0: κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική έως και τις 4.
0: www.skypatras.gr η ιστοσελίδα του σταθμού μας για να μπαίνετε, να ενημερώνεστε για τα πάντα, αλλά και για να μας ακούτε διαδικτυακά εφόσον πολλοί από εσάς το προτιμάτε. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Αρκετή ζέστη και σήμερα. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, χαλάει ο καιρός. Τώρα πώς χαλάει, πού χαλάει, γιατί χαλάει και με ποιο τρόπο χαλάει.
1: Χαλάει τώρα δηλαδή. Εκεί που είναι 40 να πάει στους 45 δηλαδή.
0: Πώς χαλάει. Χαλάει, έτσι χαλάνε οι καιροί. Χαλάνε έτσι. Τέλος πάντων, υπομονή, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάντως, σε γενικές γραμμές η μεταγραφική δραστηριότητα συνεχίζεται. Να πούμε αρχικά ότι σήμερα μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έτσι εν ώψη της νέας σεζόν, καθώς υπάρχουν οι μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε Conference League, σε προκριματικά Conference League και Europa League αντίστοιχα. Νωρίτερα τη σκητάλη παίρνει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας, τέλος πάντων, με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 8-9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη εκτός έδρας και ο Παναθηναϊκός. Δύο αναμετρήσεις κρίσιμες και για τη βαθμολογία της Ελλάδας στη σχετική κατάταξη της UEFA. Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένα περιθώριο απώλειας πρόκρισης για να φτάσει τελικά στη League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάψει ένα κανονάκι, αλλά καλό θα ήταν να μην το κάψει από σήμερα. Έχουμε την ανακοίνωση μιας ακόμα προσθήκης στην Παναχαϊκή και αυτή τη γνωρίζαμε εδώ και καιρό. Απλώς επισημοποιήθηκε. Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Ιωαννίδη, του πολύ έμπειρου επιθετικού, καθαρό σεντερφόρ, 32 ετών πλέον ο Νίκος Ιωαννίδης. Έχει αγωνιστεί σε διψήφιο αριθμό ομάδων στην καριέρα του, πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτη η πορεία που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω ότι ξεχώρισε στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, υπήρξε και αρχηγός και πρώτος σκόρερ της K19, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, έτσι. Στη συνέχεια έπαιξε στη Γερμανία, έπαιξε στη Hansa Rostock, πέρασε από την Borussia Dortmund, πέρασε από τη Τσβόλε στην Ολλανδία, από τη Μαρίτιμο στην Πορτογαλία, έπαιξε Αστέρα Τρίπολης, Δόξα Δράμας, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό, Άθενς Καλυθέα και Χανιά. Έχει παίξει σε όλες τις εθνικές εκτός από την Εθνική Ανδρών, δηλαδή K17, K18, K19 και K21, φορώντας το περιβραχίνιο του αρχηγού. Εντάξει, ένας παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία, γι' αυτό ακριβώς τον παίρνει και η Παναχαϊκή, γιατί είναι ένας έμπειρος επιθετικός και μπορεί 100% να δώσει λύσεις στην ομάδα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
1: Η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τις βάσεις, έτσι. Ανάποδα,
0: ναι,
1: ξεκίνησε.
0: Σε μη αθλητικό επίπεδο, φυσικά, εννοείται.
1: Όχι και σε αθλητικό.
0: Αγγίζει και λίγο το αθλητικό. Θέλοντας και μη αγγίζει το αθλητικό.
1: Φίλε, και σε αθλητικό, γιατί ο Τζολάκης είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, που παίζει σε υψηλό επίπεδο, αλλά είναι και απόφυτος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων στο οικονομικό του Πειραιά, έτσι.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι αυτή η ιστορία με τις βάσεις αποτελεί πολύ μεγάλη είδηση μόνο στην Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί στην Ελλάδα δίνεις εξετάσεις για να μπεις στη τριτοβάθμια.
0: Υπάρχουν και άλλες χώρες που δίνουν εξετάσεις, ρε παιδί, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Όπως για παράδειγμα, αν παρακολουθήσεις τα δελτία ειδήσεων. Εντάξει, εγώ έχω χρόνια να δω δελτία ειδήσεων. Από ό,τι βλέπω στα social κάποια αποσπάσματα, πάντα το καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα, υπάρχουν ρεπορτάζ από τα διόδια, πόσα αυτοκίνητα πέρασαν, πόσα δεν πέρασαν, από τα λιμάνια στον Πειραιά, πόσοι έφυγαν, πόσοι δεν έφυγαν, από τις παραλίες, καύσωνα,
1: από τα γκολ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Εντάξει, νομίζω έχει κουράσει, ρε παιδί μου, λίγο αυτό το πράγμα. Θα μου πεις δεν έχουν τι να παίξουν. Πώς δεν έχουν τι να παίξουν? Εμείς τι λέμε όλη μέρα δηλαδή στην εκπομπή? Δεν βρίσκουμε πράγματα να λέμε? Δεν είναι έτσι, υπάρχει επικαιρότητα. Αλλά είναι αυτό το που ακολουθούν. Μου μοιάζει, ρε παιδί μου, σαν σε ένα πλαίσιο που έχει μπει όλο αυτό και δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς.
1: Να άκου τώρα όμως, για να πούμε, να πούμε και εμείς αυτό το mood, να πούμε ότι στην ιατρική Πάτρας υπήρξε μία αύξηση 300 μόρια, ρε φίλε, που συνήθως είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις σχολές.
0: 300 μόρια αύξηση.
1: Ναι. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, η βάση ήταν 18.445 και φέτος ανέβηκε στα 18.745. Είχε μία αύξηση της τάξης του 1,6%. Η πιο μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στη ΣΑΣ Θεσσαλονίκη, είναι στρατιωτική ιατρική, για ίσως κάποιους που δεν το ξέρουν. 500 μόρια από 17.550 που ήταν πέρυσι στα 18.50 φέτος, 2,9%. Η μικρότερη αύξηση, αλλά αύξηση βλέπω ότι όλες οι ιατρικές σχολές, Βαγγέλη, ανέβηκαν όλες.
0: Και βλέπω το θέμα αυτό, βέβαια, εντάξει, για την ιατρική θα να σου πω εγώ.
1: Ήθελα να πω λοιπόν ότι η μικρότερη αύξηση σημειώθηκε στην ιατρική στην Αθήνα, 125 μόρια από 18.775 στα 18.900, 0,7% η αύξηση.
0: Στην ιατρική Αθηνών λοιπόν, στην ιατρική Αθηνών, η μαθήτρια που πέρασε πρώτη είναι η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο, η οποία έγραψε 19.710.
1: 19.710, ναι.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, παιδί μου, είναι τρομερή η επίδοσή της, έτσι.
1: Ναι.
0: Τρομερή η επίδοσή της, αλλά από ό,τι διαβάζω είναι μια κοπέλα που είχε αφοσιωθεί σε αυτό, ήθελε πάρα πολύ να το,
1: επίσης,
0: να το πετύχει.
1: Ναι. Ναι. Επίσης βλέπω, ναι, λέγε αυτό που...
0: Όχι, αυτό βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Μιλάμε,
0: είναι μια κοπέλα που...
1: εντάξει, συζητάμε και μιλούμε μαζί, ναι.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι στις πολυτεχνικές σχολές και στα τμήματα πληροφορικής, να δω, όλες άνοδο.
0: Ναι.
1: Τι λέγανε θα πέσουν, ρε φίλε.
0: Έλατε, να σου πω.
1: Η αρχιτεκτονική, βλέπω εδώ στην Αθήνα, είχε 615 μόρια άνοδο, 20.380. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι για όσους δεν το ξέρουν, αυτές οι σχολές έχουν 5 μαθήματα, γιατί είναι και το σχέδιο η αρχιτεκτονική, Φερρυπίν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άρα το άριστα το 20.000, έτσι, γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπω 615 μόρια αύξηση στην αρχιτεκτονική, στην αρχιτεκτόνων μηχανικών στην Αθήνα. Η βάση πήγε στις 20.995 από 20.380. Η μεγαλύτερη αύξηση εδώ υπήρξε στο Βόλο, στην αρχιτεκτονική του Βόλου, 1.125 μόρια πάνω, από 17.105 18.230. Και μεγάλη αύξηση είχε και η αεροναυπηγών μηχανικών στην Πάτρα, είχε 990 μόρια πάνω, σχεδόν 1.000 μόρια. Δηλαδή η βάση ήταν πέρυσι 17.130 και πήγε στα 18.120.
0: Ναι.

0: Ναι, βλέπω και εγώ πολλούς έτσι μπαμπάδες να, και μαμάδες να ανεβάζουν διάφορα στο, ναι, στα social για τους γιους και τις κόρες τους. Πολλά συγχαρητήρια βλέπω.
1: Ναι, βλέπω, ναι, στην πληροφορική Πάτρας 1.285 άνοδος, 8,9%. Μπορεί να είναι και ρεκόρ, έτσι, για φέτος. Από 14.500 πέρυσι, 15.785 φέτος.
0: Παναγιώτη, επειδή, εντάξει, ρε παιδί μου, το είπαμε και πριν, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις πανελλήνιες εξετάσεις εδώ στη χώρα μας ειδικά. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και οι γονείς, έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις πιέζουν υπερβολικά τα παιδιά τους.
1: Το περιβάλλον, θα έλεγα εγώ όλο.
0: Ναι, αλλά οι γονείς είναι αυτό που παίζει το,
1: οι γονείς, το καθοριστικό οι ρόλο. Ρε, παιδί μου, εντάξει, οι παππούδες.
0: Εντάξει, άκουγα μια συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, ένα podcast για την ακρίβεια, του Γιάννη Φαρσάρη. Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι καθηγητής πληροφορικής από την Κρήτη, αλλά είναι πολύ γνωστός, έχει γράψει δύο βιβλία, ασχολείται πολύ με τις τεχνητής νοημοσύνης, είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός και τον είχαν καλέσει για να πει ορισμένα πράγματα όσον αφορά τους γονείς, ρε παιδί μου, δηλαδή τι επαγγέλματα να διαλέξουν τα παιδιά τους, πώς να κινηθούν σε αυτό το κομμάτι, την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης κλπ. Και είπε ο άνθρωπος ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα και εμείς οι ίδιοι ότι με την ταχύτητα που προχωράει η τεχνολογία, κατά τη διάρκεια, δηλαδή ό,τι και να διαλέξει ένα παιδί, ξεκινάει το πανεπιστήμιο αυτό το πρωί. Στα επόμενα 5 χρόνια, βάλε ένα μεταπτυχιακό, 6 χρόνια ξέρω εγώ τι θες, που θα τα τελειώσει όλα αυτά, στη διάρκεια αυτής της περίοδου θα έχουν αλλάξει τόσα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό που επέλεξε ο ίδιος, που είναι πάρα πολύ πιθανό να μην το εξασκήσει. Προφανώς δεν αναφέρθηκε σε εργασίες όπως είναι ο γιατρός, όπως είναι ο δικηγόρος, όπως είναι ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, που εντάξει, ρε παιδί μου, δεν επηρεάζονται και πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι πάμε σε ένα διαφορετικό μέλλον. Δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή ότι σε μερικά χρόνια δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουν ξένη γλώσσα τα παιδιά. Θα είναι πολύ εύκολο να συνοηθούν έξω με τις εφαρμογές που θα υπάρχουν, την εξέλιξή τους. Δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουν οδήγηση. Δηλαδή στην Αμερική υπάρχει ήδη αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάμε σε ένα διαφορετικό μέλλον.
1: Βέβαια υπάρχει και το άλλο, ξέρεις, αυτά τα ηλεκτρικά που έχουν καεί κανένα 2-3 φορές. Τα δράματα που δεν ανοίγουν, παίρνουν φορτιά τα αυτοκίνητα.
0: Σου εξηγώ όμως ότι θα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν. Υπάρχει μια εφαρμογή, δεν θέλω να την πω τώρα στον αέρα, η οποία βάζει ένα αρχητικό και στο βγάζει σε κείμενο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πολλές μάλλον εφαρμογές. Πριν από 6 μήνες. Εντάξει, γιατί δεν σ' αρέσει αυτό που σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, λέω. Τι να πω, όχι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι πριν από 6 μήνες, όταν την έβαζε την εφαρμογή, όταν έβαζε το κείμενο αυτό, έκανε κάποια λαθάκια στο κείμενο, χρειάζονταν να επέμβεις και εσύ πάρα πολύ, να το εξετάσεις, να το... Τέλος πάντων, σήμερα, ειδικά με ένα πείραμα που έκανα χθες, μιλάμε, ήταν όχι άψογη, δεν έχασε ούτε κόμμα. Δεν έχασε ούτε κόμμα. Θέλω να πω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν.
1: Λοιπόν, θα σε προσγειώσω και ας σου πω το εξής. Αν μου βρεις όσοι ήταν οι επιτυχόντες στην ιερατική της Αθήνας, ιερατικές σπουδές Αθήνας, ήταν συνολικά οι θέσεις 39. Πώς ήταν οι επιτυχόντες και πόσα ήταν τα κενά. Μην το γκουγκλάρεις, έτσι.
0: Όχι, δεν γκουγκλάρω τίποτα. Άλλο λέω, θα σου πω πώς ήταν οι επιτυχόντες, τα κενά δηλαδή που έμειναν από αυτούς που δεν πέτυχαν.
1: Ρε παιδί μου, αυτό με κενά, τη μικρότερη βάση τώρα, ναι, μένουν αρκετοί έξω. Δηλαδή είναι πάνω από...
0: Οκ. Εντάξει, φαντάζομαι θα είναι ένα νούμερο υπερβολικό, οπότε θα σου πω οι επιτυχόντες ήταν ή ένας ή δύο.
1: Ένας, έλα τώρα.
0: Ένας.
1: Δηλαδή ήταν 39 οι θέσεις και έχουμε 38 κενά στο Αγρίνιο, στην Αηφορική Γεωργίας. Είναι 113 οι θέσεις, 2 οι επιτυχόντες, 111 κενά.
0: Ναι.
1: Στο μαθηματικό Σάμου είναι 150 οι θέσεις, 4 οι επιτυχόντες, 146 τα κενά.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις τι χρειάζεται για να στείλεις.
1: Μα γι' αυτό λέω. Στη γεωπονία, στο Μεσολόγγι, 134 οι θέσεις, 6 επιτυχόντες, 128 τα κενά. Και λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, όλα αυτά με τα κενά που γίνονται σημαίνει ότι στραβά αρμενίζουμε, δεν είναι στραβός ο γυαλός, έτσι, ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στην παιδεία.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες εξαγγελίες, μετά από τόσα προγράμματα, μετά από τόσα νομοσχέδια που έλεγαν θα αλλάξουμε πράγματα, θα εξυγχρονιστεί η παιδεία, θα. Επί της ουσίας, εντάξει, δεν θέλω να είμαι αρνητικός και να πω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, γιατί έχουν γίνει πράγματα προς τα εμπρός από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά η ουσία της παιδείας, η βάση της, δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει και δραματικά.
1: Ποια πράγματα έχουν γίνει από πολλές κυβερνήσεις? Κάθε κυβέρνηση, δηλαδή, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε ένα μοτίβο στην παιδεία, στην υγεία, στη δικαιοσύνη. Εδώ κάθε κυβέρνηση αλλάζει και τον εαυτό της κάθε φορά.
0: Αλλάζει και τον εαυτό της. Εντάξει, κάποια βήματα σε κάποια θέματα έχουν γίνει, αλλά δεν είναι αρκετά.
1: Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει όμως. Εάν έπρεπε να έχουν γίνει 1000 και έχουν γίνει 2.
0: Αυτό δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Γι' αυτό και τα παιδιά μας μπλέκουν σε αυτό το σωρό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις πώς λειτουργούν τα σχολεία, βλέπεις ότι όλα εξαρτάται από το φιλότιμο των εκπαιδευτικών. Όσοι έχουν φιλότιμο, γιατί δεν μπορεί να έχουν και όλοι, σε όλες τις δουλειές ισχύει αυτό. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας σε αθλητικό επίπεδο είναι ότι επισημοποιήθηκε η βόμβα αυτή που λέγαμε ότι ο Τζόλις θα κάνει το μεγάλο άλμα. Τον ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια στην Premier League, έτσι, η Arsenal, έναντι 40 εκατομμύριων ευρώ από την Club Breeze, έτσι, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους κανονιέριδες. Είχε δύο τεράστιες σεζόρ με την Club Breeze ο Τζόλις, 22 γκολ, 29 ασίστ στην περσινή σεζόν, έτσι. Θυμίζουμε ότι ο Τζόλις θα πάει για δεύτερη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό θεωρείται και είναι η Πρέμιερ, έτσι. Είχε πάει και το 2021 με την Norwich, τότε δεν τα είχε πάει καλά. Έναντι 11 εκατομμύριων ευρώ. Συνολικά ο Έλληνας επιθετικός είναι μόλις 24 χρόνων. Μαζί με τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, από τις μεταγραφές του δηλαδή, οι ομάδες δαπάνησαν για αυτόν 61 εκατομμύρια. Θυμίζουμε, 3,5 εκατομμύρια είχε δώσει η Φορτούνα του Ντίσσελντορφ στην Norwich. Έπαιξε στη δεύτερη Γερμανία. Από τη δεύτερη Γερμανία με 6,5 εκατομμύρια πήγε στην Club Breeze και από εκεί απογειώθηκε.
0: Ο Τζόλις βέβαια, Παραγιώτη, έσπασε και το ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η μεταγραφή, όπως είπες, άγγιξε τα 40 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς ξεπέρασε και τη μεταγραφή του Κώστα Μανολά από τη Ρώμα στη Νάπολη το καλοκαίρι του 19, που είχε κοστίσει 36 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Οπότε είναι και αυτό σημαντικό. Θυμίζω επίσης την πώληση ρεκόρ του Ολυμπιακού στην Brighton με τον Μπάμπη Κοστούλα το καλοκαίρι του 25 με 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και η πώληση του Στέφανου Τζίμα στην ίδια ομάδα για 26 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα...
1: Πάντως, από τους Έλληνες παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε τρομερά κλαμπς, θα έβαζα στην ίδια ευθεία πλέον το Τζόλι με το Γεωργάτο.
0: Δεν το συζητάς.
1: Ναι, δηλαδή ο Γρηγόρης που πήγε από την Παναχαϊκή στον Ολυμπιακό και από εκεί στην Ίντερ, έτσι, ναι, μια ομάδα που την ξέρουν παντού σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε τότε με το Φαινόμενο και τον Ρομπέρτο Μπάντζο συμπαίκτης, και ο Τζόλις που πηγαίνει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Ναι, κοίταξε να δεις όμως. Πήγε και ο Μανολά στην Νάπολη, έτσι. Δεν πήγε σε μια ομάδα.
1: Ναι, δεν είναι όμως. Η Νάπολη δεν είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Δεν είναι. Αλλά ήταν πρωταθλήτρια.
1: Ήταν πρωταθλήτρια, ναι. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την Arsenal και πολύ περισσότερο με την Ίντερ.
0: Όχι.
1: Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι και ο Παπασταθόπουλος είχε πέρασμα από την Arsenal. Είχε παίξει υψηλό επίπεδο στην Dortmund. Είχε περάσει ένα φεγγάρι από τη Μίλαν. Όπως είχε περάσει και ο Ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, ο Ελευθερόπουλος, αλλά... εντάξει, με πολύ λίγες συμμετοχές.
1: Ναι, ναι, ναι. Με ελάχιστες συμμετοχές.
0: Επίσης και εντάξει, και η Μπενφίκα δεν έχει την έκκληση του παρελθόντος, αλλά είναι ένα ιστορικό σύλλογο για την Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, μιλάω για τη μεταγραφή του Παυλίδη στην Μπενφίκα. Πολύ κάτω,
1: βέβαια. Το κατσουράνι του.
0: Εκατομμύρια ευρώ, ναι. Ναι. Και όμως αυτές οι μεταγραφές Παναγιώτη του Κατσουράνη, του Σάμαρη, του Καραγκούνη ακόμα στη Μπενφίκα δεν πλησιάζουν καν τα ποσά αυτά, ούτε τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, ούτε το 1 τρίτο του.
0: Τεράστιες οι διαφορές, ναι.
1: Πάντως όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και μας ακούν, μπορούν να δουν ένα εντυπωσιακό πράγματι βίντεο που έχει ετοιμάσει η Arsenal για, για τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνή άσου. Ακραίο, έτσι, Winker. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το βίντεο αυτό για την παρουσίαση του Τζόλι. Μια μεταγραφή που είχε γνωστοποιηθεί εδώ και αρκετό διάστημα, αλλά είναι άλλο να γίνεται επίσημα, έτσι, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και επαναλαμβάνω, πηγαίνει στην εν ενεργεία πρωταθλήτρια ομάδα της Premier League, του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου. Και νομίζω ότι ταιριάζει και του Τζόλιο.
0: Έτσι μου φαίνεται, έτσι μου φαίνεται και εμένα.
1: Arsenal, έτσι.
0: Ναι, έτσι μου φαίνεται και εμένα. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 27 05 51. Λοιπόν, μετά την τζολιάδα και το πρώτο μέρος και την κουβέντα μας για τις βάσεις στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, θα κάνουμε μια παύση, να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, η γεύση που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patra 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μην ανησυχείτε, δεν ασχοληθούμε άλλο με βάσεις και πανελλήνιες. Θα πάμε σε καθαρά αθλητικό επίπεδο. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω, γιατί με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Αλλά... καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
0: Καλά κάνω και το επισημαίνω.
1: Απλώς να πούμε ότι και για τα παιδιά που είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τη βούλα από σήμερα, αλλά και με τα παιδιά που δεν κατάφεραν να είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισχύει ακριβώς το ίδιο, ότι η ζωή είναι ένας μαραθώνιος και δεν είναι 100 μέτρα. Αυτό. Θα το αναλύσουμε και προσεχώς με κάποιους από τους καλεσμένους που εσύ έχεις έτσι, το μαγικό ραβδάκι να κλείνεις τα ραντεβού μας, όπως με τον κύριο Ιφαντίδη πρόσφατα. Και να το αναλύσουμε για αυτό το κεφάλαιο. Να πούμε ότι έγινε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ της Elite League, της Α2 Εθνικής δηλαδή. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει ερωτηματικό στις 3 Οκτωβρίου, θα πούμε γιατί βάζουμε το ερωτηματικό, και η νεοφώτιστη Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου στην παρθενική τη συμμετοχή, άκου να δεις με ποιον κληρώθηκε να παίξει.
0: Αρκαλοχώρη.
1: Ναι, με το Αρκαλοχώρη.
0: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.
1: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Εδώ δίπλα μας η ομάδα από την Αμαλιάδο, ο Κόρυβος, θα παίξει με τη Μεγαρίδα. Να πούμε συνολικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, Μεγαρίδα Κόρυβος, Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων Αμίντας, Χαλκίδα Μαχητές, Λαύριο Ψυχικό, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Άκου τώρα. Η ομάδα της Πάτρας, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, ξεκινά και τελειώνει το πρωτάθλημα με τα πιο μεγάλα ταξίδια που μπορεί να κάνει. Πρεμιέρα θα παίξει στην Κρήτη με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και στο φινάλε στην Κομωτινή με την ομώνυμη ομάδα.
0: Εδώ δίπλα.
1: Ναι, εδώ δίπλα.
0: Εντάξει, θα έπαιζε με αυτούς, μόνο έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι είναι κάτι αξιοσημείωτο, ότι ξεκινάει και τελειώνει με τα δύο πιο μακρινά ταξίδια, αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ άλλο βλέπω, Παναγιώτη, πάντως, ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Έβαλα ένα ερωτηματικό όταν είπα ότι να δούμε αν θα ξεκινήσει στις 3.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω γιατί είδες που χτες ο Απόλλων γνωστοποίησε ότι κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Και ζητά να εκδικαστεί πρώτα η προσφυγή που έχει καταθέσει το ΑΣΕΑΔ για τη γνωστή υπόθεση της Wild Card, έτσι, με την οποία η ΕΟΚ αποφάσισε να ανεβάσει την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και όχι τον Απόλλωνα ή τον Sporting. Ο Απόλλων έχει καταθέσει στο ΑΣΕΑΔ ένσταση προσφυγή για αυτή την απόφαση της ΕΟΚ και κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα και ζητά, εάν δεν εκδοθεί η απόφαση του ΑΣΕΑΔ, να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια, είδες, επισημαίνει και στην ανακοίνωση, με την ενημέρωση που έχει ο Απόλλων, ότι η συγκεκριμένη προσφυγή δεν μπορεί να εκδικαστεί από τον ΑΣΕΑΔ πριν τον Οκτώβρη.
1: Ναι, νομίζω ότι αν έχω σωστή πληροφόρηση, ότι έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί αρχές Οκτωβρίου, 3 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια. Όχι, τρεις αρχές. Ναι, γιατί τρεις είναι.
0: Το ίδιο είναι, Σάββατο. Δεν έχει να κάνει. Ναι, άρα πρόβλημα εκεί.
1: Ναι, δηλαδή αν δικαιωθεί στα ασφαλιστικά μέτρα και δεν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δημιουργείται πρόβλημα και στις από κάτω κατηγορίες. Γιατί ο Απόλλων τώρα ανήκει στη National League One, παρεπιπτόντως αύριο θα γίνει ο καταρτισμός των ομίλων και θα μάθουμε αν θα είναι μαζί με τον Sporting ή πώς θα γίνει ο καταρτισμός των τριών ομίλων, γιατί έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν 36 ομάδες, θα χωριστούν σε τρεις των 12. Ένας όμιλος παραδοσιακά είναι ο Βοράς, δηλαδή με τις ομάδες Θεσσαλονίκης και όλες και της Μακεδονίας και του Εύρου αν υπάρχει. Μετά είναι οι δύο όμιλοι από τον Νότο, ας πούμε. Ανεβαίνουν οι τρεις πρωταθλητές μετά τα play-offs, έτσι, και θα ανέβει και η μία δευτεραθλήτρια ομάδα έπειτα από αγώνες μπαράζ, όποια πάρει την πρώτη θέση σε αυτούς τους αγώνες, κάτι που κατάφερε τη σεζόν που πέρασε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου.
0: Έχω και εγώ νέα για μπάσκετ, αν θες, πάντως.
1: Για πες.
0: Ζεστά.
1: Για λέγε.
0: Δεν σε διέκοψα, δεν ήθελα να συνεχίσει κάτι,
1: όχι,
0: για τον Απόλλωνα.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Τα νέα, βέβαια, είχαμε προαναγγείλει κάποια πράγματα στην εκπομπή. Φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι συζητήσεις της Εραστεχνής Παναχαϊκής με τον κύριο Μαρίνη, για την ομάδα μπάσκετ μιλάω, έτσι. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες οι επαφές έχουν ενταθεί έτσι, έχουν γίνει πολύ συχνές και πολύ ζεστές, θα έλεγα εγώ. Από ό,τι φαίνεται δεν αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, όμως θα ενισχύσει με ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό την προσπάθεια της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της National League One, και είναι τέτοιο το ποσό, Παναγιώτη, που μπορεί να κάνει διαφορά. Δηλαδή μπορεί η Παναχαϊκή να αποκτήσει 2-3 ποιοτικούς παίχτες και να τους εντάξει στο ρόστερ. Οπότε,
1: δηλαδή, βάλε μας έτσι το πνεύμα, ρε παιδί μου, τι ξέρεις να το πεις ή όχι έτσι.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι 500.000.
1: Όχι, αλλά με 100 παίρνεις
0: ναι?
1: 5 παίχτες.
0: Καλά είσαι, μια χαρά είσαι, ωραία. Εντάξει, καλά, πάμε. Καλά πάμε.
1: Και ένας από αυτούς τους 5, ένας από αυτούς τους 5 μπορεί να υπολογίζεται, το λέγαμε και χθες, ο Φίλιππος Φραντζής, έτσι, που ήταν εξαιρετικός πέρυσι στην Αθλητική Ένωση Γλάφου Έσπερου, και ενώ τον διεκδικούσε και η Αχαγιά 82, όπως και η Παναχαϊκή ανέβηκε μέσω wild card από την National League 2 στην National League 1, ο Φίλιππος υπέγραψε στην Παναχαϊκή.
0: Πάντως, για να τα λέμε και όλα, από εκεί που τους βρίζανε όλοι, πώς κατάφερε η Εραστεχνική Παναχαϊκή να εξασφαλίσει τους μεν για το ποδόσφαιρο και τους δε για το μπάσκετ, νομίζω ότι αυτό δεν το περίμεναν και πολύ, έτσι, για να τα λέμε και όλα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει,

0: Επίσης, διαβάζω μία είδηση, Παναγιώτη, ότι η ΕΟΚ είπε όχι για τους 7 ξένους.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει,
1: αρχικά,
0: θα ξανασυζητηθεί
1: και μάλιστα όχι μόνο είπε όχι. Αντιπρότεινε να αγωνίζονται 2 Έλληνες στο βασικό σχήμα κάθε ομάδας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να αγωνίζονται 2 Έλληνες στο βασικό σχήμα κάθε ομάδας, δεν θα πρέπει κάθε ομάδα να έχει 4 τέτοιους. Γιατί πλέον στο μπάσκετ δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να παίζει κάποιο 40 λεπτά. Ε?
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 14 ομάδες στην Α1.
0: Ναι.
1: Αν, ας πούμε, χρειάζονται 4 για να παίζουν οι 2 και να αλλάζουν, δηλαδή να παίζουν από 20 λεπτά.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Θα πρέπει να βρεθούν 56 Έλληνες παίκτες.
0: 56 Έλληνες παίκτες. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε 5. 56.
1: Άλλο σου λέω, ρε παιδί, με αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να, ή μπορείς να τους δημιουργήσεις.
0: 56 Έλληνες παίκτες μπορούν να βρεθούν. Απλά δεν θα είναι στο ανάλογο επίπεδο.
1: Εντάξει, αυτό λέμε.
0: Ναι, μπορούν να βρεθούν.
1: Έτσι απορρίφθηκε η πρόταση για αύξηση από 6 στους 7 ξένους. Ναι. Όμως, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, θα επιστρέψω, Εσάκε. Τώρα μιλάμε για ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, και εγώ με την εθνική ομάδα και θέλω να βλέπω Έλληνες να παίζουν πάρα πολύ. Πάρα πολλούς. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω. Σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, πώς μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, τώρα πες ότι εδώ, στον Sky Patras, υπάρχει υποχρεωτικότητα για να κάνουν εκπομπή Έλληνες δημοσιογράφοι. Δεν θα μπορούσα να κάνω άλλο. Θα μου πεις η γλώσσα, εντάξει, μπορεί να. Κάποιος να μάθει.
0: Ναι, κάποιος που να ξέρει πολύ καλά ελληνικά. Ναι.
1: Πώς μπορεί δηλαδή σε ένα εργοστάσιο να πεις, ρε παιδί μου, θα εργάζονται συγκεκριμένοι γηγενείς.
0: Ναι, δεν μπορεί να το πεις, όχι.
1: Όχι. Δεν ξέρω στον αθλητισμό πώς γίνεται να το λένε. Αυτό ρωτάω. Δεν λέω ότι είμαι αντίθετος, ξέρεις, ή υπέρμαχος.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Στον αθλητισμό άνοιξε η πόρτα, γιατί θυμάσαι, εμείς μάλλον τα θυμηθήκαμε, τα πιο νέα παιδιά όχι. Έπαιζε ένας ξένος στην ομάδα, 2, κανένα σε κάποιες ομάδες, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αργότερα άνοιξε το πράγμα, αργότερα μπήκαν οι κοινοτικοί. Και κάπως έτσι άνοιξε όλη η κάνουλα, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Όπως και τώρα στην Ευρώπη, αν θες να πας για δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεσαι κάποιο είδους επιπλέον πιστοποιητικά. Μετά σου πας και δουλεύεις. Εντάξει, έχει ανοίξει η αγορά. Τώρα μπαίνουν για κάποιες δικλείδες ασφαλείας ανάλογα τη νομοσπονδία κάθε χώρας, θεωρώντας ότι έτσι
1: δηλαδή,
0: θα αποφυλάξει το προϊόν.
1: Ας πούμε οι Ισπανοί που τόσα έχουμε πει, ξέρεις, και τα λοιπά, παίζουν 10 ξένοι σε κάθε ομάδα.
0: Μα, ναι, έχουν δικαίωμα να
1: έχουν 10 δικαίωμα ξένους. Να χρησιμοποιούν 10 ξένους.
0: Να χρησιμοποιούν 10 ξένους, ναι.
1: Μα και τόσους χρησιμοποιούν.
0: Από την άλλη πλευρά όμως, Παναγιώτη, οι Ισπανοί βγάζουν και παιχταράδες Ισπανούς.
1: Ρε φίλε, άρα συνέχεια, μήπως όμως πρέπει να δούμε το πώς αρμενίζουμε. Αυτό λέω.
0: Προφανώς. Γιατί έτσι με τους ξένους είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό
1: δηλαδή
0: μας.
1: Δηλαδή για όλα τα κακά φταίνει ξένοι, ότι δεν φταίνε και οι Έλληνες. Λέω,
0: καλά, σίγουρα όχι.
1: Γιατί οι Έλληνες, ας πούμε, όχι όλοι, αρκετοί Έλληνες έχουν φτάσει στο top επίπεδο. Δηλαδή ο Γιάννης πώς έχει φτάσει στο top επίπεδο? Επειδή είναι Έλληνας?
0: Επειδή δούλεψε πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Ο Σλούκας. Όταν, εντάξει, τώρα είναι στα.
0: Όταν ήταν στα ντουζένια του, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι προς το τέλος, προς τη δύση της καριέρας του. Ναι. Που έχει κάνει αυτή την τεράστια καριέρα, έτσι. Ναι. Έπαιζε επειδή ήταν Έλληνας?
0: Όχι, προφανώς όχι.
1: Έτσι. Προφανώς. Ο Σπανούλης έπαιζε επειδή ήταν Έλληνας?
0: Ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης.
1: Ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς.
0: Παπαλουκάς. Ναι.
1: Και άλλοι παίχτες, Πεχταράδες, ο Ζήσης. Αυτοί δηλαδή έπαιζαν επειδή ήταν Έλληνες στις ελληνικές ομάδες.
0: Παλιότερα, ο Οικονόμου, πάλι σε Παναθηναϊκό. Εντάξει, πολλοί παίχτες μου, ρε. Όχι, φυσικά όχι. Φυσικά όχι.
1: Έτσι, έπαιζαν όλοι αυτοί οι Βαγγέλη μου επειδή είναι ποιοτικοί.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης, ας πούμε, που ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα για τα χρήματα που κόστησε στην Άρσεναλ. Γιατί πήγε στην Άρσεναλ? Επειδή είναι Έλληνας? Υπάρχει δηλαδή ελληνική παροικία στο Λονδίνο που απέτησε από την πρωταθλήτρια της Premier League να πάρει έναν Έλληνα?
0: Όχι, μωρό, δεν λειτουργούν έτσι εκεί πέρα. Όχι. Είναι δυνατόν. Εντάξει.
1: Πήγε εκεί γιατί είναι πολύ καλός παίχτης. Όποιος λοιπόν είναι πολύ καλός σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής θα πάει μπροστά και θέλει να δουλεύει. Όποιος μπορεί να λέει, α, να μπούμε επειδή συμβαίνει αυτό, να βάλουμε μια δικλίδα να κάνουμε, να ράνουμε, δεν θα προχωρήσει.
0: Ναι. Είναι σαν να αποφεύγουμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο από κάτω προς τα πάνω και να ασχολούμαστε συνέχεια με τους ξένους, με τους κοινοτικούς, με τους Έλληνες, με, και με οποιοδήποτε άλλο παίχτη στο μπάσκετ μιλάω κυρίως, έτσι. Αν και γενικότερα στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αυτό με το πλάνο. Τέλος πάντων, το πρόβλημα παραμένει πάντως και φαίνεται πάρα πολύ στην εθνική ομάδα, έτσι, πάρα πολύ.
1: Και σε εθνική ομάδα, να πούμε ότι η εθνική ομάδα που δείχνει και είναι συνέχεια στην κορυφή, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών.
0: Δεν τους φοβάμαι αυτούς.
1: Δεν τους φοβάσαι, έτσι. Όχι, καλά κάνεις. Στον προημιτελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ αυτή η διοργάνωση, νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο. Προηγηθήκαμε γιατί το είδα, είναι η διαφορά ώρας, ξέρεις. Είχα σηκωθεί να πιω το καφεδάκι μου το πρωί και το έβλεπα στο μπαλκόνι. 10 παράτερα το ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Νικήσαμε 14-13. Αγχωθήκαμε λιγάκι και λέω αγχωθήκαμε γιατί προηγηθήκαμε με μεγάλες διαφορές. Με 8-3, με 14-10. Μείωσαν οι Μαυροβούνιοι σε 14-13 και στην τελευταία επίθεση, στο μερικά δέκατα του δευτερολέπτου, είχαν και σούρ στο δοκάρι. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Επειδή λέμε για Έλληνες και ξένους κτλ., ο κορυφαίος σκόρερ της Ελλάδας ήταν ο Αργυρόπουλος. Θυμάσαι που είχε βάλει εκείνο το ανάποδο.
0: Ναι. Αυτό το απίστευτο γκολ.
1: Μπράβο, αυτό το απίστευτο. Το καλύτερο γκολ που μπήκε λοιπόν φέτος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν στο Πόλο. Αυτό που είχε βάλει ο Αργυρόπουλος. Σε πληροφορώ ότι παίζει στην Φέρενσβάρος, μία από τις κορυφαίες ομάδες Πόλο στην Ευρώπη. Άρα δεν παίζει ρόλο η ταυτότητα, αλλά παίζει ρόλο η ποιότητα. Αν είσαι ποιοτικός παίκτης, θα παίξεις στο υψηλότερο επίπεδο. Αν είσαι πιο κάτω, είσαι για πιο κάτω και ούτω καθεξής. Λοιπόν, προκριθήκαμε στις 4 καλύτερες ομάδες και θα παίξουμε τώρα στον ημιτελικό με την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Η οποία νωρίτερα η Ιταλία νίκησε τη Γεωργία με 18-12. Το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Ελλάδας με το αντίστοιχο συγκρότημα της Ιταλίας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, επαναλαμβάνω, το Σάββατο στη 1:15.

0: Μια γεδέρα το μετά μεσημβρία εννοεί ο Παναγιώτης, όχι το βράδυ.
1: Το μεσημέρι.
0: Επειδή παίζουμε και στην Αυστραλία, έτσι, Παναγιώτη. Ναι, μια γεδέρα το μεσημέρι.
1: Θυμάσαι ένα. Ποιο το έλεγε, ρε παιδί μου, ο Βουτσάς, είσαι ένα ελληνικό. Ποιο? Αυστραλία.
0: Όχι, όχι, Αυλονίτης με Βασιλιάδου. Στην Αυστραλία, που ήθελε να στείλει τη Βασιλιάδου ως αδερφή του στην Αυστραλία.
1: Με άστρα.
0: Για έτσι. Να παντευτεί. Άστρα, Αυστραλία, Αυστραλία. Λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό, λοιπόν, το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και αναμετρήσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στις 8 το βράδυ, Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ, προκριματικά Europa League, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι από το Open. Και στις 9, Πάξη Παναθηναϊκός από τον Sky, από ελεύθερα κανάλια δηλαδή. Και τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που φιλοδοξούν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference και του Europa League.
1: Ο Φάφου, να πούμε, έχει ένα μαξιλαράκι, έτσι, ένα
0: καμπανάκι. Έχει ένα μαξιλαράκι, καλό είναι όμως να μην το ξοδέψει από τώρα.
1: Να μην το ξοδέψει από τώρα. Ο Παναθηναϊκός, όχι, ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ζωή.
0: Δεν έχει, όχι τίποτα, όχι, όχι.
1: Έτσι, ότι θα πρέπει να φτάσει. Ναι. Αποκλείοντας όποιον αντίπαλα βρεθεί στο δρόμο του για να πάει στη League Phase του Conference. Ναι. Όπως και ο Ολυμπιακός έχει μαξιλαράκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Επειδή τα λέγαμε και στην εκπομπή εδώ για το πρόβλημα το γηπεδικό που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, ο Πύργος μάλλον θα δώσει τα πρώτα του παιχνίδια για το πρωτάθλημα του Super League 2 στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Τι μάλλον δηλαδή, σίγουρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το γήπεδο του δεν θα είναι έτοιμο, το δημοτικό στάδιο Πύργου. Μάλιστα οι άνθρωποι του Πύργου ήρθαν στην Πάτρα, πήγαν στο Παπελοποννησιακό, συζήτησαν και με τους ανθρώπους του Δήμου, συμφώνησαν και όπως όλα δείχνουν, τα πρώτα, τώρα τα πόσα πρώτα παιχνίδια είναι άγνωστο, αλλά τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Πύργου για το πρωτάθλημα της Super League 2 θα τα δώσει στο Παπελοποννησιακό στάδιο.
1: Να σου πω, μιας και είπες Πύργο, ποιος θα πάρει τελικά το μακρύ που έμεινε ελεύθερος από τον Πύργο?
0: Μέλατε. Η Παναχαϊκή το διαψεύδει πάντως ότι ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είπαμε, ανακοίνωσε σήμερα τον Νίκο Ιωαννίδη. Είπαμε επίσης ότι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχει κι άλλος ένας φορέμπειρος. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχει ένας θανατοφύλακας επίσης έμπειρος. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι. Νομίζω πως όχι. Τουλάχιστον όπως δείχνουν από τις κινήσεις τους, εγώ νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, δηλαδή και με τον τερματοφύλακα και με το επιθετικό. Άλλωστε, η μεταγραφική περίοδος είναι αρκετά open, οπότε ξέρεις, μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και νομίζω θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρώτα όμως είναι να ανακοινωθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει συμφωνήσει η Παναχαϊκή. Είναι ο Ναμπή, ο Κωνστανάσιος, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές αρκετοί που θα ανακοινωθούν μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας, πιθανότατα στο γήπεδο της Παναχαϊκής, πιθανότατα και με κόσμο, αλλά αυτό Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Νομίζω Παρασκευή ή Σάββατο θα βγει μια ανακοίνωση για την πρώτη της ομάδας και εκεί θα ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες που θα ισχύσουν κυρίως όσον αφορά τους φιλάθλους της ομάδας που δεν κρατιούνται, Παναγιώτη. Μετά από καιρό δεν κρατιούνται. Μετά από καιρό, εντάξει, θα δούμε αν θα τους επιτραπεί να δώσουν το παρόν. Με το θέμα των Ακαδημίων, συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει, επειδή το είπαμε για το συμφωνητικό ανάμεσα στο Ερασιτεχνική και στον κύριο Τσαρτόλια, υπάρχει ένα μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, το οποίο καταβάλουν οι ιδιώτες, ο κύριος Τσαρτόλιας δηλαδή, προς την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, και είναι για αρκετά χρόνια ακόμα, δεν τίθεται θέμα η χρονική διάρκεια. Τίθεται θέμα όμως όσον αφορά το σήμα της ομάδας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τώρα το management δεν θέλουν να εκμεταλλεύεται με αλφαγιώτα το σήμα της ομάδας από τους ιδιώτες και τον κύριο Τσαρτόλια. Λένε ότι δεν υπάρχει στο συμφωνητικό τίποτα τέτοιο, υπάρχει μόνο μίσθωση του χώρου, και γι' αυτό αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τη χθεσινή ότι εξετάζουν τις νομικές κινήσεις οποίες θα προβούν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Αν και νομίζω ότι στο τέλος θα υπάρξει μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές και θα τη βρουν εσωτερικά τη λύση.
1: Πάντως μέχρι τώρα εξωτερικά έχουν κινηθεί.
0: Μέχρι τώρα πολύ εξωτερικά. Νομίζω ότι είναι προς όφελος και των δύο να τη βρουν εσωτερικά, γιατί και οι δύο έχουν να κερδίσουν πράγματα. Αλλά και να χάσουν.
1: Αλέ.
0: Μας έχει μάθει ο Γιάννης, δεν βλέπεις, βάζει για τη μουσική.
1: Καλή επιτυχία σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, έτσι, που ξεκινούν σήμερα το γαϊτανάκι των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και θα κλείσω με μία τάκα της μαθήτριας που πέρασε πρώτη στην ιατρική στην Ελλάδα με 19.710 μόρια, τη Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο, Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, που είπε ότι οι δυνατότητες του καθενός δεν μετρώνται μόνο με τα μόρια. Μπράβο, κούκλα μου, πραγματικά ισχύει. Λοιπόν, από τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη,
0: τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο
1: και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο, να περάσετε όμορφα και δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: tema ptofona.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί κι ήσουνα μάνα. Τώρα σιωπή. Κάποτε μου λέγες η νύχτα με τρομάζει κι εγώ σου έδειχνα τον ήλιο να χαράζει κι όλες οι λύπες και οι χαρές ήταν δικές μας. Δεν θα χωρίσουμε, φωνάζαμε ποτέ μας.

Κόσμου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί και ήσουνα μάνα. Τώρα

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και υποδομές που σχετίζονται με την ναυτιλία. Η Αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του ορμού παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, αναφέρει ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ανέφεραν πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν, στις πόλεις λιμάνια Μπαντάρα Μπάς και Τζάσκ, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στη νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Αμπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρε μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε αεράμινα και στην Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτήσή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί υποστήριξε ότι τα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028. Ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα. Το σύστημα ασφάλειας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες

0: να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων τη διαχείριση της κρίσης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά, που βαθμία θα αυξηθεί, και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Μπούζε Θανάση είναι σαν το Μπούζε ακροατή γιατί φεύγεις. Δηλαδή για να καταλάβετε, καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα, νομίζω ότι είναι η καταλυτική Παρασκευή της εξόδου για τις διακοπές. Μην με κοιτάς έτσι, γιατί κάποιοι φεύγουν σήμερα, το βλέπω εδώ και στην κίνηση. Πάλι τα βαπόρια, στον Πειραιά χαμός γίνεται. Λοιπόν, αλλοί και τρισαλλοί σε αυτούς που μένουν πίσω. Σωστό. Αλλά ας πούμε, μου έστειλε πρωί-πρωί ο φίλος μας ο κύριος Κιμιονής μήνυμα για να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, που μου λέει το εκπληκτικό και αρκούντος εντυπωσιακό. Καλές διακοπές, θα τα ξαναπούμε από τέλη Σεπτέμβρη, μου λέει. Άκου, όχι αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη. Δηλαδή, μάλλον 2 μήνες. Καλές διακοπές, κύριε Κιμιονή. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Λοιπόν. Το βλέπω, το διαπιστώνω και στη γειτονιά μου, να ξέρετε, όπου φεύγει ο κόσμος, θες για πάρκιν έχουμε, μετακινούμαστε ευκολότερα, η αλήθεια είναι, αλλά υποψιάζομαι ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εκεί που έχουν πάει τα αυτοκίνητα, εκεί που έχει πάει ο κόσμος, είτε είναι τα νησιά, είτε είναι υπηρετικές περιοχές, που η αλήθεια είναι ότι και αρκετές έχουμε και ωραίες περιοχές έχουμε υπηρετικές. Τέλος πάντων, απολαύστε το, παιδιά, απολαύστε το όπου και να πάτε. Έχω και στοιχεία για το που κάναμε, λέει, φέτος, μάλλον το 25 διακοπές, στοιχεία όσον αφορά τους Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, τα οποία είναι εντυπωσιακά, να ξέρετε, έτσι, και για, είναι στοιχεία Ελστάτ. Αλλά ας μην ξεκινήσω από εκεί, να θυμίσω και να πω, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι 65άριδες νότι, με βλέπεις που σε βλέπω, πρωταγωνιστές της ταξιδιωτικής κίνησης του 25, το 2025. Κατάλαβες?
1: Ερχόμαστε.
0: Έτσι, ήρθε η ώρα.
1: Ερχόμαστε.
0: Για την ώρα. Λοιπόν, άργησε το σύστημα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά που περάσατε χθες, που επισήμως τέλος πάντων μπήκατε στις σχολές σας. Ελπίζω να είναι οι επιλογές σας αυτές. Δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία, να σας πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα χθες, μίλησα και με κανένα δύο παιδιά. Από αυτά τα οποία μάζεψαν είναι οι πιο ψηλές βαθμολογίες κλπ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 12, έψαχνα να βρω κάποιας χρονιάς προηγούμενης τους πρώτους των πρώτων. Σας ομολογώ ότι δεν εξεπλάγει από αυτά που βρήκα. Δηλαδή τι βρήκα? Βρήκα κάποιους οι οποίοι μπήκαν στις σχολές, οι οποίες δεν τους ικανοποιούσαν. Βρήκα όμως και άλλους οι οποίοι δεν ήταν ψηλά, ήταν πιο χαμηλά και όμως διέπρεπαν. Άρα, okay, καταλαβαίνω ότι είναι ικανοποίηση για τα παιδιά, προφανώς, το ότι μπήκαν πρώτοι, το ότι πιάσανε πολύ ψηλές βαθμολογίες, τα κατάφεραν, γιατί ήταν, εντάξει, ένα σημείο κομβικό η ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων για τη ζωή τους, ένας πρώτος μεγάλος στόχος. Το θέμα είναι το μετά. Και από ό,τι κατάλαβα, και φέτος θα τα πούμε αναλυτικά, η επιλογή των παιδιών για τις σχολές τις οποίες επέλεξαν είναι κοντά στο σπίτι τους, όσο πιο οικονομικά μπορεί να προκύψουν, γιατί τα ζητήματα της οικονομίας επηρεάζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά. Και κάπου έβλεπα και κάποια στοιχεία, θα σας τα πω και αργότερα. Εκτός από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ξέρω εγώ, Ηράκλειο, τι γίνεται και στις υπόλοιπες πόλεις όπου υπάρχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη φοιτητική στέγη? Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν παντού, παιδιά, σχολές. Όταν λέω παντού, παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή πόλη και χωριό που να μην υπάρχει ένα ίδρυμα. Τώρα πλέον είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έχουμε ότι τα ΤΕΗ τα παλιά, κλειστήκαν τα ΤΕΗ, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά, ξαναλέω, θα έχουμε και καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα οριοθετήσουμε και τα ζητήματα αυτά. Κατά τα άλλα, το νου σας σήμερα με τον καιρό σας, παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ιστορία της αλλαγής του καιρού σήμερα, λέει, θα έχει και καταιγίδες. Έβλεπα χθες, πού το έβλεπα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, χαλάζει, παιδιά, και έκανε πολλές και μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καιρικό σύστημα το οποίο θα φέρει, θα μας τα πει η κυρία Σούζη στις 7 και 4, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήδη βλέπω, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τουλάχιστον νωρίτερα. Τώρα βέβαια το γύρισε. Στην Αλεξανδρούπολη νωρίτερα έδινε βροχή, αλλά σιγά σιγά η συννεφιά έρχεται από τα δυτικά. Βλέπω η Κέρκυρα έχει μπόλικη συννεφιά, το ίδιο και η Άρτα. Ευτυχώς έπεσε η θερμοκρασία. Τι ανάσα ήταν αυτή. Σήμερα το πρωί, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με χθες που ξεκίνησα στους 27, σήμερα ξεκίνησα στους 23. Είναι μια διαφορά για το πρωί, να ξέρετε. Και βλέπω τώρα 22 η Θεσσαλονίκη, 18 στις Σέρες, 13 η Φλόρινα, 17 η Κοζάνη, 19 ο Βόλος, ούτε καν 20, 18 η Λαμία, 20 η Ζάκυνθος, 20 και η Πρέβεζα, 22 η Κέρκυρα. Βλέπω αρκετό αέρα, αλλά ούτε μία πρωτοτυπία στην Κάρπαθο, γιατί την επισκέφθηκα, να σας πω την αλήθεια, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί φυσάει 365 μέρες το χρόνο, δεν έχει επιλογή. 20 βαθμούς στα Χανιά, 20-24, πρέπει να είναι και 24 αλλά δεν βλέπω καλά, 26 στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πού βρισκόμαστε. 24 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 24 στο Λαύριο, 26 εδώ στα Νότια Προάστια. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, έχετε το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας 14 όσον αφορά τα των καιρικών συνθήκων για το μεσημέρι, γιατί οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιούν, χτυπούν καμπανάκι. Καλημέρα Κυριακό. Κυριακός από το Αμπού Ντάμπι μου λέει το εξής. Καλημέρα, χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, λέει. Κάνω διακοπές στο γυναικοχώρι. Μπράβο Κυριακό. Ωραία η Κέρκυρα, δεν μπορώ να πω. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά πολύ ωραία η Κέρκυρα. Πολύ όμορφη. Μ' αρέσει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς στο δρομολόγιο το πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφυγε μάλλον από την Κλειφάδα, πάει στον Ασπρόπυργο και μας χαιρετάει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Καλημέρα στον Κώστα. Ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι η μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας το 1974. Τέτοια ώρα είχε δύο ώρες που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είχε έρθει κατά τις 2.30, θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα, όχι θυμάμαι, τα έχω δει, όχι, σιγά μην ασχολιόμουν εγώ τότε με τα ζητήματα αυτά, μη γελάς Νοτάκο, έρχεται, που βγαίνανε στους δρόμους και λοιπά, εγώ κοιμόμουν, ήμουν πιτσιρικάς, ξαναλέω, είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε, πόσο ήμουνα, 7 χρονών, λοιπόν, αλλά είχαμε τα γεγονότα της Κύπρου, τα οποία είχαν προηγηθεί, λοιπόν, σήμερα έχουμε την επέτειο 50. Δύο χρόνια μετά, μια μισή γενιά, μα σχεδόν δύο γενιές μετά. Δύο γενιές μετά. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς το ισοζύγιο είναι θετικό με τη δημοκρατία, δεν το κουβεντιάζω, παρά τα όσα περάσαμε. Γιατί άμα τα βάλεις σε μια σειρά, είναι εντυπωσιακά. Και την περίοδο 74-81 και την περίοδο 81-89 και το βρώμικο 89 που τα θυμάμαι τώρα, και την περίοδο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και το πώς έπεσε το 93 και την περίοδο τώρα πολλά σκέφτομαι τέλος πάντων της ώρας, λοιπόν, και μετά την κρίση που μας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν, την κρίση μετά, η οποία έχει αφήσει ακόμα το αποτύπωμά της στη ζωή μας. Και σήμερα, από χθες κυκλοφορεί αυτό, έρχεται, λέει, το πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Αυτό θα είναι, λέει, η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων όταν πάνε να χτυπήσουν την πόρτα μιας τράπεζας. Άρα, δηλαδή, για να προλάβουμε τα γνωστά και μη εξαιρετέα ζητήματα κάποιων οι οποίοι ενδεχομένως θα δημιουργήσουν πρόβλημα παίρνοντας μια δανειοδότηση. Αλλά αυτό βέβαια θα προκαλέσει και άλλο είδους ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν είσαι ψηλά στην κατηγορία, ενδεχομένως να πληρώνεις πιο ακριβά τα επιτόκια ή κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Διότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το πράγμα έχει δύο όψεις. Έχει προφανώς, ενδεχομένως να άργησε κιόλας, αλλά έχει θετικά, έχει και αρνητικά η ιστορία αυτή, κατά ταπεινή μου άποψη. Θα τα κουβεντιάσουμε όμως και τις επόμενες μέρες. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Δεν πάνε καλά τα πράγματα, σας το λέω, να ξέρετε. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα και νομίζω ότι χθες πρέπει να ξεκινήσει η οριζόντια ενίσχυση πάλι του πετρελαίου, αλλά και της βενζίνης ενδεχομένως. Έβλεπα το πρωί, 1,98-1,99 η βενζίνη, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης. 2 και 2 ευρώ χοντρικά στην Αττική, στο λεκανοπέδιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στα νησιά, τι γίνεται στην περιφέρεια. Το Brent είναι στα 100,8. Σε λίγο θα ήταν 100,3 του Sky, αλλά το πέρασε του Sky. Χτύπησε και 101 χθες το απόγευμα, να ξέρετε. 92 είναι το αμερικάνικο. Έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Έπεσε το 91,9. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το φυσικό αέριο είναι στα 62,67. Πανάκριβη τιμή. Επιμένω να λέω, με βάση αυτά που είπε και σε εμάς εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χθες, όχι σήμερα, σήμερα είναι αργά, χθες έπρεπε να ληφθούν μέτρα οριζόντιας ενίσχυσης στα καύσιμα και στο κίνησης και στο πετρέλαιο. Είναι 95 και στο πετρέλαιο. Διότι αυτό το πράγμα είναι αλυσιδωτό. Και επειδή έχουμε μπλέξει με μία αλλοπρόσαλη αμερικανική τακτική, η οποία δεν ξέρω αν αυτά τα νέα, έφερε λίγες δασμούς πάλι. Χθες ανακοίνωσε στις 7 η ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, 7 και 1 πρώτο λεπτό, 12 το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναβάζει δασμούς γιατί δεν πετύχαν οι δασμοί οι προηγούμενοι και έρχεται να βάλει, λέει, 10% και 12,5% και 13%. Καλημέρα και έφεξε. Εμπορικός πόλεμος. Δηλαδή ανοίγει όλα τα μέτωπα ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν πετύχαν οι πρώτες αποφάσεις του, παρενέβη και η αμερικανική δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, μπλέξαμε. Όταν σας λέω μπλέξαμε. Έρχεται χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανακοινώνει αύξηση των επιτοκίων, αλλά η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι παρακολουθούμε και το Σεπτέμβρη, αν τα πράγματα συνεχιστούν, η πόρτα είναι ανοιχτή. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, σε ανωδική πορεία, λέει, κίνδυνη για τον πληθωρισμό λόγω του ενεργειακού σοκ. Σοκ. Θα μου πεις, άσε μας ρεψάλλει την καλοκαίρι για τώρα, κάνε μας τη χάρη. Παιδιά, καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα περάσει. Και επειδή την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, θα είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου και έρχεται, του Ιουλίου και έρχεται ο Αύγουστος. Α, ο Αύγουστος, τώρα μας ήρθαν και κάποια, πώς το λένε, δελτία τύπου, λέει, και για το φεγγάρι του Αυγούστου και κάτι εκδηλώσει κλπ. Παραμύθια της καλημέρας. Θα περάσουν αυτά, θα πάρουμε χαμπάρι. Και όταν έρθει η ώρα της επιστροφής θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Άρα, μην μείνουμε μόνο στο τι θα κάνει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ και τι θα προαναγγείλει κλπ. Αλλά πρέπει να βοηθήσει την κατάσταση και τώρα. Τώρα. Έτσι. Καλά μεν, καλύτερα δε. Και ευθυνδιαστικούς ελέγχους, λέει, στην ακτοπλοεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό έγινε, λέει, 22 και 23 Ιουλίου, εξετάζοντας πιθανές πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στη μεταφορά επιβατών, γιοταχή και φορτηγών, μάλιστα. Η έρευνα, λέει, δεν προδικάζει ευθύνες ή παραβάσεις, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συλλογή στοιχείων και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρέμβαση της αρχής, καθώς, λέει, η ακτοπλοεία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κρίσιμο σύνδεσμο για εκατομμύρια ταξιδιώτες, αλλά και τις νησιωτικές περιοχές, διότι είμαστε και νησιωτική χώρα μέσα σε όλα τα άλλα. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριος Νέτσης Παπαγιαννάκος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι σήμερα, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-48-0-170-174. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Αθηναγόρας. Γιορτάζει και Χριστίνα, και μην τρελαθείτε, υπάρχει και σήμερα Χριστίνα που γιορτάζει. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, Νοτάκο. Σε βλέπω το προσπερνά στην νηστεία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει το Αγιολόγιο, καπίτονος Ημένεου Ερμογένους Αθηναγόρα του Απολογητού του Αθηναίου, Θεοφύλου του Νεομάρτυρα και Αθανασίου του Νεομάρτυρα από την Κίο. Μάλιστα. 6 και 22, δηλαδή τώρα να τη λέω ήλιος, ε. Αλλά βλέπω οι πιτσιρικάδες κάνουν δηλώσεις πρέπει στα κανάλια. Μια χαρά έχει πάει, έχουν πάει κανάλια τώρα κάτω στο λιμάνι. Πού να πάνε, να μου πεις. Πού να πάνε. Και Δύση Ηλίου στις 8 και 42, 9 παρά 18. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και την Κυριακή έχουμε εκπομπούλα παρέα, 10-12. Κανονίστε την πορεία σας. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε, πιούμε ένα καφεδάκι παρέα. Δεν θα είναι το πρώτο για μας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σας περιμένουμε 10. Και την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και η τελευταία μας για τη φετινή σεζόν, κύριε Κιμιονή, θα κάνουμε παρέα 7 με 10. Έτσι θα ξεκινάμε μάλιστα 7 και 4, διότι όπως καταλαβαίνετε πριν υπάρχει το πρωινό μαγκαζίνο, το οποίο θα κάνει την άλλη εβδομάδα η Μελάνια, η οποία επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, άρα κανονίστε την πορεία σας την άλλη εβδομάδα. Τα λέω αυτά για να είμαστε εντάξει και να μην ακούω εκπλήξεις. Τώρα, μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Κερδίσανε και οι δύο ομάδες εκτός έδρας χθες. Με το δεξί οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπράβο. Εμείς περιμένουμε. Η ΑΕΚ τώρα περιμένει γιατί είμαστε λίγο πιο πίσω. Ξέρετε τώρα, δεν είναι. Φέτος είμαστε εμείς ανάποδα. Σωστά, σωστά. Μετά τις 6.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Παιδιά, πολλά λεφτά. Το Κισέα, πολλά λεφτά. Το υπογραμμίζω. Πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι 10 συν 1 προγράμματα τα οποία συζητήθηκαν χθες. Για κάποια αποφασίστηκαν. Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι θα επανέλθει το Κισέα για την ολοκλήρωση των αποφάσεων γύρω από τα προγράμματα αυτά. Αλλά ξαναλέω, μιλάμε για πολλά λεφτά. Θα μου πεις, δεν πρέπει να τα δώσουμε ψάλτη. Έλατε, δεν πρέπει να τα δώσουμε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα παγκοσμίως με αφορμή αυτά τα γεωπολιτικά τα οποία τεκταίνονται. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εγκαινιάστηκε επισήμως ο Ε65. Μιλάμε για τα 181,1 χιλιόμετρα που σε 4 ώρες κανείς από την Αθήνα θα φτάνει στα Γρεβενά. Νότι 4 ώρες, μπαμ μπαμ, δεν είναι, επεξεγέλασε. 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία φτάνει στα Γρεβενά. 20 χρόνια ήταν ο Ε65 να φτιαχτεί, παιδιά. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς αποφυγή όλη η διαδικασία. Αλλά θα μου πεις, έγινε το έργο ψάλτη. Σωστό και αυτό, έγινε το έργο, αυτό είναι το θέμα. Και πόσο θα κοστίζει, 13 ευρώ και κάτι, 13,5, κάτι τέτοιο. Είναι τα διόδια από την αρχή μέχρι το τέλος του Ε65. Μάλιστα. Ωραίο και αυτό, δεν είναι κακό. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα χτυπήματα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι σήμερα ήταν η 13η νύχτα. Τελειώσανε τα χτυπήματα. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν φαίνεται να μετέχει το Ισραήλ στα χτυπήματα αυτά. Κατά ταπεινή μου άποψη, σαν να υπάρχει μια ρογμή, σαν να υπάρχει μια ρογμή στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αφορμή και το γεγονός ότι θέλει να συναντηθεί πάλι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ, τις δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, βλέπω και στο CNN, ας πούμε, άλλο ένα θέμα που το κουβεντιάζαμε και χθες, για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να υπογράψουν μια συμφωνία για πυρηνικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε ένα 24ωρο, λέει ο Τραμπ, γράφει το CNN, ανέτρεψε την αρχική συμφωνία για τα πυρηνικά της Σαουδικής Αραβίας και λέει ότι για να συμμετέχει η Σαουδική Αραβία πρέπει, λέει, να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή βάζει όρους για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Διότι σας έλεγα και χθες, για να κλείσω έτσι, ότι το Ισραήλ φέρεται να διαφωνεί εντόνως με την απόκτηση πυρηνικής ικανότητας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξέρω, δεν είναι εύκολα και πολλά πράγματα από τα οποία λέω, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι και αυτά τα οποία περπατάνε, έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία. Γιάννη, το λέω εγώ για την άλλη εβδομάδα, επειδή μου λέει ένα OH 7 με 10. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το έχουμε ήδη δρομολογήσει το ζήτημα παρέα με τον κύριο Γιαννίλη, γιατί ο κύριος Γιαννίλης θα κάνει 5 με 7 και εμείς 7 με 10. Γιατί μπαίνουμε στην καρδιά πλέον της καρδιάς του ελληνικού καλοκαιριού και του Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπέδου αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να ξέρετε ότι η κυρία Βαρσάμι, η οποία είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, είναι ερωτευμένη. Κάθε μέρα έχει τουλάχιστον ένα ιταλικό τραγούδι. Κάθε μέρα, ξαναλέω, Ελπίζω να ακούει η κυρία Βαρσάμι τέτοια ώρα. Καλημέρα σας, κυρία Βαρσάμι, καλημέρα σας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, λόγω πολυλογίας. skyradio.gr, μπείτε πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και τα στέλνετε εδώ και τα βλέπω στην οθόνη όλα, άσχετα αν δεν απαντάω σε όλα, να τα διαβάζω, να ξέρετε όλα. Ας πούμε χθες, τώρα να το πω και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, για μισό λεπτό που είναι τα χαρτιά μου εδώ, γιατί γίνεται ένα χάος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Έστειλε ένα μήνυμα η Ελένη. Μου λέει, έχω τη δυνατότητα να σ' ακούω, λέει, μόνο μεταξύ 6 και 4 και 7 καθοδόν για τη δουλειά. Καταπληκτικό καταρχήν. 6 και 4 με 7. Σας άκουγα σήμερα αναφερόμενο στο άτομο με τη μηχανή της ελληνικής αστυνομίας που έστειλε τα φορτηγά δεξιά στην Αττική Οδό που σας έλεγα χθες το πρωί. Με την ευκαιρία αυτή, λέει, επειδή πολύ με προβληματίζει, αυτό βλέπω κάθε πρωί, διερωτώ αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Σε 2-3 εισόδους στο ποτάμι, Άγια Νάργυρη, Πίντο, Εγάλιο κλπ. Υπάρχουν κόνοι και πάντα εδώ και καιρό ένας τροχονόμος. Ποια η αιτία, λέει? Από τα χρόνια που περνάω, ατυχήματα εκεί δεν συμβαίνουν. Αντί η παρουσία της τροχέας να είναι από το μεσημέρι και μετά, που γίνεται ένας χαμός και άλλα τρακάβρα να χαλάνε κλπ., παρουσιάζονται μόνο το πρωί. Ναι, και το απόγευμα δεν έχω εικόνα, αλλά για το πρωινό, επειδή συνομιλούσα και με τον κύριο Κολιο Μιχάλη, ο οποίος λείπει σε άδεια. Σας απάντησα κιόλας, αγαπητή μου φίλη, αγαπητή Ελένη. Η λογική είναι, υπάρχουν εικόνοι σε αυτά τα σημεία, εκεί που θεωρητικά βγαίνουν οχήματα, διότι κάποιοι πονηροί τι κάνουν? Πάνε και παίρνουν τη λωρίδα εξόδου για να πάνε γρήγορα και μετά μόλις φτάνουν, και γιατί δεν θέλουν να στρίψουν, δεν θέλουν να βγουν, μπαίνουν αριστερά και δημιουργούν ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, όσοι μπαίνουν στη δεξιά πλευρά για να στρίψουν, τους υποχρεώνουν να βγουν από τον δρόμο. Δεν τους επιτρέπουν να μπουν μέσα. Καταλάβατε τι κάνουν? Για να σταματήσουν αυτήν την αιτία η οποία προκαλούσε ανάσχεση κυκλοφορίας. Πολύ μου αρέσει η λέξη ανάσχεση, να ξέρετε. Λοιπόν, την καλημέρα, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το είναι και το μήνυμα, άλλωστε, και απάντησα ως όφιλα να απαντήσω για να εξηγήσω στη φίλη μας τι γίνεται. Επίσης να πω, μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε χθες για το τροχαίο που είχαμε με το, πώς το λένε, με ένα αγριογούρουνο κάπου στο Χαϊδάρι. Μου έχει στείλει λοιπόν ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θα το προγραμματίσω την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε. Εκ μέρους του Συλλόγου Κατοίκων Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, μου λέει ο άνθρωπος, ότι κάθε μέρα, παιδιά, έχουμε εμείς εδώ αγριογούρου να πάνε και έρχονται. Λοιπόν, καθημερινά όμως, δηλαδή δεν είναι ένα περιστατικό, είναι καθημερινά περιστατικά με πολλές αγέλες αγριογούρουνων τα οποία κυκλοφορούν, διότι όπως καταλαβαίνετε πολλαπλασιάστηκαν, ψάχνουν να βρουν φαγητό, και πού να πάνε και τα αγριογούρουνα? Εκεί που έχει φαγητό θα πάνε. Πάνε αλλού, δεν γίνεται. Λοιπόν, ο Γιάννης με καλημερίζει και μου λέει: δεν μας λες τα διόδια από Αθήνα για Γρεβενά? Έλατε, που δεν τα ξέρω, πρέπει να τα δω. Αλλά είδα τα στοιχεία όσον αφορά τον Ε65 στο σύνολό του, αγαπητέ φίλε, είναι 13,5 ευρώ νομίζω. Κάτσε, τα έχω τα στοιχεία. Ας τα πω αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Πριν πάμε εκεί, πριν πάμε να σας πω για τα στοιχεία τα συγκεκριμένα για τον Ε65, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπαίνει στη ζωή μας ένας καινούριος δρόμος, ο οποίος προφανώς διευκολύνει. Να θυμίσω πρακτικά ότι σήμερα, παιδιά, είναι η αυλαία για τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Τέλος, την άλλη εβδομάδα, όσοι είναι να πληρώσετε, πρέπει είτε να πληρώσετε την πρώτη δόση. Θα μου πεις, μας κάνει τη ζωή, πατίνει ψάλτη. Τι να κάνω, να μην τα πω. Λοιπόν, βλέπω από τα στοιχεία, από την εκαθάριση, καταρχήν λέει, τα στοιχεία της εκαθάρισης των φορολογικών που έχουν υποβληθεί δείχνουν ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος, λέει, που βεβαιώθηκε, έχει ξεπεράσει τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,7 δις. Και δεν αποκλείεται να κουμπίσουν, λέει, και τα 5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση, λέει, των δηλωθέντων εισοδημάτων σε συνδυασμό με το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκτινάξει, λέει, το μέσο φόρο, πάνω από τα 2.000 ευρώ, κύριε Νότη μας. Για την ακρίβεια είναι 2.030 ευρώ. Από την εκαθάριση 6.600.000 φορολογικές δηλώσεων, 35% είναι χρεωστικές, σχεδόν 30% είναι πιστωτικό με συνολική επιστροφή 630 εκατομμύρια ή 328 ευρώ κατά μέσο όρο, και υπάρχει και ένα 35% που η εκαθάριση είναι μηδενική. Μάλιστα, 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση αν ανήκετε στην κατηγορία που πρέπει να πληρώσετε, ή εφάπαξ αν έχετε τη δυνατότητα. Με την έκπτωση, ξέρετε τώρα, 4%, 3%, 2%, ανάλογα του πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση. 31 Ιουλίου λήγει και η πέμπτη δόση του έμφυα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, αυτά για τις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ΟΕΕ 65, 182 χιλιόμετρα. Επισήμως μεσημερό απόγευμα ανοίγει κλπ. Κλπ. Βλέπω Λαμία, Εγνατία οδός, 1 ώρα και 45 λεπτά. Αθήνα Γρεβενά, 4 ώρες. Αθήνα Μέτσοβο, 4 ώρες. Θες, μου λέει μια φίλη μου, μου λέει, ψάλτη για να πάω, λέει, Καστοριά, που πέρασε το παιδί μου, 4 ώρες και 35 λεπτά. Κοζάνη, 4,5 ώρες. Για το υπέροχο Καρπενήσι. Αλλά στο Καρπενήσι νομίζω ότι δεν πρέπει να μπει και μέσα, δεν μπει. Για το Καρπενήσι, παιδιά, 3 ώρες είναι η Αθήνα, ε. Στα Τρίκαλα λιγότερο από 3 ώρες. Και στην Καρδίτσα, 2 ώρες και 35 λεπτά. Μάλιστα. 14 ανισόπεδοι κόμβοι και 4 ημικόμβοι, 5 δίδυμες σύραγγες. Η μεγαλύτερη λέει έχει 3 χιλιόμετρα. 31 γέφυρες. 8 αμφίπλευροι χώροι στάθμευσης. 4 με τοπική σταθμή διοδίων και 5 πλευρική. Ξαναλέω. Έχει κόστος η ιστορία, δεν τσάμπα. Και το έργο αυτό έχει ιστορία πίσω του 20 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αποτελεί, λέει, κομβικό τμήμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, συνιστά έργο εθνικής και ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Θα να πεις μεγάλα λόγια, ψάλτη. Λοιπόν, να ξέρετε όμως ότι έχω ένα σύστημα, το έχετε και εσείς, είμαι σίγουρος, που βάζει και σου λέει τα διόδια που πληρώνει κανείς αν θέλει να επιλέξει μια διαδρομή. Και μάλιστα τα έχει πάρα πολύ ωραία τοποθετημένα. Τώρα το έχω ενεργοποιήσει και θα σας πω πόσο κοστίζει να φύγεις από την Αθήνα για να φτάσεις, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στα Γρεβενά, ας πούμε, έτσι δεν είναι, με το νέο σύστημα, το οποίο και σου βάζει και καύσιμα, βέβαια, σωστό και αυτό. Για μισό λεπτό, αν μου δώσετε δευτερόλεπτο, θα σας τα πω πάρα αυτά. Λοιπόν, Αθήνα, και φτάνουμε στα Γρεβενά. Για να δούμε τι μας δίνει το σύστημα με το καινούριο δρόμο. Το έβγαλε ήδη. Λοιπόν, είναι 400 χιλιόμετρα, μισό λεπτό, 401 χιλιόμετρα. Τα διόδια, λέει, ανέρχονται στα 25 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου, καλά τώρα βάζει, υπολογίζει αυτό, στο 1,98 τη βενζίνη, καλά είναι, και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, άμα είσαι λίγο πιο ελαφρύ το ποδάρι, βάζει και λίγο πιο φθηνό. Συνολικά το κόστος είναι 85 ευρώ να πας. Όπου, πολλά λεφτά, είναι λίγα. Το βγάζει όμως, ναι, από τον καινούριο δρόμο σε πάει. Ωραίο. 400 χιλιόμετρα. 4 ώρες και 33 λεπτά. Σου δίνει το σύστημα τώρα. Μάλιστα. Άρα να και το κόστος. Και τα διόδια, και σου λέει και τα διόδια επίσης. Δεν είναι μόνο. Σου λέει και πού είναι. Να. Αφίδινες 3,9. Θήβα 4. Γιατί 4,55. Και τι έχει. Τραγάνα 4,55. Αγία 32,1. Λιανοκλάδη 2,05. Σοφάδων 3,7. Τρικάλων 3,25. Και πλευρικά Καλαμπάκας, γιατί την Καλαμπάκα μπαίνεις. 1 ευρώ. Αυτά. Εντάξει, σας τα είπα, αγαπητέ Γιάννη, για να μην έχετε παράπονα. Καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης αναφέρεται στα του γείτονα και για τις αποφάσεις του Κισαία, που ξαναλέω, το Κισαία, παιδιά, βάζει, ας σας τα πω αναλυτικά, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες του κόστους του αμυντικού με αφορμή τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου εξωτερικών και άμυνας. Εγώ έτσι το θυμάμαι το Κισέα, λοιπόν. Πω, κάτι πυράβλους. 3 και κάτι δισεκατομμύρια είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι τη λέμε εμείς, γιατί βγάζουμε και ωραίους τίτλους. Δεν είναι επεξεγέλασε. Ενώ ότι από τα 3 δις, τα 700 εκατομμύρια σε ελληνικές βιομηχανίες. Θα μου πεις, λίγα δεν είναι, ψάλτη. Λίγα είναι, παιδιά. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάει το σύστημα να δουλεύει αναφορικά με την ιστορία των αμυντικών συστημάτων. Τώρα που η Ευρώπη βρέθηκε για μια ακόμα φορά ότι είναι γυμνή. Λοιπόν, 4,2 λέει το κόστος του συνόλου των προγραμμάτων το οποίο ενέκρινε χθες το κυβερνητικό συμβούλιο. 4,2 δις. Ωραία. 3,1 το κόστος του αντιεροπορικού θόλου που θα παραδοθεί, λέει, κυρίως είναι Ισραηλινών δεδομένων και πυραυλικών συστημάτων κλπ. Κλπ. Σε 35 μήνες. Πόσο είναι 35 μήνες? 3 χρόνια. Παρά ένα μήνα. 700 εκατομμύρια συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και 12 συνολικά ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στη συμπαραγωγή του συγκεκριμένου θόλου. Για να μην σας ζαλίσω, πέρα από το θόλο, ο οποίος έχει ειδικά χαρακτηριστικά, κοιτώντας προς την Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, και όχι μόνο, τη λίστα λέει συμπληρώνουν 600 εκατομμύρια που θα δώσουμε για να αγοράσουμε διακρατικά από την Πορτογαλία 3 μεταγωγικά αεριοθούμενα αεροσκάφη μιας βραζιλιάνικης εταιρείας, τα οποία μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε υπτάμενα τάνκερς, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, να μπορούν να μένουν στον αέρα, λέει, τα Ραφάλ, κατά κύριο λόγο, τώρα, για όσο αντέχουν οι πιλότοι. Ω, καταπληκτικό, ε! Σε αυτά προστίθεται άλλα 145 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 10 σκαφών ειδικών επιχειρήσεων. Βρετανικά είναι αυτά, με δυνατότητα, λέει, και υποβρύχιας πλεύσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα 10 τα 2 πρώτα θα αναπηγηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα στο Σκαραμαγκά. 100 εκατομμύρια για τη συμπλήρωση αποθεμάτων πυράβλων για τα Απάτσι, μου αρέσουν αυτά να ξέρετε. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα, λέει, με την Πολωνία μέσω δανείων του κανονισμού SAFE για προμήθεια μικροδορυφόρων με ραντάρ και άλλα μικρότερα και τέλος πάντων και σόναρ για τις φρεγάτες, μάλιστα. Συνολικά, ξαναλέω, για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, πρωί-πρωί 4,2 δις. 4,2. Σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε δώσει και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ και για αυτά τα οποία πληρώνουμε για τα F-35. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας θυμίζω ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το ραντεβού μας είναι για τις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια συναυλία, μεγάλη συναυλία, που προετοιμάζεται ήδη, να ξέρετε, του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας, για εκείνο το βράδυ που θα περάσουμε υπέροχα. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες για τη συναυλία. Και να θυμίσω ότι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και προετοιμάζονται από τώρα πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι μαζί μπορούμε, τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε στην αγορά δενδρυλίων αλλά και σε σειρά ενεργειών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Και ξέρετε, το περιβάλλον δεν περνάει και τα καλύτερα. Διαβάζω σήμερα, στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Έρχεται η ώρα, να το ξέρετε αυτό. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας χτυπάει την πόρτα. Και έχει μπει και στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Η φίλη μου υποθητή, καλημέρα σας. Από χθες μου έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη. Να ξέρετε, την Κυριακή θα πάμε Σαντορίνη να μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Αλλά οι Σαντορινοί είναι αποφασισμένοι να επαναφέρουν το νησί εκεί που ήταν πριν από την περσινή χρονιά, που τα πράγματα οριοθετήθηκαν και λόγω των σεισμών. Θα θυμάστε, πέρυσι το καλοκαίρι. Δημήτρη μου, δεν ξέρω τι σημαίνει απόσκια που λες για τον Ε65. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για να δούμε, δεν ξέρω. Καλημέρα, Παπαδανάση, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χριστίνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει 21 βαθμούς στη Λευκάδα πρωί-πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Για να σας πω και 2-3 πράγματα ακόμα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καταρχήν, καλημέρα, Τάκη. Ο Τάκης μου λέει καλό Σαββατοκύριακο από τα Τσερίτσανα Τσουλίου. Λέει, σαν σήμερα 24 Ιουλίου του 1943. Οι Ναζί Γερμανοί λαιλάτσαν και έκαψαν, λέει, απάκρος άκρο το χωριό. Χωριό, καλά, δεν καταλαβαίνω, αγαπητέ Τάκη. Καλημέρα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, να τα έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα που μου λέει πριν κάνα μισάωρο. Λέει, ερχόμενο στο Κηφισό από Παλαιό Φάληρο, έστριψα, λέει, στην έξοδο Αγίας Άνης. Μπροστά μου περιπολικό, πάνω εκεί στη συμβολή τη εξόδου δεξιά, έχει κάποιο πάρκο. Είχε παρκάρει πάνω στο πάρκο ένα αυτοκίνητο, λέει, με Ρωμά. Κοιμόντουσαν όλο το νοικοκυριό απλωμένο πάνω στο πάρκο και σκέφτηκαν το περιπολικό. Φυσικά προσπέρασε και εγώ εκείνη τη στιγμή, όχι να βάλω το αυτοκίνητο εκεί πάνω. Και αν έκαναν, λέει, απόπειρα να βάλω σκηνή, τι θα γινόταν. Καλά, δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, Ανδρέα. Και εδώ σε εμάς, εδώ να δεις τι γίνεται από κάτω από το, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει τύχει αρκετά αυτοκίνητα Ρωμά. Έχουν απλωμένα τα ρούχα και μένουν για ένα χρονικό διάστημα κάπου πάνε, δεν ξέρω που πάνε. Υπάρχει αυτό το ζήτημα της νομαδικής ζωής αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ο ένας φίλος λέει, μπλέξαμε, λέει, με τον πορτοκαλί πρόεδρο, υπομονή, λέει, 28 μήνες έμειναν. Τα μετράει και σε τρίμηνα ο ακροατής, 9 τρίμηνα μου λέει. Λοιπόν, Χριστόφορε, αυτό που μου λες δεν το ξέρω, ενημέρωσα τη σύνταξη, αλλά αν είναι, αν έχει σχέση με, το, με τις Πανελλήνιες, δεν το ξέρω. Αυτό τραγικό το περιστατικό, δεν λέω περισσότερα, το κρατάω να δούμε τι γίνεται, τι ισχύει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία, όπου έχει λέει 5 βαθμούς Κελσίου. Το πετρέλαιο 2,20, η βενζίνη λέει, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι φτηνότερη λέει, από το ντίζελ. 2,20 το πετρέλαιο, 1,95 η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Νάσο, καλημέρα στο φίλο μου τον Νάσο εκεί στην Εύβοια. Αρτοποιός ο φίλος μου. Γεια σου ρε Νάσο, χαιρετισμούς. Αυτό μου αρέσει που δεν σε ρίχνει όλη αυτή η κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Σπύρος μου λέει καλημέρα. Ωραία τα λες για τον Επιστήμιο 65. Πες μου όμως ότι όταν φτάσεις στην Εγνατία για να πας λέει προς Γιάννη Εγωμενίτσα, πρέπει να κινηθείς σε μια λωρίδα κυκλοφορίας λόγω κλειστών σειράγκων και τα διόδια κανονικά. Νομίζω γίνονται έργα εκεί. Έχω φίλους επαγγελματίες οι οποίοι μου στέλνουν διάφορα και φωτογραφίες κλπ. Έχει περάσει σε ιδιωτικά χέρια η Εγνατία και είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης να κάνουν έργα. Έργα από όχι αποκατάστασης, κυρίως εξυγχρονισμού της Εγνατίας, η οποία ήταν αρκετά παραμελημένη, μου λέγανε. Τώρα, τρεις κουβέντες, δεν έχω πολύ χρόνο. Χθες το βράδυ, που ήταν η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι, κάτοικοι και πολίτες πραγματοποίησαν εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 6 ετών από 8 ετών, όχι 6 ετών, το 18, από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Συγκλονιστικές εικόνες με τα φαναράκια που κρατούσαν συγγενείς θυμάτων και πήγαν εκεί σε μία από τις ακτές στο Μάτι. Κάποιοι μπήκανε μέσα στη θάλασσα και αφήσανε τα φαναράκια για να μην ξεχαστούν οι δικοί τους άνθρωποι. Και νομίζω ότι και σήμερα έχει εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Σύλλογο Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι για αυτό το κύκλωμα, από ό,τι φαίνεται, ένα ακόμα κύκλωμα για να το πω σωστά, εκεί στην Κρήτη. Ποινικές διώξεις, λέει, για δωροδοκία ασκήθηκαν σε βάρος ιατροδικαστή Χανίων του Διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί πιθανής παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων. Εκεί λέει που, τέλος πάντων, κάποιους είχαν πιάσει, λέει, για κυκλώματα ναρκωτικών κλπ. Βγαίνανε χαρτιά, λέει, αν κατάλαβα καλά, που ουσιαστικά έλεγαν ότι αυτοί είναι χρήστες και δεν έχουν καμία σχέση, λέει, με τα κυκλώματα κλπ. Κλπ. Αλήθεια, ε? Και είναι εντυπωσιακές οι δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Παλιού. Ο κύριος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων. 3,5 χρόνια μετά τα ΤΕΜΠΗ, το σύστημα ETCS, αυτόματης πέδησης, ενώ έχει τοποθετηθεί, είναι εκτός λειτουργίας. Θα μου πεις, και πόσα είναι τα δρομολόγια, ρε ψάλτη, των τρένων τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, σωστό και αυτό, αλλά ενώ τοποθετήθηκε, δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτό. Αυτόματο σύστημα για την προστασία, αν γίνει κάτι. Είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, αύριο βλέπω ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για 18η νύχτα πηγαίνει στη Χαλκίδα, όπου εκεί θα μπει σε μαγαζιά που διασκεδάζουν κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι, για να πείσει τον έναν από αυτούς να μην βγει, για να γυρίσει τους υπόλοιπους ασφαλείς πίσω στα σπίτια τους. Κάνει πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο Ινστιτούτο εδώ και χρόνια, και να προσέχετε γενικά τη νύχτα. Αυτά θέλω να σας πω. Θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και σήμερα επιστρέφουμε 7 και 4 αναλυτικά, θα μιλήσουμε με την κυρία Σούζη ξεκινώντας. Καλημέρα σας.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
16: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε
16: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
18: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
19: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Η ώρα είναι 7.

να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του Πειραιά από Αλυπέδου και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβένα. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας στην Σύρο για τον θάνατο της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθές το απόγευμα, 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί από στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γεροκομείου και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε και την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός είναι αφόσον σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αθήνα έως 28 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων αντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία. Η ΣΕΤΚΑΜ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών, όπως σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Διοίκηση υποστηρίζει ότι η Διεθνής Θαλάσσια Οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στον νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από το σημείο αυτό και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει, οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το βασικό και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες πάντως δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτησή του τώρα, ο επικεφαλής Ιρανικής Διπλωματίας, ο κ. Αραγτζή, υποστήριξε ότι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο. Τα συμβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια του στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνεται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: Την ίδια ώρα τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά και τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Χθες το βράδυ το Brent κατέγραψε αύξηση 6,9% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά ακτή στο μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτά τα 8 χρόνια από την φωνική πυρκαγιά. Πολύ ύψος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο τώρα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή αλλά και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην κακοκαιρία τώρα που προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί τώρα συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερο από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα ανατολικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών είναι και η Ισπανική κυβέρνηση, όπου κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης στην επαρχία Άβυλα Μέτρο, όπου επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητοδρόμος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Η μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες, εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόρρισης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στην Σύρο ο θάνατος 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εχθές το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας όπου έμεναν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ινδία, μάλλον και η Ιαπωνία. Ο Αυστραλός τώρα Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι αυτοί τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητη. Αυτή η τελωνιακή δασμή είναι αδικαιολόγητη, ασύμβατη με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο Ντόν Φάρελ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σήμερα, Παρασκευή 24 του μηνός, είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης νέας αυτής περίοδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού στο κεντρικό υδάλαμο του Σκάιβερς και τη μετεωρολόγος μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και καταιγίδες. Ήδη στα βόρειο-δυτικά έχει συννεφιά. Λίγο πριν την Κέρκυρα έχει και καταιγίδες. Δηλαδή δυτικότερα λίγο από την Κέρκυρα. Τώρα, στην Αττική σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και Κυριακή Δευτέρα πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν και οι βοριάδες. Δημήτρη.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μου, και καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι, μια που μας αποχαιρετά σήμερα. Να είστε καλά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Κρατάω την κυρία Σούζη γιατί σήμερα. Καλά, και τελευταία μέρα γιατί φεύγει.
1: Oh yes, μου έχω ήδη φύγει και δεν
0: ακριβώς,
1: το ξέρετε.
0: Αυτό ακριβώς που είπα. Σου λέω ότι μάζεστε και μου λέει: έχω ήδη φύγει, πες ότι δεν είμαι εδώ. Αλλά την κρατάω για να κουβεντιάσουμε λίγο γιατί έχουμε αυτά τα περίεργα καιρικά σήμερα. Περίεργα. Το γεγονός ναι. ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα.
1: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σύστημα μέσα στο κατακαλό καιρό.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά έτσι. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, μερικές ναι. φορές έχουμε και αυτά τα καιρικά
1: έχουμε
0: φαινόμενα.
1: Και τέτοια, έτσι. Βέβαια. Ναι,
0: και θέλει
1: ναι.
0: προσοχή, υποψιάζουμε.
1: Θέλει, σε κάποιες περιοχές, ναι, θέλει προσοχή.
0: Ποιες είναι οι
1: περιοχές που είναι οι πιο δύσκολες, είναι οι Σποράδες και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Δηλαδή, Λάρισα και Μακνησία, τα παράλια από εκεί.
0: Εκεί τι περιμένουμε.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η Θεσσαλία λίγο πιο μέσα θα είναι έτσι, λίγο περισσότερο.
0: Εκεί τι περιμένουμε,
1: Και Φιότιδα.
0: Ναι, περιμένουμε ραγδαίες βροχές.
1: Περιμένουμε βροχές οι οποίες θα έχουν και αρκετή διάρκεια
0: ναι.
1: και σχετικά μεγάλη ένταση α, μαζί με καταιγίδες που οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έντονα φαινόμενα έτσι κι αλλιώς
0: okay.
1: και μπορεί να έχουν και χαλάζια και ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους και μετά από τόση ζέστη, αν και να σου πω κάτι, έχει αποκατασταθεί η θερμοκρασία, δεν είναι δηλαδή όπως ήταν η ταμπουρίνια που έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες γιατί είχε πολύ ζέστη και ό,τι γινόταν ήταν λόγω της ζέστης πολύς
0: okay.
1: η θάλασσα, η ξηρά κτλ. Επίδραση όλη αυτή. Τώρα έχει αποκατασταθεί λίγο η θερμοκρασία προς τα κάτω
0: mm-hmm.
1: Και επομένως θα είναι λίγο πιο,
0: πώς να σου το πω, πράγματα,
1: πιο φθινοπορεινό να το πω το σύστημα.
0: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκινήσει από το μεσημέρι
1: ναι,
0: και θα
1: περίπου,
0: πάει μέχρι
1: περίπου.
0: Αύριο το πρωί ας πούμε.
1: Σχεδόν, μέχρι αύριο το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές
0: μάλιστα.
1: του Αιγαίου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Για βροχές, όχι για έντονα φαινόμενα. Επίσης το βράδυ θα είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Νότια Εύβοια θα είναι στο πορτοκαλί. Η Αττική, άποψή μου, θα είναι στο κίτρινο.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: σημαίνει
1: τι
0: αυτό το κίτρινο. Ναι, ναι. Βάλτε μας και αυτά τα κόλπα, αφού ναι. βάλτε κίτρινα, πού να καταλάβουμε εμείς την
1: ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όσο αρχικά φαινόταν.
0: Ωραία.
1: Θα βγάλει και βροχή και καταιγίδα, αλλά εγώ πιστεύω, αυτή είναι η άποψή μου, ρε παιδί μου. Αν θέλεις, ότι δεν θα είναι έντονα. Μπορεί να βγάλει και μια καταιγίδα, αλλά δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα πολλά προβλήματα. Και κυρίως θα είναι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, στα βόρεια του νομού.
0: Okay.
1: Όχι ότι θα βρέξει και πιο κάτω και στο κέντρο θα βρέξει, αλλά λέω κυρίως θα είναι εκεί.
0: Απόγευμα.
1: Από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναι, ναι. Αυτό. Και το βόρειο ανατολικό Αιγαίο επίσης. Τα νησιά Θάσος, Λίμνος και Σαμοθράκη. Το βράδυ θα έχουν και εκεί έντονα φαινόμενα μέχρι το ξημέρωμα που θα εξασθενήσουν.
0: Οπότε λοιπόν.
1: Από αύριο το μεσημέρι
0: αυτό
1: μετά
0: θα έλεγα.
1: Τέλος.
0: Μετά τελειώσαμε. Γεια
1: τελειώσαμε,
0: σας.
1: Γυρίζουμε
0: πάλι στο καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι γυρίζουμε. Θα ανέβει και η θερμοκρασία και φαίνεται ότι Δευτέρα, Τρίτη θα έχει αρκετή ζέστη. Τρίτη κυρίως.
0: Ναι.
1: Και μετά ξαναπέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Από Δευτέρα θα έχω τον Γιαννόπουλο εδώ, να ξέρετε. Τον έχω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Τι να πω.
0: Τον πήρα τηλέφωνο χθες.
1: Τον έχω.
0: Βέβαια. Από πριν τον έχω προετοιμάσει. Ο κύριος Γιαννόπουλος, για εσάς που με ακούτε τώρα, είναι ο έτερος μετεωρολόγος της παρέας. Εμπειρότατος. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Ο οποίος παραμένει στο.
1: Τηλεφωνικά, φαντάζομαι.
0: Καλά φαντάζεστε.
1: Ναι,
0: καλά έτσι. Φαντάζεστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Δεν είναι όλοι τρελοί σαν και εμένα, κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει. Έχει, ο καθένας έχει κουβαλάει τη δική του τρέλα.
1: Δική του τρέλα, ακριβώς.
0: Κυρία Χριστίνα
1: ναι.
0: μας, λοιπόν, καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση.
1: Στο Επανιδύν.
0: Ναι,
1: τότε.
0: Πότε, τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος
0: Αυγούστου. Μα πού ακροατή το πρωί σε εκεί.
1: Σε άκουσα και μου λέει
0: τέλος Σεπτεμβρίου μου λέει.
1: Όχι, τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου. Να περάσετε καλά.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Να ξεκουραστεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, ομολογώ.
0: Αναμφισβήτητο αυτό. Για... Ναι. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.
1: Εκτός από αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρω ότι θα σας χτυπάνε τα τηλέφωνα, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν έχει σημασία καμία. Έτσι,
0: ευχαριστούμε,
1: καλώς, κυρία Χριστίνα. Τρέλα δεν πάει στα βουνά. Σκουστή να πάει.
0: Να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Γεια σας, το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη ξεκινάει τις διακοπές και καλά κάνει. Ξαναλέω, είμαστε στην 24η μέρα του Ιουλίου, ημέρα αποκατάστασης δημοκρατίας, ε. Λοιπόν, το βράδυ, μάλλον λέει και λόγω των γενικών συνδικών, αν έχετε καμιά ανησυχία κλπ., θα είναι μέσα λέει, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν θα είναι απ' έξω, μην έχουμε τίποτα τράβαλα. Δεν είναι αυτό, αλλά καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, Δημήτρη, μετά το μεσημέρι αύριο, νομίζω και στο λεκανοπέδιο, μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Επειδή ρωτάς και εσύ, το είπε και η κυρία Σούζη. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και αυτά που πρέπει εγώ να σας πω κλπ. Κάτσε να τα βρω κιόλας, εδώ μπροστά μου είναι. Τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Διότι βλέπω στοιχεία του ΕΟΔΗ που μιλάει για 14 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, δηλαδή από τα κουνούπια με λίγα λόγια. Κόκκινη δήμη, Δηλαδή έχουμε περιστατικά ανώτι, έχει το νου είναι και η περιοχή σου. Δήμη Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Κροπιές, το Κοροπή δηλαδή, Λαβρεωτικής και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επίσης κρούσματα υπάρχουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα και Καρδίτσα, και υπάρχουν λέει και 5 ακόμη δήμοι του Λεκανοπεδίου που μπαίνουν στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για το συγκεκριμένο ιό. Είναι οι δήμοι Παιανίας, Ραφίνας Πικερμίου, Άμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής και Φιλοθέης Ψυχικού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, παρακαλώ πάρα πολύ. Και από ό,τι βλέπω και από τα διεθνή στοιχεία όσον αφορά την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου, έως τα μέσα Ιουλίου επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ιταλία 17, Βόρεια Μακεδονία 2, Ρουμανία 2, Ισπανία 2. Και στην Ζάκυνθο έχουμε λέει και συναγερμό για λεπτοσπήρωση. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, νομίζω. Να πω κι άλλη μια κουβέντα, μου επιτρέπετε. Επιτρέψτε μου να την πω για αυτή την κουβέντα, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτός ο τύπος, δεν ξέρω παραπάνω, δεν είναι ειδικότητά μου, αλλά ο φερόμενος ως δολοφόνος του δικηγόρου, του ποινικολόγου, του Γεωργίου, του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, ο οποίος είχε υποβάλει, λέει, αίτημα για άσυλο, απορρίφθηκε το αίτημα αυτό. Γιατί δεν τον στείλαμε στην Αίγυπτο? Έχουμε θέμα με την Αίγυπτο να του στείλουμε πίσω ανθρώπους? Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε θέμα με το Αφγανιστάν, να έχουμε θέμα, ξέρω εγώ, με άλλες χώρες, το Σουδάν. Την Αίγυπτο γιατί? Υπάρχει κάποιο ζήτημα από τη στιγμή που δεν χορηγείται σε κάποιον μετά το αίτημα ασύλου άσυλο, δεν πρέπει να επιστραφεί στη χώρα από όπου προέρχεται? Ρητορικό και πρακτικό το ερώτημα που βάζω πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφεια ως Λένορμαν και στην άνοδο από Τρεις Γέφυρες ως Αχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λιμνικού Μουνδούρου και στη Σχιστού προς Καραμαγκάλα και στην είσοδο του Λιμανιού στον Πειραιά. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάγκα μέχρι τα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισσας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Ολοκληρώθηκε το κύμα Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Πριν πάω να βάλω στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεημένη, λέει ο φίλος μου ο Λάμπρος, καλημέρα. Το ερώτημα για το άσυλο λέει και τα σχετικά να τα κάνει στον αρμόδιο υπουργό. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα αν τα καταφέρουμε να κουβεντιάσουμε με τον αρμόδιο υπουργό μετανάστευσης να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Άλλο ένα μήνυμα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι του Χαράλαμπου που λέει: υπάρχουν άτομα σε λεωφόρο βουλιαγμένης τα οποία περνάνε τη λεωφόρο πηδώντας τις μπάρες. Θα γίνει ατύχημα και θα λέμε μετά αυτοκίνητο χτύπησε πεζό. Έχει δίκιο ο Χαράλαμπος. Εγώ έχω δει περιστατικό στη Συγκρού την ώρα που περνάω εγώ και καβαλάει το πεζοδρόμιο ο Νότης Μούλικη για το ποτάμι. Καβαλάνε τη. Πώς. Δεν πρέπει να το καταλάβω αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Διότι σας θυμίζω ότι υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει το περιοδικό 4 Τροχή μαζί με την Καθημερινή για την προστασία των πεζών. Εντάξει, μην το προκαλούμε, μην προκαλούμε και την τύχη μας πεζή. Είπαμε να. Αυτό. Αλλά θέλει και μια, μια σύνεση. Χτυπάνε τα κινητά, με συγχωρείτε. Σε καλό δρόμο είμαστε γενικώς. Καλημέρα κύριε Σεημένη, τι κάνετε?
1: Κύριε Ψαλτή, καλημέρα, καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σεημένη, αμέσως ξεκινάω γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τη θυμίζω την άλλη Παρασκευή είναι η πρώτη δόση που πρέπει να πληρωθεί για αυτούς οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν είτε FAPAX είτε τη δόση. Αυτές οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν την τελευταία μία εβδομάδα που πήρε παράταση.
1: Από 16 εβδόμου μέχρι 24 εβδόμου.
0: Μπράβο. Αυτοί θα πάρουν, έχουν έκπτωση. Προφανώς δεν έχουν έκπτωση, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εάν η δήλωση που θα επιβληθεί είναι εμπρόθεσμη.
0: Ναι.
1: Θεωρείται εμπρόθεσμη αυτή, βεβαίως.
0: Okay,
1: και αν καταβληθεί όλο το ποσό του φόρου μέχρι 31 εβδόμου το βράδυ στις 23:59, έτσι λέω όμως.
0: Εντάξει, στις 31 του μηνός δηλαδή, την άλλη Παρασκευή.
1: 31 του μηνός το βράδυ στις 12.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τότε θα πάρει την έκπτωση 2% που δικαιούται μέχρι τη 15 Ιουλίου, αν είχε προβληθεί.
0: 2% λοιπόν παίρνει έκπτωση. Αν το πληρώσει, εφάπαξ.
1: Είναι η τελευταία, η 4-3-2, το 2
0: μάλιστα.
1: Είναι τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Okay, ωραία. Τώρα, πάμε παρακάτω γιατί έχω κάποια ερωτήματα που θέλω να τα βάλουμε σε μία τάξη. Για υπόθεση, λέει, ενδικοφανούς προσφυγής, ισχύει η παράταση παραγραφής μόνο για συγκεκριμένη υπόθεση ή και για όλες τις υποθέσεις των επόμενων ετών μέχρι σήμερα?
1: Όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμωδικία,
0: ναι,
1: δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι όταν παραταθεί, παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για ζητήματα τα οποία αφορούν την προσφυγή ή τη δίκη αυτή που γίνεται.
0: Α, τη συγκεκριμένη δηλαδή. Δεν έχει.
1: Ναι, δεν παρατείνεται η παραγραφή για άλλες χρήσεις. Η εφορία βέβαια πολλές φορές έχει δώσει δείγματα γραφής ότι θεωρεί για άλλες χρήσεις. Και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν και βγάλε μια απόφαση και λέει: παιδιά, αφήστε τα αυτά κατά μέρος, δεν ισχύουν. Και όταν θέλετε η παράταση, μόνο για μια συγκεκριμένη υπόθεση, τίποτα άλλο.
0: Okay. Ακούστε τώρα ερώτημα φίλου ακροατή. Λέει: η επιχείρησή μου υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών 13 Δεκεμβρίου του 2024 και πήρε την απάντηση 26 Μαΐου του 2025. Η εφορία, λέει, θεώρησε εκπρόθεσμη την διακοπή και επέβαλε πρόστιμα. Είναι νόμιμο αυτό?
1: Κοιτάξτε, η διακοπή έγινε 13-12 η αίτηση.
0: Μάλιστα, 13-12, μάλιστα.
1: Μετά από 5,5 μήνες, δηλαδή 26 Μαΐου του 2025,
0: ναι,
1: αποφάσισε η εφορία ότι να κλείσει, να κάνει δεχτή τη διακοπή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σου λέει, εφόσον έγινε τώρα το 25, είσαι εκπρόθεσμος. Και του βάλε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν, η δήλωση αυτή είναι εκπρόθεσμη λόγω υπηρετιότητας της εφορίας, γιατί καθυστέρησε η εφορία να βγάλει την απόφαση. Λειτουργήσε, όπως είπε η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών προς τιμήν της, που είναι και υπάλληλη της εφορίας αυτή μέσα στη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών.
0: Ναι, ναι.
1: Λειτουργήσε το περιδικαίου αίσθημα σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, είπε μέσα στην απόφασή της.
0: Okay.
1: Και είναι βεβαίως είναι προς τιμήν της που η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών τόλισε το θέμα πολύ
0: λογικά. Υπέρ του πολίτη προφανώς.
1: Μα να κοιτάξτε, εφόσον υπέβαλε 13 Δεκεμβρίου του 2024 την αίτησή του, ήταν πρόθεσμος άνθρωπος. Χθες έκλεισε, σήμερα έκανε την αίτηση, ας πούμε. Τι φταίει τώρα ο πολίτης που εκείνη καθυστέρησαν λόγω αργιών και λόγω δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε.
0: Ναι. Okay. Τώρα πάμε παρακάτω για κάποια άλλα ζητήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής: είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός διευθυντής μιας ανώνυμης εταιρείας. Μπορεί ο έφορος να δεσμεύσει, λέει, το 50% των καταθέσεών μου σε τραπεζικούς λογαριασμούς? Έχει αυτό το δικαίωμα?
1: Κοιτάξτε, και εδώ ήρθε το απομηχανίστε όσο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με απόφαση του λοιπόν επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι τα διασφαλιστικά μέτρα που θυμίζω είναι η προσημείωση της υποθήκης, η κατάθεση περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ και η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, όπως είναι εδώ στην περίπτωσή μας, ας πούμε. Δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν βέβαια και οικονομικός διευθυντής στην περίπτωσή μας, αλλά όμως κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που έγινε αυτή η παράβαση,
0: ναι,
1: δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τα καθήκοντά του. Έλειπε σε άδεια, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Εφόσον λοιπόν δεν είχε ασκήσει τα πραγματικά τις υποχρεώσεις του και ήταν είτε προσωρινά, λέω, όμως λέει η απόφαση, είτε διαρκώς, δεν έχει σημασία. Τότε λοιπόν δεν έχει ευθύνη ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον
0: αλλά δεν μπορεί λοιπόν να του μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Δεν πρέπει να το υποβάλει, γιατί διότι απεδείχθη ότι ο άνθρωπος δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του. Λέει για τη διοίκηση ή για διαχείριση, λέει μέσα αυτή η απόφαση.
0: Okay.
1: Γενικά. Αλλά όμως, αφού δεν είχε ασκήσει τα καθήκοντά του, δεν θα έπρεπε να του κάνει καμία ούτε δέσμευση, ούτε σφράγιση.
0: Κατανοητό.
1: Να του κάνει προσημείωση υποθήκη.
0: Αυτό πάλι το πάει στην αρμόδια. Είναι απόφαση δικαστηρίου αυτή ή είναι κάτι άλλο, κύριε Σεϊμένη?
1: Αυτό είναι το απόφαση του Συμβουλίου της
0: Επικρατείας. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Δύο ερωτήματα για να προλάβουμε. Το ένα το θέτει ο Δημήτρης. Λέει: μη υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης από επιχειρήσεις προκαλεί έλεγχο, λέει, από τις φορολογικές αρχές?
1: Ναι, μπορεί να προκαλέσει και έλεγχο. Η αφορία υποψιάζεται στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
1: ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, άμα δεν επιβληθεί σε τρεις συνεχείς χρήσεις, οπωσδήποτε γίνεται έλεγχο.
0: Α, πρέπει να περάσουν τρεις φορές.
1: Αυτό είναι οπωσδήποτε. Αλλά ναι, στα επόμενα δύο χρόνια ή στο ένα χρόνο, αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση,
0: ναι,
1: η εφορία το εξετάζει εκείνη τη στιγμή περιστασιακά και αποφασίζει αν θα πρέπει να παρέμβει με τα δικαιώματά της ή όχι.
0: Τώρα έχω ακόμα ένα ερώτημα, αν το μπορείτε να το απαντήσετε, λέει ο Γιώργος μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για την νόμιμη μοίρα, τι μπορεί να γράψει ο συμβολογράφος στη Διαθήκη για να μην μπορεί, λέει, να προσβληθεί?
1: Κοιτάξτε, η νόμιμη μοίρα άλλαξε με τα νέα μέτρα, θα τα πούμε αύριο και με τον Δημήτρη.
0: Α, αυτό είναι τα νέα ζητήματα,
1: ναι,
0: που υπάρχουν.
1: Ναι, θα πούμε αύριο για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για την νόμιμη μοίρα, μέχρι σήμερα, εάν τυχόν ένας πατέρας είχε δύο γιους, ας πούμε, δύο παιδιά,
0: ναι,
1: και τον ένα του δίνεται ολόκληρο το ακίνητο που είχε σαν κληρονομικό στοιχείο, ας πούμε, και στον άλλο το απέκλεια, διότι ήταν δύστροπο και θέλει να τον αποκληρώσει,
0: ναι,
1: όταν πέθανε ο πατέρας ή η μητέρα, το ίδιο πράγμα είναι, τότε ο αδικημένος σε εισαγωγικά θα μπορούσε να παρέμβει και να ζητήσει από τον αδερφό του το μισό. Το μισό από το σπίτι, το 50% της αξίας του σπιτιού. Όχι της αξίας, το ίδιο το σπίτι, να συμμετέχει ως συγκύριος, ας πούμε. Με το νέο μέτρο που ελήφθηκε τώρα, με την απόφαση, με τον νόμο 1303 που ψηφίστηκε τελευταία,
0: ναι,
1: θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 το εξής. Δεν θα ζητάει να πάρει το μισό σπίτι,
0: αλλά
1: θα του κάνει αγωγή για αστική αποζημίωση, να του ζητάει ένα χρηματικό ποσό. Το σπίτι θα παραμένει στον έναν αδερφό. Γιατί το έκαναν στην Επιτροπή? Διότι από ό,τι είχα ακούσει που ήμουν και εγώ εκεί πέρα, ότι το κάνουν για να αποφύγουν διελκυστίδες σε δικαστικές και τα λοιπά και τσακωμούς μέσα στην οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, θα ζητήσεις αποζημίωση να σου δώσει ο αδερφός σου το μερίδιο της νόμιμης μοίρας που δικαιούσε.
0: Α, μέσω χρημάτων δηλαδή, χρηματικής αποζημίωσης.
1: Μέσω χρημάτων, δεν θα παίρνει το ακίνητο, δηλαδή το μισό ακίνητο. Θα παίρνει χρήματα. Αυτό είναι η νέα ρύθμιση.
0: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα νέα και τα δεδομένα, κύριε Σεϊμένη. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη Γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και την Αλεξάνδρα από το Γαλάτσι. Ρέα μου, καλημέρα. 2 Αυγούστου είναι Κυριακή, να ξέρει. Τελειώνω 9, 10 και μισή θα πίνουμε καφέ στο μπαλκόνι. Κανόνισε την πορεία σου. Χαιρετισμούς. Τι άλλο, ο Ανδρέας τα έχει πάρει στο κρανίο. Μου λέει το εξής. Σχεδόν καθημερινά δουλεύω, λέει, στο κέντρο με φορτηγάκι από το πρωί και η απορία μου είναι: οι αστυνομικοί που βρίσκονται, λέει, στην Ερμού, στην Πλαστεία, στο Μοναστηράκι, τι κάνουν? Τα ταξί επιτόπουλοι μπροστά του κάνουν αναστροφή. Το πρωί ένα με πατίνι χωρί κράνο μέσα στη μέση Ερμού με 5 χιλιόμετρα λέει ένα του Γκορνάνου και αυτό χαμπάρι. Λίγο πιο πάνω αρκετά πατίνια μέχρι λέει και τρίκη κλομπή και ανάπαθα στην Ερμού. Του βλέπω λέει με κινητό και καφέ. Αυτή είναι η δουλειά του. Καλημέρα, Ανδρέα. Τώρα, αυτό που λες για τα ζητήματα με τα πατίνια. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος και αυτό και εφαρμόζεται και πρέπει κράνη και όχι κάτω από κάποια ηλικία κλπ. Πού να δείτε τι γίνεται το βράδυ. Πού να δείτε τι, επαναλαμβάνω, τι γίνεται τη νύχτα. Τη νύχτα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, να πάμε, αλλά πώς θα πάμε, θα μου πεις, Ψαλτή. Πώς θα πάμε. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 έτη. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Εδώ είμαστε και ήρθαμε η ώρα να κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά με βάση τα στοιχεία των βάσεων που βγήκαν εχθές, τα ποιοτικά στοιχεία όλης αυτής της προσπάθειας των παιδιών. Βλέπω σήμερα στον τύπο 3-4 στοιχεία, θα τα βάλω πάνω στο τραπέζι για να τα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό ερευνητή, μαθηματικό. Το ένα είναι 10.000 θέσεις κενές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι από τις 150 θέσεις στη Σχολή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύφθηκαν μόνο 4. Υπάρχουν σχολές που μπήκαν ένας φοιτητής. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια.
0: Άρα,
1: από τότε που καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Διότι είχαμε 10.000 θέσεις κενές και πολλές θέσεις κενές και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό γίνεται διότι κάποια τμήματα έχουν επιλέξει τον υψηλότερο συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το 1,2, mm-hmm. ο οποίος συντελεστής δίνει πολύ υψηλή ΕΒΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν την ΕΒΕ, mm-hmm. να μένουν εκτός, να περνάνε σε μια σχολή στην επαρχία και να προσπαθούν να έρθουν στην Αθήνα
0: με τα γραφή.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι όμως. Αυτό που είπατε νωρίτερα με βάση το γεγονός ότι εδώ και 5 χρόνια τέλος πάντων μπαίνουν σε σχολές ελάχιστοι. Αυτό ουσιαστικά δεν οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές?
1: Οδηγεί σε λουκέτο κάποιες σχολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι ότι κάποια τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν φοβούνται ότι θα τα κλείσουν. Τα τμήματα μαθηματικών και φυσικής, για παράδειγμα,
0: ναι.
1: θεωρούν ότι είναι στο απειρόβλητο, δεν κινδυνεύουν. Να σας πω για παράδειγμα, μια και είπατε για το τμήμα μαθηματικών στην Αθήνα, το τμήμα αυτό έχει επιλέξει συντελεστή ελάχιστης βάσης αγωγής 1,2, το υψηλότερο δυνατό,
0: mm-hmm.
1: το οποίο δίνει ελάχιστη βάση εισαγωγής 15,71. Αυτό σημαίνει ένα παιδί που έχει 15,7,
0: ναι,
1: 15,70, δεν μπορεί να δηλώσει αυτό το τμήμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν,
0: ναι.
1: ότι επειδή αυτός ο συντελεστής είναι πολλά χρόνια, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι καθηγητές του τμήματος δεν θέλουν να έχουν φοιτητές. Έχουν επιλέξει να μην θέλουν να έχουν φοιτητές. Διότι αλλιώς το 1,2 θα το κατέβαζαν, θα το κάνανε 1, θα το κάνανε 0,9.
0: Ναι.
1: Θα κάνανε πράγματα τα οποία έκανε και η σχολή Ευελπίδων όταν είχε κενά, την προσπάθειά της να καλύψει τα κενά.
0: Μήπως όμως η αίσθηση, γιατί μου το είπατε νωρίτερα, μετά που έρχονται οι μετεγραφές, καλύπτει ένα κενό, γιατί πολλοί θέλουν να μετακινηθούν στο μαθηματικό της Αθήνας, αν μπορούν βεβαίως με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, και σου λέει άμα κατεβάσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα γεμίσουμε και θα έρθουν και άλλοι που αναγκαστικά θα πρέπει να τους πάρουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με τις μετεγραφές έρχεται, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, είναι 15% των θέσεων των εισακτέων,
0: ναι.
1: είναι τα παιδιά που έχουν αδέλφια φοιτητές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός όπως ήταν παλιά.
0: Okay.
1: Και είναι διαχειρίσιμος. Εδώ νομίζω ότι πρόκειται καθαρά για επιλογή να μην έχουν πολλούς φοιτητές.
0: Okay. Τώρα, στο γενικό συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, πώς είδατε τα αποτελέσματα, πώς είδατε την πορεία των παιδιών? Δηλαδή, τι είναι αυτό που πήγε καλά, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά?
1: Ναι, οι αναταράξεις, δηλαδή οι μεγάλες αυξομοιώσεις, οφείλονται στο μάθημα της φυσικής, το οποίο εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών.
0: Μάλιστα.
1: Διότι φέτος βάλαν πάρα πολύ εύκολα θέματα, έγραψαν όλοι άριστα. Πέρυσι και πρόπερυσι ήταν πολύ δύσκολα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ελάχιστους αριστούχους. Η πολύ μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων, καταλαβαίνετε, εκτείναξε τις βάσεις στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Mm-hmm. Πρόκειται για τις σχολές του δεύτερου πεδίου, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, και τις σχολές του τρίτου πεδίου, επιστήμες υγείας. Από εκεί και πέρα, άλλη έκπληξη ήταν το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γεμίσει με φοιτητές τη Σχολή Ευελπίδων. Διότι η Σχολή Ευελπίδων ήταν από αυτές οι οποίες εδώ και 5 χρόνια είχαν πάνω από 100-150 κενές θέσεις κάθε χρόνο.
0: Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε κενά.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ο στρατός. Έτσι, και ο στρατός χωρίς αξιωματικούς δεν υπάρχει.
0: Αλλή μονό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγούνε.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα θα δείτε τη διαφορετική αντιμετώπιση από το τμήμα μαθηματικών που λέγαμε πριν.
0: Mm.
1: Κατέβασαν σταδιακά το συντελεστή της ελάχιστης βάσης αγωγής από 1,2 το κάναν 1, μετά το κάναν 0,9 στην προσπάθεια να γεμίσουν
0: με
1: φοιτητές. Μπράβο. Δεν πέτυχε αυτό. Ναι. Οπότε έκαναν το άλλο κόλπο, ενέταξαν τη σχολή Ευελπίδων εκεί που ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο, τη βάλανε και στο τρίτο. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλη διαφορά αυτή. Αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτή τη σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας το πω απλά, όταν ήταν μόνο στο δεύτερο πεδίο μπορούσαν να τη δηλώσουν περίπου 13.500 υποψήφοι. Τώρα που μπήκε και στο τρίτο και στο τέταρτο, έφτασαν οι δυνητικοί υποψήφοι στις 53.000.
0: Άρα περισσότεροι που μπορεί να δηλώσουν τη σχολή, άρα με τις πιθανότητες να μπουν. Το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής, κύριε Στρατηγάκη. Yeah. Αυτοί που μπαίνουν από τα άλλα τμήματα και όχι από αυτά που μπαίνανε μέχρι τώρα, έχουν εκείνα τα εφόδια που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, λέω εγώ τώρα, της στρατιωτικής σχολής?
1: Κάνατε διάνα. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ένας αξιωματικός της σχολής Ευελπίδων πρέπει να ξέρει μαθηματικά, φυσική, χημεία και ψυχολογία, ακόμα διδάσκονται μέσα και okay. πολύ σωστά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί που εισάγεται από το τρίτο πεδίο δεν ξέρει μαθηματικά. Και ένα παιδί που εισάγεται από το τέταρτο πεδίο δεν ξέρει φυσική και χημεία. Τώρα, πώς αξιωματικός θα κάνει βολές πυροβολικού χωρίς να ξέρει φυσική, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουν και εδώ προκύπτει ένα σοβαρό δίλημα. Δηλαδή, θα προτιμούσαμε να μπαίνουν πιο αδύνατοι μαθητές που θα ξέραν λίγα μαθηματικά, λίγη φυσική και λίγη χημεία σε χαμηλό επίπεδο, δηλαδή στο 8-9, ή δεν μας νοιάζει αυτό, θέλουμε λίγο καλύτερους μαθητές αλλά που δεν θα ξέρουν μαθηματικά ή δεν θα ξέρουν φυσική και χημεία? Ξέρω διδακτικά ποιο είναι το πιο σωστό.
0: Σας άκουγα...
1: Νομίζω ότι καλύτερο είναι να ξέρουν λίγο απ' όλα και έστω και σε χαμηλότερο επίπεδο.
0: Σας άκουγα χθες και θέλω να το κουβεντιάσουμε, γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση τώρα για τις αλλαγές στην παιδεία κλπ. Για τις πανελλαδικές. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε ότι εσείς έχετε μια άλλη πρόταση για τις πανελλαδικές. Ακούστηκε μάλιστα και από ένα κόμμα ότι η σκέψη του είναι να καταργηθούν υπό προϋποθέσεις οι πανελλαδικές, και όπου υπάρχουν σχολές που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εξετάσεων για να μπαίνουν τα παιδιά, αφού έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες θέσεις. Εσείς τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
1: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Παρακαλώ.
1: Αν έχετε προσέξει, η μόδα, η καραμέλα της εποχής μας είναι εθνικό απολυτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε λοιπόν όλοι ως μία ετικέτα. Δηλαδή κανείς δεν μας λέει πώς θα είναι αυτό το εθνικό απολυτήριο. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ο Κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος και πριν 30 χρόνια ακριβώς για εθνικό απολυτήριο μιλούσε και φέτος μίλησε πάλι για εθνικό απολυτήριο, χωρίς να μας εξηγήσει τι θα είναι αυτό, ούτε πριν 30 χρόνια ούτε τώρα. Γενικότητες. Όλοι όσοι μιλάνε για το εθνικό απολυτήριο αναφέρονται σε γενικότητες. Η κυβέρνηση, φανταστείτε, το Δεκέμβριο θα μας ανακοίνωνε το σχέδιό της. Δεν μας το ανακοίνωσε γιατί δεν υπήρχε σχέδιο. Αντιθέτως, έφτιαξε μια επιτροπή η οποία
0: κουβεντιάζει τώρα.
1: Θα επεξεργαστεί ένα σχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτές τις γενικότητες προκύπτει και αυτό το θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές, αλλά στις σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση θα έχουμε εξετάσεις. Δηλαδή θα έχουμε πανελλαδικές, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Οι σχολές χαμηλή ζήτηση είναι αυτές που είναι στα ζήτητα, που δεν ενδιαφέρεται κανείς και δεν έχει καμία σημασία πώς θα μπαίνουν εκεί οι μαθητές. Έτσι κι αλλιώς τώρα μπαίνουν με 7.000 μόρια και με 8.000 μόρια σε αυτές τις σχολές και μένουν και νέες θέσεις. Το ερώτημα προς όλους είναι ένα. Στην Ιατρική Αθήνας υπάρχουν 140 θέσεις από το Γενικό Λύκειο. Περίπου 2.500 φοιτητές δηλώνουν τη σχολή ως πρώτη του επιλογή. Πώς θα τους επιλέγετε?
0: Μάλιστα.
1: Απαντήστε μας αυτό. Όσο δεν μας απαντάνε σε αυτό,
0: μα λένε,
1: άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Κύριε Στρατηγάκη, λένε ότι θα υπάρχει βαθμολογία του λυκείου, θα αυτό εσωτερικά μαθήματα.
1: Η βαθμολογία του λυκείου δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους 140 τους 2.500.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα ισοβαθμούν. Δεύτερον, η βαθμολογία του λυκείου έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί την βαθμολογία του λυκείου. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή η βαθμολογία θα είναι έντιμη. Γιατί? Διότι ένας καθηγητής έχει ένα νηψάκι, γιατί ένας άλλος καθηγητής κάνει μάθημα το.
0: Το απόγευμα σε ένα μαθητή, αλλά θα του κάνει καλύτερο μάθημα.
1: Ακριβώς, γιατί ναι, υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία στα οποία θα εκβιάζουν οι γονείς. Βάλε μου 20, αλλιώς το παίρνω το παιδί να φύγω. Αυτό είναι η μία παράμετρος του προβλήματος. Και η άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι κανείς γονιός δεν ανέχεται πια το παιδί του να έχει 13. Μπαίνει μέσα και κάνει λαμπόγια.
0: Άρα λοιπόν, τι λέτε εσείς, πανελλαδικές, αλλά με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη.
1: Ακριβώς. Με περισσότερα μαθήματα και λιγότερη ύλη, διότι αυτό είναι το αίτημα της εποχής μας. Η εποχή μας θέλει ανθρώπους με πιο πλατιές γνώσεις και όχι τόσο μεγάλο βάθος. Αυτό το 4 μαθήματα να διδάσκονται, 4 να εξετάζονται, τη δεκαετία του 80 ως μοντέλο ήταν μια χαρά. Τώρα πια είναι ανεπαρκές στη σύγχρονη εποχή. Γιατί πρέπει και ο ψυχολόγος να ξέρει μαθηματικά για να κάνει μια στατιστική ανάλυση της έρευνας που θα κάνει. Γιατί πρέπει όλοι, μα όλοι, να γνωρίζουν πληροφορική και οικονομικά. Μάλιστα. Και όχι μόνο τα παιδιά του τέταρτου πεδίου.
0: Άρα έτσι θα...
1: Δεν μπορεί να ζήσει κάποιος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή χωρίς πληροφορική και οικονομικά. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, για να κλείσουμε. Άρα έτσι θα μειωθούν και τα φροντιστήρια, λέω εγώ τώρα. Αν είναι 9 μαθήματα.
1: Τα φροντιστήρια, όσο υπάρχουν 140 θέσεις και 2.500 υποψήφιοι.
0: Θα υπάρχουν.
1: Θα υπάρχουν, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δεν έχει σχέση αν θα μετράνε οι βαθμοί του σχολείου, αν θα είναι 4 ή 9 τα εξεταζόμενα. Η ζήτηση για συγκεκριμένες σπουδές είναι αυτή που δημιουργεί τα φροντιστήρια. Και η πιο σύντομη απόδειξη γι' αυτό είναι όταν γινόντουσαν οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πτυχίο, άρα είχαν κριθεί ως επαρκείς για αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά τα φροντιστήρια για εκπαιδευτικούς ανθίζανε.
0: Υπήρχαν,
1: διότι ξέρανε, ναι, ότι έπρεπε να γράψουν καλύτερα από τους άλλους. Είναι τόσο απλό.
0: Ευχαριστώ, κύριε Στρατηγάκη, και μια ακόμα φορά πολύ ενδιαφέρουσα την απόψη σας. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η άποψή σου. Η άποψή του, 35-40 χρόνια πέρασε μέσα στα θρανία. Το ρεύμα καθόδου στο ποτάμι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είχε νωρίτερα 2-3 τροχέα. Τα μάτια σας 14. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς την Κυριακή 10 με 12 θα κάνουμε παρέα όταν εσείς θα κάνετε βουτιές. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα σας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφεια ως Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες ως την Αχαρνών, στην έξοδο της Λεωφόρο Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάριο στη Λίμνη Κουμουνδούρου, της Χιστού προς Καραμαγκά, στην είσοδο του λιμανιού στον Πειραιά, αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος της Λιφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του αναμένεται το

0: Αττική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν καταιγίδες και βροχές σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα, η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λόγω μάχης, αν και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στη χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και πως τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 2 διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Δράστης είναι ένας άνδρας που φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» και έχει συλληφθεί. Η επικεφαλής της αστυνομίας έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ψυχικά ασθενής. Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΠΑΚΣΗ στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόροι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240.
4: Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.

0: και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή σε ό,τι αφορά στην δημοκρατία μας και στην αποκατάσταση μετά την δικτατορία. Θα γίνει εορτασμός στο Προεδρικό Μέγαρο και οι περισσότεροι, φαντάζομαι, έτσι θα έχετε ένα κάποιο πέρασμα στο μυαλό, από το μυαλό, διότι το μυαλό των περισσότερων είναι στο πώς θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και πόσο θα πλησιάσουμε στις διακοπές. Ή για άλλους, οι διακοπές οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη, και για σας που φεύγετε από σήμερα κιόλας. Γερή δυνατή όλες και όλοι, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας, εύχομαι με υγεία να εξελιχθούν όλα και να τα καταφέρουμε. Για μας που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που ζείτε στο εξωτερικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Αναφέρθηκα χθες το πρωί στην περιγραφή της εισόδου μου στην πόλη από την Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια από τον ανισόπεδο κόμβο στην οδό Αχιλλέως και έκανα μια περιγραφή έτσι του τοπίου που έβλεπα γύρω μου. Ψάχνοντας τα μηνύματά σας για το σημερινό κλείσιμο της περίοδου που διανύσαμε και προκειμένου να κλείσω κάποιες εκκρεμότητες εν όψη και τις αδείες μου, ξανάβαλα μπροστά αυτά τα οποία είχα κρατήσει στην άκρη από τα μηνύματά σας και έτσι βρήκα το εξής πρώτο. Μου γράφει η κυρία Μαρία Μποτόνη, η οποία μάλιστα μου διευκρινίζει στις παρένθεση ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της, γι' αυτό και το επικαλούμε. Καλημέρα σας κυρία Μποτόνη, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Μου στέλνει την καλησπέρα της όταν έγραφε το μήνυμα στις 15 του μηνός, Ιουλίου. Μου λέει σας παρακολουθώ χρόνια, κατά το πλείστον συμφωνώ με τις απόψεις σας, πολιτικές και λοιπές. Επειδή όμως νομίζω πως με ό,τι ασχολείστε σας παρακολουθούν από την κυβέρνηση, δήμους και περιφέρειες και πολλές φορές ανταποκρίνονται, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Άνω κάτω τελεία. Είμαι κάτοικος του κέντρου της Αθήνας. Πριν από λίγες μέρες, μπαίνοντας από την Εθνική Οδό Κορίνθου στη Λεωφόρο Αθηνών για το κέντρο, έχουμε η κυρία Μποτόνη κάνει την ίδια διαδρομή, γι' αυτό και ξεκινώ με εσάς σήμερα. Ντράπηκα για την πρωτεύουσά μας, την χώρα μας. Εικόνα χειρότερη από τριτοκοσμική. Κτίρια παρατημένα, παλαιή οίκη ανοχής, μισογκρεμισμένα, άβαφα, με γκραφίτι, απέσια. Έλεος είναι η είσοδος της πόλης. Τι να την κάνουμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα όταν το κέντρο είναι τόσο χάλια. Ας πάει κάποιος να τα βάψει, δεν ξέρω, ο Δήμος, η Περιφέρεια, κάποιος. Ας βάλουν στις προσώψεις αυτό το πράσινο με τα φύλλα που έχει βάλει το Αττικό Μετρό στην πλατεία Κολονακίου για να καλύψει τις λαμαρίνες. Μπορεί οι ιδιοκτήτες να είναι φτωχοί, άφαντοι, δεν ξέρω. Αλλά το κράτος έχει τη δύναμη αν θέλει να επιβάλλει αυτό που πρέπει. Είμαι έτοιμη να βγω να κάνω έρανο. Να βρεθούν χρήματα για να καλυφθεί το σχετικό κόστος. Ευχαριστώ. Μαρία Μποτόνη, μπορείτε να πείτε το όνομά μου, Αθήνα. Όπως φτάνουμε λοιπόν στην Αχιλλέως και πλησιάζουμε στην πλατεία Καραϊσκάκη, πριν στρίψουμε, λίγο πριν στρίψουμε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον δρόμο που θα μας βγάλει στην Πειραιώς, εκεί πίσω από τον εκεί στο Κεραμικό, σε μια πολυκατοικία υπάρχει μια επαγγελματική ζωγραφιά πίνακας. Δεν είναι γραφίτι μουτζούρα του κάθε πικραμένου παλικαριού και μαναριού μας, το οποίο έχει οικογενειακά προβλήματα, δεν τον έχουν προσέξει ούτε η μαμά του ούτε η μπαμπάς του και άρα εκτονώνει την μοναξιά του πάνω στη μουτζούρα, με τη μουτζούρα του πάνω στον τοίχο. Είναι ένα έργο ζωγραφικής. Είναι ενός καλλιτέχνου, προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουν το ανακάλυπτο μιας πολυκατοικίας και το στολίζουν αυτόν τον τοίχο με ένα έργο. Τέτοια μάλιστα. Θα μπορούσε, λέγαμε από χθες, η συνεργασία Δήμου Αθηναίων και Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις τέτοιες. Συμφωνώ κυρία Μποτόνη με την άποψή σας, με έναν τρόπο να καλύψουμε όλη αυτή την μιζέρια και το χάλι, το μαύρο και την άθλια εικόνα την οποία παρουσιάζει η πόλη μας κατά την είσοδο από αυτό το σημείο που είπατε. Ο καλλιτέχνης στον οποίο αναφερόμαστε, μου λέει ο κ. Παπαγιαννάκος, στον οποίο του το υπέδειξε ο γιος του, είναι ο Ίνο. I-N-O. Ναι, τι να σας πω, μπράβο του. Είναι ένα πολύ, πολύ έργο, πραγματικά πάρα πολύ έργο. Το ίδιο είδα, μην το ξεχάσω, ναι. Στα Χαυτία, εκεί που ήταν ο Κατράντζος, στον τοίχο που έχει μείνει κενός, είδα σκαλοσιές. Οι κρυώματα δηλαδή. Μπράβο. Τώρα, χθες έλεγα τα κρυώματα, έλεγα το σαπισμένο κτίριο, το έλεγα οι κρυώματα. Λάθος είναι η λέξη, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την κρύωμα, είναι σκαλοσιά. Έχει δίκιο η κυρία που μου έκανε την παρατήρηση. Εν πάση περιπτώσει, κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου. Λάθος το είπα, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Χαυτία, στο κενό που έχει αφήσει το κτίριο που κάποτε ήταν ο Κατράντζος και που πυρπολήθηκε το 1981, αν το θυμάμαι, το 80 πότε ήταν,
Εκεί λοιπόν στον τοίχο τον ζωγραφίζουν τώρα τον Ακάλυπτο, που είναι χρόνια ένα πράγμα εκεί, το εσωτερικό μιας πολυκατοικίας. Λοιπόν, τον ζωγραφίζουν και οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Σας είπα επίσης ότι σε μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκα προχθές το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, γνωρίστηκα, ήρθε και με γνώρισε, δηλαδή μου συστήθηκε ένας κύριος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αναλάβει ένα συμβόλαιο από τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αρχίσει να σβήνει τα γραφίτι από τους τοίχους. Κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, μπράβο. Λοιπόν, να δω το αποτέλεσμα βέβαια, πρέπει να το δούμε. Μάλλον μου είπε ο άνθρωπος, έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά τους έλεγα πότε ξεκινήσουμε, παιδιά, περίμενε. Πέντε το πήρε απόφαση ο Δήμαρχος, ότι δεν αρκεί μόνο το Πασόκ, γιατί ο Δήμαρχος θέλει να ανέβει στα αξιώματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι αποφάσισε τώρα να νιώσει λίγο Δήμαρχος. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ να παρακολουθώ και τα ψυχολογικά του καθενός, δεν είναι και δουλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βάλανε μπροστά τώρα να αρχίσουν λίγο να καθαρίζουν τα γραφίτι. Όπως πολύ σωστά παραπονούμαστε όλοι, δεν είναι εικόνα αυτή. Ο Πέτρος ακολουθεί. Την επομένη ακριβώς στις 16 Ιουλίου μου λέει, ήθελα να σου αναφέρω κάτι που βίωσα χθες το πρωί στη Λεωφόρο Μεσογείων. Ποιο είναι αυτό, Πέτρο μου, γράφει λοιπόν ο Πέτρος. Από τη μία, ένα απίστευτο θετικό, άνω κάτω τελεία. Βγαίνει από το μέγαρο της ΕΡΤ μια επίσημη πομπή, υπουργικό, γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες με φάρους και συνοδευτικό. Στα επόμενα δύο συνεχή φανάρια, αντί να σταματήσουν την κίνηση για να περάσουν οι εισαγωγικά οι μεγάλοι, περίμεναν αυτά τα αυτοκίνητα στην ουρά, όπως όλοι μας ήμασταν στην ουρά προκειμένου να ανάψει το φανάρι. Ειλικρινά έτριβα τα μάτια μου, γιατί δεν μου έχει ξανατύχει. Ποιος υπουργός να τα ψάραγε, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Από την άλλη, συνεχίζει ο Πέτρος, το κλασικό αρνητικό, άνω κάτω τελεία. Συνεχίζοντας με τη μοτοσυκλέτα επί της Λεωφόρου Μεσογείων, έπεσα στο απόλυτο χάος μετά το νομισματοκοπείο. Οι γνωστοί συνέλληνες είχαν κάνει κατάληψη στις λεωφοριολωρίδες. Φυσικά, μόλις εμφανιζόταν κάμερα ή τροχονόμος, που τι να σου προλάβει να ρυθμίσει κι αυτός, γινόταν το έλα να δεις για το ποιος θα πρωτοχωθεί σφήνα στη μεσαία λωρίδα. Διότι ως γνωστόν, δεν είμαστε απλά ο εξυπνότερος λαός στην υδρόγειο, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Καλή συνέχεια λοιπόν, να είσαι καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε και πάντα έτσι από το δρόμο να μου λες τις παρατηρήσεις σου. Κύριε Κωνσταντίνε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά, γερός, δυνατός σε όλα. Επίσης, αγαπητέ Αντώνη Ανδριά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα συνεχή σου μηνύματα. Ευχαριστώ, καλή σου μέρα.

0: Δεν ξέρω αν. Δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Πραγματικά δεν το ξέρω, αλλά παρατηρώ την έφεσή μας, βρε παιδί μου, τη ροπή μας μάλλον. Τη ροπή μας, τη ροπή μας προς την απατεωνία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καθολικό το φαινόμενο. Δεν επαναλαμβάνω, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω πότε τώρα. Ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες. Έγινε έλεγχος στα στοιχεία του Πόθεν Έσχες. Και διαπιστώθηκε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι 8.650 υπόχρεοι Πόθεν Έσχες ξέχασαν το πρώτο εξάμεινο του 2026 να υποβάλουν την δήλωσή τους. Το ξέχασαν, παιδί μου, δηλαδή είναι υπόχρεος. Δηλαδή είναι ένας πολίτης υπόχρεος, ο οποίος όμως ξεχνά να υποβάλει τη φορολογική, την δήλωση Πόθεν Έσχες. 430 λοιπόν εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο καθένας. Ψιλοπράγματα θα μου πείτε, τι είναι τώρα 2 εκατομμύρια. 80 εξ αυτών είχαν αποκρύψει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου κατά μέσο όρο καθένας. Άλλοι ψιλικατζίδες και αυτοί, μάλιστα. 350 εξ αυτών των 8.500 είχαν κατά μέσο όρο 900.000 και άλλοι φτωχοί. Φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι είδες τώρα μας υποχρεώνει το κράτος, υποχρεώνουν όλους αυτούς τους πτωχούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι με κόπο και αίμα από θησάβρισαν εν πάση περιπτώσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Θα μου πούνε και ήδη, μα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πολύ κόπο, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Αλλά άλλος πάει και τα δηλώνει και άλλος δεν τα δηλώνει. Λοιπόν, πηγαίνοντας για το φινάλι, για την σημερινή, για την φετινή μας περίοδο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε 2-3 υποθέσεις που μου έχουν έρθει, προσωπικές περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα τις αποφύγω. Θα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, τα οποία προφανώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά θα τα διαβάσω γιατί ακριβώς θέλω να πω στους αποστολείς ότι τα έλαβα υπόψη. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε σε κάτι το οποίο δηλώθηκε χθες στο Κοινοβούλιο και το οποίο ντροπιάζει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση και κυρίως εκθέτει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός στις 28 Απριλίου του 2025, κύριε Παπαγιαννάκο, κυρίες και κύριοι, είχε αναφερθεί στο νέο σύστημα παίδησης στα τρένα, στους σειρμούς των υπεραστικών τρένων, όχι του εσωτερικού του μετρό, αλλά στο τρένο αυτό που λέμε του πρώην ΟΣΕ. Παρακαλώ πολύ. Βρήκαμε την δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μου είπε ο κύριος Γιαννίρης, που την εντόπισε. Επαναλαμβάνω, 28 Απριλίου 2025.
1: Μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησης του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, αλλά και επιπλέον αυτόματη παίδηση. Ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας.
0: Εχθές, κυρίες και κύριοι, στο Κοινοβούλιο, ο κύριος Χρήστος Παλιός είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, πιεζόμενος από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί ακόμη. Ο κύριος Παλιός λοιπόν παραδέχθηκε ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και την εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν λειτουργεί σήμερα το σύστημα ETCS. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το σύστημα παίδησης το οποίο το περιμένουμε ακόμη. Συνεπώς ο κύριος Παλιός, το ρεπορτάζ των εφημερίδων όπως τα Νέα, ας πούμε, που κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέει ότι πιέστηκε από την κυρία Αποστολάκη να ομολογήσει ότι δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτό ακόμη. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού, θα παρακαλούσαμε τη διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Χρήστο Παλιέ, να κάνετε σήμερα μια εκτενή ανακοίνωση στο κοινό, να εξηγήσετε γιατί έχει, παρά το ότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα, δεν λειτουργεί ακόμη. Εξηγήστε το για να μην εκτίθεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα ανακοινώνει, αλλά μετά έρχονται οι αποκαλύψεις ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα. Και είμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω, φαντάζομαι έχουμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, μεταξύ των επιστολών που έλαβα φέτος, λοιπόν, είναι και αυτό που μου γράφει μια κυρία. Καταφεύγω, μου γράφει, τελικώς σε σένα και στην ευθυκρισία σου αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης, θέλοντας να θίξω το προνόμιο που εξασφαλίζουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαθέτουν χρήμα και τις σχετικές γνωριμίες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να το χειριστώ εγώ. Απλώς η κυρία θέλει να βγάλει τον πόνο της. Το αντιλαμβάνομαι. Αρχικά προόριζα το παρακάτω κείμενο για τον Υπουργό, επειδή τυχαίνει να παρακολουθώ από κοντά τον επιχρόνια νομικό Γολγοθά μιας αθώας μητέρας που θα είχε προπολού καταδικαστεί χωρίς την οικονομική συνδρομή τρίτων στα δικαστικά της έξοδα. Θα σου είναι ευνόμο να σταθεί στο ζήτημα της αιμονικής δικομανίας και της μη συσχέτισης των επάλληλων μηνύσεων, μου γράφει η κυρία και μου αφήνει και το αριθμό του τηλεφώνου της. Πώς μπορεί να διασωθεί κανείς, μου γράφει, από έναν οικονομικά ισχυρό που έχει στοιχηματίσει να σε αφανίσει κάνοντας σκόπιμη κατάχρηση ένδικων μέσων? Πόσο ο ίδιος δόλιος παίχτης αφήνεται να απασχολεί τη δικαιοσύνη ακόμα και μετά από δεκαετία, παραλλάσσοντας τις ίδιες ψεύτικες κατηγορίες για να παγιδεύσει το θύμα του? Πώς να μηνθεί η γυναίκα στόχος όταν έχει ήδη καταστραφεί οικονομικά και οργανικά από τη νομική καταδίωξη? Οι φτηνοί δικηγόροι αποδεικνύονται ανεπαρκείς έως και βλαπτικοί. Η δε ακριβή είναι απλησίαστη. Οι δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες τυπικά γραφειοκρατικές, συχνά καχύποπτες και υπεροπτικές. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς, παραμένοντας αμερόληπτοι, μπορούν να διασώσουν τον πραγματικά αδικημένο. Κάτι τέτοιο γίνεται όμως αδύνατον χωρίς τη συνολική εικόνα μιας πολύχρονης υπόθεσης. Στις 100 μηνύσεις επόμενων είναι να υπάρξουν περιπτώσεις κακοδικίας ή και καταδίκης, ειδικά όταν η μηνυθήσα ερημοδικάζεται επειδή οι σε βάρος της μηνύσης έχουν σταλεί σκοπίμως σε ψευδείς ή ανύπαρκτες διευθύνσεις. Τι κάνει σε τέτοια περίπτωση? Μήνυση, βέβαια, αφού προηγουμένως ζητήσεις ακύρωση της δίκης και επανάληψή της. Η παθούσα υποχρεώνεται να συμμετέχει στον ίδιο φαύλο κύκλο με δικαστικό μανδύα προκειμένου να αποφύγει τη φυλακή. Όμως ύστερα από τόσα χρόνια αγώνα άγωνου στέρεψαν τα χρήματα και οι αντοχές. Η ζωή της εξετράπει οριστικά. Ο αντίδεκος το απολαμβάνει. Λίγο θέλει για να κερδίσει το στοίχημά του εις βάρος της. Προς τι το μένος του θα αναρωτηθεί κανείς? Η γυναίκα μπορεί να μην είναι ένοχη για όσα της καταμαρτυρούνται, ωστόσο βαρύνεται με μεγάλο σφάλμα. Πριν από 8 χρόνια απάλλαξε τον διώκτη της από την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της τρίχωνης κόρης τους, καθώς αντί να επιμείνει στη μαρτυρία του κοριτσιού, ενέδωσε στους όρκους του τότε κατηγορούμενου, ο οποίος και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Η ίδια το πληρώνει έκτοτε πανάκριβα, χωρίς ορατή προοπτική διαφυγής. Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνεις πως κάποιος δόλιος μπορεί να σε αφανίσει χρησιμοποιώντας νομότυπα τις αρχές, αρκεί να είναι οικονομικά εύρωστος. Η αιμονή της προσωπικής εκδίκησης υπερτερεί, καθώς οι αρμόδιοι θεσμοί αδυνατούν να εξετάσουν ολιστικά την πολύχρονη κακοφορμισμένη υπόθεση. Γενικότερα, δεν προβλέπουν την αναχέτηση μιας εμφανώς κακόβουλης δικομανίας, αποδεχόμενη ως κανονικότητα την επαναληπτική ως εξαντλήσεως προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πρακτική που αρκείται στη μερική εξέταση της πολυετούς υπόθεσης, συσκοτίζει τελικά την αλήθεια και παραβιάζει το πνεύμα του δικαίου στην ουσία του. Προφανώς δεν μπορώ να συμβάλλω παρά μόνο να διαβάσω την επιστολή, γιατί και αν ακόμη προφανώς λέμε είναι μια ειδική ατομική περίπτωση, όμως η περιγραφή όλου του θέματος, όλα έτσι όπως το πιάνει, από τις αμοιβές των δικηγόρων, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι πανάκριβοι, ακριβοί, απλησίαστοι, ποιος μπορεί να σε καταστρέψει, όλο αυτό το νομικό σύστημα, το πώς δουλεύει, όπως αποδίδεται η δικαιοσύνη στον τόπο μας. Θέλω να πω ότι αυτή η περίπτωση, επαναλαμβάνω, που μπορεί να είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά οι συνθήκες οι οποίες περιγράφονται είμαι βέβαιος ότι απηχούν και σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό επέλεξα να διαβάσω αυτήν την επιστολή και προφανώς η κυρία μένει ανώνυμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να αγκαλιάσω την περίπτωση, καλή μου κυρία. Να είσαστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι σε εσάς, το πρόσωπο για το οποίο αναφέρεστε. Μπορεί να είστε και εσείς οι ίδιοι, αλλά δεν είχαμε σημασία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που έκανα. Καλή δύναμη παρόλα αυτά. Δεν ήθελα να πω καλή δύναμη, σας εύχομαι, κουράγιο και να τα καταφέρετε και εσείς και η κυρία που υποστηρίζετε, εν πάση τόση, σε αυτό σας το μήνυμα. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική, εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών, για τα οποία έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον προσεχή Οκτώβριο. killgreece.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λογοτροχαίων νωρίτερα αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά, στη Σχιστού προς Καραμαγκά αλλά και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοσης των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γραβένα. Σήμερα λίγη προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ερευνές της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απευθύνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Γιαννηρή, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα για την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη λοιπόν είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών, λόγω τροχαίων νωρίτερα, αλλά και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην είσοδο του λιμανιού στον Πειραιά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στην παραλία εκεί τώρα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίων νωρίτερα και από Μοσχάτο μέχρι Αλιπέδου. Στην κάθοδο επίσης της Μεσογείων κατά μήκος Χολαργού και στην κάθοδο της Ερδιτού. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα εφαρμογής του δαχτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
14: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα για των επόμενων εβδομάδων με το οποίο θα σας αφήσω. Αύριο Σάββατο ολοκληρώνεται η σειρά Big Bang 1970-1973. Θα παρουσιάσουμε το τελευταίο επεισόδιο από την συζήτηση που είχα με τους συγγραφείς του βιβλίου Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι έρχεται από το επόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, τα Σάββατα του Αυγούστου. Τι έρχεται λοιπόν, το ακούτε τώρα.
19: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Η Ευγενία Μανολίδου κάνει εξαιρετική δουλειά στην ελληνική αγωγή. Σας προτρέπω, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά σας, τα πιτσιρίκια, εκεί στην ηλικία των 4 χρόνων, δεν ξέρω από ποια ηλικία γίνονται δεκτά, αλλά νομίζω από αυτήν, δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγωγή, και σε μεγαλύτερα εννοείται δημοτικού, αλλά ακόμη και σε μικρά παιδιά που, που νομίζετε ότι θέλετε να μάθουν σωστά ελληνικά μαζί με τις άλλες πολλές γλώσσες που θα μάθουν στη ζωή τους και πρέπει να μάθουν, αλλά πρωτίστως την ελληνική. Είναι ένα πολύ καλό εκπαιδευτήριο να ξεκινήσει και η κοινωνικοποίησή τους, αλλά και η ενασχόλησή τους με την ελληνική γλώσσα. Με την Ευγενία Μανολίδου λοιπόν ετοιμάσαμε αυτή τη σειρά που θα σας κρατήσει η συντροφιά τα Σάββατα του Αυγούστου, από την επόμενη εβδομάδα, πρώτη του μηνός, που είναι η μέρα Σάββατο. Και θα την ευχαριστήσω δημοσίως για ένα ακόμη λόγο, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω 5 εξαιρετικούς καθηγητές του ελληνικού δημόσιου κρατικού πανεπιστημίου. Αυτοί λοιπόν οι καθηγητές είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια φιλόλογος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης, επίσης φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχα την δυνατότητα να γνωρίσω ακουστικά τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να γνωρίσω από κοντά επίσης τον κύριο Χρήστο Τσαγκάλη, φιλόλογο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και την κυρία Άννα Λάμαρη, επίσης φιλόλογο του Ιδίου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συνέδραμαν σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο θα το ακούσετε και θα το απολαύσετε και θα περιμένω την κριτική σας εκεί που θα είμαι. Θα σας διαβάζω εγώ πάντα με τα μηνύματα που μου στέλνετε αυθημερών και αυτοστιγμή, πιο αυθημερών αυτοστιγμή, μόλις τελειώνει η εκπομπή στις 10 η ώρα πέφτουν τα πρώτα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα συμβούν τα Σάββατα. Τι έχουμε για τις Κυριακές του Αυγούστου, παρακαλώ.
19: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Αυτό είναι το πρόγραμμα του Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Μπορεί να μην είμαι εδώ, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έρθω, επιστρέψω πρώτο Θεός, 24 του μηνός θα είμαι πίσω τη Δευτέρα. Αλλά για να μην είσαστε μόνοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, το πρόγραμμα είναι αυτό. Είπαμε μύθοι, ελληνικοί μύθοι και η ιστορία των μύθων και το περιεχόμενό τους και τα νοήματά τους τα Σάββατα του Αυγούστου, τις Κυριακές η Αθήνα και ο Πειραιάς στην περιγραφή του Νίκου Βατόπουλου, του Μάνου Στεφανίδη. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε για τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο. Κάποιος φίλος μου έγραψε τις προάλλες, μου λέει, έχεις καταλάβει ότι η ευρωπαϊκή ιστορία που κάνεις γλίστρησε μόνο στα ελληνικά? Και απάντησα τότε ότι κάνω μεγάλον αγώνα να βρω καθηγητές του ελληνικού πανεπιστημίου οι οποίοι να έχουν ως αντικείμενο ή ιστορικούς να έχουν ως αντικείμενο την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από μια ενδελική έρευνα και με μια προσπάθεια βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, και οπότε από την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, και για τους επόμενους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου, στις Κυριακές, στην ιστορία του 19ου αιώνα, θα ακούσετε.
20: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Αυτό είναι το πρόγραμμα των προσεχών μηνών. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Γρεβενιώτες, συμπατριώτες, θα αναφερθώ σε λίγο σε εσάς, σύνδεση τώρα κάνω με τη Θεσσαλονίκη μέσω του στάτους 107,7 στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βιργινία Δημαρέση, καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη, καλημέρα σας Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη δροσερή Θεσσαλονίκη σήμερα.
12: Πολύ
21: καλημέρα, Άρη, από τα Γρεβενά, στα οποία βρίσκομαι εγώ, στα Μετέωρα.
12: Ω, καλά, αδελφέ, είσαι περίφημος. Μπράβο σου, πάρα πολύ. τριπλή σύνδεση. Πήγες στο Μητσοτάκι, κάνεις τα εγγένεια του δρόμου. Μεγάλε.
21: Έστειλα στο Γιάννη, λέω, θα σου έχω μια έκπληξη. Ναι, ήμουν εχθές στα εγγένεια του F-35, των οποίων περιέγραφα νωρίτερα στον στάτους. Ήμουν στα εγγένεια ενός οδικού άξονα, ο οποίος αλλάζει πραγματικά πολλά από τα δεδομένα μιας περιοχής η οποία ήταν λίγο ξεχασμένη, μάλλον αρκετά ξεχασμένη.
12: Πολύ ξεχασμένη, πολύ.
21: Και φέρνει πολύ κοντά στην Αθήνα, φέρνει και την Αθήνα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία. Από το κινητόδρομο στο Λίδι, έκανα καμιά 50 χιλιόμετρα χθες, θα διανύσω περισσότερα σήμερα. Σε έναν τόπο μαγικό έλεγα χθες στον Ταχιάο, τον Νίκο, το εξής, ότι αυτός ο δρόμος έχει την εξής ιδιαιτερότητα, γιατί έχουμε και άλλους πολύ καλούς πλέον οδικούς άξονες. Για πολλά χιλιόμετρα η διαδρομή, εκτός από εύκολη προσβάσιμη, είναι και πανέμορφη, γιατί είναι πράσινο δεξιά και αριστερά. Δηλαδή οδηγείς σε έναν τόπο ο οποίος είναι καταπράσινος. Υπάρχουν άλλοι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχει ξεραίλα και δεν σου κάνει κάτι. Δεν σου κάνει.
12: Μα πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό, Δημήτρη, για όσους φεύγαμε από Καλαμπάκα με προορισμό τα Γρεβενά για να περάσουμε από τη Δεσκάτη, ξέραμε ότι το τοπίο είναι υπέροχο. Είναι καταπράσινο. Ναι. Μιλάω για τον παλιό δρόμο πια που έμεινε πίσω, που δυστυχώς τώρα οι συμπατριώτες μου, εγώ είμαι Σόγαμπρος εκεί. Είμαι μέσω συζύγου, έχω συγγενέψει με τον νομό Γρεβενών.
21: Μου είπαν κάτι για πρίκα.
12: Δεν υπάρχουν τέτοια ως αντίληψη, αδελφέ. Δεν υπάρχει ως ύλη και ως πρώτα η αντίληψη και η ύλη ταυτοχρόνως, έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όχι, καμία. Κυρία πολλών, η σύζυγος, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καρατίων. Λοιπόν, αξίας. Έλεγα λοιπόν ότι παραπονούνται τα Γρεβενά διότι δεν κατάφεραν να συνδεθούν με τον δρόμο, με τον Ε65. Αυτό είναι ένα μείον. Όμως ο δρόμος είναι υπέροχος γιατί είναι πραγματικά ένας ευρωπαϊκού τύπου, εννοώ αλπικού τοπίου δρόμος, όπως κανείς αν ταξιδεύει στα ορεινά από Βόρεια Ιταλία προς εσωτερικά προς την Ελβετία, διότι περνάει μέσα από τον κατάφυτο νομό. Ο νομός αυτός θα αναβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν οι γρεβενιώτες, η αυτοδιοίκηση και οι πολίτες θα έχουν τον νιονιό να καταλάβουν τη σημασία που έχει ο δρόμος αυτός στη ζωή τους.
21: Η άρια αυτού του δρόμου, η Βιργινία Δημαρίση Κατερίνα Νικολάου, κάνανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα πριν από κάποιους μήνες. Έκαναν όλα τα χιλιόμετρα.
1: Κάναμε ένα επεισόδιο.
12: Ορίστε, Βιργινία.
1: Ένα ειδικό επεισόδιο για την R3.
12: Ναι.
1: Ακριβώς για να δείξουμε την αναπτυξιακή προοπτική που φέρνει αυτό το οδικό δίκτυο μαζί του. Διευκολύνοντας τις μεταφορές, συνδέοντας Ιγουμενίτσα με Βόλο, τα λιμάνια. Περνώντας από περιοχές που έχουν τεράστια τουριστική αξία. Προχθές εδώ στον στάτους μας έλεγε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας ότι περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, επισκέπτες μάλλον, πηγαίνουν στα Μετέωρα για θρησκευτικό τουρισμό. Και ακριβώς λέγαμε αυτό, πόσο μεγάλο boost θα δώσει στην περιοχή, πόσο μεγάλη όθηση, να το πω πιο σωστά, θα δώσει στην περιοχή ο δρόμος αυτός. Ο οποίος να σημειώσουμε.
12: Που θα πρέπει λογικά να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, να αναβαθμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να αναβαθμίσουν τα εστιατόρια τους, να αναβαθμίσουν τις ταβέρνες τους, να αναβαθμίσουν γενικώς.
1: Σωστό και αυτό. Αλλά
12: ναι.
1: Να θυμίσουμε, Άρη και Δημήτρη, να μου επιτρέπετε, ότι δεν ήταν μια εύκολη διαδρομή το τέλος αυτού του δρόμου. Μιλάμε για μια διαδρομή περίπου 20 ετών, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.
21: Το 2007 ξεκίνησε, αλλά είχε πολλά προβλήματα στην διάρκεια του. Πέσαμε στα μνημόνια, σταμάτησαν οι ευρωπαϊκές ξένες τράπεζες, οι οποίες θα το χρηματοδοτούσαν, σταμάτησαν τη χρηματοδότηση γιατί δεν πιστευόταν τότε. Ελλάδα,
12: και αν μου επιτρέπετε να ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη του Γιώργου Σουφλιά που έγινε προσφάτως, ο οποίος είχε την έμπνευση να φτιάξει αυτούς τους, να χαράξει, ενώ πρώτα απ' όλα στο μυαλό του και μετά να το κάνει πολιτική, να χαράξει αυτούς τους μεγάλους δρόμους. Το τι άκουσε Θεός χωρέστον, το τι άκουσε ότι από τους υπέρμαχους της Σοβιετίας, της Ελληνικής Σοβιετίας εδώ, του κρατισμού, και που είναι οι κρατικοί δρόμοι και θα μας κάνουν οι εργολάβοι και θα μας παίρνουν τα διόδια και διάφορες τέτοιες ανοησίες, τις οποίες ακόμη κάποιοι φουκαράδες εξακολουθούν να τις λένε, αλλά στον Γιώργο Σουφλιά οφείλονται αυτά τα έργα.
21: Πρέπει να σου πω, Άρη, βεβαίως θα υπάρχει.
12: Στην κυβέρνηση η Καραμαλή τότε, Γιώργο Σουβλιά και Καραμαλή, έτσι, αν μην το αδικούμε.
21: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από τους ιδιώτες οι οποίοι βάζουν χρήματα και από τις τράπεζες οι οποίες δάνειζαν. 1,6 δις συνολικού κόστους, 30 χρόνια η παραχώρηση. Δύσκολο έργο γιατί είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Φυσικά θα έχει διόδια τα οποία θα είναι, και πρέπει να τα λέμε όλα, θα πρέπει να είναι τα πιο, λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα, λόγω του ότι ο δρόμος έχει μικρή κίνηση και είχε πολλές δυσκολίες στην κατασκευή του. Αλλά ο παλιός ο δρόμος, γιατί χθες και εγώ σε μια-δυο αναρτήσεις που έκανα ρεπορταζιακά, από κάτω είχα σχόλια τα κλασικά του ανθρώπου ο οποίος μονίμως έχει μάθει να διαμαρτύρει με τα διόδια. Ο δρόμος ο παλιός δεν ανατινάχθηκε, εκεί είναι. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει για να πάει.
12: Μπορεί να πηγαίνει μέσα από το.
21: Εγώ προχθές ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα χρόνο, δεν ήρθα από την Παφέ. Μπήκα από τον παλιό δρόμο εκείνη την υπέροχη διαδρομή στην Γιλάνο του Ντεμπών. Την απόλαυσα, γιατί είχα το χρόνο, γλίτωσα για 10 ευρώ από τα διχώστια. Δηλαδή αυτή η μόνιμη γκρίνια μας. Αυτά τα έργα έχουν κόστος για να.
12: Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε σε υπερσύγχρονο ασφαλή δρόμο τζάμπα. Δεν έχεις καταλάβει.
21: Δεν γίνονται αυτά.
12: Μα εδώ είναι η χώρα του τζάμπα, η χώρα του τζαμπατζή και ότι μπορώ να αρπάξω.
21: Συγγνώμη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν διόδια, αλλά οι οικονομίες των χωρών εκείνων δεκαετίες ολόκληρες δεν ταλαιπωρήθηκαν και μπορούν και τα καταφέρουν. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα.
1: Πάντως, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, έκανες πολύ καλά που έβαλες την παράμετρο, γιατί είπαμε για τις δυσκολίες. Καμιά φορά πολλοί κόσμος, γιατί δεν πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά πολλοί τα ξεχάσαν. Λέει, έλα μωρέ και τι έγινε. Λέει, η χώρα ήταν δύσκολα, σιγά ποιοι ήταν δύσκολα μέσα στα μνημόνια. Ήταν πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν μεγάλα έργα υποδομής λόγω τη σχεδόν χρεοκοπία τη χώρα, έτσι. Δεν κάνει να τα ξεχνάμε αυτά.
12: Γιατί λε σχεδόν, και όχι κανονική, απλώ δεν νιώσαμε τι συνέπειε τη χρεοκοπία την οποία υπέστημε. Αλλά χρεοκοπήσαμε.
21: Εντάξει, μωρέ, να σου πω, υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο δεν θέλει να το δεχθεί όπω σέβομαι. Δηλαδή, οκ, απλά επηρεάζει και το δικό μου μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ο άλλο νιώθει ότι ήταν καλά, ότι ήμασταν περήφανοι, ότι τα καταφέραμε μια χαρά τότε.
12: Φτάνει. Μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θέλω να καταλάβουν οι γρεβενιώτε ότι έχουν ένα μοναδικό, έχουν τώρα δυνατότητες στα χέρια τους και ένα εργαλείο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να περνάει τέτοιος δρόμος από το νομό σου, όταν ο νομός σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ όπου μπορεί να προσφέρει ορεινό τουρισμό, φαντάζομαι ότι θα το αξιοποιήσουν. Κάτι είπε χθες, να ετοιμάσουμε παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκο, το ηχητικό του Πρωθυπουργού για τη Βασιλίτσα. Παρακαλώ πολύ.
21: Για το χιονοδρομικό.
12: Για το χιονοδρομικό, ναι. Είναι μόλις 58 δευτερόλεπτα αυτό το ηχητικό. Να το βάλουμε παρακαλώ, να ακούσουμε τώρα πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω και δύο λόγια ακόμα και για τα Γρεβενά, σεβασμιότατε, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Πριν από λίγες μέρες η Βουλή επικύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια. Τα έργα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ως κυβέρνηση στον ορεινό τουρισμό, πιστεύουμε στον τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύουμε ότι παρά το γεγονός ότι μας επισκέπτονται 45 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έχουμε ακόμα πολλούς νέους προορισμούς και πολλές ομορφιές που οι τουρίστες μπορούν να γνωρίσουν, και ο χειμερινός τουρισμός είναι μια τέτοια ευκαιρία. Η Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, η Καστοριά έχουν μοναδική δυνατότητα να μετατραπούν σε έναν τουριστικό προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.
12: Αυτό μόνο να σκέφτονται, ότι σε 4 ώρες η Αθήνα θα μπορεί να είναι πάνω στα Γρεβενά. Και δεδομένου ότι.
21: Ένα χιονοδρομικό, επειδή το γνωρίζω το χιονοδρομικό, Άρη μου, ένα υπέροχο τοπίο, εκεί είναι το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και εδώ επί δεκαετίες, ταλαιπωρούσαμε την ίδια μας τη χώρα με αρνήσεις να δοθεί, να επενδύσουν ξένοι στον ορεινό τουρισμό. Έχουμε και άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αρνηθήκαμε να δώσουμε για εκμετάλλευση σε μεγάλες κοινοπραξίες, πράγμα το οποίο έχουν κάνει οι Βούλγαροι, και τώρα πολλοί Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο πηγαίνουν στη Βουλγαρία τα χιονοδρομικά σκι. Στα χιονοδρομικά κέντρα της Βουλγαρίας, τα οποία τα ανέπτυξαν Αυστριακοί, Ελβετοί, Καναδοί, που έδειξαν ενδιαφέρον και για τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα στο παρελθόν, Αλλά εμείς
2: πρωτού στραφούν στη Βουλγαρία, πρωτού στραφούν στο Μπάνσκο.
21: Ναι, μα, καλά κάνει.
2: Καλά κάνει, σωστά, σωστά.
21: Κατά τα άλλα πρέπει να σου πω ότι είναι, έκανα και λίγο έτσι κουτσομπολιό πολιτικό για να ήταν ο Χατζηδάκης ο Κωστής εδώ στο ξενοδοχείο που διαμένουμε κάποια στιγμή. Πήγαμε εκεί να μάθουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Από ό,τι κατάλαβα πλέον είναι γέρνη πλάστιγα προς την άνοιξη. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το λέει επειδή πρέπει να το πει, το λέει γιατί το πιστεύει ακραδά.
2: Ναι, βέβαια όλοι διαφωνούν γύρω του, αλλά αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτό πάντως, αυτό που καταλαβαίνω. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον. Ενδεχομένως να υπάρχει. Εγώ δεν έχω συναντήσει υπουργό που να λέει συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Ναι.
1: Ούτε τον Υπουργό Οικονομίας, ας πούμε, για παράδειγμα, Άρη.
2: Τον Υπουργό Οικονομίας δεν τον έχω συναντήσει τελευταία, δεν το ξέρω.
1: Γιατί
2: δεν ξέρω.
1: Φαντάζομαι
2: δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω τι
1: φαντάζομαι
2: λέει.
1: Ότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ναι. Όταν υποσχεθούν κάποια πράγματα, δεσμευτούν για κάποια μέτρα, θα πρέπει να αποδώσουν και αυτά τα μέτρα, να τα δει λίγο πολύ στην τσέπη ναι. του. Γιατί ναι. με το θα δεν.
2: Ναι, ναι. Επειδή ακριβώς. Πολύ ωραίο αυτό, με συγχωρείς Δημήτρη, επειδή αυτό που λέει η Βιργινία μου αρέσει πολύ. Δεδομένου ότι εμείς συνηθίσαμε με πολιτικούς οι οποίοι έδιναν το μπιλετάκι και την άλλη Κυριακή έκαναν εκλογές και μετά τρώγανε το μαύρο, με αρχή από τον Γιώργιο Ράλι. Πάω τώρα πολύ βαθιά πίσω στα χρόνια της πρώτης νεότητας. Λοιπόν, έχεις δίκιο ότι αν θέλει ένας πρωθυπουργός σήμερα να πει ότι έχω αλλάξει με άλλη αντίληψη, βλέπω τα πράγματα, είναι αυτό που λες εσύ το σωστό, αγαπητή Βιργινία. Δηλαδή να κάνει την παροχή αυτή να λειτουργήσει και να δεχθεί την θετική γνώμη όσων θα θελήσουν να του δώσουν θετική γνώμη, ας πούμε, έτσι. Σωστή
21: νομίζω,
2: ναι. Ορίστε Δημήτρη, συγγνώμη.
21: Νομίζω, Άρη Βιργινία, αυτό προβληματίζει εκείνους οι οποίοι τα λένε διαφορετικά, Άρη, είναι να μην έχουν περισσότερο πολιτικό χρόνο εκείνοι οι οποίοι εκλογικά, όχι πολιτικά, εκλογικά, αν και αυτά είναι συμφασμένα, δημιουργήσουν πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Εκείνο το 1,5% που θα χρειαστεί ενδεχομένως στον δεύτερο γύρο, στον πρώτο, για να πάρει αυτοδυναμία. Δηλαδή, κάποιοι λένε, γιατί να δώσουμε χρόνο στο Σαμαρά, περιπίν. Να οργανωθεί. Βλέπεις τώρα ότι κάποιοι δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, γιατί δεν λένε κάτι διαφορετικό, απλά δεν βολεύτηκαν κάπου, δεν τους δόθηκε ένα υπουργείο, δεν τους δόθηκε ένα αξίωμα. Βγήκαν από το κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και ασκούν κριτική και ο καθένας λέει τα δικά του επιχειρήματα. Αυτό επικοινωνιακά αφήνει μια γκρίζα σκιά στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αυτοί να φοβούνται αυτό, μήπως αυτό πράγμα πυκνώσει περαιτέρω. Δεν σου μιλάει για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πάρει αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώς δικαιούται.
1: Ή μπορεί να ξεφουσκώσει κιόλας αν κάποιος εκτεθεί περισσότερο
21: δεν καιρό.
1: Έχουμε τέτοιο παράδειγμα πρόσφατο.
21: Ναι, για την Καριστιανού λες.
1: Ναι.
21: Εντάξει, Καριστιανού από την αρχή θα ξεφουσκώσει η Βιργινία. Δεν είχε να πει κάτι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα
2: πράγματα. Τι ωραία που τα λέτε οι δυο σας. Πολύ σα χαίρομαι που σα ακούω.
1: Όχι,
2: το λέω με χαρά δηλαδή. Λοιπόν, εγώ πρέπει να κλείσω δυστυχώς. Όχι, θα μπορούσα να σα αφήσω να τα λέτε. Μ' αρέσει να παρακολουθώ.
21: Κλείσε κι άκου στάτους.
2: Μία πρόταση για τη Θεσσαλονίκη από σένα, Βιργινία, και μία από σένα, Δημήτρη. Μία κουβέντα, Βιργινία. Πρωτού κλείσουμε για τον Αύγουστο.
1: Καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έτσι κι αλλιώς στα τέλη του μήνα περιμένουμε και τα εγγένεια της γραμμής του μετρό Καλαμαριάς. Οπότε έχουμε χαρίσει.
2: Πότε επιστρέφετε στην εκπομπή?
21: Εγώ φεύγω τώρα. Η Βιργινία θα μείνει δύο εβδομάδες ακόμα.
1: Η εκπομπή δεν σταματάει ποτέ. Ένα φεύγει, άλλο μένει.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πίσω 24, οπότε δίνουμε ραντεβού.
1: Θα τα ξαναπούμε και πριν από την έκθεση, βεβαίως.
2: Βεβαίως. Πολύ ωραία. Και να υποδεχτούμε την Βιργινία που θα επιστρέφει, βεβαίως. Να περάσετε καλά. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Καλημέρα.
2: Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7 ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Κιλ. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας, αγγλικής φιλολογίας και 10 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν κατατεθεί προς έγκριση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη από τον προσεχή Οκτώβριο. kirgreece.gr.
5: Θα Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
22: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
23: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
24: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
25: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
26: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
25: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
26: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
27: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
25: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
26: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Μήνυμα από την Ραφίνα. Καλημέρα. Σήμερα πήγα την κόρη μου στη Ραφίνα να πάρει το πλοίο. Απίστευτη κινητοποίηση αστυνομίας και λιμενικού. Ευρυθμία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Δούλεψε, φαντάζομαι, η παρέμβασή σου. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου Δημήτρη, τι έγινε πραγματικά. Αλλά χαίρομαι που, εν πάση περιπτώσει, αποκαθίσταται η τάξη μετά την. Η οποία τάξη. Ναι, ότι αντέδρασε το σύστημα στα παράπονα για την αταξία. Όμως έχω 2 επιστολές. Η μία είναι του φίλου Σάβα Ιωαννίδη και η άλλη είναι από τον γιατρό Ιωάννη Σοφιανό, και οι 2 κάτοικοι Ραφίνας. Καταλαβαίνω, το ψαροχώρι κάποτε της Ραφίνας με ένα μικρό λιμάνι τώρα έχει γίνει λιμανάρα και αλλάζει χαρακτήρα. Το αντιλαμβάνομαι τα παράπονα. Μου έχουν στείλει και οι 2 φίλοι, και ο κύριος Σοφιανός και ο κύριος Ιωαννίδης, την λογική τους αντίδραση. Δεν είναι μηδενιστές ούτε στη μαύρη αντίδραση. Οπότε κάποια στιγμή, Σάβα μου και αγαπητέ Ιωάννη, θα τα κουβεντιάσουμε. Ενώ από το τώρα τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι, το αντιλαμβάνεστε, σε μια χώρα η οποία εισπράττει από τον τουρισμό 30 δις, κάποιες περιοχές θα επιβαρυνθούν. Είναι αντιληπτό εκεί από το λιμάνι. Τώρα πώς μπορεί να βρεθεί η ισορροπία στο λιμάνι είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτή θα την κάνουμε πάντως. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο διάλειμμα, ο κύριος Γιαννίνης αμέσως μετά στο Δελτίο Ειδήσεων και έρχομαι με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
28: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
29: Η ώρα είναι 9.
30: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk. Και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
31: Εσύ,
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,110.

0: κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων νωρίτερα και στην άνοδο από Λέωνορμαν μέχρι Αχαρνών. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Καλυθέα ως και το λιμάνι του Πειραιά. Στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στη Βασιλή Σοφία στο τμήμα Σύνταγμα Γυάλινος Δρομέας ανά τμήματα και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στον άξονα από Καλυμάρμενο προς Μέγαρο Μουσικής. Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια σήμερα τη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρο Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνε αστυνομία στην Σύρο για το θάνατο 40χρονη γυναίκα εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ τη Αθήνα, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εχθέ το απόγευμα, η 40χρονη μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκε που παραμένουν υποδιερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσεχθεί στην αστυνομία. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας την Λένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, κοντά στην πρωτεύουσα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές που μένονται στη χώρα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα στρατιωτική επίθεση στην χώρα. Εχθές, για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις αγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών στις 10 το πρωί και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Ηρωή μας.
0: Με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη

0: Νεφιά, που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Για μένα είναι το δεύτερο μέρος, για σας το πρώτο. Εύχομαι τα καλύτερα. Με το πετρέλαιο στα 100 δολάρια, το αργό δηλαδή, τα 2 ευρώ με τη βενζίνη και το ντίζελ, προφανώς κάποια στιγμή δεν θα αργήσουν τα μέτρα που, τα οποία λογικά θα επαναφέρει η κυβέρνηση προκειμένου να μην αναζωπηρώσει περαιτέρω την ακρίβεια. Τουλάχιστον αυτό μπορεί κανείς να φανταστεί έχοντας τα προηγούμενα. Τώρα πώς θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια πάλι κανείς δεν γνωρίζει. Δύο πλευρές, αλλά κατά κύριο λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζουν αυτόν τον βομβαρδισμό εκεί των σημείων που είναι κοντά στα στενά του Ορμούς. Προφανώς γιατί από την άλλη πλευρά αυτό το συμφωνητικό των 60 ημερών δεν το έχει πάρει κανείς σοβαρά υπόψη. Αλλά έχουμε και άγνοια δεδομένων, να σας πω την αλήθεια. Λίγα πράγματα βλέπω που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία, παρά μόνο να σκεφτούμε λογικά ότι βομβαρδίζοντάς τους προσπαθεί να τους φέρει στα νερά του. Μπορεί, τι να σας πω, μπορεί να κουμαντάρει τους κατσαπλιάδες. Ποια συνεννόηση μπορεί να γίνει, πραγματικά δεν ξέρω. Προφανώς δεν έχω και δεδομένα για να μπορώ να κρίνω. Ας μείνουμε στα δικά μας, εν πάση περιπτώσει εδώ στα της ζωής μας. Η Περιφέρεια Αττικής, διαβάζω, τοποθέτησε τις 388 κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν παραβίαση κόκκινου σήματος σε κάποιους επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Για φανταστείτε τώρα, χρειαζόμαστε κάμερες για να πιστούμε ότι δεν πρέπει να περνούμε το κόκκινο, το οποίο είχαμε συνηθίσει να το περνούμε διότι υπήρχε μια αποχαλήνωση πολλών ετών. Συνεχίζεται η εκκρεμότητα για την εγκατάσταση χιλίων καμερών, οι ονομαζόμενες έξυπνες κάμερες στο δικό δίκτυο, και ακόμη δεν λέει να προχωρήσει ο διαγωνισμός του Οργανισμού Συγκοινωνιών για την εγκατάσταση άλλων 250 καμερών σε επιλεγμένα αστικά λεωφορεία προκειμένου να καταγράφεται η παραβίαση στις λεωφοριολωρίδες. Τι να σας πω. Ένα θέμα είναι ένα κεντρικό θέμα είναι αυτοί οι διαγωνισμοί περίφημοι. Δεύτερον η καθυστέρηση, τρίτον ότι συζητάμε τα ίδια πράγματα διαρκώς. Προσωπικά βαριέμαι τον εαυτό μου, δηλαδή τον συχαίνω με τον εαυτό μου όσο επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα για αυτήν την ιστορία με τις κάμερες. Οι κάμερες οι οποίες στο μεταξύ υπάρχουν στα σπίτια μας, οι κάμερες αυτές που βάζουμε στα σπίτια μας, στις πολυκατοικίες στις οποίες ζούμε ή στα καταστήματα τα οποία κρατούμε ως ιδιοκτησία, είμαστε ένοικοι. Αυτές οι κάμερες είναι παράνομες μεν, αλλά δίνουν το υλικό στην ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μπορώ να υποθέσω ότι εκείνη η αντίληψη που έλεγε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών από τις κάμερες, αυτή μια αριστερούλικη κατά βάση αντίληψη, η οποία αυτοδιαψεύδεται υπό την έννοια ότι όλες οι υποθέσεις εγκλημάτων και βίας που εξιχνιάζονται ακριβώς αυτές τις κάμερες βασίζονται, όπως ακριβώς έχουν τοποθετηθεί και σε άλλες δημοκρατικές χώρες, δημοκρατικά κράτη με εκλεγμένες κυβερνήσεις, και έχουν αποδώσει. Σε εμάς μόνο υπήρχε μια προσήλωση σε αυτήν την αντίληψη των υποτιθέμενων προσωπικών δεδομένων, που μάλλον ήταν για να προφυλάσσουν τα δεδομένα των εγκληματιών και των παραβατών. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, όπως είχαμε υποσχεθεί, ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της Demand επέστρεψε μετά από 15 μέρες. Ήσασταν εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριόπουλε. Πριν από δύο Παρασκευές. Ποια είναι η Demand? Η Demand είναι μια εταιρεία ανάπλασης αστικού χώρου, αστικού περιβάλλοντος. Αναλαμβάνει παλιά κτηριακά συγκροτήματα τα οποία τα γκρεμίζει ή τα ξαναφτιάχνει προκειμένου να δοθούν σε άλλες χρήσεις.
1: Αυστηρά τα ξαναφτιάχνει. Δεν γκρεμίζει.
0: Κύριε Ανδριόπουλε, μαζεύουμε παλιά κτίρια, είμαστε ρακοσυλλέκτες παλιών κτιρίων ως αντίληψη, ως νοοτροπία και συμπεριφορά.
1: Αγαπητέ Άρη, ναι. Για να το κάνω πιο έτσι, εύθυμο παρασκευιάτικα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν συλλέγουμε παλιά κτίρια, παρατήσαμε τα παλιά κτίρια,
0: ναι.
1: Είχαν ερημώσει πρώην βιομηχανίες που βρέθηκαν μέσα στον αστικό ιστό και τώρα αυτό που γίνεται είναι αγοράζουμε αυτά τα παλιά εγκαταλελειμμένα ακίνητα.
0: Εσείς ως demand.
1: Εμείς ως
0: εγώ
1: εταιρεία.
0: Εγώ δεν έφυγα από την εταιρεία τώρα. Είπα πώς συμπεριφέρω, γιατί προχθές μπήκα, είχα πολύ καιρό.
1: Mm-hmm.
0: Πήρα την λεωφόρα Αθηνών, το λέω συνέχεια αυτές τις μέρες. Ανέβηκα την Αχιλλέως για να πάω προς την πλατεία Καραϊσκάκη και λίγο πριν να στύψω δεξιά, να πάρω την Πειραιώς να πάω Ομόνια. Λοιπόν, και την ώρα που είμαι πάνω στον ανισόπεδο κόμβο της Αχιλλέως, δεξιά και αριστερά είναι δύο τέρατα, δύο φρικιά κτίρια παρατημένα, και πήγε να μου φύγει το τιμόν, τρόμαξα που τα βλέπα. Τι άθλια εικόνα για είσοδο της πόλεως. Προφανώς, για μην να το ξεκαθαρίσω, λοιπόν, δεν αναφέρομαι στην demand. Έχουμε μια αντίληψη να παρατούμε τα κτίρια μας. Το λέω ως αντίληψη πολιτείας και ηθινόντων κτλ. Το δεξιά ήταν ένα παλιό τυπογραφείο, offset λέει απ' έξω, αλλά κακή εικόνα, την οποία δεν, τουλάχιστον δεν την καλύπτουμε με έναν τρόπο απ' έξω, με ένα πανί, ξέρω εγώ, με μια...
1: Ναι, τώρα κατάλαβα ποιο ζήτημα θίγεις. Ναι. Κοίταξε, πολλές υποδομές δημιουργούν κενά σε κτίρια όσον αφορά τη χρήση τους. Ναι. Αυτά τα εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες ή δεν υπάρχει ο καινούριος χρήστης για να τα κρατήσει ζωντανά. Η κρίση, η δεκαετής, η ελληνική, αυτό το ανέδειξε πολλαπλασιαστικά το πρόβλημα. Τώρα έχει τα τελευταία 6-7 χρόνια και διορθώνεται, γιατί βλέπουμε πολλά κλειστά μαγαζιά ή εγκαταλελειμμένα κτίρια να έχουν πάλι ζωή, γιατί υπάρχει ζήτηση για καινούριους χώρους. Το συγκεκριμένο
0: υπάρχει δηλαδή, το συγκεκριμένο, ναι,
1: το συγκεκριμένο που αναφέρεσαι, όταν έγινε αυτός ο ανισόπεδος κόμβος για να βελτιωθεί η κυκλοφορία, τι έγινε, πέρασε από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια αυτών των κτηρίων όλη αυτή η κυκλοφορία, ήταν ανυπόφορα να ζει κανείς εκεί μέσα και έτσι εγκαταλείφθηκαν. Θα μπορούσε μια ιδέα να είναι ένα πράσινο κρατικό ταμείο, όπως τα λέμε, να τα αγοράσει αυτά, να τα γκρεμίσει και να δημιουργηθεί περισσότερος πράσινος χώρος. Ας πούμε μία ιδέα.
0: Ναι, ναι. Γενικώς έχει βγαίνουμε από αυτή τη στενοπό της διαχείρισης των κτηρίων, δηλαδή υπάρχει ειδικότητα στην αγορά.
1: Βέβαια, πολύ μεγάλη. Υπάρχουν δρόμοι που το 50% των καταστημάτων ισόγεια ήσαν κλειστά επί μία δεκαετία, και τώρα αν κανείς παρατηρήσει θα τα δει όλα πλέον ανοιχτά. Θα πω ένα πιο, έτσι, από τα πιο κεντρικά σημεία, η Πατριάρχο Ιωακήμ από την πλατεία Κολονακίου μέχρι τον Ευαγγελισμό, αν θυμάσαι το 2015-16-17, ήταν προβληματική. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανίκια στο ισόγειο.
0: Ναι. Τώρα βέβαια επιλέξαμε την Πατριάρχη Ιωακήμ. Υπάρχουν άλλα κομμάτια της πόλης τα οποία είναι βυθισμένα ακόμη, έτσι.
1: Ισχύει, ναι, σε λιγότερο βαθμό σε πάρα πολλές γειτονιές, ναι, της
0: πούμε,
1: πόλης.
0: Για να μείνω σε αυτό το κομμάτι του κέντρου, η Σταδίου είναι ακόμη προβληματική. Δηλαδή το Αττικόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κατάσταση. Στην αρχή στα Χαυτεία υπάρχει πολύ μουντζούρα στους τοίχους.
1: Η Σταδίου, ναι, που αναφέρθηκες, αυτή, ναι, τη στιγμή, όπως γράφτηκε ένα πρόσφατο άρθρο, ναι, υπάρχει μια έκρηξη επενδυτική και αλλάζει όψη. Θα τη δούμε ολοκληρωμένη σε 2 χρόνια από τώρα. Αλλά αν την περπατήσεις από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα, θα δεις αυτή τη στιγμή ότι αναπαλαιώνονται και ξυγχρονίζονται πάνω από 10 κτίρια, μεγάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς έχουμε μείνει στο ότι πρέπει να συζητήσουμε την κοινωνική κατοικία. Mm-hmm. Ποια είναι η αντίληψή σας ως demand τώρα στο σκέλος κοινωνική κατοικία?
1: Ναι. Να ξεχωρίσουμε την κοινωνική κατοικία από την προσιτή κατοικία. Αυτό που λένε οι ξένοι affordable housing και social housing. Η κοινωνική κατοικία είναι, ας το πούμε, οι κατοικίες και τα διαμερίσματα που κατά κάποιο τρόπο οφείλει το κοινωνικό κράτος να δίνει εύκολη πρόσφαση και σε πολύ καλή τιμή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα σε όλη την Ελλάδα υποχρεούνται μέσα από τις μεταθέσεις να δουλέψουν. Είναι οι στρατιωτικοί που μετακινούνται, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πυροσβέστες,
0: οι γιατροί, οι δάσκαλοι
1: και ούτω καθεξής. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει υποχρέωση ενός κοινωνικού κράτους το οποίο νομίζω το έχουμε και εμείς σε ένα βαθμό, να τους προσφέρει και πρόσβαση με την έννοια της διαθεσιμότητας, αλλά και μια προνομιούχα τιμή που να μπορούν από το μισθό τους να την πληρώνουν χωρίς να τρώνε όλα τα λεφτά στον νίκη. Η προσιτή κατοικία είναι ένας πιο γενικός όρος που απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλους τους ανθρώπους, που σημαίνει ότι το ενίκιο δεν πρέπει να σου τρώει σε εισαγωγικά πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σου. Και αυτό είναι μια άλλη στρατηγική και πολιτική. Νομίζω λοιπόν τώρα ότι η κυβέρνηση, και θα πρέπει αυτό να το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, γιατί ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί με τη γενική ακρίβεια, να εφαρμόσουν πολιτικές. Υπάρχουν ορισμένες, σχεδιάζονται κάποιες άλλες μέχρι το 2035, όπως διαβάζουμε και ξέρουμε, ώστε να έχουν οι άνθρωποι πρόσβαση, και εννοώ τα χαμηλά και μέσα κοινωνικά στρώματα, σε διαμερίσματα που δεν θα πληρώνουν ενίκιο πάνω από το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους.
0: Και θα γίνει αυτό πώς?
1: Αυτό καταρχάς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα γίνει συνδυαστικά από το ίδιο το κράτος και τα προγράμματά του, αλλά κυρίως μετά θα γίνει από ιδιώτες, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, όταν αποφασιστεί και υπάρχουν οι συνθήκες, πολύ πιο γρήγορα από το κράτος. Και για να το καταλάβει ο κόσμος, το κράτος για να οριμάσει τέτοιου είδους ακίνητα, να τα μετατρέψει σε κατοικίες και να βγουν στην αγορά με τις διαδικασίες του, θέλει 5 με 7 χρόνια. Η ορίμανση ακινήτων από τους ιδιώτες, που είναι δικά τους και που θα έχουν κίνητρα να τα κάνουν προσιτή κατοικία, αντί για 5 με 7 χρόνια κρατάει 2 έως 4. Και αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Πώς θεραπεύεται το πρόβλημα? Ένας τρόπος υπάρχει. Να διατεθούν με όλους αυτούς τους τρόπους μεγάλος αριθμός κατοικιών στην αγορά.
0: Ναι. Να δούμε πρακτικά, που σημαίνει ότι έχω ένα διαμέρισμα, το κρατώ κλειστό. Σε ποιο τύπου ιδιοκτήτη αναφέρεσαι?
1: Κοίταξε, για να μην περιοριστούμε στα κλειστά διαμερίσματα και αρχίσει μια κουβέντα πόσα είναι, πόσα ανοίγουν κτλ. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, να το πιάσουμε ίσως αργότερα. Να πούμε το εξής.
0: Δηλαδή, αν σας ενδιαφέρει εσάς να κάνετε μια τέτοιου τύπου επένδυση, σε ποιους θα απευθυνόσασταν? Σε πολυκατοικία με πολλούς ιδιοκτήτες? Δεν ξέρω, για αυτό εξής.
1: Αυτό λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς όλες οι ιδιωτικές εταιρείες αποφασίζουν να κάνουν προσιτή κατοικία. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις ένα παλιό εργοστάσιο, ένα οικόπεδο, και σου βγαίνει βάσει της, ας το πούμε, των πολεοδομικών όρων να κάνεις 300 διαμερίσματα. Αυτή τη στιγμή το κόστος γης, το κόστος κατασκευής, το χρηματοοικονομικό κόστος, το ύψος του φόρου προστιθέμενης αξίας που δεν συμψηφίζεται, οδηγούν ένα πραγματικό κόστος που πρώτον δεν είναι χρηματοδοτήσιμο για να το κάνεις προσιτή κατοικία και είναι αρνητικό. Η ακρίβεια δηλαδή όλων αυτών που σου είπα παράγει ένα ελάχιστο ενίκιο που είναι το 70% του εισοδήματος, ας το πούμε, των 1.000 ευρώ. Άρα καμιά ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορείς να το κάνεις με ζημιά, δεν μπορείς να δανειστείς και ούτω καθεξής. Είναι απλό. Είναι τόσο απλό όσο σου το περιγράφω.
0: Προφανώς μπορεί να το κάνει και το κράτος να μπει σε...
1: Όχι, φυσικά. Πώς να το κάνει?
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε από το 2018 και μετά, που άρχισε η οικονομία να βελτιώνεται, είναι να γίνονται οι παλιές γνωστές πολυκατοικίες ή τα ακριβά ή πανάκριβα διαμερίσματα, γιατί η ζήτηση εκεί και το διαθέσιμο εισόδημα υπάρχει για να τα υποστηρίξει. Τι δεν γίνεται και υπάρχει?
0: Αυτό δηλαδή από την γνωστή εργολαβική αντίληψη.
1: Ακριβώς. Οι εργολάβοι κάνουν πολυκατοικίες στο Μαρούσι, στην Πεύκη κτλ. Και πουλάνε 5, 6, 4,5 χιλιάρικα το μέτρο. Αυτά είναι ένας συγκεκρισμένος κόσμος που μπορεί να τα καλύψει. Ο κόσμος που έχει 2 χιλιάρικα διαθέσιμα ή που δεν έχει ούτε τα 2 χιλιάρικα διαθέσιμα, το μέτρο εννοώ, αλλά έχει 500 ευρώ το μήνα να πληρώσει γιατί βγάζει 1.200, δεν βρίσκει διαμέρισμα. Είναι τόσο απλό. Άρα θα πρέπει το κράτος, εκτός από τα μέτρα που παίρνει για την κοινωνική κατοικία, είδες τώρα υπάρχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων για πρώτη φορά που φτιάχνουν μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων για στρατιωτικούς
0: για να καλύψουν τις
1: μέσα στα ανάγκες. Στρατόπεδα.
0: Μέσα,
1: ναι, αλλά αυτοί όλοι οι άνθρωποι έψαχναν έξω στις πόλεις που να μείνουν. Άρα εκεί θεραπεύεται μια μεγάλη ανάγκη. Ξέρω κι εγώ, υπάρχει ένα κάπου επιδοτούμενο ενίκιο. Υπάρχουν άλλες δράσεις του Υπουργείου που είναι η κυρία Μιχαηλίδου ή της κεντρικής κυβέρνησης σαν σχεδιασμό. Αυτά όλα θεραπεύουν ή προσπαθούν να θεραπεύσουν τις ανάγκες της κοινωνικής κατοικίας. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστούν και κίνητρα, όπως κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τους ιδιώτες, για τις ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν φτηνότερα και να έχουν την υποχρέωση αυτά τα διαμερίσματα για τουλάχιστον 20 χρόνια, πρώτον να, είναι, να υπάρχει πλαφόν στην τιμή και δεύτερον να τα νοικιάζουν μόνο, να μην μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Ωραία. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα και με άλλες λεπτομέρειες αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Ο κύριος Πακού, το ονομάζεται Δημήτρης Ανδριόπουλος, είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας οικιστικής ανάπλασης Demand. Τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, προηγείται το διάλειμμα.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind.
11: Τηλέφωνο 2610-343494.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας το όπεν, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Δήλωσε πως θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, σημειώνοντας ότι προτιμά να στηριχθούν στοχευμένα αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Χθες έγινε η τελετή παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Σήμερα λήγει και η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες η γυναίκα μετέβη σε σπίτι ζευγαριού. Λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην αστυνομία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
14: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, για να δούμε και πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ.
15: Καλημέρα Άρη, καλό πρωινό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Δυραχή έως Αχαρνών, στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Καραμαγκά και στη Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Και να θυμίσουμε τέλος ότι σήμερα είναι και τελευταία μέρα εφαρμογής του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
16: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να είστε καλά όλες και όλοι όσοι έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Ο κύριος Ζαχαράκης, η κυρία Κοσμίδου, ο φίλος Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο κύριος Μπούρικας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άγης Αντωνίου, κυρία Μαρία Τούγια και πολλοί ακόμη φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα μηνύματα από τα Γρεβενά. Θα τα διαχειριστώ σε μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Συνεχίζω προς το παρόν τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Κύριος Ανδριόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά το θέμα το οικιστικό, είναι ένα σκέλος των δραστηριοτήτων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου μιας εταιρείας η οποία ασχολείται με την οικιστική ανάπλαση, με την αναπαλαίωση κτηρίων. Και τώρα συζητούμε για την κατοικία, την προσιτή κατοικία, που είναι άλλο πράγμα από την κοινωνική κατοικία. Αγαπητέ Δημήτρη, να ρωτήσω τι κάνουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ή να συνεχίσουμε λίγο ακόμη στα παράθεση, έτσι, με παραδείγματα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ.
1: Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Να πούμε λοιπόν ότι για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να πέσει το κόστος υλοποίησης κατοικιών, όχι μόνο το κατασκευαστικό, όλα αυτά που είπαμε. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Σε μεγάλα ακίνητα ή σε μεσαίου μεγέθους ακίνητα να δοθούν όλα αυτά τα κίνητρα που έχουν δοθεί και στις άλλες μεσογειακές χώρες και με τους περιορισμούς που είπαμε να παραχθούν φτηνότερα διαμερίσματα αποκλειστικά για ενοικίαση. Να φέρω ένα παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά σε ένα νεόδμητο κτίριο αυτή τη στιγμή νοικιάζεται, όχι στις ακριβές γειτονιές, 700 περίπου ευρώ. Αυτό θα πρέπει να νοικιάζετε 400 με 450 ευρώ ώστε να αντιστοιχεί.
0: Καινούριο πια.
1: Καινούριο. Μιλάω για τον νεόδμητο. Ναι. Γιατί όπως είπαμε.
0: Γιατί
1: χρειάζεται...
0: εδώ απλώς σε μια βαφή κάνω στον τοίχο κάνει ο συμπαθής πατριώτης και το πηγαίνει στα 8-9 εκατοστάρικα.
1: Είπαμε, ναι. Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Μάλιστα. Εδώ θέλουμε ένα σοκ προσφοράς νεόδμητων. Εκεί που επιτρέπεται, στον αστικό ιστό μέσα, στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν για να πάει από τα 700, από τα 700 στα 450, ώστε να είναι το 30% ενός εισοδήματος καθαρού 1.300 ευρώ, ας το πούμε έτσι, 1.400, τι είναι αυτό? Είναι ένα ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι θα μπορεί να μείνει εκεί και να αποκτήσει και ένα παιδί. Γιατί θα είναι σωστά σχεδιασμένο το διαμέρισμα. Δεν θα είναι 45 τετραγωνικά του 1970 που όπως είπες το βάψανε, ήταν κακοσχεδιασμένο και ούτω καθεξής και δεν χωράει ούτε μισός άνθρωπος μέσα. Να θυμίσω ότι οι Έλληνες φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό μένουν σε 16 τετραγωνικά στα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα όταν πηγαίνουν η μανούλα θέλει 55 τετραγωνικά για να πηγαίνει και η ίδια. Να μένει μαζί. Αυτά λοιπόν τώρα αλλάζουν γιατί εξυγχρονίζεται και ο τρόπος που ζούμε. Τι έχει γίνει λοιπόν στο εξωτερικό και μιλάω για Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία που συγκρινόμαστε άμεσα. Το κράτος είπε ότι όποιος ιδιώτης κατασκευάζει σπίτια, ξέρω κι εγώ σε αριθμό πάνω από 50, το ΦΠΑ από 23-24% για αυτά θα πηγαίνει στο 6% ή στο 4%. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι ενώ τώρα εδώ στην Ελλάδα για κάθε διαμέρισμα υποχρεούσε μία υπόγεια θέση στάθμευσης, είπαν αυτοί, δεν χρειάζονται τόσες πολλές, ούτως ή άλλως, γιατί εντείνουμε και το κυκλοφοριακό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και αυτοκίνητα. Μηχανάκια ή ποδήλατα έχουν οι περισσότεροι. Έδωσε παρέκκληση 50%. Άρα μειώθηκε η υποχρέωση ενός κόστους που δεν χρειάζεται. Επιδοτήθηκαν τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από όλες αυτές τις τράπεζες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι ιδιώτες μείωσαν το κέρδος τους. Αν πήγαινες για κέρδος 7-8%, ας ζήσεις και με 4,5%. Γιατί αυτό χρειάζεται και αυτή την προθυμία την ιδιωτική. Την οποία δέχτηκε.
0: Του επενδυτού, δηλαδή.
1: Βέβαια, του επενδυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός κατέβασε το παράδειγμα του ενοικίου από τα 700 στα 425. Mm. Και σε αυτό πρωτοστάτησαν και οι τράπεζες παντού, οι οποίες δέχθηκαν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ιδιωτικά έργα, τονίζω, με απόδοση 4,5% και όχι 7 που ήταν το όριο όταν κάνουμε ένα κτίριο γραφείων και ούτω καθεξής. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά κοντά στις πραγματικότητες αλλά όχι απόλυτα. Απλά τα χρησιμοποιώ για το παράδειγμα για να γίνει κατανοητό από όλους. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν, δηλαδή, υπάρχει αποτέλεσμα σε αυτές τις χώρες που μας είπες. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Μπορεί να δείξεις ότι συγκροτήματα που έχουν κατασκευαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Εάν πάμε δηλαδή στη Λισαβόνα, στο Πόρτο, στη Μασαλία, σε πολλές ιταλικές πόλεις, θα δούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι ιδιωτικές εταιρείες και μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά γιατί είναι πλέον βιώσιμο. Τι λέει όμως το κράτος εκεί? Πρώτον, απαγορεύεται να πουλήσεις αυτά τα διαμερίσματα για 20 χρόνια. Τα έχεις μόνο για ενοικίαση. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ξέρεις εσύ πολυκατοικίες που τις φτιάχνει ένας εργολάβος και νοικιάζει μόνο?
0: Όχι.
1: Όλοι πουλάνε.
0: Ακριβώς.
1: Στο παντελόνι και όρθιοι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι υπονοώ. Άρα αυτό λέγεται ρέζι φορέντ, δηλαδή διαμερίσματα μόνο προς ενοικίαση. Έχεις την υποχρέωση
0: και να... όχι Airbnb.
1: Απαγορεύεται το Airbnb.
0: Μάλιστα.
1: Δημιουργεί μια πλατφόρμα η ΑΔΕ, η κάθε ΑΔΕ αυτών των χωρών. Επιλέγει αυτούς τους ανθρώπους που τα εισοδήματά τους είναι τέτοιου είδους και τους δίνει πρόσβαση στον ιδιώτη σε αυτά τα διαμερίσματα. Υπάρχει ένας κανονισμός αυστηρός λειτουργίας.
0: Δηλαδή δεν ξέρει τη φορολογική σου δήλωση.
1: Βέβαια.
0: Και άρα δεν κοροϊδεύεις. Ακριβώς. Δεν παρισφρείς εσύ στη θέση κάποιων άλλων ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Οπότε το ευεργέτημα θα το πάρουν αυτοί που δηλώνουν όλο τους το εισόδημα, όπως συνέβη και με την πανδημία το 20 και το 21. Θυμάσαι.
0: Μάλιστα.
1: Τι συναντήσαμε τότε. Άρα θα λέει ένα ζευγάρι που βγάζει 1.600 ευρώ καθαρά ότι θέλω να νοικιάσω ένα τέτοιο κάποιου είδους σπίτι, θα μπαίνει στην πλατφόρμα και μέσα από την πλατφόρμα ο ιδιώτης θα παίρνει τον άνθρωπο που θα νοικιάζει αυτό το σπίτι.
0: Η διαχείριση θα γίνεται από την εταιρεία που τα κατασκεύασε.
1: Οι ιδιωτικές εταιρείες συγχρόνως θα υποχρεούνται από τον νόμο
0: να
1: τα διαχειρίζονται,
0: μάλιστα,
1: να τα καθαρίζουν, να τα σκουπίζουν, να λειτουργούν παντού τα φώτα, να λειτουργεί παντού η θέρμανση.
0: Γιατί μέσα στο ενίκιο θα είναι και οι παροχές αυτές που λέγαμε κοινής ωφέλειας, φαντάζομαι.
1: Θα ξέρει ο άλλος πόσο είναι το ενίκιο και πόσο είναι ένα φτηνό κοινόχρηστο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ξέρει ότι σε αυτό το κοινόχρηστο υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης θα ξέρει ότι αν δεν πληρώνει το ενίκιο που το αναλογεί από το μισθό του με έναν μηχανισμό, ότι θα πρέπει να φεύγει και να αποβάλλεται για να μπαίνει ένας άλλος νοικοκύρης μέσα. Αυτό λοιπόν λειτουργεί.
0: Αυτό
1: ήδη
0: είναι ένα πλαίσιο νομοθετικό. Αυτό θέλει ένα νόμο που θα περιγράφει αυτά που μας είπες.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το έχουμε επικοινωνήσει και το λέω στον κύριο Πιερακάκη ως μια ιδέα για όλες τις ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν αυτό. Βρίσκεται, υποθέτω, σε μια επεξεργασία ή θα επεξεργαστεί αυτό κατάλληλα, γιατί όλα όσα ξέρουμε και γίνονται από το Υπουργείο της κυρίας Μιχαηλίδου ή από την κεντρική κυβέρνηση αφορούν το άλλο κομμάτι κατοικίας που έχουμε πει. Ακριβώς.
0: Ναι. Εδώ είμαστε η προσιτή κατοικία, το να έχει πρόσβαση ένα εισόδημα των 1.500-1.600 ευρώ ζεύγους, ενώ ζεύγους να έχουν πρόσβαση σε μια σοβαρή κατοικία καινούρια σε ένα πολύ λογικό ενίκιο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δηλαδή θα ξεπερνάει, είπε, το 30-35%.
1: Το 30%
0: τόσο αυστηρά προσδιορισμένο.
1: Ακριβώς. Γιατί αν υπολογίσει μετά το σούπερ μάρκετ, το καύσιμο που θέλει, να πα διακοπέ, να πιει ένα ποτό κτλ., έχει υπολογιστεί ότι το ενίκιο σου δεν πρέπει να είναι πάνω από το 30%.
0: Και εννοείται ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί και με παροχή δημόσια συγκοινωνία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν αυτοκίνητο, αλλά θα έχουν την πρόσβαση στη δημόσια συγκοινωνία. Για να αλλάξουμε και αντίληψη και οι υπόλοιποι.
1: Είπες τώρα και κάτι άλλο το οποίο εκτός από όλα όσα είπα χρειάζεται και μια εκπαίδευση στον κόσμο. Έλεγες, άκουγα την εκπομπή σου και έλεγες για τον Ε65 και τι επανάσταση θα φέρει από αύριο που θα λειτουργήσει σε όλες αυτές τις περιοχές του Βορρά και της Δύσης.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι Μακεδονία και η Ήπειρος. Ένα άλλο μέτρο είναι με τους αυτοκινητόδρομους που έχουμε να εκπαιδευτεί ο κόσμος που δουλεύει στην Άρτα ή στα Γρεβενά ή στην Καστοριά ή στα Γιάννενα και δεν μπορεί να πληρώσει το ακριβό ενίκιο, με ένα τέτοιο δρόμο μπορεί να πάει να μείνει σε ένα χωριό, η απόσταση που ήταν μια ώρα είναι τώρα 15 λεπτά και να υπάρχει ένα σύστημα που του επιδοτεί το διόδιο. Αντί να επιδοτείς μόνο το ενίκιο, αυτά γίνονται πλέον με την τεχνολογία, με μεγάλη ασφάλεια. Να νοικιάσω ένα διαμέρισμα στην Καλάνιστρα, έξω από την Άρτα σήμερα 45 λεπτά ή έξω από τα Γρεβενά, να χρησιμοποιώ τον Ε65 ή την Ιόνια Οδό, να πηγαίνω σε 15 λεπτά στη δουλειά μου και να μου επιδοτείτε με έναν τρόπο το διόδιο. Άρα αντί να πληρώνω 700 ευρώ ή 600 στην Άρτα μέσα που όλοι θέλουν να είναι στην πλατεία, να πληρώνω 250 σε ένα χωριό που τα μισά σπίτια είναι άδεια. Υπάρχει αυτό και έτσι λειτουργήσε και σε πολλές χώρες,
0: ναι,
1: της Βόρειας Ευρώπης.
0: Ναι, και απαντά στο μυρολατρικό το δικό μας, αδειάζουν τα χωριά, τι θα κάνουμε.
1: Έτσι ξαναγεμίζουν τα χωριά σιγά σιγά. Έτσι ξαναγεμίζει
0: αποσυμφορίζουμε με έναν τρόπο, της πόλης.
1: Βέβαια, είναι ένα κομμάτι μιας περιφερειακής πολιτικής, αλλά αυτό θέλει εκπαίδευση, επεξήγηση και γίνεται σταδιακά. Είναι ένα άλλο μέτρο από το προηγούμενο που λέγαμε να χτίσεις πολλές κατοικίες.
0: Τώρα, δύο παρατηρήσεις έχεις εδώ αμέσως από κάποιον Ιωάννη, φαντάζομαι, ότι επειδή είπες δεν χρειάζονται χώροι στάθμευσης σε αυτή την ιδέα αυτών των κατοικιών που
1: δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί.
0: Πολύ χώροι στάθμευσης. Γιατί λέει εδώ κάθε μπαμπάς δορίζει αυτοκίνητο στο παιδί μόλις πετύχει στο πανεπιστήμιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι παρεπόμενα μιας αντιλήψεως για έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν είναι για όλους, εν πάση περιπτώσει.
1: Καταρχάς, δεν είπα ότι πρέπει να καταργηθούν οι θέσεις. Με μία παρέκκληση, αυτό θα το κρίνει η πολιτεία. 40-50%.
0: Εσύ προσπαθείς να μειώσεις το κόστος έτσι ώστε να κατασκευαστούν αυτές.
1: Ώστε να γίνει βιωσιμη η κατασκευή και η υλοποίηση.
0: Να δοθεί η προοπτική, να δοθεί η λύση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ρωτάει ο Νίκος την άποψη του κυρίου Ανδριόπουλου για την ανάθεση στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κατασκευής φοιτητικών εστιών ώστε να πέσει το κόστος διαμονής κυρίως στην περιφέρεια. Γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται, διότι ο χώρος άπλετος υπάρχει και εύκολο είναι. Εγώ ακούω δε από άλλους ότι
1: γίνεται,
0: τρέχει ένα πρόγραμμα φοιτητικών εστιών.
1: Τρέχει ένα πρόγραμμα, έχουν κλείσει πολλοί διαγωνισμοί και έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και στην Κρήτη και στην Μακεδονία και στη Θράκη, και είναι αυτό που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια. Φυσικά και είναι, και αυτό είναι στην κοινωνική κατοικία που λέγαμε, ότι πρέπει το κράτος και διαμέσου των πανεπιστημίων να δημιουργήσει κάποιες χιλιάδες φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, ή και αντιστοίχως να γίνει και μια ιδιωτική επένδυση και σε φοιτητικές εστίες που θα έρθουν να αντιπαραβάλλουν το μισθό μας σε σχέση με την κατοικία που νοικιάζει η οικογένεια για ένα παιδί εκτός φοιτητικής εστίας.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, κάποτε κάναμε μια μελέτη, αν θυμάμαι καλά, κάθε χρόνο χρειάζονται 60.000 διαμερίσματα για φοιτητές. Αυτά όλα τα διαμερίσματα είναι μέσα στα αστικά κέντρα. Άρα οξύνουν το γενικότερο πρόβλημα που λέγαμε. Αν δημιουργηθούν λοιπόν 5, 10, 15, 20 χιλιάδες φοιτητικές εστίες και εκεί πηγαίνει ο φοιτητής, θα υπάρχουν πολύ περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα μέσα στα αστικά κέντρα αυτομάτως για τους υπόλοιπους, και θα αρχίσει έτσι από την προσφορά και τη ζήτηση να ισορροπεί η τιμή. Όλα αυτά που λέμε θα τα δούμε σαν αποτέλεσμα σε 3, 5, 7, 9, 10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι καθολικό, οριζόντιο και σε όλο τον πλανήτη. Η Αμερική ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα, αν το παρακολούθησες, ένα καινούριο νόμο με κίνητρα, 60 διαφορετικά κίνητρα για αυτά που λέμε, για την προσιτή και κοινωνική κατοικία. Γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις αμερικανικές πόλεις. Είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές, είναι σε όλο τον πλανήτη. Γιατί έχουμε μαζευτεί όλες τις πόλεις.
0: Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα. Μετά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχα σε κάποια φάση της κυβέρνησης είχε υποθεί ένα σχέδιο με την εγκατάσταση πολλών υπουργείων στον χώρο της Πυρκάλ, ανάμεσα στον Ημιτό και τη Δάφνη.
1: Δήμος Δάφνης Ημιτού.
0: Ναι. Δεν ξέρω πού είναι αυτό το σχέδιο. Θα το μάθουμε σε λίγο. Διάλειμμα εδώ, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
21: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
21: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
22: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
23: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
26: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
0: Λοιπόν, σχέδιο Πυρκάλ.
1: Το σχέδιο Πυρκάλ.
0: Υπάρχει αυτό, είναι σε ζωή.
1: Ναι, βέβαια, αφού μάλιστα έχει γίνει ένας διαγωνισμός ΣΔΙΤ και είναι και προχωρημένη η διαδικασία. Από αυτά που γνωρίζω, καταρχάς είναι ένα εκπληκτικό ακίνητο και είναι μια ευκαιρία της πόλης να αλλάξει το κέντρο της και να γίνει αυτό που πάει να γίνει εκεί, που συμβαίνει κάθε 50 χρόνια στην Ευρώπη. Το πέτυχαν λίγο οι Γερμανοί στο Βερολίνο και ίσως και κάπου αλλού. Είναι τεράστια ευκαιρία, όση κριτική και αν έχει δεχθεί, και είναι από τα πιο μακρόπνοα σχέδια που έχουμε νομίζω δει. Το πρόγραμμα ΣΔΙΤ για τη μεταφορά 9 Υπουργείων είναι σε προχωρημένη διαδικασία. Τα κτίρια, γιατί τότε δεν υπήρχε το θέμα, είχαν χρησιμοποιήσει ευεργετήματα του ΝΟΚ και από ό,τι ξέρω πριν κλείσει ο
0: διαγωνισμός, νέου οικοδομικού κανονισμού δηλαδή,
1: ακριβώς, και πριν κλείσει ο διαγωνισμός βγήκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οπότε υπήρξε ανάγκη να ξανααλλάξουν οι μελέτες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αυτά είναι που γνωρίζω από τη δημόσια πληροφορία.
0: Πάντως ως σχέδιο το εγκρίνεις, δηλαδή είναι θετικό το να συγκεντρωθούν κάπου όλα τα υπουργεία, ας πούμε.
1: Κοίταξε, δεν θα συγκεντρωθούν όλα, θα συγκεντρωθούν 5, 7 ή 9, ό,τι λέει το πρόγραμμα, από τα 19 που έχουμε, σε ένα οικόπεδο κρατικό 160 στρεμάτων που έχει ένα υφιστάμενο σταθμό μετρό δίπλα του και έναν που μπορεί να πάει στο μέλλον τη γραμμή 4. Άρα εξορισμού είναι ό,τι πιο υγιές μπορεί να γίνει για την πόλη. Γιατί θα δοθεί η ευκαιρία στο κέντρο της πόλης να γίνει μια τεράστια ανάπλαση, μια διαφορετική χρήση των όλων αυτών των κτηρίων που έχουν σήμερα τα Υπουργεία και είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Είναι, σου λέω, η ευκαιρία μιας πόλης προς τη θετική κατεύθυνση που τους παρουσιάζεται κάθε 50 χρόνια. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους πίστεψαν αυτό το project και το προχώρησαν. Εννοώ στην κυβέρνηση ή στις διαφορετικές δύο κυβερνήσεις που υπήρχαν τον τελευταίο καιρό.
0: Η Νατάσα σε ρωτάει ποια είναι η γνώμη σου για το project στο ελληνικό.
1: Το project στο ελληνικό είναι η μεγαλύτερη ανάπλαση στην Ευρώπη. Είναι ένα project που ξεκίνησε το 2014 διαγωνιστικά και το 2019 κατασκευαστικά. Θέλει 20 με 30 χρόνια να ολοκληρωθεί, όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η πρώτη φάση. Είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή και χρειάζεται και υπομονή.
0: Από όλους μας, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό.
1: Για να καταλάβουμε τι γίνεται και νομίζω ότι το έργο θα κριθεί όταν ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση και όχι τα πρώτα του κτίρια που ακούω πολλές φορές να συζητιούνται. Η πρώτη του φάση που είναι ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε κατασκευή, που θα είναι γύρω στο 2029 με 2030, δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πάρκο που είναι μπροστοβαρές, όλα τα αθλητικά,
0: ο δρόμος να έχει,
1: να έχουν γίνει όλες οι βαριές υποδομές και να έχουμε δει και τα πρώτα κτίρια. Αυτό λέγεται πρώτη φάση. Αυτό θα είναι το 2029-2030. Τότε δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε την πρώτη κριτική. Μέχρι τότε χρειάζεται γαϊδουρινή υπομονή. Γιατί δεν έχουμε μάθει στην υπομονή στην Ελλάδα, γι' αυτό τη λέω γαϊδουρινή. Αλλά είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που υπάρχει αυτή στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο το ακίνητο, 6.300 στρέμματα, είναι ένα πρώην αεροδρόμιο, έχει 1.002 ζητήματα και για να λέμε την αλήθεια, η εταιρεία που το κάνει, η Λάμδα, είναι άτυχη υπό την έννοια ότι μετά το 2020 υπερδιπλασιάστηκαν όλα τις τα κόστη, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους. Σε ένα τόσο μεγάλο όμως έργο είναι εκθετικές αυτές οι προκλήσεις. Ναι μεν η πανδημία ο πόλεμος έφεραν συγκυρίες όπου η ζήτηση για κατοικία είναι πάρα πολύ καλή και όπως ξέρουμε πουλιώνται τα σπίτια, τα διαμερίσματα, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον κτλ. Αλλά συγχρόνως ήταν εκθετική η αύξηση του κόστους και των προκλήσεων. Άντε βρες εργολάβο για τόσα κτίρια, ποιοι εργολάβοι, ποια συνεργεία. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις για την κατασκευή. Και αν τις έχει ένας που φτιάχνει μια πολυκατοικία ή εμείς που φτιάχνουμε ένα μεγάλο κτίριο γραφείων ή το fix που ξεκινήσαμε τώρα, σου έχω ξαναπεί ότι δεν βρίσκαμε τούβουλα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκαμε τούβουλα. Γιατί έχουν κλείσει τα καμίνια στην Ελλάδα με την κρίση. Και εξαφανίστηκαν και οι τεχνίτες, οι τουβλάδες. Εμείς τότε απέναντι από το ΦΙΚΣ είχαμε ένα συνεργείο 20.
0: Εσείς το ΦΙΚΣ το χτίσετε όπως ήταν παλιά δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Με
1: τα διατηρητέα, με το κόκκινο τούβλο.
0: Με το κόκκινο τούβλο, μάλιστα.
1: Αλλά απέναντι όταν φτιάχναμε τα γραφεία που είχαν όψεις από τούβλο, είχαμε ένα συνεργείο 20 Ελλήνων τουβλάδων, οι οποίοι μια μέρα φύγανε για να φτιάξουν μια εκκλησία στο Σαν Φρανσίσκο. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλο συνεργείο, κατάλαβες. Και φέραμε Αιγύπτιους. Ήρθαν Αιγύπτιοι νόμιμα φυσικά με άδεια εργασίας, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι Αιγύπτιοι που δεν μιλάγαν καμιά άλλη γλώσσα με τον Έλληνα που έπρεπε με τον γερανό να τους πάει κάτι επάνω. Αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις, πολλαπλασιαστικές, ένα ελληνικό, ναι, που ρωτάει η αγαπητή Νατάσα.
0: Η οποία θέλει και κάτι ακόμη, πώς εξηγείς ότι και στην Ευρώπη δεν βρίσκεις διαμέρισμα με ένα δωμάτιο κάτω από 1.000-1.500, ας πούμε.
1: Είπαμε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Απλά λέμε τώρα τι πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Η εξήγηση είναι σύνθετη, οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, δηλαδή είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Έγινε ο τουριστικός πράκτορας του καθένα που κλείνει ένα διαμέρισμα τύπου Airbnb ή οτιδήποτε άλλο, άρα αυξήθηκε η κινητικότητα των ανθρώπων. Το δεύτερο, άλλαξε η σύνθεση η κοινωνική, ενώ μειώνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται αυτοί που ζητάνε σπίτια. Γιατί πόσοι ζουν τώρα πλέον μόνοι τους, πόσα ζευγάρια χωρίζουν και θέλουν δύο σπίτια.
0: Σωστά.
1: Και ούτω καθεξής. Παλιά τα παιδιά φεύγανε από τα σπίτια τους στα 30-35. Για κάποια στιγμή άρχισαν να φεύγουν στα 20-25, ξαναφύγαν στα 35 για οικονομικούς λόγους, τώρα ξαναγυρίζει το 20-25. Όλες αυτές οι παράμετροι και πολλοί ακόμα που δεν έχουμε το χρόνο.
0: Αντανακλούν πάνω στο ακίνητο.
1: Αντανακλούν στο ακίνητο. Συν το γεγονός ότι μαζευτήκαμε όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί θέλουμε όλη αυτή την υπερπροσφορά που υπάρχει. Στο θέαμα, στον πολιτισμό, στην εναλλαγή, στους φίλους. Δεν μείναμε να μείνουμε, δεν μείναμε στις μικρότερες πόλεις ή στις κωμοπόλεις. Οπότε αυτή η αστιφιλία τι οδήγησε, στην περιφερειακή ερήμωση, και όξινε το πρόβλημα αυτό όταν συνδυάστηκαν οι διαφορετικοί παράγοντες. Έχουμε την τέλεια καταιγίδα αυτή τη στιγμή.
0: Και με αυτήν θα κλείσουμε, με την περιγραφή της τέλειας καταιγίδας. Ραντεβού το φθινόπωρο. Να συζητήσουμε πάλι το ίδιο θέμα, το οποίο από ό,τι βλέπω προκαλεί ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά μπάνια σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Demand. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και πάμε για το τρίτο μέρος στην συνάντησή μας. Καλημέρα σας.
2: Sky 89,4. Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk, και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
21: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας προς Σύνταγμα, στις ανόδους Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ και στο λιμάνι του Πειραιά. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλώντας στο Όπεν, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ευτυχώς, πρόσθεσε, η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Δεν θα συμβιβαστούμε, είπε, με ένα αριθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, σημειώνοντας ότι προτιμά να στηριχθούν στοχευμένα αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι και τις πρώμες συμβρινές ώρες αύριο στις περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η γυναίκα μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι είχε προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις.

0: Βρίσκεται στη Γερμανία και ο ίδιος ο Γιενς Σπαν την είχε επανειλημμένα καταδικάσει σε δημόσιες δηλώσεις του. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Συγγενείς και φίλοι θα πούν σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μια σεζόν στο Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
5: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλεις.

0: Δούμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας, πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Παρασκευή ημέρα, 24 έχει ο Ιούλιος, τελειώνει και αυτός. Οπότε περνάει το καλοκαίρι, το έχουμε καταλάβει. Το σωτήριο και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν η Χριστίνα και ο Αθηναγόρας. Ωραίο όνομα, Αθηναγόρας, αρχαιοπρεπές, ωραίο. Να λες το παιδί σου Αθηναγόρα και να έχεις νονό τον Άδωνη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Και σήμερα απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα επανέκαμψε ελαφρώς τραυματίας ο έφεδρος γέρον αγρότης ποτιστής Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου σήμερα το πρωί, ρύθμιση ήχου ραδιοσκηνοθεσία. Τα απόγευμα κάνει άλλες δουλειές. Είναι ελαφρώς τραυματίας και να εξηγηθώ για να μην ανησυχείτε. Χθες εκεί που πότιζε τα χωράφια του ήταν η μέρα του χθες να ποτίσει. Ξέρετε, έτσι κάνουν οι αγρότες από το ΤΟΕΒ. Γλίστρησε ο γέροντας και έπεσε. Ευτυχώς.
1: Γιατί εδώ βλέπω ότι είμαστε ηλικιωμένοι.
0: Ναι, ναι, έπεσε. Ευτυχώς έσπευσαν εκεί οι παλευρισκόμενοι και τον επανέφεραν όρθιο, σε όρθια στάση. Δεν έχει σπάσει κάτι. Επικίνδυνο το πέσιμο στους ηλικιωμένους, καθότι ξέρετε πολύ καλά ότι ο γέροντας, οι γέροντες μάλλον, ή από πέσιμο ή από χε. Πάμε.
2: Τελείωσες.
1: Ναι.
2: Ρούφα
0: τα βγός. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στην Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Εντολά Καρνανία, που σήμερα θα δεχτεί δυνατές βροχές. Καλημέρα στην γενέτειρα λοιπόν την Ετωλοακαρνανία, καλημέρα στο Μεσολόγγητο Αγρίνιο, καλημέρα στο Τρίκορφο. Αντώνη καλημέρα. Βεβαίως καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, βεβαίως στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Περισσό. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, την Αγία των Πατρών. Ακούει στο 261-0205-205, ακούει στο 18300 το πενταψήφιο. Ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Σε όλους ευχόμαστε καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι οδηγοί το νου σας στον δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο στα Καλάβρητα, στους Λουσούς. Δεν ήταν ακριβώς τροχαίο, ένας 74χρονος άνθρωπος άφησε το αγροτικό όχημα χωρίς χειρόφρενο. Αυτό κύλησε, πήγε στο πίσω μέρος να το σταματήσει, τον παρέσυρε και τον κάρφωσε στον τοίχο. Αντιλαμβάνεστε τι έπαθε ο άνθρωπος. Πήγε το ΕΚΑΒ εκεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων, αλλά η βαρύτητα των τραυμάτων ήταν τέτοια που έπρεπε να φύγει για το Αίγιο. Στη διαδρομή άφησε την τελευταία του πνοή. Επίσης να πούμε ότι είχαμε τροχαίο ατύχημα σοβαρό, με σοβαρό τραυματιστή μοτοσυκλετιστή, στην Γλάφκου και Όθωνο Αμαλίας, τη νύχτα. Έτσι. Τώρα τι έγινε εκεί ακριβώς, συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο, θα το ψάξει, το ψάχνει η τροχιά και θα το βρει. Απογειώθηκε ο μοτοσυκλετιστής, προσγειώθηκε στον ουρανό του οχήματος, πρόσεξε, τον οποίο και μισοδιέλυσε ο άνθρωπος και μετά έπεσε στο οδόστρωμα και έχουμε σοβαρό τραυματισμό. Ελπίζουμε να σωθεί, να γλιτώσει τη ζωή του. Το νου σας στον δρόμο! Και αν θέλετε να βάλετε καύσιμο, που να μην, σας, να μην έχετε υποψία για κλέψιμο, να μην έχετε υποψία, διότι συνέχεια ακούμε ότι βρίσκουν πρατήρια βενζίνης με περίεργα λογισμικά μέσα. Εβίες 250 προτείνουμε, είναι το συνεταιρισμό ταξί το βενζινάδικο εκεί, έχει σήμα της ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο στο αυτοκίνητό μας. Εβίες 250 είναι καμιά 30-40 μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα Φανάρια. Δεξιά θα το δείτε. Οι αντλίες είναι ελεγμένες, είναι πιστοποιημένες. Το καύσιμο είναι ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή τη δύσκολη αυτή η ώρα στην αγορά. Το πετρέλαιο έχει πάρει την ανήφορα πάλι. Πιστοποιημένες, σφραγισμένες οι αντλίες. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Γιατί οι επαγγελματίες σέβονται και προστατεύουν την τσέπη τους φυσικά και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Εβίες 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
3: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατήματα. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατημιών στον δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίαση τους. Όμως, χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρώου, ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
0: Εντάξει. Καλό αργά παρά ποτέ. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει και κάποιος, πρέπει να υπάρχει εκείνη η δημόσια δύναμη που θα επιβλέπει την εφαρμογή του νόμου και θα επιβάλλει τα δέοντα. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαβάζω ότι βγήκαν βόλτα οι τροχονόμοι, οι μονάδες της τροχέας και έγραψαν κόσμο όσο δεν συμμορφώθηκαν. Έγινε δηλαδή μια πρώτη έτσι, επαφή με τους οδηγούς από τα πατίνια για να εφαρμοστεί ο νόμος και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα, παιδιά, απλά δεν έχουμε τροχέα. Στην Πάτρα, απλά δεν έχουμε τροχέα. Μην ζητάτε κάτι άλλο, δεν έχουμε τροχέα. Γενικώς στην Πάτρα δεν έχουμε. Σε πολλά σημεία δεν έχουμε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν. Καταλάβατε, δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως ο Καραμούζης, τα οπτικά Καραμούζης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου είναι στη διάθεσή σας. Προστατεύετε τα μάτια σας από τις περιόδεις ακτινοβολίες. Κούτσι, Πράντα, Μπέρμπερι, Τόμ Φορντ, Ρέιμπαν, Πέρσολ, Γκάρετ και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Αυθεντικά σχέδια, αυθεντική φακή με τα αυθεντικά φίλτρα, όχι μαϊμού. Απίστευτα σχέδια, πολύ καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές. Με Ζώνος 92 στην Πάτρα, απέναντι από την πλατεία Γεωργίου, ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο.
4: Ρε, δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι την αριστερά. Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι. Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλιαρίας.
0: Ταχώνει ο Στέφανος. Ταχώνει. Τώρα ταχώνει. Είναι, ναι. Λοιπόν, Κάρνα. Εκεί θα αγοράσουμε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Η Κάρνα είναι μεγάλη πατρινή εταιρεία με πολλά καταστήματα στην πόλη, άρα κάποιο θα είναι κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Ωρία, Ελευθερίου Βενιζέλου Ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι με τον Βασιλόπουλο, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
5: Διότι όποιο γυρίζει κερδίζει. Βέβαια, εμείς ξέρουμε όποιο γυρίζει μυρίζει.
0: Τι είπε η κυρία, έλα Παναγία. Τέσσερις εποχές στο Ρίο και το καλοκαίρι ανοιχτά με έναν υπέροχο εξωτερικό χώρο, δροσερό, ήσυχο, δεν έχει κίνηση τώρα όπως το χειμώνα ο δρόμος εκεί, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θα φάτε με την ησυχία σας, θα κάνετε την κουβέντα σας, θα απολαύσετε γευστικές δημιουργίες, αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, εκεί να κάνετε και το γεύμα σας, εκεί και το δείπνο σας και το τραπεζάκι στους φίλους σας, να ευχαριστηθείτε. Φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, Somerset 65. Δίνω και το τηλέφωνο για να κανονιστείτε, 261-0-910-950.
5: Αυτό το οποίο έγινε είναι όταν κάλεσα το 100, ξαφνικά όλοι οι κακοποιητές αρχίσανε να αποχωρούν από την αίθουσα. Και ξέρετε που πήγε ο κύριος Γιοργαντάς? Πήγε αμέσως δεξιά στα γραφεία του Κουκουέ και κάλεσε τον κύριο Καραθανασόπουλο σε ενισχύσεις που είχε προηγουμένως αποχωρήσει από τη διαδικασία.
6: Όταν έγιναν αυτά που γίνανε στο διάδρομο και μπροστά σε όλους δημοσιογράφους, άλλους βουλευτές, ρώτησα τον Γιώργο Αντά αν θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση για την Άρη Βασιλείας. Ούτε καν στα γραφεία ήρθε ο κύριος Γιωργαντάς του κόμματος, ούτε συνονοηθήκαμε. Αν θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση, είναι κάτι πολύ απλό. Για να μείνω ή να φύγω. Και από αυτή την άποψη το καταλαβαίνετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. Δεν λέω τους χαρακτηρισμούς που εκδόξατε τότε σε βάρος μου, κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα πω το εξής για να τελειώσουμε. Ότι το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος. Αυτό το λέω για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και δεν τιμώ αυτούς που γίνανε ιδιοκτήτες των αγώνων άλλων ανθρώπων. Καθίσανε στα γραφεία, αφήνουνε τα έδρανά τους κενά μονίμως, εισπράττοντας τις αποζημιώσεις. Αφήνουν ακόμα και τα έδρανά τους με σκουπίδια μονίμως, την ώρα που υπερασπίζεστε τους εργαζομένους και μονίμως φεύγετε. Από τη Βουλή αφήνοντας τα μπουκάλια σας, τα χαρτιά σας, τα σκουπίδια σας, να τα μαζέψει κάποιος. Ποιος? Ποιος που η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας δεν αφήνει μισή καρφίτσα? Γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι κανένας εδώ για να μας υπηρετεί και να μαζεύει τα σκουπίδια μας.
0: Κύριε Νίκο μας, κύριε Καραθανασόπουλε του Κουκουέ, σας είπε βρωμιάριδες μες στη μούρη σας. Σας είπε ότι αφήνετε πίσω σας μπίχλα μέσα στη Βουλή. Ισχύει. Ισχύει ότι φεύγετε και τα αφήνετε όλα κάτω, ό,τι τρώτε, ό,τι πίνετε, ό,τι κάνετε εκεί πέρα, τα αφήνετε μέσα στη Βουλή. Σας είπε βρωμιάριδες, το έχετε καταλάβει.
7: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
0: Πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε και να ακούσουμε πώς ξύπνησε η Αιγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο.
8: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Κανακάρι όχραμος, όπως και στην Κορίνθο. Γούναρη, διπλοπαρκαρισμένη από Ψηλαλόνια έως Αγίου Ανδρέου.
0: Να αποφεύγεται δηλαδή η Κανακάρι, αποφεύγεται.
8: Ναι, γίνεται ο χαμός. Η Γούναρη, διπλοπαρκαρισμένη από Ψηλαλόνια έως Αγίου Ανδρέου και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Τι έχουμε πει, το είπα προηγουμένως με τα πατίνια. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι δυνάμεις της τροχέας και ελέγχουν και επιβάλλουν τα δέοντα εάν δεν εφαρμοστεί ο νόμος ο οποίος. Μάλιστα έγινε και γνωστός και μέσω του κυρίου Μητσοτάκη για το νόμο για τα πατίνια, για τα, ναι. Ποιοι το οδηγούν και όχι. Εδώ δεν έχουμε απλά τροχιά, δεν είναι θέμα δηλαδή ότι δεν μπορεί να... Δεν υπάρχει, οπότε καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει θέμα ούτε στη Γούναρη ούτε στην Κανακάρη, τίποτα, δεν υπάρχει κανένας. Αυτοί οι τύποι εκεί στην παλιά Εθνική Οδό, επάνω εκεί στο... Κάνουν λευκή απεργία από τότε που ο Δήμαρχος δεν πήρε δημοτικούς αστυνομικούς. Από τότε, το λέω δημόσια χρόνια τώρα. Πάμε.
8: Πρέπει κάτι να γίνει εκεί, ειδικά στη Γούναρη. Είναι, υπάρχει καθημερινό πρόβλημα.
0: Βεβαίως, καθημερινό.
8: Και το πρωί και το απόγευμα.
0: Βεβαίως, παρκαρισμένα κλείνουν τη λωρίδα την κάθετη, κλείνουν και τις δύο λωρίδες με παρκαρισμένα και ο ένας που ανεβαίνει έρχεται αντιμέτωπος μούρι με μούρι με τον άλλο που κατεβαίνει. Και φέτα, τρέχει τίποτα. Ούτε στην Ερμού ενδιαφέρονται, ούτε τίποτα. Εκεί, καλά είναι, μια χαρά. Πάμε.
8: Η Όθωνος έχει κίνηση. Η Αγίου Ανδρέου επίσης έχει κίνηση. Το πρωί, Ευβίας και Γλάφκου, το φανάρι ήταν χαλασμένο. Mm. Δεν ξέρουμε τώρα αν έχει φτιαχτεί. Η Ιωνίας έχει δυσκολίες λόγω της λαϊκής σήμερα στην περιοχή των προσφυγικών. Η Ακροτηρίου και η Ελευθερίου Βενιζέλου στο φανάρι υπάρχουν και εκεί δυσκολίες. Γενικά σήμερα οι δρόμοι της πόλης είναι φορτωμένοι. Έχει συμβάλει και ο καιρός που είναι βροχερός.
0: Είναι βροχερός. Έχει αυτή την ψυχάλα προς το παρόν που ρίχνει λίγο. Είναι και επικίνδυνος γιατί γλιστράνε οι δρόμοι από το καλοκαίρι. Από τη γλίτσα που έχουν μαζέψει. Έχουμε θέματα σήμερα. Έχουμε θέματα.
8: Μιας και αναφέρατε αυτό λόγο ότι γλιστράει ο δρόμος, να θυμίσουμε ότι Πατρών Κλάους και Σάμου, εκεί έχει κάτσει ο δρόμος, το οδόστρωμα, το είπαμε και εχθές. Επειδή σήμερα λοιπόν δεν είναι τόσο ορατό το πεδίο λόγω της βροχής, προσοχή λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Και Σάμου, σε ποιο ύψος είναι στην Πατρών Κλάους, ξέρουμε, έτσι να δώσουμε ένα περισσότερο πιο ειδικό στίγμα, η Σάμου που... Περίπου στη μέση, τώρα τι να προσέχει ο δρόμο, να προσέχουν στους δρόμους γενικώς, γιατί και η Κανακάρη είναι υποψήφια για βουλιάγματα σοβαρά. Τα βλέπουμε κιόλας. Έχει σπάσει τελείως ο δρόμος, δεν τρέχει τίποτα.
8: Πατρών Κλάους και Σάμου, να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, είναι όπως πάμε προς τα έξω πριν την Ελευθερίου Βενιζέλου. Λίγο πριν τη Βενιζέλου.
0: Λίγο πριν τη Βενιζέλου. Όπως πάμε προς... όπως ανεβαίνουμε για το Παπελοποννησιακό, λέτε.
8: Σωστά. Ναι, πριν
0: ωραία.
8: Τη Βενιζέλου...
0: Στο ρεύμα, στο ρεύμα νόδι προς το Παπελοποννησιακό, πριν τη Βενιζέλου υπάρχει Σάμου, το νου σας εκεί έχει αρχίσει ο δρόμος και πέφτει. Μην μπείτε μέσα σε κανιά λακκούβα και σας ψάχνουμε. Λοιπόν, μάλιστα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρέστατη ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
8: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Φωνάζουμε εδώ κάθε μέρα, τα λέμε, δεν τρέχει τίποτα. Δεν, παιδιά, δεν υδρώνει το αυτί τους. Έχει τελειώσει το έργο. Δεν υπάρχει κανένας που να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών στην πόλη μας. Δεν υπάρχει κανένας που να επεμβαίνει άμεσα και να διορθώνει βλάβες στα οδοστρώματα, στα πεζοδρόμια, παντού, αυτόματα, εκεί που υπάρχει ανάγκη. Δεν είναι, δηλαδή, για παράδειγμα, η πατρόν Κλάους εκεί στη Σάμου. Δεν είναι ένας δρομάκος σε μια γειτονιά που περνάνε μόνο οι περίοικοι και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να καθυστερήσει λίγο η επισκευή του. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένας δρόμος με μεγάλη κυκλοφορία. Όταν θα βρέξει σε λίγο και το μεσημέρι δείχνει καταιγίδες, θα φουσκώσει νερό και δεν θα βλέπεις τίποτα και θα μπουκάρει το λάστιχο, θα μπει μέσα στην τρύπα, θα μπει και με φόρα. Γιατί και, εν πάση περιπτώσει, τι να πρωτοπροσέξεις αυτή την πόλη. Τα παρκαρισμένα σήμερα δίνουν ρέστα, η γούναρη δεν περπατιέται και οι δημόσιες δυνάμεις, εκείνες που ο Έλληνας πολίτης απαιτεί, από εκείνες που ο Έλληνας πολίτης απαιτεί τη διευκόλυνσή του, την προστασία του κτλ. Τρίχες κατσαρές δεν υπάρχουν. Βεβαίως μιλάω για την τροχιά. Και όχι μόνο για την τροχιά. Και οι Δίας μπορεί να συνεισφέρουν και τα περιπολικά της αστυνομίας του 100 μπορεί να συνεισφέρουν σε έκτακτες περιπτώσεις. Παντού μπορεί να συνεισφέρουν οι πάντες. Αλλά δεν γίνεται στην πόλη των πατρών. Να πούμε όμως και τα καλά, ότι τους βρήκανε τους ληστές του ανθρώπου που λίστεψαν του ΑΜΕΑ με τα κινητικά προβλήματα του ανθρώπου που του πήραν το χρηματοκιβώτιο αφού τον έδιραν στο σπίτι, μπήκανε στο ισόγειο. Τους βρήκανε, φυσικά στον καταβλισμό των Βραχνεϊκών. Πιάσανε δύο, αναζητούν άλλους δύο, ζευγάρια είναι, σετ, φούστα μπλούζα είναι. Δεν ξέρω, δεν μαθαίνουμε αν βρέθηκαν χρήματα και κοσμήματα, αν βρέθηκε το χρηματοκιβώτιο, σιγά που θα βρέθηκαν. Τα κλαίει ο άνθρωπος, την περιουσία του, τις οικονομίες του, τα κλαίει. Αυτοί θα συνελήφθησαν, θα πάνε μέσα, αμφίβολο πόσο θα κάτσουνε, ξέρετε πολύ καλά. Τι να το κάνει όμως ο ανθρωπάκος εκεί, ούτε μπορεί να διεκδικήσει τίποτα από τους ευάλωτους, ούτε μπορεί να ελπίζει ότι θα βρεθούν τα χρήματα ή τουλάχιστον ας βρεθεί ένα μέρος και τα κοσμήματα. Εντάξει, έκανε τη δουλειά της η ασφάλεια πατρών. Μπράβο, καλά έκανε. Επόμενο ήταν να πάει στους καταβλισμούς. Επόμενο ήταν οι δράστες να είναι μέσα από τους καταβλισμούς. Απορώ γιατί δεν έγινε κάτι από τη δύναμη που βρίσκεται εκεί, που έχει πει ο Χρυσοχοίδης ότι υπάρχει. Δεν έχει πει ο Μιχάλης ότι υπάρχει μια δύναμη στους καταβλισμούς, που είναι μια δύναμη διαμεσολάβησης. Πώς το λέει, ρε παιδί μου, το λέει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δύναμη διαμεσολάβησης στον καταβλισμό των Βραχνεϊκών. Όχι, υπάρχει. Απλά δεν. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, εγώ πιστεύω το Μιχάλη ότι υπάρχει. Εσύ δεν πιστεύεις το Μιχάλη ότι υπάρχει μέσα στο. Εσείς στην Εγλυκάδα εκεί πάνω δεν έχετε δει τη δύναμη τη διαμεσολαβητική που είναι μέσα στον καταβλισμό? Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί, υπάρχει. Είστε, το κάνετε επίτηδες γιατί είστε ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει. Πήγαινε σε διάλειμμα, αγόρι μου.
1: Τώρα για τον Πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες.
2: Είστε έτοιμοι?
1: Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη.
3: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Από τότε που ανάλαβε, έχουμε. Τι έχουμε? Κουρνούιο. Έχουμε πολέμους, έχουμε πουτσιές.
4: Στοπ! Όχι τόσο μαύρο, αγόρι μου.
1: Έχουμε πλημμύρες. Τα πάντα. Καλός, χρυσός, αλλά είναι κατέμψη.
5: Τι να κάνουμε?
1: Να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι κατέμψη.
3: Κατανοητό.
1: Όλα ανάποδα πάμε.
6: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Sky 89,4.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
10: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Μα perché!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Sky 89,4.
6: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χτες ανακοινώθηκαν οι βάσεις και είχαμε τις χαρές και τα πανηγύρια των παιδιών που πέτυχαν στα πανεπιστήμια και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Σήμερα έχουμε τα δυσάρεστα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, που είναι και πολύ δυσάρεστα, γιατί 10.000 θέσεις φοιτητών σε τμήματα των πανεπιστημίων, των δημόσιων, έμειναν κενές. Με τις μεγαλύτερες απώλειες στις θέσεις να παρουσιάζουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρακαλώ πολύ, 1.047 κοινές θέσεις. 1.047. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας με 1.029. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 984 κενές θέσεις. Το Πανεπιστήμιο Πατρών τέταρτο στη σειρά με 787 κενές θέσεις. Και το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης με 751 κενές θέσεις. Οι αιτίες είναι δύο. Δεν ξέρω αν είναι και περισσότερες, θα τα μάθουμε σε λίγο. Η πρώτη είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, βεβαίως. Πάντα ήταν αυτή. Και τώρα έχουμε και μία αυξημένη, μειωμένη ζήτηση. Τώρα αυξήθηκε η μείωση της ζήτησης. Δηλαδή δεν γουστάρουν να πάνε στο δημόσιο πανεπιστήμιο για διάφορους λόγους και σε ορισμένα τμήματα. Και ειδού τα χάλια μας. Χρήστος Μπούρας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλημέρα σας, κύριε Πλήτανη.
15: Κύριε Ξανάλατε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα μου επιτρέψετε να πω ένα δυσάρεστο γεγονός, ότι έχει αρχίσει και εκδηλώνεται το φαινόμενο του δημογραφικού.
0: Βέβαια.
15: Το οποίο τα επόμενα χρόνια ως Αρμαγεδόν δεν θα μιλάμε για κλείσιμο τμήματων, αλλά και για κλείσιμο πανεπιστημίων.
0: Μάλιστα. Τη στιγμή που κάποιοι ονειρεύονται να φτιάξουν καινούργια εντωμεταξύ, και εδώ είναι δηλαδή
15: τα όνειρα. Τα όνειρα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ο δρόμος ανάμεσα στα όνειρα και στην πραγματικότητα είναι ανήφορος. Να σας πω για να καταλάβετε λίγο, πέρυσι εμείς είχαμε 1.000 κενές θέσεις. Φέτος έχουμε λιγότερες. Δεν λέει κάτι αυτό. Αυτό που πρέπει να δείτε είναι το εξής. Θα έρθουν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών 4.650 φοιτητές. Με τις μεταγραφές θα παραμείνει το ίδιο. Αυτό το οποίο με ανησυχεί εμένα είναι το αυξημένο ποσοστό διαρροών στο δεύτερο έτος.
0: Α, μάλιστα. Που δεν φαίνεται τώρα. Μάλιστα.
15: Το παρακολουθούμε όμως εμείς. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν μπαίνει στη σχολή που θέλει και μετά ξαναδίνει και φεύγει. Υπάρχουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια που εδώ έχει να κάνει με το τρίτο επιχείρημα ότι η πόλη πια δεν είναι φιλική, είναι πάρα πολύ ακριβή. Ελπίζω από τον Σεπτέμβριο κάπως να αναστραφεί η κατάσταση με την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την περιφέρεια. Ενίκια είναι υψηλά. Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά στο να μην είναι φιλική η πόλη και να έχουμε μεγάλες διαρροές στο δεύτερο έτος.
0: Ναι. Τμήματα δικά μας εδώ του Πανεπιστημίου Αηφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο, 106 θέσεις και ναι, ένας επιτυχών.
15: Είναι ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Φέτος έχουμε θέμα και με το τμήμα γεωπονίας.
0: Γεωπονική. 17 επιτυχώντες, 115 και ναι.
15: Και έχουμε και θέμα και στην Πανεπιστημιούπολη, στην Πάτρα, με το τμήμα γεωλογίας και με το τμήμα μηχανικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής.
0: 59%, 37%.
15: Θα δούμε πράγματα τα επόμενα χρόνια που ούτε καν τα φανταζόμαστε.
0: Η φυσική στην Πάτρα με 85%.
15: Υπάρχουν τμήματα μαθηματικών και φυσικών και φυσικής σε άλλα πανεπιστήμια που παίρνουν 20 φοιτητές.
0: Μάλιστα.
15: Το έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω γίνει δυσάρεστο.
0: Η γεωλογία που είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, το έχω πει, είναι μια σπουδαία επιστήμη. Και δύσκολη σχολή. Πόσους έχει φέτος?
15: Έχει 45. Ξέρετε ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω γίνει δυσάρεστο στο πολιτικό προσωπικό, ότι η χώρα έχει πολλά περισσότερα πανεπιστήμια από όσα χρειάζεται και πάρα πολλά περισσότερα τμήματα.
0: Ναι.
15: Το λέω για άλλη μια φορά. Το 2040 θα είναι λόγω του δημογραφικού 35.000 υποψήφοι για 70.000 θέσεις. Άρα, αν βάλετε και τα μη κρατικά που μέχρι τότε θα έχουν μεγαλώσει,
0: βέβαια,
15: θα έρθουν περίπου 30.000 φοιτητές. Δείτε το Καποδιστριακό, το εμβληματικό πανεπιστήμιο της χώρας.
0: Βέβαια.
15: Έχει 1.000 θέσεις.
0: 1.029.
15: Ωραία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι και το Καποδιστριακό πιθανά τα επόμενα χρόνια θα συζητήσει το κλείσιμο τμήματων.
0: Από τα κορυφαία στον κόσμο, έτσι.
15: Ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας είναι πολύ πιο μεγάλος από όσους μπορεί να χρηματοδοτήσει η χώρα και πολύ πιο μεγάλος από όσους χρειάζεται.
0: Ναι. Και να επανέλθω ότι κάποιοι ονειρεύονται και υπόσχονται ότι θα προσπαθήσουν να φτιάξουν πανεπιστήμιο στη Δυτική Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.
15: Κοιτάξτε,
0: σήμερα με αυτά τα νούμερα που βγαίνουν στη δημοσιότητα και με αυτά που ακούν από εσάς, επιμένουν στο όνειρο, γιατί τώρα μιλάμε ρεαλιστικά δηλαδή.
15: Είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να έχει επιχειρήματα τεκμηριωμένα κλπ. Εγώ σέβομαι τη διαφορετικότητα, δεν την καταλαβαίνω βέβαια και το έχω πει και έχω γίνει δυσάρεστος.
0: Μάλιστα. Οι αιτίες μήπως είναι και λίγο άλλες, δηλαδή πέραν της ακριβής πόλης, βεβαίως. Πέραν του ότι η πόλη δεν είναι φιλόξενη στους φοιτητές, έχει γίνει, ήταν κάποτε και ήταν και φοιτητομάνα, έτσι δεν το συζητάμε, δεν είναι πια. Και οι άλλες πόλεις όπου το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, να μιλάμε για τα δικά μας, όπου το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Μεσολόγιο που έχει κάμπους, στο Αγρίνιο που έχει εγκαταστάσεις, δεν είναι δικές της, αλλά είναι εγκαταστάσεις σοβαρές για μια πόλη σαν το Αγρίνιο. Μήπως και αυτές οι πόλεις δεν βοηθάνε? Και θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, αν η γεωπονία δεν ήταν στο Μεσολόγιο, ήταν στην Πάτρα, δεν θα ήταν καλύτερα, δεν θα είχε και υψηλότερη βάση, αν το Αγρίνιο δεν είχε καθόλου? Εγώ είμαι
15: κύριε
0: δημόσια και τα είχατε όλα εδώ. Μήπως θέλει και αυτό.
15: Η συζήτηση για το μέλλον και για τον ακαδημαϊκό χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα γίνει ραδιοφωνικά. Θα γίνει όταν πρέπει, με επιχειρήματα, και θα κληθούν οι πάντες για να απαντήσουν αν θέλουν ένα μεγάλο και ισχυρό πανεπιστήμιο ή κάτι το οποίο θα πεθαίνει σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, και να γίνει, έστω και ιδιωτικά. Εντάξει, ιδιωτικά, και σε λίγο μετά από την ιδιωτική κουβέντα ακολουθεί και η δημόσια, αλλά... Επειδή αυτό το πράγμα έχει γίνει, χτες να σας πω, χτες κυριολεκτικά μιλούσα με μια υπηρεσιακή παράγοντα προϊσταμένη μεγάλης δημόσιας υπηρεσίας στην περιοχή με κομβικό ρόλο στο δημόσιο βίο, η οποία είχε την κόρη της στην Αμαλιάδα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσε το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Αμαλιάδα. Και όταν έφτασε η κουβέντα, μιλάγαμε για τις κόρες μας και είπαμε ότι έφυγαν από τα Μαλλιάδα και πήγαν στα Μεσολόγγι. Η γυναίκα αυτή, φοβερή επιστήμον, υψηλού επίπεδου επιστήμον, μου είπε και καλά έκαναν και δεν έπρεπε να πάει στο Μεσολόγγι, έπρεπε να πάει στην Πάτρα. Συμφώνησε μαζί μου, διότι μου περιέγραψε λοιπόν από εκεί και κάτω μία σειρά προβλημάτων και καταστάσεων που υπήρχαν στην Αμαλιάδα την εποχή που λειτουργούσαν τα τμήματα, τα οποία βεβαίως και εμείς δεν τα ξέραμε. Μου μετέφερε δηλαδή την εμπειρία από το παιδί της, τα ζούσε. Άθλιες οι καταστάσεις. Και θυμήθηκα τις αντιδράσεις τότε της τοπικής κοινωνίας, των αρχόντων κτλ.
15: Δεν είναι ώρα να κουβεντιάσουμε αυτά. Τώρα δίνουμε συγχαρητήρια στις φοιτήτρες και στους φοιτητές και να ξέρουν θα τους υποδεχτούμε στο πανεπιστήμιο. Ας μείνουμε
0: θα κάνετε φέτος το... Θα κάνετε πάντα, το θεσμό, έτσι.
15: Την τρίτη συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα.
0: Α, πολύ ωραία.
15: Σας ευχαριστώ
0: λοιπόν,
15: πολύ.
0: Θα τα πούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ επιμένω και λέω ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έτσι όπως εξελίσσεται και το δημογραφικό που είναι και αυτό ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά και η ελάχιστη βάση εισαγωγής όπως είναι και η μειωμένη ζήτηση. Η μειωμένη ζήτηση για τα τμήματα δεν είναι μόνο θέμα του επιστημονικού πεδίου, της κατάρτισης. Είναι και θέμα το πού βρίσκεται η σχολή. Και δυστυχώς και το Αγρίνιο και τώρα τελευταία και το Μεσολόγγι δεν είναι ελκυστικές πόλεις. Δεν είναι. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν δίνουν καμιά σημασία. Το μόνο που ενδιαφέρουν τις τοπικές κοινωνίες, που ενδιαφέρει είναι να νοικιάσουν τις γκαρσονιέρες με τα. Εντάξει, πέρα περιπτώσει. Εντάξει, μια κατάσταση που ελέγχεται, αν είναι κατάσταση ανθρώπινη στα σπίτια που νοικιάζουν στους φοιτητές σε αυτή την περιοχή. Και τίποτα άλλο δηλαδή, και να πουλάνε κανένα σουβλάκι. Ούτε το κτέλ, ρε το κτέλ, το υπεραστικό κτέλ των περιοχών αυτών δεν είναι φιλικό προς τους φοιτητές. Τα ξέρουν τα παιδιά, μαθαίνονται πια στην κοινωνία της πληροφορίας και του διαδικτύου. Υπάρχουν ολόκληρες ομάδες στο διαδίκτυο που συζητούν και τα παιδιά λένε και διαβάζουν και αυτοί που έρχονται από κοντά φοιτητές και διαβάζουν τι συμβαίνει στο Μεσολόγγι, τι συμβαίνει στο Αγρίνιο, τι συνέβαινε στην Αμαλιάδα, τι συμβαίνει στο Καρπενήσι, τι συμβαίνει παντού. Διαβάζουν για τις συνθήκες ζωής, για τις συνθήκες εκπαίδευσης, για τη συμπεριφορά των καθηγητών. Διαβάζουν τα πάντα. Προσέξτε. Μην νομίζετε ότι δεν τα μαθαίνουν τα παιδιά. Τα μαθαίνουν και σου λέει εγώ να πάω στο Αγρίνιο για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Να πάω στο Μεσολόγγι να με παρατάει το λεωφορείο. Αν είμαι μόνος μου και δεν κατεβαίνουν άλλοι φοιτητές, δεν είναι 5-10 φοιτητές και είναι ένας, δύο, τους παρατάει στον δρόμο επάνω και διανύουν μια απόσταση αρκετών χιλιόμετρων με τα πόδια μέσα από καταβλισμούς και στο σκοτάδι. Με κινδύνους διάφορους. Παράδειγμα, φέρνω ένα από αυτά που διαβάζω. Γι' αυτό εγώ έχω πει πολλές φορές δεν πάνε να χτυπάνε κάτω, να μην πω τι, τα τμήματα αυτά πρέπει να έρθουν όλα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Όλα στην Πάτρα. Αφού οι πόλεις δεν αγαπούν τα πανεπιστήμια, τα τμήματα των πανεπιστημίων που έχει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Με στοιχεία, όχι έτσι. Λοιπόν, καλά, αυτός ο 19χρονος και ο προηγούμενος 19 χρονών τώρα, τι μυαλό κουβαλά. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι, παιδάκι μου, που παίρνεις το 112 τηλέφωνο και κάνεις το θύμα της ληστείας και έρχεται η αστυνομία και κάνεις φάρσα. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι. Και εσύ και ο προηγούμενος, και φυσικά συνελήφθησαν. Γιατί απασχολείς την αστυνομία με φάρσες? Το 112 μπορεί να σε βρει, γι' αυτό λέγεται 112 και είναι διεθνές νούμερο, μπορεί να σε βρει μες στη χαράδρα, όπου είσαι. Έχει το στίγμα σου. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι? Να σε χαίρονται οι γονείς τους έχουν 19 χρονών. Στο χάλι της Γούναρης στα διαβατήρια πάμε. Άλλη ντροπή αυτή. Είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει? Είναι δυνατόν αυτή η εικόνα? Τι είμαστε, ρε παιδιά? Ούτε στην Αλβανία του Χότζα δεν γινόντουσαν αυτά. Κύριος Γιώργος Αποστόλου, ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στο τηλέφωνο. Κύριε Αποστόλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ξανάλαντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς, έτσι, δηλαδή ούτε στον εχθρό σου.
2: Όπως το είπα, το τελευταίο καιρό παρατηρείται μια μεγάλη συμφόρηση κόσμου, μάλλον συγκέντρωση κόσμου στα διαβατήρια. Όλοι τρέχουν να βγάλουν διαβατήρια. Βέβαια, το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει έλλειψη προσωπικού στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας αυτή την περίοδο. Το έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει και έγγραφα ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και ζητάμε ενίσχυση των υπηρεσιών της ΔΕΔ Αχαΐας, οι οποίες έχουν μείνει στο έλεος του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί οι αστυνομικοί που υπηρετούν είναι πάρα πολύ λίγοι πλέον. Λείπει πάρα πολύ προσωπικό από το δρόμο, από τη μάχη, από τα γραφεία, τα μάχημα. όμως δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη σχεδιασμού ή έλλειψη προσωπικού. Πάρα πολλοί πολίτες έχουν προστρέξει να βγάλουν ταυτότητες, να βγάλουν διαβατήρια αυτή την περίοδο, καθώς νομίζω μετά την 3 Αυγούστου αλλάζει το καθεστώς και θα πρέπει για να βγάλει διαβατήριο θα πρέπει να έχεις ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα. Οι νέες ταυτότητες, όπως ξέρετε, με τα προκαθορισμένα ραντεβού θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν κλείσουμε σήμερα ραντεβού, μπορεί να βγάλουμε τα ταυτότητα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Συμφωνούμε. Αυτό είναι, έτσι είναι η νομοθεσία. Από την άλλη πλευρά, αυτό το ξέραμε από πέρσι, νομίζω. Ότι...
2: Το γνωρίζαμε από πέρυσι, το γνώριζαν οι υπηρεσίες από πέρυσι.
0: Όλοι. Όχι, το ξέραν οι πολίτες ότι τον Αύγουστο, τώρα πότε, 7 Αυγούστου, πότε κλείνει η προθεσμία. Ναι, δεν θα μπορείς να βγάλεις διαβατήριο, δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις καινούργια ταυτότητα. Έτσι δεν είναι?
2: Καινούργια ταυτότητα, βέβαια.
0: Μάλιστα. Αυτοί τώρα τρέχουν και μαζεύονται στο πεζοδρόμιο να βγάλουν το διαβατήριο νωρίτερα για να μην βγάλουν γρήγορα την ταυτότητα. Επειδή δεν έχουν βγάλει ταυτότητα. Αυτό μου λέτε.
2: Κατά κύριο λόγο αυτό δείχνει. Δηλαδή ότι πάρα πολλοί κόσμος συνοστίζεται εκεί πέρα, γιατί αυτή τη στιγμή μετά τις 3 Αυγούστου για να βγάλουν διαβατήριο βάσει των οδηγιών, δεν ξέρω αν αυτό πάρει κάποια παράταση, πάρει κάτι ισχύει, κάτι διαφορετικό.
0: Τώρα όμως δεν ισχύει η παράταση. Τώρα 3 Αυγούστου τέλος. Δεν...
2: 3 Μάλιστα. Αυγούστου από ό,τι δείχνει δεν έχει δοθεί κάποια άλλη. Θα μπορούσε να, και από το Υπουργείο να δοθεί κάποια παράταση στην έκδοση διαβατηρίου με την παλιά ταυτότητα να μετακυληθεί πιο πίσω ο χρόνος, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτός ο συνοστισμός του κόσμου για την έκδοση διαβατηρίου. Ο κόσμος προφανώς, για κάποιους που θέλει να ταξιδέψει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν κλείσει σήμερα ραντεβού, θα το κλείσει τέλος Σεπτέμβρη, τέλος αρχές Οκτώβρη. Έχει για την έκδοση καινούργιας ταυτότητας. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα έχει το χρόνο για να βγάλει.
0: Και το διαβατήριο.
2: Να βγάλει το διαβατήριο άμεσα που τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο συνοστισμός.
0: Η ανάγνωση, βέβαια η εικόνα και η ταλαιπωρία το συζητάμε, ανάγνωση είναι η εξής. Ξέραμε από πέρσι ότι όσοι θέλουν ή έχουν σκοπό ή ταξιδεύουν με κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, εάν πάνε στην Ευρώπη μπορεί να πάνε μόνο με την καινούργια ταυτότητα. Άρα έπρεπε να βγάλουν ταυτότητα. Εάν πάνε στην Ευρώπη και δεν έχουν καινούργια ταυτότητα, πρέπει να έχουν σε ισχύ το διαβατήριο. Σωστό μέχρι εδώ. Προτίμησαν λοιπόν να μην βγάλουν την ταυτότητα εγκαίρως, αφού ξέρεις ότι θα φύγεις, και να τρέχουν τώρα να στέκονται στο πεζοδρόμιο κάτω από τον Τάλα Ήλιος μέσα στους 40 βαθμούς και 42 βαθμούς στο πεζοδρόμιο της Γούναρη για να βγάλουν το διαβατήριο πριν τους λήξει η προθεσμία για την έκδοση διαβατηρίου, αφού δεν έχουν την παλιά ταυτότητα. Αυτό είναι ελληνικό μυαλό. Τέλος.
2: Κύριε Ξανάλα, δεν γίνει και λίγο αδύνατο από την υπηρεσία να συντονιστεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, να εκπαιδεύσει προσωπικό, να βγάζει καινούργια διαβατήρια, να φέρει καινούργια μηχανήματα μέσα σε λίγο χρόνο, εφόσον παρατηρήσει ένα τέτοιο φαινόμενο.
0: Τα οποία διαβατήρια βγαίνουν σε συνδυασμό με αποστολή των στοιχείων στην Αθήνα, δεν είναι απλό.
2: Ακριβώς, κανένα διαβατήριο δεν εκδίδεται εδώ. Το έντυπο εκτυπώνεται στην Αθήνα. Είναι συγκεκριμένη υπηρεσία για λόγους ασφαλείας, η οποία εκδίδει το διαβατήριο.
0: Συν να πω ότι πολλοί κάνουν τρομερά λάθη, διότι η έκδοση διαβατηρίου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είναι πως πάμε για την ταυτότητα και σε 5 λεπτά τελειώνουμε 10. Δεν πρέπει, για παράδειγμα, να το πω να τα ακούσει ο κόσμος, να ακουμπήσουν ούτε τη φωτογραφία. Εάν έχουν φωτογραφία στο χέρι τους, δεν πρέπει να ακουμπήσουν ούτε τη φωτογραφία. Βέβαια, η φωτογραφία τώρα γίνεται και ηλεκτρονικά. Οπότε γλιτώνεις, γιατί παλιά τα διαβατήρια έτσι και ήταν η φωτογραφία με δακτυλικό αποτύπωμα. Την έβλεπαν στην Αθήνα, σου την επέστρεφαν άκυρη. Και έκανε στη διαδικασία την αρχή. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα.
2: Έχει ιδιαίτερες δικλείδες ασφαλείας σε ένα διαβατήριο. Είναι υποχρεωμένο το κράτος να τηρεί αυτές τις ιδιαίτερες δικλείδες ασφαλείας ενώ σε ένα διαβατήριο.
0: Γιατί μπορεί αν κάνουν λάθος και στο δώσουν.
2: Είναι κράτος.
0: Ακριβώς. Γιατί σου κάνουν λάθος και στο δώσουν, θα πηγαίνει στο γκισέ στο αεροδρόμιο και δεν θα το κάνουν δεκτό. Έτσι, υπάρχει και τέτοιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι όμως ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν οι συνθήκες οι οποίες να είναι ανθρώπινες και να φιλοξενούν ανθρώπους όταν κατά κύματα ο Έλληνας της τελευταίας στιγμής έρχεται εκεί για να βγάλει διαβατήρια. Δεν κύριε είναι οι συνθήκες εκεί.
2: Κύριε Ξανάλατε, εδώ θίγεται ένα άλλο θέμα. Το θέμα των κτηρίων που στεγάζεται η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα είναι οξύ και ειδικά με τα κτίρια αυτά τα οποία δεν έχουν καμία προδιαγραφή για αστυνομικές υπηρεσίες, για υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό. Δεν μπορεί ένα τέτοιο κτίριο, όπως είναι αυτό στη Γούναρη, να εξυπηρετεί κοινό. Έχετε μπει μέσα στο κτίριο αυτό, έχετε δει ποια είναι η διαρρύθμιση του κτιρίου αυτού.
0: Ένα μπουντρούμι σε ορόφους είναι.
2: Είναι ένα μπουντρούμι σε ορόφους.
15: Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν γίνει το νέο αστυνομικό μέγαρο. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι εδώ οι φορείς στην Πάτρα να βοηθήσουν να γίνει πράγματι το αστυνομικό μέγαρο, να μην δημιουργούμε προβλήματα. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί στο σημείο που έχει επιλεγεί, το οποίο έχουν υποδείξει οι ίδιοι φορείς εδώ, η τοπική κοινωνία έχει υποδείξει, οι τοπικοί φορείς έχουν υποδείξει το σημείο αυτό στην αστυνομία όταν αναζητούσαν οικόπεδο, υποδείξαν αυτό το σημείο. Μπορεί να δημιουργούνται κάποια θέματα με το κυκλοφοριακό, θα λυθούν και τα θέματα με το κυκλοφοριακό ή οτιδήποτε, όμως το κτίριο θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αποκτήσει πλέον για η Πάτρα ένα σύγχρονο αστυνομικό μέγαρο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Καμία υπηρεσία της αστυνομίας δεν στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο να τηρεί τις προδιαγραφές ενός αστυνομικού μεγάρου που εξυπηρετεί πολίτες.
0: Αυτό το πράγμα εκεί στα διαβατήρια, μπαίνεις σε μια στενή είσοδο, υπάρχει και το φυλάκιο εκεί μέσα, το εσωτερικό, με δύο καρέκλες για αναμονή, και πάρεις μετά στο ασανσέρ και μπαίνετε 2-2 και ανεβαίνεις απάνω και υπάρχει ένας χώρος εκεί με άλλες 5 καρέκλες και γύρω-γύρω να είναι ο κόσμος, άλλοι περιμένουν να μπουν να βάλουν τα χαρτιά τους, άλλοι περιμένουν να τους φωνάξουν, της κακομοίρας γίνεται και βγαίνει ο κόσμος και κάθεται στο πεζοδρόμιο. Αυτό εν έτη 2026 θυμίζει κάτω, υπό Σαχάρια Αφρική. Δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι. Δεν είναι κτίρια της αστυνομίας αυτές.
15: Δεν είναι κτίρια της αστυνομίας, είναι κτίρια τριτοκοσμικών χωρών. Δεν είναι κτίρια τα οποία μπορούν να στεγάσουν αστυνομικές υπηρεσίες. Και είναι και κακά και για τον εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και για τον ίδιο τον αστυνομικό ο οποίος εργάζεται. Φανταστείτε να εργάζεται σε ένα περιβάλλον, ένας αστυνομικός ο οποίος αισθάνεται τέτοια πίεση, όταν έχει συγκεντρωμένο τόσο κόσμο απ' έξω. Φανταστείτε τι ψυχολογική πίεση αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος, αν να αντέξει ένα οκτάωρο, όλο αυτό.
0: Εδώ πλακώθηκα στο πεζοδρόμιο όταν τους ανακοίνωσαν ότι παιδιά, μην περιμένετε, δεν πρόκειται να εξυπηρετηθείτε. Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Έγινε της κακομοίρας.
15: Είναι ανθρώπινο. Δεν μπορούν οι αστυνομικοί, όσο και φιλότιμο να έχουν, όσο και καλή διάθεση να έχουν, όσο και να θέλουν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο, που πραγματικά θέλουν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο και να μην φύγει κανένας παραπονεμένος, από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είναι οι συνθήκες τέτοιες εκεί που δυσκολεύουν τον κόσμο και τον εξαγριώνουν περισσότερο, όταν ο κόσμος αναγκάζεται σε ένα τόσο πολύ κόσμο να παραμένει πάρα πολλές ώρες σε ένα στενό τόσο χώρο, σίγουρα θα υπάρξουν και προβλήματα μεταξύ τους.
0: Τι να σας
15: είναι
0: πω.
15: Αντικειμενικά τα προβλήματα.
0: Απογοητευτική εικόνα, δυσάρεστη πολύ. Ο Κοσμάκης θα λοιπόν. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά ραντεβού εκεί, τουλάχιστον να πηγαίνουν με διαφορετικό τρόπο.
15: Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά ραντεβού.
0: Άλλο
15: δεν
0: και τούτο.
15: Ναι, δεν έχουν η υπηρεσία.
0: Γιατί,
15: δεν έχει...
0: γιατί να μην υπάρχουν.
15: Θα πρέπει και σε αυτό να υπάρχει ηλεκτρονικά ραντεβού. Βεβαίως, να υπάρχει μια ροή.
0: Σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικό ραντεβού πλέον. Να πηγαίνει μια ροή όπως πάτε στις ταυτότητες. Στις ταυτότητες μπορεί να έχει όγκο, αλλά στον εξωτερικό χώρο είναι μια άνετη κατάσταση. Έχει 3-4 ανθρώπους, ξέρω εγώ, 5 με κάποιον συνοδό, αν είναι κάποιος που θέλει. Και μπαίνουν σε 2-2-3-3 γραφεία και φεύγουν. Και έχει ροή. Έχει κόσμο όμως. Στο σύνολο είναι ροή. Έχει ροή. Εκεί αυτό το πράγμα, γιατί τους μαζεύουν απ' έξω. Ηλεκτρονικό ραντεβού, ρε φίλε. Πού βρισκόμαστε δηλαδή.
15: Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Έχετε δει απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το κάνουν. Θα πρέπει να το σκεφτεί η υπηρεσία να κάνει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Βεβαίως.
15: Και στα διαβατήρια να υπάρχει ηλεκτρονικό ραντεβού.
0: Βεβαίως. Είτε είναι μια έκτακτη περίπτωση τώρα που παίζει προθεσμία της 3 Αυγούστου, είτε κανονικά. Θέλω να βγάλω διαβατήριο κανονικά. Πότε μπορώ.
15: Αν γνώριζε ο κόσμος ότι υπήρχε ηλεκτρονικό ραντεβού, δεν θα πήγαινε τελευταία στιγμή να συνοστιστεί σε μία ουρά για να πάει. Τον βόλευε το ραντεβού του την ημερομηνία που το έβγαζε, δεν θα βγάζει διαβατήριο. Θα ξέρω ότι δεν θα μπορέσει να βγάζει διαβατήριο. Θα είχε
0: πάρει
15: τα μέτρα το έγκαιρα.
0: Βεβαίως. Το μόνο που μπορώ να δεχτώ εκτός ηλεκτρονικού ραντεβού είναι οι επίγουσες περιπτώσεις υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό, οι οποίες αποδεικνύονται βεβαίως με την διαδικασία που υπάρχει, η οποία να περνάει, να προηγείται όπως προηγούνται οι έγκυες και οι ανάπηροι στα γκισέ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα όλα, όλοι εμείς τα βγάζαμε με ηλεκτρονικό ραντεβού. Τι είναι αυτό το χάλι στη Γκούναρη. Τι είναι αυτό. Είναι και το κτίριο κακά χάλια, είναι και η λογική κακή και άχρηστη αντικοινωνική να μην υπάρχει ραντεβού και ηλεκτρονικό, είναι και ο Έλληνας που δεν καταλαβαίνει Χριστό, προσπαθεί να βγάλει διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα αντί να πάει με τη σειρά να αλλάξει ταυτότητα από πέρσι, το ξέρουμε, και να πάει για ραντεβού για το διαβατήριο, μετά να πάει για το διαβατήριο, να πάει για ραντεβού στην ταυτότητα και να πάει για το διαβατήριο. Είναι όλα αυτά μαζί και οι δύο εικόνες. Γελάει ο κόσμος. Δυστυχώς.
15: Όπως το είπατε, δυστυχώς θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι όσοι έχουν δημόσια θέση, όσοι έχουν θέση ευθύνη σε υπηρεσίες, και θα πρέπει να κάνουν έναν σωστό προγραμματισμό έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα ούτε στην εξυπηρέτηση του κόσμου, αλλά ούτε και στους υπαλλήλους, οι οποίοι κάτω από αντίξωες συνθήκες καθημερινά δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για να εξυπηρετήσουν όσο τον περισσότερο τον πολίτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
15: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Προσέξτε τώρα, ο Γέρον Γκύρης διάλεξε τον Ηλία Κλωναρίδη στο Θάλασσες. Έχω πει πολλές φορές ότι τα γερόντια ζούμε με αναμνήσεις. Πάρτε ένα τραγούδι. Για χαρά τη Δευτέρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνει.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Sky 89,4.
11: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου ατυχήματος, ενώ μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδούς της εξόδους για Λαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε με συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο Open, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως την μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής

0: πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, ανέθεσε τη διαχείριση της κρίσης στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Εχθές, για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από το 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα λυγεί η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Σε εξέλιξη είναι η εξόδους ακολουθία στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γυροκομείου Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο κημητήριο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε τα δελτία μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόροι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα, ωστόσο, θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Σήμερα κύριε και είναι η πιο ωραία μέρα του Ιουλίου. Κύριε κύριε. Μια χαρά. Ξυπνήσαμε, είδαμε σύννεφα, βροχούλα, ψιλόβροχο. Τι ωραία μέρα αυτή. Από το να έχουμε γίνει τον ήλιο πάνω το κεφάλι μας και να μας βομβαρδίζει με τις ηλιακές ακτίνες και να μας φορτίζει τις μπαταρίες εντός εισαγωγικών με 38 βαθμούς Κελσίου και ισχύ τρομερή. Άσε που οι ακτίνες του δημιουργούν και καρκίνο του δέρματος και μελανώματα. Κύριε κύριε. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα νετρίνα. Τα νετρίνα είναι μικροσωματίδια που προέρχονται και από τον ήλιο, μας βομβαρδίζουν δηλαδή, και είναι άκρως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Άρα προτιμούμε σύννεφα, βροχές και καταιγίδες.

Ο ήλιος είναι ένα ωραίο αστέρι. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι ένα όμορφο αστέρι. Έχει μια ωραία θερμοκρασία 6.000 βαθμών Κελσίου στην επιφάνειά του. Έχει ηλιακούς πίδακες που στέλνουν ενέργεια και φωτιά στο σύμπαν. Έχει τις ακτίνες του και τη διάδοση ενέργειας που φτάνει μέχρι τη γη. Έχουμε την ατμόσφαιρα που κάτι απορροφά και κάπως μας καλύπτει από όλο αυτό το σύστημα. Γιατί αν είχαμε την ατμόσφαιρα, δεν θα υπήρχε άνθρωπος. Δεν θα ζούσαμε στον πλανήτη αυτόν. Έστω και αν κάποιοι λένε ότι εντάξει, ο Θεός μας κλπ. Εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε ατμόσφαιρα, δεν θα μας έσωσε ούτε ο Θεός. Δεν θα υπήρχαμε καν δηλαδή. Μια και μιλώ για φυσική, να πω ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει πολλά κενά στη φυσική και μου είπαν ότι και το δικό μου πανεπιστήμιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης δηλαδή, το φυσικό που σπούδασα εγώ, και εκεί έχει 150 κενά. 160. Ακούσατε τον Μπρίτανη, τον κύριο Μπούρα, τι είπε στο Ξενάλατο, έτσι? Αυτά που είπε ο Μπούρα στο Ξενάλατο είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και πραγματικά, μα πραγματικά, θέλω να το τονίσω και να το πω αυτό. Για ποιο λόγο? Δεν είναι δυνατόν να λέμε διάφορα στην Ελλάδα, να λέμε π.χ. αλλοδαποί που έρχονται, που κάνουνε, που ράνουνε, να βρίζουμε, α, Πακιστανός, α, Αλβανός, α, Σομαλός, α, Αιγύπτιος, α, το ένα, το άλλο. Και τελικά αποδεικνύεται ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Όταν για παράδειγμα ανακοινώνεται επίσημα από την Ελστάτ ότι η οικονομία, ακούστε λίγο αυτό, η οικονομία της χώρας μας είναι σε κίνδυνο διότι δεν υπάρχουν αλλοδαποί εργάτες. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας Έλληνας δεν πάει για δουλειά εκεί που έχει ανάγκη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την παραγωγή της κλπ. Κλπ. Αποτέλεσμα, η οικονομία να κινδυνεύει από έλλειψη μεταναστών. Αλλά μην σας κάνει εντύπωση, λέγανε κάποτε οι Μπαγκλαντέζοι στις φράουλες, οι Ινδοί στις φράουλες κλπ. Κλπ. Και έλεγα εγώ, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά κάποτε το εργατικό κέντρο Αμαλιάδας, κύριε Γκύρη, μια και η Βάρδα και αυτά ανήκουν εκεί, στο κέντρο του εργατικού, έκανε μια προκήρυξη θέσεων και μάλιστα διασφάλισε, προσέξτε, διασφάλισε ότι το μεροκάματο θα ήταν το νόμιμο. Δηλαδή είπε το κέντρο του εργατικού, εγώ ο συνδικαλιστής, το Αρχηγόπουλο, λέω στον κύριο και στο Φλαμί, ελάτε για δουλειά στις φράουλες και θα πάρετε το νόμιμο μεροκάματο και θα έχετε την νόμιμη ασφάλεια. Η προκήρυξη θέσεων, αγαπητέ κύριε Κώστα Γκύρη, που και σήμερα είσαι ηχολήπτης, ήταν για 3.500 θέσεις εργασίας. Δηλαδή, ζητούσαν οι αγρότες στη Βάρδα, οι αγρότες στη Δυτική Αχαΐα, οι αγρότες στη Μανολάδα κλπ. 3.500 εργαζόμενους για να δουλέψουν στις φράουλες. Πόσοι Έλληνες πήγαν στο κέντρο το εργατικό να δηλώσουν συμμετοχή για δουλειά? Λέγε κύριε Γκύρη. Όχι μηδέν, εντάξει, πήγανε κάποιοι. 150 άτομα. Και προσέξτε, πήγανε 150 άτομα με διασφαλισμένο το ότι θα παίρνανε το κανονικό μεροκάματο. Όχι δηλαδή πάρε 20 ευρώ μαύρα. Κανονικά και με ασφάλεια. Δηλαδή δεν τους έλεγε ελάτε να δουλέψετε μαύρα, πάρετε 30 ευρώ και φύγετε. Όχι. Πόσο είναι? 8 ευρώ, 50 ευρώ τη μέρα, 60. Κανονικά. Και η ασφάλεια σου. Και πήγανε μόνο 150 άτομα. Ξέρετε που ήταν οι υπόλοιποι? Στα καφενεία στη Βάρδα, στα καφέ στην Αγίου Νικολάου, στα καφέ στη Ρίγα Φεραίου κλπ. Κλπ. Και λέγανε μετά υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα και βρίζανε τον ένα και τον άλλον. Όχι, δεν υπάρχει ανεργία. Απλώς
δεν θέλουμε να δουλέψουμε εκεί που πρέπει. Γιατί ο άλλος, εγώ τον καταλαβαίνω και τον δικαιολογώ. Δηλαδή ο Φλαμής και ο Γκύρης δεν μπορεί να μπει κάτω από ένα πλαστικό εκεί που έχουν τις φράουλες και να μπει από κάτω να μαζεύει φράουλες με 55 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπαίνει. Εγώ δεν μπαίνω. Ούτε εκείνος μπαίνει. Ο Μπαγκλαντέζος όμως, που έχει 50 βαθμούς στον Μπαγκλαντές θερμοκρασία, του φαίνεται εύκολο και μπαίνει. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να μην θέλω Μπαγκλαντέζους στην Ελλάδα, αφού τους έχω ανάγκη? Αλλιώς δεν θα έχω φράουλα, δεν θα έχω καρπούζι, δεν θα έχω τίποτα. Ποιος πάει να μαζέψει καρπούζια στην Ελλάδα? Εγώ πήγα προχθές και έκανα ρεπορτάζ για τα καρπούζια. Πήγα. Και πήγα μάλιστα στον νομό Ηλίας και πήγα και στα ορεινά. Δηλαδή πάνω από τη Μανολάδα. Και βρήκα μετανάστες να μαζεύουν καρπούζια. Ρωτάω το αφεντικό, που ήταν ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος επέλεξε να μείνει στην περιοχή του και να φυτεύει καρπούζια και να τα πουλάει κλπ. Και του λέω, καλά, Έλληνες βρίσκεις? Μου λέει, ποτέ. Το καταλαβαίνετε? Δίνει κανονικά μεροκάμα το άνθρωπος. Και μου λέει, δεν βρίσκω ποτέ Έλληνες. Ποτέ. Δεν έχετε κανένα να μαζέψει καρπούζια. Που δεν μπαίνεις κάτω από πλαστικό, που είσαι free, ελεύθερος. Αλλά κοιτάς το καρπούζι, να δεις αν είναι έτοιμο, αν είναι όριμο, το κόβεις, το φορτώνεις και το βάζεις στην άκρη. Ένα αυτό. Δεύτερο, πανεπιστήμια, επιστρέφω. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Γκύρη, αλλά έχετε καταλάβει, τύπο Πρίτανης, ότι το δημογραφικό χτυπάει πλέον και τα πανεπιστήμια? Δηλαδή οι κενές θέσεις του πανεπιστημίου, όταν το φυσικό έχει 180 άτομα και παίρνει 80, έχει 100 κενά. Γιατί δεν πήρε 180? Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν διότι συγγνώμη, αλλά μου ήρθε μια φωτογραφία και είδα τι είναι, εντάξει. Γιατί δεν έχουμε οικογένειες να γεννάνε. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχουν οικογένειες να γεννάνε παιδιά στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ έχω 5 φίλες, δεν είναι καμία έγκυος, ούτε καμία είναι γεννημένη, έχει γεννήσει. Λοιπόν, με μαθηματική ακρίβεια λοιπόν, του χρόνου θα έχουμε λιγότερους φοιτητές στα πανεπιστήμια. Το 2050 η Ελλάδα θα είναι 8,5 εκατομμύρια. Και πηγαίναμε για 11 και χάσαμε 2,5 εκατομμύρια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και αν δεν είχαμε και τους Αλβανούς, α, καλά. Πρέπει πλέον η Ελλάδα να αλλάξει τακτική και με αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που ένα παιδί γεννιέται στην Ελλάδα, να είναι Έλληνας και αποκτά ελληνική παιδεία. Δηλαδή, άμα ο πατέρας είναι Αλβανός, δεν με νοιάζει εμένα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Έχετε ένας από την Αλβανία και κάνει παιδί εδώ και πάει σχολείο. Έλληνας θεωρείται. Τι είναι ο Αλβανός παιδί, ο πατέρας του? Δηλαδή, εγώ, εμένα που η μάνα μου είναι Κεφαλονίτης, είμαι Κεφαλονίτης. Είμαι στην καταγωγή, έχω μια καταγωγή από την Κεφαλονιά. Τέλος. Έτσι και ο Αλβανός. Δηλαδή, ο πατέρας του ήρθε στην Ελλάδα. Γεννήθηκε εδώ το παιδί, προσέξτε, θα γεννήσει και αυτός και άλλα παιδιά μεθαύριο, και επειδή αυτός, επειδή ο πατέρας του ήταν Αλβανός, το παιδάκι το μικρό που γεννείται τώρα, που έχει παππού τον Αλβανό, θεωρείται και αυτός Αλβανός, γιατί λέγεται, ξέρω εγώ, Ραμολάρι. Ρε, είναι δυνατόν? Αλλάξτε τα αυτά.

0: Και πάω στο Καραμαδάνιο τώρα, γιατί χθες άκουσα την κυρία Ασπασία Ριγοπούλου, την διοικήτρια του νοσοκομείου, να λέει ότι βρήκε λύση τελικά με το θέμα αυτό, και του ακτινολόγου δηλαδή. Και από Δευτέρα θα έρθει μία η οποία μόλις τέλειωσε η ειδικότητα και θα μετακινηθεί και μία ακτινολόγος από τον Αγιαντέα του νοσοκομείου για ένα χρόνο για να κάνει βάρδια στο Καραμανδάνιο. Άρα λοιπόν θα έχουμε τρεις κατά την κυρία Ριγοπούλου. Χθες όμως έγινε κινητοποίηση από τους φορείς της πόλης στο Καραμανδάνιο. Να μιλήσω με τον κύριο Δάβουλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα σας κύριε Φλαμή.
0: Λένε κάποιοι, γιατί κάνετε την κινητοποίηση από τη στιγμή που η κυρία Ριγοπούλου βρήκε, λέει, κάποια λύση, έστω και προσωρινή.
1: Δεν ξαναδείτε, επειδή έχουμε εμπειρία από τις προσωρινές λύσεις που μετά καταντάνε να είναι πάγιες. Γιατί στον πύργο, μην το ξεχάσουμε, πόσο είναι, 2026, έχουν το 2020 μετακινούνται γιατροί για να συμπληρώνουν το εφημεριακό πρόγραμμα, έτσι, χωρίς να μπορεί να καλύψει εφημερίες στην Κεφαλονιά, το ίδιο. Στη Ζάκυνθο, παιδίατρος πάλι. Άρα θέλω να πω ότι οι προσωρινές λύσεις, προφανώς, όταν είναι προσωρινές, εντάξει, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας ορίζοντας μονιμότητας στις λύσεις. Δεν μπορεί να πούμε ότι είναι λύση μόνιμη και ριζική για το μοναδικό παιδιατρικό, ειδικά όταν μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, να έχουμε μετακίνηση αποδυναμώνοντας και το νοσοκομείο του Ιωαντρέα, έτσι, που έχει τεράστια εισρωή ασθενών, συρροή ασθενών, και δυνώνοντας το εφημεριακό πρόγραμμα των υπόλοιπων συναδέλφων. Να λέμε ότι λύνουμε ένα πρόβλημα μετακίνηση προσωπικού για άλλη μια φορά, εμβαλωματικές δηλαδή λύσεις. Η μόνη ρεαλιστική λύση, το τονίζουμε, το έχουμε 500 φορές, είναι η άμεση με κατεπήγουσα διαδικασίες προκήρυξη μαζικά θέσεων με ικανοποίηση όμως των μισθολογικών και εργασιακών ετοιμάτων μας. Γιατί, ναι, σαν το υπουργός λέει, εμείς τη βγάλαμε τη μία θέση. Δεν ήρθε κανένας να εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν υπάρχουν ακτινολόγοι. Άρα εμείς το κάναμε το χρέος μας, είναι θέμα ειδικότητας. Δεν υπάρχουν ακτινολόγοι στην Ελλάδα. Αυτό είπε ο κ. Γεωργιάδης όταν ήρθε στην Πάτα πριν ένα μήνα στο Καραμανδάνιο.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Η μία θα είναι, λέει, που έχει τελειώσει ειδικότητα. Εντάξει, δεν θα έχει και την εμπειρία τη μεγάλη, αλλά πες ότι κάτι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θα έρθει, έχει τελειώσει ειδικότητα. Θα έρθει σαν αγροτικός γιατρός. Άρα τυπικά δεν έχει και δικαιοδοσία να σφραγίζει και πιστογνωματεύσεις. Δεν θα έρθει δηλαδή σαν ειδικευμένη, ότι βγήκε επικουρικό, ξέρω εγώ, και την προσλάβανε. Θα διοριστεί κάπου σαν γιατρός υπαίθρο αγροτικός, και από εκεί που θα διοριστεί αγροτικός θα την αποσπάσουν το Καραμανδάνιο. Αυτό θα γίνει. Αυτή θα είναι διαδικασία.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Το ζήτημα όμως.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα δηλαδή ότι θα μπορεί να κάνει μια πλήρη εργασία ακτινολόγου γιατρού.
1: Ακριβώς. Και το θέμα, εντάξει, γιατί εμείς στεκόμαστε και στην ουσία. Δεν στεκόμαστε τυπικά μόνο. Θα μπορούσε ο συνάδελφος να ήταν ειδικευμένη σε παιδόν και να γινόταν αγροτικός και να αποσπαζόταν. Το ζήτημα είναι η ουσία για μας. Ότι μιλάμε και για παιδιατρικούς ασθενείς, και όταν μιλάμε παιδιατρικούς, πιάνει από νεογνά μέχρι και 16 ετών. Τα νεογνά ειδικά απαιτούν μια εμπειρία συγκεκριμένη. Δεν μπορεί. Δηλαδή το γράφουν και συνάδελφοι διευθυνολόγοι, δηλαδή σε χαρτί που είχαν αποστείλει και προς τη διοίκηση του Αγίου Ανδρέα και σε γνωματεύσεις που βρήκαν στο φως δημοσιότητας, ότι είναι μειωμένη διαγνωστική ακρίβεια η εξέταση, υπήρχε διαγνωμάτευση λόγω ηλικίας ασθενούς. Γιατί η παιδοακτινολογία δεν αποτελεί εξειδίκευση επίσημη στην Ελλάδα, και όπως και πολλές εξειδικεύσεις παιδιατρικής. Αποκτάται με την εμπειρία. Δουλεύει κάποιος σαν παιδιατρικό νοσοκομείο 10 χρόνια και βαφτίζεται ακτινολόγος που έχει εμπειρία στα παιδιά. Δεν υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Και η μόνη επαφή που έχουν οι συνάδελφοι ακτινολόγοι, αν δεν δουλεύουν σε νοσοκομείο που έχει παιδιά, είναι 4 ολόκληροι μήνες στην ειδικότητα. Δηλαδή, ένας 50χρονος ακτινολόγος έχει δει παιδιά 4 μήνες πριν 30 χρόνια. Άρα θέλω να πω, εκείνη η ουσία για μας. Δεν μπορούμε να λέμε, για να λέμε για την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να λέμε να βαφτίσουμε τις εμβαλωματικές αυτές λύσεις ως μόνιμη λύση ή ως κέρδος για το νοσοκομείο, γιατί μετακινούμε έναν συνάδελφο αλλού, και επειδή εμείς έχουμε εμπειρία από το κομμάτι των μετακινήσεων, αν δεν δοθούν κίνητρα για να έρθουν συνάδελφοι, πάλι θα λέμε ότι έχουμε μετακινήσεις για μεγάλο διάστημα. Για άλλη μια φορά, όπως και με την Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στον πύργο. Δεν έχουμε εμπειρία πλέον, δεν είναι, και έχουν παραιτηθεί και πολλοί συνάδελφοι.
0: Και το θέμα είναι ότι η λύση, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο. Πρέπει να δοθεί συνολικά και όχι μόνο για το Καραμανδάνιο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και που λέτε τώρα, είναι πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν θα έρχονται στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία για δουλειά, λόγω των συνθήκων και των χαμηλών μισθών.
1: Ακριβώς στην Πάτρα κιόλας. Γιατί τα ψάξαμε τα στοιχεία. Υπάρχουν ακτινολόγοι, τελικά δεν υπάρχουν. Γιατί δεν είχα και εικόνα προσωπικά να το πω. Είναι γραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας 75 ειδικευμένοι ακτινολόγοι. Δηλαδή στην Πάτρα, στην πόλη μας μόνο. Όχι Αίγιο κτλ. Και από αυτούς στο δημόσιο τομέα, εσύ και ΔΕΠ, δηλαδή και οι πανεπιστημιακοί μαζί επιμελητές, είναι 24. Άρα λοιπόν, μιλάμε για 51 συνδεδεμένους, πάνω από τα 2 τρίτα, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Προτιμούν να εργαστούν. Ακριβώς γιατί δεν έχει εφημερίες. Έχει διπλάσιες απολαβές περίπου. Άρα λοιπόν, γιατί να έρθει ένας συνάδελφος όταν έχει μια διέξοδο στον ιδιωτικό τομέα, να έρθει να κάνει 15 εφημερίες το μήνα, να έχει ένα κίνδυνο να μετακινηθεί κιόλας. Ήδη χθες που μιλάγαμε, μετακινήθηκε. Μίλαγα μια συνάδελφο οριλάβ στο Καραμανδάνιο, που είναι από το Τόμι Ανοπόλης, που τη μετακινούν στον Αγιο Ανδρέα να καλύψει εφημερίες. Ο παιδοκαρδιολόγος του Καραμανζάνιου παραιτήθηκε. Άρα λοιπόν απομένει όλη η περιοχή της Ελλάδας με μία μόνο παιδοκαρδιολόγο από το Ρίο. Που ήταν
0: άρα λοιπόν
1: συνάδελφος.
0: Ο ακτινολόγος λοιπόν, πάει σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό και βρίσκει την υγεία του, που λέμε εντός αγωγικών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι όταν μιλούμε και για κουρεμένους μισθούς, γιατί δεν νομίζω ότι είναι τσαλοσύνη, όταν μιλάμε ήδη από το 2012 πετσοκομμένους 30% του μισθού των γιατρών, στον ονομαστικό επίπεδο, έτσι. Και έχουμε και αποφάσεις ακόμα και δικαστηρίων ενώτατων που, που αποφασίζουν ότι είναι παράνομη και καταχρηστική αυτή η μείωση των μισθών. Τι μετακινήσει, ένα περιβάλλον εργασιακό μετακινήσεων, υπερεργασία, υπερεφημέρευση, προφανώς δεν θα τα βάλει τα χαρτιά του. Και το λέμε και εδώ ότι πάντα φτάνουμε να βλέπουμε ένα πρόβλημα, η πολιτεία εννοώ, όταν φτάσει στο μη παρέκει. Επί ένα χρόνο υπηρετούσαν δύο ακτινολόγοι. Αν αυτές οι θέσεις βγαίνανε τότε μαζικά, με τις πλήρες των κινήτρων, θα βάζανε στενά τα χαρτιά τους. Όταν μείνει ένας, ποιος θα βάλει να είναι ο δεύτερος να κάνει 15 εφημερίες? Δεν θα τα βάλει τα χαρτιά του. Και μάλιστα ο ένας συνάδελφος που ήταν στο Καραμανδάνιο είχε επιλέξει να δουλεύει στο δημόσιο τομέα, όντας πριν με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δηλαδή δείχνει, αποτυπώνει και το πρόβλημα όπως το βάζουμε. Και αναδεικνύει το ζήτημα. Και σε συνάντηση που είχαμε και με διάφορους συναδέλφους και στο Καραμανδάνιο κτλ. Και αυτοί συμφωνούν μαζί μας ότι είναι θέμα κινήτρων ξεκάθαρα. Και ναι. Εργασιακού περιβάλλοντος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ανακοίνωσε η κυρία Ριγοπούλου αυτές τις δύο θέσεις, φτάνουν αυτές για το Καραμανδάνιο ή θα έχουμε πάλι κενά?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι λένε και οι συνάδελφοι που μίλησαν μαζί τους, ορθοπαιδική χειρουργία κτλ. Και για να βγαίνει και το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να έχει και οι τρεις ακόμα, δηλαδή για να βγαίνει να καλύπτουν 30 μέρες το μήνα, θα πρέπει να κάνουν 10 εφημερίες ο καθένας. Πραγματικά ένα άνθρωπο. Για μας χρειάζονται τουλάχιστον 4 ακτινολόγοι για να καλύψουν το πρόγραμμα. Και αν πούμε ότι θέλει και να πάρει και ένα άδεια
0: για το καλοκαίρι,
1: το πρόγραμμα
0: θες
1: 5. Θες 5, για μένα θέλεις 5. Για να καλύψει ένα μήνα στο μοναδικό παιδιατρικό
0: νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Και για μας δεν είναι και γενικότερο σχεδιασμό, ειδικά στο κομμάτι της παιδιατρικής παροχής φροντίδας. Γιατί όταν έχουμε μισές κλινικές από εδώ, μισές από εκεί, χειρουργία στο Καραμανδάνιο και εξειδικευμένα χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Άρα δηλαδή μπορεί να έρθει να τροχιώσει ένα παιδί και μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών δεν έχει. Πρέπει να πάει στο Ρίο. Μονάδα εντατικής νεογνών δεν έχει. Πρέπει να πάει στον Άγιο Αντρέα που γίνονται χειρουργία. Καταλάβατε, δηλαδή μιλάμε για ελλείψεις και σε άλλα θέματα. Είναι η κορυφή του παγόβουνου το παιδοκτηνολογικό κάθε φορά, όπως είχαμε και τα αναισθησιολογικά πριν 4 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι μια
0: πλάγα. Αλλά κακώς πανηγυρίζουν εκεί στη διοίκηση κλπ.
1: Είναι το κλασικό ότι βάζω δύο ονόματα στην εφημερία, κάλυψα το πρόβλημα. Αυτό είναι, κάτω το χαλί. Ό,τι έγινε και με τον πύργο και με τις μετακινήσεις, αντί να βελτιωθεί, έχουμε, δηλαδή, έχουμε παράδειγμα αυτό. Με τις διακομίζονται 200 περιστατικά κάθε μήνα τον πύργο. Άρα λοιπόν ούτε μετακινήσεις έλυσαν το πρόβλημα. Και συνεχίζουν και έρχονται 200. 5 χρόνια. Και το μόνο που έγινε είναι να παραιτηθούν 5 παθολόγοι από τις μετακινήσεις.
0: Κατάλαβα. Από Ράτζα πώς πάμε γενικά στα νοσοκομεία?
1: Από Ράτζα γενικά θα σας πω και σε αυτό το θέμα. Από Ράτζα συνεχίζουμε και έχουμε αρκετά Ράτζα. Τώρα ξεκινάμε εφημερία. Δεν έχουμε ακόμα για 10 αριά στο Ρίο, αλλά ξεκινάμε Παρασκευή και Σάββατο εφημερία. Που πιστεύω θα μεγιστοποιηθούν. Είχαμε τη Δευτέρα γύρω στα 40. Και μάλιστα είχαμε και ασθενείς. Έκτη μέρα ανέβηκε στα επίγοντα.
0: Αυτό λέω, γιατί μου έστειλε τώρα μία κυρία εδώ, μου έστειλε φωτογραφία χθες το βράδυ συγκεκριμένα και μου λέει, σου στέλνω τη φωτογραφία, μου λέει από την πέμπτη μέρα που είμαι σε Ράτζο.
1: Και για να λέω και για να τονίσω και για τη στάση της διοίκησης κάτι, βγάλαμε και καταγγελίες ανένωση γιατρών χτες, γιατί έχει προχωρήσει η διοίκηση του νοσοκομείου του Ρίου δεύτερη φορά σε κλήση σε μένα, εντάξει, ως πρόεδρο της ΕΙΝΑΦ προφανώς, για δηλώσεις που έκανα για τα ράντια στα επίγοντα. Για προσπάθεια εκφοβισμού. Που είπαμε την αλήθεια. Είπαμε ότι έχουμε ασθενείς μείναν 5 μέρες και μας καλούν συμπληρωματική δήλωση. Ποιος είναι αυτός ο ασθενής, υπήρξε, δεν υπήρξε, δεν μας απαντήσατε. Δεν σκέφτεται, ξέρει η υπηρεσία κάθε μέρα ποιος είναι, πόσες μέρες είναι κάτω.
0: Και τι είναι αυτό, ένα αντικείμενο έρευνα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο? Δηλαδή, αν εγώ πάω με μια κάμερα και τραβήξω αυτό τα ράντα που μου πούνε σε κατηγορώ γιατί μπήκε στο νοσοκομείο παράνομα.
1: Μα το θέμα είναι, σας λέω, ότι όταν βγαίνει δικαστικός φορέας και το τονίζει, είναι ξεκάθαρα προσπάθεια εκφοβισμού. Ειδικά για μια τέτοια κατάσταση που θα έπρεπε να είναι ντροπή για το νοσοκομείο. Και να βγαίνει το νοσοκομείο και να κάνει κραυγές αγωνίας για τη δίκη.
0: Την έχω πατήσει εγώ, οπότε πάω να κάνω ρεπορτάζ για τα Ράτζα. Με κυνηγάνε και από την ασφάλεια του νοσοκομείου, παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι. Κάνω δύο πλάνα, φεύγω, πάω στον πρώτο, ξανακατεβαίνω πάλι κάτω. Με κυνηγάνε πάλι, δηλαδή αυτό γίνεται συνέχεια. Όπως τα ξέρω αυτά. Δεν θέλουμε προς τα έξω να φανούν τα Ράτζα.
1: Το ξέρω το ζήτημα, ότι όσο και να προσπαθούν, δεν κρύβονται τα ράντια. Είτε ακριβώς, είτε πάνε σε μεγαλύτερο χώρο με την ανάπλαση των επιγόντων που έπρεπε να γίνει, έτσι μην παρεξηγηθώ. Χρόνια τώρα ενάπλευση των επιγόντων, γιατί ήταν όντως πολύ παλιά τα τεπ του Ρίου και σε άσχημη κατάσταση. Αλλά και πάλι το μόνο που θα κατορθωθεί είναι απλά να είναι σε μεγαλύτερη απόσταση ασθενής. Γιατί η συρροή των περιστατικών είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και εμείς είχαμε θέσει εδώ και τους προβληματισμούς μας ότι υπάρχει ανάγκη για μια μελέτη για καινούργια πτέρυγα, εφόσον έχει αυξηθεί τόσο πολύ η συρροή περιστατικών. Όταν νοσηλεύει παθολογική είναι 300% πληρότητα και στο Ρίο και στον Αγιο Αντρέα. Και προφανώς αυτό δείχνει ότι θέλει και άλλη κλινική. είπε και ογκολογική κλινική τώρα, επειδή είναι και επίκαιρο το κομμάτι του ογκολογικού, που δεν περιλαμβάνεται στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, δημιουργία ογκολογική κλινική, ούτε του νέου οργανισμού. Το οποίο και αυτό το τονίσαμε. Ναι. Στο νοσοκομείο, στο μοναδικό νοσοκομείο νομαρχιακό, α το πούμε, περιφερειακό κεντρικό, που δεν έχει ογκολογική κλινική. Που εξυπηρετεί τέσσερις νομούς κιόλας, έτσι δεν εξυπηρετεί μόνο την Πάτρα, η Λία, το Λοκαρνείο, είναι νησιά. Και νοσηλεύονται οι ογκολογικοί στη Βαχμένη στα Ράντα. Δηλαδή αυτά για μας είναι μείζωνα ζητήματα. Και αδιαπραγμάτευτα δηλαδή. Θεωρούμε τραγική κατάσταση σαν εικόνα αυτό και για τους ασθενείς τους ίδιους και σαν συνθήκες νοσηλείας, και γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό με τα Ράντα, πάντως είναι πραγματικά τρομερό. Σας το λέω δηλαδή ότι δεν θέλει καμία μα καμία δείξη, και λογικό, την καταλαβαίνω εγώ τη δείξη, την κάθε δείξη. Δεν θέλει να βγαίνει προς τα έξω το θέμα των Ράντζων. Ταλαιπωρείται και ο κόσμος, υπάρχουν Ράντζα σε όλα τα νοσοκομεία. Αλλά όταν δει δημοσιογράφο με κάμερα ή με κινητό να είναι εκεί γύρω-γύρω, τον κυνηγάει. Και τον κυνηγάνε, μας κυνηγάνε δηλαδή, επειδή δεν θέλουν να βγει προς τα έξω το θέμα αυτό. Είδες και τα γράμμα, κύριε Γκύρη. Είδες τα γράμμα. Είχε πλάκα, γιατί προχθές είχε και μια ημερίδα, λέει, στην Πάτρα, το μάθες. Για την επικινδυνότητα, λέει, του ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού. Και μιλήσανε κάποιοι που δεν έχουν σχέση με το ρεπορτάζ, πόσο μάλλον το επικίνδυνο. Από τα γραφεία μιλήσανε δηλαδή. Τι τρομερό, αλλά εντάξει παιδιά, υπάρχουν στην Πάτρα, και το έγραψα εγώ, κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν πάει στην Αλβανία, που έχουν πάει σε φωτιές και έχουν εγκλωβιστεί, που έχουν μπει σε σεισμούς μέσα σε κτίρια για να καταγράψουν διασώσεις μέσα στα κτίρια που έχουν πέσει και θα μπορούσε να γίνει και άλλος σεισμός, π.χ. Λευκάδα, και να μας πέσει το κεφάλι τίποτα. Λοιπόν, όταν κάνετε λοιπόν κάποια ημερίδα και θέλετε να καλείτε κάποιους ανθρώπους, δημοσιογράφους που είναι να μιλήσουν για την επικινδυνότητα, να καλείτε αυτούς που πρέπει και όχι τους άσχετους με αυτό το θέμα. Εμένα, ας πούμε, αν με καλέσεις να πω πως στείνετε μια σελίδα εφημερίδα, θα σου πω πάρ' το Μάγνη ή πάρε, ξέρω εγώ, το Γράψα, γιατί ξέρουν πιο καλά από μένα. Αν μου πεις βέβαια να μιλήσω για επικινδυνότητα στο ρεπορτάζ, θα σου πω ναι, οκ, okay, το κάνω. Δηλαδή έκανε στο είδος του και απορώ πραγματικά με αυτά τα οποία, με αυτές τις ημερίδες που γίνονται, και πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνονται οι επιλογές για άσχετους ανθρώπους με το αντικείμενο. Σε άλλα μπορεί να είναι καλή, λέω, το αντικείμενο αυτό, καταλαβαίνετε. Διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
12: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
11: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
12: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
11: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Sky 89,4.

τώρα μου λέει και ο φίλος μου ο Νίκος που μου στείλε φωτογραφίες, κύριε Γκύρη, έχουμε λέει πάνω από το Σέγας στην Πάτρα εδώ σύννεφα μαμά τους, θα ξέρεις αυτά μαμά τους που είναι, μοιάζουν με γυναική αστήθη και εδώ είναι η μαμά τους. Τα έχεις δει αυτά κύριε Γκύρη εσύ, τα ξέρεις τα μαμά τους. Τώρα λέει μαμά τους σύννεφα πάνω από το Σέγας. Εντάξει, σήμερα δεν θα πάτε για μπανάκι ή μπορεί να πάτε για μπανάκι και να πάτε με βροχούλα ή με συννεφιά. Είναι κακό. Έχεις κάνει κύριε Γκύρη εσύ μπάνιο με βροχούλα? Εγώ κάνει μπάνιο με κατακλυσμό. Ναι. Εγώ με κατακλυσμό. Μιλάμε για πλημμύρα. Γιατί ξέρεις εκεί ήμουνα με καταιγίδα. Όχι, δυστυχώς δεν πρόλαβα, γιατί ήμουνα στην Ινδονησία και εκεί λοιπόν πώς γίνεται η καταιγίδα? Όταν υπάρχει rainy season, δηλαδή Γενάρη ξέρω εγώ μήνα, έχει έξω 32 βαθμούς, 30-32, μπαίνεις να κολυμπείς στην πισίνα π.χ. και ξαφνικά σε 5 λεπτά μέσα ο ουρανός μαυρίζει. Δεν προλαβαίνεις καν να βγεις από την πισίνα πάνω στο πόδι δηλαδή. Και ξαφνικά μέσα σε 5 λεπτά κατακλυσμός.

0: Για να πάω τώρα σε ένα μεγάλο θέμα το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί και μας απασχολεί. Και λέω δυστυχώς γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάνω θέμα για την κυβωτό της αγάπης. Γι' αυτό λέω δυστυχώς. Δηλαδή έπρεπε κάποτε να πω σταματώ να κάνω θέματα για την κυβωτό της αγάπης γιατί το θέμα λύθηκε. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον είχε παρελθόν, έχει παρόν και θα έχει και μέλλον. Καλημερίζω την κυρία Πετράδου. Καλημέρα κυρία Πετράδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πότε θα ησυχάσουμε από αυτό το θέμα?
1: Τι να σας πω, ελπίζουμε να ησυχάσουμε κι εμείς. Έχετε δίκιο, δεν μπορεί μόνιμα να ζητάμε βοήθεια. Πρέπει ναι. Κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Για ποιο λόγο τώρα γίνεται, πώς φτάσαμε πάλι στα ίδια σημεία, στα ίδια επίπεδα, για πέστε μας.
1: Εμείς τα τελευταία χρόνια δεν παίρναμε κάποια κρατική επιχορήγηση γιατί μειωνόταν το νοσήλιο. Οπότε εκεί χάναμε κάποια χρήματα και δεν μπορούσαν να καλυφθούν με το ποσό της επιχορήγησης που μας δίνανε. Και τώρα καταλήξαμε να είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Φυσικά το νοσήλιο παραμένει σταθερό από το 2008, 18 χρόνια τώρα. Καταλαβαίνετε ότι 18 χρόνια τώρα δεν υπάρχει κάτι ίδιο. Δεν υπάρχει κάποιο οτιδήποτε ίδιο σε ποσά. Μισθή, ρεύματα, ΔΕΗ, τίποτα δεν είναι ίδιο. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο. Εμείς τώρα αυτό που ζητάμε και θέλουμε είναι μια αύξηση του νοσηλείου και μια κρατική επιχορήγηση σταθερή για να μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά που έχουμε μείον κάθε μήνα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει ελπίδα σε αυτό ή το βλέπετε λίγο δύσκολο?
1: Ύστερα και από τη χθεσινή συνάντηση που είχαμε με όλους τους φορείς της πόλης, πιστεύουμε πως αν όλοι μαζί κινηθούμε, μπορεί να γίνει κάτι.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή εννοείται για την αύξηση του νοσηλείου και για ταυτόχρονα για την κρατική επιχορήγηση.
1: Και για την κρατική επιχορήγηση και για τα δύο.
0: Μάλιστα. Μήπως και βρεθεί άλλη άκρη. Τώρα δηλαδή εκεί οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι?
1: Είναι με έναντι. Δεν είναι εντελώς απλήρωτοι, είναι με έναντι. Το τελευταίο διάστημα είμαστε με έναντι. Παίρνουμε κάποιο ποσό, μένει κάποιο φίλοι. Ξανά κάποιο ποσό.
0: Ναι, όμως αυτό δεν είναι και λύση τώρα, γιατί ξέρετε και ο άλλος ψάχνει να βρει μια άλλη δουλειά, δεν μπορεί να ζήσει εκεί. Οπότε λοιπόν αναζητά προφανώς κάπου αλλού κάτι καλύτερο. Το ίδρυμα μπορεί να μείνει χωρίς νοσηλευτές εξειδικευμένους που να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή πολλά τα προβλήματα.
1: Προφανώς είναι πολλά τα προβλήματα. Εννοείται πως πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Όχι.
0: Μάλιστα. Και όσον αφορά τώρα βγαίνουν οι βάρδες, δηλαδή είμαστε εντάξει σε αυτό ή έχετε εκεί
1: ακόμα,
0: θέματα?
1: Όχι, είμαστε εντάξει ακόμα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Και το προσωπικό με αυτοθυσία δουλεύει, παρόλο που παραμένει απλήρωτο, συνεχίζει να δουλεύει, συνεχίζει να φροντίζει αυτά τα παιδιά. Δεν μπορώ να πω. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά ήρωες αυτοί οι άνθρωποι εκεί, γιατί το να δουλεύεις και να έχεις πάρει, να έχεις πληρωθεί με έναντι κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο. Έτσι είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να ξέρει ο άλλος ότι θα πάρει το παιδί του δουλειά και μπορεί και να μην πληρωθεί. Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Ακριβώς. Έτσι. Έχετε απόλυτο
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε πρώτες ήδη πρώτες ανάγκες κλπ. Σε φαγητά, σε καθημερινότητα, τα έχουμε αυτά. Είμαστε καλυμμένοι ή θέλουμε και εκεί βοήθεια?
1: Είχαμε και μετά από μια τελευταία ανάρτηση που κάναμε, έχουμε μαζέψει αρκετά και τρόφιμα και ήδη καθαριότητες. Φυσικά, ποτέ δεν σταματάμε να έχουμε ανάγκη. Πιο πολύ σε ήδη καθαριότητες που δεν χαλάνε. Δηλαδή σε πάνες, σε σκόνη πλυντηρίου, σε απορρυπαντικά, αυτά που δεν έχουν και άμεση λήξη.
0: Ναι.
1: Αυτά πάντα τα χρειαζόμαστε.
0: Οι πατρινοί βοηθάνε?
1: Φυσικά και βοηθάνε.
0: Δηλαδή το ίδρυμα το έχουν έτσι.
1: Στην Πάτρα, έχουν αγκαλιάσει οι πατρινοί και οι πατρινοί το συντηρούν τόσα χρόνια.
0: Ναι. Αυτό. Ωραία. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Ξέρω ότι και η περιφέρεια στο πλευρό σας και η κυρία Ντάτσικα προσπαθεί από ό,τι έχω μάθει και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να ξέρετε ότι και εγώ από την πλευρά μου έκανα μια κίνηση και στον Αντένα για την τηλεμαραθώνιο. Ελπίζω να σας επιλέξουνε. Γιατί θα γίνει τηλεμαραθώνιος μεγάλος στον Αντένα. Οπότε εγώ πρότεινα το δικό σας ίδρυμα για να βοηθηθεί. Ελπίζω να τα καταφέρω και εκεί. Ελπίζω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Πολύ και
0: δεν μπορώ να το υποσχεθώ αυτό. Απλώς σας λέω ότι έχω κάνει. Έτσι, δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, αλλά Αυτό ναι. έχω κάνει εγώ από την πλευρά μου. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Σε χάος λέει η Μιλέ Φαρμέρα, ότι υπάρχει χάος. Είναι η Μιλέν Φαγμέρ, μια Καναδή τραγουδίστρια από το Μόντριαλ, η οποία τραγουδά στα γαλλικά βέβαια. Και αυτό το τραγούδι που λέγεται «Σε καός», δηλαδή υπάρχει χάος, το τραγουδάει στο Stade de France, στο Παρίσι, μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Πραγματικά χάος υπάρχει παντού. Όπου για να κοιτάξουμε γύρω-γύρω, χάος υπάρχει, κύριε Γκύρι. Οπότε καλά κάνεις και έβαλες αυτό το τραγουδάκι της Μιλέν Φαγμέρ.

Και λέει κιόλας. Έμοιανε βάλει, δεν πηγαίνει τίποτα καλά. Είσαι καό σακωτέ. Διότι μου αμπιμέ, έτσι λέει το κομμάτι αυτό. Και λέει «Je cherche une amie qui va m'aider», σημαίνει ψάχνω μια ψυχή να μου βοηθήσει σε αυτό το χάος που υπάρχει γύρω μου.

Ωραία, μιλήσαμε και για την Μιλέν Φαγμέρ, την υπέροχη αυτή Καναδή τραγουδίστρια. Δεν την ακούω, αλλά μ' αρέσει το κομμάτι πάρα πολύ. Δεν ακούω τέτοια μουσική εγώ, αλλά μ' αρέσει πολύ αυτά τα κομμάτια. Οπότε σας το βάλω και ο κύριος Γκύρης και σας είπα εγώ περίπου τι λέει, με τα λίγα γαλλικά που ξέρω.

Λοιπόν, είχαμε και πολλές στο αστυνομικό δελτίο και συλλήψεις είχαμε πολλές. Μάλιστα είχαμε και σύλληψη πριν μερικές ώρες και πήγαν και εισαγγελέα κιόλας κάποιων ανθρώπων για κάποιες καβάντζες με ναρκωτικά που είχαν στήσει, που λέτε, στην περιοχή των Ροητίκων αλλά και στην περιοχή του Παυλόκαστρου. Τρεις συλλήψεις. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών έχει και εταιρεία στην Όθωνος Αμαλίας, την Οδό. Αλλά φαίνεται ότι είχε, κατά το κατηγορητήριο, δεν ξέρω αν τελικά θα αποδειχθεί, έκανε και δουλίτσες με ναρκωτικά στην Πάτρα. Τρεις συλλήψεις. Είχαμε και έξι συλλήψεις χθες των Μπράβων από την Ηλία, οι οποίοι κάνουν δουλίτσα στα μαγαζιά της Πάτρας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει ανακοινώσει η αστυνομία τρία μαγαζιά, είναι τέσσερα κανονικά, δεν ξέρω. Μήπως ο τέαρος δεν ήθελε να κάνει κάτι, δεν ξέρω. Πάντως εγώ ξέρω ότι πήγαν σε τέσσερα μαγαζιά, δηλαδή ένα στην Πάτρα στην Ακτή Δημαίων, ένα άλλο στο κέντρο και δύο στο Ρίο. Η αστυνομία λέει τρία μαγαζιά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως η αστυνομία την έχει πατήσει τότε γιατί σε πρώτη φάση δεν υπήρξε η κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε τι κάνουν αυτοί, αυτοί θα είναι ελεύθεροι. Μετά όμως παρενέβη ο εισαγγελέας και ο ανακριτής και τώρα πριν από μερικές ημέρες εκδόθηκε ένταλμα και χθες είχαμε σύλληψη 6 ατόμων εκ των 10-12 των ταΐδων που είχαν πάει στα μαγαζιά αυτά ένα Σαββάτο βράδυ, μια νύχτα, ξημερώματα μάλλον Κυριακής, και στο πρώτο ρίξανε κάτι χαστούκια στον ιδιοκτήτη, στο άλλο επίσης, στο τρίτο μαγαζί χτύπησαν με μπουνιές στον ιδιοκτήτη και ξυλοφόρτωσαν άγρια εργαζόμενο στην πόρτα, ο οποίος άνθρωπος ήξερε πολεμικές τέχνες και είναι και γερό παιδί και από τα παιδιά που έχουν αποδείξει ότι πραγματικά ξέρουν να στέκονται στο επάγγελμα αυτό, με τα λάθη του κλπ. Καμιά σημασία, είναι από τους πλέον καλούς για τη δουλειά αυτή, αλλά το ότι πέσανε 10 άτομα, τι να προλάβει να κάνει ο άνθρωπος όταν έχει 10 αντιπάλους εκ των οποίων οι δύο γεροί πυγμάχοι. Πάνε ανακριτή αυτοί να απολογηθούν για τις πράξεις τους και για την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής ομάδας.

Λοιπόν, τώρα κοιτάγα λίγο τον καιρό και βλέπω ότι σύμφωνα με το meteo.gr θα έχουμε καταιγίδα στην Πάτρα, έτσι δίνει, 6 το απόγευμα. Λέει ότι θα έχουμε καταιγίδα, επαναλαμβάνω, 6 το απόγευμα, αλλά 9 το βράδυ θα έχουμε καθαρό ουρανό. Θα είναι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, μία μικρή καταιγίδα, 3 με 6 το πολύ, κάπου εκεί, και μετά θα έχουμε καθαρό ουρανό κατά το meteo.gr. Η ενημέρωση αυτή είναι πριν από λίγο. Θα κοιτάξω και άλλο site να δω, για να μην σας λέω μόνο από ένα site. Θα κοιτάξω και το Venda Sky, το οποίο το εμπιστεύομαι κιόλας, για να δούμε. Αυτή τη στιγμή το Venda Sky δίνει καταιγίδα στο Ιόνιο και 3 το μεσημέρι πλησιάζει αυτή η καταιγίδα την Πάτρα. Όντως, δηλαδή από 3 και μετά μέχρι 6 το πολύ θα έχουμε δυνατή βροχή στην Πάτρα με βάση 2, επαναλαμβάνω, μετεωρολογικά site. Το βλέπουμε. Το βλέπω. Κύριε Γκύρη, έχεις κανένα νέο από τα δικά σου? Έχεις δει κάτι εσύ από τα δικά σου, τις δικές σου μετρήσεις? 4 δείχνει εσένα, 4 η ώρα. Εντάξει. Okay. Άρα και έχουμε και ένα τρίτο από τον κύριο Γκύρη που λέει για 4 το απόγευμα. Εκείνη την ώρα λοιπόν θα έχουμε καταιγιδούλα. Έτσι λένε 3 site. Τώρα, αν πέσουν και τα 3 έξω, δεν φταίμε εμείς. Πρέπει να βγάλουμε σήμερα και μια κυρία, την κυρία Λίλη, αλλά δεν βγαίνει στον αέρα, λέει αυτή. Δεν θέλει να βγει, να μας καταγγείλει κάτι. Ε? Ντρέπεται. Καλά, από Δευτέρα θα την επιχειρήσουμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγγελία από την κυρία Λίλη και ελπίζω να βγει τη Δευτέρα στον αέρα να μας τα πει. Είναι έκπληξη. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11. Σκυτάλη στον Δέλτα 30 Φιλόπουλο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας, στη Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα στους Αγίους Αναργύρους, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γιαλαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται να τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκας 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία και ακολούθησε συμπλοκή, με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη ενώ αυτός κρατείται. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν εχθές την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Για την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών επιστρατεύτηκαν ακόμη και σκάφη. Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 8.700 εκτάρια δασικής έκτασης, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανικής πρωτεύουσας, περίπου 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Τους διασταυρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται, όπως ανακοινώθηκε, πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ξεπερνά τα 12.500.000 ευρώ. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.

0: επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και ο διεθνής παίκτης θα αγωνιστεί ξανά στη Θεσσαλονίκη.
1: Μου. 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφοι.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Όταν φτάνεις στο τέλος μιας διαδρομής, τότε αναρωτιέσαι αν έπραξες το σωστό υποκειμενικό. Όταν πρόκειται για την τρέχουσα ειδησιογραφία, τα γεγονότα, μικρά, μεγάλα, κρίσιμα, τοπικά, πανελλαδικά, παγκόσμια, και πολλά τέτοια είχε όλη η προηγούμενη περίοδος από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι και σήμερα, που ραδιοφωνικά συνευρεθήκαμε για 11 χρόνια συναπτά εδώ στο Sky και κληθήκαμε όλους αυτούς τους μήνες σε τούτη την μεσημεριανή ώρα να αντιμετωπίσουμε πληροφοριακά, ενημερωτικά εις βάθους, σχολιαστικά, πολλά

και κρίσιμα γεγονότα και τοπικά και πολιτικά εγχώρια και κυρίως αυτά τα ιστορικά διεθνή εξ αφορμής και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εμείς πιστεύουμε ότι νυφάλια, σταθερά, προσεκτικά και μέχρι εκεί που μπορούσαμε παρουσιάσαμε και προσφέραμε αυτό που έπρεπε. Η κρίση ανήκει πάντα στο ακροατήριο και αυτό έχει επιβραβεύσει αυτή την πορεία, η οποία σήμερα, εξού και ο λόγος τούτος, ολοκληρώνεται για την περίοδο την καλοκαιρινή. Καλώς των πραγμάτων, δεν θα επιστρέψουμε μέσα στον Αύγουστο, αν κανείς λάβει σοβαρά υπόψη του τα σημερινά λόγια του Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν περισσότερο ξεκάθαρος παρά ποτέ ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Και τούτο το λέμε διότι όλοι είχαμε πλέον πιστέψει ότι μετά το 15 Αύγουστο η προκήρυξη της πρόωρης προσφυγής της κάλπης για τα τέλη Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη που μας έρχεται θα ανάγκαζε πολλούς εξημών να επιστρέψουμε στα καθήκοντά μας εδώ στο Sky. Οπότε η διακοπή των εκπομπών και τούτης, όπως κάθε χρόνο τον 8ο μήνα, τον τρίτο του καλοκαιριού, θα πήγαινε περίπατο. Μακάρι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αχρίαστες είναι οι κάλπες εδώ που τα λέμε, να είναι μια πραγματικότητα και να μην αποτελεί μια ακόμα επικοινωνιακή κίνηση προκειμένου να επιδιωχθεί και να κερδιθεί το όποιο εργαλείο εκλογικού ευνηδιασμού.

0: σε αυτήν την πορεία της ραδιοφωνικής σεζόν που ολοκληρώνεται σήμερα, για να ξαναρχίσει καλώς ο χώρος των πραγμάτων, εκεί περί το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, με βροχές θα φύγουμε, με βροχούλες θα επιστρέψουμε μάλλον, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς εκφράσατε και ικανοποίηση και δυσφορία, είχατε ερωτήματα, απαντήθηκαν, άλλα δεν απαντήθηκαν, και εγώ πάντοτε έλεγα και σήμερα θα πω ότι η ιδιωτική ραδιοφωνία παρέχει λίγο απ' όλα. Πλουραλισμό, υποκειμενικότητα, αντικειμενικότητα, δεν είναι όμως μαγαζί κανένας. Έξι μόνο. Αυτά τα περίεργα αιτήματα και θα πεις αυτό και θα κάνεις εκείνο, εκεί που βάζετε το χέρι στην τσέπη και πληρώνετε για την καλή σας ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, εκεί που πέφτει το παραδάκι και ξοδεύεται ασύστολα. Εμείς σας μείνουμε στα της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, της λειτουργίας υπευθύνη αυτού που ακούγεται ή αυτού που υπό την ιδιοκτησία του έχει μία επιχείρηση, και ό,τι θέλει την κάνει. Από εκεί πέρα είναι θέμα επιλογής. Υπάρχει η δυνατότητα, όπως και του κοντρόλου στην τηλεόραση, έτσι και ενός άλλου ραδιοφώνου στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος τούτης της ραδιοφωνικής σεζόν. Και καλό μεσημέρι Παρασκευής να έχετε. Μέχρι τη μία και σήμερα, επίκαιρα θα σταθούμε. Η επομένη των βάσεων εισαγωγής στις σχολές των πανεπιστημίων έχει προκαλέσει μια κουβέντα, γιατί έχουν βγει και κάποια πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν κόμματα και έχουν αρχίσει πάλι την ίδια παπαγαλία, για να χρησιμοποιήσω όρο συναφή με τις Πανελλήνιες. Για εθνικό απολυτήριο των αποφύτων του Λυκείου μιλάει ο Τσίπρας. Η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός, λέει: έχω καλέσει εδώ και καιρό να κάνουμε αυτό το διάλογο όλοι μαζί και να συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι παίζουν με τον πόνο των παιδιών που προετοιμάζονται για του χρόνου, των καθηγητών τους, των φροντιστών τους, των γονέων τους. Αλλά έχει και μια ουσία όλο αυτό, γιατί όλο λέμε μετά από την ανακοίνωση των βάσεων ότι πρέπει, όσο και αν είναι ανεξάρτητες οι διαδικασίες των γραπτών εξετάσεων, να δούμε κάτι άλλο και να διευκολύνουμε τη νέα γενιά να επιλέξει τη μόρφωσή της και το επαγγελματικό της μέλλον, να πολεμήσουμε την παραπαιδεία, να κάνουμε την παιδεία πραγματικά δωρεάν, και κάπου αφήνεται όλο αυτό. Συμφέροντα είναι, πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Θα τα δούμε. Ο Κωνσταντίνος Γύρης έχει επιστρέψει σήμερα, είναι στο στούντιο των προσφυγικών, και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη επίσης κοντά μας χορηγικά μας ακολουθεί μέχρι τη μία.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε στον απόϊχο των εξετάσεων ενώ των βάσεων, αφού αποστείλω και εγώ ένα μπράβο μεγάλο σε όλους όσοι έδωσαν και αυτή την δοκιμασία, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς και τα ίδια τα παιδιά να το χαίρονται και τους γονείς τους και στο διαδίκτυο να μιλούν για αυτήν τους την επιτυχία, να πιστεύουν στην καλή μόρφωση και να υπερηφανεύονται για αυτό το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει επιτευχθεί. Υπάρχει μέλλον μπροστά, υπάρχει συνεχή προσπάθεια που εύχομαι να πάει καλά, και το σημαντικότερο είναι και προτιμότερο να μην ακολουθηθεί αν η σχολή που κάθε ένας και κάθε μία από σας πέτυχε δεν είναι τις επιλογές του. Μην χάνετε χρόνο, δεν είναι απλά να βγείτε και να πείτε εγώ πέτυχα ή να βγει ο μπαμπάς και η μαμά και να πει κάτι το αντίστοιχο στο φίλο και στο συγγενή. Δεν αξίζει τον κόπο. Θα μείνουμε σε αυτό το οποίο ανοίγεται με άλφα γιώτα ως κουβέντα, και θα ξεκινήσω με το ΠΑΣΟΚ, γιατί διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο του πρώην υφυπουργού και πρώην βουλευτή Αχαΐας του κινήματος, του κ. Θόδωρου Παπαθεοδόρου, για αυτά τα οποία το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα ανακοίνωσε σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερος στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και σας καλημερίζω μαζί με τους ακροατές και ακροατρίες μας.
0: Έχω την εντύπωση ότι την επομένη της θεσινής μέρας των βάσεων πάντοτε φουσκώνουμε τα μυαλά του υποψήφιου φοιτητή, του γονέα, ακόμα και του καθηγητή, με διάφορες έτσι φιλοσοφίες περί αλλαγής του συστήματος εισαγωγής σε πανεπιστήμια. Τώρα πάλι κουβέντα για το Εθνικό Απολυτήριο. Για να σας ακούσω, γιατί έχετε εμπεριστατωμένη άποψη από αυτόν.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια που έχουμε έχει φτάσει πλέον στα όρια του, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Παραμένει βεβαίως πάντα, αν θέλετε, αξιόπιστο ως προς την οργάνωσή του, αλλά είναι πάρα πολύ άδικο, είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι, αν θέλετε, αντιεκπαιδευτικό σε πολλά από τα στοιχεία της οργάνωσής του. Επομένως πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σύστημα. Και έχω προτείνει τέτοια συστήματα στο δημόσιο διάλογο, τέτοιο σύστημα στο δημόσιο διάλογο, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί το λίθιο, να ξανααναστηθεί το λίθιο, γιατί το λίθιο αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι ένας προθάλαμος εξεταστικού κέντρου που είναι οι πανελλήνιες εκτάσεις. Όμως ο διάλογος αυτός με πρωτοβουλία κοινοβουλευτική του ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει όταν ζητήθηκε από την Βουλή να συζητήσουμε την προοπτική κατάργηση των μελλοντικών εξετάσεων και αντικατάστασή του από ένα άλλο σύστημα, ταυτόχρονα με την θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου. Αυτό συζητάμε πλέον στο επίπεδο του Εθνικού Διαλόγου που έχει ξεκινήσει. Πώς δηλαδή θα υπάρξει ένα Εθνικό Απολυτήριο το οποίο θα έχει ορατότητα, θα έχει αναγνωρισιμότητα, θα είναι ισχυρό, διεθνώς αναγνωρισμένο, και ταυτόχρονα πώς θα σκεφτούμε ένα νέο σύστημα το οποίο θα είναι λιγότερο εξοδοτικό για τα παιδιά, θα δίνει πολλαπλές ευκαιρίες, γιατί το βασικό αυτό είναι. Μην ξεχνάτε ότι τι έχουμε σήμερα. Έχουμε σε κάθε μάθημα από τα 4 της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει το παιδί μία εξέταση 3 ωρών. One off, μία και έξω. Χωρίς να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι εξαιρετικό για τα παιδιά. Και μάλιστα μετά λένε ότι η τρίτη ηλικία δεν υπάρχει γιατί τα παιδιά κάνουν φροντιστήρια. Μα εμείς έχουμε φτιάξει το σύστημα. Αν θέλετε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα προτείνει αυτή τη διέξοδο στα παιδιά, και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα βεβαίως, εγώ εξέφρασα τις πολύ σοβαρές αντιρρήσεις μου στην πρόταση που δημοσίευσε, που ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η κ. Τσίπρα, για το νέο σύστημα το οποίο η ίδια θέλει να εφαρμόσει. Και
0: το οποίο κόμμα επιμόνω στο άρθρο σας, το αποκαλείται ΣΥΡΙΖΑ 2. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, όταν ο πρώην αρχηγός διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ 1 για να πάρει κάποια στελέχη και να τα βάλει στον προθάλαμο του ΣΥΡΙΖΑ 2 για να περάσουν μαζί μετά στην Ελλάς, είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. Αν δείτε ποιοι βουλευτές μέχρι τώρα έχουν υπακούσει στις υποτροπές του κ. Τσίπρα και έχουν παραιτηθεί, άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι και από τη βουλευτική του έδρα, για να περάσουν το πολιτικό κάστινγκ του κ. Τσίπρα και κάποιοι από αυτούς να βρεθούν στην Ελλάδα, δεν θα βρεθούν. Όλοι είναι γνωστό πλέον αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, Παύλα Ελλάδα.
0: Ωραία. Αν επιστρέφουμε στο
1: εθνικό αποκτηρίο. Ηρωνία, απλώς.
0: Ναι, ναι. Επιστρέφουμε στο σύστημα του εθνικού αποκτηρίου, γιατί έχω και ένα ερώτημα να σας θέσω.
1: Ναι.
0: Αν έχετε ολοκληρώσει. Δεν είδα το ΠΑΣΟΚ να επιδεικνύει πολιτική προθυμία όταν προμηνώνει και υπουργός κυρία Ζαχαράκη. Κάλεσε τα κόμματα να ανοίξουν αυτόν τον διάλογο και να πάνε σε ένα άλλο εναλλακτικό σύστημα εισαγωγής πανεπιστήμια με κεντρικό κορμό το εθνικό αποκτηρίο.
1: Συγγνώμη, ίσως να μην έγινε εγώ κατανοητός.
0: Πείτε.
1: Προηγουμένως. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέτε. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση κοινοβουλευτικά στην Επιτροπή Παιδείας να υπάρξει ένας διάλογος για το εθνικό αποκτηρίο και την αλλαγή του συστήματος. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αυτό, δημιούργησε μια επιτροπή.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Δημιούργησε μια επιτροπή. Δεν είναι κάτι το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο θεωρούσε πάντα επιβεβλημένο. Επομένως το έκανε από πεποίθηση. Δεν είπε την επόμενη μέρα, μπράβο σας, ήρθατε στις θέσεις μας. Όχι, είπε συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο με τον πρόεδρο τον κύριο Σφακιανάκη, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα εξελίσσονται ομαλά. Δεν συμμετέχουν μόνο κόμματα, συμμετέχουν και άνθρωποι από την εκπαίδευση, άνθρωποι οι οποίοι έχουν βαθιά εμπειρία, και αυτό το οποίο ευελπιστούμε ότι θα βγει από αυτόν τον διάλογο, ακόμα και αν δεν είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας που υπήρχε κάποτε και το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να βγει μια πρόταση η οποία θα έχει και αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την κοινωνία, και να είναι το ίδιο αδιάβλητη και αξιόπιστη με τη σημερινή, χωρίς να είναι τόσο εξοντοτική, σκληρή, απάνθρωπη και μία και έξω. Γιατί αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά πρέπει να δίνουμε πολλαπλές ευκαιρίες. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει, και το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει, ότι θα πρέπει να δούμε το Λύκειο μέσα από νέα προγράμματα σπουδών ως τρεις τάξεις του Λυκείου. Θα πρέπει με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας να αξιολογούνται τα παιδιά και στην πρώτη τάξη και στη δεύτερη και στην τρίτη, φυσικά με διαφορετικό και μικρό, χαμηλό βαθμό συντελεστή βαρύτητας, μέχρι ότου φτάσουμε στο εθνικό αποκτηρίο και έτσι να πάρουν όλες τις δεξιότητες, όλα τα στοιχεία που έχουν τα παιδιά και από τις τρεις τάξεις Λυκείου, να προσθέσουν σε αυτό το βαθμό του εθνικού αποκτηρίου και από εκεί και πέρα να μπορούν να είσαι κοντά στο πανεπιστήμιο.
0: Έχω και ένα ακόμα ερώτημα, να προλάβω να το θέσω και να σας ακούσω. Είστε και του χώρου. Σήμερα έχουμε κάποια παιδιά να μην έχουν περάσει και κάποια άλλα να έχουν περάσει μένα, αλλά όχι στην σχολή επιλογής τους. Μπορεί να μας πει το ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο να μην έχουν σήμερα τη δυνατότητα, αν και η οικογένειά τους έχει την επίσης οικονομική δυνατότητα, να επιλέξουν ένα από τα λειτουργούντα πλέον ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σας το λέω γιατί έχετε μία αιμονή.
1: Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρη η απάντηση σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει ποτέ ότι δεν θέλει να υπάρξουν μικρά
0: καλά τώρα, κύριε Παπαδόρου. Δεν είστε και ευρυμίτατοι υποστηρικτές των πανεπιστημίων.
1: Όχι. Και προσωπικά, αλλά και ο πολιτικός φορέας, το ΠΑΣΟΚ, έχει πάρει ξεκάθαρη θέση. Ποια είναι η θέση του? Ότι πρώτον δεν πάμε να βαφτίσουμε όλα τα κολέγια πανεπιστήμια, δεν νομίζω να διαφωνείτε, ότι άκρητα πρέπει να γίνουν όλα τα κολέγια πανεπιστήμια, γιατί τότε πέφτει η ποιότητα. Και το δεύτερο είναι...
0: Άκρητα έχει γίνει μέχρι σήμερα, πιστεύετε? Γιατί λειτουργούν
1: κάποια. Εγώ θεωρώ, θα σας απαντήσω και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι ακροατές μας, όταν σε 2 χρόνια, σε 1,5 χρόνο από τότε που έχει ξεκινήσει η ιστορία των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχουν αλλάξει εν κινήσει οι νομοθετικές προϋποθέσεις για την ίδρυσή του 9 φορές, κάτι συμβαίνει. Μέχρι και σήμερα κατεβαίνει η τροπολογία από το Υπουργείο που αλλάζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση.
0: Μήπως αυτό γίνεται για να βελτιωθούν αρχικά.
1: Όλοι αντιδρούν. Δεν ξέρω αν γίνεται για να βελτιωθούν. Όλοι αντιδρούν, γιατί ξέρετε κάτι. Το σύστημα είναι πάρα πολύ απλό. Αν θέλεις να ιδρύσεις νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παραδείγματα ξένων πανεπιστημίων, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν θέλεις να αλλάζεις συνεχώς τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να αλλάζεις τους παίκτες, και σε κάθε περίπτωση, το ποιο είναι το βασικό, ποια είναι η βασική θέση του ΠΑΣΟΚ, ναι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που μπορούν όμως να ιδρύουν και Έλληνες. Που μπορούν να ιδρύουν και Έλληνες. Σήμερα δεν μπορούν να τους ιδρύσουν, να ιδρύσει ελληνικό πανεπιστήμιο ένα, ή κάποιος φορέας, η ΚΕΔΕ, ή κάποιος φορέας, παραδείγματος χάρη, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Δεν μπορεί να ιδρύσει πανεπιστήμιο. Γιατί δεν μπορεί να ιδρύσει? Γιατί το απαγορεύει ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέμε είναι ξεκάθαρες προϋποθέσεις για μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια που θα συμπληρώνουν τα δημόσια πανεπιστήμια και θα λειτουργούν σε μια παραγωγική κατεύθυνση για την παιδεία. Φυσικά αυτό θέλουμε, με αλλαγή του άρθρου 16. Είναι ξεκάθαρο. Και ξέρετε κάτι, σκεφτείτε. Λένε ότι δεχόμαστε στην Ελλάδα μόνο παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Τώρα στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε ότι κάποια από αυτά ήταν απλά κολέγια που μεταμφιέζονται, και εμείς θέλουμε προϋποθέσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ των κρατικών, των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με αξιόπιστες προϋποθέσεις και έλεγχο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως έχουν έλεγχο και τα δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Πιο ξεκάθαρες θέσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Αρκεί να μην προσπαθούμε κάθε φορά, ξέρετε, όταν διαμαρτύρονται όλοι οι υποψήφοι που έχουν καταθέσει αιτήσεις για αναγνώριση μη κρατικών πανεπιστημίων, ότι δεν μπορείτε να αλλάζετε συνεχώς εν κοινής τους κανόνες. Αυτό έχουμε καταγγείλει στη Βουλή, ξέρετε. Ότι αλλάζουν εν κοινής οι κανόνες. Άρα υπάρχει μια πρόθεση, έτσι, η οποία δεν μπορεί, σε εμάς δεν μας είναι ξεκάθαρη, είναι τόσο ξεκάθαρη που βγάζει μάτι.
0: Αφού σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, μιας και ολοκληρώνουμε σήμερα. Με χαρά να τα ξαναπούμε από
1: φθινόπωρο. Ευχαριστώ μετά, κύριε. Θα τα πούμε διακόπτες και πάλι. Να είστε
0: καλά, καλά, κύριε Παπαθεοδωρού. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς.
5: Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Θα παραμείνουμε στο χώρο της εκπαίδευσης, παρότι το θέμα είναι μεν σοβαρό, αλλά δεν έχει συνάφεια με αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν με τον κύριο Υπουργό για την επομένη των βάσεων και το τι μελιγενέστε με την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλωσορίζω τον πρόεδρο των καθηγητών γυμνασίων και λυκείων της Πάτρας, της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Σπύρο Ψαρά, ο οποίος έχει έναν τεράστιο μπελά στο κεφάλι του εδώ και μέρες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το σχολείο το οποίο διευθύνει και είναι ένα ιδιαίτερο, ένα ειδικό σχολείο, έχει δεχθεί βανδαλισμούς και ο ίδιος έχει εκφράσει φοβίες ότι ίσως να μην μπορέσει να ξαναβρεθεί σε τροχιά λειτουργίας. Μάλιστα, είναι θετικό από την άλλη το θέμα ήδη έχει φτάσει στη Βουλή, να το δει η Υπουργός, να το δει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί κάποιο σοβαρά. Τι κάνετε, κύριε Ψαρά, πώς είστε?
12: Καλή σας μέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, και στους όσους μας ακούν. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να δώσω συγχαρητήρια.
0: Για μένα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα ερώτημα επί των Πανελληνίων, αφού πείτε αυτό που θέλετε, να μην σας διακόπτω.
12: Ναι, απλά να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και να πω σε όσους δεν κατόρθωσαν να περάσουν τις πόρτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι η ζωή συνεχίζεται, οι προσπάθειες πρέπει να συνεχίζονται και δεν χάθηκε τίποτα και η ζωή όλη είναι μπροστά τους. Και θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες, να μην το βάλουμε κάτω. Αυτό σαν μήνυμα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Το λένε πολλοί. Έτσι είναι στην τελική, στην πραγματικότητα. Αναρωτιέμαι αν και εσείς τους δικούς σας τους κόλπους, το συνδικαλιστικό κίνημα της εκπαίδευσης, συζητάτε συχνά πυκνά ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δοκιμασία του τρίωρου μια και έξω που μπορεί να αδικεί ακόμα και καλά διαβασμένα παιδιά και ότι θα πρέπει να επιχειρήσει η πολιτεία μαζί με εσάς συντεταγμένα μία αλλαγή. Τώρα συζητάνε για το εθνικό πολιτήριο. Τι άποψη έχετε?
12: Έχει τοποθετηθεί και η Ομοσπονδία μας από αυτού. Αυτό που θέλουμε να καταγγείλουμε εμείς είναι ότι για όλα αυτά που σχεδιάζονται να γίνουν ποτέ δεν έχει καλεστεί η Ομοσπονδία να κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ερωτάτε ποτέ η γνώμη της Ομοσπονδίας μας. Παίρνονται κάποιες αποφάσεις. Ο κάθε υπουργός, η κάθε κυβέρνηση εξαγγέλει και να κάνει και καινούργια συστήματα, να αλλάξει το ένα, να αλλάξει το άλλο. Αλλά εμείς ποτέ δεν έχουμε ρωτηθεί. Θα ήταν πολύ γόνιμο και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να βγει από αυτή την κουβέντα σήμερα. Επιτέλους να καλεστούν οι Ομοσπονδίες σε ισότιμη συμμετοχή, για να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι για να γίνει το σύστημα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πιο αντικειμενικό, να μην είναι τόσο βαρύ για τους μαθητές και να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση του να γίνει κάτι καλύτερο. Και γιατί καλός ή κακός, το μόνο σύστημα που δουλεύει μέχρι τώρα είναι το ισχύον.
0: Έρχομαι τώρα στο σχολείο σας. Και αναρωτιέμαι, από την πρώτη φορά που συνέβη αυτό που επαναλήφθη προημερών, Μιλάμε για ένα ειδικό σχολείο, το ΕΕΚ Αχαΐας. Καλά θησαυρό έχει και έρχονται εκεί όσοι έρχονται και κάνουν ό,τι κάνουν. Τι είναι αυτό το πράγμα με το δικό σας, με τη δική σας σχολική μονάδα?
12: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο θησαυρός του ΕΕΚ Αχαΐας είναι οι μαθητές του. Γι' αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται και κάνουν βανδαλισμούς σε ένα ειδικό σχολείο. Είναι σαν βγαίνει να κλείσει μια εκκλησία. Λοιπόν, ο θησαυρός λοιπόν, ξαναλέω, είναι οι μαθητές. Και αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω από την πλευρά τη δικιά μου, αλλά και με την ιδιότητά μου σαν πρόεδρος ΑΛΦΑΕ, είναι ότι θα πιέσουμε και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε, για να εξασφαλίσουμε το ότι αυτή η σχολική μονάδα, όταν θα γίνει ο αγιασμός, θα κάνει και το δικό της τον αγιασμό και οι μαθητές θα έχουν αυτό που εν τέλει τους αξίζει. Τώρα, τι συμβαίνει? Αρχές του μήνα, κάποιοι γνωστοί άγνωστοι, θα έλεγα εγώ, χτύπησαν, στοχοποίησαν τον υποσταθμό της ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος είναι στο υπόγειο χώρο που στεγάζεται το ειδικό σχολείο. Μπήκανε μέσα, προξενήσανε τρομερές ζημιές στους μετασχηματιστές, θα διαλύσει την κυριολεξία όλα, και τι πήρανε? Αυτό που τους ενδιέφερε, το χαλκό. Πήραν τους χαλκούς, κόψαν τις καλωδιώσεις, με αποτέλεσμα να έχουν προξενήσει μια ζημιά που υπερβαίνει τις 65.000 ευρώ για να αποκατασταθεί, και αφήσανε τρεις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, το ΕΕΚ Αχαΐας, το ειδικό δημοτικό, το ειδικό νοικιαγωγείο των Κουφών, χωρίς σχολείο στην ουσία, γιατί αφού δεν ηλεκτροδοτούν διδακτήρια, δεν μπορούν και να λειτουργήσουν. Ήθελα να, από εκεί και πέρα, έχω προβήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Έχω θέσει μηνύσεις. Έχει έρθει η αστυνομία. Έχει κάνει τα απαραίτητα που κάνει η αστυνομία κάθε φορά. Προσπαθεί να βρει τους δράστες. Το θέμα είναι όμως ποιο? Ότι μέχρι στιγμής έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας και είναι σαν να έγινε η κλοπή εχθές. Βεβαίως έχουν έρθει από το Δήμο, έχουν ελέγξει, έχουν δει τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά όλα είναι στο προφορικό και στο ότι θα φροντίσουμε να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να λειτουργήσει η σχολική μονάδα. Ακόμη δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω, να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο να εξασφαλίζει ότι όλα αυτά θα προλάβουν να γίνουν μέσα στον Αύγουστο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας ιδιαίτερος μήνας, υπάρχουν άδειες, υπάρχει έλλειψη προσωπικού κτλ.
0: Εμείς άμαστε εδώ. Επειδή έχει σημασία, σας διακόπτω. Και επειδή εδώ υπάρχει ένα περιβάλλον αυξημένης ανασφάλειας, την πρώτη φορά που είχατε ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο παραπέμπει σε κινήσεις Ρωμά κατά τα αστυνομικά δελτία πάντα, όχι υποκειμενικά και ρατσιστικά. Ζητήσατε την αστυνόμευση του χώρου και δεν ανταποκρίθηκε η τοπική αστυνομία, ή
12: Είναι το πρώτο περιστατικό που συνέβη. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενων αποπείρων διάρρηξης. Ήτανε μία και έξω. Σαν να γνωρίζανε. Ήρθαν, διαρρήξανε, μπήκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν προχωρήσανε αλλού. Ενώ θα μπορούσαν να πάνε να ανεβούν στη σχολική μονάδα, τις σκάλες, να κλέψουν του κόσμου τα πράγματα. Όχι. Πήγανε συγκεκριμένα. Χαλκό και φύγανε.
0: Ναι.
12: Το ξέρανε ο υποσταθμός. Το γνωρίζανε. Ναι. Και αυτό τους ενδιέφερε. Και δεν είχε ξανά στο παρελθόν, ξαναλέω, κάποιο περιστατικό να πεις ότι να μας ενοχλήσει, να μας ρητήσει.
0: Τώρα που συμβουλεύομαι λίγο τις σημειώσεις μου, αναφέρομαι στα 4 πανωτά χτυπήματα στο ειδικό σχολείο της Κάτω Αχαΐας. Είναι παρεμφερές το περιβάλλον το σχολικό, το μαθησιακό, γι' αυτό και το δεν αφορά στο δικό σας σχολικό κτίριο.
12: Όμως,
0: και είστε στην αναμονή τώρα, είστε στην αναμονή από ό,τι κατάλαβα. Επί διορθώσεων και σαφούς και βέβαιης επαναλειτουργίας, από ό,τι κατάλαβα.
12: Όμως κύριε Τραταφυλόπουλε, θα πούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε έκλειστοι, έτσι, αλλά και ό,τι θα πρέπει να κοιτάξουμε να αποποιηθούμε από τις ευθύνες μας. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι δημιουργηθεί χθες. Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς αλυσίδας παραλήψεων, αδιαφορίας και αναβλητικότητας. Και θα έλεγα από όλες τις κυβερνήσεις, τις περιφερειακές, τις δημοτικές αρχές και από κάθε αρμόδιο φορέα, που ενώ γνώριζε την κατάσταση, δηλαδή τα σχολεία είναι αναφύλακτα,
0: ναι,
12: δεν έχει προχωρήσει στο να λαφθούν όλα αυτά τα μέτρα προστασίας. Έτσι. Ο κάθε ένας έχει το, από την πλευρά του το, τα δίκαια του. Ο Δήμος, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει: δεν έχω προσωπικό, δεν έχω τους σπόρους, δεν έχω τα κονδύλια. Το επίπεδο περιφέρεια λέει κάτι άλλο, η κυβέρνηση κάτι λέει κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι όλες οι σχολικές μονάδες είναι απροστάτευσες. Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα ξαναπάνε αύριο το βράδυ να κλείσουν και τα υπόλοιπα.
0: Κατάλαβα.
12: Ποιος θα τους σταματήσει, κανένας.
0: Μένουμε σε αυτά γιατί περιμένει. Και είναι λίγο λεπτό το θέμα. Ο επόμενος καλεσμένος μου από το χώρο της υγείας. Να έχετε καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό αποτέλεσμα.
12: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρέα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ψαράκη.
12: Ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύεται το πρόβλημα.
0: Να είστε καλά. Εδώ.
13: Sky 89,4.
0: Σεβόμενος και την επαγγελματική ενασχόληση, πάω γρήγορα στον πρόεδρο των γιατρών των νοσοκομείων της Αχαΐας, τον κύριο Χρήστο Δάβουλο, για να έχω ένα συμπερασματικό του σχόλιο για την χθεσινή κινητοποίηση διάσωσης ενίσχυσης του Καραμαρδανίου Νοσοκομείου Παιδών Πάτρων. Τι κάνετε, πρόεδρε?
14: Καλημέρα και σας και στους ακροατές, κύριε Δαφυλόπουλε.
0: Βγήκε νόημα από αυτή την κινητοποίηση, εστάλει το μήνυμα, γιατί έχουμε και μια δήλωση του κυρίου υπουργού, ο οποίος λέει: λίγαν συντόμως θα λυθεί το ζήτημα. Για πάμε να σας ακούσουμε.
14: Κοιτάξτε να δείτε. Ευχάριστη είναι η εικόνα από τη χθεσινή κινητοποίηση, με την έννοια ότι είχε συμμετοχή πάρα πολλών φορέων. Δηλαδή με αποφάσεις, με τοποθετήσεις, δηλαδή ειδικά ενώσεις γονέων, ομοσπονδία γονέων τοποθετήθηκε, σύλλογο γονέων και ιδεμών, που είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως καταλαβαίνουμε αφορά, δεν μιλάμε, που και όλο το θέμα της υγείας προφανώς είναι σημαντικά, αλλά όταν μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο, για τα παιδιά δηλαδή, το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο όλης της Δυτικής Ελλάδας, είναι λίγο σημαντικό ζήτημα. Και αν κρίνουμε από τον τρόπο προσπάθειας επίλυσης, δηλαδή χθες βγήκε η διοικητήρια του Καραμαρδάνου και ανακοίνωσε ότι λύθηκε το θέμα. Εντάξει, αν κρίνουμε, εξαρτάται από ποια μεριά το θεωρεί ο καθένας ότι λύθηκε. Άμα θεωρούμε λύση, απλά να υπάρχει μια κάλυψη του εφημεριακού προγράμματος από ένα όνομα, προφανώς ναι, θα μπορούσαμε να πούμε λύθηκε. Γιατί μετακινείται μια συνάδελφος από χθες, από τον Αντρέα, ακτινολόγος, στο Καραμαρδάνιο για ένα μήνα και θα μετακινηθεί και μια συνάδελφος ειδικευόμενη που τελείωσε την ειδικότητα ως αγροτικός, θα διοριστεί αγροτικός και θα μετακινηθεί στο Καραμαρδάνιο. Αυτό θεωρεί λύση η διοίκηση του νοσοκομείου του Καραμανδάνιου για μας, επειδή έχουμε και εμπειρία από τέτοιες λύσεις. Δηλαδή από τον Πύργο, από τη Ζάκυνθο, από την Κεφαλονιά, όπου εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται ακόμα, έχει φτάσει εξαετία. Δηλαδή από έφεκτες λύσεις έχουν γίνει πάγιες λύσεις ή μετακινήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Όπως καταλαβαίνουμε, και νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε νοήμων, δεν μπορεί όταν έχεις ένα περιστατικό να μην έχεις μια επιστημονική συνέχεια στην παρακολούθησή του. Και όταν μιλάμε ειδικά για ακτινολογικό έλεγχο, που δεν αποτελεί ξεχωριστή εκτιδίκευση στην Ελλάδα σαν απόκτηση ειδικότητας, και η μόνη εμπειρία που έχουν οι συνάδελφοι ακτινολόγοι με παιδιά είναι μόνο ένα τετράμινο στη διάρκεια της ειδικότητας. Δηλαδή, ένα συνάδελφο στον Λιανά, στον κόσμο είναι 50 χρονών, στον Άγιο Ανδρέα που δεν έχει και παιδιατρική, μπορεί να έχει να εξετάσει παιδί από τα 26 του χρόνια που ήταν ειδικευόμενο παιδιατρική στην Αθήνα, ξέρω εγώ.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή με έχουν ενημερώσει ότι πρέπει άμεσα, γρήγορα, τώρα σε λίγο να σας αποδεσμεύσω, επιβεβαιώστε μου αν πράγματι ισχύει η πληροφορία ότι ο μοναδικός παιδοκαρδιολόγος του Καραμαρδανίου παραιτήθηκε και αν ετοιμάζουν χειρουργοί προσφυγή στον εισαγγελέα. Αυτά τα δύο θέλω να μου πείτε.
14: Κοιτάξτε, είχαν προσφύγει από ό,τι ξέρω και οι συνάδελφοι στα πλαίσια τη μη εφημερία επί ένα τετραήμερο του ακτινολογικού του Καραμανδάνιου την προηγούμενη Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, που δεν εφημέρευε γιατί είχε μείνει μόνη τη συνάδελφο και προφανώς δεν μπορεί να δουλεύει 30 μέρες το μήνα και αυτό είναι και επισφαλές. Και προφανώς αντιπιστήμω και απαράδεκτο. Δεν μπορεί ούτε τα παιδιά να μεταφέρονται πηγενέλα. Ένα περιστατικό μπορεί να είναι αποτροχέ οτιδήποτε άλλο στα γύρω νοσοκομεία βόλτα, ταλαιπωρώντας και τις οικογένειες και τους γιατρούς, αλλά προφανώς εγείρει και ζητήματα ασφάλειας. Ούτε οι γιατροί να μετακινούνται, όπως είπα και πριν, για να καλύψουν τις τρύπες για άλλη μια φορά. Η μόνη λύση το βάζουμε, το ξαναβάζουμε, γιατί να τελειώσω και με αυτό. Δεν υπάρχουν ακτινολόγοι, όπως είπε ο υπουργός, υπάρχουν, αλλά είναι στον ιδιωτικό τομέα. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Στην Πάτρα είναι γεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας 75 ειδικευμένοι ακτινολόγοι. Από αυτούς στο δημόσιο σύστημα δουλεύουν οι 24. Άρα λοιπόν είναι 51 συναδελφοί μας στον ειδικό τομέα. Άρα λοιπόν δεν είναι θελκτικό το ΕΣΥ. Πώς θα γίνει θελκτικό, μην ικανοποιήσει των ετοιμάτων μας. Αν αυτά υπήρχαν και είχαν γίνει και ειδικά πριν παραιτηθεί ο έτερος ακτινολόγος, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε πρόβλημα στο ακτινολογικό του Καραμανδάνιου και θα λειτουργούσε όπως έπρεπε. Είναι και άλλα ζητήματα. Και το παιδοκαρδιολογικό, όπως είπατε, για να ολοκληρώσω, είναι η μονάδα εντατικής παιδών που δεν υπάρχει στο Καραμαρδάνιο, που γίνονται χειρουργία, αλλά δεν υπάρχει μονάδα εντατικής παιδών, ούτε μονάδα εντατικής νεογνών, παρά μια μονάδα αυξημένης φροντίδας που υπάρχει στον Άγιο Ανδρέα, που δεν έχει παιδιατρική κλινική. Άρα λοιπόν μιλάμε για παθογένειες χρόνιες, οι οποίες πρέπει να λυθούν άμεσα, εδώ και τώρα.
0: Σας αφήνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ του και για λίγο τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.
13: Sky 89,4.
0: Thank you. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια και να ολοκληρώσουμε. Ήθιστε κάτι σαν θεσμός τέτοια μέρα που είναι η τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής σεζόν. Νομίζω είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που κλείνω με τον πρώτο πολίτη της Πάτρας, τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, βάζοντας του κάποια θέματα τα οποία κυριάρχησαν σε αυτή τη σεζόν. Και έχω δύο. Αφού τον καλωσορίσω και τον ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε.
15: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν καθίσουμε λίγο και αδειάσει το μυαλό μας από τα πολλά, ευχαριστώ που έχετε τον χρόνο και πάω γρήγορα στο πρώτο θέμα. Νομίζω ότι είναι αυτό που προχθές το Δημοτικό σας Συμβούλιο αποτύπωσε με την άποψη του καθενός εκάστου και ξεκινάει η Δημοτική σας αρχή την υλοποίηση της ανάπλασης του παραλληλικού μετώπου. Γιατί πιστεύετε ότι τα έχετε καμωμένα μέχρι τώρα όλα σωστά και έχουν άδικο οι κατήγοροι της αντιπολίτευσης?
15: Καμωμένα, καταρχήν εμείς είμαστε πολίτες. Εμείς εκείνο το οποίο οφείλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι τεχνοκράτες. Εμείς παίρνουμε και φτιάχνουμε διαδικασίες και επιταχύνουμε, διότι διακαής πόθος όλων των πατρινών είναι να γίνει ανάπλαση η παραλιακή, να επιτέλους να είμαστε δίπλα στη θάλασσα και να χαρούμε την φύση που μας έκανε ένα τέτοιο δώρο και να απολαύσουμε το φυσικό μας πλούτο. Αυτό είναι η επιθυμία των πατρινών δεκαετίες. Άρα εμείς τι κάνουμε? Εμείς εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να βρούμε τα χρήματα, να κάνουμε τις διαδικασίες όπως πρέπει και κάναμε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς όπως προβλέπονται με τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, τον τρόπο που γίνονται τα έργα. Βγήκε η μελετητική ομάδα, αυτή η ομάδα εγκρίθηκε από τις διαδικασίες, εξασφαλίστηκαν τα χρήματα για να υλοποιηθεί η μελέτη, υλοποίησαν το πρώτο κομμάτι, έχουν χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Νοέμβριο να μας παραδώσουν τεύχη δημοπράτησης και να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό ώστε το 2027 να έχουμε ανάδοχο για να προχωρήσει πλέον η κατασκευή της παραλιακής ζώνης. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία είναι. Τώρα, αν κάποιοι που ψάχνουν να βρουν κάτι, γιατί δεν θέλουν να γίνει κάτι. Βρήκανε τώρα για παράδειγμα και λένε, ας πούμε, γιατί θα πρέπει να είναι... δώσαμε εντολή στους μελετητές ότι το τρένο θα περνάει υπόγειο. Μα αυτές είναι αποφάσεις όχι μόνο των δημοτικών μας συμβουλίων πρόσφατα, αλλά από τις δημοτικές αρχές του κυρίου Φούρα, του κυρίου Δημαρά, με βάση το ότι έχουμε ένα γενικό πολεδομικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε και έγινε στο φύλλο της κυβέρνησης νόμος το 2011, προέβλεπε ότι θα πρέπει το τρένο να περάσει υπόγεια. Άρα σε αυτή την απόφαση διαχρονικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις από όποια κατεύθυνση και να είναι το δεχθήκαμε και το υλοποιούμε. Πού υπάρχει η ένσταση? Δεν είναι ότι είναι μια πολιτική δύναμη έρχεται και λέει το θέλω αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουμε το κτίριο του Λιμένα Πατρών, το Τερωνείο, το οποίο από το 2008 που είχαμε το σεισμό είναι εκεί πέρα και κατεστραμμένο, και το οποίο το γενικό πολεδομικό σχέδιο της πόλης μας πάλι από το 2011 είπε ότι αυτό θα πρέπει να κρεμιστεί και το υλοποιούμε. Δώσαμε εντολή δηλαδή με βάση τους κανόνες που επιβάλλει η δημόσια διοίκηση και αυτά που έχουμε αποφασίσει να τα έχουν υπόψη τους οι μελετητές, ώστε το έργο το οποίο θα κάνουν, αυτά είναι. Και έρχεται τώρα η παράταξη του, οι άλλες παρατάξεις με μικρό διαφοροποίηση, να βγαίνουν και να λένε, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να δώσουμε εντολή να γκρεμιστεί το κτίριο. Αυτό είναι άποψη. Αλλά εμάς οι αποφάσεις που παρθήκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτοί που λέμε τώρα. Και βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες για να μην εγκρίνουμε την μελέτη την οποία φέραν οι τεχνοκράτες, όπως ορίζουν οι κανόνες εκτέλεσης ενός έργου. Δεν είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει τη μελέτη. Μελέτη γίνεται από τους επιστήμονες.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το οποίο έχει μείνει στην τοπική κοινωνία και με την προθεσινή συζήτηση είναι ότι εσείς θέλετε ένα παράκτιο μέτωπο για περίπατο και οι άλλες παρατάξεις θέλουν και επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία πιστεύουν ότι θα οδηγήσει σε ανάπτυξη και εσείς δεν τη θέλετε. Είναι έτσι?
15: Είπατε το πιο κρίσιμο κομμάτι. Είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ξαναλέω. Να είσαστε ντόμπροι, λέω στην αντιπολίτευση. Να βγαίνετε και να λέτε τι θέλετε να κάνετε. Όχι, θέλουμε επιχείρηση. Πέστε μας τι θέλετε να κάνετε. Βγαίνει για παράδειγμα ο κύριος Βούλης και λέει ότι θέλουμε να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο 15ήμερο, στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσαμε τις εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου, που και εκεί διαφωνούσανε και εκεί βάζανε στάσεις, δεν μας αρέσει, δεν θέλουμε, τι και χίλια δυο. Πλην όμως εκεί προβλέπεται να γίνει ένα τεράστιο συνεδριακό κέντρο το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Ποιο είναι, ποια είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα που θέλουν να την ονοματίσουν? Να πούνε ότι θέλουμε αυτό. Ακούσατε εσείς κάτι που είπανε? Λέει για παράδειγμα κάποιος, εγώ θα ήθελα ένα ενιδρίο. Το ενιδρίο που θα το κάνουμε? Πες το. Βγάλε να πεις. Δεν προχωρά ο τόπος μας με λόγια. Το ενιδρίο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που είστε και από πολλά χρόνια, θυμόσαστε από πόσα χρόνια πριν γινότανε κουβέντα να λέμε που όλες οι πόλεις ότι θα κάνουμε ενίδρια. Όπου πήγαινε, κάθε πόλη που είχε προστηθεί. Έτσι δεν χτίζονται οι πόλεις.
0: Για το Ρίο είχαν πει επινομαρχιακής αυτοδίκης Κατσικόπουλου, θυμάμαι. Για το Ρίο είχαν πει.
15: Χρόνια ολόκληρα, χρόνια ολόκληρα. Αλλά εδώ δεν θα μιλάμε. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε ενέργειες. Αυτή είναι το βασικό ζήτημα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που είστε έμπειρος και θα το καταλάβετε. Είναι ότι αυτά τα έργα γίνονται από μια δημοτική αρχή της λαϊκής εσπήρωσης. Και επειδή εμείς λέμε ότι δεν είμαστε λόγια αλλά είμαστε πράξεις, και όταν η πράξη έρχεται να επιβεβαιώσει το τι θέλει η πόλη μας, εκεί πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο είτε να δυσφημίσουμε το έργο το οποίο πάει να γίνει και με κεντρικό στόχο να απομακρυνθεί από τη διοίκηση του Δήμου η λαϊκή συσπήρωση. Αυτή είναι η αγωνία τους. Εμείς όμως δεν ξεκινούμε με την αγωνία αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε. Εμείς ξεκινάμε από την αγωνία να ικανοποιήσουμε τις αγωνίες των παιδιών μας και του πατραϊκού λαού να απολαύσει τη θάλασσα, να γίνει η πόλη μας παραλιακή, και μετά όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως θα αποδώσει ο πατραϊκός λαός τη δικαιοσύνη του, θα πει ποιον θέλει, ποιον δεν θέλει, και όποιος έρθει να ακολουθήσει, όποιον επιλέξει ο πατραϊκός λαός. Άλιστα. Σήμερα όμως κρινόμαστε από το αν είμαστε δίπλα του και τις αγωνίες του τις παίρνουμε και τις μετατρέπουμε σε προσπάθεια θετική για να πάμε να έχουμε επιτέλους. Ήταν μέρα χαράς η προχθέσινη.
0: Έρχομαι
15: ιστορική
0: και στο
15: μέρα,
0: δεύτερο.
15: Είπαν κάποιοι. Διότι πραγματικά.
0: Έρχομαι και στο δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι κυριάρχησε αυτή την για μένα ραδιοφωνική σεζόν. Για σένα, για σας κύριε Δήμαρχε, στο πλαίσιο της διοίκησης του Δήμου, είναι το θέμα του τρένου. Σε ποια φάση είμαστε και τι αναμένουμε?
15: Εμείς είμαστε τώρα στη βάση να προχωρούμε και σε εκλογές και ερχόμαστε πλέον και καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις να ξανατοποθετηθούν και να μας πούν τι θέλουν να κάνουν με αυτή την πόλη. Θέλουν να την καταστρέψουν ή θέλουν να την αναπλάσουν και να την φέρουμε στο ύψος της αγωνίας των πατρινών και να ικανοποιήσουμε το μέλλον των παιδιών μας? Θα πάμε ξανά εμείς και στα Υπουργεία. Έχει αλλάξει και ο αρμόδιος υφυπουργός στο συγκεκριμένο θέμα. Θα ξαναπάμε να του βάλουμε τα δίκαια αιτήματά μας ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Υπήρχε και μία πρόταση από το επιμελητήριο που έλεγε ότι να γίνει παράκαμψη της πόλης από το Χάραδρο. Να δούμε και αυτό αν υπάρχει βούληση από τη μεριά της κυβέρνησης. Ωστόσο, εκείνο το οποίο εμείς λέμε ότι το τρένο να διχοτομήσει την πόλη, να θύει και να μας αποκλείσει από τη θάλασσα, να γίνει η πόλη μας μια πόλη η οποία να μην βλέπετε, δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Είστε πολύ σαφείς. Να έχετε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα τα πούμε πάλι πρώτο Θεός από φθινόπωρο. Ευχαριστώ κύριε Πελετίδη για τον χρόνο σας.
15: Εγώ ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι σε εσάς και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
13: Sky 89,4.
0: Πάμε στην αγορά για ένα μήνυμα, να τιμήσουμε και την προηγική μας ακόλουθο και επιστρέφουμε.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο φινάλε, εσίως. Καλά να ήμασταν, γιατί ήταν και μια δύσκολη χρονιά με ατομικά προβλήματα υγείας που παρεμπόδισαν ως ένα βαθμό σημαντικά και έτσι την ύπαρξή μας εδώ στα ραδιοφωνικά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πιο στενό συνεργάτη μου εδώ, τον Κωνσταντίνο Γύρη. Ταλαιπωρήθηκε, είναι αλήθεια, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προήλθαν από τη δικιά μου την πλευρά, αλλά είναι μαεστρία σε αυτά και τα αντιμετωπίζει. Να έχετε καλό καλοκαίρι, να αναπαυθεί το είναι σας, να ερεμήσει και το αυτή σας. Εδώ στην ώρα μας 12:00 θα είναι οι συνάδελφοι από την Αθήνα, το Sky 100,3, και να είμαστε υγιείς, όρθιοι, δυνατοί, να μπορέσουμε να επανακάμψουμε εδώ στο πόστο μας, στο Sky, για τη δική σας πληροφόρηση και ενημέρωση. Χαίρετε, καλό καλοκαίρι.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι μία.
0: Sky 89,4.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία, στη Σταδίου, στις Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα στο τμήμα μεταξύ Αμπελοκήπων και Κατεχάκη. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Εν ώψη της κακοκαιρίας που αναμένεται, συνεδρίασε νωρίτερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός. Επεσήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Υπήρξε λογομαχία, ακολούθησε συμπλοκή με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Δραματική περιέγραψε την κατάσταση που βιώνουν η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες από τις πυρκαγιές ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Μέσα σε 20 λεπτά κατεσβέστη η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπαιδικού χώρου στο Κοροπή Αττικής. Από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν σπίτια. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σε αντίπεινα για τους συνεχιζόμενους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, το οποίο, όπως αναφέρουν, έχει σημαντικό ρόλο στην περισυλλογή πληροφοριών για τον Αμερικανικό στρατό. Μέχρι στιγμής ούτε ο όμιλος Amazon ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν σχολιάσει την ανακοίνωση. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται από το φθινόπωρο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα,
6: θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί, οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28.

0: σκάσω.
1: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
0: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
1: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
0: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
1: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
0: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
0: Είναι όντως εύκολο.
1: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πιταράς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3. Η ώρα είναι 1 και 10.
1: Καλά, καλό μεσημέρι είναι. Έχει πάει 1 η ώρα. Τι καλημέρα τώρα ξύπνησες.
0: Για μένα είναι σχεδόν πρωί. Για σένα που όταν θα ξυπνάει 4 το πρωί θα είναι βράδυ.
1: Και κάτι φίλου σου ξέρω που θα ξυπνάει 4 το πρωί.
0: Καλά, αυτό είναι το στοίχημα τη επόμενη
1: εβδομάδα. Εδώ τώρα ξέρει τι θα παίρνει ένα τον άλλον από το βραδύ και όποιο ξυπνήσει.
0: Πρώτο ξυπνά.
1: Πάρε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν. Είμαστε κεφάτοι γιατί σήμερα είναι από τις τελευταίες.
1: Εσύ είσαι κεφάτος.
0: Εγώ είμαι κεφάτος, βέβαια.
1: Εγώ πάω, την Κυριακή θα γίνω κεφάτος. Τώρα έχω δουλειά εγώ ακόμα.
0: Τελευταίος συνομιλητής μας, τελευταίος προσκεκλημένος για αυτή την περίοδο είναι ο φίλος ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεσημέρι ή πρωί, για να πω στην κουβέντα όπως την ξεκινήσατε, αλλά είναι για εμάς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία. Τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο είναι μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή.
1: Ακόμα. Ακόμα.
0: Ε65.
2: Είναι μια άλλη μέρα πραγματικά και σας το λέω. Και είναι δύσκολο όντως για κάποιον στην Αθήνα να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τρεις περιφέρειες το γεγονός ότι ένας καινούριος ασφαλής αυτοκινητόδρομος έρχεται να δώσει πλέον ασφάλεια στις μετακινήσεις για καθέναν από εμάς. Σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι μου στα Τρίκαλα, έμεινα στα Τρίκαλα. Πέτυχα, ας πούμε, την Στεφανία στην πολυκατοικία. Λέει η κόρη μου, πέρασε τα Γιάννενα. Για μένα, λέει, τον κάνατε το δρόμο. Το ίδιο θα έλεγε και ένας επαγγελματίας και ένας αγρότης, γιατί πλέον οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα.
1: Πόση ώρα είναι τώρα από εσάς, από Τρίκαλα για Γιάννενα, πόση ώρα είναι?
2: Δεν το έκανα, γιατί τώρα την ώρα αυτή ανοίγει ο δρόμος, αλλά θεωρώ πως είναι κάτω από μια ώρα.
1: Σίγουρα.
2: Κάποτε
1: κάναμε
2: πάνω από 3 με 3,5 ώρες. Με την ψυχή στο στόμα, περνώντας από την Κατάρα, να υπάρχει δρόμος που λέγεται Κατάρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Πλέον, χάρη στον ε65 και στην Εγνατία, τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ ωραία μέρα, μεσημέρι, πρωί, ό,τι θέλετε εσείς, αλλά είναι αυτό το πράγμα που σας λέω για την περιοχή μας.
0: Αναμφίβολα, έχουμε πλέον από τους καλύτερους δρόμους στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στα λιμάνια μας, πρέπει να φτάσουμε στο σιδηρόδρομο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Αλλά βέβαια, για εσάς είναι καταπληκτικό.
2: Να κυκλοφορούμε και με ασφάλεια στους δρόμους που έχουμε. Έτσι, γιατί καλά δρόμους κάνουμε, νοοτροπία και συνήθεια θα αλλάξουμε.
0: Δρόμοι...
1: Παλιά δεν πήγαινες Καστοριά, θυμάσαι πόσες ώρες ήθελες?
0: Εγώ πήγαινα πολύ συχνά στο Ζαγόρι. Ήθελα 7 ώρες.
1: Ναι, 7
0: ώρες.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι φεύγεις από το σπίτι σου από εδώ και σε 4 ώρες θα σε πάνω.
0: Έτσι.
1: Θα βγαίνεις Γρεβενά.
2: Είναι μια άλλη Θεσσαλία, μια άλλη και Μακεδονία. Πάντως πραγματικά είναι μια άλλη μέρα για μένα εδώ πέρα. Το λέω ειλικρινά.
1: Διόδια έχει.
2: Διόδια θα έχει.
1: Μπορεί να είναι τσάμπα, δεν ξέρω.
0: Όχι.
2: Για να μπορούμε οι δρόμοι μας όχι απλά να γίνονται αλλά να συντηρούνται, πρέπει να υπάρχουν.

0: ναι, διόδια. Δηλαδή, σημασία έχει πλέον ο δρόμος αυτός δίνεται στον κάθε Έλληνα, στην Καθημερινή, στον κάθε επισκέπτη, στον κάθε τουρίστα για να μετακινηθεί με ασφάλεια.
1: Καλό ρίσκος, λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για πέστε μας, περάσατε ένα νομοσχέδιο, είδα τις προάλλες, για την τεχνητή νοημοσύνη και θα μας πείτε λίγο τι προβλέπει, γιατί χτες διάβασα μια είδηση ότι εν πάση περιπτώσει ένα νέο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το χρησιμοποίησε, πώς να το πω, ένα ρομπότ και έκλεψε τους κωδικούς και μπήκε σε μια εταιρεία και τη χάκαρε.
0: Αυτό συμβαίνουν και έγιναν και άλλα τέτοια σε κάποιες περιοχές, είχαν προβλήματα τεκτοματολόγια τους. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί πολύ τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά τα νέα παιδιά. Αλλά σε άλλη έρευνα, παράλληλα, διαβάζουμε ότι οι Έλληνες φοβούνται και προβληματίζονται για την επόμενη μέρα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρώπη έφτιαξε έναν κανονισμό, λέγεται Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, AI Act. Και η Ελλάδα είναι μία από τις πολύ πρώτες χώρες που πλέον εναρμονίζουν την νομοθεσία τους, εφαρμόζουν την νομοθεσία αυτή, προκειμένου να έχουμε και το χρόνο να δημιουργήσουμε τις αρχές αυτές που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος στην ουσία τι λέει, ότι όπως και ο ευρωπαϊκός κανονισμός, υπάρχουν μοντέλα τα οποία απαγορεύονται, αυτά τα οποία βαθμολογούν τους πολίτες, αυτά τα οποία χωρίς λόγο και αιτία, χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ασφάλειας, χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία, όλα αυτά απαγορεύονται. Για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα πλέον αναλαμβάνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον έλεγχο συμβατότητας των μοντέλων, αλλά πλέον παράλληλα δίνουμε, πέρα από τη ρύθμιση, και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε κάποια περιβάλλοντα, λέγονται sandboxes, δηλαδή προστατευμένα περιβάλλοντα για να μπορούν νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να κάνουν τις δοκιμές τους σε προγράμματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και αυτός ο υπερυπολογιστής που θα έχουμε σε λίγο, πότε θα τελειώσει, ο Δαίδαλος, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι.
0: Ο Δαίδαλος, ο οποίος ευτυχώς δεν είναι τόσο δαιδαλώδης η κατασκευή του, τελειώνουμε αυτές τις μέρες, μέχρι τον Αύγουστο θα έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις για να μπούμε πλέον σε παραγωγική λειτουργία. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα στον κόσμο, το 31ο πιο ισχυρό μηχάνημα στον κόσμο θα διαθέτει η Ελλάδα σε μερικές εβδομάδες. Με σκοπό να κάνει αυτό ακριβώς, να δώσει τη δύναμη, την υπολογιστική ισχύ στα πανεπιστήμια μας, στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της Φάρος ΑΕ, μιας εταιρείας του Υπερταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, να κάνουν τις δοκιμές τους και να βγάλουν προϊόντα. Να μπορούν πλέον να έχουν τα δεδομένα εδώ στην Ελλάδα και να μπορούν, χωρίς να πληρώνουν ακριβά, για ειδικά αυτές τις κατηγορίες θα είναι δωρεάν, να κάνουν πλέον, να χρησιμοποιήσουν πόρους για να βγάλουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
2: Με τις κάμερες τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Γιατί είδαμε τώρα εχθές, προχθές το βράδυ, μπήκανε και οι 300 τόσες πόσες είναι της περιφέρειας. Συνολικά με αυτό το πρόγραμμα της κάμερες τι γίνεται?
0: 388 κάμερες της περιφέρειας σε κόμβους.
2: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, έτσι?
0: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, σύν τις κάμερες που έχει η Αττική Οδός, σύν τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε βάλει εμείς και το Υπουργείο Μεταφορών. Θα πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω πως αυτό έρχεται λίγο στην πρώτη μας κουβέντα, ότι όσο καλούς δρόμους και να φτιάχνουμε, αν εμείς οι ίδιοι δεν συνετιστούμε και δεν σκεφτούμε ότι αυτό το ότι προλαβαίνω να περάσω και με λίγο κόκκινο, γιατί βιάζουμε, όλοι βιαζόμαστε, αλλά πιθανώς ένας άνθρωπος πάει να βγει με πράσινο κανονικά. Άρα αυτός είναι ο σκοπός, τα επικίνδυνα σημεία, στα σημεία που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, οι συνήθειες οι οποίες δημιουργούν τέτοια ζητήματα, όπως με τον οδηγούμε και να παίζουμε με το κινητό μας, πρέπει να τις κόψουμε. Οι κάμερες είναι εκεί για να προστατεύσουν όλους μας και το βράδυ να γυρίσουμε στο σπίτι μας.
2: Με τα προσωπικά δεδομένα, τι έχει γίνει εδώ? Γιατί εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι κάμερες περιφέρειας φωτογραφίζουν από πίσω, δηλαδή για το κόκκινο, το αυτοόχημα. Οι δε κάμερες της αστυνομίας, οι υπόλοιπες τέλος πάντων, που είναι για τις άλλες παραβάσεις, από μπροστά.
0: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κύριε Πιταρά, προσωπικών δεδομένων στο εξής. Τα δεδομένα επεξεργάζονται πάνω στην κάμερα. Αυτές οι κάμερες λέγονται κάμερες με AI, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη πάνω στην κάμερα. Άρα δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Και τι γίνεται, και σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχιά, έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία σε τέτοιου είδους κλήσεις που είναι επικίνδυνες, προκειμένου να ξέρουμε ότι αυτός οδηγούσε με το κινητό στο χέρι. Άρα να κόψουμε και μια κακή συνήθεια που μας έδινε η επίκληση στα προσωπικά δεδομένα χωρίς πραγματικά να υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Δεν φωτογραφίζει το υπόλοιπο περιβάλλον, δεν φωτογραφίζει συνοδηγούς, φωτογραφίζει μόνο αυτόν ο οποίος κάνει την παράβαση.
1: Οι χίλιες κάμερες οι δικές σας πότε θα μπουν? Γιατί κατάλαβα ότι υπήρχαν ενστάσεις και προβλήματα.
0: Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί. Οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι που την προβλέπει η νομοθεσία. Εμείς υποστηρίζουμε τις απόψεις μας προκειμένου αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάση. Θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
1: Διαβάζω επίσης τώρα ότι απαγορεύσεις για ανηλίκους όχι μόνο στα social media αλλά γενικά στο ίντερνετ, γενικά στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό?
0: Στην Ευρώπη γενικά για τα social, ναι. Δεν θέλουμε μια γενιά που θα είναι αποκομμένη από τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κομμάτι της ζωής μας. Το ίντερνετ είναι κομμάτι της ζωής μας. Θέλουμε όμως μια γενιά που θα μεγαλώσει φυσιολογικά με την παιδικότητά της, με την παιδική της ηλικία να τη χειριστεί η ίδια και όχι τα social media. Η Γαλλία όντως είναι η πρώτη χώρα που πέρασε πλέον και από το κοινοβούλιο της την νομοθεσία. Απαγορεύει τη χρήση των social media κάτω των 15. Εδώ πέρα λίγο η Ευρώπη πρέπει να αποσαφηνίσει τι θέλει. Γιατί από τη μία η Ευρώπη λέει πως ναι, αγαπητές εταιρείες, τάδε και τάδε, χρησιμοποιείτε εθιστικά μοτίβα τα social media που έχετε, κόψτε το. Και τι εννοούμε εθιστικό μοτίβο? Κυρίως το ασταμάτητο scrolling, το ασταμάτητο παίξιμο βίντεο, το οποίο είναι εθισμός, γιατί καταλαβαίνει ο αλγόριθμος τι μας αρέσει και μας δίνει και άλλα τέτοια βίντεο. Από την άλλη λέει η Ευρώπη ότι ναι, να απαγορεύσουμε κάτω από τα 13, αλλά πάνω από τα 13 να επιτρέψουμε social media, από αυτά όμως λέει που δεν έχουν εθιστικά μοτίβα. Μα ποια είναι αυτά τα social media, να μου τα πείτε και εμένα, να τα δω στα παιδιά μου. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω πως η Ελλάδα καλά κάνει και τηρεί από την αρχή μια πολύ συγκεκριμένη τάση. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας στο να δώσουμε πίσω στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ως παιδιά, να παίξουν με το διαδίκτυο, αλλά να παίξουν και με τους φίλους τους έξω, στον αναλογικό κόσμο, σε έναν πραγματικό κόσμο και όχι στον κόσμο που δημιουργείται μέσα από τις οθόνες. Το νομοσχέδιο, ναι. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μέσα στον Αύγουστο θα περάσουμε στην ψήφιση.
1: Πώς θα επαληθεύει ποιος θα επαληθεύει την ηλικία αυτού που μπαίνει μέσα να δει στα social media ή στο ίντερνετ?
0: Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για αυτό και θέλω να διορθώσω κάτι που διάβασα, ότι υπαναχωρούμε σε σχέση με τη χρήση των εφαρμογών. Η Ευρώπη μόνη της, εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει βγάλει μια κοινή εφαρμογή για όλους για την επαλήθευση ηλικίας, το Age Verification. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που υλοποίησε μέσω του Kids Wallet αυτή την τεχνική προσέγγιση. Τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να αναγκάσει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Κοινή Αγορά. Τι λέει η Ελλάδα? Η Ελλάδα λέει ότι αγαπητές πλατφόρμες, όπως και η Γαλλία, οφείλετε να επαληθεύετε την ηλικία, να είστε σίγουροι για την ηλικία. Και η Ελλάδα έρχεται και λέει ότι ναι, αν δεν είστε, και αυτό φαίνεται στην τελική έκθεση του νομοσχεδίου, αν δεν είστε σίγουροι, εμείς είμαστε έτοιμοι να σας διαθέσουμε και ένα εργαλείο για την επαλήθευση ηλικίας που είναι το Kids Wallet.
1: Μάλιστα. Έχουμε δύο μηνύματα που ρωτάνε τι θα γίνει με το μοναδικό αριθμό. Λέει ένας από τους ακροατές, για παράδειγμα, λέει, πηγαίνω στο νοσοκομείο και μου ζητούν τον ΑΜΚΑ. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο προσωπικός αριθμός που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις ταυτότητές μας να χρησιμοποιούν εκείνον?
0: Ο προσωπικός αριθμός ήρθε καταρχάς να λύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα ταυτοποίησης που είχαμε στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ο Παπαστεργίου Δημήτρης, πιθανώς το Μητρό της Αστυνομίας, ήταν διαφορετικός από αυτόν των Μητροπολιτών. Αυτές οι διορθώσεις ολοκληρώθηκαν και πλέον συγχρονίζουμε τα Μητρώα. Το Μητρό των Ταυτοτήτων, το Φορολογικό Μητρό, θέλει λίγο δουλειά ακόμη. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολη η οριζόντια χρήση του. Όμως σήμερα ήδη πάρα πολλά προβλήματα έχουν λυθεί χάρη σε αυτή την διόρθωση εκατομμυρίων λαθών και μικρών λαθών. Δηλαδή, από την ημερομηνία γέννησης μέχρι έναν αναγραμματισμό στο πατρόνυμο, θέλει λίγο δρόμο και δουλειά ακόμη για να μπορέσουμε οριζόντια να τον εφαρμόσουμε.
1: Δηλαδή, μέσα στον χρόνο θα υπάρχει αυτός ο μοναδικός αριθμός που θα χρησιμοποιούμε αυτόν αντί για ΑΜΚΑ, ταυτότητες και όλα τα άλλα?
2: Το μηχάνημα δεν το βγάζει αυτόματα.
0: Όχι. Το βγάζει. Απλά υπάρχουν υπηρεσίες. Ο ΕΦΚΑ σήμερα ήδη μπορεί να πας με τον προσωπικό σου αριθμό και να εξυπηρετηθείς. Υπάρχουν, έχουμε φτιάξει εφαρμογές που μετατρέπουν τον προσωπικό αριθμό σε ό,τι άλλο μπορεί να θέλει μια υπηρεσία. Θέλει δουλειά. Ναι. Λίγο περισσότερη δουλειά η οριζόντια εφαρμογή.
2: Με τις ταυτότητες, τι γίνεται του νέου τύπου ταυτότητες? Γιατί υπήρχε και μια προθεσμία για να πάμε να βγάλουμε του νέου τύπου ταυτότητες.
0: Υπάρχει μια προθεσμία που έρχεται από την Ευρώπη. Αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά συνεργαζόμαστε άψογα. Από τις 3 Αυγούστου και μετά, η Ευρώπη πλέον δεν δέχεται ταυτότητες, εθνικές ταυτότητες, οι οποίες δεν έχουν τις 3 αυτές γραμμές επιβεβαίωσης ασφαλείας στην πίσω πλευρά. Συνεπώς, τι δεν θα μπορεί να κάνει ένας Έλληνας πολίτης που έχει την μπλε ταυτότητα, την οποία και εγώ αγαπούσα και αγαπάω, αλλά δεν είναι ασφαλής, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει με την ταυτότητά του. Αν έχει διαβατήριο, προφανώς μπορεί να ταξιδέψει με αυτό. Συνεπώς, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε και δεν έχετε διαβατήριο, καλό θα είναι να επισπέψετε την έκδοση. Αν έχετε διαβατήριο, δεν χρειάζεται την ώρα αυτή τώρα, να επιβαρύνουμε και άλλο το σύστημα.
2: Τώρα που είπε για διαβατήριο, όσοι δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στο Wallet, στο Gov Wallet, gov.gr wallet και να βάλετε και το διαβατήριο μέσα. Πέρα από την ταυτότητα και την άδεια οδήγηση.
0: Για λόγους ταυτοποίησης δεν ταξιδεύουμε ακόμα με το gov.gr wallet, όπως δεν ταξιδεύουμε με κανένα ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, αλλά από το τέλος του 26 και μετά πλέον η Ευρώπη εναρμονίζει τα συστήματά της.
2: Αυτό το χρησιμοποιούμε για πτήσεις εδώ, εσωτερικές.
0: Για εσωτερικές, ναι.
2: Για εξωτερικό όμως όχι.
0: Για εξωτερικό δεν μπορούμε και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη, η οποία ακόμη δεν έχει τελειώσει τη διασύνδεση των συστημάτων ταυτοποίησης.
1: Βλέπω τώρα στην Καθημερινή ότι 205.000, λέει, πολίτες το 25 κάνανε αναφορές για την ταχύτητα του ίντερνετ, το οποίο υποτίθεται πως θα απολάμβαναν, έχουν πληρώσει δηλαδή, αλλά ήταν πολύ μικρότεροι.
0: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα κυρίως των σταθερών συνθέσεων. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα λόγω της νησιωτικότητας και της ορεινότητας. Δεν είμαστε η Ολλανδία ή το Βέλγιο που είναι επίπεδες χώρες και είναι και σχετικά εύκολο να καλύψει τις χώρες αυτές. Ειδικά η νησιωτικότητα και η ορεινότητα δυσκολεύουν πολύ. Τρέχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, λέγεται Ultra Fast Broadband, UFB. Είναι ένα έργο SDIT με το οποίο πλέον φέρουμε ευρυζωνικότητα σε περιοχές στις οποίες εμπορικά δεν θα πήγαιναν οι εταιρείες, δεν θα τους συνέφερε να πάνε. Θέλει λίγο υπομονή μέχρι το 30. Στόχος είναι να καλύψουμε το 100% της χώρας με ευρυζωνικές συνδέσεις. Σήμερα είμαστε περίπου στο 65-67%, έχοντας ξεκινήσει το 2019 με 0,6% κάλυψη της χώρας από οπτικές ίνες. Στις κινητές επικοινωνίες όμως είμαστε πάρα πολύ καλά, από τις πολύ πρώτες χώρες και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
2: Ναι. Mm. Κανόνες να μπουν μόνο γιατί ο καθένας έρθει και τραβάει ένα καλώδιο και όλες οι πολυκατοικίες σε λίγο θα κρέμονται καλώδια από τους παρόχους.
0: Τις επόμενες μέρες γίνεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πράξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, το Gigabit Infrastructure Act, που ακριβώς έρχεται να δώσει λύση σε αυτό ακριβώς, το πώς μπορούμε τις κάθετες καλωδιώσεις, τις κάθετες οπτικές ίνες της πολυκατοικίας, να τις βάλουμε σε μία τάξη. Στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο πρόβλημα γιατί ήταν πολύ λίγες. Πλέον εξαπλώνεται πολύ γρήγορα η ανάπτυξη οπτικών ινών, οπότε κάποιοι κανόνες πλέον πρέπει να μπουν και σε αυτό. Σωστά.
1: Ένας ακροατής λέει από τα λεφτά, λέει, του Ταμείου Ανάκαμψης. Πήγανε τίποτα στην ψηφιακή Ελλάδα?
0: Ο ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν η ψηφιακή Ελλάδα και αυτό νομίζω πως το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Αλλά θέλω να πω και κάτι το οποίο κυκλοφορεί, τα πήραν λίγοι και μεγάλοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε χρήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί τέτοιο είναι το νούμερο, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που πήραν λογισμικό ή πήραν και hardware, πήραν και εξοπλισμό, από τις ψηφιακές συναλλαγές για τα μηχανικές μηχανές και πώς, από τα ψηφιακά προϊόντα που γίνανε μεγαλύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες. Πώς, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης άλλαξε και ψηφιακά την Ελλάδα με όλα αυτά τα καινούργια συστήματα τα οποία έχετε δει, με το καινούργιο gov.gr, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες στον αέρα, αλλά και πολλά άλλα έργα. Και τα έργα ευρυζωνικότητας που συζητούσαμε νωρίτερα, η ανάπτυξη οπτικών ινών, τα voucher, το gigabit voucher, είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, κακώς αναφέρεται ότι πήγαν σε λίγους, γιατί αυτοί οι λίγοι από κάτω δώσαν υπηρεσίες. Αυτές οι εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις που πήραν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, δώσαν από και πέρα υπηρεσίες και προϊόντα σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες υπηρεσίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Πιστεριού. Θα πάτε πουθενά τώρα διακοπές ή περιμένετε να φύγετε?
2: Είσαι της εφορίας, τι σε νοιάζει που θα πάει?
1: Ο άνθρωπος
2: είναι
1: στα Τρίκαλα.
0: Έχουμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο μας περιμένει να το κλείσουμε. Οπότε πολύ μακριά και για πολλές μέρες δεν μπορούμε να φύγουμε. Όχι.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Νότης θα λείψει. Ο Νότης θα λείψει. Κάνα δίμηνο, τρίμηνο.
0: Τα Χριστούγεννα τα ξαναλέμε.
2: Ναι, καλά.
0: Να είστε καλά. Αντίο.
2: Έχει έρθει. Απλά να το πω αυτό, με συγχωρείτε, γιατί έχει έρθει 112. Όχι σε εμάς, στους κατοίκους κεντρική Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, γιατί αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, βροχές, κεραυνοί και θέλει μεγάλη προσοχή για τις επόμενες 12 ώρες στις συγκεκριμένες περιοχές.
1: Τώρα μετά το ειδήσεις θα έρθει η Χριστίνα Ιησούς να μας μιλήσει. Πριν πάμε στις ειδήσεις να πω ότι το Kill...
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά!
4: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
11: Sky 89,4.
12: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου Λιμνικού Μουνδούρου στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γιαλαμίας, στη Σταδίου και της λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μηνύματα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της Θειότιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη του ΟΠΕΝ απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του με αφορμή την 52η επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα, με περίπου 1.700 καλεσμένους. Θα διεξαχθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Δραματική είναι η κατάσταση που βιώνουν η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες εξαιτίας των πυρκαγιών, δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία ζήτησε την αποστολή 4 αεροπορικών μέσων, ενεργοποιώντας το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτοιμα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα, στέλνοντας 2 Καναντέρ. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
11: Sky 89,4.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34.
1: Νότης Παπαδόπουλος, η φωνή που ακούτε, χαρακτηριστική φωνή των Ερτζιανών.
0: Ο κύριος Πιταράς, Γιάννης Πιταράς δίπλα μου, και είναι και η κυρία Χριστίνα Σούζη. Μισό λεπτό να πω ότι στη ρύθμιση του ήχουν ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-170-4. Χριστίνα μου, βλέπουμε 112.
2: Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Είναι κάποιες περιοχές. Καταρχάς θα βρέξει περισσότερο από την κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και μερικές περιοχές της Πελοποννήσου. Αλλά τα εντονότερα φαινόμενα θα είναι στη Λάρισα και τη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Σε αυτές τις περιοχές, επειδή φαίνεται να έχει και μεγάλα ύψη ετού, αποφασίσαμε το πρωί που κάναμε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ότι καλό είναι, επειδή δεν ακούνε όλοι, δεν βλέπουν τηλεόραση όλοι, δεν διαβάζουν όλοι διάφορα, είπαμε, και επειδή έχει σε αυτές τις περιοχές πολύ κόσμο, να στείλουμε ένα προειδοποιητικό, ξαναλέω, 112, που να λέει ότι στην περιοχή σας από το απόγευμα μέχρι και για τις επόμενες 12 ώρες θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα. Δηλαδή και πολύ κεραυνή. Και το στείλαμε για να προειδοποιήσουμε όλο τον κόσμο που πιθανόν είναι σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι, καλά κάνατε, δεν το συζητάμε.
2: Νομίζω ότι και εγώ δεν το συζητάω.
0: Μπορεί, γιατί είναι, δηλαδή, αυτό να πω.
2: Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Κάποιος στον Αλόνσο τώρα κινδυνεύει.
2: Όχι, γιατί τον έχω ειδοποιήσει.
1: Στη Σκύρο.
2: Και στη Σκύρο έχω ειδοποιήσει.
0: Δηλαδή θα περάσει αυτό.
2: Θα περάσει. Ναι, εντάξει, θα κρατήσει κάποιες ώρες, αλλά θα περάσει.
1: Εδώ τι θα κάνουμε εδώ, Αθήνα.
2: Θα σου πω κάτι. Επειδή οι καταιγίδες είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται, και μάλλον όχι, η καταιγίδα από μόνη της είναι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο. Όπου έχει καταιγίδα θα έχει οπωσδήποτε και κεραυνούς. Αν δεν έχει κεραυνούς, δεν έχει καταιγίδα. Δηλαδή είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Αλλά μπορεί να έχει ισχυρούς ανέμους. Δηλαδή μια καταιγίδα εκεί που έχει άπνοια να σου βγάλει ένα, αυτό που λέμε, μπουρίνι, ένα ξαφνικά πολύ ενισχυμένο άνεμο. Άρα γι' αυτό ειδοποιήσαμε. Μπορεί όλα να είναι, είτε μπουρίνια να είναι, είτε βροχή συνεχόμενη να είναι, και να είναι κατά διαστήματα να έχει μεγάλη ραγδαιότητα. Όλα παίζουν. Ναι. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι συνηθισμένο για τέτοια εποχή. Είναι τελείως ασυνήθιστο.
0: Εδώ όμως δεν θα είναι τόσο νεύρα.
2: Θα βγάλει και εδώ βροχή, καταιγίδα μετά τις 6 ώρα. Πιστεύω ότι θα βγάλει και καταιγίδα, αλλά τα περισσότερα φαινόμενα μοιάζει να είναι στη Δυτική Αττική.
1: Πάει δεξίως το Προεδρικό.
0: Ναι, αυτό είναι δύσκολο.
2: Μα θα την κάνουν μέσα. Θα την κάνουν μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα άλλη χάρη έχει, γιατί και πολλοί συνάδελφοι και αυτά που θα είναι έχουν ετοιμάσει συνολάκια αυτά. Θέλανε να τα δείξουν στα σκαλιά, στου κήπου.
2: Ναι, σωστά. Με την ομπρελίτσα.
0: Φέτος Γαλλία, Ισπανία.
2: Πάρα πολύ πράγμα καίγονται.
0: Τώρα ζητάνε αεροπλάνα. Εμείς πώς την έχουμε.
2: Και θα στείλουν, και εμείς θα στείλουμε αύριο, νομίζω.
0: Κάτι είπαν, δύο καναντέρ στέλνουμε. Εμείς πώς και είμαστε απ' έξω από αυτό.
2: Σωπα Χριστιανέ μου, χτύπα ξύλο, φάτη γλώσσα σου.
0: Πάρα πολύ.
2: Πάμε καλά. Κοίταξε, πολύ μεγάλη βοήθεια είναι τα ντρόουν. Δεν είχαμε και υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, παρά μόνο για τρεις μέρες ουσιαστικά ήταν ένας ψευτοκαύσωνας. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Και φαίνεται ότι όλο αυτό πάει καλά. Αλλά τα ντρόουν έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Αλλά την ίδια στιγμή να βλέπω εδώ μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στερεύουν, λέει, τα ποτάμια στην Ευρώπη. Και δείχνει μια τεράστια γέφυρα που κάποτε περνούσε ένα αυτοκίνητα. Και από κάτω ένα ποτάμι το οποίο να έχει.
1: Ο Λίγυρας, όχι ένα ποτάμι. Η κοιλάδα του Λίγυρα στη Γαλλία, εκεί δεν υπάρχει.
2: Το οποίο είναι. Έχει, ναι.
1: Εγώ που πέρασα πέρυσι από αυτή την περιοχή. Όσο παίρνει το μάτι σου, η κοιλάδα του Λίγυρα είναι από την Δύση μέχρι την Ανατολή της Γαλλίας, περνάει ο Λίγυρας.
2: Ναι.
1: Νερό!
0: Οι κύριες κοινωνίες
1: σου. Ποταμόπλια, όχι αστεία, έχει και πλοία μέσα, αλλά έχει ποταμόπλια, πώς το λένε.
0: Πολλές μεταφορές σου γινόντουσαν με αυτά, με φορτηγίδες. Οι οποίες πια δεν.
2: Πού να πάνε, πώς να πάνε. Ναι. Έχετε δίκιο, τι να πω, δεν έχετε.
0: Εσύ πότε φεύγεις, Χριστίνα μου?
2: Το βράδυ απόψε, γιατί δεν το βλέπω να φεύγουν νωρίτερα.
0: Α, κατάλαβα.
2: Και στο δελτίο ζωντανά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά να περάσει.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Εδώ. Αυτό εννοείς. Ιρωνικά μου το πες.
1: Όχι, απόψε δεν είπες, θα φύγεις.
2: Ναι, θέλω να πω απόψε από το Sky. Θα φύγω απόψε.
1: Χριστίνα μου, για διακοπές
2: λέμε. Διακοπές από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα από σήμερα.
2: Ναι, χαιρετάω. Έχω ήδη φύγει, αλλά δεν το βλέπετε. Κανείς δεν το βλέπει ότι έχω ήδη φύγει.
1: Ο Νότης έχει φύγει από το Σεπτέμβρη.
0: Φοράω από τραγουπέλα.
2: Αυτά.
1: Διάβαζα το πρωί μια τρομερή είδηση στην Ισπανία. Ξεκινάει με καμπάνια κανονικά, με νόμους και τα σχετικά. Παραλίες χωρίς τσιγάρο.
0: Ναι,
1: παραλίες χωρίς τσιγάρο. Απαγόρευση καπνίσματος στις παραλίες.
2: Ναι, γιατί όλοι για... τη γόπα μέσα στη.
1: Και για τις γόπες το κάνουν, ναι, και για τους άλλους που είναι δίπλα και σου λέει γιατί να αναπνέω εγώ. Ναι.
2: Αλλά κυρίως νομίζω είναι για τις γόπες ένα πράγμα.
1: Και υπάρχει και στην Αθήνα παραλία που είναι free smoking. Και είναι εδώ στη Ραφίνα. Μαρίκες.
2: Α, οι Μαρίκες.
1: Οι Μαρίκες.
0: Επιτρέπεται ναι, να.
1: Είναι στη λογική όμως της. Ότι ρε παιδιά, δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αυτό, δεν θα έρθει κανείς να σε τσεκουρώσει να σου ρίξει πρόστιμο. Καλή την πίστη, αλλά εμείς έχουμε πει ότι αυτή η παραλία θέλουμε να είναι free smoking, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θα καπνίζουν δηλαδή εκεί, γιατί καπνίζουν ναι, όλες τις άλλες. Εδώ δεν καπνίζουμε μόνο στις παραλίες, καπνίζουμε παντού. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, βλέπω σε αυτά τα μέρη που πάνε, καπνίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Κλειστή
2: νομίζω
0: ότι χωρί,
2: καπνίζουν πια το, αυτό το.
0: Αυτό δεν έχει σημασία.
2: Το ατμίζουν.
0: Είναι επίσης πολύ κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι το έχουν κόψει, αλλά εμείς τα ίδια. Δεν καταλαβαίνω.
1: Καλά, δεν είμαστε οι ίδιοι εσύ, Νότι. Να κάνουμε.
0: Υποτίθεται πως είμαστε πολιτισμένοι.
1: Και καλά, εντάξει τώρα και εσύ.
0: Ακολουθούμε τον νόμο.
1: Καλά, μην λες και απολύτως το αυτό που καπνίζει.
0: Είναι λίγο απολύτως το να καπνίζει όλο.
1: Καλά τώρα. Δεν είπαμε να έρθει στη Μούρη σου, εσύ Νότι. Αν θέλει να καπνίσει όλο, είναι δικό του. Κακό στην υγεία του κάνει έτσι κι αλλιώς. Και στην τσέπη του.
2: Όχι, αν είναι κλειστό χώρο, κάνει κακό και στην
1: τσέπη. Άλλο, δεν λέμε για κλειστό χώρο.
2: Στον ανοιχτό χώρο όμω.
1: Ω, απάλι αρχίσαμε.
0: Πρέπει να σα πω ότι πριν εδώ πέρα μπουν οι ειδήσει, έφευγε τρέχοντα για να πάει να κάνει την τζούρα γιατί τρέμει.
1: Μα καβήκα να πάρω αέρα, γιατί δεν σ' άκουγα, μίλαγε μισή ώρα με τον Παπαστεργίου και λέω τι έχει πάθει αυτό τώρα.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό που λέει ο Παπαστεργίου.
1: Μια χαρά μου αρέσουν. Η υλοποίηση με ενοχλεί εμένα.
0: Ότι?
1: Όταν βάζεις κάμερες, για να ξαναέρθω και στο θέμα μας, όταν βάζεις 300...
2: Εγώ πριν να φύγω, γιατί έχω και
1: όχι, αφορά αυτό. Πιάζουμε όταν βάζεις κάμερες, ναι, κάμερες για το κόκκινο, ναι, ή για το πράσινο, ναι, ή για το μπλε, ναι, ναι, δεν με νοιάζει, ναι, πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λειτουργικό. Δεν είναι ότι βάλαμε τις κάμερες και θα λειτουργήσουν μόνες τους. Τώρα πρέπει μετά να υπάρξει άλλη απόφαση, να κουμπώσει με τα συστήματα της αστυνομίας, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τις πιστοποιήσεις, τις ταυτοποιήσεις κτλ.
2: Ένα
1: κάμερες πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος γιατί δεν το κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε άκουν, μπήκανε, λοιπόν, λειτουργούνε.
2: Ήμασταν στον δρόμο με το μηχανάκι, με τα κράνη μας, με όλα και ανοίγει το. Όχι, είναι κόκκινο και ο τροχονόμος μας λέει να περάσουμε. Ναι. Ρύθμισε την κυκλοφορία. Είναι δίπλα μου μια κυρία, μηχανάκι, κράνος, όλα κανονικά και λέει. Αχ, τι έπαθε ο άντρας μου με αυτό το πράγμα. Τι έπαθε. Πέρασε, επειδή ο τροχονόμος του είπε, όχι εκείνη την ημέρα, άλλη μέρα. Επειδή ο τροχονόμος του είπε να περάσει, η κάμερα τον έγραψε γιατί ήταν κόκκινο και δεν έχει βγάλει άκρη ακόμα εδώ και 15 μέρες.
1: Το βλέπεις.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι όσο έξυπνη και να είναι αυτή η κάμερα.
2: Ναι, δεν είναι άνθρωπος.
1: Εμείς είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι.
2: Ναι. Λοιπόν, προφανώς αυτό είχε δίκιο όμως ο άνθρωπος, έτσι, γιατί ο τροχονόμος την πέρασε.
1: Α, είναι να βρει άκρη. Τώρα.
2: Δεν έχει βγάλει άκρη 15.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Ούτε θα βγάλει αυτό.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Να πληρώσει την κλίση.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
2: Σας χαιρετώ.
1: Γεια σου, καλά να περάσει.
0: Ο Σάββας λέει στις Μαρίκες, από ποιες που δεν καπνίζουν. Σαν φουγάρα καπνίζουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχε βγει όμως αυτό ότι να είναι free smoking η παραλία. Τώρα. Αυτό σου λέω ότι είναι τύπου προτροπή, σύσταση κτλ. Δεν θα το βάζει.
0: Εσύ θες το να δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα.
1: Όχι όλα. Τα απλά. Αυτά που λέμε καθημερινότητα. Αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας. Δεν είναι αν θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο ή το 2027.
0: Τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Και το
1: προφανώς.
0: Σημαντικό να
1: φυσικά. Και τα φανάρια και οι κάμερες και το κάπνισμα και τα πατίνια, όλα αυτά είναι η καθημερινότητα. Και οι λακκούβες δρόμους. Όλα αυτά, καθημερινότητα τι είναι.
0: Πήγαινε στο χρησιμοποιούσε αυτό το δρόμο. Γιατί αυτό ήταν ως το ένα σημείο είχε τελειώσει.
1: Άστο, μην μου το λες. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι γύριζα από Ιγουμενίτσα με το πλοίο και από Ιγουμενίτσα φεύγεις και για να κατέβεις κάτω παίρνεις τον Ε65.
0: Γιατί
1: μπαίνεις Εγνατία.
0: Γιατί δεν παίρνεις την Ιωνία οδό.
1: Γιατί έπρεπε να πάω προς Λαμία μεριά γι' αυτό. Καλώς. Και μπαίνω από Εγνατία Παναγιά, ναι, για να φτάσει κάτω Καλαμπάκα κτλ. Αυτό το κομμάτι το έκανα μια μισή ώρα.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι δύσκολο.
1: Ασύλληπτα έχει κουραστικό.
0: Άμα πέσει κανένα φορτηγό από πίσω.
1: Θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό το πράγμα θα είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγουν αυτοί οι δρόμοι. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ την Ιωνία οδό πάρα πολύ συχνά. Είναι άδεια πάντοτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν υπήρχε ξέρεις, όριο 110 και 120 σε ελάχιστα σημεία, θα ήσουν σε μία ώρα θα ήσουν σε Γιάννηνα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνουν αυτοί οι δρόμοι. Και αυτός ο δρόμος, επειδή έχει φτιαχτεί μέσα στην τελευταία 20 ετία, έχει ξεπεράσει τα 2 δις.
1: Καλά, μην το λες, γιατί κουμπώνει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι της Οικουμενίτσας, δεν είναι λίγο.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι λίγο. Λέω ότι είναι.
1: Είναι οι μεταφορές σου. εξοικονόμηση χρόνου.
0: Προφανώς.
1: Περισσότερα κέρδη.
0: Η έδρα για τους κάτοικους εκεί είναι καταπληκτικό. Απλώς λέω ότι πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη που δίνουμε τα χρήματα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμου έρχονται και από τα λιμάνια μας και τα λιμάνια μας είναι. Έχεις πει στη Ραφίνα τελευταία να δεις?
1: Όχι, τα έχω μάθει όμως, ναι. Εγώ ξέρω πάντως ότι επειδή μιλάμε για υποδομές, ότι όλη η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 20-30 χρόνια, επενδύει σε σιδηροδρομικό δίκτυο, εμείς είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Άσε και αυτό. Ακριβώς.
1: Όλη η Ευρώπη με τρένα κινείται. Παντού.
0: Εμείς τα ρίξαμε τα λεφτά στου αυτοκινητόδρομου.
1: Και εδώ τώρα γίνεται ο καυγάς αν λειτουργεί το σύστημα απέδησης, το αυτόματο σύστημα απέδησης, το οποίο έχει μπει. Υποτίθεται και λέει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος δεν λειτουργεί, αλλά έχει μπει. Τι συζητάμε τώρα?
0: Και αυτό είναι μια γραμμή που καλύπτει τη μισή Ελλάδα.
1: Μία και μονή.
0: Μία μονή.
1: Τώρα είναι μονή.
0: Διπλή, εν πάση
1: περιπτώσει. Διπλή είναι, αλλά την έχουμε κάνει μονή. Για λόγους ασφαλείας.
0: Στην Αυστρία στα 3.000 μέτρα και υπάρχει τρένο που σε φέρνει εκεί. Κατάλαβε, στο βουνό πάνω. Εδώ πάμε στην πεδιάδα. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τη φτιάξουμε. Αλλά αυτό όμως θέμα προτεραιότητας είναι. Διότι τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πέσουν κάποια από αυτά και στο τρένο.
1: Με
0: να
1: το
0: γίνει
1: συζητάς.
0: Το πιο ασφαλές μέσο. Και όχι να γίνει το πιο επικίνδυνο έτσι πως έχει γίνει.
1: Χαίρομαι πολύ. Έχει τον οδοντοτό, πήγαινε πάρτονε. Ανεβοκατεβαίνει διακοφτό Γαλάβρητα πάνω κάτω. Κάποιες ώρες της ημέρας.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί είχε κάτι κατολιστήσει και το σταματήσαμε για λίγο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 45.
1: Πώς πάμε... περνάει η ώρα με τον Νότι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
0: Κάτσε ακίνητος. ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, 100.000 αποφύτους, ισότιμο πτυχίο με αυτό του δημοσίου πανεπιστημίου για νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. killgreece.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
9: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
10: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο?
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.

0: Εδώ είμαστε, πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπίζεται την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
1: Υπηρέτηση του πολίτη. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα την ανάγκη να υπάρχει μπέριμνα για την άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τη διαχείριση των νερών, για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μιλήσουμε και να προβλέψουμε στο Σύνταγμα, και έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το σχετικό άρθρο εισηγητής μας, ο Ευρυπίδης Σωστηριανίδης, για το πώς θα επεξεργαστούμε την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, για τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, για τις ευκαιρίες που παρέχει, αλλά και για τις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Όχι με τρόπο περιοριστικό, αλλά με αρκετή ευκρίνεια, ώστε να γνωρίζουμε ότι στο μέλλον η διάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το συνταγματικό νομοθέτη. Είναι δυστυχώς ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει. Δεν άκουσα τα υπόλοιπα κόμματα να αναπτύσσουν μια εκτενή επιχειρηματολογία για τα θέματα αυτά. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Να μπορεί η ίδια η Βουλή να διαλύεται. Η αξίωση του εκλογικού σύστημα να διασφαλίζει όχι μόνο την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Τη συνταγματική πρόβλεψη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δεν βλέπω και πολύ ζωντανιά στη Βουλή, δεν είναι.
2: Καλά, ακόμα είναι νωρίς τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ και... θα ψηφίσει παρόν.
2: Άλλοι παρόν, άλλοι απόν.
0: Γιατί θα δώσει συνένεση στην επόμενη.
2: Και, το βράδυ θα έχει απουσίες από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό.
0: Ναι.
2: Που έχει καλέσει ο Τασούλας.
0: Η μεγάλη θα είναι, δηλαδή, νομίζω. Και Πασόκ θα είναι, και κυβέρνηση θα είναι.
2: Το Πασόκ θα είναι, εντάξει. Δεν θα είναι. Η Δούρα, δεν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βελόπουλος δεν θα είναι.
0: Ναι,
2: ο Νατσιός δεν θα είναι.
0: Ναι.
2: Η κυρία Δούρα, είπε ότι δεν συμφωνώ με όλο το πνεύμα και τα λοιπά.
0: Τι εννοεί?
2: Για τους αγώνες, για τη δημοκρατία και το πώς γίνεται. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης, πριν δεν τον προλάβαμε, είπε, της απάντησε και λέει: συγγνώμη, λέει, όταν κυβερνούσατε, συγκυβερνούσατε μάλλον με τον ακροδεξιό Καμένο, πηγαίνατε μια χαρά στη δεξίω στο Προεδρικό. Τώρα δεν θέλετε να έρθετε.
0: Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν θέλει να πάει?
2: Τώρα τι να σου πω, Ρεσινότη. Έτσι θέλω να μην πάει.
0: Η οποία γίνεται για πόσο είναι, 52 χρόνια για την επέτειο αποκατάσταση δημοκρατία.
2: Ότι και... δεν τιμούνται οι αγώνε με αυτού του τρόπου, ξέρω εγώ. Ενώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Να σου πω, μην ψάχνεις τώρα λογική και αφηγήμα, ο καθένας με το αφηγήμα του και για να ακουστεί ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Το βράδυ πάντως, αν είσαι στην Προεδρικό, που ελπίζω να είσαι, έχει Aperol και Negroni, εσύ που είσαι λίγο πιο του κοκτέιλ.
0: Το ξέρεις, δεν ήξερα το Aperol.
2: Το μαθαίνεις.
0: Ούτε Aperol.
2: Τι έπινε σουμάδα, έπινε.
0: Μου στείλανε εδώ ένα να δοκιμάσω, η Aperol. Πέρσι. Ναι, δεν είχα δει.
2: Σ' άρεσε, ωραίο, δροσερό.
0: Πορτοκαλί ποτέ δεν μπορούσα φαντάσω ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως.
2: Πορτοκαλάδα δεν έπινες?
0: Ποτό, ρε παιδί μου, αλκοολούχο.
2: Ναι. Κρασάκι θα έχει πολύ ωραίο, καναπεδάκια.
0: Χτες πήγα και είδα Οδύσσια.
2: Τρεις ώρες.
0: Ναι, αντέχω εγώ.
2: Για πες.
0: Δεν πήγα στο IMAX, δυστυχώς πήγα σε ένα άλλο εκεί που είχε.
2: Αλλά δεν έχει νόημα έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο.
2: Πώς σου φάνηκε η ταινία?
0: Κοίταξε, τα γυρίσματα είναι καταπληκτικά με αυτές τις κάμερες της παράκτησης. Έχει πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο πρωταγωνιστές παίζουν καταπληκτικά, και η Hathaway και ο
2: Matt Damon.
0: Δεν μπορώ να την τρελάσω.
2: Είναι χορταστική, ρε παιδί μου.
0: Χορταστική είναι.
2: Τη βαριέσαι κάποια στιγμή ή όχι?
0: Τρεις ώρες είναι too much. Έτσι, αλλά περίμενα κάτι. Καλύτερους διαλόγους, περίμενα, ναι. Να ήταν πιο κοντά σε αυτό.
2: Είναι λίγο Αμερικανιά, ας πούμε.
0: Ναι, σε μερικές στιγμές
2: είναι
0: τελείως.
2: Είναι λίγο, ναι.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Matt Damon, 10 fucking years in this island.
2: Ναι. Δεν θα το έλεγε αυτό ποτέ ο Οδυσσέας, ποτέ θα μιλάει έτσι γιατί θα είχε ευγενής.
0: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τη δει κανένας όμως.
2: Ναι.
0: Είναι μια...
2: Η Βινελόπη που έχει γίνει, η ωραία Ελένη που έχει γίνει πολλής λόγος.
0: Εμφανίζεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ναι. Και έχει και ένα σημάδι επίτηδες.
2: Α.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι.
2: Έχουν βγει στο διαδίκτυο, γίνεται κακός χαμός με όλα αυτά τώρα του Νόλαν.
0: Είναι η μαύρη, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αυτός έκανε πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά. Προσπάθησε. Και για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι.
2: Καλά, το συζητάμε. Καλά, φάνηκε για τις πωλήσεις στα εισιτήρια τώρα παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βγάλανε μέσα σε δύο μέρες το κόστος της ταινίας.
0: Βγάλανε 151 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμερο της Οδύσσιας. Όχι, πλακίες λέω. 264 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ναι. Τόσο όσο ήταν. Έτσι, το κόστος παραγωγής.
0: Το κόστος ήταν 250.
2: Ναι, ναι, το βγάλανε.
0: Δηλαδή με ένα Σαββατοκύριακο, όπως το πες. Πιο πολύ.
2: Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Θα βγάλουν δηλαδή ένα τρεις, ας πούμε. Ένα,
2: θα ένα βγάλουν τεράστιο ποσό. Ναι, και βάλε ότι δώσαν και κανένα πενταριά και παραπάνω εκατομμύρια δολάρια για το promotion, τη διαφημιστική καμπάνια. Εντάξει, είναι επιτυχία τώρα. Η αλήθεια είναι επιτυχία. Το συζητάμε.
0: Και πόσο μάλλον να μιλάς για ένα τέτοιο έπος, για μια, ένα τέτοιο καταπληκτικό έργο. Εσύ πας σινεμά ή...
2: Πάω, πάω. Μα εμένα μου αρέσει ο θερινός πολύ. Ο χειμερινός με νιστάζει λίγο. Δεν ξέρω, επειδή είναι κλεισούρα, δεν την μπορώ.
0: Έχεις κάποια ηλικία.
2: Θέλω, όχι, όχι, μου αρέσει το. Θέλω να έχει χαλίκι ο κύματο. Ναι, θέλω να ακούω κράτσκουλα κάτω. Διπλά. Και παλιά που σε αφήνανε και έτρωγες και πασατέμπο ήταν ακόμα πιο ωραίο. Τώρα δεν σε αφήνει.
0: Εκεί πέταξε τον πασατέμπο.
2: Όλοι έτσι κάναμε. Mm. Εσύ τι έτρωγες στο σινεμά, τη ρόπιντα.
0: Δεν τρώω. Κόκ έτρωγε. Μ' αρέσει το κόκ. Τώρα δεν πουλάνε κόκ πια.
2: Τι να πω, παιδιά, αλλά δεν πραγματικά. Του Λούμπες λες στο σινεμά. Εσύ βασικά πας να δεις να φας, δεν πας να δεις έργο.
0: Όχι, τώρα,
2: τρεις ώρες πρέπει να τρώγες εχθές. Έσκασε το φαΐ.
0: Τρώγα popcorn και Coca-Cola Light. Πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Είναι εκεί.
2: Να είναι καλά ο Νόλαν, ε. Αλλιώς θα μένες νηστικός.
0: Πού θα πας, διακοπές?
2: Θα δούμε τώρα, ακόμα είναι νωρίς.
0: Δεν έχεις αποφασίσει.
2: Δευτέρα ξεκινάω εγώ.
0: Α, Δευτέρα. Με τη μοτοσυκλέτα?
2: Όχι, φέτος δεν απαγορεύεται. Για ιατρικούς λόγους. Του χρόνου πάλι. Μαζεύω μίλια. Θα τα κάνω όλα μαζί. Του χρόνου. Θες να πεις κάτι? Όχι. Γιατί σε βλέπω τρώγες εδώ.
0: Κάνεις. Εγώ θα πάω λίγο σε Χαλκιδική τώρα. Που έχει ένας φίλος.
2: Αν πας Χαλκιδική, να έρθω.
0: Ναι, έλα.
2: Αν πας Χαλκιδική.
0: Κοντά στη Διάπορο εκεί, σε ένα μέρος. Πολύ ωραίο.
2: Εντάξει, υπέροχο είναι εκεί.
0: Ναι,
2: μοναδικά.
0: Μπανάκι,
2: άμα θες, πάμε και Άγιο Όρος ένα βράδυ.
0: Άγιο Όρος, περιμένω το Χιώτη να δώσει το σύνθημα. Δεν πάω εγώ, γιατί.
2: Ο Χιώτης.
0: Ναι, ο Χιώτης θα γίνει. Τα έχει καλά με τους παπάδες. Εγώ...
2: Ξέρεις τι πλάκα γίνεται εδώ, λέει. Το μεγάλο στοίχημα της νέας σεζόν είναι ποιος θα ξυπνάει, λέει. Αν θα ξυπνάει, λέει, ο Πιτεράς ή ο Χιώτης το πρωί. Και θα πάρουν, λέει, το Γιαννίρη να του παίρνει τηλέφωνα.
0: Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ξυπνάτε 4 η ώρα? Από τι ώρα ξυπνάτε εδώ για να αρχίσει την εκπομπή?
2: Ναι, φίλε μου, έτσι είναι οι επαγγελματίες. Ξυπνάνε νωρίς για να έχουν πλήρη σφαιρική ενημέρωση.
0: Τι είπε ξυπνήκε, αφού ήταν τη μέρα την προηγούμενη.
2: Εσύ έρχεσαι εδώ 12 μία το μεσημέρι και τα βρει έτοιμα.
0: Ναι, ναι, μα δεν έχουμε να πούμε και τίποτα σαν και εσά. Έχετε να μιλήσετε 4 ώρες
2: τώρα.
0: 4 ώρες.
2: Τόσο θέλει.
0: Δηλαδή πιο πολύ από τον Όλα.
2: Τόσο θέλει το μαγαζί, τι να κάνουμε τώρα. 4 ώρες.
0: Λοιπόν.
2: Πολύ τιμητικό, πριν σε αφήσω, που έστω και εξαντανακλάσεως βρεθήκαμε στο ίδιο στούντιο αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι και πάντα περνάω καλά μαζί σου και εδώ και εκτός και επί τα αυτά.
0: Καλές διακοπές, καλές βουτιές, καλά περπατήματα. Θα τα πούμε εκεί μετά το τέλος Αυγούστου και τα λοιπά.
2: Θα σας ενημερώσει όταν επιστρέψει.
0: Αν βρούμε τον δρόμο για την επιστροφή.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Γεια σας.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
10: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή αυτό και μόνο του είναι καλό νέο. 24 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και πρώτα ειδήσεις σε τίτλους. Στο τραπέζι νέα μέτρα μετά την εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, οι κινήσεις του οικονομικού επιτελείου για την συγκράτηση ενός νέου κύματος αυξήσεων, φτιάχνεται παράλληλα και το πακέτο της Θεσσαλονίκης. Την πηξίδα στους ελεύθερους επαγγελματίες έστρεψε ο Πρωθυπουργός.
1: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Τούρκοι πως η Ελλάδα αποκτά μια σύγχρονη αντιπυραυλική ασπίδα, την ασπίδα του Αχιλλέα, και μάλιστα με όπλα που φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών. Εκτενέστατα ρεπορτάζ και αντιδράσεις στην Άγκυρα που δίνουν έμφαση από τη μια στις δυνατότητες των νέων οπλικών συστημάτων που πέρασαν από το Κισαία και από την άλλη ότι το Ισραήλ φέρει την υπογραφή του σε αυτά τα συστήματα.
2: Σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αντίον της Τουρκίας. Η ανησυχία είναι ότι τα Ισραηλινά ραντάρ, δηλαδή αυτά τα Ισραηλινά ραντάρ, το πού μπορούν να φτάσουν πισότερο και το τι μπορούν να παρακολουθούν.
3: Η εξωτερική πολιτική ασκείται σε καιρό ειρήνης μόνο όταν υπάρχει στρατιωτική ισχύς. Αλλιώς ο καλύτερος διπλωμάτης δεν μπορεί να πείσει αν πίσω του δεν υπάρχει ουσία.
0: Αυτό είναι ένα διαχρονικό δόγμα, είναι η αλήθεια. Τοποθετήθηκαν οι 388 κάμερες της περιφέρειας για το κόκκινο. Είναι μια παράβαση που προκαλεί δεκάδες δυστυχήματα κάθε χρόνο, οπότε είναι πολύ κρίσιμο να λειτουργήσουν. Και επειδή λέμε να λειτουργήσουν, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Για να τεθούν κανονικά σε λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο σύστημα που προς το παρόν μάλλον δεν υπάρχει.
4: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
0: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουν και οι άλλοι. Αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν οι άλλοι, θα πρέπει να φτιαχτεί και το κυκλοφοριακό κέντρο. Αλλά υπάρχουν ενστάσεις εκεί. Θα τα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δέσποινα Χριστοπούλου έχει την καλοσύνη, τώρα που δεν έχουμε το Δημήτρη Κολιομιχάλη, να μας δίνει μια εικόνα από την κίνηση της πόλης και ειδικά Παρασκευή Ιουλίου. Φαντάζομαι φεύγει ο κόσμος.
5: Φεύγει κόσμος. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών έχει αρκετή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος του Κηφισού έχει κίνηση ανατμήματα, στο τμήμα κυρίως από Λεωφόρο Αθηνών έως Σεπόλια και στα Νοπατήσια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση όλη μέρα σήμερα στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα αυτή την ώρα παρατηρούνται στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το ύψος του Πολεμικού Μουσείου, αλλά και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το κόμβο Πελοκήπων προς την Πανόρμου και στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Μικράς Ασίας και Αλιπέδου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήταν αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης αυτή τη στιγμή. Και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι θα ήταν ακόμη περισσότερο φορτωμένη η έξοδος των εθνικών οδών, η έξοδη γενικά της πόλης, εάν κάποιοι δεν είχαν φρενάρει, δεν είχαν κάποια διστακτικότητα, ίσως το αναβάλουν για αύριο, επειδή ακούν ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Με αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε. Υπάρχουν προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας και παρότι το 112 έχουμε συνηθίσει να ηχεί τέτοια περίοδο για πυρκαγιές, άρχισε να ηχεί για κεραυνούς και βροχές. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Όλη σχεδόν η κεντρική Ελλάδα και η Εύβοια είναι σε κλιοκαοκαιρία, δηλαδή θα είναι τις επόμενες ώρες. Και έτσι λοιπόν το 112 έχει χτυπήσει σε Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Εύβοια, στην Εύβοια κυρίως κεντρική και βόρεια, και στη Σχήρο. Και στη Σκύρο. Άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται.
0: Πιάνει κέντρο από ό,τι κατάλαβα.
6: Κέντρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι. Άρα λοιπόν. του 112 εστάλει προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, άρα λοιπόν και οι τουρίστες εκεί οφείλουν να ενημερωθούν.
0: Τους λέει, φαντάζομαι ότι μη αποφύγετε μετακινήσεις.
6: Ναι, ναι, είναι κυρίως αποφυγή μετακινήσεων, μόνο σε απολύτως απαραίτητες, και επίσης προστασία από τις καταιγίδες και τις βροχές. Δηλαδή,
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι πως δεν είναι και το χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι, επειδή μπορεί να βρεθούν κάποιοι στη θάλασσα.
6: Και όχι μόνο στη θάλασσα.
0: Όταν είσαι στη θάλασσα δεν...
6: Τώρα το καλοκαίρι περπατάμε περισσότερο, τώρα το καλοκαίρι οδηγούμε και περισσότερο προς τα, προς τις καλοκαιρινές και στα μπάνια, άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν και οδηγίες παράλληλα με το μήνυμα του 112, δηλαδή δεν περνάμε από σημεία που έχουν πλημμυρίσει, δεν περνάμε από ρέματα τα οποία έχει ανυψωθεί η στάθμη του νερού, έτσι λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Σήμερα μιλάμε για αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, 12 ώρες κακοκαιρία. Αυτό αναφέρει και το μήνυμα του 112, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, έχουμε και κατηγορία 4 αύριο Σάββατο, 25 Ιουλίου, σε Ρόδο, μόνο σε Ρόδο. Κατηγορία 3 σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίο, Σάμο, Ικαρία.
0: Έχεις περάσει τώρα σε φωτιές.
6: Σε φωτιές, ναι.
0: Δηλαδή ζούμε ένα 24ωρο που έχουμε 112 για βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
6: Και κίνδυνο για πυρκαγιές σε άλλες περιοχές, εκεί που δεν θα βρέξει. Δηλαδή εκεί που δεν θα βρέξει και προβλέπεται.
0: Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές.
6: Υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δηλαδή η Ρόδος.
0: Τέλεια.
6: Τεσάρι, η Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κέρκυρα, Χίο, Σάμος, Ικαρία έχουν κατηγορία 3. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή εκεί κυρίως που θα βρέξει, είναι κατηγορία 2. Αυτή είναι λοιπόν και μια μικρή φωτιά που είχαμε σήμερα στο Κοροπή, σβήστηκε μέσα σε 20 λεπτά εκεί σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού. Εκεί λοιπόν μέσα σε 20 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και ένα τελευταίο σημαντικό στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ειδοποιηθήκαμε την πολιτική προστασία ότι η Ελλάδα στέλνει 2 CL 415, 2 Καναντέρ προς την Ισπανία, ούτως ώστε να επιχειρούν

0: Λίγο είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έστρεψε τα βέλη του Κυριάκος Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη, προς Τσίπρα, προς τα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την άλλη πρόβαλε το χαρακτήρα της θεσμικότητας σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Άντζη Κούκη, χωρίς να την καθυστερούμε, γιατί συνεχίζονται οι ομιλίες, νομίζω έχει ανέβει τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου, Άντζη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κόκκινο που πάει σήμερα το κοντέλι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προέταξε την ανάγκη εξυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί υπονόμευσης των θεσμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά το ΠΑΣΟΚ και τη στάση που έχει στηρίξει μέχρι και αυτή τη στιγμή την διαδικασία. Μάλιστα μίλησε για ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με αυτόν, ενώ στο Βήμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αποκρούσει τα βέλη του Πρωθυπουργού. Τη μία ήταν και η κριτική που άφησαν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Κάνουν λόγο για υπονόμευση των θεσμών και της διαδικασίας, ενώ νωρίτερα στο Βήμα της Βουλής και ανέβηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος καταλόγησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνταγματικό μηδενισμό.
0: Θα σε καθυστερήσω λίγο ακόμη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να παρακολουθήσεις τις ομιλίες, ενημερώνεις και εμάς, αλλά οι βασικοί άξονες, σύμφωνα με αυτά που προτείνει τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα, είναι οι ευθύνες υπουργών, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, έτσι δεν είναι, η μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγησή της, η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και νομίζω κάποια πήγαν πίσω, δεν ξέρω αν επιμείνει το κυβερνών κόμμα μετά και από τοποθετήσεις βουλευτών του, για παράδειγμα στο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ή ακόμα και στη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό μένει να το δούμε.
1: Ακριβώς. Πέρσι είδαμε και τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στυλιανίδη, να καταθέτει την πρόταση απόσυρσης σχετικά με το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού,
0: έτσι, ναι.
1: Μετά από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου είχαν ακουστεί κάποιες αντιρρήσεις από βουλευτές. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα συνεννόησης μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας στο μελών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και να σε ρωτήσω, Άντζη, τη Δευτέρα η ψηφοφορία είναι η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων.
1: Ακριβώς. Τη Δευτέρα αναμένεται να κορυφωθεί η ένταση. Θα έχουμε την ψηφοφορία και θα δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα. Είναι η πρώτη ψηφοφορία. Αναμένεται και μία δεύτερη, η οποία θα πρέπει να απέχει από την πρώτη τουλάχιστον ένα μήνα.
0: Άρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τέλη Αυγούστου είναι το λιγότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό κουράγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και πρέπει να παρακολουθεί όσα λέγονται και με ένταση και με ταχύτητα και να ενημερώνει, εντάξει, είναι λίγο ζόρι που λέμε. Αποσπάσματα από ομιλία Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη.
2: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
3: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος, το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
0: Τώρα, ήταν η δεύτερη φορά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αυτή τη φορά από το Βήμα της Βουλής. Είχε προηγηθεί η συνέντευξή του στο Open, όπου Ο Πρωθυπουργός έστρεψε την πηξίδα του στις επόμενες κινήσεις που προτίθεται να κάνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και όχι μόνο, αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί και τα μέτρα που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Και αυτή η πηξίδα είναι

0: Το νερό ότι δείχνει η αιχμή της μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Όπως πέρσι, στρέψαμε πρωτίστως τις πρωτοβουλίες μας στους μισθωτούς, ειδικά σε αυτούς που έχουν παιδιά. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του αυτή τοποθετήθηκε για σχεδόν όλα τα θέματα που είναι στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο, από Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Σαμαρά μέχρι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εθνικά θέματα όλα. Τη συνέντευξη την έδωσε απαντώντας στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις των εξαιρετικών μας συναδέλφων, τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Μάλιστα ο Γιάννης Κολοκυθάς μπορείτε να τον βομβαρδίσετε με μηνύματα σε λίγο στην εκπομπή του να σας πει και παρασκήνιο, αλλά εμείς θα πάμε στον Γιώργο Παπακουσταντίνου, που δεν ξέρω πόσο τώρα στους χρόνους ενός μαγκαζίνου θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
2: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Ωραία,
2: σπίρο.
0: Ωραία. Πάμε. Εγώ έκανα ένα απόσπασμα, δηλαδή επέλεξα αυτό που περιμένουν πάρα πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον.
2: Αν θέλεις πολιτών. Μία από τις ειδήσεις αυτής της συνέντευξης, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός βεβαιώνει και επιβεβαιώνει τα σενάρια που λένε ότι αυτές οι δύο κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι, είναι οι ομάδες στόχοι της επικείμενης διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα παίξει το χαρτί του ευνηδιασμού, στέλνοντας νωρίτερα κάλπες. Επιπλέον έκλεισε τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά, χαραμάδες που είχαν δημιουργήσει διαδοχικές δηλώσεις χαλάζιων στελεχών, και με εμφανώς ειρωνική διάθεση πήρε και θέση για τα μετεωρολογικά σενάρια περί μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο, με την χαρακτηριστική αποστροφή «καλή τύχη». Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα οικονομικά προγράμματα και τις οικονομικές προτάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να μπει στον πειρασμό να ανοίξει το πουγγί και να υλοποιήσει πράγματα, να υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει. Και κρατάμε για το τέλος, Σπύρο, και τις θέσεις που πήρε και έλαβε για τα ελληνοτουρκικά σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για ΑΟΣ. Είπε ότι δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίες, δείχνοντας και την ισχυροποίηση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στην αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ σε ό,τι αφορά στα F-35, ο ίδιος υπογράμισε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 2019, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι στα F-35 και η Τουρκία παλεύει να επιστρέψει.
0: Καταρχάς ευχαριστώ, γιατί έδωσες στους ακροατές μας με πολύ έτσι λιτό τρόπο τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Αλλά θα ήθελα εγώ να επιμείνω λιγάκι, αυτά είπε ο Μητσοτάκης, αλλά θέλω το δικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο, να σταθούμε λιγάκι σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Τώρα με βάζει στα χωράφια του Φιλιππίδη, βέβαια. Γιατί αυτό θα γράφει.
0: Θα σε βάλω στα χωράφια του, να μου πεις τι προκύπτει από το δικό σου ρεπορτάζ, και νομίζω ότι είναι ακόμα. Φτιάχνεται το πακέτο.
2: Νομίζω ότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι γράφεται και σβήνεται η παρέμβαση στα τεκμήρια. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες συζητούμε, όπως και στο σκέλος της προκαταβολής φόρου, είναι δύο από τα πεδία στα οποία είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δείξει την κατεύθυνση για τους επόμενους μήνες αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Σπύρο, ότι η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όχι ως απλώς ένα βήμα για την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά στο πρώτο βήμα ως ο βατήρας για το πρόγραμμα της τετραετίας, της τρίτης θητείας, εν πάση περιπτώσει, την οποία διεκδικεί.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Και εμείς σας πάρουμε λίγο μία γεύση από αυτή τη συνέντευξη μέσα από σπάσματα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την 13η σύνταξη.
1: Είναι και αστείο, ξέρετε, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις.
0: Για τον κύριο Τσίπρα και για όσα έχουν δηλώσει στελέχη του και σε τηλεοπτικά πάνελ περί φόρων,
1: περιμένω από την αντιπολίτευση είναι να μας πει αν θα τους κατένει με διαφορετικά ή αν πιστεύει ότι θέλει να δώσει περισσότερα, ποιους θα φορολογήσει. Διότι, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η μεσαία τάξη και όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015.
0: Και για τον κύριο Σαμαρά.
1: Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής και αμερικής πολιτικής κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από μένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, θα έχει απολύτως κανένα.
3: Καμία επαναπροσέγγιση δηλαδή.
0: Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, γιατί όσοι ακούγατε χθες μαγκαζίνο, βεβαίως έτσι ξεκινήσαμε με τον Χάρη, αλλά έχει και συνέχεια η υπόθεση της προσαγωγής, γιατί τότε μιλούσαμε ακόμα για προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων και δύο-τριών ακόμη ατόμων που φαίνεται να εμπλέκονται σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που ερευνούν οι αρχές. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τις προσαγωγές φτάσαμε στις δύο συλλήψεις. Ναι. Δύο συλλήψεις για τον ιατροδικαστή και για τον γνωστό τοξικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, για 8 υποθέσεις. Έχουν από 3 υποθέσεις ο καθένας και μία κοινή στη δικογραφία. Τι αφορά? Αφορά παραποίηση στοιχείων για υποθέσεις που είχαν ποινικό χαρακτήρα με βάση τις ψευδείς βεβαιώσεις που εξέδιδαν. Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά βιασμό. Δύο υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί. Η μία υπόθεση αφορά πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών. Στη δεύτερη υπόθεση εμπλέκεται και ο τοξικολόγος, και αφορά τον θάνατο ενός πολίτη σε ένα μπλοκ που είχε των Βρυσών, και η υπόθεση αφορά ένα τροχαίο επίσης. Σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, δύο υποθέσεις ναρκωτικών, μία υπόθεση με ένα τροχαίο και την κοινή υπόθεση με τον ιατροδικαστή. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα το πρωί στις 10. Να σας πω όμως ότι η έρευνα συνεχίζεται από την ασφάλεια Χανίων και σήμερα υπήρξαν καταθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κλήθηκαν δηλαδή στην ασφάλεια άτομα να καταθέσουν, ενώ αύριο στις 10.30 το πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης μαζί με τον Ταξίαρχο Χανίων και τον Διοικητή της Ασφάλειας Χανίων θα κάνουν την παρουσίαση της υπόθεσης στην έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στα Χανιά.
0: Πολύ σοβαρή, από χθες το λέγαμε, υπόθεση αναμφισβήτητα. Η εκτίμησή σου, Χάρη, μας λες ότι συνεχίζεται η έρευνα, είναι προς τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό ή και άλλων, πώς να το πω, υποθέσεων? Δηλαδή μπορεί να δούμε και άλλους να συμμετείχαν εκτός από τον ιατροδικαστή και τον καθηγητή?
4: Δεν ξέρω αν εμπλακούν άλλα πρόσωπα ως...
0: Από την πλευρά
4: να είναι ενδεχομένως να βρεθούν κατηγορούμενοι. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ασφάλεια εξετάζει πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Έχει ανοίξει φακέλους, φαντάζομαι τώρα, και ψάχνει να βρει την υπογραφή αυτών των δύο που έχουν βάλει την υπογραφή.
4: Ακριβώς. Και ειδικά σε υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Ναι.
4: Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ήδη.
0: Ναι, εκεί τι γίνεται?
4: Εκεί υπάρχει ζήτημα. Έχει να κάνει με το αν θα ζητήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές να
0: ξαναγίνει η δίκη. Να πούν ότι η δίκη έγινε με στοιχεία τα οποία δεν αφορούσαν τα πραγματικά συμβάντα. Πρέπει να ξαναγίνει.
4: Μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχουν... υπάρχει η εμπλοκή τους σε δίκες, είτε με εργαστηριακό έλεγχο, είτε με βεβαιώσεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση, εγώ ας πούμε θα ζητούσα επανεξέταση των δειγμάτων σε μια υπόθεση που
0: ανοίγει σκόσα. Όλοι τώρα ανοίγει με αυτή την ιστορία, Χάρη, αναμφισβήτητα. Πριν σε αφήσω, Χάρη, υπήρχε και μια κινητοποίηση χθες των αρχών για μια έκρηξη στα Χανιά.
4: Ναι, ήταν σε μια βιοτεχνία κατασκευής βαρκών και εξαρτημάτων σκαφών με πολυεστέρα. Υπήρξε πρώτα φωτιά, έπιασε φωτιά το βιοτεχνία. Ο ιδιοκτήτης προσπαθούσε με ένα λάστιχο
0: να σβήσει,
4: μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική εκεί να τη σβήσει, ενώ αρχικά ήταν έξω από την επιχείρηση, έξω από το χώρο της βιοτεχνίας του. Στη συνέχεια, και παρά την προσπάθεια που έκανε ένας γείτονάς του να τον αποτρέψει, πήγε μέσα σε αυτό, άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις, γιατί υπήρχαν φιάλες με...
0: με οξυγόνο, φαντάζομαι, με άλλα υλικά, έτσι που, ναι.
4: Αλλά και λένε οι πληροφορίες και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα, παρελήφθη από ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχει εγκάβματα στο 80% του σώματός του, η κατάστασή του θεωρείται ακόμα εξαιρετικά σοβαρή. 15 άνδρες, 5 οχήματα έσβησαν την πυρκαγιά, ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση υπήρχαν σπίτια. Ευτυχώς η έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τα χειρότερα εκεί.
0: Ναι, σε καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λιοντάκης για αυτές τις δύο υποθέσεις και την έκρηξη, αλλά βεβαίως και την υπόθεση που ερευνάει η αστυνομία με τις βεβαιώσεις από ιατροδικαστή, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να παρουσιάζονται ως τοξικομανοί στα δικαστήρια για να έχουν μια διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Σε ό,τι αφορά την έκρηξη, επιστρέφω σε αυτό. Ήταν κάτι που αναστάτωσε βεβαίως τον κόσμο εκεί.
3: Εναντίον των σπίτων, ξαφνικά είδαμε τους καπνούς. Ήρθαμε εδώ πέρα, τον είδα τον κύριο Δημήτρη απ' έξω και κρατούσε ένα λάστιχο και πολεμούσε να τη σβήσει τη φωτιά. Μην μπει μέσα, Δημήτρη, μην μπει μέσα, Δημήτρη, τίποτα, δεν μας άκουσε. Και τον χάσαμε μια στιγμή και μπει μέσα. Και τον βγάλανε σε αυτή την κατάσταση.
5: Πετάγανε νερό ένας κύριος εδώ, γείτονας, ναι, έσπασε το τζάμι και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου. Η μιλιά, και ήταν πίσω από την πόρτα, πίσω από την πόρτα και βγήκε έξω σε μια κατάσταση. Εντάξει.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Σύρο, με αυτή την δολοφονία, το έγκλημα, 41 ετών το θύμα, μια γυναίκα. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως το τι έγινε στο σπίτι που πήγε αυτή η γυναίκα και κατέληξε με τραύμα από μαχαίρι. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση σε πολύ λίγο.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
12: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
13: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
14: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
13: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
14: Ξέρετε, Δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
13: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
15: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Επιστρέψαμε. Την έντονη ανόχληση της Τουρκίας έχουν προκαλέσει οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας προκειμένου να θωρακιστεί, προκειμένου να μπορέσει να εγκαταστήσει συστήματα, υπερσύγχρονα συστήματα αεράμυνας, αντιπυραυλική ασπίδα, ασπίδα του Αχιλλέα όπως την αναφέρουμε, για την αποτροπή και την αντιμετώπιση κινδύνων από τον αέρα όπως βαλιστικούς πυράβλους, ντρόν ή ακόμη και πολεμικά αεροσκάφη. Αυτά τα συστήματα θα δημιουργήσουν έναν θόλο ο οποίος θα προστατεύει τη χώρα και φέρουν την υπογραφή των Ισραηλινών δυνάμεων, Ισραηλινών εταιριών, οι οποίες χρησιμοποιούν πραγματικά ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό είναι ένα, πώς να το πω, ένα μείγμα το οποίο δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Τούρκοι, δηλαδή από τη μια ότι η Ελλάδα δείχνει ότι αναπτύσσει αυτές τις δυνάμεις και από την άλλη εμβαθύνει τη συνεργασία της με το Ισραήλ, οπότε είναι εύλογες οι αντιδράσεις που έρχονται από την Άγκυρα, έτσι όπως τις καταγράφει ο Μανώλης Κωστίδης.
17: Θεωρούν ότι αυτά που γίνονται εναντίον της Τουρκίας. Χαρακτηριστικά η εφημερίδα Χουριέτ λέει ότι η Ελλάδα επεκτείνει το τεράστιο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, πακέτο 4,2 δισεκατομμύρια με την ασπίδα του Αχιλλέα. Όπως λένε οι Τούρκοι αναλυτές, υπάρχει μια αεροπορική ισορροπία υπέρ της Ελλάδος στο Αιγαίο και η Τουρκία θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση με Eurofighter, με F-35, αλλά δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ούτε έχει εξοικειωθεί F-16. Και αυτό λένε ότι γίνεται εναντίον της Τουρκίας. Επειδή θα εγκατασταθούν αυτά τα συστήματα σε Αιγαίο και Θράκη, αυτό υποστηρίζουν. Νομίζω θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης με αυτό ουσιαστικά σταματά την προσπάθεια της Τουρκίας να έχει μια υπεροχή κυρίως με ντρόνους, με βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Γι' αυτό θεωρούν ότι είναι εναντίον της Τουρκίας.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τα εθνικά θέματα και για το συγκεκριμένο το θέμα των F-35 από τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, τους συναδέλφους μας που το πήραν τη συνέντευξη για το Open, και απάντησε.
18: Δεν είμαι διατεθειμένος να διαπραγματεύουν ποτέ αποθέσεις αδυναμίας. Και το 2019 η κατάσταση σε ένοπλες δυνάμεις ήταν πολύ προβληματική. Και δεν θέλω να πω τίποτα για τα F-35, γιατί δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν αεροσκάφη. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή ξέρετε, το είπε και το State Department, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια. Όμως το 19 η Τουρκία ήταν έτοιμη να παραλάβει 100 F-35. Δείτε πού ήμασταν εμείς τότε και πού είμαστε εμείς σήμερα. Και οι ανακοινώσεις είναι πολύ σημαντικές. Του Κισέα σηματοδοτούν και μια αλλαγή φιλοσοφίας.
0: Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το αφήγημα αυτό της γαλαζίας πατρίδας από την πλευρά των Τούρκων.
18: Δεν βλέπω να ζητάμε άδεια για να συνδέσουμε τα νησιά μας. Δεν βλέπω να ζήτησα άδεια από κανέναν για να κάνω τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν βλέπω να ζήτησα καμία άδεια για να κάνω τον χωροταξικό σχεδιασμό του θαλασσίου μας πεδίου. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει η Τουρκία. Ξέρω ότι έχουμε απάντηση σε όλες τις πιθανές κινήσεις της Τουρκίας.
0: Αυτές ήταν οι αναφορές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Τώρα επιστρέφουμε στο θέμα που σας προανήγγυλα. Είναι αυτή η περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Τα δεδομένα είναι ότι μία γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της, φέρει τραύμα από μαχαίρι, αλλά οι συνθήκες και το πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα είναι κάτι που απασχολεί την αστυνομία. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις που δημιουργούν ένα μυστήριο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός σας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και δεν ξέρω αν έχει μπορέσει ακόμη η αστυνομία να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, Γιώργο.
19: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται τουλάχιστον ότι προσπαθεί τις τελευταίες ώρες κυρίως από το περιβάλλον της γυναίκας του θύματος να αντλήσει κάποιες πληροφορίες, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα.
0: Πάμε
19: τα
0: να
19: οποία
0: το πάρουμε
19: έχουν,
0: από την αρχή, ναι, να δούμε τι έγινε.
19: Ακριβώς. Τώρα εμείς αυτό το οποίο είχαμε μάθει αρχικά είναι ότι μια γυναίκα δέχτηκε να...
0: Κάτσε, είναι μια γυναίκα που πηγαίνει σε ένα σπίτι στη Σύρο. Να το πιάσουμε από εκεί.
19: Να το πιάσουμε αν είναι κομμάτι-κομμάτι από το τι αποτυπώνει και κάποια βίντεο, ναι, τα οποία έχει στην κατοχή της η αστυνομία.
0: Ωραία.
19: Αυτή
0: είναι
19: λοιπόν
0: γυναίκα
19: η γυναίκα η οποία εργάζεται στο ΕΚΑΒ, δεν δουλεύει στο συγκεκριμένο σημείο. Βρίσκεται λοιπόν έξω από σπίτι στην Άνω Σύρο, ναι, στο απόγευμα. Την αποτυπώνει ένα βίντεο να κινείται έξω από το σπίτι χωρίς να κάνει κάποια κίνηση όμως για κάποια λεπτά. Φοράει, έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, φοράει γάντια και στο ένα της χέρι φέρει να κρατάει μαχαίρι.
0: Μάλιστα.
19: Χτυπάει μετά από λίγη ώρα που βρίσκεται έξω από το σπίτι το κουδούνι. Ναι. Ανοίγει μια γυναίκα, ναι, την πόρτα. Την τραυματίζει ελαφρά με το μαχαίρι που κρατάει την γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες φωνές, ένας διαπληκτισμός, ναι, ο οποίος κινητοποιεί τον άντρα, γιατί έμεινε ένα ζευγάρι στο συγκεκριμένο, ναι, σπίτι που βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Εκείνος αρπάζει ένα μαχαίρι και τραυματίζει, ουσιαστικά χτυπάει στην ομοπλάτη το θύμα.
0: Ναι.
19: Προσπαθεί να τρέξει αυτή η γυναίκα το θύμα στον δρόμο μετά από αυτό το αρχικό χτύπημα το οποίο δέχεται. Της εκτοξεύουν αντικείμενα, μια καρέκλα, μια γλάστρα, ό,τι έχουν μπροστά τους. Φέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το τελείωμα σε όλο αυτό το περιστατικό, να ακούγανε ηχητικά να φωνάζουν το ζευγάρι βοήθεια, μας κλέβουν, βοήθεια, είναι μια κλέφτρα. Αυτές ήταν οι φωνές που τουλάχιστον, ναι, μεταφέρουν στην αστυνομία κάποιοι μάρτυρες, γιατί αυτά τώρα είναι η όποια εικόνα έχει και η αστυνομία και εμείς μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της όταν έφτασε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αυτό το οποίο έχει προκύψει ως επιπλέον πληροφορία είναι ότι αφήνει ένα σακίδιο πριν μπει στο σπίτι της, σε διπλανό σημείο. Το σακίδιο μέσα είχε έναν λωστό και ένα αεροβόλο. Όταν λοιπόν ένα πρόσωπο, όπως αντιλαμβανόμαστε, πηγαίνει με ένα μαχαίρι, ένα αεροβόλο, ένα λωστό σε ένα χώρο, έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται από τις αρχές σαν ένα στοιχείο και αντιμετωπίστηκε αρχικά όλη αυτή η υπόθεση σαν μια απόπειρα ληστείας.
0: Μισό λεπτό. Τους γνώριζε αυτούς?
19: Αυτό το οποίο επιβεβαιώνουν και από τις δύο πλευρές.
0: Γιατί να γράψετε κάτι χρωστούμενα, κάτι για
19: αυτό δεν επιβεβαιώνεται και δεν ισχύει ούτε από το περιβάλλον της γυναίκας.
0: Γνωρίζονταν.
19: Γνωρίζονταν, γιατί είναι αυτό το οποίο μετέφεραν και οι ελεγχόμενοι, ο άντρας ο οποίος συνελήφθη για αυτή την δολοφονία, ναι, και οι... και η σύζυγός του, η οποία φέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση, φέρεται να ανέφεραν ότι γνωρίζαν, γιατί γνωρίζονται όλοι στη συγκεκριμένη περιοχή, ξέραν ποια είναι. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη φιλική σχέση, ούτε και διαφορές, και αυτό τουλάχιστον φέρεται από κάποιες δηλώσεις που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης στα τελευταία λεπτά να επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του θύματος. Ναι. Ότι ναι, γνωριζόμαστε σαν οικογένειες. Όχι, δεν ισχύει ότι χρωστούσαν νίκια ή ότι είχαν κάποια οικονομική συνδιαλλαγή. Μένει λοιπόν να φανεί και να διαπιστωθεί, γιατί, αν υπήρχε κάποια άλλη.
0: Γιατί λέχθηκε ότι χρωστούσε νοικιά, δικό της είναι το σπίτι του θύματος?
19: Δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει. Και να τονίσουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας δεν μένει σε αυτό το σπίτι, είναι η σύντροφός του και γι' αυτό βρισκόταν εκεί. Όπως και να έχει, βέβαια, έχει κάποια αντλήσει, κάποιες πληροφορίες που εμείς μέχρι αυτή την ώρα δεν τις γνωρίζουμε, και από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος η αστυνομία, έτσι ώστε να έχει μια εικόνα παραπάνω.
0: Τι ακριβώς,
19: όσον αφορά τα κίνητρα.
0: Αυτή το θύμα που λες ότι πήγε με την τσάντα, με το λωστό, με το μαχαίρι, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές?
19: Δεν έχει απασχολήσει, όχι, και μιλάμε για μια επαγγελματία που, σύμφωνα και με συναδέρφους της, ήταν υπόδειγμα όσον αφορά την εργασία της, μια γυναίκα με δύο παιδιά. Αυτό το οποίο επίσης αναφέρθηκε είναι γιατί φορούσε τη στολή εργασίας, φέρεται να φορούσε το παντελόνι της στολής εργασίας, αλλά δεν εργαζόταν, και αυτό, ας πούμε, εξετάζεται για ποιο λόγο και γιατί είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και τι επιχειρούσε να κάνει.
0: Αλλά φαντάζομαι, έχεις δει πολλά πράγματα τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, δεν κολλάνε, πολλά πράγματα δεν κολλάνε. Δηλαδή, μια
19: αρχικά
0: γυναίκα...
19: σε αυτές τις υποθέσεις δεν κολλάνε, αλλά ενδεχομένως κάτι μας διαφεύγει.
0: Είναι σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα ότι πήγε να κάνει ληστεία και χτύπησε το κουδούνι και...
19: Είναι πραγματικά κάποια κενά τα οποία υπάρχουν. Τουλάχιστον αυτό το οποίο εμείς αναφέρουμε είναι η πρώτη αίσθηση που είχαν και στις συνομιλίες που είχαμε με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί και είδαν αυτό το οπτικό υλικό. Η αίσθηση που είχαν από κάποιες μαρτυρίες, από άτομα τα οποία άκουσαν και, ναι, ενδεχομένως είδαν ελάχιστα πράγματα, αλλά ό,τι είδαν, και από αυτό το οποίο αποτυπώνει η κάμερα ασφαλείας, δεν φάνηκε από την αντίδραση του ζευγαριού ενδεχομένως να υπήρχε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν, μάλλον αντέδρασαν σε κάτι που παρέπεμπε ότι υπήρχε μία απόπειρα να του κάνει κάποιο κακό, μία απειλή. Ενδεχομένως αυτό να επιβεβαιώνεται από το οπτικό υλικό. Όπως και να έχει όμως, βέβαια, υπάρχουν κάποιες απορίες που πρέπει να λυθούν. Είναι ένα μυστήριο. Μέχρι και αυτή την ώρα θα ασκηθεί δίωξη. Έχει πάει στον εισαγγελέα.
0: Πολύ εύστοχα το είπες. Υπάρχει κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σε αυτή την υπόθεση. Είναι βέβαιο αυτό, δεν το συζητάμε. Θέλω να μου πεις να ακούσουμε τον κύριο Τσούκαλη. Είναι ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Action. Κάτι λέει για το μαχαίρι και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
20: Όταν μιλάμε για πισόπλατο μαχαίρωμα, σημαίνει ότι την κυνήγησαν ή κάποιος την ακινητοποίησε τη γυναίκα αυτή και τη χτύπησαν. Υπάρχει πληροφορία ότι η γυναίκα, το θύμα, είχε μαχαίρι όταν πήγε στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αν το χτύπημα στην πλάτη της έγινε με το δικό της μαχαίρι ή με άλλο μαχαίρι. Ναι.
0: Λέει ο κύριος Τσούκαλης, δεν ξέρω κιόλας αν μπορεί να φωτίσει κάποιες στοιχείες, με ποιο μαχαίρι. Αν το χτύπημα έγινε με το μαχαίρι του θύματος ή έχει βρεθεί το
19: είναι
0: μαχαίρι.
19: Είναι άλλο μαχαίρι το οποίο είχε ο άντρας, βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε τις φωνές.
0: Πήρε το μαχαίρι
19: και έτρεξε προς τα έξω.
0: Κατάλαβα. Τώρα θα σε κρατήσω λίγο ακόμη να μου πεις αν υπάρχουν νεότερα και για τη δολοφονία του πενικολόγου Γεωργίου. Εδώ το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει ή αναζητάει η αστυνομία ενδεχομένως και κάτι άλλο?
19: Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον που μας έχει μεταφερθεί από την αστυνομία
0: και άλλος αυτή την
19: είναι αρχικά ότι είχε ξεκαθαρίσει. Αυτό όμως το υποστηρίζει το οποίο ανέφερες μόλις και ο δικηγόρος της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου, γιατί σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έκανε λοιπόν μια δήλωση έξω από τα δικαστήρια. Άφησε εχμές ότι ενδεχομένως να υπάρχει και άλλο άτομο το οποίο εμπλέκεται και επίσης ο ίδιος είπε ότι θα εισφέρουμε κάποια στοιχεία και εμείς από το περιβάλλον του ποινικολόγου, τα οποία ενδεχομένως να κατευθύνουν τις έρευνες για τα κίνητρα σε διαφορετικό επίπεδο από τα όσα εμείς έχουμε ακούσει και γράφονται στα μέσα ενημέρωση. Αυτή είναι η δική του πλευρά. Θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, αν θα υπάρξει κάτι νεότερο.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο υποθέσεις. Ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Εντάξει, τη μία υπόθεση βεβαίως είναι στα χέρια των αρχών ο δράστης. Μιλάω για τη δολοφονία Γεωργίου. Άλλη υπόθεση, ακόμη μένουν να διευκρινιστούν πολλά πράγματα, να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Και να έρθουμε λιγάκι στα της οικονομίας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει και η παράταση της αρχικής προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ήταν στο Action, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος.
21: Υπολογίζουμε περίπου 6.720.000-730.000 δηλώσεις θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέχρι και το βράδυ, τα μεσάνυχτα που εκπνέει η προθεσμία. Παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και περίπου 100.000-150.000 φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. Είναι εντός πλαισίου και εντός των προβλέψεών μας, με ό,τι αυτό επιφέρει ως πρόστιμο κτλ.
0: Αυτά είπε ο κύριος Τσάπαλος και ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όταν λέμε τελειώνουν σήμερα, ξέρεις αν είναι τη 12η.
22: Ναι, 23 και 59.
0: 23 και 59.
22: Παράταση δεν προβλέπεται. Πλέον έχουν αλλάξει οι τρόποι και αυτό προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους, να μην δίνονται παρατάσεις. Για όσους καθυστερήσουν, ενδεχομένως υπάρχει.
0: Κάτω στα ευρώ.
22: Κάτω στα ευρώ, το οποίο είναι για την καθυστερημένη υποβολή της δήλωσης.
0: Είπαμε ότι δεν τελειώνει η προθεσμία, τελειώνει η προθεσμία. Είχε δοθεί παράταση.
22: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία ημέρα, δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση. Να δούμε.
0: Το λες κατηγορηματικά.
22: Ναι, έτσι, το λέω κατηγορηματικά. Εντάξει. Αυτή τη φορά το λέω κατηγορηματικά.
0: Πώς που είναι, εντάξει, ρε παιδιά, και επειδή είναι Σαββατοκύριακο. Αν δεις, ένα Σαββατοκύριακο, όχι.
22: Αν δεις και το διάγραμμα, την πορεία της κατάθεσης, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο υψηλότερο νούμερο των τελευταίων ημερών. Οπότε και των προηγούμενων και τις προηγούμενες χρονιές εκεί ήμασταν. Οπότε δεν νομίζω δεν υπάρχει άλλη παράταση.
0: Ωραία.
22: Έχουμε φτάσει στα 4,75 δισεκατομμύρια το σύνολο φόρου που έχει βεβαιωθεί. Υπολογίζεται ότι και με τις τελευταίες που θα κατατεθούν θα ξεπεράσουμε ίσως τα 5 δις για πρώτη φορά. Περίπου μοιρασμένα ανά 1/3 είναι οι χρεώστικες με τις πιστωτικές. Οι χρεώστικές είναι 35,5%, οι πιστωτικές είναι στο 29%. Αλλά τέλος πάντων, ένα στους τρεις πληρώνει, ένα στους τρεις παίρνει επιστροφή, ένα στους τρεις έχει μηδενική.
0: Μάλιστα.
22: Και ο μέσος φόρος είναι λίγο πάνω από τα 2.000 ευρώ, στα 2.030, η μέση επιστροφή είναι στα 228 ευρώ.
0: Ωραία. Εντάξει, και αν κάποιος τώρα. Αλλά πώς, είπαμε, δύο εβδομάδες δόθηκαν. Τέλος πάντων, αν κάποιος παραμένει πιστός στη συνήθεια αυτής της χώρας να τα αφήνει όλα την τελευταία, της τελευταίας στιγμής, έχει κάποιες ώρες ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω, αρχίζουν και έρχονται πρόστιμα για ανασφάλιστα?
22: Εδώ και καιρό έρχονται πρόστιμα. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί σχεδόν.
0: Ανασφάλιστα οχήματα, αυτό
22: για ανασφάλιστα, ναι. Και, ναι. Για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας, μη η καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα που έχουν κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κοντά στις 300.000. Ο τελευταίος κύκλος αποστολής είναι πάνω από 32.000. Και το ποσό σε αυτές τις. Σε αυτά τα πρόστιμα είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο πρόστιμο δηλαδή είναι περίπου 390 ευρώ για κάθε παράβαση. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει η ΑΔΕ να ελέγχει και με τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο με τον οποίο κανείς κάνει ένσταση, διότι γίνονται και ενστάσεις.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Το ανασφάλιστο αποδεικνύεται αφού όλα περνάνε σε ένα σύστημα πια.
22: Έχεις δίκιο, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει το δικαίωμα να κάνει και την ένστασή του.
0: Σωστό, εντάξει.
22: Επομένως,
0: μπορεί κάτι να μην είχε ενημερωθεί κάποιο σύστημα.
22: Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτή την λογική, λοιπόν, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να προχωρούν οι έλεγχοι, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση και αποδοτικότερη εξέταση των ενστάσεων για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, δίνονται, αποστέλλονται ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email αναλόγως με το τι έχει υποβάλει κανένας και τι στοιχεία υπάρχουν διαφορετικά. Τελικά έχει η ΑΕΔΕ τα email μας και μπορεί και εκείνη να μας ενημερώσει για όλα αυτά για τα οποία όπως και να έχει πρέπει κανείς να είναι να έχει ευθύνη απέναντι έστω τουλάχιστον στο ανασφάλιστο
0: και έχει πια τα εργαλεία, δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα που μπαίνουν εκεί μέσα τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εκκρεμούν τα τέλη κυκλοφορίας, εκκρεμούν τα ασφάλιστρα και ούτω καθεξής, οπότε με το κουμπί πλέον, με το πάτημα ενός κουμπιού πρέπει να σου εμφανίζει λίστα αριθμού κυκλοφορίας,
22: όλη εικόνα,
0: πάρε το ραβασάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαύλος ήταν. Θα μείνουμε λιγάκι στο κεφάλαιο αυτοκίνητο, γιατί εκτός από τα ασφάλιστρα υπάρχει και το θέμα της αστυνόμευσης. Εδώ αρχίζουν και μπαίνουν, η αλήθεια είναι, κάμερες της περιφέρειας. Είναι 388, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις για κόκκινο. Δεν είναι αυτές οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να καταγράφουν αν φοράτε ζώνη ή αν μιλάτε στο κινητό τις παραβάσεις. Αυτές θα εγκατασταθούν στην πορεία επειδή υπάρχουν προβλήματα με τους διαγωνισμούς που γίνονται για την προμήθεια αυτών των χιλίων καμερών. Προς το παρόν όμως οι 388 κάμερες της περιφέρειας τοποθετήθηκαν σε διασταυρώσεις που υπέδειξε η Τροχαία Αττικής ως πλέον επικίνδυνες διασταυρώσεις, εκεί όπου σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Το πρόβλημα είναι ότι για να αρχίσουν να στέλνουν υλικό, το υλικό να αξιοποιείται και να φεύγει η κλίση, χρειάζεται να υπάρχει μια υποστήριξη σε επίπεδο κέντρο ελέγχου. Εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, τα εξηγεί ο κύριος Μαρκουίζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Θεματοδικής Ασφάλειας. Λέει, εμείς στη δουλειά μας σαν ο Ιαβέρης, εμείς στη δουλειά μας, λέει, σαν περιφέρεια την κάναμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να την κάνουν και τα υπουργεία. Μίλησε στην ΕΡΤ.
1: Εμείς έχουμε ολοκληρώσει ακριβώς τις υποχρεώσεις μας εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Βρισκόμαστε σε συνεχή συζήτηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες με σκοπό να γίνει πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουν να στέλνονται οι παραβάσεις και οι εγκληματικές για μένα ενέργειες.
0: Πολλοί θέτουν το ερώτημα, τι γίνεται αν εγώ υπακούσω στις οδηγίες ενός τροχονόμου ενώ υπάρχουν κάμερες στα φανάρια. Κάποιες στιγμές τροχονόμοι αναλαμβάνουν την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις δίνοντας προτεραιότητα ανεξάρτητα από το τι δείχνει ένα φανάρι. Αν λοιπόν υπάρχει μια κάμερα, μου πει ο τροχονόμος πέρνα, αλλά η κάμερα με καταγράψει εμένα για κόκκινο, τι μπορώ να κάνω? Ο κύριος Ρήγας είναι από τους συνδικαλιστές της αστυνομίας, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Η κάμερα δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σταματάει όταν οι τροχονόμοι είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Όμως, όταν υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες αποτυπώνονται τη στιγμή που ένας τροχονόμος ρυθμίζει. Αυτές οι κλήσεις είναι λογικό ότι δεν θα αποστέλλονται.
0: Λογικό ακούγεται, να δούμε αν αποδειχθεί και στην πράξη. Λογικά ναι, δεν θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να παίρνεις δραβασάκι, να παίρνεις το πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Παπασταργίου βγήκε στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και είπε για το πότε θα τοποθετηθούν αυτές οι χίλιες κάμερες που γράφουν και για ζώνη, που γράφουν και για κινητό.
3: Δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα. Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχέα έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον τις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί, οι ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν δεν έχουμε περαιτέρω ενστάσεις, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
0: Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, όταν φεύγει η χρονιά, κάπου εκεί, παράταση στην παράταση, είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στη Γερμανία. Σε λίγο θα ακούσετε στο ένθετο όλες τις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα από την Deutsche Welle. Αλλά τραβήξαμε ένα θέμα να το παρουσιάσουμε με τη βοήθεια του Κώστα Αργυρού, του συναδέλφου μας από την Deutsche Welle, που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Είδα την ανταπόκρισή του στην τηλεόραση του Sky, στους ατέριαστους, και τον παρακάλεσα να μας πει τι γίνεται στη Γερμανία για ένα θέμα που μάλλον δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε όταν μιλάμε για Γερμανία και οικονομία. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ρεκόρ πτωχεύσεων λοιπόν στη Γερμανία τον Ιούνιο, ότι μεγαλύτερο υπάρχει εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πέσουμε και πιο μέσα γράφοντας την κατάσταση στη Γερμανία. Μόλις πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η Βάρτα, η γνωστή εταιρεία κατασκευής μπαταριών, έχει καταθέσει 4 αιτήσεις για πτώχευση, μια εταιρεία που έχει προβλήματα έτσι κι αλλιώς από το 2024 και πιθανότατα οδηγείται πλέον προς τη διάλυση, αφού δεν μπόρεσε τελικά να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Ο τελευταίος της ισολογισμός ήταν το 2024 με παθητικό 64,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης νομίζω αυτό. Πάρα πολλές μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ρεκόρ πτωχεύσεων αυτές αφορά κυρίως, δεν μιλάμε για μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Αποδίδεται σε πάρα πολλές αιτίες, και στο ενεργειακό φυσικά, στα προβλήματα με την ακριβή ενέργεια, αλλά για πολλούς ίσως και να είναι μια διαρθρωτική αλλαγή της γερμανικής οικονομίας που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από διάφορες κρίσεις. Η ελπίδα είναι ότι δεν είναι μια διαρθρωτική αδυναμία συνολική που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ότι είναι μια μεταβατική φάση που πιθανότατα μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καινούργιο. Ναι. Υπάρχει το αισιόδοξο ότι υπάρχουν αρκετά startups, αρκετές αιτήσεις για startups στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει, και γενικώς το κλίμα και με τις καθημερινές ανακοινώσεις. Προχθές είχαμε την Πόρσε που έλεγε για απολύσεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι και η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα κομμάτι που είναι μια...
4: Γιατί ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα. Η Volkswagen μιλάει ακόμα και για 100.000 που μπορεί να φύγουν τα επόμενα χρόνια. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες μιλούν για περικοπές θέσεων εργασίας και φυσικά και για αναδιαρθρώσεις και προσπάθεια να περάσουν και σε άλλα κομμάτια. Υπάρχει μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν και το μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό της Γερμανίας, όσο η Volkswagen, όσο και οι Mercedes, να μπορέσουν να παράγουν ίσως και για το γερμανικό στρατό για να σώσουν κάποια εργοστάσια τους. Αλλά γενικώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει μείνει πίσω όπως ομολογούν οι ίδιοι οι ειδικοί εδώ στη Γερμανία, και στο θέμα της ηλεκτροκίνησης και στο θέμα της κατασκευής μπαταριών, νομίζω αυτό με τη Βάρτα είναι ενδεικτικό.
0: Ναι.
4: Αντιμετωπίζει τεράστιο ανταγωνισμό από την Κίνα. Παλιά η Κίνα ήταν ο βασικός προορισμός, κυριαρχούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στην Κίνα. Πλέον αυτό δεν ισχύει, έχουν τεράστιο πρόβλημα να πουλήσουν στην Κίνα, και αυτό βεβαίως αντανακλάται και στα οικονομικά στοιχεία, στο τζίρο και στα κέρδη των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, της Volkswagen, της Audi, της BMW. Όλες βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να πάρουν πιθανώς πολύ επίπονες, πολύ επώδυνες αποφάσεις για αλλαγές.
0: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Κώστας Αργυρός ήταν από την Deutsche Welle. τώρα ανέφερε ονόματα Κώστας, μεγαθύρια στο χώρο του αυτοκινήτου και καταλαβαίνω και εσάς που έχοντας ζήσει, έχοντας βιώσει την περίοδο της κρίσης εδώ στη χώρα μας και θυμόμαστε τότε σε τι κατάσταση βρισκόταν η Γερμανία, ατμομηχανή της Ευρώπης, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει εκεί, εκτός από εσάς που παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε αυτούς τους τομείς, αν παρακολουθούσε κάποιος, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στη Γερμανία, εννοώ. Διεθνείς οι υπόλοιπες εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ανασχηματισμό προχωρά ο καγκελάριος Μέατς με στόχο την επανεκκίνηση της γερμανικής κυβέρνησης. Το Ιράν απορρίπτει μια εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Με ψυχραιμία απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνει ο ανασχηματισμός στη Γερμανία, μια πολιτική κίνηση που πραγματοποιείται σπάνια μέσα σε μια κυβερνητική θητεία. Η αποχώρηση του Γεν Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών δίνει στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέατς την ευκαιρία να ανανεώσει το κυβερνητικό του επιτελείο εν ώψη μεγάλων προκλήσεων σε κρίσιμους τομείς.
0: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
7: Χαίρετε.
0: Καλά τα πήγαμε χθες.
7: Καλά τα πήγαμε, 2-2 για τις ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάξη με 2-1 στην Ουγγαρία και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η νίκη που χρειαζόταν το τριφύλι έτσι για να ξεκινήσει ιδανικά την σεζόν στον ντεμπούτο του Jacob Nistrup. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ έκανε και αυτό τη νίκη που χρειαζόταν για να πάρει προβάδισμα για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά. Νίκη με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, σε ένα match thriller μπορώ να πω. Προηγήθηκαν οι Ουκρανοί πολύ νωρίς, έκανε την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, έφτασε στο 1-3, δέχτηκε ένα γκολ λίγο πριν το φινάλε, έχει όμως και αυτό το προβάδισμα προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Πριν από λίγο, πριν από κάποιες ώρες, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάπουελ Μπερσεβά από το Ισραήλ για την απόκριση του Κίνγκς Κάγκουα, τον παίκτη από την Ζάμπια που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, τον οποίο ήταν πάρα πολύ κοντά στο να τον πάρει ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
7: Τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και προσθέτει ακόμη έτσι ένα γρανάζι στη μηχανή του Νίστρου.
0: Στη μεσαία του γραμμή.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλει λίγο προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις λόγω του καιρού, οπότε μένετε εσείς εδώ στο Sky. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα εγώ να ευχηθώ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχετε.
25: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
26: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
27: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
26: Στην Πελοπόννησο, ε! Ω Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
26: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
26: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
26: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33
11: και στο relos.gr.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
14: Η ώρα είναι 3.
27: Sky 89,4.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από το Χαλάνδριο στο Μαρούσι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις σταδίου στη Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκιος Φιλοθέη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας αλλά και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχάρη την κυρία Δούρου για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο λανθασμένη την απόφασή της να μην προσέλθει στην απόψινη εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό και καλώντας τον να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική πρακτική. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Αιτωλοκαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά εχθές το βράδυ κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Άβυλα, μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Δραματική περιέγραψε την κατάσταση ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Την αποστολή 2 αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η αποστολή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές που φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο, λόγω μαζικών περιπτώσεων που έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις ήταν σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά παρουσίασαν πυρετό, εμετούς και έντονη κόπωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
27: Sky 89,4.
16: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
17: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

Κοιμάται. Στέλνετε και τα μηνύματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, μάλλον στο προσωπικό μου προφίλ, γιατί ο κύριος Παναγιώτης και να το δει δεν ξέρω αν θα το απαντήσει. Ευαγγέλης Γερογιάννης με ελληνικά και τόνους στο Facebook, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Τι τιμητική του έχει το μπάσκετ σήμερα, αλλά υπάρχουν αρκετές ειδησούλες και για ποδόσφαιρο. Πραγματοποιήθηκε το πρωί η συγκρότηση των ομίλων στο πρωτάθλημα της National League One, εκεί που συμμετέχει ο Απόλλων αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες της Αχαΐας, ο Προμηθέας, η Παναχαϊκή. Έγινε λοιπόν η συγκρότηση των ομίλων. Μετά από λίγη ώρα διεξήχθη και η κλήρωση του πρωταθλήματος. Να πούμε καταρχήν ότι ο Απόλλων, ο Προμηθέας 2014, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή βρίσκονται στον δεύτερο όμιλο του πρωταθλήματος, στη National League One. Κάτι ήξερε ο Παναγιώτης που έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι στον ίδιο όμιλο θα βρίσκεται και ο Sporting, που είναι μία από τις φιλόδοξες ομάδες της κατηγορίας, και αυτό έγινε. Ο όμιλος λοιπόν, ο δεύτερος, αποτελείται από τον Προμηθέα 2014, από τον Εθνικό Διστόμου, από τον Απόλλωνα, από την Νίκη Βόλου, από τον Έσπερο Λαμίας, από τους Γαργαλιάνους, από το Σύλλα Εδιψού και αυτή καλή ομάδα, την Αγαγιά 82, από την Παναχαϊκή, από τον Αστέρα Λιβερίου, από το Sporting, από το Εγάλεο, από, από τον Ερμή Αργυρούπολης και από τον ΕΦΑΟ Ζωγράφου. Πρώτη αγωνιστική στις 3 Οκτωβρίου, αν δεν αλλάξει τίποτα μέχρι εκείνη την περίοδο. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου, Νίκη Βόλου Αχαγιά 82, Απόλλων Πατρών Εθνικός Διστόμου, Σύλλας Εδιψού Sporting, Ερμής Αργυρούπολης Προμηθέας 2014, ΕΦΑΟ Ζωγράφου Γαργαλιάνη, Εγάλεο Έσπερος Λαμίας. Νωρίς όμως θα έχουμε και το πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος. Τη δεύτερη αγωνιστική ο Απόλλων θα φιλοξενηθεί από το Sporting. Δύο ομάδες που έχουν υψηλές φιλοδοξίες στο πρωτάθλημα θα αναμετρηθούν πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι που θα έχει τη σημασία του, έτσι, γιατί στο τέλος θα μετρήσει η βαθμολογία, θα μετρήσουν και οι νίκες τις οποίες θα μεταφέρουν οι ομάδες στην δεύτερη φάση. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ένας πολύ ανταγωνιστικός όμιλος, και ο Απόλλων και ο Sporting και ο Σύλλας Εδιψού και η Παναχαϊκή που δυναμώνει πάρα πολύ και οι άλλες ομάδες δείχνουν ότι πάμε για ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ενδεχομένως καλύτερο και από το περσινό στο οποίο συμμετείχε πέρσι ο Απόλλων. Άλλη δυσούλα από το μπάσκετ είναι η προσθήκη του κυρίου Τσόχλα, του κυρίου Απόλλωνα Τσόχλα, στο τεχνικό team του Προμηθέα, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Γιώργο Βόβορα, Μιχάλη Μιχελάκο και Γιάννη Ντάγιο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο κύριος Τσόχλας έπαιξε για πολλά χρόνια μπάσκετ και στο πρωτάθλημα της Α1 τότε με το Ρέθυμνο, με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όσοι ασχολούνται θα τον θυμούνται, και πλέον είναι ο νέος assistant coach του Προμηθέα. Λοιπόν, κλήρωση δεν είχαμε μόνο για την National League One, είχαμε και για την National League 2, εκεί όπου συμμετέχουν ομάδες της ομάδα μάλλον της Αχαΐας και ομάδες της περιοχής. Είναι η νεοφώτιστη Αέρο Ιττίκων, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όμιλο μαζί με το Λιξούρι, τον Βαρθολομιό, τον Χερόντα Καναλακίου, την Νικόπολη Πρέβεζα, τον Τύρονα, Αγίον Θεοδόρο, την Καλαμάτα, τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων, τον Αοπεύκη, τον Μανδραϊκό, τον Άρη Πετρούπολης και την Νίκαια Μαρουσίου. Πρώτη αγωνιστική 4 Οκτωβρίου, Νίκαια Μαρουσίου Βαρθολομιό, Μανδραϊκός Τύρον, Άρης Πετρούπολης Αοπεύκης, Αχαίρων Καναλακίου Καλαμάτα, Αέρο Ιττίκων Νικόπολη Πρέβεζας,
Λιξούρι, εκπαιδευτήρια

0: Πλάτων. Επίσης είχαμε μία ακόμα προσθήκη για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Το έχει συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να ανακοινώνει και από έναν ποδοσφαιριστή την ημέρα. Σήμερα η σειρά ήταν του Θάνου Κωνστανάσιου. Ένας ακόμα ακραίος επιθετικός μπαίνει στο ρόστερ της Παναχαϊκής, 27 ετών. Ο Θάνος Κωνστανάσιος έκανε τα πρώτα βήματα στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, έπαιξε και με τον Ολυμπιακό στη Super League σε ένα παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα το 2018, μοιάζει τόσο μακρινό. 130 συμμετοχές Super League 2 και κύπελο Ελλάδας. Έχει παίξει εκτός από τον Ολυμπιακό σε Εργοτέλη, Άθενες Καλλιθέα, Χανιά, Εγάλεο και Γιούχτα. Έτσι λοιπόν έχουμε και λέμε όσον αφορά τις προσθήκες Παναχαϊκής που έχει ανακοινώσει επίσημα, έτσι, γιατί έρχονται και άλλες. Βασίλης Σούλης 1, Δημήτρης Πατάπης 2, Χαράλαμπος Φυρινίδης 3, Βαγγέλης Μάτζας 4, Γιώργος Μουστακόπουλος 5, Στάθης Βασιλούδης 6, Ανδρέας Βασιλόγιαννης 7, Κωνσταντίνος Βολάκης 8, Θάνος Κωνστανάσιος 9, Νίκος Ιωαννίδης 10, είναι οι επίσημες προσθήκες της Παναχαϊκής στο ρόστερ. Και επίσημα έχει ανακοινώσει ότι παραμένουν στην ομάδα ο Αντώνης Μπούρδος, ο Γρηγόρης Νηφορόπουλος, ο Νίκος Δαραμούσκας, ο Χριστόφορος Παπαευθυμίου και ο Αμαρίλντο Καμπεράι. Προφανώς δεν είναι αυτό το ρόστερ της Παναχαϊκής, γιατί μιλάμε για 14-15 παίχτες, θα ακολουθήσουν και άλλοι, και ανανεώσεις αλλά και προσθήκες, αλλά αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής η Παναχαϊκή. Και όλα αυτά οδεύοντας προς τη Δευτέρα, οδεύοντας προς την πρώτη συγκέντρωση της Παναχαϊκής για τη νέα περίοδο, εν ώψη της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με εντελώς διαφορετικές βλέψεις, και αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από τις προσθήκες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και με τους ποδοσφαιριστές που έχει συμφωνήσει και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής δεν δουλεύουν μόνο για το πρωτάθλημα, δεν δουλεύουν μόνο στην Παναχαϊκή να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, στον έκτο όμιλο, αλλά και για μετά, έτσι, γιατί η Παναχαϊκή, εφόσον τερματίσει την πρώτη θέση, θα βρει μπροστά της ανταγωνιστικούς αντιπάλους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συγκροτήσει ένα πολύ καλό ρόστερ, το οποίο θα της δίνει πάρα πολλές ελπίδες για να ανέβει στη Super League 2. Πάρα πολύ βασικό είναι ο μεγάλος στόχος ξεκάθαρα των ανθρώπων της Παναχαϊκής, χωρίς αλλά, χωρίς πώς, χωρίς γιατί, είναι ο μεγάλος στόχος των ανθρώπων της Παναχαϊκής, γνωρίζοντας πολύ καλά πως εάν υπάρχει μία ελπίδα, πολλές υπάρχουν, αλλά τρόπος του λέγει, αν υπάρχει μία ελπίδα ώστε να ορθοποδήσει η Παναχαϊκή επί της ουσίας, ή τουλάχιστον να ξεκινήσει αυτό που αναφέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής στα social, το Rise Again, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την επιστροφή της ομάδας σε εθνικές, μάλλον σε επαγγελματικές κατηγορίες, γιατί η εθνική κατηγορία είναι και τρίτη εθνική. Αυτό που λοιπόν μπορεί να γίνει μόνο με την επιστροφή στην Super League 2, και αυτός είναι ο πολύ μεγάλος στόχος φετινός των ανθρώπων της Παναχαϊκής. Ένα νέο δεδομένο εννοώ ότι το γνωρίζουμε και επίσημα πλέον, έτσι, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε ή ότι δεν είχε γίνει αναφορά και τις προηγούμενες μέρες μέσα από ρεπορτάζ, είναι ότι σύμφωνα με τη διάταξη που πέρασε η ΕΠΟ στον κανονισμό των Β ομάδων, και οι υπόλοιπες ομάδες της Super League πλην του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Αστέρα, που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2, έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν Β ομάδες τη νέα σεζόν, οι οποίες θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και θα έχουν δικαίωμα ανόδου στη Super League 2. Νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη διάταξη και ενδεχομένως να επηρεάσει αρκετά κάποιους από τους ομίλους της Τρίτης Εθνικής, αν, επαναλαμβάνω, αν κάποια ομάδα, κάποια ΠΑΕ από τη Super League αποφασίσει να κατεβάσει β' ομάδα στην Τρίτη Εθνική. Λέει λοιπόν η διάταξη ότι σε περίπτωση υποβιβασμού μιας β' ομάδας, καθώς και στην περίπτωση σύστασης β' ομάδας ΠΑΕ τη Super League 1 πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αυτή δικαιούται να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σε αυτή την περίπτωση, η β' ομάδα δύναται να αγωνίζεται με επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, τους οποίους έχει στη δύναμή της η ΠΑΕ, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται στο άρθρο 1, παράγραφος 10 του παραρτήματος β' του κανονισμού ιδιότητας ποδοσφαιριστών. Η σύνθεση της β' ομάδας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, αναφορικά με τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, καθορίζεται με βάση τους όρους της οικίας προκήρυξης και δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις του παρόντος κανονισμού. Η β' ομάδα θα έχει δικαίωμα προβιβασμού στη Super League 2 υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην οικία προκήρυξη του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής. Αυτό σημαίνει ότι η β' ομάδα έχει δικαίωμα να συμπεριλάβει επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, έχει δικαίωμα να ανέβει και σε περίπτωση υποβιβασμού διαλύεται, όπως συμβαίνει και από το πρωτάθλημα της Super League 2. Οπότε είναι ένα νέο δεδομένο αυτό που προκύπτει μετά από την εισαγωγή της συγκεκριμένης διάταξης από την πλευρά της ΕΠΟ, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες ομάδες από την Super League θα το αξιοποιήσουν, έτσι, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Μένει να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες και μέχρι την κλήρωση του πρωταθλήματος την επόμενη Δευτέρα. Κοντοζυγώνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος 31 του μηνός, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Δευτέρα, είπα λάθος, έκανα. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Παρασκευή 31 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η κλήρωση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, όσον αφορά τον έκτο όμιλο στον οποίο συμμετέχουν οι ομάδες Αχαΐας, Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος και Ατρόμητος, δεν θα έχουμε αλλαγές, αλλά ενδεχομένως να έχουμε στους υπόλοιπους ομίλους. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να σας πω, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τώρα ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη στιγμή των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας της χώρας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. 2610 27 05 51. Λοιπόν, είπαμε τις επόμενες μέρες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις της Παναχαϊκής, της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής για το ρόστερ. Σίγουρα θα έχουμε ακόμα περισσότερες. Δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα το ρόστερ, όπως δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα και το ρόστερ του Πανεγιάλιου, έτσι. Και οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν στόχο την άνοδο, ψάχνονται για 3-4 περιπτώσεις πολύ καλών ποδοσφαιριστών, τους οποίους θα εντάξουν στο δυναμικό τους. Παρότι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής διαψεύδουν για ονόματα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι πραγματικά χτενίζουν την αγορά και θέλουν να παρουσιάσουν ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν. Όλοι λένε ότι πρόκειται για ένα πρωτάθλημα, όχι πρωτάθλημα, για έναν όμιλο, στον οποίο η Παναχαϊκή και ο Παναγέλιος έχουν τον πρώτο λόγο, είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρωτιά και την είσοδο στα μπαράζ της Ανόδου. Η συγκεκριμένη άποψη, να πω την αλήθεια, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο όμως η άποψη ότι η πρώτη θέση θα κριθεί ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες, μάλλον ανάμεσα μεταξύ των αγώνων που θα δώσουν αυτές οι δύο ομάδες. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Υπάρχουν αντίπαλοι στον Όμιλο που μπορούν να κάνουν ζημιές και στην Παναχαϊκή και στον Παναγιάλιο. Δεν νομίζω θα κριθεί δηλαδή η πρωτιά στα μεταξύ τους παιχνίδια, ούτε νομίζω θα πάνε τρένο και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Θεωρώ όμως ότι πράγματι με βάση τα ρόστερ η Παναχαϊκή έχει κάνει ένα άλμα το τελευταίο μήνα με τους ποδοσφαιριστές που έχει κλείσει. Ο Παναγιάλιος επίσης έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι δύο ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν. Θα πρέπει να γίνει κάτι το εξωπραγματικό για να αλλάξει. Αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει. Δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα στον Όμιλο που να έχει στόχο την άνοδο, που να έχει σχηματίσει ένα ρόστερ που τουλάχιστον να πλησιάζει τα ρόστερ των δύο ομάδων. Οπότε τόσο η Παναχαϊκή όσο και ο Πανεγέλιος το βλέπουν ως μια χρυσή ευκαιρία να ξεφύγουν επιτέλους από την τρίτη εθνική και να επιστρέψουν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Λοιπόν, εκτός από την κλήρωση του πρωταθλήματος της National League One, ο Απόλλων συνεχίζει τη δραστηριότητά του και σε άλλα επίπεδα, καθώς ανακοίνωσε η διοίκηση της ομάδας ότι ενώνει τις δυνάμεις της με τη Sendo, με την εταιρεία Sendo, σύναψη συμφωνίας ονοματοδοσίας με την εταιρεία Sendo για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η επίσημη ονομασία μετατρέπεται σε ΑΣ Απόλλων Πατρών Sendo. Η συνεργασία αυτή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ξεπερνά τα στενά όρια μιας τυπικής αθλητικής χορηγίας. Πρόκειται για μια ουσιαστική συμμαχία δύο οργανισμών που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, το ίδιο μαχητικό πνεύμα και την ίδια αντιαπραγμάτευτη πίστη στο όραμά τους. Είπαμε πριν για τις ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων National League 1 και National League 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Είπα σε κάποια στιγμή ότι να το δούμε αν θα συμβεί αυτό. Είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει ο Απόλλων με την ΕΟΚ προκειμένου με αφορμή την wildcard που δόθηκε τελικά στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Ο Απόλλων θέλει να προλάβει τις εξελίξεις, θέλει να μπλοκάρει την έναρξη των πρωταθλημάτων πριν ληφθεί μια οριστική απόφαση για το θέμα για το οποίο έχει προσφύγει. Οπότε προσπαθεί μέσω του ΑΣΕΑΔ αρχικά και μέσω της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων να μπλοκάρει τη διαδικασία. Και επειδή η υπόθεση αφορά και την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Elite League, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, καθώς μια απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και τα δύο πρωταθλήματα, έτσι, και της Elite League και της National League One. Επίσης υπάρχει σήμερα στην Πάτρα, μάλλον ξεκινάει σήμερα στην Πάτρα, στο γήπεδο του ΠΕΑΚ Σπύρος Αβράμης, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Soccer, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Αρκετές ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη φορά, δεν θυμίζει δηλαδή τα προηγούμενα Πανελλήνια Πρωταθλήματα στα οποία δεν έπαιρναν μέρος πολλές ομάδες. Ο πρώτος όμιλος αποτελείται από το Μέγα Αλέξανδρου Ιάσμου, από το Πανμαρκαριακό, από από τον Άο Κεφαλινίας, από τον Άο Γλυφάδα. Ο δεύτερος όμιλος από τον Αστέρα Λεοντίου, Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Άο Φαναρίου. Ο τρίτος όμιλος, Δάφνη Πατρών, Νάπολη Πατρών και Αστέρας Δερβενίου. Σήμερα από τις 4 η ώρα μέχρι και τις 10 διεξάγονται τα παιχνίδια της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. Αύριο επίσης ολοκληρώνονται τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Η δεύτερη φάση θα διεξαχθεί αύριο από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ και την Κυριακή θα έχουμε τους τελικούς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είναι μια διοργάνωση που προσπαθεί η ΕΠΟ αλλά κυρίως οι ομάδες να αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Φιλοξενείται και πέρσι φιλοξενήθηκε στην Πάτρα. Άλλωστε υπάρχει το γήπεδο, υπάρχει η Νάπολη Πατρών που στηρίζει αυτή τη διοργάνωση και το συγκεκριμένο άθλημα. Υπάρχουν δύο ακόμα ομάδες της Αχαΐας, η Δάφνη Πατρών και ο Αστέρας Λεοντίου και νομίζω ότι όποιος έχει το χρόνο και τη διάθεση αξίζει να βρεθεί στο γήπεδο Σπύρος Αβράμης να δώσει το παρόν. Το σίγουρο είναι ότι θα φύγει πολύ ευχαριστημένος γιατί το συγκεκριμένο άθλημα πάνω απ' όλα προσφέρει θέαμα. Έτσι κι αλλιώς η ζέστη έχει υποχωρήσει από σήμερα και το ίδιο θα γίνει από ό,τι βλέπω και τις επόμενες μέρες και την Κυριακή μια χαρά θα είμαστε με ανώτερη θερμοκρασία 28-29 βαθμούς, οπότε πριν ή μετά που θα πάτε για μπάνιο περάστε μια βολτίτσα από το γήπεδο Σπύρος Αβράμης δίπλα στο κολυμπητήριο Πεπανός για όσους δεν το γνωρίζετε να πάρετε μια γεύση και να απολαύσετε τα παιχνίδια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι σε μερικά λεπτά.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Sky 89,4.

Λοιπόν, επιστρέψαμε Skypados 89,4. Οι δύο θα βρουν καλύτερα στο μικρόφωνο. Ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντι μου βρίσκεται ο Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Μιλήσαμε για μπάσκετ, μιλήσαμε για ποδόσφαιρο στο πρώτο μέρος εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε περισσότερο για ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ανυπομονείτε να ακούσετε τον Κώστα Λάπατρο, οποίο θα έχουμε σε μερικά λεπτάκια στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένας φίλος με ρώτησε για τον κανονισμό εραστεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων της ΕΠΟ, τι είναι αυτό ακριβώς και τι περιλαμβάνει. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος εκδίδεται κάθε χρόνο από την ΕΠΟ. Είναι όπως όλοι οι κανονισμοί της ΕΠΟ, ο πειθαρχικός κώδικας, ο ΚΑΠ κλπ. Ο συγκεκριμένος κανονισμός έχει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσινή χρονιά. Νομίζω είπαμε έτσι μία φράση και χθες, δεν το αναλύσαμε βέβαια. Υπάρχει μία αλλαγή που βλέπουμε πως δεν αναφερόταν στον κανονισμό του 2025 και περιλαμβάνει τα ιδιωτικά συμφωνητικά παροχής αθλητικών υπηρεσιών των ποδοσφαιριστών με τα σωματεία. Είναι τα γνωστά ιδιωτικά συμφωνητικά που υπογράφουν οι ποδοσφαιριστές για να που προβλέπουν τις αμοιβές τους. Αυτή λοιπόν η διάταξη έχει αφαιρεθεί από τον φετινό κανονισμό και αναφέρεται ότι η αγωνιστική δραστηριότητα των ποδοσφαιριστών των εραστηνικών σωματείων δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας και ότι οι παροχές αποτελούν ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας και όχι αμοιβή. Εδώ προκύπτει ένα θέμα σχετικά με τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής, γιατί όλες συνάπτουν ιδιωτικά συμφωνητικά με τους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, μένει να διευκρινιστεί για την ΕΠΟ. Έτσι, δεν προκύπτει ότι αφαιρείται το δικαίωμα του ιδιωτικού συμφωνητικού, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό για μένα είναι η θέσπιση της πλατφόρμας εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Δεν πρέπει να την μπερδεύουμε με το Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Απλώς τα σωματεία, οι εκπρόσωποι τους θα έχουν την υποχρέωση να καταχωρούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα τα στοιχεία του σωματείου, τη διεύθυνση, τα στοιχεία της επικοινωνίας, τα πρόσωπα που θα διαχειρίζονται το λογαριασμό και κάθε μεταβολή που θα προκύπτει. Προσέξτε όμως, η καταχώρηση των στοιχείων δεν είναι μια διαδικασία τυπική, είναι πολύ ουσιαστική για την ΕΠΟ και θα πρέπει να γίνεται χωρίς καμία καθυστέρηση. Βλέπετε ότι πάμε σε ένα ψηφιοποιημένο μοντέλο παρακολούθησης του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Και κάτι άλλο που έχει σημασία είναι, αυτά τα λέω για να τα λάβουν σοβαρά υπόψη οι εκπρόσωποι των εραστεχνικών σωματείων, δεν ξέρω αν έχουν μελετήσει καν το συγκεκριμένο κανονισμό, στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή ενός σωματείου στο Μητρό της ΕΠΟ προστίθεται πλέον και η βεβαίωση απόδοσης αφημί από την αρμόδια υπηρεσία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα επιπλέον δικαιολογητικό. Η ΕΠΟ με αυτόν τον τρόπο δεν αρκείται πλέον στο να καταχωρείται ένας αφημί, αλλά ζητάει και το επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της ΑΔΕ, υποθέτω. Έτσι, γιατί εδώ λέει το έγγραφο της φορολογικής διοίκησης. Υποθέτω της ΑΔΕ που είναι και ανώτατη αρχή. Και κάτι τελευταίο, μια σημαντική αλλαγή στη διάρκεια της θητείας των διοικήσεων. Μέχρι τώρα ο κανονισμός προέβλεπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να αποτελείται από 5 έως 15 μέλη με θητεία από 1 έως 3 χρόνια. Ο νέος κανονισμός διατηρεί προσωρινά τη δυνατότητα, αλλά μόνο για τα διοικητικά συμβούλια που θα αναδειχθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Από την ημερομηνία αυτή και μετά η θητεία θα είναι υποχρεωτικά τετραετής, όπως προβλέπει και ο αθλητικός νόμος. Ξέρω, σας ζάλισα λίγο με όλα αυτά. Είναι πολύ ουσιαστικά πράγματα όμως και τα είπα επειδή υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που δεν τα έχουν μελετήσει. Δεν γνωρίζουν και πράγματα που αναφέρει η προκήρυξη, ο πειθαρχικός κώδικας
και στη συνέχεια έτσι εκπλήσονται για το πώς προκύπτει μία ή άλλη ποινή. Είναι πολύ ουσιαστικά πράγματα, καλό είναι να ενημερώνονται λοιπόν, γιατί μαζί με την τεχνολογία αλλάζει και το ποδόσφαιρο, αλλάζει η ζωή μας, αλλάζει ο αθλητισμός, αλλάζουν όλα. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε για τα πάντα για να είμαστε πανέτοιμοι.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη πλέον της εκπομπής μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάπα, τον οποίο καλησπερίζουμε. Γεια σου Κωστά.
1: Καλησπέρα, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους.
0: Σήμερα Κωστά είμαστε μόνοι μας, απουσιάζει ο Παναγιώτης, οπότε μπορούμε να μιλάμε για μία ώρα για ποδόσφαιρο, αν θες. Πού λέει ο λόγος.
1: Το καλησπέρα σε όλους ήταν για τον Τάκη, γιατί άμα λείπει...
0: Ναι, δηλαδή, μπορούμε να εκφραστούμε και λίγο ποδοσφαιρικά, δηλαδή.
1: Να μην παρεμβαίνει, εντάξει,
0: να μην παρεμβαίνει. Τι έγινε, πώς είσαι?
1: Λοιπόν, καλά, μια χαρά. Εντάξει, ουσιαστικά έχουμε μπει τώρα σε μια φάση τελικής ευθείας όσον αφορά κυρίως στη Super League 2 για την κλήρωση του αθλήματος. Ναι. Θα γίνει σε περίπου ένα μήνα, αλλά ουσιαστικά οι ομάδες έτσι προετοιμάζονται πλέον. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο για τις περισσότερες ομάδες, διότι έχουν στελεχωθεί με τα ρόστερ τους, έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες, γίνεται και τα πρώτα φιλικά. Κάτι πολύ ιδιαίτερο όσον αφορά το κομμάτι το μεταγραφικό, να πούμε επειδή είναι κάποια έκπληξη, να έχουμε κάποια μεταγραφή που να μας έκανε εντύπωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή οι ομάδες κινούνται στα πλαίσια της Β' Εθνικής, δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή, κάτι το ιδιαίτερο. Από εκεί πέρα στο κομμάτι των ομάδων που είχαν μείνει λίγο πιο πίσω, μεταγραφικά και αυτές αρχίζουν και κινούνται. Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει μια προπονητή, το Γιάννη Τάτσι, είναι από τις ομάδες που είχαν μείνει πίσω. Και έχουμε και μια είδηση που αφορά την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία είναι ένα δικαίωμα που δεν έχει κάνει τίποτα, είναι στο απόλυτο μηδέν, διότι αρχές Ιουνίου ο κ. Παπαδημητρίου είχε εκδηλώσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει, όχι από το σύλλογο, αλλά να μην έχει πλέον ο ίδιος τη λειτουργία της ομάδας ως μεγάλο μέτοχος, ας το πούμε, και να μην τρέξει αυτό στην ομάδα, να παραμείνει εντός. Δεν έδειξε ενδιαφέρον κανένας από την περιοχή της Καρδίτσας, κάποιος επιχειρηματίας. Και για περίπου τώρα μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχε δύο προτάσεις, δύο συζητήσεις, ας το πούμε. Η μία, η οποία δεν προχώρησε, αφορά τον μεγαλομέτοχο που ήταν μέχρι και πρότινος του Εγάλεο, ο οποίος ήθελε να πάρει την ομάδα, εκδήλωσε το ενδιαφέρον, το έγιναν συζητήσεις, αλλά δεν ευωδόθηκαν, ας το πούμε, οι συζητήσεις με τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο. Και τελικά προχώρησε μια περίπτωση που είχε καεί και επανήλθε στο προσκήνιο, είναι ο πρώην ιδιοκτήτης του Καμπανιακού, ο κύριος Μουρμούρας. Έτσι λέγεται στο επίθετο, μην νομίζετε κάποιος ότι δεν κοροϊδεύω, ας πούμε, δεν είναι κάποιο υποκοριστικό, Μουρμούρας λέγεται στο επίθετο, ο οποίος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον πριν από περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν προχώρησαν οι συζητήσεις, επανήλθε χθες προχθές, ας το πούμε, και είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει το κομμάτι το οικονομικό. Αυτός ο οποίος, ας πούμε, είναι μεγαλομέτοχος. Βέβαια, αυτό δεν το ξέρω, γιατί δεν έχει προχωρήσει, ας πούμε, με λεπτομερές ποιος θα έχει συμμετοχές ακριβώς, αλλά είναι αυτός που θα τρέξει την ομάδα. Και θα παραμείνει ο Παπαδημητρίου πρόεδρος, λογικά, ή σε κάποια θέση του Ζουσού, ας το πούμε έτσι. Οπότε, είναι η ομάδα που αλλάζει ουσιαστικά χέρια, να πούμε ότι η είδηση είναι αυτή. Την αναλαμβάνει άλλος το κομμάτι οικονομικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στον Καμπανιακό στη Β' Εθνική 3 χρόνια. Την πρώτη χρονιά έκανε μια πολύ καλή πορεία και σώθηκε. Τη δεύτερη χρονιά μπήκε στα play-off, τότε με coach τον Γεωργιάδη, που κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Και πέρσι η ομάδα τα κατάφερε και υποβιβάστηκε. Και είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη για την αναγέννηση Καρδίτσας, διότι ενώ μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλές πορείες, φέτος φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Δεν έχει γίνει τίποτα, με την έννοια δεν υπάρχει προπονητής, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, ο ρόστερ είναι άδειο και είναι η ομάδα η οποία θα χτιστεί από εδώ και πέρα. Οι υπόλοιπες είναι σε καλή κατάσταση, μπορώ να πω, με προπονητές, έχουν ξεκινήσει προετοιμασία κτλ. Δίνουν κάποια φιλικά σιγά-σιγά. Να πω ότι για δύο ομάδες αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά, ή μάλλον θα τελεσμένα θα τα θέσω εγώ, αλλά θα πω ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Δύο ομάδες οι οποίες δεν θα αγωνιστούν του χρόνου στην έδρα τους για το πρώτο διάστημα είναι ο Πας Πύργος, ο οποίος τα έργα στο γήπεδο τότε έχουν ξεκινήσει, αλλά θα φιλοξενηθεί, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τα που κυκλοφορούν, στο Παμπελοπονησιακό, στην Πάτρα.
0: Μια παρένθεση εδώ, Κώστα. Ναι, ισχύει ότι θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα και μάλιστα υπάρχει μια ανεπίσημη αντίδραση από την πλευρά των ανθρώπων της Παναχαϊκής, επειδή όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, έτσι, έχουν απευθυνθεί και οι ίδιοι εδώ και καιρό στο Δήμο Πατρέων και έχουν ζητήσει το γήπεδο για κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος και το βοηθητικό για κάποιες προπονήσεις, αλλά όπως λένε οι ίδιοι, επαναλαμβάνω, δεν έχουν πάρει ακόμα απάντηση από τον Δήμο, ενώ είναι αλήθεια πως υπάρχει συμφωνία των ανθρώπων του Δήμου με τον Πύργο για να χρησιμοποιηθεί το Παπελοπονησιακό για κάποια παιχνίδια.
1: Η συμφωνία είναι για τρία μάτς.
0: Για τρία μάτς, ωραία.
1: Αναλόγως βέβαια την κλήρωση. Διότι ναι, μέσα στον Αύγουστο έχουμε ένα μάτς κυπέλου σίγουρα, 17-18 Αυγούστου. Το 11 Αυγούστου δεν το λέω, είναι ένα παιχνίδι μόνο, θα γίνει μία κλήρωση. Θα γίνει κλήρωση και θα βγει ένα ζευγάρι. Άρα 17-18 Αυγούστου ο Πύργος θα έχει μάτς κυπέλου σίγουρα, να δούμε αν θα είναι εντός ή εκτός. Και μετά τα μάτς από τα αθλήματος, πόσα θα είναι μέσα στο Σεπτέμβρη, εντός, πόσα εκτός. Η συμφωνία είναι για τρία παιχνίδια και μάλιστα ο Πύργος, επειδή είναι τιμωρημένος από τη ΓΑΜΑ Εθνική, κουβαλάει ποινή τριών αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών. Τα μάτσα αυτά στην Πάτα θα γίνουν χωρίς φιλάθλους. Και επίσης θα καταβάλει κάποιο αντίτιμο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Οπότε γι' αυτό ίσως, επειδή θα είναι και κλεισμένο, δεν θα έχει κόσμο. Και επειδή θα υπάρχει ένα οικονομικό όφελος για το Δήμο, προφανώς και ήρθε αυτή η συμφωνία με τον Πύργο.
0: Είναι δεδομένο ότι υπάρχει οικονομική συμφωνία. Δεδομένο.
1: Ναι, και ότι δεν θα έχει και κόσμο είναι επίσης ένα σημαντικό. Αποφεύγουμε, ας το πούμε, τυχόν φασάρι που μπορεί να γίνουν. Και η δεύτερη ομάδα η οποία έχει ένα πρόβλημα με το αδειοδότηση του γηπέδου είναι η Ζάκυνθος. Διότι θα γίνουν και εκεί κάποια έργα και δεν έχει γίνει τίποτα. Ενώ στον Πύργο έχουν ξεκινήσει κάποια έργα να γίνονται. Στη Ζάκυνθος τίποτα και η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή πρέπει να δηλώσει έδρα και πιθανότατα θα έρθει στην Αθήνα. Σε κάποια έδρα, είτε είναι η Λιούπολη είτε είναι το Μαρκόπουλο. Δύο γήπεδα β' εθνικής που μπορεί να τη φιλοξενήσουν. Αλλά δεν σπανοκεί, θα έρθει στην Αθήνα.
0: Πάντως λέω ρε Κώστα, δηλαδή αυτό το πράγμα με τα γήπεδα, δεν ξέρω, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είχα κάνει και ένα ρεπορτάζ στο site στην εφημερίδα γι' αυτό. Πού να πάνε όλες αυτές οι ομάδες να ανέβουν στη Super League? Δηλαδή ποια ομάδα θα μπορέσει από αυτές να ανέβει στη Super League και να παίξει το γήπεδό της? Καμία.
1: Ξέρεις ποιο είναι το κίνητρο? Υπάρχει ένα κίνητρο εδώ, θα σου πω.
0: Τα λεφτά.
1: Όχι. Όταν μια ομάδα ανέβει στη Super League, θα πιέσει και η ίδια και ο κόσμος
0: για να φτιάχνει το
1: Δήμο για να φτιάχνει το γήπεδο. Ό,τι γίνεται αφήστε στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα δηλαδή 6-7 χρόνια πάλευε να ανέβει και το γήπεδο δεν το φτιάχναν. Ενώ ξέραν ότι βλέπεις ότι κάποια στιγμή η ομάδα μπορεί να πετύχει το στόχο. Δεν φτιάχνει το γήπεδο και ξεκινάνε να το φτιάχνουν τώρα και η Καλαμάτα θα παίξει μέχρι τον Οκτώβρη 4-5 παιχνίδια σε άλλες έδρες. Στο τέλος όμως ο απολογισμός ποιος είναι στο τέλος της συζήτησης? Ότι το γήπεδο θα γίνει. Έχουν βγει τα κονδύλια και κάποια στιγμή λοιπόν η Καλαμάτα θα κάνει νέο γήπεδο.
0: Θα γίνει της Κηφισιάς, έγινε.
1: Της Κηφισιάς, όχι, η Κηφισιά δεν μπορεί να κάνει γήπεδο. Δεν επιτρέπεται στο Ζιρίνιο, δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση Super League. Ναι. Γι' αυτό και κοίταγε μια άλλη περιοχή στην Ερυθρέα να φτιάξει γήπεδο δικό της. Αλλά λέμε
0: και
1: ότι.
0: Και η Καλυθέα έχει ανάλογα προβλήματα και στο παρελθόν και άλλες
1: ομάδες. Ακριβώς. Ναι, και η Καλυθέα λοιπόν ανέβηκε και πήγε να παίξει Super League και είπαν δεν παίρνει αδειοδότηση, πρέπει να το φτιάξω. Εδώ ο Δήμος όμως της Καλυθέας δεν συνένεσε.
0: Βέβαια, δεν συνένεσε, γιατί τα ποσά πλέον είναι πολύ μεγάλα.
1: Είναι πολύ μεγάλα, όμως...
0: Έχουν αλλάξει τα κριτήρια, εντελώς.
1: Ναι, τι γίνεται τώρα. Καλός ή κακός, έτσι λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα, όταν ο Δήμαρχος είναι φιλαπροσκυμένος προς την κυβέρνηση, μπορεί πιο εύκολα να εξοικονομήσει κάποια κονδύλια. Και επίσης η Καλαμάτα έχει ένα πολύ διαφορετικό μέγεθος και σαν κόσμο και σαν πόλη και σαν περιφέρεια σε σχέση με την Καλυθέα. Δεν υποβαθμίζει ομάδες, αλλά η Καλαμάτα λοιπόν μπορούσε να πιέσει πολύ περισσότερο πράγματα για καταστάσεις και το έκανε αυτό. Αυτό λοιπόν, παράδειγμα, μια ομάδα της Β' Εθνικής που είναι να ανέβει, ας πούμε, από φέτος του χρόνου και δεν θα έχει γήπεδο, η Νίκη Βόλου για παράδειγμα, αν επιτύχει ο Σόχοδης, θα πάει στο Πανεθνιακό. Θα τις βρουν τις λύσεις τους. Αλλά θέλω να πω ότι στο τέλος της κουβέντας πρέπει η ομάδα να ανέβει η Super League και μετά να κάνει το γήπεδο. Όχι πρώτα να κάνει το γήπεδο και μετά να ανέβει. Είναι ανάποδη η ιστορία.
0: Θέλω να σου πω τώρα ότι σε ολόκληρη. Ας την Ελλάδα, γιατί σε όλη την Ελλάδα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σε ολόκληρη Πελοπόννησος, τα δύο γήπεδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη Super League. Μάλλον το ένα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη Super League είναι το της Τρίπολης. Δεν υπάρχει άλλο. Ούτε το Παυλοπονησιακό ακόμα μπορεί να πάρει αδειοδότηση.
1: Όχι,
0: Super
1: League. Δεν μπορεί Super League, όχι.
0: Δεν μπορεί να πάρει. Άρα μόνο τη Τρίπολη. Και αυτό γιατί ο Αστέρας είναι πολλά χρόνια στη Super League και έχει φροντίσει έτσι, εν πάση περιπτώσει, να.
1: Το ίδιο θα κάνει και η Καλαμάτα τώρα.
0: Ναι.
1: Θα το φτιάξει το γήπεδο τη και θα λέμε τα υπελοπόνηση από του χρόνου, από το 2027, θα λέμε ότι έχει δύο γήπεδα. Κάποια στιγμή λοιπόν, αν ανέβει και η Παναχαϊκή Α Εθνική, εκεί θα υποχρεωθούν να φτιάξουν το Πελοπονησιακό και τότε θα λέμε και τρίτο. Όταν ανέβουν εμάς. Τέλος πάντων, τώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική, την από η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε φιάσκο. Είχαμε δύο ακόμα αποφάσεις που είναι εκτός λογικής. Έχουμε περάσει στο αντίθετο άκρο. Η μία ήταν η αλλαγή ομίλου που έγινε ανάμεσα σε δύο ομάδες στη Δόξα.
0: Απίστευτο αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Και στον Αστέρα Μαγούλας. Επίσημη ανακοίνωση έχουμε μόνο από τη Δόξα Βύρονος, η οποία λέει ότι δεν ενημερωθήκαμε για καμία αλλαγή και δεν είχαμε καταθέσει σχετικό αίτημα. Το μυαλό μας λοιπόν πάει, χωρίς να είναι να το αποδείξουμε πουθενά, είναι ότι ο Αστέρας Μαγούλας είχε ζητήσει να αλλάξει όμιλο, Ναι. Διότι οι ίδιοι σε μια ανακοίνωσή τους δεν αναφέρουν τίποτα από αυτού. Έχει βγει μια ενημέρωση ότι η ομάδα ετοιμάζεται να παίξει τον ένα το όμιλο. Δεν υπάρχει δηλαδή καν αναφορά ότι παιδιά εμείς κάναμε έτοιμα και αλλάξαμε όμιλο ή προς μεγάλη μας έκπληξη αλλάξαμε όμιλο. Ο Θεός μας χωρίς μπορεί να αλλάξει όμιλο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά να αλλάξει όμιλο, ομάδα, χωρίς να ενημερωθούν οι ομάδες και χωρίς να υπάρχει επίσημη συζήτηση. Αυτό λοιπόν είχαμε μια αλλαγή, οπότε είχαμε ως Μαγούλας ένα το όμιλο, εδώ ξαφέρω ένας 8ο όμιλο. Και η δεύτερη απόφαση, την οποία εγώ πίστευω ότι μέχρι και όταν έγινε ο καταρρισμός των ομίλων ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, αφορά τη συμμετοχή ομάδων Β από τη Super League ΠΑΕ να αγωνιστούν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τους δίνει το δικαίωμα. Εγώ πίστευα ότι επειδή το ήξερα αυτό ότι υπάρχει, ότι μέχρι να έχουμε τους καταρρισμούς των ομίλων την προηγούμενη εβδομάδα θα υπάρχει και deadline. Deadline όμως είναι 31 Ιουλίου, την ημέρα που θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος των αγωνιστικών. Μέχρι εκείνη την ημέρα θα μπορούν όποια ομάδα Β θέλει να δηλώσει συμμετοχή. Έτσι όπως είναι καταρτισμένοι οι όμιλοι, από τον 1 έως τον 5, ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, ας το πούμε κεντρική Ελλάδα, επειδή υπάρχουν κενά, αν βρεθεί ας πούμε ένας Άρης, αν βρεθεί οποιοσδήποτε άλλος, ο Πανθεραϊκός, ο και ας είναι Super League, δεν έχει να κάνει, μπορεί να κατεβάσει ομάδα. Στο Νότο όμως, από τον 6 έως τον 10 όμιλο, το κενό είναι ένα. Το έχει ο ένατος όμιλος. Εδώ λοιπόν, αν βρεθούν δύο ομάδες, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος, και πούνε θέλουν να κατεβάσουν ομάδα, θα ξαναλλάξουν τους ομίλους.
0: Έλατε. Ναι, έλατε.
1: Δεν ωφελεί πουθενά η παρουσία Β ομάδων στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και να πω ότι
0: βέβαια, όλη αυτή η διαστροφή, Κώστα, τα έχουμε ξαναπεί, ξεκινάει από αυτό το έκτρωμα των 120 ομάδων, έτσι.
1: Εκεί ξεκίνησε, είπαμε, το πρώτο μεγάλο. Ναι. Λαφασμένη μεγάλη απόφαση που την ξέραμε από πέρσι, γιατί την είχε ανακοινώσει ο κ. Τζόρτζογλου.
0: Απλά το βλέπω και στην πράξη.
1: Έτσι, πλέον λοιπόν. Η λογική είναι ότι να καλυφθούν τα κενά, τα 100 έχουμε 7 κενά, να μπουν οι Β ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν ομάδες Β που θέλουν να σχηματίσουν, να κατεβάσουν ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και από εκεί πέρα είχαμε και ένα άλλο ακόμα επεισόδιο, το οποίο εκδικάστηκε χθες, εκτελήχθηκε χθες και παίρνουμε την απόφαση. Αφορά την ένσταση που έχει κάνει ο Φωστήρας κατά της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, διότι αποδέχθηκε την πρόταση της Επιτροπής Διοργανώσεων για τον Καταρτισμό των Ομίλων και δεν κάλυψε το κενό του Άρη Πετρούπολης που, από την ΕΠΣ Αθηνών, με τον ίδιο το Φωστήρα ως δευτεροαθλητή. Και ζητάει να καλυφθεί το κενό αυτό. Πρόσθετη παρέμβαση έκανε ο Παύλος Μελάς από την Θεσσαλονίκη να καλύψει το κενό του Καμπανιακού. Εκδικάστηκε χθες η υπόθεση στο διδυτικό δικαστήριο με δικηγόρο το Βασίλη τον Καγκάτση και για τις δύο πλευρές. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προφανώς όχι σήμερα, θα περιμένουμε την οριστική απόφαση του διδυτικού, διότι δεν είναι εφέσιμη ό,τι αποφασίζει. Δηλαδή, αν κάνει δεκτές σε αυτές τις δύο ομάδες, ο Φωστήρας θα πρέπει να μπει σε έναν όμιλο, στον ένατο που υπάρχει ένα κενό, και ο Παύλος Μελάς πρέπει να μπει σε έναν όμιλο, στο δεύτερο που είναι όμιλος της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε ακόμα δικαστικά θέματα.
0: Με δικηγόρο τον κύριο Βασίλη Γκαγκάτση, πατέρα του Προέδρου του ΣΕΠΟ, του κυρίου Μάκη Γκαγκάτση.
1: Ο οποίος, για να μην πει κάποιος ότι θα δικαιωθεί, για να μην προτρέχει κάποιος, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο μπαμπάς, ήταν δικηγόρος της υπόθεσης του Άρη Πετρούπολης και της Ζακύνθου στην υπόθεση με τον Πύργο.
0: Μάλιστα.
1: Χάσανε την υπόθεση ο Άρης Πετρούπολης και κέρδισε ο Πύργος.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν υπονόησα, κάτι.
1: Εγώ το λέω γιατί θα προλάβω φίλους που θα ακούσουν και θα πούνε: α, ο μπαμπάς Γκαγκάτσης είναι, θα κερδίσει την υπόθεση όπως
0: είναι. Όχι, δεν πάει έτσι ακριβώς. Δεν, πάει έτσι
1: δεν είναι έτσι, γιατί έχω δεδικασμένο προ λίγων εβδομάδων, όχι χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, για χαρά.
0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε περισσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιρείων και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551. Αυτές οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έκαναν το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 στην Ουγγαρία την Πάξη, έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και ο ΠΑΟΚ επικράτησε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην Πολωνία της Δυναμό Κιέβου με 3-2 και αυτός έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Οι δύο ελληνικές ομάδες είναι καλύτερες από τους αντιπάλους της. Αν γινόντουσαν τα παιχνίδια αυτά σε μια διαφορετική εποχή, 15 μέρες μετά, 20 μέρες, σίγουρα το σκορ θα ήταν πολύ διαφορετικό για τις ελληνικές ομάδες. Αλλά και τώρα νομίζω ότι έχουν τις δυνατότητες να σφραγίσουν την επόμενη εβδομάδα την πρόκριση. Λοιπόν, σήμερα έχω μόνο τα μπουγαλάκια τα δικά μου, δεν κουβαλάω και του Παναγιώτη, οπότε τα μαζεύω πολύ πιο εύκολα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Την Τετάρτη τελειώνουμε, την ερχόμενη Τετάρτη είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτή την σεζόν. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντι μου ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Από εμάς τι άλλο, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλία Κύπρος Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως στη Δυραχείου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βραδύ. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτίας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και από τα οχήματα καθώς και υδροφόρες του Δήμου Τανάγρας. Ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτη της πυρκαγιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοακαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μένεται και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκή Μισουφλίου. Επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση και στην περιοχή Παράδεισο, στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχάρη την κυρία Δούρου για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο λανθασμένη την αποφασή της να μην προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σφοδρά πείρα κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό και καλώντας τον να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική πρακτική. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολιτές των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Την αναβάθμιση του επίπεδου απειλής για τη νότια Ερυθρά Θάλασσα και το στενό του Μπαμπ Αλ Μαντέμπε από μεσαίω σε υψηλό ανακοίνωση η στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες στη σκιά των νέων απειλών των Χούθη. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο λόγω μαζικών περιπτώσεων που έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα, αλλά όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις ήταν σαλμονέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 10 άτομα νεαρής ηλικίας αλλά και παιδιά παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σου έγραψε Μαντινάδα ο Γιάννης και δεν την είπες θες.
1: Ναι. Να μου την ξαναγράψει. Δεν την είδα, δεν την πρόλαβα, ρε παιδιά. Προσπαθούμε να τα διαβάσουμε όλα. Αλήθεια σου το λέω. Ο Γιάννης λέει: έχω παράπονο. Χθες έγραψα Μαντινάδα, δεν την είπε. Αλλά προσέξτε τώρα. Έρχεται ο Ανδρέας και λέει: απλά ευχαριστώ, ευχαριστούμε για όλα. Είστε μια υπέροχη παρέα. Εύκολες ή δύσκολες μέρες πάντα εκεί. Όλοι μαζί να γελάμε, να στεναχωριόμαστε. Καλές διακοπές να έχετε και πάλι εδώ θα είμαστε να σας περιμένουμε.
0: Ρε Ανδρέα, εντάξει, ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυμα γενικώς που στέλνεις. Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ναι. Γεια σου, Ανδρέα. Ο Φυσαρίων λέει: η μνήμη σας τελευταία μέρα σκίζει, λέει. Και ποδαρικό σας έκανα στη special εκπομπή που κάναμε αλλαγής χρονιάς, ναι, και ναι, κέρδισα.
0: Με τα μήνυματά
1: σας. Εγώ έφαγα πολύ καλά εκεί που με στείλατε. Το ποδαρικό δεν ξέρω αν ήταν καλό. Να ξεκουραστείτε, να λιαστείτε και να.
0: Φλάεστε.
1: Τι είναι το φλάεστε? Να φυλάγεστε.
0: Να φυλάγεστε, λογικά. Ναι,
1: τα τρίκαλα το λένε.
0: Να.
1: Ο Δημήτρης βέβαια βάζει μια άλλη. Τώρα αγγίξαμε ευαίσθητο θέμα
0: εδώ
1: που
0: αλλάζει.
1: Αφορά τόσους ανθρώπους.
0: Και είναι και πολλοί φίλοι μας που είναι στο κρατήριο, ναι, που είναι συνταξιούχοι ή είναι κοντά.
1: Λοιπόν, δίκιο έχετε, παιδιά, αλλά για σκεφτείτε και το άλλο. Δουλεύω στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Υπάρχουν συνταξιούχοι που δουλεύουν εδώ και σε εμάς. Αλλά πόσοι πιστεύετε ότι θα μπορούν να δουλεύουν,
0: όχι,
1: πόσο μπορούν να δουλεύουν πάνω στις κατοχές και τα σίδερα μετά.
0: Εδώ αλλάζει.
1: Εδώ είναι άλλη κατηγορία.
0: Εδώ αλλάζει. Η οικοδομή στα ναυπηγεία είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη δουλειά, είναι πολύ σκληρή δουλειά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει κάποιο να δουλεύει, ή μπορεί να δουλέψει για ένα-δύο χρόνια παραπάνω. Όχι να δουλεύει για πάντα, ας πούμε, να δουλεύει για 10 χρόνια. Μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά που να είναι λίγο πιο ήρεμη.
1: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει: εγώ περιμένω να βγω στη σύνταξη για να ακούω ραδιόφωνο απρόσκοπτα. Χωρίς να απαιτείτε να στρέφω την προσοχή μου στους πελάτες που αναγκάζομαι να εξυπηρετώ. Δυστυχώς θέλω τουλάχιστον 20 χρόνια με τα σημερινά όρια. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε άντεξα, σαν κυρουβά.
0: Θα βάλεις. Ο Γιάννης Τσιάπας, ο φίλος μου, λέει: το πρόβλημα αυτό είναι, Γιάννη μου, για τα ρόλες που θα κάνεις, ότι είσαι πάνω από 17. Για να τη γυρίσουμε την πιφτέκα, λέει, για την πρωταθλητριά μας. Τώρα τη γυρίζει την πιφτέκα τώρα. Είναι μαζί μου ο Γιάννης.
1: Κάπου δεν το κατάλαβα αυτό. Για να είμαι ειλικρινής. Επίσης είναι στην παρέα μας μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί άλλαξε δουλειά και έχει εξαφανιστεί. Ελπίζω τουλάχιστον τελευταία μας ημέρα σήμερα να είναι στην ακρόαση. Ο Γιώργος Καλόγριας, παιδιά.
0: Αμπά.
1: Τον έχουμε χάσει τον Τζορτζ. Σου στείλε και το μήνυμα που μας έστειλε πριν από λίγο. Είναι κάτι ακατάληπτα. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
0: Δεν κατάλαβες γιατί είναι του στρατού αυτά. Άκουσε,
1: ναι,
0: με τώρα.
1: Ναι, για πες τα μου.
0: Λοιπόν, περπατάω στο δάσος και ακούω στα νήσι. Αν είχα τις μέρες σου, θα είχα λακίσει, λέει το μήνυμα. Είναι οι παλιοί σου νέους τα λένε αυτά. Οι παλιοί σου νέους τα λένε. Λέει, και στην Κύπρο υπάρχει το κουνελάρα, κουνελάρα. Κουνέλι είναι το. Θα σου κόψω την ουρά.
1: Το
0: νέος. Κουνέλι.
1: Μάλιστα. Mm.
0: Κουνελάρα, κουνελάρα, θα σου κόψω την ουρά. Γιατί σηκώνει σκόνη και τον παλιό λερώνει. Υπάρχουν και άλλα τέτοια, και εδώ λέγαμε. Με τραβούν οι μήνες πίσω, όπως το λέγαμε. Δεν μπορώ να περπατήσω. Με τραβούν οι μήνες πίσω, δεν μπορώ να περπατήσω, λέγαμε, έτσι και τα λοιπά.
1: Okay.

0: Θέλω κι άλλο τώρα.
1: Τι μας βρήκε.
0: Τι μας βρήκε.
1: Μ' αρέσει, αλλά τι μας βρήκε.
0: Θυμάμαι πάντα, γι' αυτό είπα να το κάνουμε τώρα τελευταία εκπομπή. Τι γίνεται κάθε φορά που παίζουμε Σάκη σε αυτήν την εκπομπή. Θυμάμαι ένα πάρτι που χόρευε εδώ όλη η αίθουσα σύνταξη. Τώρα λείπουν οι μισοί, οπότε δεν θα γίνει το ίδιο πάρτι.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Αλλά ελπίζουμε να παρτάρετε εσείς.

0: Ο Καλόγριος μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα με αυτά που λέει.
1: Τι λέει, τι λέει. Τι λέει ο φίλος
0: αυτό
1: σου.
0: Που γίνεται τώρα λέει είναι το εξής. Ο υπεύθυνος που βάζει μουσική έχει δουλειά, έχει φύγει και έχει βάλει ένα CD σάκης και παίζει μέχρι να γυρίσει.

0: Λέω καλόγρες μαγαζί στο χωριό 2004.
1: Ναι.
0: Σερβίρο και έχουν έρθει φουλ το μαγαζί τώρα. Και πετάγεται, λέει, η θεία 60+ και μου λέει: ρε Γιωργάκη, βάλε να δούμε το Σάκη το παιδί μας για το Shake It. Έπαιζε Eurovision.
1: Το Σάκη το παιδί μας, ωραίο.
0: Και επειδή μας ξέρετε τόσο καλά, λέει ο φίλος μου που μου στείλε μόλις εδώ στο Insta, με το που λες δεν έχουμε παίξει αυτό, αστραπιαία μέσα μου λέω το Disco Girl θα βάλει. Κατέβασε, κατέβασε όμως τώρα, γιατί έχουμε κι άλλο που ακολουθεί. Αγαπημένο επίσης. Okay. Αν έχω ξεχάσει. Τι, το παίξαμε. Okay. Αλήθεια. Όχι, όχι αυτό, συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό. Αυτό όμως.
1: Εντάξει, ναι, αυτό, αυτό.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι ολόκληρο.

0: Λέω φίλος ο Δημήτρης Κρικέλας, ο φίλος μου, ο αδερφικός μου φίλος, μας είχε βάλει ο Σάκης να. Καλά, μου λέει, σκίζω ο Σάκης πρώτον. Μας είχε βάλει, λέει, να φοράμε λευκό σακάκι, λέει ο Σάκης τότε. Επειδή το είχε κάνει μόδα ο Σάκης. Λευκό σακάκι, σκέψτε το τώρα λίγο.
1: Εντάξει, άλλο
0: δεν είμαστε σαν το Σάκη, κανένας. Ναι, είπες κάτι.
1: Ό,τι αυτό που είπες και εσύ.
0: Άλλο το φοράει ο Σάκης. Ναι, άλλο το φοράει ο Σάκης. Αλλά το λέμε εμείς αυτό. Δεν το λέτε εσείς.
1: Καλά αυτό. Αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή. Πες μου ότι δεν έχεις χωρίσει με αυτό.
0: Αυτό γιατί.
2: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με κρατήσει. Δεν έχω άλλη αντοχή να σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη.
1: Γράφει ο Καλόγρης. Έχει γελάκια εδώ πάρα πολλά. Πες μου ότι δεν έχεις χωρίσει με αυτό, λέει. Πας καλά.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε διάλειμμα. Ξέχασέ το.
1: Θα πάμε
0: αν όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.
1: Όχι, πρέπει να πάμε. Δεν
0: αν δεν παίξει αυτό που ακολουθεί τώρα. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα είναι μεγάλο μας τώρα τόπιμα. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, αλλά έχει πλούσια δισκογραφία ο Σάκης.
0: Τεράστια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα.
1: Ίσως παίξουμε και καλύτερα αφού γυρίσουμε.
0: Αλλά αυτό ας πούμε δεν γίνεται.
1: Λέω εγώ τώρα, δεν.
0: Αυτό εδώ. Okay.
1: Αφού δεν γίνεται να παίξει αυτό εδώ.

0: high five λέει αν μπορείτε το τυχερό αστέρι. Θέλω να το αφιερώσω στη Βασούλα στον Κορυδαλό.
1: Ο Γιάννης ο Τρικαλινός, ωραίος, δεν κατάλαβα.
0: Ποιο είναι, παιδιά, το τυχερό? Οι high five μόνο το ξέρω ότι ζητάω, δεν έχουν.
1: Έχουν πει και το τυχερό αστέρι, μάλλον.
0: Οκ, okay, θα το βρούμε.
1: Δεν πρέπει να το βρούμε.
0: Τελευταία εκπομπή είναι.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Η εκπομπή μοιάζει με Σούπερ Κατερίνα, λέει ο Τάκης Καλαγωνής. Δεν πειράζει, Τάκη μου. Σούπερ Τάκης είναι.
0: Ωραία. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφοι, πριν λίγο συνειδητοποιήσω ότι έχει αλλάξει τρεις φορές ο πρώτος αριθμός στην ηλικία μου. Σας ακούω από τα 39 και είμαι 52.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε καλά. Την επόμενη σεζόν σας αγαπώ. Ρε Ιγνάτη, τι είπες τώρα?
1: Ιγνάτη...
0: Έχει αλλάξει, λέει, το πρώτο νούμερο της ηλικίας του. Ήδη τρεις φορές. Τρία, τέσσερα, πέντε.
1: Μαζί μεγαλώνουμε, Ιγνάτη, μαζί όλοι. Όχι, Μαρία. Εμείς οι υπόλοιποι μεγαλώνουμε όλοι μαζί.
0: Εγώ τώρα που δεν μπορώ με αυτά.
1: Συγκινήθηκες τώρα, ε?
0: Ναι, και ξέρεις ότι δεν μου σημαίνει και εύκολα.
1: Να αφιερώσει ένα τραγούδι στον Ιγνάτιο με το Ιγνάτιο
0: που
1: γυρίσουμε.
0: Με το που γυρίσουμε, αφιερωμένο στον Ιγνάτιο με πάρα πολύ αγάπη. Και σε όλους εσάς που πραγματικά είστε εδώ σε αυτή τη συντροφιά, σε αυτή την παρεούλα κάθε μεσημέρι. Και δεν είναι μπακαλιάρος αυτό. Το λέω πραγματικά μέσα από την ψυχή.
1: Και αν μας έχετε δει, έχετε καταλάβει πόσο γλυκά και με τι λόγια καρδιάς μιλάμε πάντα για αυτήν την εκπομπή εμείς οι δύο. Λοιπόν, διάλειμμα, έλα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
6: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
5: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην Παραλιακή από το Μοσχάτο προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λιμνικού Μουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Δυραχείου, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα έως Μαρούς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας και της Μαγνησίας, επίσης των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα και το βράδυ. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Τελοκαρνανίας και στην Λευκή Μισουφλίου, χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο, στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στα Ινόφυτα Βιωτίας και στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τι ωραία παρέα. Ο Ιώνας το έκανε αυτό.
1: Ο Ιώνας, παιδιά.
0: Μπράβο, Ιώνα.
1: Ο Ιώνας που είναι δίπλα στον κύριο Βραχνό. Καθίστε, κυρία Λιαργκόβα.
0: Καθίστε, κυρία Λιαργκόβα. Μην ανησυχείτε. Μα τα μοιράσει αυτά η κυρία Σενετάκη. Μην ανησυχείτε καθόλου για όλα.
1: Μάρο.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάρο. Λοιπόν, έχουμε μια υπέροχη παρέα.
0: Μα
1: πάντα
0: τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ανοίγει η καρδιά μας όταν έρχεται η παρέα του cookout.gr.
0: Και η κοιλιά μας.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η γνωστή παρέα. Έχει έρθει ο Ιώνας. Ιώνα, φώναξε ένα καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Δυνατά.
3: Καλησπέρα.
0: Μπράβο, Ιώνα.
1: Και τώρα θα ακούσουμε και τη Δανάη, παιδιά.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Δανάη.
1: Δεν μπορώ με τα
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε
1: αυτά,
0: πόσο όμορφη είναι η Δανάη και πόσο όμορφος είναι ο Ιώνας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Γενικώς το cookout έχετε κάνει απίστευτα όμορφα παιδιά.
0: Μπράβο σας. Γιατί είστε καλοί άνθρωποι γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Και τρώνε πολύ νόστιμα.
2: Τα μαγειρέψαμε καλά.
1: Δανάη, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα εδώ?
3: Όχι.
1: Δεν ξέρεις. Αλλά έχεις αγωνία να δεις. Τώρα το ξέρεις ότι σε ακούν οι φίλοι σου και οι φίλες σου.
3: Ναι.
1: Ωραία. Θέλεις να τους πεις κάτι?
3: Όχι.
1: Ωραία. Ανυπομονείς να γυρίσετε στο σχολείο?
3: Όχι.
0: Διακοπές.
2: Δεν τον Ιώνα. Ο Ιώνας είχε πει ναι πέρυσι.
1: Ιώνα, εσύ είχες πει ότι θα ήθελες να γυρίσουμε στο σχολείο τώρα.
0: Πέρυσι το έχεις πει, να ξέρεις.
1: Ή τώρα μεγάλωσες κατά ένα χρόνο και
0: φέτος μετανιώνεις λογικά.
3: Όχι, απλά τον Ιούλιο βαριέμαι λίγο στο.
1: Βαριέσαι τον Ιούλιο. Στο κάμπε.
0: Βαριέται. Βαριέται το παιδί.
1: Δώσ' του ένα μικρόφωνο.
0: Δώσ' του μόνο και εσύ.
1: Τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Αφού μπορεί και από εκεί.
1: Να ακουστεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε?
0: Είναι η κυρία Νάντια Λιαργκόβα εδώ πέρα.
1: Με το δώρο.
0: Το δώρο, εννοείται.
1: Δώρο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Στη γειτονιά σου έρχονται, η κυρία Μαρία.
1: Στον Αντρίκο.
0: Βέβαια. Ναι. Φανταστικό μαγαζί.
5: Είναι φανταστικό μαγαζί. Με ζεδοπολείο στη Ζησιμοπούλου στο Παλαιό Φάληρο. Πραγματικά μοναδικό γιατί μοιάζει με παλαιό, με παντοπολείο. Και είναι και πολύ παραίστικο και οικονομικό μαγαζί.
1: Στη Ζησιμοπούλου.
5: Θα το επιβεβαιώνεις κιόλας αφού το ξέρεις.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι όντως φοβερά παραίστικο. Η διακόσμηση μέσα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ναι, ναι. Οπότε και θα φάτε πολύ ωραία και θα περάσετε υπέροχο στο όμορφο Παλαιό Φάληρο.
0: Ποιοι το έχουνε? Ανδρέας Μπουλέτος.
5: Και ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
5: Φανταστικά φαγητά, κομματάκια και φτεδάκια. Φανταστικό σηκώτι άμα σ' αρέσει. Και σαγανάκι με μαστέλο. Πολύ ωραία για ουζάκι, τσιπουράκι και ό,τι σας αρέσει να πείτε.
1: Ακούτε, θα κάνουμε Δανάη τώρα. Πρέπει να θα σου γράψω έναν αριθμό να τον πεις για να πάρουν τώρα οι ακροατές μας και να κερδίσουν το δώρο. Εντάξει. Περίμενε, μην το πεις ακόμα, το γράψα λάθος. Μισό λεπτάκι. Περίμενε.
0: Θα το γράψει τώρα, κυρία Νασοπούλου.
1: Λοιπόν,
0: κυρία Νασοπούλου.
1: Πάμε. Πες το. Πες τον αριθμό.
4: 2, 10.
1: Ναι.
4: 48.
1: Ναι.
4: 00.
1: Ναι.
4: 170.
0: Τέλειο.
1: 2, 10, 48, 00, 170 έως 174. Τηλεφωνείτε για να κερδίσετε το υπέροχο δώρο. Ξέρουν οι ακροατές μας και το κάνουν ήδη από τη βλέπω.
0: Έχετε μπροστά σας ένα δεκαλεπτάκι γεμάτο, 11 λεπτά ακριβώς, για να στείλετε το ονοματάκι σας, να γράψουμε το ονοματάκι σας και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για τον Αντρίκο.
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτές τις υπέροχες νησιώτικες συνταγές που έχετε στο cookout, που φέρνουν στην ουσία τις διακοπές στο πιάτο.
0: Θα μπω να τις δω.
1: Για πες, πείτε, Μάρο.
2: Λοιπόν, έχουμε τα πάντα για όσους είμαστε ακόμη εδώ και ονειρευόμαστε τις διακοπές που έρχονται.
0: Το
2: τι θέλετε και δεν θα το βρείτε σε εμάς. Σκοπελίτικες τυρόπιτες.
0: Σκοπελίτικες τυρόπιτες
2: από τη Σύφνο.
0: Στάση. Η σκοπελίτικη τυρόπιτα είναι η καλύτερη τυρόπιτα της χώρας. Πραγματικά.
1: Είναι η στριφτή.
0: Η στριφτή είναι η στριφτή.
2: Τηγανητή.
0: Τηγανητή, βέβαια. Αλλά ωραία. Την κάνουν τόσο ωραία.
5: Έχουμε πολύ ωραία συνταγή.
0: Ναι.
2: Έχουμε.
0: Συγγνώμη, κυρία Σενετάκη, συγγνώμη.
2: Λίμωνο. Έχουμε κρεμμυδόπιτα, έχουμε και
0: Μικόνου,
2: από την Κρήτη.
0: Μικόνου
2: και από την Κρήτη πολλές συνταγές. Πώς θα γινόταν αλλιώς.
1: Σοβαρά.
2: Βεβαίως.
5: Ναι, Χανίων. Βεβαίως.
1: Το μπουλέκι που.
2: Αυτή την πίτα με κολοκύθι, πατάτα, μυζήθρα.
1: Παιδιά, έχω μεγαλώσει με μπουρέκι στο σπίτι. Μπουρέκι, εμείς το λέμε τέλος πάντων. Είναι ό,τι πιο νόστιμο. Το ακούσω συνταγή και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, τι έχει τώρα. Πατάτα, κολοκύθι και το φύλλο. Είναι πεντανόστιμο.
0: Και με κάτι άλλο που έχει μεγαλώσει. Σφακιανή πίτα, ζωντιγανή.
1: Καλά και η σφακιανή είναι υπέροχη.
5: Και γλυκά βέβαια, ζακινδυνή φρυγανιά. Έχουμε μελαχρινό νάξου που μοιάζει με καρυδόπιτα.
0: Ναι, με λεκούνι βλέπω εδώ πέρα που είναι πολύ ωραίο.
1: Ιωνά.
0: Κριτικά λιχναρά και καλτσούνια.
1: Καλά, βρε Γιάννη μου, δεν είσαι και από την Κρήτη που κάνει έτσι.
0: Αυτό το γλυκό είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Μετά το τυραμισού είναι αυτό. Είναι το αγαπημένο μου γλυκό αυτό.
2: Θα το έχουμε υπόψη.
0: Όπου το βρίσκω είναι το αγαπημένο μου.
1: Ωραία. Ιωνά, το αγαπημένο σου φαγητό ποιο είναι?
6: Γενικά τα μακαρόνια.
1: Με ό,τι.
6: Ναι, πιο πολύ με σάλτσα, με κόκκινη σάλτσα. Ναι, αυτά, ναι.
1: Και καρμπονάρα.
6: Όχι, καρμπονάρα δεν μου αρέσει επειδή δεν μου αρέσει το μπέικον.
1: Δεν σε αρέσει το μπέικον. Με κοιμάνε.
6: Ναι, και με κοιμά.
1: Okay.
0: Εντάξει, Δανάη, με κοιμά το έχουμε, εντάξει.
1: Εσένα, δεν μπορώ. δεν μπορώ με αυτή την εξυπνόφατσα εδώ. Δανάη, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
4: Το σνίτσελ.
1: Σνίτσελ, με ριζάκι.
0: Καθαρά περικό.
4: Και ριζάκι και σκέτο.
1: Οκ, okay, από γλυκά.
4: Τα πάντα.
1: Πες ένα ρε παιδί μου, αν σου λέγαν τώρα θα σου φέρω μπροστά σου το αγαπημένο σου γλυκό. Τι θες, παγωτό ας πούμε.
4: Ναι.
1: Παγωτό.
0: Παγωτό τώρα, ε.
1: Γεύση.
4: Ή μπισκότο ή αν έχει ωραίο.
1: Αν έχει ωραίο.
0: Αν έχει ωραίο, το τρώμε το ωραίο.
1: Ιώνα, εσένα, από γλυκά.
6: Και εμένα το παγωτό μου αρέσει.
1: Μάλιστα.
6: Ή ο κορμός σοκολάτας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κλασικός ο Ιώνας. Ναι. Μακαρόνια με σάλτσα, κορμός σοκολάτας.
1: Ιώνας είναι... προσέχει, Δανάη.
4: Ναι.
1: Τσακώνεστε. Πού και
4: όχι
1: πού.
4: Πάντα.
1: Όχι πάντα. Ποιος φταίει συνήθως?
4: Δεν ξέρω.
1: Α, εντάξει.
0: Άρα ο Ιώνας.
1: Βρίσκεται όμως μετά.
0: Αλίμονο.
1: Αυτό ποιος είναι.
5: Κάποιος υποχωρεί συνήθως.
1: Α, Ιώνα, εσύ υποχωρεί συνήθως.
0: Ο αδερφός ο μεγάλος.
1: Ναι. Μεγάλος αδερφός.
0: Έτσι, μπράβο. Εντάξει,
1: να τελειώνει η φασαρία. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νάντι, άλλο.
5: Άλλο. Τι να σας πω, από πολύ ωραίες συνταγές από light μουσακά με τυρί cottage και κερασόπιτα ή παρφέ κρέμα βήμα-βήμα για να φτιάξετε στο σπίτι.
0: Αυτές οι συνταγές οι ωραίες που κάνετε εσείς.
1: Ο μουσακάς μαζί με την κερασόπιτα.
0: Όχι μαζί.
5: Τις έχουμε όλες στην αρχική σελίδα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με 41 εστιατόρια που έκαναν μισή προορισμό.
0: Περίμενε τώρα. Εδώ θα σταθούμε λίγο. Αφού με ξέρεις εμένα τώρα. Με ξέρεις. Στη Λίμνο δεν έχω πάει, λέει, έχετε βάλει την Καλουδίτσα, θα το ξέρουνε.
5: Okay.
0: Στην Αίγινα έχετε βάλει την Αγορά και το Σκοτάδι. Ο Σκοτάδι είναι ο πιο διάσημο στην Αίγινα, από ό,τι βλέπω. Αμοργό τον Πύργο, το θυμάσαι εσύ? Θα το θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ανάφιδε Νομέα Ηρακλιά, έχει την Αρακλιά που είναι το κλάσικ. Ναι. Κουφονίσι, ο Βενετσάνο. Στη Μήλο Αλευρόμηλο. Στην Άξο του Βασιλαρακιού, τα λέω τα μαγαζιά γιατί αυτά ξέρετε όλοι. Στην Πάρο είναι ο Μάριο. Ο Μάριο, ο οποίος ήταν στην Νάουσο και τώρα έχει πάει. Και έχει μεγάλο και το Blue Oyster, το οποίο είναι εξαιρετικό το Blue Oyster. Είναι στον Αμπελά το Blue Oyster. Λοιπόν. Εκεί έχει φάει η Μαρία στο Blue Oyster.
1: Ναι.
0: Και στο Μάριο έχει φάει.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί μου το λες έτσι?
0: Ναι, ναι. Όχι, το λέω για τον Blue Oyster. Και πέρσι η Μαρία μας έφαγε για την καντίνα στη Σύφνο. Την έχεις βάλει μέσα.
2: Δεν είναι τέλειο.
1: Ναι. Έχεις πάει. Ναι, ρε εσύ, Μάρο μου, αλλά για να ανέβεις πάνω αφού έχεις φάει, σου βγαίνει ψυχή.
5: Είναι και λίγο γυμναστικούλα να χάσεις λίγες θερμές.
1: 150 για να φας με όρεξη. Μου έχει 150 σκαλιά, εντάξει να τα κατέβεις, να τα ανέβεις. Αλλά το location.
2: Τα ανεβαίνει ζεστικό όμω. Φαντάζεσαι να τα ανέβαινε.
1: Όχι, δεν τα ανεβαίνει ζεστικό.
0: Τα ανεβαίνει φαγωμένο.
2: Μετά.
0: Κατεβαίνει.
1: Κατεβαίνει νηστικό, ανεβαίνει φαγωμένο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά το μέρο εκεί που είναι η καντίνα.
0: Στο κάστρο από κάτω.
1: Δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο μέρο, παιδιά, στη Σύφνο. Είναι πραγματικά φανταστικό.
0: Θα μιλήσω και για ένα άλλο κατάστημα το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Το θαλασσάκι σε Αστέρνια τη Τίνου. Το οποίο τρελαίνομαι πραγματικά. Ένα φανταστικό μαγαζί. Και τώρα πια έχει γράψει χρόνια εκεί και πάει πολύ καλά. Έχετε τρομερά μαγαζιά, τα οποία ο Μαυρίκος στη Ρόδο είναι κλασικός επίσης, βλέπω εδώ πέρα. Έχετε κάνει τρομερή δουλίτσα. Και στη Σύμη ο Μάνος. Ο Μάνος στη Σύμη πάνω στο λιμάνι. Εδώ και. Μας έλεγε η κυρία Σουπούλου, είχε πάει Σύμη.
5: Γενικά έχουμε, νομίζω, όλα τα περισσότερα μαγαζιά. Μπορεί και να μας διαφεύγει κάποιο, αλλά βάλαμε αυτά που ξέρουμε.
1: Ναι, έτσι, ναι, σωστά.
5: Έχει σημασία να έχουμε πάει και να δίνουμε.
0: Βέβαια.
5: Γι' αυτό το λόγο.
1: Παιδιά, εμείς εδώ πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, solo dining. Πάρα πολλή κουβέντα γίνεται για το solo dining.
5: Μπράβο.
1: Δηλαδή για το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν και γιατί όχι, θα πω. Αλλά κάποιοι, ξέρεις, βλέπουν και λες, το μόνος του τρώει αυτός. Ναι. Ανθρώπους που τρώνε σε εστιατόρια και δοκιμάζουν γεύσεις και περνούν ωραία με τον εαυτό τους και τρώνε μόνοι τους. Δεν είναι συνηθισμένο, okay,
5: όχι, καθόλου.
1: Ναι. Αλλά γιατί να είναι κακό?
5: Και είναι και μια διεθνή στάση πλέον και γι' αυτό και όλο και περισσότερα εστιατόρια το προβλέπουν και δημιουργούν χώρους πραγματικά για ένα άτομο. Δηλαδή, στην μπάρα, σε κάποια τραπέζια που μπορεί να σε βάλουν.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό. Συγγνώμη. Μου αρέσει να τρώω μόνο.
5: Γι' αυτό με κοιτάει. Και ακόμα και τραπέζια μικρά με ένα σερβιτέρ.
0: Ναι, έχω πάει, ναι.
1: Δεν έχεις πάει ποτέ σε εστιατόριο να φας μόνος?
0: Όχι. Έχω πάει, ναι. Όχι σε εστιατόριο. Έχω πάει σε πιο γρήγορο να φάω μόνος μου. Όχι τυροπιτά. Ενώ να κάτσω στο τραπέζι, να φάω ένα μπέργκερ.
1: Δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πες μου μια φορά. Πες πότε γίνεται την τελευταία φορά.
5: Εντάξει, δεν λέμε τώρα να φας ένα μπέργκερ όμως και να πάρεις το χέρι.
1: Λέμε να πάρεις τη σαλατούλα.
0: Όχι, να κάτσεις κανονικά. Και να πεις από την μπύρα, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: έχω κάνει.
1: Είναι τα κούντις τώρα και θα μας
0: πει. Δεν μιλάω για τα κούντις τώρα, ας τα κούντις από την
1: έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και είναι διεθνή τάση, λες.
5: Ναι, είναι διεθνή τάση αυτή τη στιγμή. Τέλεια. Και γι' αυτό έχουμε γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο, η Βέρα Υπάρδου, για το.
0: Η Βέρα Υπάρδου, μάλλον. Solo dining, άλλη μόνο.
1: Αυτό. Το κάνει.
5: Το κάνει, βέβαια.
1: Πάει και τρώει μόνη τη.
5: Πάει και τρώει μόνη.
2: Το έχει δοκιμάσει.
1: Αλήθεια, λες.
0: Η Βέρα Υπάρδου έχει δοκιμάσει για την ηλικία τη τα πάντα.
5: Μόνη τη βγαίνει, μόνη τη. Και με παρέα και με τα πάντα.
1: Πάει και για ποτό μόνη της η Πάρδου.
5: Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει και αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Θα βρίσκει παρέα τη Βέρα.
0: Σίγουρα θα βρει παρέα.
5: Βέβαια.
0: Υπάρχει κόσμος που πάει μόνο σε διακοπές επίσης.
5: Ναι, ακόμα, και αυτό υπάρχει.
0: Και δεν λέω για το εξωτερικό που
1: ποιος
0: είναι πιο εύκολο.
5: Στο
0: εξωτερικό είναι πιο εύκολο.
5: Πάει μόνη της.
0: Γιατί βάζει δραστηριότητες, μουσεία κτλ. Και εκεί δεν έχει θέσει πολύ τέτοιο. Αλλά πάνε εδώ, στα νησιά.
5: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε, να τηλεφωνείτε στο 48001 170-174 και θέλω Δανάη σε παρακαλώ μαζί με τον Ίωνα, συνεννοηθείτε δηλαδή, να πάμε τώρα σε διαφημίσεις, πείτε δηλαδή ότι τώρα ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και μην φύγετε. Πάμε. Δώσ' το Δανάη.
0: Δώσ' το εσύ, ξεκινά Δανάη εσύ.
4: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις
0: ναι. Και Ίωνα.
2: Μην φύγετε.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο ρε
0: Ίωνα. Μπράβο.
1: Μπράβο Δανάη.
7: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες
13: πού θα τα βάλω όλα αυτά.
12: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
14: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
18: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
19: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Big Win φυσικά, με τις κορυφαίες αθλητικές δραστηριότητες που φέρνουν την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό, περισσότερα για τις δράσεις της Big Win και τις χορηγίες στο bigwincares.gr. Και φυσικά μαζί μας πάντα τα Hotto Center, Lancome Biotherm με έκπτωση 35% μόνο στα Hotto Center. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα ευχάριστα, στα πολύ ευχάριστα.
1: Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα και θα κάνουμε τώρα την κλήρωσή μας για το σούπερ δώρο μας που θα σας πάμε το cookout, δηλαδή σας πάει στον Αντρίκο, στο Παλαιό Φάληρο, ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά. Παρείστηκα, ωραία, για μεζεδάκια, να πιείτε το κρασάκι σας, την πυρίτσα σας, ό,τι θέλει ο καθένας. Έρχονται τώρα και τα ονόματα προκειμένου να κάνουμε την κλήρωση. Κορίτσια, ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
5: Κάτσε να σου πω πριν κλείσουμε. Να σας πω ένα άλλο ωραίο θέμα που έχουμε μπροστά, γιατί υπάρχει λόγος. Ναι. Κάναμε την έρευνά μας για το ποιο είναι πιο κατάλληλο και πιο χρηστικό μπουκάλι νερού να έχεις μαζί σου στις διακοπές, στην τσάντα σου. Και όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και βέβαια, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι το ανοξείδωτο.
1: Ναι.
5: Γι' αυτό σας πήραμε ένα δωράκι.
1: Hey.
5: Να σας ευχαριστήσουμε που μας έχετε αγκαλιάσει τόσο ζεστά.
1: Έλα, ρε Συνάντια.
0: Έλα ρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να τη φιλήσεις. Εγώ τη φιλήσω φεύγοντας τα κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Πρέπει να κάνω και unboxing που κάνουν έτσι.
1: Το cookout
0: σκίζει, cookout.gr. Ευχαριστούμε πολύ που είμαστε μέλος παρέα σας. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα του χρόνου. Θα αρχίσουμε να μαγειρεύουμε κιόλας, θα ξέρετε κι εμείς.
1: Θα μαγειρεύουμε εδώ μέσα στο στούντιο.
0: Ναι, ναι.
1: Μαγειρεύουμε
0: το κάνουμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα Δανάη, έλα εδώ. Έλα, κάνουμε την κλήρωση. Έλα. Λοιπόν, έναν αριθμό παρακαλώ θέλω να μου πεις από το 1 έως το 25 δυνατά. Έλα, παιδί μου.
4: 22.
1: Ωραία, για να διαβάσεις και το όνομα.
0: Όχι το τηλέφωνο.
1: Όχι το τηλέφωνο, το όνομα μόνο. Πάμε.
4: Ζαρονίκου Σταυρούλα.
1: Μπράβο!
0: Τέλεια!
1: Δανάη, μπράβο!
0: Μπράβο, Σταυρούλα τη Ζαρονίκου.
1: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Cookout.
1: Cookout.gr, όλες τις εποχές του χρόνου. Δεν κλείνει το cookout,
0: καλά,
1: παιδιά.
0: Δεν θα σταματήσετε τώρα, επειδή σταματάμε για λίγες μέρες εμείς. Άλλωστε, έχουμε κανονίσει τις μέρες που θα είμαι εδώ πέρα εγώ και θα γυρίσω για μια εβδομαδούλα. Να περάσουν από εδώ.
1: Εννοείται και επίσης από 24 Αυγούστου κανονικά. Επανερχόμαστε στην κανονική μας ροή. Ευχαριστούμε πολύ να περάσουμε.
0: Πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: θέλω
0: πολύ.
1: Με τις δύο φωνούλες ένα καλό καλοκαίρι δυνατά. Πάμε. Ένα, δύο, τρία.
4: Καλό καλοκαίρι.
1: Μπράβο σας, ρε παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά και εμείς θα κλείσουμε.
0: Ναι, θα κλείσουμε.
1: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Από το φίλο μας το Βίρονα. Mm-hmm. Λέει, με όλη αυτή τη νοσταλγία θυμήθηκα τα απογεύματα που λεγόσασταν City Skylights και σας άκουγα με Nokia 3310 στο 550 στην Κηφισίας.
0: Έλα ρε, σε λεωφορείο μέσα.
1: Ήρθε το μήνυμα του φίλου μας του Ιγνάτιου που λέει μαζί σας, γιατί αυτή η εκπομπή συμπληρώνει σήμερα τώρα τη 12η σεζόν της, τη 12η χρονιά της.
0: Και συνεχίζουμε.
1: Μας έλεγε ο Ιγνάτιος ότι έχει αλλάξει το πρώτο νούμερο της ηλικίας μου τρεις φορές. Ξεκίνησα να σας ακούω 39 και τώρα είμαι 52.
0: Τώρα φτάσει 52, να φίλος μας. Και ο Γιάννης Τσιάπα στέλνει ένα μήνυμα τρομερό.
1: Ναι.
0: Που είναι πάντα μαζί μας.
1: Βεβαίως.
0: Για ακόμη μια χρονιά, αυτό ήταν το δίδυμο. Αυτό είναι το σήμα μας, άλλωστε. Είναι στο σήμα μας μέσα. Και ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη γιατί είναι πάντα εδώ στην παρέα μας και μας βοηθάει πάντα. Καλές διακοπές.
1: Και επειδή ο Γιάννης λέει, δεν ξέρω, ευχαριστούμε για τη συντροφιά όλη τη χρονιά, γιατί χωρίς την παρέα σας δεν ξέρω αν θα έβγαινε. Πάντως σίγουρα δεν θα έβγαινε τόσο ευχάριστα. Να ξέρετε ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την από εδώ πλευρά.
0: Ναι.
1: Για μας δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Πάμε δυνατά για τη 13η σεζόν
0: του χρόνου.
1: Της αλλαγής. Να περάσετε φανταστικά τέλος με τους μπακαλιάρους, να το ευχαριστηθείτε, να φάτε, να κάνετε τα μπάνια σας, να αφήσετε λίγο τις έννοιες και επιστρέφουμε από τέλη Αυγούστου να τα διαχειριστούμε όλα όλοι μαζί.
0: Θα επιστρέψουμε μαζί 24 Αυγούστου. Εγώ θα κάνω ένα πέρασμα έτσι για να σας κρατάμε φρέσκους στην
1: Γιάννη
0: παρέα.
1: Κολοκυθά,
0: γεια σου, παιδί μου.
1: Γίγαντα.
0: Γεια σου, παιδί μου. Να σε καλά, περάσει τέλεια.
1: Λοιπόν, παστούρμαδόπιτα που μας έφερε η Νάντια Λιαργκόβα.
5: Από την πεθερά μου, την κυρία Ρόι που την κάνει τέλεια και όλα τα κάνει τέλεια.
1: Κυρία Ρόι, δοκίμασε παστούρμαδόπιτα. Δεν έχω ξαναφάει να σας πω την αλήθεια. Είναι πεντανόστιμη και ελαφριά για παστούρμαδόπιτα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Που τη μαγειρέψατε για μας.
0: Κυρία Ρόη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ρούλα Βρετάκου.
0: Γεια σου, κούκλα.
1: Σε αγαπάμε πολύ. Ελένη Μπουλιέρη, το ίδιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μελίνα Σαμαραδέλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και την Πέρσα Μπολιά που ήταν εδώ σήμερα, εννοείται.
1: Γιώργη.
0: Έλα, Γιώργη.
1: Γιώργη μου.
0: Έλα, Γιώργη.
1: Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι. Την αγάπη μας.
0: Άντε, γεια σας.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Έργο Σαρονικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στο Περιστέρι και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τον Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μαρούσιανα τμήματα, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας, σε συνέντευξή του στο Open, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Αιτωλοκαρνανίας και στη Λευκή Μισουφλίου. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Την αποστολή δύο αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αποστολή γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από σχετικό αίτημα των Ισπανικών Αρχών. Τη σύλληψη και τη σύζυγου του άνδρα που εμπλέκεται στο θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι, γυναίκα 41 ετών, εχθές το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε πριν από λίγο ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβησε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε και με τους δύο, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε στην πλάτη με μαχαίρι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μπουφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, 24 Ιουλίου, Σωτήριον έτος 2026, 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Σαν σήμερα, το 1974, η Αθήνα υποδεχόταν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είχε γίνει ο Ατήλα στην Κύπρο, όλα αυτά τα τραγικά, και ξεκίνησε η καλύτερη περίοδος, καταγεγραμμένη περίοδος, τουλάχιστον έτσι όπως το ξέρουμε εμείς. Το αν στα αρχαία χρόνια γινόταν εδώ χαμός και ήταν όλα τόσο καλά, δεν το ξέρουμε. Αυτό που είναι καταγεγραμμένη περίοδος, η μεταπολίτευση, είναι τα καλύτερα χρόνια που έχει ζήσει τούτη εδώ η χώρα, και είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε και debate, άμα θέλετε, ή debate σε διαφορετική περίπτωση. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Στο 2-10-48-0... Πώς είσαι, Γιώργο μου?
1: Φαντάστικο.
0: Στο 2-10-48-0-0-170-174, Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένουν. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής μέχρι τις 6 παρα 10. Και τέλος για αυτή τη σεζόν, στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας. Έχουμε φύγει ήδη, δηλαδή, απλώς δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν αρκετά προβληματάκια στην Αττική Οδό από την Ανθούσα προς το Μαρούσι και στην άνοδο του Κυφισού αυτή την ώρα. Κατά τα λοιπά δεν φαίνεται τίποτα συγκλονιστικό. Αυτά, πληρότητες λέει μεγάλες στα καράβια. Από το πρωί η αλήθεια είναι κολλημένα τα συστήματα εδώ. Οι δρόμοι που πηγαίνουν προς το λιμάνι του Πειραιά, φεύγει ο κόσμος, η αδιούχη του Ιούλιου. Μαζί τους και εμείς την κοπανάμε αύριο πουρνό. Να μάθουμε όμως με τι καιρό θα φύγουμε και κυρίως πώς θα την περάσουμε απόψε. Κυρία Σούζη είναι εδώ. Γεια σου Χριστίνα.
2: Γεια σας Χριστίνα.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά.
1: Καλά.
0: Για πες.
1: Περιμένουμε την βροχή.
2: Και δεν το ξέρετε.
0: Έχεις φύγει. Δεν πας από το
2: σπίτι.
0: Είσαι εδώ μέχρι να φύγεις. Τι γίνεται?
2: Κοίτα, βρέχει. Έχει φτάσει μέχρι τη Φθιώτιδα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και λίγο έλειξε και ποιοτία.
1: Βροχή.
2: Και καταιγίδα και ισχυρές βροχές και τέτοια. Έφυγε και 412.
0: Φύγαν και 412.
2: Τα 4 είναι γιατί είναι χωριστές περιοχές, ρε παιδί μου. Πώς το λένε? Δηλαδή είναι Λάρισα, Μυσσηνία, Φθιώτιδα, κεντρική και βόρεια Εύβοια.

0: Να πω ότι περιμένουμε όσο περνάει η ώρα να γίνονται πιο έντονα τα φαινόμενα,
1: ναι,
0: στις περιοχές αυτές. Και στην κεντρική Μακεδονία έχει ρίξει μπόλικο νερό και η Χαλκιδική έχει αρκετό νερό ρίξει και έχει και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή,
1: αναποδογύρισαν και κάτι ομπρέλες εκεί, ξαπλώστρες, ιστορίες.
0: Προφανώς, γιατί άμα έχει καταιγίδες, καταιγίδα έχει και ισχυρό άνεμο και μπορεί να ρίξει και χαλάζει.
1: Λοιπόν, το 100 και... όμως, το 112 έχει πάει και στη Σκύρο. Είναι κεντρική Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Αναμένονται το... και τους το διαβάζω από το 112 δηλαδή, από το Υπουργείο. Και αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνοί εκεί και τα λοιπά. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Αυτό ήταν.
0: Οκ. Ναι. Okay. Μπορεί να είναι μαζί και το... να είναι,
1: ναι, μαζί είναι.
0: Ναι. Μαζί. Μπορεί, τι όλα πιθανά.
2: Με τη Βόρεια Εύβοια, και να μην το ξέρω.
0: Εγώ δεν την είχα βάλει αυτή.
2: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να.
1: Εδώ τι θα γίνει.
0: Εδώ πιστεύω ότι κατά τις 7 θα βρέξει. 6,5, 7.
1: Προηγουμένως
0: είχε μπουκώσει τελείως και λέω θα αρχίσει να βρέχει. Έχει, δεν έχει ήλιο. Έχει με λίγη συννεφιά από εκεί.
2: Και από το άλλο παραθύρι να κοιτάξεις πάλι δεν μας βγαίνει.
0: Δεν μας βγαίνει. Γι' αυτό.
2: Δεν βγαίνει. Πραγματικά δεν βγαίνει.
0: Κάτσα την ώρα και λέω 7.
2: Έχει μια συννεφιά εκεί από τον Ημιτό, όπως έβλεπα από.
0: Νωρίτερα είχε περισσότερη συννεφιά.
2: Νωρίτερα, είπα, μπράβο.
0: Ξέρω, δεν έβρεξε.
2: Αλλά δεν δείχνει ότι.
0: Ναι.
2: Κι όμως, λες κάτι σε 7.
0: Ξέρω εγώ, λέω.
1: Ζέστη, έχει ζέστη. Σήμερα. Όχι το 40.
0: Όχι, καλά. Σιγά.
1: Καλά, όχι, δεν έχει σιγά. Και το λέω εγώ αυτό που δεν ζεσταίνουμε.
0: Α, ναι. Καλά, όχι ότι έχω βγει έξω.
1: Είναι...
0: Είμαι εδώ από τι 6 και ακόμα δεν έχω βγει έξω. Το βράδυ θα βγω.
1: Έχει ζέστη, έχει ζεστούλα. Και έχει και αυτό το. Σαν έρχεται κάτι. Κατάλαβες αυτό που φέρνει μια υγρασία.
0: Φέρνει μια υγρασία.
2: Κάποιες στιγμές φεύγει ο ήλιος και ξανάρχεται, δηλαδή αυτό.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα βρέξει, ρε παιδιά, και στην Αττική. Ξέρω εγώ τι να σας πω.
2: Θα βρέξει, όχι τίποτα παραπάνω, ε.
0: Θα βρέξει, θα βγάλει και καταιγίδα.
2: Α.
0: Ναι. Αυτό. Αργά. Μετά τις 7. Να το πω έτσι πιο σωστά.
1: Μετά τις 7. Ωραία.
0: Ναι. Αυτό.
1: Εντάξει, να μην απλώσουμε δηλαδή.
0: Όχι.
2: Δεν θα απλώσουμε. Και τελειώνει σήμερα.
0: Τελειώνει το ξημέρωμα.
2: Α,
0: στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο οι βροχές θα εξασθενήσουν γενικότερα από το βράδυ και μετά. Θα μείνει μόνο στην κεντρική Εύβοια και στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο Θάσο, Λέσβο και Σαμοθράκη.
2: Ναι.
0: Σε αυτές τις τρεις περιοχές μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα και από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν παντού και μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει αύριο. Αλλά ό,τι βροχή σημειώνεται αύριο δεν θα είναι τίποτα σπουδαίο, θα είναι βροχούλα. Απλώς. Εκτός από τις περιοχές που σας είπα.
2: Και ξεκινάει ξανά άνοδος θερμοκρασίας.
0: Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και περισσότερο τη Δευτέρα. Δηλαδή θα φτάσουμε πάλι τους 36 με 37 βαθμούς τη Δευτέρα. Αυτό. Θα ξαναπέσει την Τετάρτη. Θα έχει καμπανεβάσματα τέτοια. Αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά να περάσετε.
2: Καλά, Χριστίνα μου.
0: Να περάσετε κι εσείς πολύ καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Επίσης.
1: Ο Κώστας από του ζωγράφου λέει ότι ρίχνει ψηλό βροχο στο ζωγράφο.
0: Α, σώπα, δόξα τω Θεώ, αλήθεια.
1: Κάτσε γιατί έχει την αγωνία να δει, θα δικαιωθεί ή όχι τώρα, καταλάβει τι γίνεται.
0: Αλήθεια.
1: Έκανε το σταυρό τη Κώστα. Σώπα λέει, αλήθεια. Και έκανε το σταυρό τη αμέσω.
0: Ωραία.
2: Κοιτάω το ρολόι μου, είναι 5 και 4.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι ήταν κανονικά να
1: πειράζει. Δεν έχει σημασία.
2: 7 δεν είπε τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Είπα γιατί δεν έβρεχε χίλιο.
1: Γιατί δεν βρέχει πουθενά. Τώρα μου βλέπετε μέσα πέσαμε. Αφήνει να βιάσει να παράθυρο. Λοιπόν, ωραία.
0: Εντάξει. Ελπίζω ότι θα βρέξει και στην Αττική, αλήθεια τώρα που πέρα από την πλάκα.
1: Ανοίγει τώρα τους σταθμούς μετεωρολογικούς σταθμούς, γίνεται δώμα και αλλιώς.
2: Για δε ζωγράφου κέντρο μέσα.
0: Όχι ρε παιδί μου, θα βρέξει, δεν μπορεί να μην βρέξει. Δηλαδή ολόκληρο σύστημα περνάει έλλειος. Και σύστημα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή, είναι πολύ σπάνιο. Έτσι, τέτοιου είδους συστήματα. Αυτά.
2: Χριστίνα μου, καλή ξεκούραση. Καλές διακοπές.
0: Καλά να περάσεις. Καλά να περάσετε.
1: Να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα, υγεία και
0: αυτό, ο ήρωας,
1: ο Γιάννης.
2: Χαιρετίσματα.
1: Ναι, ναι. Γεια σου Χριστινάκη, να είσαι καλά.
2: Γεια σου.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη επίσης μπουμπουνάει λέει τώρα.
2: Α.
1: Κοίταξε, τα έχουν πει αυτά. Θεσσαλονίκη, αυτά, Λάρισα.
2: Όχι, γιατί είναι το στοίχημα τώρα.
1: Τώρα το στοίχημα που. Και στην Τρίπολη έβρεχε το πρωί να πω.
0: Αλλά έριξε κάτι καταιγίδες εκεί.
1: Γύρω-γύρω έχει βροχή. Εκτός από την Αττική.
0: Ναι, παιδί μου,
1: και στην Αττική πλην του ζωγράφου που μας έχει μιλήσει.
2: Ψιλόβραβο είπε ο άνθρωπος. Κάτι φαγώνες είπε, δεν είπε γι' αυτό.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Να δείξει ένα τσουρτσούρ θέλουν.
2: Για να πει ότι είμαστε μαζί.
1: Τελειώσαμε.
0: Ούτε 112 στήλα μου,
1: δεν φύγει.
2: Μήπως κάθεται στον πρώτο όροφο και βρέχουν από τον τρίτο του ζωγράφου ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, γεια σας, Χριστίνα.
2: Να σε καλά, να σε καλά.

0: Το Βασίλη τον Κουφόπουλο, τον συνάδελφό μας, είναι στην Μεσογείο. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από την έρευνα της Μεσογείων.
0: Έλα.
1: Και φτάνει μέχρι το Γεώργιο Γεννηματά. Στη μεσαία λωρίδα υπάρχει ένα ακινητοποιημένο όχημα πλέον, γιατί έχει συμβεί νωρίτερα ένα ατύχημα. Υπάρχουν άνδρες της τροχέας, το πλάι με τις τροσανές. Υπάρχει τώρα και η κίνηση είναι ατελείωτη.
0: Το τροχαίο σοβαρό πέρασε από το σημείο.
1: Δεν μπορούσα να διαπιστώσω.
0: Είδα
1: πάντως το πλάι στο πεζοδρόμιο, τα δεξιά, τους ανθρώπους να είναι όρθιοι, αλλά δεν έχω άλλη.
2: Και ένα όχημα που είναι κινητοποιημένο στη μεσαία, όπως λέω.
1: Στη μεσαία λωρίδα, δηλαδή θα το βρει κανείς, δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση. Ούτε ρύθμιση κυκλοφορίας νωρίτερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι πριν από την έρθει ξεκινάει η καθυστέρηση, η ανάσχεση. Δηλαδή η κίνηση είναι στα 5 με 10 χιλιόμετρα.
2: Πολύ μεγάλη.
1: Η ταχύτητα είναι από 5 έως 10 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο Γιώργης Γερμανάς.
0: Βασίλη, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, Βασίλη.
1: Έχει αποτυπωθεί αυτό στους χάρτες.
0: Έχει αποτυπωθεί τώρα. Τώρα το εμπήκα και εγώ τώρα με το που βγήκες. Να δω, δεν την είχα προσέξει τη Μεσογείο, η αλήθεια είναι. Και είναι ακριβώς αυτό που λες.
1: Θέλει προσοχή μου, γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ένα όχημα από το πουθενά, σταματημένο.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να ενημερώσει αρχικές κυκλοφορίες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Πότε φεύγει το καλό, βρε Βασίλη?
1: Την άλλη Παρασκευή ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος των εκπομπών και επιστροφή ξανά μετά το 15 Αύγουστο.
0: Καλά να περάσεις, Βασίλη, να σε καλά.
2: Να σε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πολύ.
0: Επίσης τώρα ενημερώνουμε εσάς και ενημερωνόμαστε και εμείς ότι έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Αυτό δεν έχει τίποτα, αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είναι κανένας άλλος. Όχι. Αν την αντιμετωπίσει, φαντάζομαι.
2: Και οι υπόλοιπες πυρκαγιές που ήταν τις προηγούμενες ώρες έχουν οριοθετηθεί.
0: Ρέσεις, κάντε μας μια χάρη. Άμα βρέχει πουθενά. Γιατί γελάτε? Άμα βρέχει πουθενά. Ενημερώστε μας. Εγώ με τη βροχή.
2: Με τη βροχή, ξεκάθαρο. Εντάξει,
0: καθαρά. Όχι καταιγίδες, χαλάζεται αυτό. Αλλά.
2: Βροχούλα.
0: Καλή βροχή.
2: Ναι. Να είναι λίγο δυνατή.
0: Όχι καταιγίδα, επαναλαμβάνω.
2: Να είναι λίγο δυνατή.
0: Βροχή. Δηλαδή αυτό που πλημμυρίζει το κέντρο της Αθήνας εκεί που γεμίζει. Ναι, αυτό.
2: Αυτό.
0: Ναι. Γιατί καλά, αυτό δεν έχει να κάνει και λίγο που ρίχνουν πάλι.
2: Στην Αμαλίας.
0: Στην Αμαλίας εκεί. Και αυτό. Δηλαδή να γίνει και καλό.
2: Κατάλαβες. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε εάν θα γίνει. Ωστόσο, εάν σε κάποιες άλλες περιοχές, προάστια ή οπουδήποτε ψυχαλίζει, εδώ είναι. Πάρτε μας τηλέφωνο να τα προσθέσουμε στους ζωγράφου.
0: Ναι, ρε, εσείς, ενημερώστε μας.
2: Ναι.
0: Σας παρακαλώ. Ο Γιάννης ο Αρμάος, γεια σου ρε Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα αδέλφια, λέει σήμερα γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουμε να γιορτάσουμε. Μάλλον προς το κλάμα το βλέπω και δεν είμαι ο μόνος. Γκάλο που άκουσα προχθές το πρωί στο Ψάλτη για εμπιστοσύνη στους θεσμούς είχε 65%. Εμπιστεύονται οι πολίτες στον στρατό, άρα το μήνυμα ποιο είναι? Πρωθυπουργός από το ΓΕΣ? Όχι, ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι εδώ για την προστασία μας, αλόβητος, και άμα χρειαστεί και με την ενίσχυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή για τα ζητήματα της χώρας μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο απλό. Έτσι νομίζω εγώ.
2: Και όχι τίποτα άλλο από πίσω.
0: Πιο πολύ με ενοχλούν, Γιάννη μου, που ότι είμαστε στις χώρες που έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό που πιστεύουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας παρά το οτιδήποτε άλλο. Τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά ειλικρινά τώρα, επειδή κάναμε και αυτή την κουβέντα, όποιος πιστεύει ότι υπάρχει καλύτερη εποχή για την ελληνική δημοκρατία, να το συζητήσουμε. Πολύ μεγάλη χαρά και με επιχειρήματα δηλαδή. Ο φίλος εδώ, ο Μπουρδολόγιος, λέει: πειράζει που μου αρέσει περισσότερο η εποχή Belle Époque του Μεσοπολέμου σε σχέση με τη μεταπολίτευση. Κοίταξε να δεις. Πειράζει. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα.
2: Αφού εσένα σ' αρέσει.
0: Γιατί
2: να σου αρέσει.
0: Η εποχή του Μεσοπολέμου έφερε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Άρα ήταν μια εποχή που οδήγησε σε ένα γεγονός το οποίο ήταν τραγικό.
0: Παιδιά,
2: και καταστροφικό.
0: Είμαστε σε 52 χρόνια σε ειρήνη. Ας μιλήσουμε για τη χώρα μας, γιατί εδώ για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα μιλάμε. Είμαστε 52 χρόνια σε ειρήνη. Δεν είπα ότι λύθηκαν όλα, με διάφορα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτερα, επίσης δεν το συζητάω. αλλά είμαστε λίγο της πάντα της μιζερο αυτής. Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου ως γεννηθής το 73 την εξής εικόνα με συνοδεύει από μικρό παιδί, το χρησιμοποιώ, μπορεί να έχω γίνει και μονότονος σε αυτό. Εμένα στο σπίτι μου μπροστά στην Τρίπολη θυμάμαι να είμαι πιτσιρικάς και να έχει χώμα. Μετά θυμάμαι που φέρανε γαρμπίλι, το χαλίκι για όσους δεν το ξέρετε. Μετά ρίξαν τσιμέντο και μετά ήρθε η άσφαλτος. Και πώς τα λένε και...
2: Τα φρεάτια.
0: Ας πούμε, φρεάτιο.
2: Διαποχέτες.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι ριάκια, ας πούμε. Ναι. Δεξιά
2: είχαμε
0: και αριστερά.
2: Φτάσει για την άσφαλτο δεκαετία 80. Είχαμε περάσει.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε περάσει δεκαετία του 80 ναι. για να στρωθεί η άσφαλτος.
0: Απλώς αυτό σήμαινε μια μεγάλη χαρά. Ναι. Για όλους εμάς το καταλαβαίνετε. Και βρυσίδι ταυτοχρόνως. Γιατί τα πιτσιρίκια θέλαμε να παίζουμε πάντα στο χώμα. Η αλήθεια είναι όμως επίσης ότι υπήρχαν αλάνες τότε στην Τρίπολη, τεράστιες αλάνες, που πηγαίναμε και κάναμε το.
2: Και μπορούσε να παίζεις εκεί.
0: Αυτό το λέω διότι αυτό, έστω με τα αργά αυτά βήματα, ήταν ένα δείγμα ανάπτυξης. Η χώρα πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια. Η ζωή κάνει κύκλους, η οικονομία κάνει κύκλους. Φάγαμε ένα μεγάλο στραπάτσο, δεκαετές. Μεγάλο.
2: Όχι. Η πιο μεγάλη οικονομική κρίση που έχουμε υποστεί, έτσι δεν είναι.
0: Που έχουμε. Μπορεί να έχουν
2: υπάρχουν υπάρξει... και μεγαλύτερες, αλλά όχι εδώ.
0: Ναι. Και εδώ μπορεί να έχουν υπάρξει. Έχουμε τα δυστυχώς επτοχεύσαμε. Έχουμε ναι, πολλά ναι, πράγματα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Φάγαμε μεγάλη οικονομική κρίση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Έπεσε ξύλο.
2: Βέβαια, περικοπές, μισθοί, συντάξεις, απώλεια εργασίας, απώλεια εισοδήματος.
0: Αλλά μπορούμε να τα βάλουμε στο ζύγι. Θα ήθελε κάποιος να έχουμε δικτατορία, πόλεμο ή οικονομική κρίση? Εγώ θα έλεγα οικονομική κρίση και ναι. δεν το συζητάω. Ας πούμε εγώ, δεν ξέρω. Αλλά μπορούμε να κάνουμε επίσης μια συζήτηση με επιχειρήματα. Άμα
2: και θα είναι και πολύ ωραία
0: εσύ
2: συζήτηση.
0: Εσύ τι λες?
2: Για τη μεταπολίτευση. Έτσι ναι. συζητάμε τώρα. Από πόλεμο, δικτατορία.
0: Όχι, ρωτάω εγώ τι.
2: Προφανώς.
0: Επίσης, προφανώς θα θέλαμε να έχουμε γίνει Μονακό. Αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Ακροατής από Ζωγράφου μας ενημερώνει ότι δεν βρέχει στην περιοχή του Ζωγράφου.
2: Πάει. Χάνεις εσύ με την βροχή. Θα είναι σε άλλη περιοχή ο φίλος μας που λέει ότι βρέχει.
0: Όχι, να πούμε στη Χριστίνα. Τι με ενδιαφέρει. Στο παλαιό ψυχικό δεν ρίχνεται σταγόνα, λέει.
2: Ναι. Δεν βρέχει ρε παιδιά στην Αττική τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν βρέχει. Αλλιώς θα μας είχε πει ο κόσμος, μας είχαν πει οι φίλοι μας οι ακροατές ότι βρέχει εδώ, βρέχει εκεί, κίνηση κτλ. Τι, γιατί ρε Γιώργο Γελάς. Δεν βρέχει. Εν τω μεταξύ, άμα δεις έξω, καλά έκανε ο άλλος εδώ και σηκώθηκε. Και αριστερά και δεξιά δεν έχει συννεφάκια.
0: Ναι.
2: Τώρα αν θα μαζευτούν μέχρι τις 7 θα δούμε.
0: Ο Άιντραχτ Φαφούτης, εμπνευσμένο, σε 50 χρόνια λέει ιστορία, θα λέει ότι το 2026 είχαμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ελλάδα το μόνο πράγμα που υπέστη ήταν η ακρίβεια.
2: Τώρα θα έχουμε τον πόλεμο του Τρίτου Παγκόσμιου, το 26 το εξάμεινο που μένει.
0: Τι, θεωρείς τώρα, μήπως θεωρεί ότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό σου ότι θα έρθει κάτι άλλο.
2: Δε ούτε κάτι τέτοιο δείχνει ότι θα έρθει κάτι άλλο.
0: Άστο τώρα τι δείχνει. Μην τα παίρνει πάνω σου. Τα έχω πει πολλά χρόνια. Δεν μ' ακούς. Αρνείσαι να μ' ακούσει. Μην παίρνει πάνω σου. Άστο τώρα έχουμε.
2: Όχι.
0: Τέλος.
2: Θα έχουμε σε 10 μέρες.
0: Δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Πού το ξέρει τι θα γίνει σε 10 μέρες. Εσύ δεν ξέρει τι θα γίνει σε μισή ώρα. Δεν ξέρουμε αν θα βρέξει. Ο ένας έλεγε ότι βρέχει, ο άλλος λέει ότι δεν βρέχει.
2: Στην τι ίδια περιοχή.
0: Ναι.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με την καριέρα μας, η οποία δεν ξεκινά μετά την αποφύγηση. Χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το κέντρο Καριέρα στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με έναρξη 5 Οκτωβρίου του 2026. Μαθαίνετε περισσότερα στο site του Πανεπιστημίου.
0: Γι' αυτό δεν μίλαγες τόση ώρα, Δεν το είχα καταλάβει, δεν τα είχα δει, συγγνώμη, δεν είχα δει τα χαρτιά.
2: Τι.
0: Γιατί είχες δύο σερία αναφορές, οπότε προετοιμαζόσουν, ε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στα Άνω Πατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα ως Μαρούση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού ως το Νοσοκομείο Γεννηματάς. Κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά, τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Μπορίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ανεμοστρόβιλος τύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, ο Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν όψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες 12 ώρες. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός την τοποθέτησή του. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: Το λέει πάρα πολύ ωραία Κωνσταντίνος. Εμείς που σαν έφηβοι φάγαμε τον Παπαδόπουλο και μάλιστα ανδρωθήκαμε με τη δικτατορία, γνωρίσαμε το Πολυτεχνείο και τη μεταπολίτευση. Όταν ήμασταν στο στρατό, ένα μπορώ να πω ότι πέτυχε η χώρα μετά το 1974, έγινε Ευρώπη. Ο Μίλτος από το Τέξας, στη Σύρο έχει 30 βαθμούς και ηλιοφάνεια και πολλοί κόσμος στις παραλίες, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Μίλτο.
0: Πήραμε, yeah. Το προηγούμενο δεν το είδε το μήνυμα, αλλά πολύ ωραίο ο Μίλτο, μπράβο. Ωραίο το, να το πούμε, δεν είναι τίποτα, ωραίο τσίπουρο.
1: Μια χαρά, πω, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιώργος λέει, ζωγράφου δεν βρέχει, σιγουράκι τέλος.
1: Α, ναι. Το λήξαμε. Άρα μας κοροϊδεύατε.
0: Ναι. Ο Γιώργος, ο Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει, κούτρα και τζούνια, Θεσσαλονίκη δεν βρέχει. Η απώλεια του ΑΕΠ της χώρας μας με τη χρεοκοπία του 2010 ήταν μεγαλύτερη από αυτή του αμερικανικού κραχ 29-30. Η οικονομία της χώρας απλά εξαϊλώθηκε. Εγώ διαφωνώ με αυτά που έχω διαβάσει. Δεν έχω ζήσει το κραχ στο 29-30, αλλά οι ιστορίες που έχω διαβάσει για αυτή την περίοδο είναι τραγικότητες ιστορίες, στις οποίες δεν νομίζω ότι συγκριθήκαμε. Ο Μπουρδολόγιος λέει, βρισκόμαστε ήδη στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο που αυτός διεξάγεται στο ίντερνετ, cyber war, μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σας πω, εγώ δεν το παρακολουθώ.
1: Δεν το έχουμε αντιληφθεί εμείς δηλαδή.
0: Ο Σώστε το Ντουμπάι, η εποχή του Μεσοπολέμου για την Ελλάδα άρχισε με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Μουσολίνη κατέλαβε για λίγο την Κέρκυρα, ακολούθησαν δικτατορίες Πάγκαλος και πολιτική αστάθεια. Οικονομική κρίση, χρεοκοπία 32, απόρρεια του κράχ του 29. Τη δεκαετία που ανέβαινε ο Χίτλερ, η Ελλάδα είχε δικτατορία του 36. Ο Αλέξανδρος λέει, αδέλφα, διαψεύω τον Κώστα, πρώτο κάτοικο ζωγράφου, ναι, που είπε ότι υψηλό έβρεχε. Εγώ έριχνα με το λάστιχο από τον Τρίτολη.
1: Άρα είδες, αυτό ήταν.
0: Και ο Πέτρος, παιδιά, τώρα πάω να πλύνω το αυτοκίνητο, θα δείτε για πότε θα ξεκινήσει ο κατακλυσμός. Ο Αλέξανδρος, καλό απόγευμα από Λευκάδα. Μια ψυχάλα σήμερα εδώ νωρίς το μεσημέρι, τώρα Λιακάδα. Και το λίγο νερό της βροχής, αν μπαζώνεις και φυσούς ρέματα κτλ., γίνεται πολύ, ευχαριστώ θερμά. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει, μεταπολίτευση, αλόγηση στις παροχές, σπατάλες, ατελείωτες λωβητούρες και μετά έρθει ο λογαριασμός. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα με, γιατί είμαι εγώ εδώ, να με ρωτάς, για πες.
0: Πλένεις πιάτα?
1: Όχι.
0: Θες να ξεκινήσεις?
1: Να πλένω πιάτα?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Είναι τελική σου λέξη, δηλαδή αυτό, η τελική σου κουβέντα?
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνει και μερικές φορές είναι ωραίο. Ξέρετε όμως τι κάνει έναν άνδρα πραγματικά ελκυστικό? Δεν είναι το ρολόι. Δεν είναι το αυτοκίνητο, δεν είναι το ιδιωτικό αεροπλάνο. Πραγματικά δεν είναι, παρόλο που αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι να τον βλέπεις, να στρώνει το κρεβάτι το πρωί, να πλένει τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη το βράδυ. Αυτό είναι ελκυστικό. Αυτό είναι που αποκαλώ ελκυστικό. Τα ΔΕΕΦΗ. Η Τζένιφερ, η Λόπες.
1: Η Λόπες το λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Δηλαδή η Τζένιφερ Λόπες είχε πάντα δίπλα τους συνοδούς και άντρες οι οποίοι δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα, ούτε ρολόγια, ούτε τίποτα, αλλά τους ήθελε να πλούν τα πιάτα και να.
0: Ω, αυτό τι φτιάχνει τώρα.
1: Εγώ θα μείνω στα αυτοκίνητα, τα ρολόγια, τα, ναι, αυτό και τα οποία και τα λοιπά, ναι, και όποιος θέλει, πας κάνει το υπόλοιπο.
0: Εσύ δεν θες, Τζένιφερ?
1: Δεν θέλω, όχι.
0: Δεν θες να είσαι ελκυστικός στην Τζένιφερ?
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Κατάλαβε.
0: Γιατί κουνιέσαι έτσι τώρα?
1: Πώς δηλαδή?
0: Αυτό που κάνεις τώρα, τι είναι?
1: Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, χορεύουμε με το ρυθμό.
0: Δεν τρέπεσαι
1: λοιπόν, λιγάκι. Λοιπόν, εσύ που θα μείνεις?
0: Ποιο?
1: Λέει ρολόγια, αυτοκίνητα.
0: Και φασίνα κάνω.
1: Ναι, και αυτά και εκείνα.
0: Δηλαδή, και φασίνα.
1: Και φασίνα.
0: Δηλαδή άμα μου το ζητήσει η Τζένιφερ, και φασίνα.
1: Αν σου ζητήσει η Λόπες.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Οκ. Okay.
0: Σε που σε άντρα κλάζει να τόσο και
1: όχι, παιδί μου, δεν θέλω το.
0: Και κάνεις, δεν κάνεις τίποτα, δεν καμία δουλειά. Δεν σηκώνεις το χέρι στο σπίτι, δεν κάνεις, ναι, τίποτα κτλ. Είσαι δυνατός. Πολύ.
1: Τι δυνατός?
0: Πολύ δυνατός.
1: Δεν είμαι δυνατός. Δεν έχει, δεν είναι θέμα δύναμης.
0: Όχι, δεν είναι θέμα δύναμης. Δεν δυνατός εννοώ στην.
1: Τι?
0: Στη Ρώμη.
1: Άλλο, δεν είπαμε τώρα στη κουβέντα, ναι, και στο αυτό.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο πριν πάμε στο Θανάη στον Κρητικό, ο οποίος ευτυχώς δεν έκανε πρόβλεψη χθες.
1: Γι' αυτό κερδίσαν και οι δύο.
0: Και κερδίσανε οι ελληνικές ομάδες. Να πούμε ότι αν δεν ξέρετε τον Τσόι Τεγουόν.
1: Ο Τσόι Τεγουόν.
0: Ναι. Είναι Νοτιοκορεάτης. Είναι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group. Χριστός και Παναγία. Δεν ξέρω πώς να το πω το νούμερο. Λοιπόν, αυτός πήρε διαζύγιο.
1: Α, μπράβο.
0: Το δικαστήριο.
1: Δεν έστρωνε το κουβέρι του κρεβάτι.
0: Τον διέταξε.
1: Μάλιστα.
0: Να δώσει στη σύζυγο.
1: Την Τζο Κένγιαν.
0: Αυτή είναι την Τζο Ιτεγουόν.
1: Τη σύζυγο.
0: Ναι. 944 δισεκατομμύρια γουόν. Αυτό σημαίνει 644 εκατομμύρια δολάρια.
1: Απανάγια. Ωραία διαζύγια.
0: Νομίζω όμως ότι είναι το πιο μεγάλο διαζύγιο στην, στην Νότια Κορέα.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν μεγαλύτερα. Από...
0: πώς. Ο Τζεφ Μπέζος έδωσε 80 δις.
1: Με τα δις, ναι.
0: Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έδωσε άλλα τόσα πόσα δώσανε. Για αφού πήγε η περιουσία του τιμές. Και να δεις κερατάδες, καταφέρανε και πανεβάσανε πάλι. Φαντάζομαι τι γίνεται στον πλανήτη. Του κόψαν την περιουσία στη μέση. Ξανά την ίδια έχει.
1: Ξανά στις πρώτες θέσεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Ωραία, για πάμε στο Θανάση, στον κριτικό. Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια, Θανάση.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι γίνεται.
2: Όλα καλά.
0: Πήγαν όλα καλά.
2: Πήγαν όλα καλά. Εγώ θα έλεγα για 2-2 χθες, αλλά ευτυχώς δεν το είπα.
0: Άστο ρε Θανάση που δεν το είπα. Καλύτερα.
1: Καλύτερα από το άγχος σου, είδες τι αποτέλεσμα βγήκε.
2: Εντάξει. Καλά πήγαν και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή παίξαν καλά, θέλω να πω, πέρα από τη νίκη. Σε δύο μάχες, πολλές φάσεις. Γλίτωσαν, μπορώ να πω κιόλας, σε κάποια στιγμές του παιχνιδιού, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Είχαν την τύχη με το μέρος τους, παρότι κρατούσαν το... είχαν τα ενία του παιχνιδιού αμφότερη. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει, να το κάνει και 0-3 και 0-4 και 0-5 το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν τόσο καθαρές οι ευκαιρίες που έβγαλε, αλλά δεν κατάφερε στην τελική ενέργεια να
1: τελειώσει τις φάσεις. Μάλιστα. Επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα, έτσι Θανάση.
2: Την επόμενη εβδομάδα ακριβώς, ναι. Την επόμενη Πέμπτη.
1: Καλή συνέχεια, Θανάση, να είσαι καλά.
0: Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι, μωρέ, λέγαμε πως ήταν κάποιο Τετάρτη, γι' αυτό.
0: Όχι, αλλά την επόμενη εβδομάδα δεν γίνεται.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Γεια σου, Θανάση, να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Διαφημίσεις θες. Πάρε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και
3: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Ο Αναστάσιος που είναι πανιόνιος και το φωνάζει και καλά κάνει. Για τη Τζέι Λό λέει πλένω και τη Βιλαρίμπα και το Βιλαμπάχο μαζί.
1: Μπράβο σου.
0: Ο Μπάμπης από το Περιστέρι που είναι τίμιος. Mm. Τίμιος. Όχι σαν τον άλλον εδώ.
1: Εγώ δεν είμαι τίμιος.
0: Όχι. Κάνεις, είσαι υποκριτής, λες πολλά ψέματα, δεν το συζητάω. Μεγάλος ψέματος, παπατζής. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σ' αγαπάμε, τι να κάνουμε. Παπατζής, ξέρω εγώ τι λέω. Πλάκα κάνεις, λέει, εδώ τα κάνουμε τώρα. Αν το ζήταγε η Τζέι, λέω, δεν θα το κάναμε. Χαιρετισμού στη συμμαθήτριά μου τη Δουρουδή. Κάνει διακοπές, ρε Μπάμπη, και δεν νομίζω. Mm. Ναι. Ο GPG57, κλειστό το μήνυμα για τον Κολοκυθά, λέει, δεν το είδες, δεν το είδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κολοκυθάς έστειλε ένα μήνυμα τώρα, ο Γιάννης Κολοκυθάς, τον οποίο είδαμε με κοστούμι, δεν σημαίνει να το έστειλε.
1: Α, ναι.
0: Νίκητας. Τον είδαμε με κοστούμι το πρωί, πήρε συνέντευξη στο Μητσοτάκη, και αυτός ο Μητσοτάκης τους την έκαψε τη συνέντευξη μετά.
1: Ναι.
0: Πήγε και έκανε τσακώνονταν με τον Ανδρουλάκη στην Βουλή. Δεν είναι σωστό το πράγμα αυτό. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Αλλά ζητάει ο Γιάννης.
1: Τι θέλει.
0: Έλα, την κλασική σου κίνηση.
1: Τι.
0: Αυτό. Για να κόβουν τα έκανε τα χυλάκια όλα καλά. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει.
2: Ο Γιάννης φαντασιώνεται αυτό δηλαδή.
0: Τι να σου πω τώρα. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα.
2: Αυτά εσύ μου τα λες.
0: Εγώ τι να κάνω. Εγώ τα λέω όλα.
1: Συνέχισε και μίλα. Μίλα τώρα να δει όπου θα σου.
0: Κάτσε να βάλω το.
2: Βάλετε, βάλεις τώρα. Ναι.
0: Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει: καλησπέρα. Γι' αυτό την έκανε ο Μπεν Άφλεκ, λέει: τώρα έπιασε βροχή στα Καλάβρητα. Μάλιστα.
2: Α, τώρα έπιασε. Στα Καλάβρητα, πω τι έκανα. Μεγάλο τρόπο το έτσι.
0: Ο Παναγιώτης με δύο νη, σωστός. Ερωτώ,
2: δεν
0: λέω.
2: Βάλω, κατέβαστο.
0: Και είναι η πρώτη σωστή ερώτηση που έχω ακούσει για αυτό το θέμα. Την περίμενα από σένα να την κάνεις, αλλά δεν την έκανες.
2: Ναι, δεν είμαι σωστός.
0: Το πρώτο σωστό που ακούστηκε. Η Τζέι Λό λέει δεν έχει πλυντήριο πιάτων σπίτι της.
1: Έχει πλυντήριο πιάτων. Και υπηρετικό προσωπικό θα έχει.
0: Γιατί η Τζένιφερ Λόπεζ είναι γνωστό ότι όλη μέρα πλένει πιάτα και θέλει τον άντρα της να πάει να της πλύνει τα πιάτα για να ξεκουραστεί. Γεια σου. Γεια σου, ρε φίλε. Ο Ιγνάτιος, σύντροφοι, καλές διακοπές. Καλά να περάσουμε. Λέει: ευχαριστούμε για την παρέα όλη τη σεζόν. Να είμαστε όλοι καλά, να σας ακούμε και την καινούργια σεζόν. Από καινούργια ώρα, αλλά δεν θα σας πούμε εμείς τίποτα. Δεν το μάθετε από εμάς. Ο Κώστας λέει: πάντως, εμείς στη Ραφίνα έχουμε μια καλοκαιρία. Λέει: άλλο πράγμα.
2: Και εμείς εδώ στο Φάληρο, μην νομίζεις.
0: Η Κατερίνα. Και εμείς εδώ, όντως.
2: Καλοκαιρία έχουμε.
0: Σας ακούμε από Λουτράκι. Το πρωί ψυχάλιζε και τώρα έχει αρκετή συννεφιά. Σίγουρα θα πάρει τον χρόνο του να έρθει βροχή στην Αθήνα. Η κυρία Σούζη ξέρει από καιρό.
2: Εκεί τα βλέπω.
0: Γεια σου Κώστα. Ο Κωνσταντίνος λέει ναι. Αυτά τα έχω διαβάσει όλα. Ναι. Έχει ετοιμάσει το Μητσοτάκη ο Γιάννης και πρέπει να τον ακούσουμε. Εντάξει.
2: Ναι. Ναι. Την κόντρα του με τον κύριο Ανδρουλάκη και μετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, Γιάννη. Ναι. Ό,τι πεις, Γιάννη.
2: Πάμε.
0: Ό,τι πεις.
3: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
0: Ορίστε.
2: Πάμε τώρα να ακούσεις τι έγινε.
0: Πάμε,
2: όταν ανέβηκε
0: να Μητσοτάκη 5 φορές την ημέρα. Δεν πάει καλά η ημέρα.
2: Κωνσταντοπούλου στο Βήμα. Άκου.
4: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνο σας.
5: Πού πάτε. Ξέρετε, υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο Βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
2: Με αυτό πώς το σχολιάζει.
0: Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Τι να σχολιάσει.
2: Λέει και ένας άλλος έφευγε όταν
0: ανέβηκε. Θέλω, είμαι σε διακοπές τώρα.
2: Α, έτσι είσαι.
0: Ολοκληρώνω. Δύο λεπτά, έχει μείνει 1,5 λεπτό τώρα. Πες ό,τι θες να πεις.
2: Δεν έχω να
0: κλάψω και όλα αυτά που
2: τι να κλάψω.
0: Ξέρω και εγώ τι να σου πω.
2: Θα κλείψουμε.
0: Από τη συγκίνηση.
2: Αυτό θα συγκινηθούμε και θα όλες αυτά.
0: Είναι λίγες οι διακοπές που κάνουμε.
2: Μπράβο. Οι δύο μήνες ήταν νομίζω ιδανικοί.
0: Δεν υπάρχει.
2: Τρεις. Οι τρεις ιδανικοί.
0: Οι
2: δύο είναι ικανοποιητικοί.
0: Το έτος των 9 μηνών εργασίας. Αυτό είναι. Θα κατεβάσουμε κόμμα, προεκλογική ατζέντα και κύριο μέλημα αυτό. Θα δουλεύουμε 9 μήνες. Συμφωνείς, Ηλία?
1: Πρώτος ψηφοφόρος, Γιώργη.
0: Αλλά 9 μήνες ούτε Σαββατοκύριακο ούτε τίποτα. Θα δουλεύεις 9 μήνες ερή.
6: Όχι.
1: Δύσκολο.
0: Δεν θες εσύ. Ωραία. Εσύ θα είσαι αυτό που θα δουλεύουν.
1: Στους αναποφάσιστους αυτούς.
0: Όχι, αυτός που θα δουλεύουν. Όποιος θέλει, δεν είπαμε. Να είναι πώς το λένε, προαιρετικό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία σεζόν. Είναι η 13η σεζόν που ολοκληρώνεται στο ραδιόφωνο. Η 12η ολοκληρώθηκε στην τηλεόραση. Σας χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να περάσετε καλά. Επιστρέφομαι τέλος Αυγούστου, υποθέτω. Για όσους αγωνιούσατε και ήσασταν αρκετοί, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα. Ναι, δεν τα λέω και αυτά. Που μας ρωτούσατε τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε στο Sky κτλ. Ναι, θα μείνουμε στο Sky για αρκετά χρόνια, η αλήθεια.
1: Εδώ θα τα λέμε.
0: Ακόμα. Ναι, αλλά καλή καρδιά να υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και πάνω απ' όλα υγεία. Να προσέχετε. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Γεια σας.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.collins. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Όταν βλέπετε να κλαίω.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα. Βρισκόμαστε, φίλοι μας, στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει. και θα κορυφωθούν τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Γιατί καλοκαίρι είναι και όλοι χρειαζόμαστε να ξεκουραστούμε. Σήμερα με το σημερινό μας καλεσμένο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βίκα, θα δούμε τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ. Είχαμε ένα ποσοστό περίπου 30% αυτοκίνητα που είχαν ξεχάσει την λέξη έλεγχος ΚΤΕΟ και θα του δώσουμε το λόγο να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα τι γίνεται πανελλαδικά. Βρισκόμαστε για στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπα και στην αρχή του λόγου μου, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στην Ευρώπη και φτάνει τα 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά που ξεπερνούν και τα 36 και τα 38 χρόνια. Κύριε Βίκα, καλό σας απόγευμα.
14: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
17: Καλές
14: και πολλές και ασφαλείς μετακινήσεις.
17: Πάντα. Από πού να ξεκινήσουμε, τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ? Να δώσουμε μια ευρύτερη ενημέρωση, τα συνεργεία, τι γίνονται, αυτοκίνητα ανασφάλιστα, κυκλοφορούν και τα εισπράττουμε όλοι στην καθημερινότητα.
14: Η καταγεγραμμένη πραγματικότητα δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια οχήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ συστηματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σύμφωνα με τα στατιστικά της αγοράς οδικής βοήθειας, οι κλήσεις για χαλασμένα οχήματα παρά την οδό αυξάνονται κατακόρυφα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και στους καλοκαιρινούς προορισμούς, δηλαδή στα νησιά, σε βουνά και σε διάφορες άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να βγαίνει ένα στατιστικό το οποίο υποδηλώνει ότι τα 6 στα 10 οχήματα ακινητοποιούνται λόγω μηχανικής βλάβης.
17: Αυτό το βιώνουμε και στην Αθήνα. Πολλές φορές και στο Κηφισό επάνω, αυτοκίνητα που δεν είναι τρακαρισμένα έχουν ξεμείνει. Και υποδηλιάζουμε και όλη την αγορά. Όλη την κίνηση στους δρόμους.
14: Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και παράλληλα βρισκόμαστε σε μία περίοδο με τη μεγαλύτερη έξοδο μετακινήσεων εκδρομέων μέσα στη χρονιά. Τις επόμενες εβδομάδες εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί θα ταξιδέψουν προς κάθε γωνιά της χώρας. Το σημαντικότερο μήνυμα λοιπόν για μένα είναι ότι οι διακοπές πρέπει να ξεκινούν με ασφάλεια, όχι με βιασύνη και με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουμε όλοι στο σπίτι μας ασφαλείς. Ένα δεύτερο είναι ότι το χειρότερο πράγμα το οποίο έχουμε να θυμόμαστε από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι μια ενδεχόμενη βλάβη του οχήματος, η οποία βλάβη μπορεί να μας φτάσει ως και στην ακύρωση. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση μεγάλη ταλαιπωρία γύρω από το όχημα και την επισκευή του. Άρα, εγώ αυτό που θα σύστηνα στους ακροατές μας, την προσοχή τους σε τέσσερις άξονες. Πρώτα είναι το αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το όχημα είναι πραγματικά έτοιμο για ταξίδι και να μην επαφιόμαστε στην ασφάλεια των αστικών μετακινήσεων που κάνουμε όλη τη χρονιά, γιατί άλλες οι συνθήκες κυκλοφορίας εκτός πόλης και άλλες μέσα στην πόλη.
17: Βεβαίως.
14: Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε αν η ημερομηνία ΚΤΕΟ είναι εκπληρωμένη, αν δεν είναι και για λόγους τεχνικής οδικής ασφάλειας αλλά και για λόγους νομικής εξασφάλισης, καλό θα είναι ο καθένας να εκπληρώσει το ΚΤΕΟ του και μετά να ξεκινήσει τις διακοπές. Σημειώνω εδώ ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για 20 μέρες σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. Και παράλληλα θα έλεγα τεχνικές οδηγίες προς όλους να ελέγξουν την πίεση και την κατάσταση των ελαστικών μαζί με τη ρεζέρβα, η οποία είναι πολύ σημαντική, τη στάθμη των λαδιών και του ψυκτικού υγρού του οχήματος, αλλά και γενικότερα όλα τα υγρά του οχήματος, τα φρένα, τα φώτα και φυσικά αν λειτουργεί ο κλιματισμός. Αυτό είναι όσον αφορά το αυτοκίνητο.
17: Μάλιστα.
14: Όσον αφορά τη φόρτωση, θα πρέπει να μην φορτώνεται, να υπερφορτώνεται το όχημα. Θα πρέπει οι βαριές αποσκευές να τοποθετούνται στη βάση του οχήματος κοντά στα ακαθίσματα και όχι σε ψηλά σημεία του αυτοκινήτου. Παιδιά και κατοικίδια θα πρέπει να έχουν τη δική τους θέση με τα δικά τους μέτρα ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε παιδί ή κατοικίδιο μέσα σε αυτοκίνητο μόνο του μέσα στον ήλιο, διότι η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του κάθε οδηγού στον δρόμο. Δεν ξεκινάμε κουρασμένοι, κάνουμε ένα διάλειμμα περίπου κάθε 2 ώρες. Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό όσο οδηγούμε, τηρούμε τις αποστάσεις και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν υπερεκτιμούμε δυνατότητες, δεν καταναλώνουμε αλκοόλ, δεν καταλαμβάνουμε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, όπως και την λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Γιατί τελευταία διαπιστώνεται ότι πολλοί οδηγοί, ενώ είναι άδειο το όλο το οδόστρωμα, να παραμένουν καθυλωμένοι στην ταχείας κυκλοφορίας οδό, με αποτέλεσμα να κολλείεται η κυκλοφορία.
17: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ήταν πολύ σφαιρική και πολύ τοποθετημένη όλη η παρουσίαση που μας κάνατε. Και πιστεύω και οι φίλοι ακροτές μας ακούνε, αυτοί που ταξιδεύουν και αυτοί που ετοιμάζονται να πάνε για διακοπές, είμαστε μπροστά στην περίοδο διακοπών, θα καταλάβουν αρκετά πράγματα. Και να προσθέσω και εγώ λεκτικά ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές και σεβασμό στον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας και να ευχηθούμε καλές διακοπές σε όλους. Και καλά ταξίδια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ήταν κύριος Γύρου, κύριος Κωνσταντίνος Βίκας. Είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κταίων. Και μιλήσαμε τόσο για τα κταίων, αλλά και γενικότερα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διακοπών. Και οπωσδήποτε όλοι θα κάνουμε ένα μικρό ή μεγάλο ταξίδι για να ξεκουραστούμε. Να είστε καλά και καλές διακοπές να έχετε και ένα καλό, καλό Σαββατοκύριακο.
18: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητες 100%. Αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Ανοπατήσια ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού έως το νοσοκομείο Γεννημάτων. Μπουρίνι ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε στη Δραμά. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Κυρία χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Κυριακού Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διακόπη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, μετά από εντολή της πυροσβεστικής η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στον σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα Θεσσαλονίκη Λάρισα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στην Λευκή Μισουφλίου, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε στο ανθόφυτο Έτωλα Καρνανίας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική και εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρεύματοκλοπή, καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χορτά. Την σύλληψη και τη σύζυγου του άνδρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών χθες το απόγευμα στη Σύρο διέταξε πριν από λίγο ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε αμυνά. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό Νοσοκομείο που οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς τον νεογνώ δεν τα κατάφερε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στη γυμναθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το Τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάπουελ. Τέλος και επίσημα ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι Πράσινοι σε μία ανάρτησή τους τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του εύχονται ότι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ. Ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Αμβέρσα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα Ανατολικά Υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Famous Last Words, το πρώτο single από εκείνο το άλμπουμ των Supertramp που έγινε τεράστια επιτυχία τότε και έκτοτε θα ανήκει πάντα στη λίστα με τα αγαπημένα μας κλασικά. It's raining again. Καιρό είχαμε να δούμε βροχή, αν εξαιρέσεις ότι ανατρέπει λιγάκι τα σχέδια των εκδρομέων, τα σχέδια των αδειούχων και πολύ είναι. Προτελευταία Παρασκευή του Ιουλίου σήμερα. Αν το βγάλουμε αυτό από την εξίσωση, τα καλοκαιρινά μπουρίνια έχουν τη χάρη τους, έχουν την ομορφιά τους. Δεν λέμε τώρα να χαλάει ο κόσμος, αλλά αυτή η αίσθηση της αντίθεσης που είναι και δροσιά και γείωση είναι ευχάριστη. Η λέξη γείωση είναι παρεξηγημένη τα τελευταία χρόνια, έχει επικρατήσει με την αρνητική της κυρίως εκδοχή. Δεν είναι και το μόνο εδώ που τα λέμε που έχει έρθει τούμπα. Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής 24 Ιουλίου και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του και η ιστορία πρώτη είναι αυτή, ο καιρός, ο κακός μας ο καιρός. Όχι ακόμα εδώ, στην Αττική το μπουρίνι το περιμένουμε, κάπου αλλού όμως, σε κάποια χώρα τώρα μπορεί να βρέχει όπως λέει και εκείνο το παλιό κλασικό ελληνικό χιτάκι. Έχουμε λοιπόν μπουρίνια σε Ζάκυνθο, σε Θεσσαλονίκη, έχουμε χαλά στα Γρεβενά, στη Δράμα, η Χαλκιδική έχει πληγεί και όπου να είναι, βάσει της πρόγνωσης της Χριστίνας, θα βρέξει και στην Αττική. Η ιστορία δεύτερη συμβαίνει παράλληλα με την πρώτη, είναι η έξοδος των εκδρομέων, των αδειούχων, δηλαδή εκείνων που πήγαν σήμερα ξεμυαλισμένοι στο γραφείο και έφυγαν ελαφρύτεροι, έφυγαν σχεδόν πετώντας. Δεν είναι φοβερό πράγμα πώς η ψυχολογία αποτυπώνεται και στον βιωματισμό των ανθρώπων. Σε όλους εσάς λοιπόν που η άδειά σας έχει κάποιες ώρες, πολλές λίγες που έχει ξεκινήσει, εύχομαι καλές διακοπές, κατεβάστε το γενικό και μην φοβάστε τίποτα. Τώρα, να σας πω και πού θα συναντήσετε προβλήματα αυτήν την ώρα, εσείς που φεύγετε, αλλά και εσείς που μένετε εδώ, αλλά με έναν τρόπο βιώνετε

Ότι στον Πειραιά έχουμε κίνηση, διότι φεύγουν τα πλοία, φεύγουν με πληρότητες 100%. Και εδώ για τα νησιά τα ωραία του Αργοσερωνικού και για τις Κυκλάδες. Τώρα, έλατε να συστηθούμε. Είναι ο Κώστας Πανός απέναντι μου αυτό το απόγευμα. Ρυθμίζει τον ήχο. Με Ελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές μας, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Έχετε και ένα λόγο ακόμα να μας καλέσετε αυτό το απόγευμα. Είναι ο διαγωνισμός μας. Διαγωνισμός που τρέχει και είναι προσφορά της Golden Star Ferries. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό νικητή μετεπιστροφής, ο οποίος θα διαλέξει τον προορισμό που τον ενδιαφέρει και βάσει διαθεσιμότητας θα πάει δωρεάν στις διακοπές του. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 8 αυτό το απόγευμα. Υπάρχει μια φωτογραφία σήμερα που κυκλοφορεί και νομίζω θα μπορούσε να μπει άνετα στο άλμπουμ του φετινού καλοκαιριού. Νομίζω πως το δικαιούται. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία στη γειτονιά μας, σχεδόν απέναντί μας, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσοι έχετε περάσει ξέρετε ότι εκεί έχει δημιουργηθεί μια τεχνητή λιμνούλα στο κέντρο αυτού του κυκλικού κόμβου που σε βγάζει ανάλογα με τη διαδρομή που επιλέγεις, Γλυφάδα ή Κηφισό. Εκεί λοιπόν εθεάθη, αυτό φαίνεται στη φωτογραφία, εκτός αν πρόκειται για κάτι fake. Ένας λαγοκέφαλος, το ψάρι που φέτος έχει γίνει στάρ, συνυπάρχει εκεί μαζί με κέφαλους κυρίως, που επίσης περίεργος πως κάποιοι ψαρεύουν στις κήτες του Κηφισού. Θέλω να ελπίζω για το χόμπι και όχι για το μεζέ, αλλά και πάλι ο περιορέξεως. Λαγοκέφαλος που λέτε, και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σαν το σαράφι ένα πράγμα. Σαράφι στην Καρδίτσα, σαράφι στα Τρίκαλα. Είπα Τρίκαλα τώρα και το θυμήθηκα. Είναι και αυτό νομίζω στις ιστορίες της ημέρας. Μια ημέρα μεγάλη για τους Μακεδόνες, για τους Θεσσαλούς, για τους ταξιδιώτες, οπωσδήποτε. Το άκουγα να το λέει το μεσημέρι εδώ στο σταθμό μας, στον Νότι Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Πιταρά. Ήταν καλεσμένος ο επίσης τρικαλινός υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Και αναφέρθηκε λοιπόν πριν επεκταθούν στα του χαρτοφυλακίου του στον Ε65. Που τι θα πει, πως Τρίκαλα Γιάννενα είναι πια μια διαδρομή κοντά στη μία ώρα, ίσως και λίγο λιγότερο. Αθήνα Κοζάνη μου έλεγαν 4 ώρες, δεν το πιστεύουνε. Οι άνθρωποι που τόσα χρόνια ταλαιπωρούνταν για να φτάσουν στον τόπο καταγωγή τους. Για πάρα πολύ κόσμο λοιπόν το έργο αυτό φέρνει μια μεγάλη αλλαγή, μεγάλη και προς το καλύτερο, άρα ναι, είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, και η καλή είδηση της ημέρας. Σε άλλα νέα, αυτό το απόγευμα έχουμε την δεξίωση, την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο καιρός άλλαξε τα σχέδια. Ξέρουμε, είναι ένα καθιερωμένο ραντεβού αυτό. Ξέρουμε ότι τέτοια μέρα έχουν την τιμητική τους οι κήποι της Προεδρίας. Ανταυτού βεβαίως ο καιρός θα τους κλείσει μέσα σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου στην Ηρώδου Αττικού. Λόγω αυτής της πρόγνωσης, πως απόψε θα βρέχει. Η καθιερωμένη κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, θα γίνει εκεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Και αυτό δεν είναι, ας πούμε, το μόνο διαφορετικό στοιχείο σε ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Μετά από αρκετά χρόνια θα δούμε τους πολιτικούς αρχηγούς απόψε να συνοδεύονται, διότι ο κύριος Τασούλας στην πραγματικότητα ήρθε να διορθώσει μια αλλαγή που είχε επιβληθεί τότε στον καιρό της οικονομικής κρίσης επί Προεδρίας Καρόλου Παπούλια. Τώρα λοιπόν στη φετινή δεξίωση, νομίζω από εδώ και πέρα, οι πολιτικοί αρχηγοί θα προσέρχονται συνοδευόμενοι. Και η φετινή προσκεκλημένη, η προσκεκλημένη στη φετινή δεξίωση, δεν είναι λίγοι, περίπου 1.700, και θα δούμε, έχουμε να δούμε και να συζητήσουμε. Η εικόνα νομίζω κυριαρχεί περισσότερο και τα πηγαδάκια οπωσδήποτε έχουν και αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις την αξία τους.

0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, εμείς εδώ περιμένουμε την βροχή, περιμένουμε την καταιγίδα. Η τέλεια καταιγίδα όμως έρχεται από αλλού. Είναι αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, στο ρεύμα, λόγω της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή. Τα παρακολουθούμε, δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει σημαντικά. Το μεγάλο πρόβλημα στα καύσιμα δεν είναι πλέον το αργό πετρέλαιο, είναι η περιορισμένη δυνατότητα διήλυσης. Έχει πληγεί, τα παρακολουθείτε καθημερινά, σημαντικός αριθμός διηλυστηρίων στον κόλπο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε σε έναν ενεργειακό συναγερμό λόγω της εκτείναξης των τιμών στο αέριο, στο πετρέλαιο. Προφανώς για όλα αυτά κάνει ασκήσεις και η κυβέρνηση στο οικονομικό επιτελείο. Υπάρχουν μέτρα, δεν μας το έχουν κρύψει τα κυβερνητικά στελέχη ότι έχουν κάνει τα κουμάντα τους. Καν κρυφή απαραίτητο, τα μέτρα αυτά θα ενεργοποιηθούν. Τι είδους μέτρα είναι αυτά? Κατά βάση επιδοτήσεις, αυτό δηλαδή το μοντέλο που το έχουμε δει να δουλεύει. Με τις τιμές των καυσίμων να προσεγγίζουν τα 2 ευρώ το λίτρο και την χονδρεμπορική τιμή ρεύματος να καταγράφει πάνω, άνοδο δηλαδή, περίπου 24% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, νομίζω ότι δεν αργεί η ώρα που τα μέτρα αυτά θα βγουν από το σιρτάρι. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, νομότιμος καθηγητής οικονομικών, είναι και ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκο, καλησπέρα. Να κάνουμε μια σημείωση ξεκινώντας. Τέλεια καταιγίδα υπάρχει ορισμός, δεν ξέρω εσείς πιθανόν να το είπατε ποιητικά, αλλά αυτός ο ορισμός στα οικονομικά υπάρχει και είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως το 2010 με την έννοια τι είναι τέλεια καταιγίδα, όταν έρθουν μαζί τρεις διαφορετικές δυνάμεις από μετεωρολογικά εννοώ, από διαφορετικές κατευθύνσεις και έτσι δημιουργούν μια πραγματικά εξαιρετικά σύνιστη κατάσταση. Γιατί κάνω τη σημείωση? Διότι θα ήθελα να κρατήσουμε το χαρακτηρισμό αυτό, μήπως τυχόν πράγματι έρθει και να είναι η κρίση του κόλπου η μία, η κρίση στις κεφαλαγορές δύο και η κρίση στα δάνεια τρία. Με την έννοια ότι πραγματικά υπάρχουν ζητήματα στην παγκόσμια οικονομία τώρα που θα έπρεπε να είμαστε επιφυλακτικοί. Ελπίζουμε να μην συμπέσουν και να μην εκδηλωθούν κρίσεις σε αυτούς τους άλλους δύο τομείς, διότι αυτοί οι δύο τομείς ήδη δείχνουν κάποια στοιχεία κόπωσης και προβληματισμού. Το θέμα που εξελίσσεται πραγματικά είναι το θέμα του κόλπου. Ξαναζούμε συνθήκες ιδιαίτερης ανόδου του πετρελαίου. Να θυμηθούμε ότι όταν υπήρξαν κάποιες συμφωνίες πριν πότε, 20 μέρες, πότε ήταν, με τον Τραμπ και τους Ιρανούς.
0: Τόσο, γιατί είναι 13 μέρες που έχουν αρχίσει πάλι τα μπαμπούμ.
1: Ακριβώς. Ναι. Υπήρξε τότε μια άποψη και είχαμε κατά κάποιο τρόπο είχαμε σχολιαστεί γιατί ήμασταν επιφυλακτικοί για την εξαίρεση, διότι αν θυμάστε λέγαμε ότι δεν πρόκειται εύκολα οι αρνητικές επιπτώσεις των παιδιών θα χρειαστούν ολόκληρο το 26 και ακριβώς το σχόλιο ήταν ότι κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά, εμπλέκονται πάρα πολλές διαφορετικές δυνάμεις μεταξύ τους και δεν κλείνουν εύκολα. Και να το που ήρθε και μάλιστα με μια επιμονή αυτή τη φορά, δηλαδή δεν βλέπουμε και φως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, από πλευράς γεωστρατηγικής δεν βλέπουμε φως. Ναι. Τώρα θα μου πείτε, αύριο μπορεί να υπάρχουν κάποιες πόλεις διαπραγματεύσεις και να το κλείσουν, μακάρι. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι ό,τι βλέπουμε, δεν φαίνεται να έχει μια προοπτική να κλείσει αυτή η καινούργια κρίση. Και είδατε το πετρέλαιο, το τιμή του Brent να σκαρφαλώνει στα 100.
0: Ναι, στα 100.
1: Αυτό σημαίνει, πρέπει όμως να παραμείνει εκεί για ένα διάστημα, ας πούμε, 2-3 μηνών, για να μιλάμε για μια σοβαρή μεταβολή των οικονομικών συνθηκών και κυρίως τι εννοούμε στο ψαλίδισμα της ανάπτυξης σε παγκόσμια βάση και ευρωπαϊκή και ελληνική και την αύξηση του πληθωρισμού σε παγκόσμια βάση, ευρωπαϊκά και ελληνικό. Πρέπει δηλαδή κάπως αυτές οι συνθήκες να διατηρηθούν για ένα μεγαλύτερο διάστημα για να βγούμε από τις εκτιμήσεις οποίες έχουμε, που έτσι κι αλλιώς, όπως ξέρετε και έχουμε συζητήσει, έχουμε μια αυξημένο πληθωρισμό, δεν το συζητάμε, έτσι το αντιλαμβάνουμε και αντιλαμβανόμαστε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, πριν συμβεί αυτή η καινούρια κρίση. Τώρα αυτή η καινούρια κρίση προφανώς μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
0: Να το τεντώσει λέτε και άλλο το σκηνή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και πώς να το πω, η ψυχολογία της αγοράς αντανακλάται και διαχέεται παντού στην αγορά, ο φόβος για τα όσα μπορεί να συμβούν ή και ναι, να μην συμβούν. Πάντως σίγουρα έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε έτσι σε έναν καταιγισμό κρίσεων ότι το ψυχολογικό κομμάτι έχει τη δική του δυναμική. Άρα
1: να κάνω μια σημείωση σε αυτό το σημείο. Επειδή οι αγορές και οι πολίτες και ο κόσμος ολόκληρος είδε τον πρόεδρο Τραμπ και τους Ιρανούς να ανεποκατεβάζουν τις διαθέσεις τους κατά τρόπο κινηματογραφικό, θα έλεγα, και αυτή είναι μια παρατήρηση ουσιαστική βεβαίως, ότι αυτή τη φορά διατηρούν την ψυχραιμία τους και δεν έχουν οδηγηθεί σε μια συστηματική αντίληψη, υιοθέτηση της μιας κρίσης σοβαρής. Παρόλο που σας είπα και στην αρχή, οι προδιαγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μάλλον δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα, αυτό το κρατάω.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Έτσι, οι αγορές, ακόμα και είχαμε και άνοδο νομίζω στις αγορές, mm-hmm. Το οποίο είναι σχεδόν εντυπωσιακό, διότι εκεί συνεχίζεται η ένταση και μάλιστα πήρε και μια κάποια έκταση προς την Ερυθρά Θάλασσα, που αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ σοβαρό, αν και δεν φαίνεται οι Χούθοι να έχουν την επιχειρησιακή δυνατότητα να κρατήσουν τις εντάσεις πολύ ψηλά εκεί. Αλλά είμαστε σε μια φάση όπου, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Αν διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε επιταχύρω όλες τις εκτιμήσεις μας.
0: Θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τις εκτιμήσεις μας. Αυτό είναι το ένα, κύριε Πετράκη. Το δεύτερο, φαντάζομαι, έχει να κάνει με τα, να βγάλουμε από το σιρτάρι τα εργαλεία που, τα χρήματα μάλλον που έχουν προϋπολογιστεί για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις.
1: Να κάνουμε πάλι εδώ μια σημείωση. Ακούγα όλο αυτό το διάστημα εδώ και δύο μήνες. Να δοθούν αυτά, να μπουν φορικοί, να δοθούν επιδοτήσεις το ένα.
0: Είναι έτοιμη η κυβέρνηση να επιδοτήσει τον ντίζελ, γιατί σου λέει εδώ υπάρχει.
1: Όχι, λέω ευρύτερες και οριζόντιου χαρακτήρας που υπήρχαν αυτές τις φωνές. Και ξέρετε, ασκείται και μια κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παίρνει, αν θέλετε, έχει μια ψύχρεμη στάση, ας την ονομάσουμε έτσι, και είναι υπέρ της ενίσχυσης των ευάλωτων και όχι οριζόντιων μέτρων. Αποδεικνύεται μάλιστα τώρα, και αυτό πρέπει να σημειώσουμε, ότι αυτή η συντηρητική στάση και η μη υιοθέτηση άκρατων συμπεριφορών ενίσχυσης και εισοδηματικών ενισχύσεων δικαιώνεται. Διότι αυτό το οποίο μπορεί να έρθει είναι πιθανόν και σοβαρότερο της πρώτης κρίσης. Συνεπώς, πράγματι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, πράγματι πρέπει κατά προτεραιότητα να ενισχύονται οι ευάλωτοι. Όταν λέμε ευάλωτοι, είναι απαραίτητα ότι υποφέρουν, εννοούμε αυτοί που χρησιμοποιούν τον ντίζελ, ας πούμε,
0: οι μεταφορές.
1: Δεν είναι, δηλαδή, οι επιχειρήσεις σε δεύτερη φάση, οι οποίες...
0: όλους μας αφορά, γιατί αν επηρεάζεται το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, φτάνει και σε εμάς.
1: Ακριβώς. Δεν θα είναι, λοιπόν, όταν λέμε ευάλωτοι, εννοούμε αυτούς οι οποίοι υφίστανται τις πιέσεις της κρίσης πρώτη και όχι κατά ανάγκη αυτοί οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο. Άρα, πράγματι πρέπει να αντιληφθούμε ότι μπορεί να φτάσουμε, αν διατηρηθεί η κρίση, και μέχρι και ξαναγράψιμο των μέτρων της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ακριβώς, εντάξει, θα πάρουν ίσως μια πιο άμεση κατεύθυνση προς την πλευρά των εισοδηματικών ενισχύσεων οι κινήσεις. Ενώ τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών θα παίξει ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Αλλά αυτό, όπως βλέπετε, έχει να κάνει και με τις τη φύση και την ποιότητα και την έκταση των κρίσεων τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Όσο και λέω, ρε,
0: να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΚΕΠΕ, στο Κεντρό Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο, γιατί πολύ απλά δεν αποφασίζουμε εμείς για αυτό που μας έρχεται. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Παπέρκε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάραβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
17: 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Ανοπατήσχενα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδελφία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Κακοκαιρία με κυρία χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανέμος τρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε στη Δράμα.
12: Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες 12 ώρες. Με τοπική σύγκρουση, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την Έγκυο, πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: διπλάσιους στο επίπεδο αυτό. Δηλαδή να καταλάβετε ότι από τους 530 είχαν λάβει στις εκλογές συμμόρφωσης μόνο 150 σύμβουλοι, δηλαδή στο επίπεδο του, της συνεδρίασης που έγινε για τη νέα εκλογή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν ένας μονόδρομος ο οποίος έχει ένα στόχο, όχι προφανώς να καθυποτάξει τις διαδικασίες, γιατί έτσι κι αλλιώς γιατρούς μέσα από το συμβούλιο θα μπει, από το εκλεκτορικό σώμα που έχει εκλεγεί θα βάλει ο υπουργός, ανάλογα το τι θα αποφασιστεί για αυτή την περίπτωση.
1: Α, δεν θα φέρει κάποιους απ' έξω ανθρώπους.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Mm-hmm. Γιατρούς εκλεγμένους και πιθανολογώ και μάλιστα αυτούς που προτεύσανε στις πρόσφατες εκλογές.
1: Μα έτσι πρέπει. Αλλιώς δεν έχει και νόημα να μιλάμε για συλλόγους και για εκλογές και για διαδικασίες θεσμικές.
0: Με ένα στόχο, όχι να παράγουν πολιτική, όχι να δημιουργήσει, αν θέλετε, μια διαδικασία η οποία να έχει την λειτουργία της επόμενης τετραετίας, αλλά για να οδηγήσει στην βάση της απόφασης του ΣΤΕ ένα διοικητικό συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας που είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, και αυτό το συμβούλιο που θα προκύψει θα κάνει πλέον τις εκλογές του 26. Διότι τώρα ξέρετε γιατί συζητάμε, κυρία Δράκου, συζητάμε ουσιαστικά για το διοικητικό συμβούλιο του 22 που είχε εκλεγεί το 18 να βρίσκεται σήμερα στη διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και προφανώς με παράτυπο τρόπο να οδηγεί τον Σύλλογο κατ' επίκληση, μάλλον αντίθετα από ό,τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, για τις εκλογές του 26-27. Άρα οποιοδήποτε μετά από αυτές τις εκλογές να προσφύγει στη δικαιοσύνη ουσιαστικά θα μπορέσει και να τις κερδίσει και πάλι να μην έχουμε Πανελλήνιο. Άρα εγκατακλείδει. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, αν θέλετε έτσι την προσωπική μου άποψη, μια κατάσταση την οποία είχαμε ξαναζήσει βέβαια στο 18 και το 19 τότε επί Υπουργείας Ανδρέα Ξανθού, mm-hmm. και τις αρχαιρεσίες τότε της 3 Μαρτίου του 19, ο τότε υπουργός δεν επικέρωσε τα αποτελέσματα και αποφάσισε την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας με το ίδιο εκλεκτορικό σώμα. Και ο Ανδρέας Ξανθός είχε τότε υποστηρίξει δημοσίως ότι υπήρχαν σοβαρές πλημέλειες και παρατυπίες, και με αυτή την έννοια είχε ορίσει πάλι και εκείνος κάποια διοικούς επιτροπή με ένα στόχο: να γίνουν σωστά οι εκλογές. Άρα λοιπόν το οτιδήποτε άλλο ακούγεται, αντιλαμβάνεστε ότι έχει και μια υπερβολή. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει πλέον να φύγουμε από αυτήν την κακή περίοδο, να πάμε σε μια περίοδο όπου πλέον θα μπορέσει το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα είναι τα επόμενα 4 χρόνια από το 27 και μετά να έχει προκύψει μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες, mm-hmm. και προφανώς να μπορέσει και να βοηθήσει για την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού, και όχι μόνο του Έλληνα γιατρού στην Ελλάδα αλλά και του απανταχού Έλληνα γιατρού, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό και στην επανάκαμψή τους και στην επιστροφή τους δηλαδή στην Ελλάδα, και τελικά την Ελλάδα να την κάνουμε μια χώρα υγείας όπου να έχει το παγκόσμιος πολίτης ασθενής ή υγιής, είτε να βρει την υγεία του είτε να διατηρήσει, μάλιστα. την υγεία του. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
1: Λοιπόν, μακάρι να είναι τα πράγματα έτσι, γιατί μας καθησυχάζετε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι βλέποντας και τις, πώς να το πω, τις αντιδράσεις πολλών ιατρικών συλλόγων, ο Ιατρικός Συλλόγος Θεσσαλονίκης, ο Πανελλήνιος, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, οι δικηγόροι επίσης μπήκαν σε αυτό το χώρο.
0: Πρέπει να πω το εξής. Καταρχάς δεν ξέρω οι δικηγόροι που μπήκαν, γιατί έχουν ήδη και εκείνοι διάφορες ιστορικές στιγμές στις οποίες σε διάφορη πτώση οι ιατρικοί σύλλογοι δεν
1: θεωρήθηκε παρέμβαση στην αυτοτέλεια.
0: Να έγινε να αποδεχτώ, αλλά όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, είναι σαφές ότι ο πρόεδρος απερχόμενος ήταν πρόεδρος χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, ο πρόεδρος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, αλλά εν διάφορη περιπτώσει αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό. Η ενότητα πρέπει να κυριαρχήσει, η ηρεμία, να μην υπάρχει λαϊκισμός και προφανώς πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν κάνει κάποιοι άλλοι, τώρα που οφείλει ο προϊστάμενος πάνω σε αυτό το κομμάτι που είναι υπουργός να αντιδρούν άνευ λόγου, να πάμε σε μια ηρεμή περίοδο και προφανώς να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Και για τη δημόσια υγεία και για τους ασθενείς, αλλά κυρίως και για τους γιατρούς, οι οποίοι επαφορμήσαν τις κουβέντες μας, πάλι διαβάσαμε σε κάποιο site, υπήρξε βιοπραγία έναντι συναδέλφου γιατρού σε ένα νοσοκομείο στα Βόρεια Προάστια, mm-hmm. και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή ο γιατρός να είναι εκείνος που λαμβάνει την οποιαδήποτε ασέβεια, όποιου μπορεί να την νιώσει ότι πρέπει να την εκφράσει απέναντι σε αυτό που προσπαθεί να το σώσει, ή αν θέλετε ακόμα και κάποια έλλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν μπορεί να τη λαμβάνει εκείνος που προσπαθεί να σώσει την υγεία.
1: Ναι, ναι. Καλά, αυτό είναι σαφές. Απλώς, κύριε Πατούλη, επειδή το συζητήσαμε σχετικά πρόσφατα μαζί αυτό το θέμα, ναι, ναι. Να πούμε ότι τα περισσότερα επεισόδια τα δημιουργεί μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
0: Αλήθεια είναι, έτσι. Και από ό,τι διαβάζουμε και τώρα σε αυτό, πράγματι, από ό,τι φαίνεται, είναι η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που, τελείας περιπτώσει όμως, θα πρέπει να δούμε η πολιτεία όλοι μας πώς θα βοηθήσουμε ώστε να μην τουλάχιστον άνθρωποι που παλεύουν για τη ζωή να είναι και εκείνοι οι οποίοι εισπράττουν από εκείνους που δεν καταλαβαίνουν πώς έρχεται η ζωή και πώς γίνεται η θεραπεία.
1: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί το διάβαζα στην εφημερίδα Τα Νέα, το διάβαζα και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βάζει κόφτη το Υπουργείο Υγείας στο ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν υαλουρονικό και αυτή την τοξίνη των Botox. Και εσείς μπαίνετε στη μέση για να τους συμβιβάσετε. Γιατί είναι κάποιες ειδικότητες έξαλλες με το γεγονός ότι έρχεται ένας περιορισμός από το Υπουργείο. Τι έχει γίνει, μας το λέτε αυτό, κύριε Πατούλη, γιατί και τα μπότοξ, όπως καταλαβαίνετε,
0: είναι στη ζωή μας.
1: Είναι στη ζωή μας, ναι, για κάποιους είναι, πώς να το πω, είδος πρώτης ανάγκης, αν επέλεγαν.
0: Ναι. Και δικαίως θα έλεγα. Εγώ προσπαθώ να προσθέσω και όλα σας αυτά που λέτε και να συνηγορήσω.
1: Για πείτε,
0: θα έλεγα όμως πράγματι, θα σας πω το εξής. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε ένα μεγάλο ζήτημα με τα θέματα των μπότοξ, δηλαδή υπήρχε μία αφαίρεση δυνατότητα σε κάποιες ειδικότητες αιχμής, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του μπότοξ και αφαιρέθηκε μία νυχτή χωρίς να υπάρχει καμία συζήτηση με κανένα. Αυτό λοιπόν ήταν μία αντίδραση και θα σας
1: πω τις ειδικότητες. Σε ποιες ειδικότητες, κύριε Πατούλη?
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο οφθαλμίατρος, ο οποίος χειρουργεί το μάτι, και όχι μόνο χειρουργεί, θεραπεύει και το μάτι, mm-hmm. δεν μπορεί συγχρόνως να μην κάνει υαλουρονικό ή ό,τι άλλο χρειαστεί αισθητικά στο βλέφαρο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ο τωρολαριγκολόγος και ο οποίος προφανώς έχει άμεση σχέση και με το αυτί και με τη μύτη και γενικότερα με την κεφαλή, και να μην μπορεί να κάνει υαλουρονικό στη μύτη, αν θεωρήσει θεραπευτικά ότι πρέπει να κάνει. Προφανώς η πλαστική χειρουργική, η δερματολογία και η γναθοχειρουργική σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μερίδα του λέοντος, ναι. πάνω στα ζητήματα της ομορφιάς και της λειτουργίας του μπότοξ και όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε την θεραπευτική δυνατότητα και σε κάποιες άλλες ειδικότητες, στο δικό τους τομέα επαναλαμβάνω, και στις δικές τους αρμοδιότητες στο επίπεδο θεραπείας, να μην μπορούν να κάνουν χρήση. Εμείς λοιπόν λάβαμε μία επιστολή από 15 τέτοιες επιστημονικές και επαγγελματικές εταιρείες, οι οποίες μας καθιστούσαν και μας, αν θέλετε, υπεύθυνος στο επίπεδο του συλλόγου τους, του συλλογικού τους οργάνου και ποια είναι η θέση μας, και αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε θέση και μπορεί να στεναχωρούμε κάποια ειδικότητα ή κάποιες ειδικότητες, αλλά συγχρόνως νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τα όρια μας. Και ο εχθρός δεν είναι η επιστημονική γνώση και εξειδικευμένος γιατρός. Ο εχθρός, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, και εκτός εισαγωγικών, είναι κάποιες αλότριες, αν θέλετε, αντιποίησης, δυνατότητες που δίνονται σε άλλα επαγγέλματα. Δεν θέλω να θίξω κανένα.
1: Καλά, εδώ έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη γκρίζα ζώνη στο ποιος χρησιμοποιεί και ποιος δεν χρησιμοποιεί.
0: Αντιλαμβάνεστε, αλλά προσέξτε, μη
1: και
0: γιατί.
1: Και πώς το χρησιμοποιεί.
0: Μη γιατί.
1: Ναι,
0: μη
1: σωστά,
0: γιατί.
1: Και μη γιατροί.
0: Και μη γιατροί. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε ένα κάλεσμα στις 30 του μηνός να υπάρξουν αυτές οι 15 ειδικότητες μαζί προφανώς με τις ειδικότητες αιχμής που είναι οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί για τα ζητήματα της ομορφιάς, προφανώς το πρέπει να το σεβόμαστε άπαντες, για να μπορέσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνθεση και τη συνεννόηση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήσιμο ήταν και αυτό να το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ και Πατούλη. Ευχαριστώ για την κουβέντα.
0: Να σα πω κάτι. Μην ξεχνάμε ότι τα ζητήματα της ομορφιάς έχουν άμεση σχέση και με την γύρανση και με την ψυχολογία. Άρα είναι κάτι που δεν είναι απλό, είναι πολύ συγκεκριμένο και ο μη σωστός λειτουργός μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Άρα σωστά φύγεται το θέμα
1: και εμείς σωστά
0: προσπαθούμε να το λύσουμε.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Αν δηλαδή κριτήριο είναι ποιους αφορά η είδηση, αυτή αφορά πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω το 24 καταγράφηκαν τουλάχιστον 271.000 ενέσιμες αισθητικές θεραπείες, που δεν είναι και ο ακριβής αριθμός, έτσι, γιατί
0: είναι πολύ παραπάνω,
1: είναι πολύ παραπάνω
0: και θα είναι σίγουρα πιο αυξημένος όσο περνούν και τα χρόνια.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Διαφημίσεις.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία?
3: Κατάστημα. Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
14: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
15: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: 3 λεπτά πριν από τις 7 και αν κρίνω από αυτό που βλέπω έξω εδώ στο Νέο Φάλιρο, έχει αρχίσει και τα καλά το μπουρίνι και στην Αττική. Έχει σκοτεινιάσει, βρέχει, φυσάει πάρα πολύ. Και η Χριστίνα Σούζη έπεσε μέσα στην πρόγνωσή της. 6-7 η ώρα θα αρχίσει το πανηγύρι και εδώ. Γενικότερα η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα σε πολλές περιοχές της χώρας που δοκιμάζονται. Από ό,τι βλέπω έχουμε ήδη ζημιές στη Φθιώτιδα και πλημμύρες. Στη Μακρακόμη έχει ξυλώσει μια στέγη ο αέρας. Στην Χαλκιδική έχουμε υδροστρόβιλους, χαλάζι και άλλα φαινόμενα. Ακραία, δεν το λες καλοκαιρινή βροχούλα αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Θα επιστρέψουμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας αν βλέπετε κάτι που δεν σας αρέσει, να το μάθουμε κι εμείς στο www.skyradio.gr είτε τηλεφωνικά στο 210-48-00-170-174. Η Ρούλα Βρετάκου είναι εκεί, σας αναμένει και τις συμμετοχές σας για τον διαγωνισμό μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Golden Star Ferries. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι είναι μαζί μας και αυτό το απόγευμα το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλάδι και κρυμμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. Στο killgreece.gr μαθαίνετε περισσότερα.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Απέργε!
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κόζα.
17: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάμπολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
19: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
20: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
21: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
20: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
21: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
20: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
21: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
20: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
21: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
20: Είναι όντως εύκολο.
21: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
12: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
18: Καλό.
0: καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα πλήττει αυτήν την ώρα την Αττική. Μπουρίνη ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Μηνύματα από το 112. Έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδος λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούσι. 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε νωρίτερα στο 60 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου έξω από την Παλαιόχωρα. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία, επιμένοντας στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά ο σεβασμός και αυτό, σε αυτό και τους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτηρίζει την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Στουρνάρα, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντικρίσμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δικόπη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, μετά από εντολή της πυροσβεστικής, η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα Θεσσαλονίκη Λάρισα. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή, καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξερά χορτά. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυος πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η γυναίκα εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνό δεν τα κατάφερε. Την σύλληψη και τη συζύγου του άντρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών, χθες το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε το απόγευμα ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας ανθρωποκτονία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

Είπαμε να ξορκίσουμε λιγάκι αυτό που συμβαίνει αυτήν την ώρα και στην Αττική, στις περισσότερες περιοχές της χώρας που αυτήν την ώρα βρέχει. Όχι απλώς βρέχει δηλαδή, βρέχει, φυσάει, έντονα καιρικά φαινόμενα. Και στην Αττική λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα η Αττική πλήττεται από έντονη καταιγίδα, από αυτό το μπουρίνι που ήρθε έτσι να μας αναστατώσει λιγάκι. Βλέπω έχουν αλλάξει τον προγραμματισμό τους στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Σπέβδουν τα τηλεοπτικά συνεργεία με τους δημοσιογράφους να φτάσουν χαμοστέρνας. Στη χαμοστέρνας, αδερφές μου, στη χαμοστέρνας. Κλασικά κάθε φορά που αναμένουμε καταιγίδα στην Αττική. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας, να σας δώσω μια εικόνα. Ο Τάκης μας λέει: κατεβαίνω την Πανεπιστημίου και από την άλλη δεν φαίνεται η Ομόνοια. Στο κέντρο ρίχνει πάρα πολύ και φυσάει με άλλες ρηπές. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι υπάρχει στο κέντρο μπουρίνι αυτή την ώρα, μεγάλο μπουρίνι με πολύ αέρα. Εντάξει, νομίζω ότι όπου να είναι θα ξεθυμάνει αυτό. Βλέπω την Χριστίνα κάπου αχνοφαίνεται εδώ στους διαδρόμους. Θα επιδιώξουμε σε λίγο να την έχουμε μαζί μας να μας πει περισσότερα. Νομίζω πάντως πως έτσι οι μεγαλύτερες ζημιές αυτήν την ώρα εντοπίζονται στην Θεσσαλονίκη, βόρεια της χώρας, στη Μακεδονία. Αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης έχουν πληγεί. Υπάρχει μια παραλία που λέγεται Ψακούδια, όπως μας ενημερώνουν οι ακροατές, στη Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν χτύπησε ανεμοστρόβιλος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Εντυπωσιακές εικόνες βεβαίως. Ανάλογη εικόνα και στη Φθιώτιδα, στη Μακρακόμη. Έφυγε η σκεπή από έναν συνεταιρισμό. Στο Χαλάζι, στο Τρίκαλα έχουμε Χαλάζι αυτήν την ώρα, στη Λάρισα, στη Δράμα έχουμε μηνύματα από το 112 και παράλληλα έχουμε τους εκδρομείς οι οποίοι ετοιμάζονται να φύγουν, φεύγουν, είναι καθοδόν προς τα πλοία, προς τα τρένα, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Και έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και από Ελευσίνα έως Μέγαρα και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούς. Είχε αλλάξει λίγο η κατάσταση, είναι λογικό. Ένα μέρος της κίνησης αποδίδεται όπως θα πρέπει να το αποδίδουμε όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στην έξοδο των εκδρομέων, αλλά και στο γεγονός ότι τους έκατσε η στραβή, η κακοκαιρία. Το χειρότερο βέβαια είναι να έχεις προγραμματίσει γάμο σήμερα, να έχεις κλείσει, να έχεις διαλέξει την ημερομηνία εδώ και καιρό και να έχεις πει εγώ θέλω να παντρευτώ 24 Ιουλίου και τέτοια ώρα να προετοιμάζεσαι. Εντάξει, σε εσωτερικό χώρο υπάρχει πάντα και αυτή η πρόβλεψη, γιατί κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει αυτή την ώρα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σήμερα θα βλέπαμε την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι Κυπουροί στο Προεδρικό. Ανταυτού βλέπουμε εικόνες αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Και σε λίγο ελπίζω ότι θα συναντήσουμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι εκεί, να μας δώσει ένα κλίμα, ποιοι προσήλθαν, πώς προσήλθαν, έτσι, μετασυνοδείας φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια η πολιτική.

0: και τα social media αλλάζουν τον τρόπο, που αντιλαμβάνονται το σώμα, τη γυμνιά, την ιδιωτικότητα. Αυτή είναι η ανάλυση, κοινωνιολογική ανάλυση, γιατί το κίνημα αυτό που κάποτε εκεί τη δεκαετία του 80 είχε πάρα πολλούς φαν, φαίνεται πως ξεθοριάζει. Σου λέει τώρα με τόσους τρελούς που κυκλοφορούν, να παθανατίζουν, να μ' ανεβάσουν και πουθενά, άστο καλύτερα. Στην ιδιωτικότητα του σπιτιού μου. Αυτό το φαινόμενο ξεκίνησε στη Γερμανία, από τη Γερμανία μάλλον. Οι ρίζες του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία, μέσα από το κίνημα εκείνο, σίγουρα σας λέει κάτι, επιστροφή στη φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στην βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Και σήμερα πάλι τα ίδια λέμε, αλλά χωρίς το γυμνό. Οι γυμνιστές έχουν μειωθεί στο μισό. Και ακούστε και αυτό, η πλειοψηφία των ανθρώπων που σήμερα επιλέγουν τον γυμνισμό ως στάση, ως μέρος των διακοπών τους, είναι πια άνω των 60 ετών. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ και γνωστός πνευμονολόγος. Γεια σας κύριε Βασιλακόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πρέπει να ανησυχούμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι λένε τα στοιχεία? Έχετε... Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, με συγχωρείτε, σας διέκοψα ολοκληρώστε την ερώτησή σας.
0: Ναι, βλέπω ότι έχουμε μπει σε ένα καθεστώς, όπως κάθε καλοκαίρι συμβαίνει, έτσι, επιτήρησης. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντας σήμερα στις εφημερίδες, ότι περιοχές εδώ του Λεκανοπεδίου, τα βόρεια προάστια, ας πούμε, της Αττικής, το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή, είναι αυτό που λέμε κόκκινες περιοχές. Τις έχουμε βαφτίσει ως κόκκινες περιοχές, ό,τι αφορά τον ιό αυτό που προκαλείται από το τσίμπημα του κουνουπιού.
1: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, στην Ευρώπη και στη χώρα μας υπάρχει από το 2010 και κάθε χρόνο δίνει κρούσματα, αρκετά κρούσματα. Είναι ένας ιός που μεταδίδεται με το κοινό κουνούπι. Τα κουνούπια κολλάνε αυτόν τον ιό από τα άγρια πουλιά και τον μεταδίδουν στον άνθρωπο. Άπαξ και κολλήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πουλήσει ούτε άλλον στην άνθρωπό του, ούτε κάποιο κουνούπι που θα τον τσιμπήσει, είναι τελικός ξενιστής. Άρα μιλάμε για ένα πρόβλημα που είναι σε αυτόν που θα νοσήσει ο ίδιος. Τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που καλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Ένα γύρω 15-20% κάνει μια ήπια ιογενή λίμωξη, με λίγο πυρετό, λίγο κακουχία, ξέρετε, σαν να περνάμε μια ιωσούλα. Και λίγο λιγότερο από 1% των ανθρώπων, ιδίως άνθρωποι με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να κάνουν πολύ πιο σοβαρή λίμωξη, να κάνουν δηλαδή φλεγμονή είτε στον εγκέφαλο, εγκεφαλίτιδα, είτε στις μήνυγες, μηνυγίτιδες και τα δύο, με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι σήμερα έχουμε 23 κρούσματα επιβεβαιωμένα στη χώρα μας. Από αυτά τα 22 έχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Προφανώς έχουμε πολύ περισσότερους που έχουν τσιμπηθεί από κουνούπια που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι στις δύο πρώτες κατηγορίες, της ασυμπτωματικής λίμωξης έτσι, ή της λίμωξης που κάνει πολύ ήπια. Νοσηλεύονται 13 αυτή τη στιγμή, 10 σε απλούς θαλάμους και 3 σε θαλάμους ιδιωτικής θεραπείας. Και έχουμε θυμίσει μια απώλεια συμπολίτη μας, προχωρημένη ηλικία με υποκειμένα νοσήματα. Νομίζω ότι αυτά που πρέπει να γίνονται για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή οι ψεκασμοί κατά την άνοιξη, έχουν γίνει σωστά.
0: Ακόμα και έκτακτοι εμβόλυμοι ψεκασμοί, όπως αυτός που είδαμε στη Γλυφάδα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Αυτός που είδατε στη Γλυφάδα είναι ένας τυπικός ψεκασμός που γίνεται κάθε φορά που εκδηλώνεται κάποιο κρούσμα κάπου. Απλά όλους τους άλλους ψεκασμούς που γίνονται δεν τους είδατε τηλεοπτικά, να το πω έτσι, δεν έπαιξαν στα κανάλια, αλλά γίνονται τακτικότατα. Όταν έχουμε κάποια σύρροη, γίνονται ακόμα πιο εκτεταμένοι ψεκασμοί. Απλά πρέπει να κατονίσει και ο κόσμος ότι δεν γίνεται να ψεκάσουμε όλη την Αθήνα όσο πιο ισχυρά γίνεται, γιατί μαζί με τα κονούπια θα απειληθεί σημαντικό μέρος της χλωρίδας και της πανίδας, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή σε μια περιοχή να εξοντώσεις όλα τα κουνούπια, γιατί οι δόσεις

0: φαρμάκων που πρέπει να χρησιμοποιήσεις θα είναι τοξικές και για άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Οπότε υπάρχει ένα παιχνίδι, να το πω έτσι, ανάμεσα, μια ισορροπία ανάμεσα στο τι μπορείς να κάνεις ανάλογα με την έξαρση που υπάρχει. Πρέπει όμως οι ίδιοι άνθρωποι να προσέχουμε και να προστατευόμαστε. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν τα κουνούπια πρέπει να φοράμε, ιδίως το βράδυ που κυκλοφορούν, κατά προτίμηση μακριά ρούχα, να χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά και μάλιστα έντονα εντομοαποθητικά.
1: Δεν κάνουν τίποτα τα εντομοαποθητικά, κύριε Βασιλακόπουλε. Πάμε, επιλέγουμε και κάποια έτσι, αν θέλετε, λίγο πιο προσεγμένα, μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι σωστή, το ξέρω, αλλά τα πληρώνουμε και λίγο πιο ακριβά, γιατί έχουν φυτικές ουσίες, γιατί εντάξει, έρχονται σε επαφή με το δέρμα μας, τα βάζουμε στα παιδιά μας και βλέπεις ότι τα κουνούπια είναι αποθρασιμένα εντελώς, δεν πτωούνται. Δεν ξέρω αν πρέπει να καταφεύγουμε σε φόρμουλες πιο ισχυρές σαν και αυτές που παίρνουν μαζί τους όσοι ταξιδεύουν, ας πούμε, σε μέρη τροπικά.
0: Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω, ότι κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, υπάρχει μια γενικότερη θεωρία ότι τα φυτικά προϊόντα είναι πιο υγιεινά και τα λοιπά, να είναι ήπια, να είναι ωραία. Το ήπιο έχει trade-off, το ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικό, άρα την εποχή που έχουμε πρόβλημα βάζουμε πιο ισχυρά αντικουνουπικά. Και το μόνο που κάνουμε είναι πλένουμε τα χέρια μας, ώστε να μην βάλουμε μετά τα χέρια μας στο στόμα μας. Έτσι. Δηλαδή,
1: ακόμα και τρόποι. Σε μικρές ηλικίες και στα παιδιά,
0: κοιτάξτε,
1: δηλαδή χρησιμοποιούμε
0: παιδιά
1: τα πιο ισχυρά αντικουνουπικά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, στα παιδιά τώρα είναι το θέμα ότι δεν μπορείς να ελέγξεις αν το παιδάκι θα βάλει το χέρι του στο στόμα.
1: Ναι.
0: Βάζεις τα αντικουνουπικά που είναι κατάλληλα για τις παιδικές ηλικίες και χρησιμοποιείς και άλλα μέσα στο χώρο. Μια καλή λύση που ο κόσμος δεν τη σκέφτεται είναι στο σημείο που βρίσκεται να χρησιμοποιεί έναν ανεμιστήρα. Ξέρετε, ο άνεμος αποθεί, ο αέρας δηλαδή αποθεί τα κουνούπια και δυσκολεύει πάρα πολύ τα κουνούπια στο να μας πλησιάσουν.
1: Ανεμιστήρα λέτε στη βεράντα ή στην αυλή δηλαδή,
0: και
1: μαζευόμαστε τέτοια τα βράδια του καλοκαιριού. Ναι.
0: Ακριβώς. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίζουμε να μην υπάρχουν πιθανά νερά που να λιμνάζουν, να μην έχουν στεγνώσει. Είναι κάτι το οποίο τραβάει τα κουνούπια, ακόμα και αν έχουμε ξεχάσει σε ένα κουβά νερό που φουγαρίσαμε ή ξέρετε, κάτι τέτοιο είναι μια πηγή που μπορούμε να την αποφύγουμε. Θα κάνουμε λοιπόν την προσπάθειά μας να προσέξουμε, δεν έχουμε και πολλά περισσότερα να κάνουμε, ξέρετε, δεν γίνεται να εξαφανιστούν τελείως τα κουνούπια.
1: Το αντίθετο. Αλλάζουν συμπεριφορά τα κουνούπια, προστίθενται νέα είδη, συμβιώνουμε όλοι μαζί. Όχι πάντα αρμονικά, αλλά όσο το δυνατό.
0: Εντάξει, εδώ όμως να πω ότι το κουνούπι για το οποίο συζητούμε είναι το κοινό κουνούπι.
1: Το κοινό
0: δεν, είναι κάποιο, δεν είναι κάποιο, ξέρετε, extreme κουνούπι που μας ήρθε από κάπου και μας ανησυχεί τρομερά. Είναι το κοινό κουνούπι. Εντάξει, υπάρχουν και πιο δυναμικά μέτρα που μπορεί να πάρει κανένας, αν αρίστατη ανάγκη, έτσι. Αλλά νομίζω ότι με σωστή επιτήρηση τα μέτρα, ξέρετε, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης που εφαρμόζουμε με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε, ένα περιοχή, και δεν πηγαίνουμε χωρίς μπούσουλα, να σας το πω έτσι. Υπάρχει ένα εκπονημένο σχέδιο που εφαρμόζεται αδιαλείπτως από την αρχή της άνοιξης μέχρι και τώρα. Το παρακολουθούμε, νομίζω ότι όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε εμείς και σε συντονισμό με τις περιφέρειες και τους δήμους, γιατί εμείς δεν κάνουμε σαν ΕΟΔΗ οι ίδιοι τους ψεκασμού. Θέλει να προσέξουμε όλοι μαζί για να έχουμε το μικρότερο δυνατό κόστος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σαφές είναι αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μας το ρωτάνε οι ακροατές. Απειλούνται και τα ζώα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή τα κατοικίδια μας, τα σκυλάκια μας?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μπορούν να περνάνε κάποιες λοιμώξεις, δεν έχουμε όμως πρόβλημα εκεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ρωτήσω και ένα τελευταίο, κύριε Βασιλακόπουλε. Ακούσαμε, χθες το ακούσαμε, πως υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα για λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο. Σχετίζεται με τα ποντίκια, έτσι, η λεπτοσπύρωση, να πω. Έχετε 2-3 στοιχεία έτσι να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Να πω γενικότερα για την λεπτοσπύρωση ή για αυτό που μου λέτε? Γιατί
1: το συγκεκριμένο, αν γνωρίζουμε, είναι.
0: Επειδή παρακολουθώ, όπως κατανοείτε, εκ της θέσεως μου κάθε μέρα την επιδημιολογική επιτήρηση, μέχρι τις 2 το μεσημέρι που λαμβάνω εγώ την εμπιστευτική επιδημιολογική επιτήρηση της ημέρας, κάθε μέρα υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Αλλά και να υπάρξει, να το πω έτσι.
1: Α, δεν υπάρχει, μάλιστα.
0: Όχι, όχι. Από μέχρι σήμερα, μέχρι τις 2 η ώρα έχω εγώ την επίσημη ενημέρωση. Μέχρι τις 2 δεν υπήρχε. Τώρα, αν έχει προκύψει στις 6, θα με είχαν λογικά ενημερώσει, γιατί έχουμε και έναν. Εμείς στον ΕΟΔΗ, τέλος πάντων, έχουμε φτιάξει και έναν μηχανισμό ενημέρωσης επίγοντα, να σας το πω έτσι, με ομάδες επικοινωνίας στο WhatsApp κλπ. Δεν είχα κάποια τέτοια ενημέρωση. Τώρα, αν υπάρχει και δεν έχει δηλωθεί και δηλωθεί αύριο, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί ξέρετε, από την ώρα που μπορεί να εμφανιστεί και κάποιο τοπικό μέσο να το ακούσει ή να το μάθει, μέχρι να φτάσει η επίσημη δήλωση στον ΕΟΔΗ, που ακολουθεί μια διαδικασία, μπορεί να υπάρξει και κάποια περίοδος χωρών ή και μια ημέρα. Αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό αυτό. Το έχουμε αρκετά κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Είχαμε και πιο νωρίς την άνοιξη. Και εκεί το αυτό που βασικά χρειάζεται πέρα από τη θεραπεία. Τη λεπτοσπύρωση χρειάζεται και θεραπεία. Όταν διαγνωστεί, υπάρχει δηλαδή θεραπεία που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι. Είναι να προσέχουν όταν κάνουν αγροτικές εργασίες, ιδίως τώρα που βγαίνουμε έξω, παρότι έχει καλοκαίρι, μην βγαίνουν με γυμνά πόδια. Δηλαδή να έχουν παπούτσια με κάλτσες και μακριά, μακριά παντελόνια, ώστε ο κίνδυνος να τους τσιμπήσει κάποιο, να τους ταγκώσει κάποιο τροπικό, να είναι πολύ πολύ μικρότερος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες, νομίζω, διευκρινήσεις που μας δώσατε και σε ό,τι αφορά το Δυτικό Νείλο. Να είστε καλά, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ήταν μαζί μας. Να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός, επομένως συνεχίστε να στέλνετε όσοι ενδιαφέρεστε να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά της Golden Star Ferries. Διαλέγετε εσείς τον προορισμό που σας ενδιαφέρει βάσει διαθεσιμότητας. Η Vodafone είναι επίσης στην παρέα μας αυτό το απόγευμα. Αν έχετε επιχείρηση και αγωνιάτε για το πώς η επιχείρηση αυτή θα είναι ασφαλής απέναντι σε αυτές τις ψηφιακές απειλές για τις οποίες καθημερινά συζητάμε, η Vodafone έχει τη λύση. Είναι το Vodafone Business που σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Μπορώ να πω το γεγονός πως φέτος, λόγω καιρού, η δεξίωση στο Προεδρικό γίνεται σε εσωτερικό χώρο, εντός δηλαδή του Προεδρικού και όχι στους κήπους του, μας δίνει και ένα πολύ καλύτερο πλάνο. Γιατί αν κρίνω από αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι κόσμος και κοσμάκης έχει περάσει το κατόφλι. Είναι μια κυρία, δεν γνωρίζω ποια είναι, η οποία αναλαμβάνει να τους υποδεχθεί. Πολύ ωραίες παρουσίες, καλοντημένες παρουσίες, όλοι συνοδευόμενοι, προσκεκλημένοι με τα τέρια τους, τους συντρόφους, τους συντρόφους τους. Πολύ ωραία εικόνα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, έτσι να βγούμε λίγο πιο πολύ στο ψητό. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως ξέρετε, στο εσωτερικό του Προεδρικού δεν υπάρχει και καλό σήμα. Άρα δεν είναι και δεδομένη η επικοινωνία μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα έπληξε πριν από λίγο την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων, κυρίως σε Περιστέρι αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Μπουρίνι ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Η μακρακόμη Φθιώτιδας εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού από Δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαλάνδρη έως Μαρούσι. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, και μια άλλη pretty woman είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς.
1: Γεια σας. Εδώ είμαι πάλι. Δεν έχετε βαρεθεί να ακούτε
0: όχι,
1: σήμερα.
0: Εσένα δεν σε βαριόμαστε ποτέ. Επίσης, εγώ να σου προτείνω αντί για τον καιρό να μας κάνεις,
1: ναι,
0: κάνουμε... κάνεις έτσι ένα ωραίο, μια ωραία περιγραφή αυτού που βλέπουμε τώρα, που είναι οι προσελεύσεις στο
1: Προεδρικό
0: Μέγαρο.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Δεξίωση. Και λέω ότι φέτος το γεγονός ότι λόγω καιρού. Να είδες πως συνδέονται τα δύο. Γίνεται η δεξίωση εντός του Προεδρικού Μέγαρου.
1: Ναι, έχουμε χάσει πολλές φάσεις.
0: Βλέπουμε όμως. Τις εισόδους, δηλαδή δεν χάνεις.
1: Καθένας που έχεις
0: το χαρτί
1: βλέπεις,
0: και κρατάς τις απουσίες. Και βάζεις και το βαθμό επί του στυλιστικού, άμα θες.
1: Σωστά. Λοιπόν, επειδή η Αττική έκανε ένα μπουρίνι πριν από λίγο, περπάτησε, τρέχει γενικώς και πάει ανατολικά και νότια του νομού. Άντε καμιά ώρα ακόμα, μια μισή, σε κάποιες περιοχές στα ανατολικά και νότια του νομού ακόμα και στη συνέχεια ίσως ακόμα λίγο και εδώ στη Μάντρα και Δυτική Αττική να βγάλει καμιά καταιγίδα ακόμα, μια-δυο ώρες μετά θα τελειώσει αυτό. Και δεν έχει κάνει πλημμύρες και τέτοια πράγματα, γιατί είναι γρήγορα αυτά τα περάσματα. Εκείνο που έχει κάνει, έχει πολύ ισχυρό άνεμο, οπότε έκανε και την... Έχει δέντρα πεσμένα, μπόλικα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Άρα εντάξει, αυτό ήταν. Αυτός ήταν ο συναγερμός.
1: Ναι, και ακόμα κάμια ώρα να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να έχει ακόμα κάτι εδώ στο Σαρονικό και να περάσει προς τα βόρεια του νομού.
0: Ωραία.
1: Πάλι και να κάνει κάτι.
0: Αύριο, όπως θα έλεγε λοιπόν, και η Σκάρλε το Χάρα,
1: αύριο, ναι,
0: θα είναι μια
1: άλλη μέρα.
0: Άλλη μέρα.
1: Άντε, ωραία, μια πιθανότητα το πρωί να βγάλει καμιά βροχούλα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Από το μεσημέρι και μετά θα έχει ήλιο. Ξανάρχεται το καλοκαίρι στη ζωή μας. Κυριακή, πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται. Δεν θα κάτσεις τελικά μαζί μου να κάνουμε.
1: Όχι, δεν θα κάτσω, όχι, γιατί πρέπει να πάω να ετοιμάσω ένα δελτίο.
0: Α, βέβαια. Δελτίο. Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Στα κάτω Πατήσια και στο Μαρούσι με ενημερώνει η Μελίνα Σαμαραδέλη. Δεν έχει ρεύμα. Εντάξει. Λογικό είναι αυτό. Χθες δεν είχε ρεύμα λόγω καύσωνα από τη ζήτηση, φόρτωσε το σύστημα. Σήμερα έχουμε και κεραυνική δραστηριότητα, mini blackout αναμενόμενο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Κρίμα, γιατί βλέπω ο κύριος Δουδονής προσέρχεται τώρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος. Γνωστά πρόσωπα είναι και δίνουν το παρόν στην δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Λοιπόν, να υπενθυμίσω 2-3 πραγματάκια πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Να σας πω για το διαγωνισμό μας. Τελευταία ευκαιρία, γιατί σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Golden Star Ferry σας δίνει εισιτήρια. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή στον προορισμό που σας αρέσει, αρκεί να εξυπηρετείτε από το δίκτυο και βάση διαθεσιμότητας, μας καλείτε στη Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-174.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.

101,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο παρέα. Έχουμε μπει σιγά σιγά προς το φινάλε και αυτή την ώρα απέναντί μου τα πλάνα από το Προεδρικό, από την καθιερωμένη δεξίωση 52 χρόνια δημοκρατίας. Η Ελλάδα λοιπόν τιμά την ιστορική επέτειο λίγο διαφορετικά από ότι συνήθως, με μια δεξίωση όχι στους περίφημους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου αλλά εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουν αλλάξει κάπως τα πλάνα λόγω της βροχόπτωσης που είχαμε νωρίτερα, και υπάρχει μία ακόμα έτσι ιδιαιτερότητα αν θέλετε. Με απόφαση του κύριου Τασούλα, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, προσκλήθηκαν μετά από πολλά χρόνια, ήταν πρόεδρος ακόμα τότε όταν υπάρχει η απόφαση να εμφανίζονται σόλο, χωρίς συνοδούς, οι προσκεκλημένοι, ο Καρόλος Παπούλιας. Τώρα λοιπόν που οι καιροί της κρίσης θέλω να πιστεύω μας έχουν για πάντα αποχαιρετήσει, ο κύριος Τασούλας εισηγήθηκε η σύζυγη των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών, των βουλευτών που είχαν εξαιρεθεί από την περίοδο της Προεδρίας Παπούλιας στο πλαίσιο εκείνων των περικόπων, να τους συνοδεύουν στην δεξίωση. Όπως και ο ίδιος τους υποδέχεται απόψε όλους, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου. Φυσικά απόψε δεν είναι μόνο οι παρουσίες που έχουν ενδιαφέρον, ενδιαφέρον έχουν και οι απουσίες.

0: Έτσι, στην ευετειακή εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας δεν προσήλθαν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος και θα εκπροσωπηθεί από τον βουλευτή και αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλη Βιλιάρδο. 1.700 οι προσκεκλημένοι. Να πω ότι ανάμεσα στους προσκεκλημένους της απόψινής δεξίωσης ξεχωρίζουν και οι πρώτοι των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή ο κύριος Γιώργος Μυριάδης που έβγαλε 19 και 8 και ο κύριος Ανδρέας Οικονομόπουλος με 19 και 75. Αριστεύσαντες ετοιμάζονται να γίνουν φοιτητές στην πρώτη τους επιλογή, βεβαίως με τέτοια βαθμολογία. Εμείς τώρα βέβαια θα συναντήσουμε έναν φοιτητή ο οποίος στα 70 του επιστρέφει στα θρανία, επιστρέφει στη γνώση. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα. Γεια σας κύριε Γάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου, εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να πω ότι η επέτειος της γιορτής της Δημοκρατίας είναι μια ημέρα μνήμης, ταυτόχρονα και μια ημέρα παρακαταθήκης, για να μην ξεχνούμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό, η ελευθερία και η δημοκρατία, θέλουν υπεράσπιση ανά πάσα στιγμή.
0: Σωστά. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Κύριε Γάκη, να ρωτήσω τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να κινήσετε τις διαδικασίες, θα μας πείτε πώς, να συμμετέχετε κι εσείς στις πανελλαδικές εξετάσεις, τις φετινές, και εν τέλει να περάσετε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τι να πω τώρα, πέρασαν μπροστά στην απόφαση όταν πάρθηκε, και πέρασε μια ολόκληρη ζωή μπροστά. Και τα δύσκολα χρόνια τα οποία σπουδάζαμε στα αγροτικά χωριά, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς μας να το κάνουν αυτό, εμείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις σπουδές μας, όλα αυτά ήρθαν και, τι να πω, δημιουργήσαν μια θωράκιση ότι έπρεπε κάτι να κάνω, ότι πρέπει να υπερασπιστώ δηλαδή ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, κυρίως τα παιδιά εκείνα που είναι σε μια αδύναμη θέση. Εγώ έχω τελειώσει το Τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά έκανα ένα. Πρώτα ξεκίνησα από τα ΤΕΗ στην Καβάλα, τα 18 μου χρόνια, στο Τμήμα Φυσικής Θεσσαλονίκης. Μετά κατέβηκα στη Ρόδο, έκανα μεταπτυχιακό για το Φύλλο και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εκλέχθηκα βουλευτής. Ξεκίνησα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, το άφησα όμως γιατί δεν μπορούσα πρέπει να τελειώσω. Και όταν νιώθω ότι πια η κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα πρέπει να κλείσει και θέλω να την κλείσω, νιώθω ότι πρέπει κάποια πράγματα να κάνουμε, οφείλουμε να κάνουμε και στον εαυτό μας αλλά και στην κοινωνία. Εκτίμησα λοιπόν ότι η επιλογή το να καταθέσω τα δικαιολογητικά για να επιλεγώ σε μια θέση στο Πανεπιστήμιο ήταν μια επιλογή που συμπίκνωνε όλη αυτή την πορεία. Η επιλογή που θέλω να πω στον κόσμο, να ακούσει και όλο, ότι η επιλογή αυτή είναι με ένα ποσοστό 5% που προβλέπει ο νόμος για τα άτομα με σοβαρές παθήσεις. Περίπου τα ΑΜΕ, ας πούμε, αλλά έτσι το ονομάζει ο νόμος, το ονομάζει με σοβαρές παθήσεις. Δεν δίνουν εξετάσεις. Παίρνουν μόνο με το απολυτήριο γυμνασίου. Άρα, εγώ, εκείνο που κάνουν τα παιδιά, τον άνθρωπο που κάνουν τα μικρά παιδιά, να δώσουν εξετάσεις, να πάρουν μεγάλους βαθμούς, να περάσουν στις σχολές που θέλανε. Δεν μπήκα σε μια δοκιμασία, εξάλλου το έχω περάσει πάρα πολλές φορές αυτό. Αλλά ήθελα με τη συμμετοχή μου να δείξω ότι η γνώση δεν σταματάει ούτε στα 70, ούτε στα 80, όταν μπορεί κανείς να την κάνει, έτσι, μπορεί να την αποκτήσει. Αλλά θα πρέπει να παλεύει συνεχώς να μπορέσει να είναι παρόν στις διαδικασίες της μόρφωσης. Όχι μόνο μια επιτυχία σε ένα διαγωνισμό πανελλήνιων εξετάσεων. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτό ήταν που με εμπνεύσε. Και το δεύτερο είναι ότι ειδικά τα άτομα με τις σοβαρές παθήσεις, που είναι σε μια ακόμα συνθήκη περιθωριοποίησης και είναι λίγο κρυμμένα από την κοινωνία και δεν πηγαίνουν, πρέπει να κανείς να δώσει ένα παράδειγμα και να μπορέσει να σταθεί δίπλα τους και να τους πείσει ότι μπορούμε χέρι-χέρι να προχωρήσουμε και να τα βοηθήσει να προχωρήσουμε στην ζωή την επόμενη. Να τους δώσει δυνατότητα δηλαδή να τους πείσει ότι πρέπει και μπορούμε να διεκδικήσουμε όλα τα αγαθά που έχουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν την ατυχία να έχουν αυτές τις σοβαρές ασθένειες.
0: Ναι, ναι. Αφενός η γνώση είναι δικαίωμα όλων, αλλά λέτε κερδίζει κανείς και από την διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία του να μπεις και να αξιοποιήσεις αυτό το οποίο προβλέπει ένας νόμος, έτσι. Δεν στερείς τη θέση από κάποιον άλλον υποψήφιο.
1: Ναι, δεν στερείς τη θέση, γιατί αυτές οι θέσεις καταρχήν είναι 5% επί του συνόλου των εισαγόμενων φοιτητών. Εγώ τα εξέτασα πάρα πολύ και μου βάρνε πάρα πολύ στην απόφασή μου αυτές οι λεπτομέρειες. Δηλαδή είπα, αφού είναι 5% επιπλέον των θέσεων που διεκδικούν οι φοιτητές, άρα δεν μπαίνω στα χωράφια. Δεύτερον, με ποιο τρόπο γίνεται επιλογή, με το βαθμό του απολυτηρίου. Τι απολυτήριο έχω εγώ? 13 και 2 δωδέκατα. Απολυτήριο το 75, τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σκληρά.
0: Ναι.
1: Άρα επομένως δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο χαμηλότερο. Εμπαθώς μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει χαμηλότερο βαθμό απολυτηρίου σήμερα από το δικό μου. Επομένως, αν μπω κάπου, θα είμαι από τους τελευταίους που θα μπαίνουν στη σχολή.
0: Ναι. Θα την παρακολουθήσετε τη σχολή, κύριε Αγάκη?
1: Θα την παρακολουθήσω, γιατί υπάρχει. Έχω διαπιστώσει μέσα στην κοινοβουλευτική μου θητεία, κυρία Δράκου, έχω διαπιστώσει ότι λείπει σε έναν βουλευτή λείπει η γνώση των νομικών επιστημών, πρωτευόντως και δευτερευόντως των οικονομικών επιστημών. Είναι πολύ πιο εύκολο και γίνεται δουλειά πολύ πιο εύκολη για έναν βουλευτή όταν ξέρει νομικά ή, εν πάση περιπτώσει, όταν ξέρει έστω τα οικονομικές θεωρίες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, θέλω να καλύψω αυτά τα κενά που δεν μπορούσα να καλύψω όταν ήμουν βουλευτή. Και είναι γνώσεις οι οποίες είναι και στην καθημερινότητα, δηλαδή αγγίζουν και την καθημερινή ζωή, την κίνησή σου, τις επιθυμίες σου, όλα αυτά τα πράγματα. Αναλύουν την κοινωνία και επομένως καλύπτουν και ένα
0: δικό μου. Είναι και μια μορφή ψυχοθεραπείας, που αν κρίνω από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όλοι χρειαζόμαστε. Είναι ένας ήπιος τρόπος να έρθεις σε επαφή με κόσμο, να μιλήσεις, να μάθεις, να δείξεις ότι τίποτα δεν σταματά, και σίγουρα αυτό νομίζω το έχουμε κατακτήσει, να βγαίνουμε σιγά σιγά από τα κουτάκια και τα στερεότυπα που συνδέονται με την ηλικία. Αυτό εννοώ. Υπάρχουν πολλά στερεότυπα τα οποία κουβαλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά κάτι τέτοια παραδείγματα είναι που δείχνουν ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και καλώς αλλάζουν, έτσι.
1: Θέλω να πω επίσης ότι αν δεν παρακολουθήσω τη σχολή, δεν έκανα τίποτα. Κανένα παράδειγμα δεν έδωσα, κανένα μήνυμα δεν έστειλα, γιατί θα ήταν κάτι σαν μια φωτοβολίδα και η οποία θα σβήσει. Η ουσία είναι η δύναμη να παλέψει κανείς. Αν αυτό που λέμε είναι μια αστραπή ζωή, μα προλαβαίνουμε, να προλάβει να υλοποιήσει όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο ξεκίνησε να κάνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για το μήνυμα βεβαίως που θέλετε να περάσετε με αυτή σας την κίνηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Γάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, φοιτητής ξανά στα 70 του, παρακαλώ, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Και καλό είναι να τα λέμε αυτά, γιατί υπάρχει και κόσμος ανάμεσά μας, είμαι βέβαιος, που αγνοεί ότι υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλεψη στον νόμο για τα άτομα με σοβαρές παθήσεις. Διαφημίσεις. Δεν έχουμε διαφημίσεις. Όχι, πρέπει να μπω εγώ όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά. Πρέπει να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone, η οποία σας δίνει όλα εκείνα τα εργαλεία για να μπορείτε, αν έχετε μια επιχείρηση, να κοιμάστε ήσυχος ήσυχοι. Μπαίνετε λοιπόν στο vodafonebusiness.gr και βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να επιλέξετε και σε επίπεδο συμβουλευτικής και άλλων ψηφιακών εργαλείων για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας από ιούς, κακόβουλα λογισμικά και ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων που βλέπουμε και μας τρομάζει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, το δεύτερο μήνυμα έρχεται από το KIL, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. KILGREECE.gr.

0: Λοιπόν, μάθαμε και το Who is Who επί της υποδοχής, φορώντας ένα κομψότατο σφραμαύρο φόρεμα, αυτήν την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας, η κυρία Ντενίζ Λιάπη, και η Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η κυρία Λίκη Χατζή, μαζί με τον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Νταβώνη, υποδέχονται τους προσκεκλημένους, περί τους 1.700. Από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν τους έχουμε μετρήσει έναν προς έναν. Αυτό που ξέρουμε βεβαίως είναι πως είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η εκδήλωση πραγματοποιείται στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου, φέτος λόγω των βροχών και των καταιγίδων. Και επίσης, σε σχέση με άλλες φορές, θα δούμε και τις τους συζύγους των πολιτικών προσώπων αυτό το απόγευμα, διότι ο κύριος Στασούλας αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να αρθούν εκείνοι οι περιορισμοί που είχαν μπει στις προσελεύσεις τον καιρό των μνημονίων. Μόλις έφτασε και ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι βλέπω τώρα στα πλάνα. Αρχίζουν να καταφθάνουν λοιπόν και οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έχουν την περίφημη συνομιλία στον πρώτο όροφο του Προεδρικού, εκεί στο σαλονάκι που έχει διαμορφωθεί σχετικά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πείτε σε λίγο με τον Νίκο Ανδρίτσο. Άρτια φιχθής ο Νίκος από την άδειά του. Θα ακούσετε το βραδινό του μαγκαζίνο. Εμείς θα κάνουμε το διαγωνισμό μας με τη βοήθεια του Κώστα Σπανού, του ηχολήπτη μας. Έναν αριθμό θα ήθελα, Κώστα, από το 1 μέχρι και το 60, για να δώσουμε τον νικητή στα των ακτοπλοϊκών.
1: Το 46.
0: Λοιπόν, το 46. Είναι η κυρία Ελένη Μαστοράκη που κέρδισε. Πάντα τυχερή να είστε, κυρία Μαστοράκη. Λοιπόν, αύριο θα τα ξαναπούμε εκτάκτως. Αύριο είναι Σάββατο. Θα είμαστε εδώ όμως στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
5: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
5: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Μητέρα,
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε πριν από λίγο την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων κυρίως στο Περιστέρι αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Κλειστή είναι η οδός Πειραιός από το ύψος της οδού Χαμοστέτνας στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω συσσόρευσης υδάτων. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έπεσε σκαλοσιά στον Πειραιά και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακομιθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ Χαλάζι έπεσε σε Τρίκαλα, Λάρισα και Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι καλεσμένοι στη δεξίωση πλησιάζουν τους 1.700. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, υπογράμμισε κατά τη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας σε συνέντευξή του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τουρνάρας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρεύματοκλοπή καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ανέρχεται σε πάνω από 12.500.000 ευρώ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η γυναίκα εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Τη σύλληψη και τη συζύγου του άνδρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών χθες το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε το απόγευμα ο εισαγγελέας. Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μετέβη στην οικία του ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε μαζί τους, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε θανάσιμα στην πλάτη με μαχαίρι. Εκτός συνόρων, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Την αποστολή δύο ελληνικών αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποιήσει στους πολίτες των κρατών του Περσικού κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάποελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάποελ. Τέλος και επίσημα ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι σε ανάρτησή τους τον ευχαριστούν για την προσφορά του στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του εύχονται ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Thomas Walkup, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Ανβέρσα. Και κλείνουμε με τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει το χτύπημα της κακοκαιρίας με βασικά χαρακτηριστικά τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελώδεις ανέμους, με την πολιτική προστασία να στέλνει μέσω του 112 μπάρας προειδοποιητικών μηνυμάτων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Έφυγε η σκηπή και ήρθε στο σούπερ μάρκετ πάνω στα αυτοκίνητα. Από τις αποθήκες του συνεταιρισμού έσπασαν οι κολόνες στις ΔΕΗ, έπεσαν τα καλώδια.
2: Σκεπές ξυλώνονται, καλώδια πέφτουν, δέντρα σπάνε.
3: Έχουν ζημιές αυτοκίνητα, σπάσαν μπαμπρίζ. Θαύμα που δεν έχουμε θύματα.
2: Δεν είναι μια φθινοπορεινή κακοκαιρία, αλλά εικόνες από την καρδιά του καλοκαιριού, στη μακρακόμη Φθιώτιδας.
1: Δυνατή βροχή, αέρας και χαλάζι είχε σαν αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου, μαντριά, ποιμιοστάσια, ολόκληρα να σηκωθούν, αποθήκες, νερά στα σπίτια, καταστροφή μεγάλη ολική της φυστικές.
4: Κοιτάξτε που πήγε η σκηπή, την πήρε από κάτω από το μαντρί, από το ποιμιοστάσιο. Την πήγε πάνω στα δέντρα, ένα κομμάτι εδώ, ένα άλλο κομμάτι όπως βλέπετε σε άλλα δέντρα.
2: Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες και στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας. Έντονα φαινόμενα και στα Ψακούδια. Εγκλωβισμένος οδηγός περιγράφει την αγωνία καθώς η καταιγίδα δεν υποχωρεί.
5: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την παραλία, ευνηδιάζοντας λουόμενους και καταστηματάρχες. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου σήκωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από το συγκητικό κόλπο στην περιοχή της Ουρανούπολης. Οι περιστρεφόμενες στήλες αέρα και νερού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει το χωριό Μεγάλος Ειρήνης στα Γρεβενά. Καταρακτώδης βροχή και χαλάζι και στη Ζάκυνθο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλει σε πολλές περιοχές της χώρας. Από Φθιώτιδα έως Ποράδες και από Λάρισα έως Εύβοια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.
0: Πάμε τώρα στις συνδέσεις μας, ξεκινώντας από την Εύβοια. Στο Προκόπη βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
6: Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Βόρεια Εύβοια. Είχαμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Χαλκίδας, ενώ στο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν μεγάλη για τους οδηγούς, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Οι αρχές στη Βόρεια Εύβοια βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά καιρικά φαινόμενα, ενώ στη Νότια και Κεντρική Εύβοια οι αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους κατασκηνωτές να αποχωρήσουν από τα παράλια προκειμένου να προστατευθούν. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας.

0: είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 6 πυρκαγιών γύρω από την περιοχή της Λάρισας, ενώ τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Δαμασίου, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και από σεισμικές δονήσεις, αλλά και σε αρκετά χωριά της περιοχής του Τυρνάβου. Εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε χαλαζόπτωση, σφοδρότατη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία, δείχνουν να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν λείπουν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όπως επίσης πτώσεις δέντρων, αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Θεσσαλίας λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρμόδιοι είναι σε επιφυλακή για να δουν τι άλλο μας επιφυλάσσει η νύχτα.
1: Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε το απόγευμα και την περιοχή της Αττικής. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
2: Η κακοκαιρία λοιπόν άρχισε να δείχνει τα δόντια του και στην πρωτεύουσα. Είχαμε ένα πολύ έντονο μπουρίνι, το οποίο συνδυάστηκε με πολύ ισχυρούς ανέμους και σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, όπως και εδώ στην Αρδιτού, όπου βρισκόμαστε. Βλέπουμε παρόμοιες εικόνες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ένα φρεάτιο το οποίο έχει υπερκυλήσει. Υπάρχει συσσόρευση υδάτων στον δρόμο και ιδιαίτερα νωρίτερα είχαμε και δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων. Βλέπετε ότι σταματούν στο συγκεκριμένο σημείο. Ήταν αρκετά λίγα λεπτά πολύ έντονης βροχόπτωσης. Για να δούμε εικόνες που βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο στην Αττική, είχαμε μεγάλη συσσόρευση υδάτων και στη Μεσογείον, που από την ένταση του φαινομένου μετατράπηκε σε ποτάμι. Υπάρχουν αναφορές και για κομμένα δέντρα από την ένταση των ανέμων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο νωρίτερα, πριν από περίπου μία ώρα, ο ουρανός σκοτίνιασε, πυκνά σύννεφα γέμισαν τον ουρανό και λίγα λεπτά πριν τις 7 ξεκίνησε η ισχυρή νεροποντή. Μια νεροποντή η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων έπιασε απροετοίμαστους τους Αθηναίους. Είδαμε πολλούς από αυτούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ομπρέλες να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάποιο σημείο προκειμένου να προστατευτούν.
1: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, από τη Χριστίνα Σούζη. Καθώς ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών έδωσε τη θέση του στην κακοκαιρία, ωστόσο το καλοκαίρι είναι εδώ και όπως θα ακούσουμε από τη Χριστίνα Σούζη, από την Κυριακή επιστρέφουμε σε κανονικούς καλοκαιρινούς ρυθμούς και από πλευράς καιρού.
3: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου, εκείνο που έχουν απόνοια. Να ξεκινήσω με την Αττική. Τα έντονα φαινόμενα έχουν μετακινηθεί ανατολικά και ο καιρός έχει ανοίξει, έχει ανοίξει σιγά σιγά και όποιες βροχές ακόμα σημειώνονται στα ανατολικά της Αττικής και αυτές σε λίγο θα σταματήσουν, άρα από την Αττική έχει περάσει. Τώρα, το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ακόμα στην Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Ανατολική Στερεά, όταν λέω, δεν εννοώ πια την Αττική, αλλά βορειότερα
4: τη Αττική.
3: Έχουν εξασθενήσει σημαντικά και στην Νότια Εύβοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και Κυκλάδες. Αργότερα είναι πάρα πολύ πιθανόν. Τώρα, πηγαίνοντας προς το βράδυ, αργά το βράδυ, τότε τα φαινόμενα μετακινούνται προς το Αιγαίο. Θάσο, Λίμνος, Σαμοθράκης, αυτές τις περιοχές ίσως είναι και κάπως πιο έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό θα συνεχιστεί περίπου μέχρι το πρωί του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες, σαφώς όμως πολύ πιο εξασθενημένα και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι και μετά, σταματάνε στις περισσότερες περιοχές, ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πια το καλοκαίρι ξαναγυρίζει στη θέση του και τη Δευτέρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς.
1: Εκτός σύνορων τώρα, στο έλεος του πύρινου Εφιάλτη βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Η καταστροφή είναι βιβλική, με το Παρίσι να ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εικόνες αποκάλυψης και από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία, η οποία κήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με την

0: Την Ελλάδα να τίνει χείρα βοηθείας αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Κορίνα Γεωργίου.
1: Όπως ανέφερε Μάρκο, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, μέχρι στιγμής 63.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τους νομούς Λαντ και Ζιρόντ, ενώ συνολικά έχουν εκενώσει τις εστίες τους 67.000 άνθρωποι. Οι τοπικές αρχές του νομού Ζιρόντ ανακοίνωσαν ότι 53 κατοικίες και ένας χώρος κατασκήνωσης καταστράφηκαν από τις φλόγες και 42 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ενώ οι αρχές διέταξαν πριν από λίγο την πλήρη εκένωση της αστικής περιοχής Παγαντιαμπόρν στο νομό Λαντ. Στο Μπισκαρός, η πυρκαγιά, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, έχει απανθρακώσει ήδη 25.000 στρέμματα και περίπου 105 κατοικίες. Και άλλα κτίρια έχουν πληγεί από τη φωτιά. Στην Ισπανία, Μάρκο, εν μέσω θερμοκρασιών που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, η κατάσταση είναι επίσης εφιαλτική. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο έχει ήδη κατακάψει έκταση 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με την περιφερειακή πρόεδρο να κάνει λόγο για τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης. Περίπου 18.000 άτομα απομακρύνθηκαν από διάφορα χωριά και κομοπόλεις στα δυτικά της πρωτεύουσας.
0: Και στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: 8 και 24 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, επιστροφή και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, στην πολιτική επικαιρότητα, με τοπική εφόλιστη ύλη σύγκρουση κορυφής Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βέλη κατά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ενώ είχε αντιπαράθεση με τη Ρένα Δούρου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
9: Σε μπράντεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση επί της αναθεώρησης του συντάγματος, με τους δύο αρχηγούς να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίες με αφορμή τη στάση τους στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.
10: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
11: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος? Το αφεντικό. Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα. Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός και όχι εσείς.
10: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει.
9: Οι δύο αρχηγοί αλληλοκατηγορήθηκαν και για το αν και ποιος παραβιάζει την εκλογική εντολή του 2023.
10: Αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
10: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Έχετε μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.
9: Στον καυγά παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο πριν ανέβει στο βήμα, επιπλήττοντας τον πρωθυπουργό που αποχωρούσε από την αίθουσα.
10: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας.
12: Πού πάτε, πού πάτε.
9: Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διακοπές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.
10: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Όλοι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Επιτρέψτε μου.
13: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
9: Αντιπαράθεση υπήρξε και με τη Ρένα Δούρου με αφορμή την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
10: Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε.
14: Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας.
9: Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι διαφωνεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στην ουσία της αναθεώρησης του Συντάγματος, εξαπολύοντας πειρά προς την αντιπολίτευση για την άρνησή της να συνενέσει στις κυβερνητικές προτάσεις.
10: Συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας.
11: Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει.
10: Θα είμαστε εδώ παρόντες προκειμένου να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές σας στοχεύσεις.
11: Υπάρχει υφίστανται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
14: Η αριστερά, που πάντα ήταν η θεματοφύλακας του Συντάγματος, θα είναι απέναντί σας.
10: Εμείς στη νίκη θα σας χειροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
9: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η τριήμερη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη.
15: Ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της τριλογίας της συνταγματικής αναθεώρησης τη Δευτέρα με την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία όπου οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν για τις 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και το δημόσιο. Και λέμε πρώτη ψηφοφορία γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα θα ακολουθήσει άλλη μία, αυτή μετά από περίπου ένα μήνα με το άνοιγμα της Βουλής. Τα άρθρα τα οποία θα συγκεντρώσουν είτε στην τωρινή είτε στην επόμενη Βουλή την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 θα αναθεωρηθούν. Βέβαια κάτι τέτοιο με τους ισχύοντες συσχετισμούς δεν φαίνεται πιθανό καθώς κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν προτίθενται να δώσουν τη θετική τους ψήφο σε καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη συζήτηση σήμερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, επί της συνταγματικής αναθεώρησης, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΕ.
16: Φαίνεται ότι θα πάμε με σκληρό ροκ, αλλά στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης
17: πρέπει να διακρίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη καχυποψία μεταξύ των πρωταγωνιστών που είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτοί οι δύο μόνο θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Αυτή η χαρακτηροδοξία έχει πολλούς λόγους. Ο πρώτος βέβαια είναι οι υποκλοπές, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης ζητεί να μάθει τον λόγο της παρακολούθησής του και η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος. Είναι βαριά η κληρονομιά του 2019. Το 2019 η αντιπολίτευση συνένεσε στην αλλαγή του εκλογής, του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι. Είναι αυτονόητο ότι η πλειοψηφία των 151 βουλευτών θα βρίσκει το κατάλληλο πρόσωπο με συνενετικές διαδικασίες. Είδαμε ότι η πρώτη εκλογή Προέδρου μετά από αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση έγινε χωρίς συνενετικές διαδικασίες, μόνο η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Επομένως, δεν το βλέπω καθόλου, το βλέπω απίθανο δηλαδή, να υπάρξει οποιαδήποτε συνένεση σε αυτή την εκλογή, σε αυτή την ψηφοφορία. Διότι η επόμενη Βουλή, αν ψηφιστεί με 180 ψήφους τώρα, στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα ορίσει το περιεχόμενο των διατάξεων με 151 ψήφους. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να έχουν λόγο στο πώς θα γίνουν τα άρθρα του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή.
18: Περιγράφεις μια βαθιά πολιτική δυσπιστία, ειδικά για την συνταγματική αναθεώρηση μεταξύ των κομμάτων, ιδιαιτέρως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, Πάσχο.
17: Ακριβώς. Και αυτή η δυσπιστία νομίζω ότι θα συνεχιστεί και περιμένουμε να δούμε μετά τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι κάπου, αν τελικά όλα δείχνουν ότι οι προτάσεις που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καταθέτει θα περάσουν με 156 βουλευτές όπως έχει η Νέα Δημοκρατία. Οι 180 που θα χρειαστεί μεγάλη συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων διότι σε πολλά συμφωνούν. Υπάρχουν βέβαια κάποια όπως το πρόβλημα, το περιβόητο άρθρο 86 το οποίο προβλέπει για τη δίωξη υπουργών. Όπου η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι στο τελικό στάδιο αποφασίζει η Βουλή. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, σε περίπτωση που η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει εισηγηθεί δίωξη, να μην συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση. Τότε γιατί το βάζει στο Σύνταγμα αυτή την τελική κρίση του Κοινοβουλίου, εφόσον η Βουλή δεν θα μπορεί να αναθεωρήσει τη σπράγμαση.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, σοκ έχει προκαλέσει το άγριο περιστατικό βίας στην Καλλιθέα. Ένας 28χρονος ξυλοκόπησε την έγκυο πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
19: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε, καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωσιές και γροθιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τρίτης. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε τα αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες που τη μεταφέρουν άμεσα, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε κεσαρική τομή, με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
0: Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στη Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβη στο σπίτι ενός ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό τραυματίστηκε θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο δράστης συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια. Ο Γιώργος Πρωτοψαλτής έχει τις λεπτομέρειες.
20: Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φοράει γάντια, κρατάει ένα μαχαίρι, ενώ αφήνει στο έδαφος ένα σακίδιο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας λωστός και ένα αεροβόλο όπλο. Το οπτικό υλικό δείχνει την γυναίκα να χτυπάει το κουδούνι και όταν η πόρτα ανοίγει επιτίθεται με ένα μαχαίρι στην γυναίκα που διέμενε στο σπίτι. Ο άντρας τότε, αρπάζοντας ένα δεύτερο μαχαίρι από την κουζίνα, την τραυματίζει στην ομοπλάτη. Λίγα λεπτά αργότερα φέρεται από το οπτικό υλικό να βιάζεται στο έδαφος το θύμα, αφού πρώτα την είχε καταδιώξει το ζευγάρι, έχοντας εκτοξεύσει διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι, αγγίζοντας τα 2 ευρώ. Και αυτό στο οποίο στέκονται οι καταναλωτές είναι τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά των πρατηρίων υγρών καυσίμων όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν. Κάτι που δεν συμβαίνει όταν υπάρχει αποκλιμάκωση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
21: Παραδόθηκε άνευ όρων η διεθνής τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
22: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
21: Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
23: Το Θεό. Στο Θεό, θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2,10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
24: Φωτιά και λαύρα, φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία. Τεχνιδάκι είναι, τα ανεβάζουν, δεν κατεβαίνει ποτέ.
21: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αγγλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
25: Η ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
26: Τώρα φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
21: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
27: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
21: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μια ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διηλιστήρια.
0: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε κατηγορηματικά για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων συνεχίζεται για όλα τα ανοιχτά θέματα. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συνέχεια στον μαραθώνιο με ένα διπλό μήνυμα. Στα αντίπαλα στρατόπεδα ότι ο τερματισμός της κούρσας προς την Εθνική Κάλπη είναι την άνοιξη του 2027. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος για να κόψει το νήμα της αυτοδυναμίας δεν είναι άπιαστο όνειρο, όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open.
2: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
1: Μια ειρωνική ευχή σχολίασε για τα μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο.
2: Τι πάνε την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και αυτή ήταν η κυβέρνηση τιμένων. Τα ίδια λέγανε και τότε. Λοιπόν, είναι η κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι αφρίζει. Καλή τύχη.
1: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να αποδυναμώσει το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας που τιτλοφορείται το είπαμε το κάναμε, αλλά και να σπάσει το πολιτικό πρέσινγκ του Μαξίμου για τις ακοστολόγητες παροχές.
3: Προσπάθησε να εμφανιστεί σαν αξιόπιστος, ενώ έχει κριθεί ως βαθιά αναξιόπιστος. Προσπάθησε να πει για την αντιπολίτευση για το ΠΑΣΟΚ, ενώ εκείνος αποδεδειγμένα σαν αντιπολίτευση
4: έταξε
3: τα πάντα στους πάντες.
1: Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης που κάποιοι γαλάζιοι βάζουν στους μετεκλογικούς υπολογισμούς.
2: Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, υπάρχει απολύτως κανένα.
1: Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε ένα μήνυμα με εχμές για τη γιορτή της Δημοκρατίας.
5: Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Με μια οικονομία για πολύ λίγους, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας. Είναι προβληματική.
6: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία.
7: Όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει τα κομμάτια στο παζλ του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, παρουσιάζοντας την ερχόμενη Τρίτη τις προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Μία ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μία ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους.
1: Αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα παρά τη δημοσκοπική καθίζηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, εμφανίστηκε στον Sky η Μαρία Καριστιανού.
8: Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία? Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου? Δεν έχει λογική.
1: Το επόμενο πολιτικό τεστ για όλα τα κόμματα θα αποτελέσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τέλη Αυγούστου.
0: Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο γιορτάζεται η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η δεξίωση πραγματοποιείται εντός του Προεδρικού και με αρκετές πολιτικές απουσίες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπακοσταντίνου που θα μας πει περισσότερα.
1: Και προσαρμογές αναγκαστικές όπως αυτές που προανέφερες, δεδομένων των καιρικών συνθήκων, διεξάγεται η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στην αίθουσα διαπιστευτηρίων, και στη Μεγάλη Σάλα, όπου συνήθως διεξάγονται οι ορκομοσίες. Υπάρχουν απουσίες. Δεν είναι παρόν οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Εκτιμάται ότι μάλλον θα προσέλθει έστω και καθυστερημένο ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν το πολιτικό καρέ, αν μπορούμε να το πούμε, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν εάν η δεξίωση γινόταν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου όπως κάθε χρόνο, σε αυτό που θα αντικαταστήσει το σκηπού, φιλοξενεί την πιο ενδιαφέρουσα ρουμπρίκα, θα λέγαμε, της βραδιάς, θα είναι, εκτός από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, οι κύριοι Δημήτρης Κουτσούμπας, Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Ήδη βέβαια έχουν λάβει, πάρει τη θέση τους μάλλον αρκετά πηγαδάκια εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Βέβαια αυτή τη στιγμή απευθύνει την ομιλία του με αρκετά μηνύματα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να πούμε ότι η προσέλευση ήταν ένα stress test για όλους, κυρίους και κυρίες, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό και άλλωστε η Προεδρία της Δημοκρατίας επέτρεψε και τις εισόδους των αυτοκινήτων προκειμένου να επεμβαστούν σε πιο κοντινά σημεία με τις εισόδους του κεντρικού κτηρίου, αλλά και από την πλαϊνή είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, ούτως ώστε να είναι πιο ανώδυνη, αν θέλετε, η προσέλευση για αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, στην οποία αναμένονται με ενδιαφέρον και οι συζητήσεις ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλαζιοβουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
9: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Πήγε να γίνει whistleblower στην αρχή, για χι λόγου δεν έγινε whistleblower. Δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία και μετά βρισκόμενο χωρίς δικαστική προστασία βρέθηκε ο εμπλεκόμενος στην κατηγορία Νοβάρτης.
10: Και επιχειρήσατε να γίνετε προστατευόμενος μάρτυρας των Αμερικανών.
9: Όχι. Για να το κόψουμε αυτό, εκτός αν έχετε εσείς στοιχεία να το αποδείξετε.
4: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στο Twitter με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναρτά έγγραφο με το οποίο υποστηρίζει ότι αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του και τον Μάριο Σαλμά να καταγγέλει ότι είναι πλαστό.
9: Είναι πλαστό και γι' αυτό είπα θα τη κάνω μήνυση. Θα σας αποδείξω γιατί είναι πλαστό. Στο χαρτί που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης,
10: ναι,
9: υπογράφω Dr. Μάριος Σαλμασί. Ασφαλώς και είναι γνήσια. Ποια είναι η γνησιότητά του. Τα έγγραφα που δημοσίευσα χθες, επειδή δεν φαίνονταν καλά τα ονόματα, τα είχα βάλει στο τσάντι για να καθαρίζουν τα γράμματα. Εκεί είχε αλλάξει τα ονόματα. Επειδή πήγε και τα αμφισβήτησε, πήγα το πρώτο δικαστήριο και πήγα τα κανονικά έγγραφα και δημοσίευσα τα κανονικά έγγραφα.
4: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από τη δικογραφία.
9: Ζήτησα να ξανανοίξει υπόθεση. Να δούμε αν με πράξεις του ευνοήθηκε Νοβάρτης. Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μόνο για αυτόν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Θα το κρίνει βέβαια ο εισαγγελέας. Δεν είναι νέα στοιχεία, είναι όλα γνωστά από την δικογραφία και στην πραγματικότητα τι έκανε για να μην υπερασπιστεί τις αρχικές του καταγγελίες εναντίον μου της ευρύς για τον διαγωνισμό για τα απόβλητα στα νοσοκομεία. Έριξε την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναστημένο φαγητό του Νοβάρτης.
4: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε και νέες αποκαλύψεις.
0: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, μία σκαλωσιά έπεσε στον Πειραιά και έχει διακοπεί αυτήν την ώρα η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Θεζάρης.
11: Σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κινούνταν στη Γρηγορίου Λαμπράκη και όπως θα δείτε τώρα από την εικόνα που σας μεταφέρουμε, μια σκαλωσιά νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουμε, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, πάντα με την πρώτη εικόνα που έχουμε. Βλέπετε εδώ πώς οι άνεμοι σήκωσαν τη σκαλωσιά στον αέρα, την πέταξαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, και τα δύο ρεύματα στην Γρηγορίου Λαμπράκη η κυκλοφορία να έχει διακοπεί, με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο, ενώ εργαζόμενοι στην πολυκατοικία έχουν έρθει προκειμένου να βγάλουν τις υπόλοιπες σκαλωσιές υπό τον φόβο των ισχυρών ανέμων για το ενδεχόμενο να πέσει κι άλλο μέρος της σκαλωσιάς. Την ίδια στιγμή, όσο βλέπετε εσείς στη συγκλονιστική αυτή εικόνα που σας μεταφέρει ο Τόλης Παπαγεωργίου, να πούμε πως συνολικά στη χώρα σήμερα είχαμε 216 κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρές αντικειμένων, 22 απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες μόνο στην Αττική. Σε αυτό το γρήγορο μπουρίνι το οποίο σημειώθηκε, είχαμε 152 κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαίρεσης αντικειμένων και 5 απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Σημειώνω πως αυτή την ώρα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός, ενώ στο Πειραιά υπάρχουν γενικότερα και στο Περιστέρι πτώσεις δέντρων, τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή πυροσβέστες προκειμένου να τα βγάλουν από το οδόστρωμα για να επανέλθει η ομαλότητα στη κυκλοφορία στην ομαλότητα. Βλέπετε εδώ πάντως είναι συγκλονιστική η εικόνα των εργαζομένων οι οποίοι βγάζουν τις σκαλωσιές αυτή τη στιγμή από το κτίριο προκειμένου να ασφαλίσουν ουσιαστικά την κυκλοφορία των οχημάτων υπό το φόβο νέας πτώσης. Αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι πώς έχει πέσει η σκαλωσιά στο ανωδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη και επαναλαμβάνω, εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής ο οποίος σαν από θαύμα πραγματικά είναι ακόμα ο άνθρωπος καλά, είναι στη ζωή, δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί ευτυχώς σοβαρά.
0: Τη Δευτέρα απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι και άλλο κίνητρο, άφησε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου αμέσως μετά το έγκλημα.
21: Ατάραχος και μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τον φόνο του Σταύρου Γεωργίου αποτυπώνεται από κάμερα ασφαλείας λίγα λεπτά μετά το άγριο εγκλημά του να απομακρύνεται από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στο χέρι του το λάπτοπ που αφαίρεσε από το γραφείο του θύματός του και που όπως ανέφερε πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
12: Κάτι το οποίο ερευνάτε, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε, πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
21: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
13: Μια εξυθμίαση που ήρθε ουσιαστικά από του αστυνομικού του τμήματο ανθρωποκτονιών εντό των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
14: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
13: Προηγούμενη υπόθεση που έχει εξυθμιαστεί τόσο γρήγορα. Από τι πρώτε στιγμέ κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τι κινήσει του δράστη και του θύματο προ το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
21: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της Αγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
0: Στην Κρήτη, κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτιζαν εμπόρους ναρκωτικών ως τοξικοεξαρτημένους για να πέφτουν στα μαλακά. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
6: Συνοδεία αστυνομικών, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται ότι λάμβαναν χρηματικά ποσά για να αλλοιώνουν αποτελέσματα εξετάσεων οδηγούνται στα δικαστήρια Χανίων. Σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας, οι παραποιημένες γνωματεύσεις φαίνεται να έριχναν στα μαλακά κατηγορούμενους σε σειρά από δικογραφίες, ενώ εμφάνιζαν ακόμα και διακινητές ναρκωτικών ως χρήστες με πιστοποιητικά τοξικοεξάρτησης.
15: Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας, ενώ δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο συνελήφθησαν.
6: Σε βάρος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
16: Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο κατηγορούνται. Από μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε προκύπτει αυτό. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
6: Ανάμεσα στις υποθέσεις που φαίνεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της αστυνομίας είναι και ο θάνατος του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρονα Χανίων το 2023. Για την υπόθεση, με βάση και την ιατροδικαστική έκθεση, είχαν κατηγορηθεί 4 αστυνομικοί για ανθρωποκτονία, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνολικά, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων που εξετάζουν την παράνομη δραστηριότητα φέρεται να διαπίστωσαν 8 περιπτώσεις αλλίωσης γνωματεύσεων. Ανάμεσά τους, μία ένοπλη επίθεση σε αστυνομικούς των ΤΑΕΣ της Βρύσες Χανίων το 2015, ο βιασμός ενός 19χρονου από φιλικό περιβάλλον του πατέρα του, 2 θανατηφόρα τροχέα και 2 υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Κομμένη στα δύο παραμένει η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου εργοϋποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
17: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για 2 τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
0: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
18: Έχουμε θέμα εδώ πέρα. Εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
0: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλυθέας. Μία απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων, που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν, σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
19: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε.
14: και κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
19: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
5: Η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
20: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
1: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
22: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
23: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσαν πάλι.
18: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
5: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.
0: Στη Γερμανία, σε ανασχηματισμό προχώρησε ο καγκελάριος Μέρτς σε μια ίστατη προσπάθεια να αναστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα με φόντο την δημοσκοπική άνοδο του ακροδεξίου AfD. Να ακούσουμε περισσότερα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τη Deutsche Welle και τη Βόνη.
24: Ο κύριος Μέρτς πράγματι ήθελε να εκμεταλλευτεί το αποκαλούμενο σκάνδαλο Σπαν προκειμένου να δώσει την εικόνα ενός νέου ξεκινήματος για την κυβέρνησή του, αλλάζοντας πρόσωπα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και βεβαίως να κατορθώσει να έχει κοντά του έμπιστους ανθρώπους. Έτσι έφερε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τον έμπιστο του Τόρστεν Φράι, ο οποίος άδειασε τη θέση του Υπουργού Καγκελαρίας για την Υπουργό Υγείας Νίνα Βέρκεν. Οι καραμπόλες συνεχίστηκαν. Έτσι στη θέση της Νίνα Βέρκεν πήγε ο Κάρστεν Λίνεμαν, Γενικός Γραμματέας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και επίσης από τους πιο έμπιστους του καγκελαρίου. Ήταν ένας μίνι ανασχηματισμός. Ο κύριος Μέρτς δεν ήθελε να δώσει προφανώς την εικόνα ενός μεγάλου ανασχηματισμού ως παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί. Ωστόσο, στο μεταξύ φαίνεται να εξελίσσεται και σε μισό ανασχηματισμό, γιατί ο κύριος Μέρτς ήθελε να αντικαταστήσει και τον Υπουργό Συγκοινωνιών, τον κύριο Σνίντερ, με τον οποίο δεν ήταν ικανοποιημένος. Του έστειλε μάλιστα το SMS ότι θα τον απομακρύνει. Όμως ξαφνικά χθες τη νύχτα ο υποψήφιος να τον διαδεχτεί, ο βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών επίσης, ο Φρίτς Γκούντσλα, δήλωσε ότι δεν θέλει να γίνει υπουργός γιατί, όπως είπε, δεν γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο κύριος Μέρτς ψάχνει κυριολεκτικά υπουργό και πολλοί μέσα στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μιλούν για ένα χάος, αφού η εικόνα που δίνει τελικά είναι μια εικόνα ότι δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος για αυτές τις αλλαγές που ήθελε Μάλιστα. να κάνει στην κυβέρνησή του και τελικά στέλνει το αντίθετο μήνυμα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον διεθνή χαφ Kings Kangua ανακοίνωσε η Χάποελ Μπερσεβά. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία και την έδρα της Πάξη, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης. Ποδαρικό, με το δεξί έκανε ο ΠΑΟΚ με 3-2 και ανατροπή κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
25: Τέλος αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα περάσει από την Ουγγαρία.
5: Με το 2-1 υπέρ του, το Τριφύλι κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό του Conference League και κερδίζει το χειροκρότημα των φίλων του.
0: Η διαφορά ενός γκολ είναι σαφώς καλύτερη από την ισοπαλία ή την ήττα με ένα γκολ διαφορά, αφού σε όλα τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι δύσκολο να κερδίσεις. Παίρνουμε τα θετικά και φυσικά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε.
25: Γυρίζω Σαρουρί, αυτό γκολ! Σκοράρει ο Παναθηναϊκός στο 40. Πήγαινε συστημένη η μπάλα στον Τετέι. Παρ' όλα αυτά ο Βάς βάζει το πόδι του και ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη σεζόν 26-27. Χάρη σε έναν αντίπαλο. Ο Τετέι σπόντα στον Αντίνο, offside λέει. Το γκολ δεν μετράει, έχει σηκώσει τη σημαία. Από αντίπαλο έχει πάει η μπάλα στον Αντίνο. Μετράει το γκολ, 0-2 στο 56. Σήκωσε το σημαίακι ο διαιτητής. Ο βοηθός είχε άποψη ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο.
2: και άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί. Κακώς είπα, δεν μετράει η φάση. Κανονικά μετράει.
0: Είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία στην Ολλανδία, πήγαμε πολύ καλά στον αγώνα και χαίρομαι για την απόδοσή μου, ανέφερε ο Σαντίνο Αντίνο.
2: Βαλιά για τον Μπόντε. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει ο Μπόντε. 1-2 η πάξη με τον 40χρονο επιθετικό της.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι ο Βασίλης Κουφόπουλος. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
10: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
26: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε το απόγευμα την Αττική, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Διεκόπη η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών, λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός, η οποία παρέμεινε κλειστή από το ύψος της οδού Χαμοστέρνα στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσης καλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε σκαλωσιά. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από σήμερα το βράδυ και μέχρι τη λήξη των έντονων καιρικών φαινομένων, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ 22 απεγκλωβισμούς ατόμων και από ανεμελκυστήρες. Μπουρίνι ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τα τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για αύριο, σε κόκκινο συναγερμό, τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λιμνός. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχοπτώσης. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της κοπέλας που ήταν 5 μήνων έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Στην Ισπανία μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώ το απόγευμα οι αρχές εκένωσαν άλλες δύο κοινότητες και απομάκρυναν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, αντιμέτωπες με 4 μεγάλες πυρκαγιές, βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ 44.000 άνθρωποι εκένωσαν τη Χερσόνησο Καπφερέ σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα και 100 σπίτια. Υποχωρούν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά τις διαβεβαιώσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι δεν σκοπεύουν να διακόψουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα παρά τις πρόσφατες επιθέσεις. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Ρωσία και την Κίνα να μην προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν, όπως ανέφερε τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και ο Σι Τζινπινγκ. Τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουν και δήλωσε πως τους πιστεύει. Ωστόσο, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ κακή για τις δύο χώρες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή. Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης Γκατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει τη θερινή του άδεια. Μαζί θα είμαστε κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα Κος Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάς στην προσωγραφική υποστήριξη. Ρούλα Αβρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσέμου, μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλεσμένος μας στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, με μια βεντάλια θεμάτων. Η επικαιρότητα είναι η παρουσία του, οφείλεται στο γεγονός ότι ανακοινώθηκαν επιτέλους οι βαθμολογίες των μαθητών και έτσι μπορούν να χαράξουν, αν είναι εφικτό, το επόμενο τους βήμα. Καλησπέρα σας κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι για την κουβέντα που θα κάνουμε. Απλώς μόνο στην εισαγωγή που κάνατε βάλατε ένα επίρρημα, επιτέλους. Ίσα-ίσα δεν είναι επιτέλους, είναι επιτέλους θα ήταν αν το περιμέναμε και έμπαινε ο Αύγουστος και τελείωνε ο Αύγουστος. Ίσα-ίσα πλέον έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Πριν καν λήξει ο Ιούλιος, δηλαδή χθες είχαμε 23, μία εβδομάδα πριν τη λήξη του Ιουλίου, θα έχουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, από εδώ και πέρα, αυτά τελείωσαν, τα συγχαρητήρια τα είπαμε, τώρα ξεκινάει ένας
0: και μεγάλη επανάσταση.
1: Ωραίος δρόμος. Προφανώς.
0: Δηλαδή και εμείς όταν είμαστε στα χρόνια μας ήταν μηχανογραφημένα. Ανακοινώνονταν, πήγαινε κανείς και έβλεπε βαθμολογία του και μετά.
1: Στα δικά σας, στα δικά μου τα χρόνια είχαμε την εφημερίδα.
0: Την εφημερίδα, εσείς περιμένατε την εφημερίδα.
1: Τυπωνότανε και ψάχναμε το όνομά μας ή το ακούγαμε στο ραδιόφωνο.
0: Α, ναι, ήταν και. Ναι,
1: ήταν και ραδιόφωνο και εφημερίδα.
0: Εντάξει, δύσκολα.
1: Τώρα είμαστε στην ψηφιακή εποχή.
0: Εντάξει, ενημέρωση στο email. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Αλλά σε μια πολύ κοπιαστική και σκληρή διαδικασία που πάρα πολλοί μαθητές αναρωτιούνται αν έχει νόημα ή όχι και γι' αυτό πρέπει να δούμε απόψε ποια πολιτική χαράστε για το μέλλον από την κυβέρνηση στο κρίσιμο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων και της εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ποιο θα είναι το νέο λύκειο αλλά και ποιο θα είναι το πανεπιστήμιο. Μετάδομο, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό το ερώτημα ή συζητήσουμε αυτό.

0: Άρα αυτονόητα το ερώτημα είναι, οι πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να καταργηθούν, ολοκλήρωσαν το βίο τους? Η απάντηση
1: είναι καλά. Δεν τίθεται καν το ερώτημα αν το βρει καταργημένο. Εξετάσει. Το περιεχόμενο, τρόπο είναι. Το σύστημα τώρα δεν μπορεί κάποιο να μπει σε σχολή χωρίς εξετάσεις.
0: Θα φτάσω λοιπόν εκεί.
1: Εκτός και αν πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εκεί που πληρώνει και δεν πάει.
0: Δεν έχουμε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, έχουμε μη κρατικό. Αλλά θα φτάσουμε.
1: Θα συγκρουστούμε. Το 1989, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Ενιαίου Συνασπισμού, ή Κουκουέ και Κουκουέ εσωτερικό, έφτιαξαν μία διάταξη που έλεγε για την ίδρυση της μη κρατικής τηλεόρασης. Τώρα μιλάμε για μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι το ίδιο, το ίδιο και αυτό.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Δεν λέμε την αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πολιτική, έχουν τα παιδιά τους και σωστά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή στα ιδιωτικά σχολεία. Κανένα πρόβλημα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρυβόμαστε.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα φτάσουμε. Άμα θέλετε, το συζητάμε.
1: Αλλά να
0: εγώ όμως θα επιμείνω ότι δεν είναι ιδιωτικά. Στα βασικά λοιπόν.
1: Είναι ιδιωτικά,
0: στα
1: αλλά
0: βασικά λοιπόν.
1: Με δίδακτρα είναι πάντα.
0: Στα βασικά λοιπόν. Στα βασικά τι σημαίνει.
1: Και μπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Δηλαδή. Το λέω από οικογενειακή εμπειρία. Αν δηλαδή θέλετε, αποτυγχάνει το παιδί στη σχολή που θέλει και έχει την προοπτική, πλέον του δίνεται αυτή η επιλογή να μπει στο ιδιωτικό, να πληρώσει χωρίς εξετάσεις και να κάνει τα εξάμεινά.
0: Θα φτάσουμε εκεί, όμως με μία πρόταση.
1: Σκληρό ροκ θα κάνω.
0: Βεβαίως, ένας αντίλογος.
1: Παρακαλώ, να σας ακούσουμε θέλουμε.
0: Βεβαίως, υποτεθείς το, ας υποθέσουμε ότι εγώ δεν πέρασα.
1: Ναι.
0: Έδωσα εξετάσεις και δεν πέρασα. Μου λέτε λοιπόν ότι αν ο μπαμπάς μου ή η οικογένειά μου έχει τα χρήματα, θα πληρώσω και θα πάω σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Ναι. Και λέω εγώ, αν δεν υπήρχαν τα κρατικά πανεπιστήμια, με τα ίδια ή περισσότερα χρήματα θα πήγαινα στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία.
1: Προφανώς.
0: Μπράβο.
1: Είναι θέλω... η πραγματικότητα άργησε η πραγματικότητα άργησε να έρθει.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά δεν έχει γίνει. Θέλω να μας πείτε πώς την περιγράφετε την πραγματικότητα.
0: Εκεί, θα φτάσουμε εκεί.
1: Αλλά το δεδομένο είναι. Όχι, εσείς τι θέλετε να μας πείτε. Το δεδομένο είναι ότι ο γονέας αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που το παιδί του, για το οποίο έχει πληρώσει πάρα πολλά μαύρα λεφτά σε φροντιστήρια και σε κατοίκον εκπαίδευση, αν δεν μπει το παιδί του στο σχολείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, η προοπτική του είναι να δανειστεί για να μπει το παιδί του στο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, όπου θα μπει χωρίς εξετάσεις.
0: Λοιπόν, τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια, θα φτάσω σε αυτό που λέτε, δείχνουν ότι τις περισσότερες πρωτιές τις έχουν παιδιά από σχολεία της περιφέρειας και σε μεγάλες. Όχι, θέλω να φτάσω αλλού. Ότι τι, που λέτε για φροντιστήρια, που λέτε για χρήμα, που λέτε για ιδιαίτερα.
1: Δεν υιοθετώ. Δεν σας περιγράφω μια κατάσταση.
0: Δεν είπα ότι δεν γίνονται φροντιστήρια ή όχι. Είπα το εξής, ότι φέτος μπήκανε κοντά στις 60.000 από τους 70 οι οποίοι είχαν δηλώσει 54-55.000. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά έγραψαν κάποια βαθμολογία και από τη στιγμή που συμμετέχω σε εξετάσεις, και εδώ ερχόμαστε να δούμε το είδος των εξετάσεων, πρέπει να πάρω κάποιο βαθμό. Για να φτάσω λοιπόν στις εξετάσεις, έχω περάσει κάποια χρόνια στο Λύκειο. Επομένως, η ουσία είναι να δω μόνο τις εξετάσεις ή και πώς θα δομήσω το νέο Λύκειο, τη νέα παρουσία.
1: Αυτό λοιπόν,
0: επειδή εμείς δεν είμαστε σαν τα κόμματα τώρα της αντιπολίτευσης, άκουσα την Ελλάς προχθές, εκπροσώπους της Ελλάς, όπου ναι, καταργούμε τις πανελλαδικές, όμως όχι, θα γίνονται εξετάσεις εσωτερικά, ναι, ανώνυμα, ναι, μετά εξετάσεις. Όχι.
1: Δεν έχω καταλήξει τι λέμε. Και ο κ. Καβρόλου που ήταν εναντίον, τώρα είναι σε ένα κόμμα που λέει ότι είναι υπέρ.
0: Θα φτάσουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς τι λέμε. Ξεκίνησε ένας εθνικός διάλογος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, θα ολοκληρωθεί.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, έχω συμμετάσχει στον εθνικό διάλογο του αείμνης του Γιώργου Σουφλιά το 1993.
0: Με χαρά το ακούω. Όμως,
1: στον εθνικό διάλογο για την παιδεία του τότε.
0: Πάλι
1: εθνικός διάλογος.
0: Μα το ξέρετε. Έχει ξεκινήσει. Και έχει
1: ξεκινήσει.
0: Μα έχουμε δεσμευθεί ότι τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, θα υπάρχουν τα απορίσματα τα οποία θα δοθούν. Άρα σε περίπτωση που δεν γίνει, τότε δικαιούστε να μου πείτε ότι ξέρεις, λες ιστορίες. Όμως από τη στιγμή που είμαι σίγουρος, γιατί το παρακολουθώ,
1: ναι,
0: είμαι
1: φαντάζομαι
0: μέσα, ότι θα γίνει όταν γίνει και δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

0: Ωραία. Το πόρισμα όλων αυτών των ανθρώπων που συζητούν όλες τις παραμέτρους. Διότι δεν είναι τόσο απλά.
1: Ωραία, εσείς πώς το φαντάζεστε, κύριε Πάνο, το νέο λύκειο?
0: Το νέο λύκειο το φαντάζομαι.
1: Έχει τέλεια ή δεν έχει?
0: Το νέο λύκειο το φαντάζομαι σαν έναν χώρο όπου στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου δεν θα είναι ένας χώρος απλώς να πηγαίνω να περνάω τις ώρες μου για να πάω στο φροντιστήριο. Ένα λύκειο στο οποίο, αν ρωτήσεις σήμερα ένα παιδί που μπήκε έστω και πρώτο στην ιατρική ή πρώτο στην, και θα πάω το αντίστοιχο, στην νομική ή στην ψυχολογία, και ρωτήσεις τον γιατρό για τη μάχη του Magic Art και θα σου πει τι είναι αυτά, πως είναι κινέζικα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει στις τρεις τάξεις. Ναι. Να αναπτυχθούν όλες οι, τα skills, όλες οι δυνατότητες, ναι, που έχει ο κάθε μαθητής, να συνεκτιμηθούν σε μια πορεία τριών ετών. Τα θέματα ή οι εξετάσεις που θα υπάρχουν μέσα στο κάθε λύκειο να μην εξαρτώνται από τον καθηγητή του λυκείου.
1: Πώς θα γίνονται?
0: Πώς θα γίνονται? Υπάρχει, είναι μία από τις προτάσεις η οποία συζητιέται. Θα υπάρχει εθνικό μητρό θεμάτων και εθνικό μητρό εξεταστών. Και στις τρεις τάξεις, έτσι ώστε να δομηθεί μια γνώση τέτοια, ένας χειρισμός της γλώσσας τέτοιος, πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, χημίας, βιολογίας, και στο τέλος της ημέρας αυτό το εθνικό απολυτήριο το οποίο θα υπάρχει να μην είναι ένα σκέτο χαρτί όπως είναι σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό λοιπόν θα το δούμε, θα το δούμε πώς θα γίνει. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση, και το λέω επισήμως, ότι τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, θα υπάρχουν τα πορίσματα της Επιτροπής που θα τεθούν σε διάλογο. Και βεβαίως, επειδή πάντα πίστευα ότι όταν γίνεται διάλογος, δεν γίνεται διάλογος εφόρου ζωής. Κάποιοι που σε κάποιους χώρους συζητάμε και ξανασυζητάμε και διαμορφώνουμε και είδαμε που καταλήγουν αυτές οι πολιτικές τους
1: συζητήσεις.
0: Έτσι. Θα πάρθουν.
1: Καλά, στον 7ο, εντάξει, συγγνώμη, αλλά μας λέτε, στον 7ο χρόνο της κυβέρνησης, Νέας Δημοκρατίας, συζητάμε για το νέο λύκειο.
0: Πολύ
1: όχι
0: σωστά.
1: Στην αρχή.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Γιατί αν το κάνετε στην αρχή, τώρα θα εφαρμοζότανε. Αν το κάνετε τώρα.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Αν υπάρχει αλλαγή στην κυβέρνηση,
0: όχι,
1: αν είναι ο Σαμαράς,
0: όχι.
1: Αν είναι ο Νατσιός και συνεπάρξει μαζί η κυβέρνηση, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Επίσης να ξέρω.
1: Σας λένε δεν έχετε μέσα τα θρησκευτικά.
0: Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλώς λέω ότι.
1: Καλά, εσείς το ξεκινήσατε, αλλά έχετε καθυστερήσει 7 χρόνια.
0: Δηλαδή θα συζητήσουμε το αν κάτι καθυστέρησε.
1: Φυσικά.
0: Και όχι το αν γίνεται. Μισό λεπτά.
1: Φυσικά. Γιατί
0: εδώ θα διαφωνήσουμε.
1: Γιατί να μην διαφωνήσουμε.
0: Να με κατηγορήσετε. Να
1: δεν
0: μας...
1: κατηγορώ κανέναν.
0: Ναι, να
1: λέω,
0: μας...
1: παρατηρώ.
0: Να μας... Υπάρχουν τόσο άλλα ζητήματα τα οποία έπρεπε να τρέξουν.
1: Okay.
0: Να μας κατηγορήσει κάποιος ότι ολοκληρώσαμε το βίο της κυβέρνησης και δεν ανοίξαμε τέτοια θέματα.
1: Άρα είσαι σίγουρη ότι θα κερδίσεις τις επόμενες εκλογές?
0: Ορίστε.
1: Θα κερδίσεις τις επόμενες εκλογές?
0: Με τα σημερινά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Η αίσθησή μου, η πεποίθησή μου είναι ότι με τα δεδομένα και με τους 8-9 μήνες που έχουμε μπροστά μας, την ολοκλήρωση του προγράμματος και τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε διάφορα επίπεδα και οι οποίες φαίνονται και ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό ότι δρομολογούνται, πεποίθησή μου είναι, εδραία πεποίθηση, ότι στο τέλος της ημέρας, μετά τις εκλογές, βέβαια πάντα την απόφαση την παίρνει ο ελληνικός λαός. Έτσι, δεν μπορώ, με ρωτήσατε την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Ναι, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να πετύχει μια αυτοδύναμη τρίτη τετραετία για να μπούμε στην Ελλάδα του 2023.
1: Άρα, αν υπάρχει αυτοδύναμη τρίτη τετραετία, θα εφαρμόσετε και το σχέδιο που θα προκύψει στον παιδευτικό διάλογο για την παιδεία για το νέο λύκειο.
0: Ακριβώς.
1: Έρχεται λοιπόν, τι γίνεται τώρα στα ιδιωτικά σχολεία? Όταν το παιδί ξεκινά, θέλει να μπει στο δημοτικό. Γιατί ο γονέας που κουράστηκε να πληρώνει ταυτόχρονα φροντιστήρια εδώ, εκεί, όλα αυτά τα χρόνια, και μην έχετε, λέει: παιδιά, εντάξει, να δούμε το ιδιωτικό. Τι έρχεται και το ιδιωτικό, και λέει: κύριε Παπαϊωάννου, ότι ξέρετε, στα 16, όχι στα 18, το παιδί σας, πέρα από τα αγγλικά, θα γνωρίζει απόλυτα δύο ξένες γλώσσες, θα έχει δώσει τόσες πολλές εξετάσεις. Θα υπάρχει σύστημα αξιολόγηση όλων, όχι μόνο των μαθητών και των δασκάλων, καθηγητών, στην πορεία. Και στο τέλος θα έχει μια δυνατότητα διπλής επιλογής. Ή να δώσει σε πανελλαδικές εξετάσεις για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ή να είναι αυτομάτως στο εξωτερικό.
0: Δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία έτσι. Έτσι,
1: σας λέω, δεν πάνε όλα,
0: δεν οδηγούν σε IB όλα.
1: Ναι, αλλά, ναι. Ναι. Αλλά και αν κάνει κανείς τον προϋπολογισμό, πρακτικά βλέπω ότι συμφέρει να πληρώνει τα 6-7 χιλιάρια το χρόνο προοδευτικά που αυξάνονται για να έχει στο τέλος αυτή την κατάληξη. Γιατί δεν θα το βρει στο δημόσιο σύστημα. Πώς λοιπόν θα άρεσε αυτή τη σχέση.
0: Πάμε τώρα στο δημόσιο σύστημα. Θα ξεκινήσουμε ένα τραγικό γεγονός. Ναι. Τις δύο φίλες που λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ήταν ένα τραγικό γεγονός, το οποίο όσο και να πούμε ότι
1: καλύτερα
0: καταλαβαίνουμε.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό.
1: Τραγωδί.
0: Πάμε λίγο τώρα στην ουσία αυτού του πράγματος. Προφανώς τα κορίτσια αυτά, τα παιδιά αυτά, είχαν μια συσσωρευμένη εσωτερική ψυχολογική πίεση που δεν φάνηκε προς τα έξω, που τα οδήγησε εκεί. Και πάμε τώρα, κύριε Κοφόπουλε, σε εμάς. Κι εγώ πατέρας είμαι. Τα δυο μου παιδιά τελειώσανε δημόσιο σχολείο, τελειώσαν πανεπιστήμιο. Ο ένας είναι στο εξωτερικό, εργάζεται σε μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού. Η κόρη μου κάνει άσκηση νομικής. Όλοι μας ως γονείς, είτε πήγαινε σε ιδιωτικό είτε δεν πήγαινε, όταν φτάναμε στα παιδιά μας στην Πέμπτη ή στην Έκτη, πολλοί γονείς, να κάνουμε φροντιστήριο στην Πέμπτη ή στην Έκτη για να πάμε να δώσουμε εξετάσεις στο τάδε σχολείο ή στο δίνα σχολείο. Αφού λοιπόν το παιδί έμπαινε σε μια λογική βοήθειας από την Πέμπτη Δημοτικού, με το που μπαίναμε στο γυμνάσιο θα έπρεπε μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου να έχω πάρει σε δύο γλώσσες, συνήθως proficiency ή κάτι στα γερμανικά ή στα γαλλικά. Γιατί άμα μπω στην πρώτη λυκείου θα πρέπει να κάνω φροντιστήριο για να πάω στις πανελλαδικές. Λοιπόν είμαστε μια χώρα που και εμείς οι ίδιοι ως γονείς οδηγούμε τα παιδιά μας σε μια τέτοια. Μισό λεπτάκι. Οδηγούμε σε μια τέτοια.
1: Γιατί το επόμενο επιχείρημα που θα ακούσουμε ότι είναι αδιάβλητο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και κλείσαμε όλα και δεν
0: θα πάμε. Όχι, μα για αυτό το λόγο το είπα. Μα για αυτό το λόγο το λέμε.
1: Ότι αν κάνουμε. Κύριε Γιαννό, κύριε Παϊόν, το ότι φταίμε εμείς που αναγκαζόμαστε, επειδή τα παιδιά δεν μαθαίνουν ξένες γλώσσες μέσα στο σχολείο, δεν μπορούν. Φταίμε εμείς που αναγκάζουμε και πληρώνουμε την τσέπη μας, δηλαδή.
0: Να ρωτήσω λίγο.
1: Με 3-4 ώρες παραπάνω
0: όχι, όχι,
1: μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Να ρωτήσω λίγο. Να ρωτήσω λίγο.
1: Προτιμούμε στο ιδιωτικό.
0: Να ρωτήσω λίγο, κύριε Κουφούπλη.
1: Ένα παιδί. Διακρίνονται, έχω πιο φιλελεύθερη άποψη από εσάς.
0: Ένα παιδί στην Τρίτη Γυμνασίου. Γιατί τα έχω ζήσει και στο εξωτερικό. Στην Τρίτη Γυμνασίου. Ένα παιδί. Το οποίο παίρνει προφίσενση. Πότε θα χρησιμοποιήσει ξανά αγγλικά. Άλλες τρεις τάξεις. Τουλάχιστον 4-5 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Αλλά το συνέχεια και χωρίς πτυχίο, λόγω των πλατφορμών που έχουν τα παιδιά.
1: Φυσικά, να μαθαίνουν. Ναι.
0: Πάμε τώρα στο τυπικά τα πτυχία. Και όταν θα χρειαστεί να πάει για μεταπτυχιακά, με τις καινούργιες λογικές και με τις καινούργια δεδομένα, το proficiency δεν κάνει, πρέπει να δώσει ειδικές
1: στάσεις. Εννοείται.
0: Άρα λοιπόν, το επόμενο ερώτημα που μπαίνει είναι, πρέπει μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου να έχω την τέλεια γλώσσα? Αυτό είπα προηγουμένως. Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε ένα σχολείο και γυμνάσιο και λύκειο. Αφού μιλούσαμε για το Λύκειο, θα πρέπει να είναι έτσι δομημένο το πρόγραμμα, και αυτό είναι και μέσα στον εθνικό διάλογο. Έτσι ώστε όλα αυτά που λέτε, όταν είπα εγώ προηγουμένως τα skills, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάθε παιδί και τις δεξιότητες, είναι και η ξένη γλώσσα μέσα, και αυτό θα εκτιμηθεί, θα συνεκτιμηθεί. Αλλά μην περιμένουμε τώρα. Όταν θα βγουν τα πορίσματα, τότε θα συζητήσουμε. Και γι' αυτό δεσμεύτηκα.
1: Πάρτε ανάσα. Κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, η τίτλη των ειδήσεων με το Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
3: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
2: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
4: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική στον Πειραιά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κατέρευσης Καλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλές στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε Καλωσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια, αεροδρόμιο Άνω Λιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Κωνσταντινούπολος από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Νολιώσια. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχοντας αρκετά θέματα να καλύψουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, μετά το σχεδιασμό για τον νέο λύκειο και τον διάλογο ο οποίος ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο, πάμε να δούμε τα ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπου θέλετε να ξεκινήσουμε, για παράδειγμα,
0: όπου θέλετε εσείς.
1: Χρηματοδότηση.
0: Χρηματοδότηση, βεβαίως.
1: Χρήσιμο ζήτημα.
0: Πάρα πολύ. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται είτε από την πολιτεία. Έχουμε αυξήσει την τακτική και έκτακτη χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια, από το 19 και μετά, κατά 42%, και από εκεί και πέρα υπάρχει και χρηματοδότηση η οποία προέρχεται από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι προγράμματα, ναι, τα οποία ήταν μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης και Εθνική Πόρη. Επομένως, θα ρωτήσει κάποιος, φτάνουν αυτά τα χρήματα? Βεβαίως. Η απάντηση είναι ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και αν υπήρχε και δημοσιονομικός περισσότερος χώρος, θα υπήρχε και περισσότερη χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πέρα από τα χρήματα τα οποία δίδονται, να δούμε και το τι δίνει η πολιτεία, που βοηθάει τα πανεπιστήμια στο θέμα της φοιτητικής μέρημνας.
1: Πολύ σημαντικό. Αλλά όταν δεν είναι τα χρήματα, υπάρχει και μια αξιολόγηση, δηλαδή στο τέλος της διαδικασίας γνωρίζετε, για παράδειγμα, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, τι χρηματοδοτήθηκε?
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε αξιολογήθηκε?
0: Ακριβώς. Τώρα, για το 2026, mm-hmm, να πω ένα νούμερο, δίνουμε σε όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια 133.150.000 συν την έκτακτη χρηματοδότηση. Το κάθε πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι αυτόνομο. Υπάρχει μια αυτονομία. Άρα σε κάθε πανεπιστήμιο, επίσης, επειδή τα γνωρίζω και ως πρίτανης, που ήμουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, υπάρχουν τα ελαστικά και τα ανελαστικά έξοδα. Από αυτήν τη χρηματοδότηση κυρίως καλύπτονται τα ανελαστικά έξοδα, ανάλογα με το πόσο μικρότερο ή μεγαλύτερο είναι ένα πανεπιστήμιο. Ενδεχομένως να μείνει ένα μικρό ποσό, το οποίο θα δοθεί σε άλλους λόγους, για την αγορά υλικών ή οτιδήποτε. Βέβαια, γι' αυτό υπάρχει ένα μέσω της νομοθεσίας ένα ποσό το οποίο προέρχεται από τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έλευνας,
1: ναι,
0: που είναι η ΕΛΚΕ, που είναι η ΕΛΚΕ, ναι, από τα χρήματα που είναι από τα ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ του κάθε πανεπιστημίου. Και φυσικά, όπως είπα προηγουμένως, είχαμε πέρυσι τα πανεπιστήμια αριστείας, όπου τα πανεπιστήμια αριστείας, τα χρήματα τα οποία δόθηκαν, δεν τα δώσαμε πάρεση 100 εκατομμύρια ή 200 ή 50 ή 10 εκατομμύρια. Ζήτησε το κάθε πανεπιστήμιο το τι χρειάζεται σε πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό και αγοράστηκε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός που το κάθε πανεπιστήμιο ήθελε. Δεν μπορεί να ξέρει η πολιτεία τις ανάγκες εκ προημίου. Όμως, σε αυτό που ρωτήσατε, ζητήσαμε τις ανάγκες, καθορίστηκαν οι ανάγκες και δώσαμε τα χρήματα.
1: Άρα υπάρχει χαρτογράφηση, δεν είναι στα τυφλά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πάντα πρέπει να ξέρουμε.
0: Πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό σας είπα και για τα υπόλοιπα.
1: Χωρίς λογοδοσία και αξιολόγηση δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν...
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Ότι γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στον πολιτικό βίο που πάνε τα χρήματα και δεν μπορούμε να.
0: Όχι, εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι επειδή και το τελευταίο ευρώ ανήκει σε εσάς και σε μένα,
1: φυσικά,
0: ανήκει στο συμπολίτη μας, πρέπει να ξέρουν όλοι, πάντα έλεγα και ως πρίτανης και τώρα, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια από τους τείχους μέχρι το όποιο όργανο υπάρχει μέσα είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν μπορεί κανένας με την περιουσία τη δική μας, όλων μας, να παίξει.
1: Ωραία. Να δούμε τη φοιτητική μέρημνα.
0: Να πάμε στη φοιτητική. Τι σημαίνει φοιτητική μέρημνα? Σημαίνει στέγαση,
1: κρίσιμο,
0: και ζήτηση. Κρίσιμο λοιπόν η στέγαση. Πάρα πολύ ωραία.
1: Από την αρχή και μετά θα πάμε στο φαγητό. Πρώτα
0: θα πάμε. Να δούμε πού θα καθίσουμε. Και μετά θα φάμε. Να δούμε πού θα μείνουμε, πού θα κοιμηθούμε.
1: Πολύ αγχωτικό.
0: Και μετά θα φάμε.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη διαδικασία. Το άγχος να βρεθεί το σπίτι.
0: Να βρεθεί το σπίτι.
1: Κάπου στην επαρχία.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τα παιδιά τα οποία πέρασαν στις πόλεις που ζει η οικογένεια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, οικογενειών που πρέπει να πάνε να βρουν σπίτι. Υπάρχουν τα κριτήρια εκείνα με βάση τα οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας, έτσι ώστε πολλά από τα παιδιά τι να κάνουν, είτε να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δωμάτιο στις εστίες, θα φτάσω στις εστίες, είτε να πάρουν το λεγόμενο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Τι θέλω να πω, ας ξεκινήσουμε με τις εστίες. Εύλογα θα ρωτήσει κάποιος, μα οι φοιτητικές εστίες είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε άσχημη? Η απάντηση είναι ότι από το 19 και μετά αυτή η κυβέρνηση έδωσε πραγματικά μεγάλη σημασία και δίνει στη στέγαση, στη φοιτητική μέρημνα. Γιατί όταν ο φοιτητής δεν είναι ήρεμος στην καθημερινότητά του, πώς θα φτάσει? Άρα λοιπόν, σε επίπεδο φοιτητικών εστιών, αυτή τη στιγμή έχουμε το θέμα της τι δίδεται. Έχουμε το χτίσιμο νέων εστιών, αλλά και την ανακαίνιση και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων. Για το χτίσιμο νέων εστιών, να το πω έτσι, έχουμε την σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικού τομέα. Άρα σε 8 περιφερικά πανεπιστήμια έχουμε 735 εκατομμύρια, τα οποία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την δημιουργία εστιών. Στη συνέχεια δίδονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 82 εκατομμύρια, 82.600, για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υπαρχόντων, και από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο θα δοθούν άλλα 220 εκατομμύρια, συν τα 160 εκατομμύρια τα οποία προχθές οι ελληνικές τράπεζες στα τρία μεγάλα πανεπιστήμια. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι αν αφήσω τα 160 εκατομμύρια, τα προηγούμενα είναι 1.200. Γίνονται του χρόνου? Προφανώς και όχι. Είναι όμως εστίες οι οποίες ολοκληρώνονται, είναι πανεπιστήμια τα οποία έχουν αγοράσει κτίρια, βλέπετε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο ΔΠΑΕ, και φυσικά είναι μια προσπάθεια που δίνει αποτελέσματα και άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και περιοχές στις οποίες ούτε μεσοσδίτ γίνονται καινούργιες εστίες, ούτε υπάρχουν εστίες. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές βλέπε Φλόρινα. Έρχεται το Ινεδιβίμ και τι κάνει? Νοικιάζει ξενοδοχεία και τα δωμάτια τα προσφέρει στους φοιτητές. Επομένως, ένα κομμάτι του προβλήματος τακτοποιείται. Πάμε τώρα στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
1: Παρεπτόντως, εξαιτίας και της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η τοπική κοινωνία έπαψε πια να πιέζει, να ζητάει φοιτητές για να νοικιάζει, γιατί έπρεπε, έχει μεγαλώσει, διευρυνθεί η τουριστική σεζόν, άρα δεν συμφέρει.
0: Έχουμε,
1: γιατί παλαιότερα
0: οι τοπικές
1: κοινωνίες έβαζαν ανάσχεση στη δημιουργία των φοιτητικών εστιών.
0: Κύριε Κοφόπουλε, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έπρεπε να δουλεύουν 12.
0: Δεν κρύβω τα λόγια μου.
1: Δεν ήταν σε εσάς, ήταν διαχρονικό τότε.
0: Πανεπιστήμια, διαχρονικό ακόμα και πανεπιστήμια που είναι σε νησιωτικές. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και τα πανεπιστήμια στην Κρήτη, τα τρία, τα παιδιά μέσα Μαΐου τους βγάζουν και τους ξαναβάζουν αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το πρόβλημα. Και σε αυτά τα πανεπιστήμια, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δημιουργούνται όλη αυτή η κατάσταση.
1: Στο Ιόνιο έχει γίνεται μια πολύ τεράστια δουλειά.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο φοιτητικό δεκαστήριο.
1: Αλλά έχει ένα, δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι και με είναι, τους θέλει τους φοιτητές. Ήτανε τα τρία φοι φοιτητές, λέγανε κάποτε, τα τρία φοι στη Μυτιλήνη για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τις λες, φοιτητές φαντάρε φαντάσματα για το χειμώνα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Έτσι, που ήταν οι εντός εισαγωγικών οι πελατοί, οι άνθρωποι που έπρεπε κάπου να μείνουν. Που έπρεπε, γιατί ήταν αυτή η αντίληψη ότι έρχονται εδώ ή είναι το εισόδημά μας. Η ερώτηση είναι, σε σχέση με όσο μεγάλο, αυτό έχει αλλάξει, είναι δηλαδή το κράτος έτοιμο σε μια προοπτική 4-5 ετών.
0: Σε λιγότερα, σε 3 χρόνια. Βεβαίως.
1: Να καλύψει πλήρες υποδομές.
0: Να καλύψει και
1: στις ακριτικές περιοχές ή στα μεγάλα νησιά όπως.
0: Βεβαίως. Ήδη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και στην Καβάλα μιλάμε για νέες εστίες. Παντού. Από την άλλη. Είναι αυτονόητο, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι φοιτητές θα μείνουν σε εστία. Όμως μιλάμε για τα παιδιά εκείνα που προέρχονται από οικογένειες που δυσκολεύονται. Πάμε τώρα στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ναι. Το 19 ήταν 44 εκατομμύρια. Ναι. Φέτος είναι πάνω από 90. Το βρήκαμε, το 19 ήταν 1.000 ευρώ για κάθε φοιτητή. Το 21-22 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το έκανε 1.500 και 2.000. Αν συγκατοικείς, και από το 23-24, 2 και 2.500 αν υπάρχει συγκατοίκηση. Ναι, περιγέρ, κατέτος. Ναι. Σκεφτείτε λοιπόν, εμείς οι δύο να είμαστε φίλοι, να έχουμε περάσει ή να έχουμε γνωριστεί την επόμενη χρονιά μέσα στο πανεπιστήμιο, να έχουμε την δυνατότητα μέσω των κριτηρίων να πάρουμε στεγαστικό επίδομα. 2.500 εσείς, 2.500 εγώ. 5 χιλιάρικα μπαίνουν στον κουρβανά για να βρεις ένα διάρρη σπίτι που 500-600 μπορείς να βρεις. Που σημαίνει ότι καλύπτεται αν όχι 100% πάνω από 90.
1: Είναι μια βάση.
0: Είναι μια βάση.
1: Γιατί στις ακριτικές περιοχές έχεις και το ζήτημα της θέρμανσης.
0: Προφανώς.
1: Που είναι πολύ βασικό, γιατί είναι 6 μήνες υγρασία, βροχή, καταταραγμός.
0: Πάμε τώρα.
1: Πανεπιστημίο Κρήτης που δεν είναι νοτιάς, πάνω στα βόρεια ξυλιάζεις.
0: Πάμε τώρα στη σύτηση.
1: Πάμε στη σύτηση.
0: Η σύτηση λοιπόν.
1: Παλιά ήταν τα κουπόνια. Δεν ξέρω αν είχατε εσείς προλάβει.
0: Είχα.
1: Που έγινε στα κουπόνια.
0: Τα δείτε τα κουπόνια στο εστιατόριο και πήγαινε.
1: Στο εστιατόριο πήγαινε και σου βγάζει εδώ τη χειρότητα.
0: Πρώτα τώρα, όσον αφορά τη σύτηση. Θέλω να πω, γιατί το έχω ζήσει και τα τελευταία χρόνια στο Αριστοτέλειο. Θέλω να πω σε όλους όσους μας ακούνε ότι η ποιότητα της διατροφής, η ποιότητα των φαγητών, του σιτηρεσίου το οποίο δίνεται, είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Πραγματικά.
1: Αυτό είναι το πολύ χρήσιμο.
0: Είναι τρεις διαφορετικές, και πρωινό και μεσημεριανό και βραδινό, έτσι ώστε να καλύψει.
1: Μεγαλέο.
0: Και αρχίζω να λέω, γιατί πέρυσι σε μία σύνοδο Πριτάνων υπήρχε πανεπιστήμιο περιφερειακό, όχι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να είμαστε ειλικρινείς. Που ενώ, να το πω χοντρά, έπρεπε, υπήρχαν χρήματα να συντηστούν 100, τυχαίο το νούμερο, πείτε 1000, αλφα αριθμός φοιτητών, συντίζονταν αλφα μείον 20%. Γιατί δεν πήγαιναν.
1: Ναι.
0: Είχαν τη δυνατότητα και δεν πήγαιναν. Άρα λοιπόν προτρέπω ότι και η σύτηση είναι κάτι που καλύπτεται. Παιδιά, μην θεωρείτε ότι η σύτηση στα πανεπιστήμια είναι όπως ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή η διατροφή και προσεγμένη.
1: Ναι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Άρα έχετε τους δύο πυλώνες. Λοιπόν, να δούμε, γιατί θέλω να περάσω μετά και στα μηνύματα των ακροατών, τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστήμων.
0: Ναι, είναι, ένα πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα με τα joint, joint degrees, joint master degrees or dual master degrees. Mm-hmm. Υπήρξαν 70 αιτήσεις, έχουν χρηματοδοτηθεί, προχωρούν 48 τέτοιου είδους προγράμματα. Το ΕΚΠΑ, με το, δηλαδή πανεπιστήμια, είτε μιλάμε για το Harvard, είτε μιλάμε για το Yale, το ΕΚΠΑ με το Yale, το Αριστοτέλειο με το Harvard, τα περιφερειακά πανεπιστήμια με το Columbia. Αυτό δείχνει ότι μας δείχνουν εμπιστοσύνη όλοι οι διεθνείς παίκτες. Και αυτό είναι γιατί το πανεπιστήμιο είναι η νέα ανθρωπή του. Και πραγματικά δίνω συγχαρητήρια σε όλους τους ακαδημαϊκούς συναδέλφους. Γιατί βάζουν πλάτη, γιατί το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και γι' αυτόν τον λόγο τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια βρίσκονται τόσο ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Αρκεί να προχωρήσει, γιατί να μην σημαίνει ότι αν αλλάξει ο υπουργός ή ο υπουργός θα σταματήσει η διαδικασία.
0: Όχι, αυτό είναι για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Όχι,
1: γιατί
0: είναι ένα πρόγραμμα.
1: Είναι πάντα. Το έχετε δει και από άλλη θέση.
0: Μου δώσατε.
1: Αν δεν είστε ως πρίτανες, δεν ξέρετε τον υπουργό, τον υφυπουργό.
0: Μου δώσατε πολύ καλή πάσα.
1: Δεν σας έδωσα πάσα. Ερώτηση κάνω γιατί το έχουμε δει.
0: Πολύ ωραία.
1: Συμβαίνει το έργο.
0: Συνέβαινε. Από το 21, από το 20 και μετά. Είτε εγώ ξέρω τον, σαν Πρίτανης, ξέρω τον υπουργό, είστε εσείς υπουργός και είστε αδελφός μου, και να θέλετε να μου δώσετε έστω και ένα ευρώ, δεν μπορείτε. Ναι. Πλέον η σύνοδος Πριτάνιων, δηλαδή οι Πριτάνιες όλοι το ξέρουν. Υπάρχει η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πλέον, ξεκάθαρα, κρυστάλλινα, καθαρά, με βάση ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των πανεπιστημίων και της ΕΘΑΕ και τα οποία είναι πλήρως ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι βγαίνει η χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του κάθε πανεπιστημίου. Άρα αυτό που γινόταν παλιά, ξέρω τον υπουργό ή έχω μπάρμπα στην κορώνη, τώρα
1: ψήφι.
0: Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Δεν μας ενδιαφέρει το αν είναι ή δεν είναι ψήφι. Μας ενδιαφέρει το να είναι κάτι καθαρό, να είναι κάτι αντιληπτό από όλους και να είναι αποδεκτό. Και είναι αποδεκτό. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα που είπατε προηγουμένως που συζητήσαμε για τη διεθνοποίηση, είναι κάτι που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το δήλωσε πέρι στον Οκτώβριο-Νοέμβριο και βρίσκεται σε μια διαδικασία συζήτησης και σχεδόν ολοκληρώνεται. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός? Ότι μετά τις επόμενες εκλογές έχουμε ένα Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας.
1: Σωστά, ναι.
0: Τι σημαίνει ο πολυκερματισμός και η πολυδιάσπαση της έρευνας που προέρχεται. Η έρευνα είναι είτε από τα πανεπιστήμια, από τα ερευνητικά κέντρα, από τις spin-off εταιρείες κλπ. Όλα αυτά πλέον μαζεύονται σε ένα Υπουργείο. Γιατί τώρα η έρευνα βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έρευνα παράγουν και τα πανεπιστήμια, φυσικά. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια ενιαία κατεύθυνση, μια ενιαία χρηματοδότηση, είτε για τη βασική έρευνα, είτε για την εξειδικευμένη έρευνα, έτσι ώστε να γνωρίζει ο ερευνητής, είτε πανεπιστημιακός είτε σε ερευνητικό ίδρυμα, κάθε χρόνο τι πρόγραμμα ή τι προγράμματα θα έχει μπροστά του για να μπορεί να προετοιμαστεί και να είναι πραγματικά ανταγωνιστικός.
1: Στο κενό, γιατί έγινε στο πρόσφατο παρελθόν να βρεθούν ερευνητές στο κενό.
0: Γι' αυτό το λόγο το λέω.
1: Θρησκευμάτων θα είναι το Υπουργείο.
0: Θα παραμείνει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, θρησκευμάτων και αθλητισμού. Ναι. Είπαμε ανώτατης εκπαίδευσης.
1: Ναι, ναι.
0: Θα παραμείνει παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού.
1: Και υπάρχει πάντα ένα ζητηματάκι.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Μια αυξομοίωση της έντασης. Όχι.
0: Σε επίπεδο, στο κομμάτι της παιδείας ή της θρησκευτικής παιδείας, όχι. Σε άλλα θέματα μπορεί.
1: Ναι, δηλαδή όπως λογοδότησε μας ένα παράδειγμα που το έχετε βιώσει εσείς.
0: Εγώ ως πολίτης απλώς.
1: Ως υφυπουργός.
0: Ως υφυπουργός δεν έχω βιώσει κανένα. Ως υφυπουργός δεν έχω βιώσει
1: κανένα.
0: Και έχω αγαστή συνεργασία και με το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.
1: Ωραία. Να δούμε λίγο από τα μηνύματα των ακροατών. Σας παρακαλώ όσα μπορείτε να απαντήσετε. Να σα ρωτήσω αν αναρωτιέται γιατί δεν βάζετε γυμναστές στην επιαγωγή για την παιδική παχυσαρκία.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Πολύ ενδιαφέρον ερώτηση.
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ενδιαφέρουσα ερώτηση.
1: Είναι σε ταμπλέτες. Βλέπουν διαφημίσεις οι οποίες είναι τίγκες στη ζάχαρη.
0: Και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι και στα κυλικεία τώρα απαγορεύεται.
1: Καλά, απαγορεύεται. Ναι, όχι,
0: συγκεκριμένα σκευάσματα και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν θα έλεγα ότι ο γυμναστής θα βοηθήσει. Αν μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, η παιδική παχυσαρκία μπορεί να έχει σχέση με τη διατροφή και από εκεί και πέρα με την άθληση.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η παρουσία ενός γυμναστή στον υπηαγωγείο έχει λογική, δεν θα διαφωνήσω, όμως αν μιλάμε για το συγκεκριμένη, ας το πούμε, κατάσταση, χρειάζεται και η διατροφή. Και ο γυμναστής μπορεί να πει κάτι για τη διατροφή. Όμως θα το πω πού. στο παιδάκι των 5 ετών και θα το καταλάβει. Άρα θέλω μόνο άσκηση. Ενδεχομένως ενημέρωση των γονέων.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Λουκάκης, εκπαιδευτικός, λέει: παρακαλώ, μην απευθύνεται σε μένα, τον ομιλούντα, μην παρουσιάζετε ψευδείς εικόνες για την ιδιωτική εκπαίδευση και κατ' επέκταση για τη δημόσια. Πώς εξηγείται το γεγονός πως δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής ιδιωτικού σχολείου που να με κάνει φροντιστήριο. Είναι το μήνυμα. Λοιπόν, πρέπει να χαμηλώσει Σταύρος, πρέπει να χαμηλώσει προσδοκίες από τα παιδιά. Λίγα πραγματικά σημαντικά σε κάθε μάθημα, καθώς δεν ανοίγουν βιβλίο και κουράζονται εύκολα. Άλλωστε, πώς να τα πεις να διαβάσουν όταν τα έχουν έτοιμα στο κινητό. Τι κριτική και ικανότητα πρέπει να καλλιεργηθεί. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα.
0: Σε αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Εδώ λοιπόν, πώς θα υπάρξει η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.
0: Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο δάσκαλος από φορέας της γνώσης που ήταν μέχρι τώρα, πρέπει να γίνει φορέας της σύνθεσης. Ναι. Τι να κάνω, να διατηρήσω, να καλλιεργώ την κριτική σκέψη στο παιδί, να την καλλιεργώ, να τη διατηρώ και στη συνέχεια να μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα τις σύγχρονες πλατφόρμες. Θα το πω με παράδειγμα, ως πανεπιστημιακός. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μάλλον όλοι όσοι μας παρακολουθούν, οι ακροατές μας, στο θέμα της νομικής, αντιλαμβάνονται ότι το ποινικό δίκαιο ή το συνταγματικό είναι διαφορετικό σε εμάς από ό,τι είναι σε άλλες χώρες Κεντρικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν, τι έχει επιτύχει η νομική σχολή του Αριστοτελείου, είναι η πρώτη, ότι την ώρα που κάνει μάθημα ο συνάδελφος που κάνει ποινικό δίκαιο ή συνταγματικό δίκαιο, αυτονοήτως θα ρωτήσει κάποιος, κύριε Τάδε, αυτό συμβαίνει και στη Γερμανία, στην Αγγλία, οτιδήποτε. Τότε έχει ήδη εγκατασταθεί ο λεγόμενος teacher assistant, ο βοηθός δασκάλου, που είναι μια τεχνητή νοημοσύνη. Μια
1: και δίνει την πληροφορία.
0: Και ρωτάω εγώ, τι γίνεται, και μου δίνει την απάντηση. Εκεί δεν είναι θέμα κριτικής σκέψης, εκεί είναι θέμα να παρέχω μια γνώση και μετά να τη συγκρίνω. Γι' αυτόν τον λόγο λέω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την κριτική σκέψη.
1: Ναι. Στο πρακτικό κομμάτι όμως, όταν παραδίδονται εξετάσεις με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάμε τώρα στις εξετάσεις. Θυμάστε το Φεβρουάριο μία περίπτωση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, που πήγε και μία μητέρα, γιατί ο γιος της, ο φοιτητής, κόπηκε και της απέδειξε ο καθηγητής ότι αυτός και άλλοι 39 το πήραν από την τεχνητή νοημοσύνη, είχαν ένα τρομακτικό λάθος, μπήκαν, το βρήκανε. Τώρα, από εκεί και πέρα, την ώρα των εξετάσεων, το αν έχω τη δυνατότητα ή δεν έχω, δεν φταίει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, αλλά πώς γίνεται, αν η σωστή απάντηση, μάλλον η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη σωστή απάντηση. Με βάση τα κριτήρια που θέτε, θα υπερβούμε, θα δώσετε έμφαση στην κριτική ικανότητα και σκέψη, ή θα μένουμε.
0: Σαφώς.
1: Γιατί οι εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικές είναι η παπαγαλία, είναι η αντιγραφή.
0: Προφανώς. Ήδη ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, πάλι θα το πω στο Αριστοτέλειο, όπου, όπου γίνονται εξετάσεις μέσω τάμπλετ. Τα τάμπλετ δεν έχουν καμία σύνδεση με διαδίκτυα, με ιστορίες, όπου όλες οι ερωτήσεις είναι multiple choices.
1: Μάλιστα.
0: Καθαρά κριτική σκέψη. Και με το που δίνεις το μάθημα, σε 5 λεπτά έχει βγει και βαθμολογία σου.
1: Ήταν άλλη κατηγορία.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Άρα λοιπόν, βέβαια και.
1: Για την Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό συμβαίνει, συγγνώμη. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια νέα νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι την νοοτροπία μας.
1: Ναι. Τώρα, με επόμενη προηγούμενη ερώτηση από το Μάνο, είναι μάλλον εξειδικευμένη. Οι υποδιευθυντές στις ΑΕΚ επιλέγονται αποκλειστικά από το διευθυντή, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Δεν ξέρω αν δεν γνωρίζετε την ΙΣΑΕΚ.
0: Η ΙΣΑΕΚ είναι τα παλιά ΙΕΚ. Είναι.
1: Α, μάλιστα. Okay. Εκεί άλλη τάξη ζητούμε. Ναι,
0: τα ΙΣΑΕΚ όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι προσφέρουν μια εξειδικευμένη γνώση που πιθανόν να καλύπτουν και την απουσία των ΤΕΗ, που σε ένα βράδυ τα ΤΕΗ είχαν γίνει πανεπιστήμια, θυμάστε, το 18.
1: Ναι, φυσικά, λοιπόν, καλά, τραγωδία.
0: Και, εδώ τώρα προσπαθούμε, όχι ενδεχομένως, αλλά μια εξειδικευμένη διετή γνώση να πάρουν τα παιδιά και να έχουν και επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Ναι, το τομέα κατάρτιση είναι, ανήκει σε εσάς?
0: Όχι,
1: όχι, δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι τομέας.
1: Δεν είναι.
0: Εγώ είμαι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, απλώς ήθελα να διευκρινίσω, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις για το επίπεδο κάθε φορά. Γιατί είναι μια. Για τον πολίτη όλα είναι ενιαία. Δηλαδή, και λέει, ωραία, δεν πάμε εκεί, μπορούμε να πάμε στην κατάρτιση για να κάνουμε.
0: Βεβαίως μπορούμε να πάμε.
1: Ναι, ας πούμε, δημοσιογραφία έχει 3, 4, 5 σχολές, ας πούμε, ιδιωτικές, που γίνεται αθλητικός, συντάκτης, κτλ. Ωραία, το αφήνουμε, δεν είναι στο δικό σας κομμάτι. Όμως είναι πάντα εκεί το ζήτημα των αξιολογήσεων και εκεί σημαντικό. Δηλαδή,
0: προφανώς, στο τέλος οι εξετάσεις δεν γίνονται, γίνονται από το νέο ΠΕΠ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Είναι πολύ βασικό. Αλλά να μπορούμε κάπως να αξιολογούνται και οι σχολές.
0: Μισό λεπτάκι. Τα ΣΑΕΚ είναι δημόσια.
1: Τα ΣΑΕΚ είναι δημόσιες.
0: Τώρα, αν μιλήσουμε για τα κολέγια ή τις ιδιωτικές ή αυτό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι σε μια λογική αδιαβάθμητης μεταλλικιακής εκπαίδευσης. Από όλα αυτά τα κολέγια, τα πτυχία, τα περισσότερα τα οποία λειτουργούν, τα πτυχία έχουν μια αναγνώριση επαγγελματική, αφού περάσουν από το ΑΤΕΝ, τα καταθέτουν.
1: Καταλαβαίνω. Ωραία. Πριν έρθω στο είχα μια ερώτηση από εδώ από συνάδελφο, αν μπορείτε να μας απαντήσετε, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις για την αξιολόγηση στα ΔΕΠΗ, στην κατηγορία αυτή των παιδιών που δεν μπορούν να δώσουν.
0: Ακριβώς. Είναι και αυτό όντως.
1: Είναι πολύ μεγάλη λίστα.
0: Βεβαίως.
1: Στα
0: κέτασί. Βεβαίως. Βεβαίως και είναι ένα ζήτημα το οποίο το Υπουργείο προσπαθεί να το βελτιώσει.
1: Προσπαθεί, αλλά
0: προσπαθεί.
1: Μας λένε ότι είναι λίγο το προσωπικό που καλείται να αντιμετωπίσει πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Συμφωνώ
1: απόλυτα. Πάρα πολλά από τα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν. Και ζητάνε την προφορική εξέταση. Και φτάνουν σε ένα σημείο να μην έχουν.
0: Μην προλάβουν να πάρουν την έκδοση της απόφασης του ΚΕΔΑΣΥ για να μπορέσουν να κάνουν. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο και το βλέπουμε και πρέπει να το δούμε επιπλέον. Δηλαδή να αυξηθούν οι ομάδες αυτές των αξιολογητών των περιπτώσεων που έχουν προβλήματα.
1: Είναι μεγάλη λίστα.
0: Συμφωνώ.
1: Ανθρώπων που περιμένουν για τα παιδιά τους.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αυτό όμως τι δείχνει, ότι το βλέπω καθημερινά και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και τις ειδικές αγωγές στα σχολεία, αρχίζει και η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού με τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να τα έχουμε.
1: Έχουν εθιστεί στα μπλέτες σε αυτό το κομμάτι και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όχι, λέτε.
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός.
1: Δεν
0: θέλω να πω ότι φταίει το τάμπλετ ή η ταμπλέτα για το αν εγώ θα είμαι δυσλεκτικός ή θα είμαι ΔΕΠΗ ή θα είμαι οτιδήποτε.
1: Αλλά υπάρχει μια ταλαιπωρία από την οθόνη, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Η οποία μπορεί να οδηγήσει.
1: Η δυσλεξία παλαιότερα την τιμωρούσαν στα σχολεία, δυστυχώς. Δεν την καταλάβαιναν.
0: Τώρα όμως την καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο, είναι αυτό. Αν υπάρχει αντίληψη. Το θέμα όμως είναι η καθυστέρηση. Λοιπόν, ο επίλογος δικό σας, κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσουμε να δούμε ποιο είναι το μήνυμα.
0: Το μήνυμα. Εκείνο που πραγματικά θέλω να μείνει από αυτή την κουβέντα μας είναι ότι το θέμα της παιδείας είναι σε όλες τις βαθμίδες, είναι τόσο πολύ σοβαρό που πρέπει ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν κάνουμε, να το λέμε με σοβαρότητα, να είναι κοστολογημένο, να είναι δρομολογημένες οι λύσεις, γιατί το αύριο των παιδιών μας είναι η περιουσία μας.
1: Φυσικά. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Σε λίγο διακοπή και το δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια Αεροδρόμιο Ανολιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Παραμένει ωστόσο το πρόβλημα σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου έως το ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Μπουρίνη ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ άνεμος τρόβυλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπία από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για αύριο, σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνό δεν τα κατάφερε. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Ανολιώσια. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στα πρώτα άμεσα αντίπινα κατά της Τεχεράνης, αναφέρει η Wall Street Journal. Στόχοι ήταν οι ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παρήχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιαεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, γράφει επίσης η εφημερίδα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά Υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μπούφορ ή θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Μεταφερόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο 1974. Το διάγγελμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως επικεφαλής κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας.
1: Ο Γεώργιος Μαύρος, Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος, προβαίνει σε δηλώσεις για τις συνομιλίες στη Γενέβη μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Ελλάδα, δικό μου το λάθος, ζητώ συγγνώμη, λανθασμένη η αρρύθμιση. Δεν μετρήσαμε σωστά, κυρίες και κύριοι. Τώρα, σε δευτερόλεπτα μάλλον, θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε το διάγγελμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι οι κρίσιμες ώρες μετά την πτώση της δικτατορίας. Έχει προηγηθεί η εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο, η πλήρης κατάρρευση του πολιτικού του συστήματος του στρατού και η επιχείρηση αποκατάστασης της δημοκρατίας με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Γαλλία.
1: Διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως επικεφαλής της κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος μετά την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974.
2: Η στη ζωή όλων των εθνών υπάρχουν στιγμές που επιβάλλουν έξαρσην ηθικήν και εθνικήν. Είναι η στιγμή εκείνη κατά της οποίας ένας λαός απογοητευμένος από το πρόσφατο και από το απότερο παρελθόν αναζητεί με αγωνία τον δρόμο του. Και τα στιγμάς αυτάς ακριβώς ζει σήμερα η χώρα μας. Το στάδιο που μεσολαβεί μεταξύ της δικτατορίας και της πλήρους αποκαταστάσεως της δημοκρατίας είναι πάντοτε κρίσιμο. Για να αξιοποιηθεί ωφέλιμα απαιτεί πολιτική νοριμότητα. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μετά την δοκιμασία την οδυνηράν των τελευταίων ετών θα αποδείξουν ότι κατέχουν την βασική αυτήν πολιτική αρετή και ότι θα την αξιοποιήσουν κατά τρόπον ώστε να διανοιγεί αποφασιστικά πλέον ο δρόμος για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και για την ευημερία του έθνους.
0: Κωνσταντίνος Καραμαλής, ως επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας το 1974, λίγες ώρες, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, λίγες ώρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, σε πολύ κρίσιμες ώρες και στιγμές. Απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεχωριστή η βραδιά σε αυτή τη σημαντική επέτειο, η οποία δεν θεωρείται εθνική για ένα περίεργο παράξενο λόγο. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Sky, κυρία Αναστασία Λαμπρία, είναι εκδότρια, έχει τον εκδοτικό οίκο. Συγγνώμη, έχει τον εκδοτικό οίκο Ποταμό, ο οποίος παρέχει, κυκλοφορεί σπουδαία βιβλία. Ένα εξ αυτών, το οποίο είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων εκ νέου, είναι το βιβλίο Τάκη Λαμπρία, Κωνσταντίνος Καραμαλής, της και ένας μεγάλου Καραμαλής, ο φίλος. Ζητήσαμε την κυρία Λαμπρία να είναι απόψε μαζί μας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, για να μας μιλήσει για εκείνες κρίσιμες ώρες, τις οποίες βίωσε και εκείνη με τον πατέρα της, τον αείμνηστο Τάκη Λαμπρία, ο οποίος είχε διαγράψει την δική του ξεχωριστή πορεία ως δημοσιογράφος στον ελληνικό τύπο, δημιουργώντας τη Μεσημβρινή και δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έχοντας όλες τις εμπειρίες εκείνων των κρίσιμων 24 ώρων. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είμαι απόψε εδώ. Κοιτάξτε, στην αφήγησή μου ή στην περιγραφή μου υπάρχουν δύο συνιστώσεις. Η μία είναι του παιδιού, ήμουνα τότε 14 χρονών, που πια είχα πιστεί ότι ο πατέρας μου δεν θα γυρίσει ποτέ.
0: Τόσο πολύ.
3: Ναι. Έλειπε ήδη 7 χρόνια. Στα 7 χρόνια αυτά τον είχα δει συνολικά 10 μέρες.
0: Τρομερό.
3: Δύο ταξίδια.
0: Ένα κορίτσι που δεν έβλεπε τον μπαμπά του. Τότε υπήρχαν τελικά με οθόνες και
3: ναι. Και τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν η αλληλογραφία μόνο. Και από την άλλη είναι ότι ήμουνα σε μια οικογένεια που παρακολουθούσε από πολύ με μεγάλη αγωνία το τι συνέβαινε. Δεν ήξερα ότι γυρνά, δεν ξέραμε ούτε ότι γυρνάει ο πατέρας μου.
0: Δεν το ξέραμε.
3: Δεν το ξέραμε.
0: Δεν πάρει τηλέφωνο.
3: Όχι, δεν υπήρχε δυνατότητα. Ο τρόπος που γύρισε ο Λαμπρίας μαζί με τον Καραμανλή εκείνο το βράδυ είναι κάπως άκρος περιπετειώδη σε βαθμό μυθιστορήματος. Γιατί έλαβε στο Λονδίνο που ήταν και ζούσε ένα τηλεφώνημα από τον Καραμανλή, ο οποίος του είπε να είσαι στο Παρίσι, στο αεροδρόμιο, ακριβώς στις 9. Και του είπε δεν προλαβαίνω ο Λαμπρίας και του απάντησε ο Καραμανλής δεν ξέρω τι θα κάνεις, αν χρειαστεί έλα και με τα πόδια. Ο Λαμπρίας στο Λονδίνο χωρίς λεφτά, γιατί ως γνωστόν δεν ήταν τα πράγματα ανθυρά οικονομικά κάθε άλλο, χωρίς τρόπο να πάει στο αεροδρόμιο, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο να το βγάλει, τον βοήθησε ο Καράς, ο εφοπλιστής που ζούσε τότε στο Λονδίνο, του έστειλε με τον οδηγό του λίρες για να μπορέσει να πάρει ένα ταξί και να πάει στο και να βγάλει εισιτήριο. Κάνοντας διαδρομές τρελές και δίνοντας μπαξίσια στον ταξιτζή για να τράξει, φτάνει, βγάζει εισιτήριο, φτάνει στο Παρίσι με την ψυχή στο στόμα, αλλά φτάνει σε λάθος αεροδρόμιο.
0: Προσγειώνεται σε λάθος αεροδρόμιο.
3: Ναι, γιατί δεν ήξερε. Νόμιζε ότι έφευγε από το Ορλί, ενώ έφευγε από το Μπουρζέ του Ζισκάρ Ντεστέν. Τέλος πάντων, τα καταφέρνει.
0: Πώς τα καταφέρνει.
3: Τα καταφέρνει, διότι εντωμεταξύ η Ολυμπιακή είχε κινητοποιηθεί και του άνοιγαν δρόμο, οι μισοί τον μούτζωναν, οι άλλοι τον έβριζαν, ήταν έξαλλοι όλοι οι επιβάτες οι υπόλοιποι και καταφέρνει και φτάνει στην ώρα του. Όπου τον περιμένει βέβαια.
0: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Ναι, ναι, τον περιμένει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Χρυσοστάλης και ο ανιψιός του Καραμαλή, ο Μιχάλης Ολιάπης.

0: σε αυτό που πλέον καταλάβαινε ότι θα ακολουθούσε. Κάποια στιγμή ο κυβερνήτης του αεροπλάνου κάλεσε το Λαμπρία μπροστά καθώς πλησίαζαν και είδε ο πατέρας μου από το πιλωτήριο όσο μπορούσε όλο τον κόσμο αυτό. Είχαν την ενημέρωση
1: στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, ναι. Το λέμε για τους ακροατές,
0: ναι, ναι, βέβαια, ίσως καμία σχέση με το αεροδρόμιο των Ιν,
1: ναι. Στα νότια προάστια, ναι. Όπου έπρεπε να διασχίσει κανείς την παραλιακή, πολύ, ναι, μακριά από το κέντρο, έπρεπε,
0: ακριβώς,
1: να έχει αυτοκίνητο,
0: ακριβώς.
1: Και ξαφνικά υπάρχει μια λαοθάλασσα.
0: Ναι, υπάρχει μια λαοθάλασσα. Τα ξένα μέσα μεταδίδουν ότι είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει στην Αθήνα από την εποχή της λήξης του πολέμου. Και σε κατάσταση ενθουσιασμού ο Λαμπρίας γυρνάει και τα μεταφέρει αυτά στον Καραμαλή και εκείνος του απαντάει: αυτό δείχνει και το μέγεθος της ευθύνης μου.
1: Ναι.
0: Και μετά βγαίνουν
1: από το
0: αεροσκάφος, την περίφημη φωτογραφία της πόρτας, και από κάτω όντως είναι ένα τεράστιο πλήθος ενθουσιώδες που κάπως οχάνονται όλοι, σηκώνουν τον Καραμαλή σχεδόν στα χέρια. Οι υπόλοιποι...
1: Ο Καραμαλής δεν ήθελε και πολύ, δεν ήταν πολύ της επαφής.
0: Καθόλου, ναι, πολύ.
1: Ήταν πολύ αποστασιοποιημένος.
0: Αποστασιοποιημένος των... Ναι.
1: Άρα είναι τεράστια
0: απόλυτη.
1: Είναι των ορίων, ναι, αλλά είναι η προσδοκία του κόσμου που τελείωσε.
0: Ναι.
1: Έχει προηγηθεί τραγωδία,
0: ναι,
1: της εισβολής. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Ποιος έχει την εξουσία.
0: Η γελιότητα της επιστράτευσης.
1: Η γελιότητα της επιστράτευσης.
0: Ναι. Ναι, το καλαμπούρι, το, ναι, απίθανο, ναι, δηλαδή.
1: Το οποίο περιγράφει ο Χαριτόπουλος στα βιβλία του πάρα, ναι, πολύ αναλυτικά, δηλαδή, ναι, το πού τους έστελναν και τι έγιναν. Και δεν,
0: ναι,
1: είχαν...
0: και πώς κανείς δεν υπήρχε και ήταν όλα... Και εκεί ο Λαμπρίας βέβαια χάνεται στο πλήθος.
1: Ναι.
0: Και υποτίθεται ότι πρέπει να φτάσει στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Να φτάσει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Λέει ότι ήρθα με τον πρόεδρο και όλοι του λένε είσαι τρελός, του φέρονται, ας πούμε, ναι, μα τι λέτε τώρα. Γίνεται ένας πανζουρλισμός, έτσι.
1: Τον αναγνώριζαν, όχι.
0: Όχι, δεν τον αναγνωρίζει κανείς. Οι αστιφύλακες και με τα περιπολικά ήταν αυτοί που, και το λέει κάπου αργότερα, οι πρώην εσατζίδες μας φυλάγαν τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: μην φανταστούμε τώρα, ξέρουμε,
1: ναι, ναι,
0: την κατάσταση που επικρατούσε.
1: Απλώς τα σώματα προφανώς είχαν καταλάβει όλοι ότι είχε αλλάξει η κατάσταση, είχε τελειώσει.
0: Ναι, οπότε καταλάβαιναν ότι πρέπει να πάρουν άλλη θέση τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: καλώς,
1: ναι. Η ίδια η αντίληψη, αλλά
0: ναι, ήθελαν,
1: άλλη κατάσταση.
0: Ήθελα, ναι,
1: ναι.
0: Αλλά τότε επιστρατεύει το τέχνασμα και επικαλείται τη δημοσιογραφική του ιδιότητα.
1: Α, σωστά.
0: Και λέει ότι είμαι δημοσιογράφος και πρέπει να φτάσω στον... γιατί ήρθα από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και έτσι καταλήγει και επιτέλους φτάνει.
1: Άρα μαγικές λέξεις δύο, δημοσιογράφος και εξωτερικό. Για να σου λέει εδώ τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και η τρίτη Καραμαλής.
0: Ναι, και φτάνει στη Βουλή.
1: Οδηγώντας μεταξύ.
0: Όχι, με ένα περιπολικό.
1: Με το περιπολικό, μέσα στο περιπολικό.
0: Μέσα σε ένα περιπολικό.
1: Άρα καταφέρνει να πείσει στους
0: αστυνομικούς. Ναι, δεν υπήρχε ούτε, ναι, ταξί ούτε τίποτα. Σωστά. Και ο κόσμος δεν ξέρω καν πώς είχε φτάσει. Δηλαδή ήταν ο ίδιος κόσμος που είχε κατέβει στην πλατεία Συντάγματος, που έχουμε αυτές τις πολύ δυνατές και συγκινητικές φωτογραφίες. Και προς στιγμή ξεχνάμε πως όλος αυτός ο κόσμος την περιέθαλψε τη Χούντα, έτσι.
1: Ναι, γιατί ήταν το δόγμα να περνάμε
0: η
1: καλά.
0: Η σιωπή,
1: ναι,
0: ήταν ο κανόνας.
1: Υπήρχε μια σιωπηρή αποδοχή, ναι, της πραγματικότητας.
0: Εν πάση περιπτώσει τα παραμερίζουμε αυτά μπροστά, ναι, στη συγκίνηση και στον τρελό ενθουσιασμό.
1: Ναι. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη νύχτα.
0: Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη νύχτα.
1: Μετά τις δύο,
0: ναι,
1: δύο η ώρα
0: έφτασε.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα εμείς η οικογένεια Λαμπρία, ας πούμε, είναι στο δεν ξέρει τίποτα, μέχρι που από την τηλεόραση βλέπουμε τον πατέρα μου.

0: Άρα δεν έχετε ενημερωθεί, δεν έχετε παραγγείλει τηλέφωνο. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καν η δυνατότητα. Ναι.
1: Δηλαδή η αδερφή μου ως είχε κατέβει στο Σύνταγμα με άλλους φίλους συνομιλίκους.
0: Ηλικίας τότε?
1: Η αδερφή μου ήταν, εγώ ήμουν 14 και εκείνη 16.
0: Άρα λίγο μεγαλύτερη, άρα μπορούσε να κατέβει. Ναι,
1: ναι.
0: Εσείς είστε σπίτι?
1: Εγώ είμαι σπίτι με τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Και στην τηλεόραση βλέπουμε...
0: Ναι. Έχετε ανοίξει την τηλεόραση για να περιμένετε γόνατα και βλέπετε τον πατέρα.
1: Βλέπουμε το αδιανόητο, ναι.
0: Με τον Καραμαλή.
1: Ναι. Από κοντά τον είδαμε μετά από 3 μέρες.
0: 3 μέρες μετά είδαμε τον πατέρα.
1: Ναι. Δηλαδή μας τηλεφώνησε νομίζω την επομένη. Ξέρουμε όλοι ότι οι πρώτες μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ο πατέρας μου είχε εγκατασταθεί στο διπλανό δωμάτιο του Καραμαλή στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν πολύ ρευστά και πολύ επικίνδυνα όλα τα πράγματα και ειδωθήκαμε μεταξύ, ξέρετε, της λαχτάρας και της αμηχανίας μετά από 3 μέρες.
0: Δύο μικρά κορίτσια, δηλαδή στην προεφηβική και εφηβική ηλικία που ξαφνικά βλέπουν τον μπαμπά τους. Γιατί σταμάτησε, δεν ήταν πολιτικός.
1: Πώς?
0: Σταμάτησες, δεν ήταν πολιτικός, ήταν ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα
1: είναι... Ήταν ο μπαμπάς, αλλά και ταυτοχρόνως ήταν ο μπαμπάς που με κάθε τρόπο μας είχε δώσει να καταλάβουμε τι συνέβαινε αυτά τα 7 χρόνια. Έτσι. Και με άγριο τρόπο, δεν ήταν εύκολη η ζωή μας.
0: Προφανώς. Η οικογένεια ήταν υποκαθεστώς παρακολούθησης.
1: Ήταν υποκαθεστώς παρακολούθησης, ήταν, ξέρετε αυτό, να σε ρωτάνε στο σχολείο που είναι ο μπαμπάς σου και να λες ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές του Κοστορίτσα.
0: Κοστορίτσα, ναι, ναι.
1: Και ό,τι θυμάμαι, εγώ είχα επισκεφτεί τον πατέρα μου μία φορά στο Λονδίνο, μόλις είχε γυρίσει από την Χιλή καλεσμένος του Αλιέντε.
0: Όλα μαζί στη σειρά. Το ένα χειρότερο από το άλλο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, το λέω καθ' υπερβολή, καταλαβαίνετε.
1: Αλλά θέλω να πω, ήμουνα, ξέρω εγώ, τότε 11 χρονών, ήξερα για τον Αλιέντε, μου είχε γνωρίσει το στρατηγό Πρόπουλο, είχα γνωρίσει τότε στο περιοδικό που έβγαζε τον
0: Greek Report.
1: Ναι, τον Πάγκαλο. Με ρωτούσε ο πατέρας μου για διάφορους συγγενείς και φίλους και αυτοί τι λένε για το καθεστώς συνταγματαρχών. Και εγώ, για να μην τον στενοχωρήσω, του έλεγα όλοι είναι εναντίον. Μου λέει, αν ήταν όλοι εναντίον δεν θα ήταν.
0: Δεν θα υπήρχε, να καταλάβανε. Έλεγε, πώς το λέει, Χούντα, έλεγε καθεστώς.
1: Ναι, ναι. Οι συνταγματάρχες και οι κολονέλοι, συνταγματάρχοι.
0: Α, ναι, ναι. Αυτός ο όρος χάθηκε στη διαδρομή, ενώ τότε ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι κολονέλοι, συνταγματάρχες και η Χούντα. Θέλω να πω, ξέρουμε τι ζούσαμε.
0: Ναι, ξέρετε, ναι, προφανώς ήταν το πολιτικό. Αλλά πάντα υπάρχει το συναισθηματικό.
1: Ναι, ήταν πολύ βαρύ. Ναι, εγώ θυμάμαι μικρή, έβλεπα αυτά τα διαγγέλματα τα τρομερά του Γεωργίου Παπαδόπουλου, τα εκατάληπτα στην Βουλή. Τα έχετε δει.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν και τα έβλεπα με προσήλωση υπνοτική, υπνοτιστική, σαν υπνοτισμένη, περιμένοντας και ευχόμενη. Ναι. Ότι κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος θα πει ο Παναγιώτης Λαμπρίας θα επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Στο μυαλό των παιδιών. Προφανώς έτσι είναι. Πάντα υπάρχει και φίλε, λαχτάρα.
1: Έσχος, ναι, ναι.
0: Εντάξει, μην κρίνετε τότε. Τι να κάνετε, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Πάντα υπάρχει ανάγκη. Ο μπαμπάς είναι μακριά. Και δεν κάνει κανεί και δεν είναι επίσης πολύ κατανοητός ο λόγος. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι κάτι συμβαίνει, φαντάζομαι, αλλά.
1: Όχι, ήτανε κατανοητός.
0: Ναι, ήταν κατανοητός.
1: Ήταν κατανοητός. Και θυμάμαι βέβαια πώς έφυγε. Τον Αύγουστο του 68 έφυγε. Μετά τη σύλληψη για τις εικόνες και το λαδά και το ξύλο και την ασφάλεια και όλα αυτά.
0: Θέλετε να τα πείτε στους ακροατές, γιατί ίσως να μην τα γνωρίζουν. Γιατί ξέρετε, η φθήνη. Φθήρεται ο χρόνος, τα σέρνει όλα και τα αφήνει. Και αν δεν υπάρχει μαρτυρία, υπόμνηση, το τι έχει συμβεί, κανείς δεν το. Ξεχνιέται. Ναι. Και αυτό έχουν μια σημασία και οι μαρτυρίες. Δηλαδή, θα ήθελα, αν και εσείς επιθυμείτε.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι γνωστά και.
0: Τίποτα δεν είναι γνωστό. Ναι. Αλλά πριν φτάσουμε στο πριν, να, από τις ώρες της αποκατάστασης της δημοκρατίας, τι άλλο θυμάστε, δηλαδή σε αυτό το τριήμερο.
1: Θυμάμαι την απίθανη αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Την απίθανη αισιοδοξία.
0: Ναι. Ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Ότι ναι, ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι σαν να άνοιξαν οι ουρανοί, δηλαδή. Δεν, ναι. Ναι. Αυτό το ένα συνέστημα που δεν νομίζω ότι το έχω ξαναζήσει ποτέ.
0: Ναι. Είστε κι εσείς έτοιμοι να βγείτε στον δρόμο, ποια ήταν η αίσθηση?
1: Δεν ξέρω, αλλά παρακολουθούσαμε από κοντά τα πάντα και τι ήταν αυτό, η απίθανη αγαλίαση. Mm-hmm. Και αυτή η αισιοδοξία, την οποία τουλάχιστον εγώ δεν έχω γνωρίσει,
0: ναι,
1: στην πολιτική ζωή από τότε. Δηλαδή ήταν ένα πρωτοφανές, ήταν ένα μοναδικό γεγονός αυτό.
0: Φόβος, ανησυχία, εκείνες πρώτες ώρες, τι σας είχε πει ο πατέρας σας για μετά?
1: Υπήρχε πολύ μεγάλη και κατά καιρούς και κοιμόντουσαν σε κάτι βάρκες, ναι, σκαφίδια δηλαδή. Γιατί υπήρχε φήμες,
0: ναι,
1: τους ερχόντουσαν.
0: Μα έρχονταν, ναι, υπήρχαν πάντα, ναι, ναι, μικροκινηματίες, δεν ήτανε.
1: Αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Λαμπρίας συνέδεσε με αυτή την καλύτερη φάση της μεταπολίτευσης και του Καραμαλή. Κατ' εμέ έφερε πολύ μεγάλη ευθύνη για το εκείνο τον πρώτο καιρό και τα πράγματα που γίνανε. Ναι. Αναγνώριση του Κουκουέ, ναι, και όλα αυτά τα...
0: Τα μεγάλα βήματα.
1: Τα μεγάλα βήματα, ναι, και τα οποία ήταν και εντυπωσιακά για το...
0: Για να δημιουργηθεί, για να συγκροτηθεί ομαλός δημοκρατικός,
1: ναι,
0: βίος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έπρεπε να φύγουν όλα τα παλιά, όλα, ναι, τα λάθη του παρελθόντος, αυτά που έγιναν, ιδιώτης, ο εμφύλιος, οι ακρότητες θα έπρεπε να είχαν τελειώσει και να πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας μου δεν ανήκε ούτε στη λαϊκή δεξιά.
0: Ναι. Προλάβετε, ναι.
1: Ούτε στην άλλη, ναι, νεοφιλελεύθερη, εξελισσόμενη, ναι, ας πούμε, όποια δεξιά. Ήταν μια, δεν τρέπομαι που το λέω, μοναδική περίπτωση. Δεν ήταν καραμαλικός πριν γνωρίσει τον Καραμαλή στην εξορία, στην αυτοεξορία.
0: Ναι. Θα μας πείτε και μετά και πώς προέκυψε ο τίτλος του κόμματος Νέα Δημοκρατία, γιατί...
1: Α, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ξέρω πάντως ότι ήταν μέσα, ίσως ήταν και του Λαμπρία αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: η ιδέα, ναι.
0: Το είχε διαβάσει κάπου, θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε
1: ακριβώς
0: και στο θυμάστε. Ναι, ναι, αλλά, ναι, φαίνεται ότι έχει μία εμπλοκή στο όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πρότεινε,
1: ναι,
0: ως ιδέα του Καραμαλή,
1: ναι, ναι,
0: και το υιοθέτησε.
1: Κοιτάξτε, ήταν ο στενότερός του συνεργάτης, ναι, τότε.
0: Πάρτε μια ανάσα. Κυρία Αναστασία Λαμπρία, εκδότρια, εκδόση Ποταμός. Η τίτλη των ειδήσεων τώρα με την Αγγελική Καρδιόλακα από τον Sky 100,3 και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε Σχαλούσια, που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής, πάνω στον οποίο έπεσε η Σχαλούσια. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιώσια. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας, για έναν παράξενο λόγο το σημειώσουμε ακόμα φορά, δεν θεωρείται εθνική επέτειος για τη χώρα. Για έναν, και αυτό ως τώρα δεν έχει απαντηθεί, γιατί γίνεται απλώς μόνο μια γιορτή στο Μέγαρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου αργούνται εμείς.
1: Κάπως κομική.
0: Και κάπως κομική πια, ναι, είναι σε διαστάσεις τραγωδίας, γιατί οι μισοί δεν πάνε για, για διευκρίνησης λόγους. Δεν το καταλαβαίνουν καν. Δηλαδή, υπάρχει υπερτερή εγωισμός έναντι του θεσμού.
1: Ναι, και νομίζω ότι υπερτερούν και οι δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι, πολύ, όντως.
1: Και επίσης βλέπεις πολλά πρόσωπα που...
0: δεν τη συμπαθούσαν τη δημοκρατία.
1: Που συμπαθούσαν τη δικτατορία να κορδώνονται εκεί.
0: Και να είναι εκεί, και να την απολαμβάνουν, να είναι στο Προεδρικό Μέγαρο. Ενώ να έχουν μια άλλη τέτοια διαδρομή. Και όσοι ήταν απέναντι στη Χούντα, να είναι, σχεδόν να μην έχουν χώρο, να μην υπάρχει αυτή η μνήμη.
1: Εντάξει, είναι νομίζω μέσα στα χαρακτηριστικά τα ελληνικά αυτό.
0: Το βιβλίο αυτό, Κωνσταντίνος Καραμαλής και ένας μεγάλου Καραμαλής, ο φίλος του πατέρα, Στάκη Λαμπρία. Τι περιλαμβάνει, τι είναι όλη η μαρτυρία, είναι βήμα-βήμα, είναι τις συγγνώσεις.
1: Ναι, είναι βήμα-βήμα. Αυτά ήταν δύο βιβλία ξεχωριστά.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Είχε προηγηθεί το πρώτο και μετά με τον θάνατο του Καραμαλή ο πατέρας μου έγραψε δυο προσωπική, ας πούμε, σχέση με τον Καραμαλή, για τον Καραμαλή, και τα βγάλαμε σε ένα τόμο μετά, γιατί είχαν εξαντληθεί και τα άλλα δύο. Είναι όλο αυτό το βήμα-βήμα της μεταπολίτευσης, το πρώτο μισό, και πώς δημιουργήθηκε η σχέση του Λαμπρία με τον Καραμαλή.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί, να σταθούμε σε αυτό το σημείο, πώς ξεκινάει αυτή η σχέση.
1: Ο Λαμπρίας δεν διευθυντής μεσημβρινής τότε, και μάλιστα ήταν ο νεότερος διευθυντής καθημερινής εφημερίδας, και θεωρούμενος πάρα πολύ επιτυχημένος, γιατί είχε εκτοξευθεί η εφημερίδα σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία αφενός και αφετέρου. Ήταν μια τελείως φρέσκια και διαφορετική, μοντέρνα για την εποχή εφημερίδα. Δεν συμφωνούσε καθόλου με την αποχώρηση του Καραμαλή, που σηκώθηκε και έφυγε ως Τριανταφυλλίδης και τα λοιπά. Πλην όμως, στην διάρκεια της εφταετίας, ο Καραμαλής στο Παρίσι και ο Λαμπρίας κυρίως στο Λονδίνο, αλλά ταξιδεύοντας συνέχεια και στο Παρίσι και στην Κολονία, γιατί συμμετείχε στις εκπομπές της Deutsche Welle.
0: Σημαντική η παρουσία της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle σε όλον αυτόν τον αγώνα των δημοσιογράφων εκεί.
1: Ερχόταν σε επαφή με τον Καραμαλή, όπως ερχόταν σε επαφή και με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Εκεί νομίζω άρχισε να παρατηρεί την προσωπικότητα και την ηγετική στόφα που είχε ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Και το πόσο, όχι να πω προσιλωμένος, πόσο συγκεντρωμένος
0: ήταν σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βίωνε ο Καραμαλής μέσα του ότι είχε μια αποστολή, είχε μια ευθύνη απέναντι στο λαό και στη χώρα. Δηλαδή, αυτό μαζί.
1: Ναι, αυτό.
0: Και αυτό διέκρινε ο πατέρας σας, αυτή τη σχέση.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι έφυγε και τους συνδυασίες τους πάντες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και είχε βέβαια και μια σκληρή.
1: Παραμερίστηκε.
0: Και είχε και μια σκληρή εποχή. Μάλλον είχε μια σκληρή στάση ο Καραμαλής τα προηγούμενα χρόνια. Απέναντι στο υπόλοιπο του πληθυσμού, δεν ήταν ένας αγαπητός. Ήταν ένας
1: στιβαρός, αυστηρός, που μπορούσε να του προσάψεις διάφορα.
0: Ναι, δεξιός, πολιτικός της δεξιάς εποχής εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Όπως ήταν, ας πούμε, και ο Κωστής Στεφανόπουλος τα πρώτα του χρόνια, υπερσυντηρητικός. Και αργότερα που
1: όμως η ζωή του Καραμαλή στο Παρίσι, οι επαφές που είχε εκεί, ας πούμε, μου έρχεται στο στόμα Μαλρό. Θέλω να πω ότι καλλιεργήθηκε εκεί.
0: Άλλαξε η οπτική.
1: Δεν ήταν ένας κάτοικος Παρισίων απλώς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δεν απολάμβανε μια ζωή έτσι στην. καταλάβαμε ότι μπήκε σε φάση, ζυμώθηκε με, άλλες,
1: ναι,
0: με άλλους ανθρώπους και γνώρισε και άλλες αντιλήψεις.
1: Και άλλους πολιτικούς, ναι, και άλλες προσωπικότητες.
0: Έφυγε από το στενό κύκλο των Σερών και του Παλατιού αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, και του
0: δράματος,
1: το αθηναϊκό και, ναι, το ελληνικό.
0: Το πέρυξη του Κολονακίου.
1: Ναι.
0: Αυτό το, της αντίληψης. Ναι.
1: Ή τον επαρχαιωτισμό. Έτσι,
0: ναι,
1: τον επαρχαιωτισμό της πολιτικής.
0: Ναι, τότε, σίγουρα.
1: Και της μικροπολιτικής.
0: Οπότε γνωρίζονται, σφυριλατείται μία σχέση,
1: ναι,
0: ο Λαμπρίας με τον Καραμαλή, και ναι, άρα γίνεται ο έμπιστος άνθρωπος, γίνεται ο άνθρωπός του. Και,
1: ναι,
0: και του λέει ο Καραμαλής, λέει στο Λαμπρία να έρθουν μαζί στην Ελλάδα, ναι, και περνάνε. Και
1: ναι, ο Λαμπρίας γίνεται υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό με έργο τον τύπο, mm-hmm, ανάμεσα σε άλλα. Κοιτάξτε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε 20 ώρες την ημέρα. Mm. Έτσι. Ήτανε χαλκέντερος ο πατέρας, yeah, μου στη δουλειά. Yeah. Αυτό ο Καραμαλής το χρησιμοποίησε για να μην πω το εκμεταλλεύτηκε. Yeah. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν...
0: Πολλές όψεις.
1: Ναι, και ο Λαμπρίας δεν ήταν... Μπορεί να βγει και με τα τσαρούχια το 1974, όμως το 1977, mm-hmm, ο Λαμπρίας δεν βγήκε, yeah, βουλευτής.
0: Τρομάδο.
1: Διότι δεν ήταν στο σύστημα το κομματικό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί άλλο να είσαι δίπλα στον πρωθυπουργό και άλλο είναι το κόμμα.
1: Ναι, και δεν νομίζω ότι μετά. Ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η πολιτική του έκανε καλό.
0: Ναι.
1: Ότι οι περισσότερες πικρίες εισέπραξε.
0: Γιατί αρχίζει μετά...
1: Γιατί ήδη είχε ένα όνομα γνωστό.
0: Φυσικά,
1: και αναγνωρισμένος, ναι, φοβερός διευθυντής, πολύ μορφωμένος σε σχέση
0: για τα δεδομένα της,
1: για τα δεδομένα της εποχής, ανήσυχος, ναι, συνεχώς. Δεν ήταν...
0: Ναι, είχε σπουδάσει, δεν το θυμόμουν, νομικά.
1: Ναι, είχε δικηγορήσει εξάλλου, είχε... αλλά και πέραν των πτυχίων ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός στα ρεύματα της εποχής, στην τέχνη, στη λογοτεχνία,
0: στην τέχνη, ναι,
1: στο τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Τη ζωή του στο ζούσαμε στα χρόνια της εφταετίας από τις μεταφράσεις που έκανε και συνεργαζόταν εδώ με το Ντεγόπουλο για τα λεξικά. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος με μια πολύ μεγάλη καλλιέργεια και μόρφωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν το γνωστό κομματόσκυλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Που ζει και αναπνέει μέσα στον κόμμα και είναι όλο που εξάρτησε και πάει από εδώ και από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν αυτή η προσωπικότητα και προφανώς αυτό του αναγνωρίζει ο Καραμαλής.
1: Επειδή μου με ρωτήσατε πώς έφυγε.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Κλείσανε οι εφημερίδες και ο Λαμπρίας διεύθυνε για ένα διάστημα τις εικόνες. Mm. Τις οποίες εικόνες πήρε ο Πουρνάρας, mm, για να τις βγάλει εκείνος. Και ήταν διευθυντής ο Λαμπρίας και ο Γιάννης ο Λάμψας ήταν αρχισυντάκτης, mm, ή διευθυντής σύνταξης. Και δημοσιεύθηκε ένα κείμενο του Λάμψα για την ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα.
0: Mm.
1: Αυτή ήταν η πρόφαση βέβαια.
0: Καλά, ναι.
1: Και συνελήφθη Λαμπρίας και Λάμψας
0: για τη δημοσίευση του κειμένου,
1: για τη δημοσίευση του αντεθνικού κειμένου,
0: ναι,
1: και πήγανε στην ασφάλεια στην Μπουμπουλίνας. Εκεί τον επισκεφθήκαμε και θυμάμαι πολύ καλά, του πήγαμε φαγητό, μητέρα μου μας, mm, πήγε δηλαδή και του πήγαμε φαγητό, όπου εκεί ο Λαδάς, διότι γι' αυτό είναι πρόκειτο, τους ξυλοκόπησε το Λάμψα και τον Λαμπρία, βρίζοντας ως πόρνες τις κόρες τους ηλικίας 6 και 8 και του Λάμψα αντιστοίχως.
0: Ντροπή, ντροπή, ναι.
1: Και αυτό.
0: Αυτό ήταν το καθεστώς όμως.
1: Αυτό ήταν το καθεστώς. Και ο Λαμπρίας θεώρησε ότι η περηφάνεια του δεν του επέτρεπε να ζήσει σε αυτή τη χώρα υπό αυτό το καθεστώς. Mm. Και τον Αύγουστο, με ένα πολύ μικρό βαλιτσάκι που το θυμάμαι ακόμα, μπορεί να ήταν διαφημιστικό της Air France, της Lufthansa, mm, γιατί ναι. ήταν αυτά τα βαλιτσάκια καρό και όλα συφασμάτινα. Ναι. Μας είπε ότι φεύγει για λίγο. Για λίγο. Δηλαδή το βαλιτσάκι χώραγε τρία πουκάμισα και ξέρω εγώ, τα ξυριστικά αυτό. Ναι. Και ότι πηγαίνει στην Ελβετία που ήταν εκεί ο Λάμψας και θα δουν ότι με τη βεβαιότητα ότι η Χούντα θα πέσει σε λίγες εβδομάδες.
0: Με αυτή την βεβαιότητα. Σας το είχε πει αυτό. Άρα και το θυμάστε μάλιστα.
1: Οι λίγες εβδομάδες γίνανε 7 χρόνια.
0: Αυτό το είχε πει και στη μητέρα σας, για παράδειγμα, ναι, ή το, ναι, το πει σε όλους. Δηλαδή, άρα είστε σίγουρος ότι
1: εμάς,
0: δεν
1: ναι.
0: ήταν
1: υπεκφυγή.
0: Δεν ήταν υπεκφυγή.
1: Όχι, θυμάμαι πολύ ναι. χαρακτηριστικά τη σκηνή. Ναι. Δηλαδή, είναι στα μάτια μάλιστα. μου που καθόμασταν, που βρισκόμασταν, το σπίτι στο οποίο μέναμε ναι. τότε. Όλο αυτό.
0: Τότε που μένατε, σε Αθήνα πάντα.
1: Μέναμε στην Αθήνα, στην οδό Λυκαβητού και Τσακάλωφ. Ναι. Ναι. Και φύγαμε από αυτό το σπίτι για ένα εσωτερικό διαμέρισμα διάρρη στο Κουκάκι.
0: Ναι, πιο χαμηλά. Για να ρίξετε, ναι.
1: Εντάξει, τα πράγματά μας πήγανε σε αποθήκες φίλων και γνωστών.
0: Έτσι γίνεται πάντα, γιατί.
1: Ναι. Ήταν, αλλάξαμε σχολεία, ξέρετε, όλο ναι. αυτό το πράγμα το...
0: Και ο πατέρας πάει στο εξωτερικό, λοιπόν. Βρίσκεται ναι. πάει στην Αγγλία και ξεκινάει εκεί να γράφει, να αρθογραφεί, να δραστηριοποιείται, να ζει.
1: Ναι, ναι, σε επαφή με όλους τους έξω. Και για το ΖΙΝ έκανε μεταφράσεις, επιμέλειες σε εγκυκλοπαίδειες, σε λεξικά. Την εγκυκλοπαίδεια των κοινωνικών επιστημών της UNESCO. Mm. Τέτοια πράγματα. Mm. Και χειρονακτικές εργασίες, ναι. έτσι, δηλαδή...
0: Ναι, ό,τι παίρνει το χέρι για να μπορέσει να έχει ένα εισόδημα.
1: Φτωχά.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Πολύ στριμωγμένα, έτσι.
0: Και κατάφερε να σας στέλνει και χρήματα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για να μπορέσει
1: ναι,
0: να επιβιώσει, το φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Μετά εμείς πήγαμε στο κολέγιο υπότροφες, γιατί ήμασταν και οι δύο καλές μαθήτριες. Γιατί ταυτόχρονα ήταν και επιμονή του ναι. ότι πρέπει να υπάρχει μία οργάνωση
0: ναι.
1: στην ναι,
0: πειθαρχία, έτσι ώστε να πετύχει. Να...
1: Ναι, η καλλιέργεια των παιδιών και τα σχολεία και αυτά. Εγώ θυμάμαι που του στέλνα τον έλεγχό μου, ας πούμε, κάθε ναι. αρχαία τόσο.
0: Είχε προφανώς.
1: Ναι, γιατί έβλεπε... Τι διαβάζεις τώρα, τι.
0: Ναι, γιατί προφανώς έβλεπε ότι αυτό που εξεπηχούνται ήταν κάτι. Φρικτό και υποδιέστερο ναι. και θα ήθελαν, δεν θα ήθελαν να έχουν οι άνθρωποι γνώσεις. Ακόμη και σήμερα έχουν, υπάρχουν ας πούμε πολιτικοί που έχουν πει ότι δεν υπήρχε ομοφιλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα.
1: Καλά,
0: θα είχε
1: εντάξει,
0: κάνει λάθος ο Όμηρος με τον Πάτροκλο και με τον Αχιλλέα.
1: Ήταν αυτό το...
0: Ο Αχιλλέας έχει ντυθεί και για, η Θέτιδα, η μητέρα του, μας λέει ο μύθος, ναι. ο Όμηρος, ότι τον είχε ντύσει γυναικεία για να τον κρύψει, για να μην πάει στο στρατό.
1: Αυτό,
0: για να μην τον πάρει, γιατί έλεγε η προφητεία ότι αν πάει, πάει μέρος στο Τροϊκό πόλεμο θα πεθάνει. Πάνει. Και μετά έκανε.
1: Ναι.
0: Το λέω παρενθετικά αυτό, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που έχουν στο κεφάλι τους πολλά στερεότυπα και δεν έχουν μπει στον κόπο να διαβάσουν.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ανοιχτωσιά του μυαλού και τη δίψα της ζωής. Προσπαθούσε πάρα πολύ ναι. να μας την εμφυσίσει και καλλιεργήσει.
0: Και για μια πολύ βαριά, όχι συντηρητική, βαριά δεξιά, αυτό ήταν κάτι πρωτοφανές, το να είναι κάποιος ανοιχτών οριζόντων. Δηλαδή ήταν βλάχος στην καθημερινή και ήταν μια ωραία εφημερίδα ναι. η οποία έκλεισε. Όταν λέτε ότι έκλεισε, έκλεισαν αυτές οι εφημερίδες.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί το ξέρω, δεν το μπορεί να μην το θυμούνται οι ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι υπήρξαν και άνθρωποι που είπαν όχι, δεν θέλουμε.
1: Ναι, ναι,
0: γεια σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα συνεργαστούμε.
1: Ναι, δεν θα συνεργαστούμε.
0: Άλλοι. Το απολούθησαν.
1: Βεβαίως.
0: Τα Νέα και το Βήμα συνέχισαν.
1: Ναι.
0: Η Καθημερινή
1: και
0: έκλεισε.
1: Και η Μεσημβρινή έκλεισε.
0: Και η Μεσημβρινή. Ναι, πρώτα έκλεισε η Καθημερινή και μετά η Μεσημβρινή.
1: Νομίζω ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα ήταν.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Πρέπει να επιστρέψουμε στα επόμενα μονεύματα της Βλάχου.
1: Ναι.
0: Μαρτυρίες που ήταν ναι. πολύ, επίσης πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Αυτή ήταν η ζωή. Και μια ζωή κρυμμένη, δηλαδή, κρυφή.
0: Εσείς είχατε, ας πούμε, αστυνομικούς έξω στο σπίτι, βλέπατε ή τι είχατε?
1: Εμείς είχαμε έναν στο σπίτι που μέναμε μετά, κάτω από το λόφο του Στρέφη. Ήταν στην ίδια πολυκατοικία ένα στη ΣΚΙΠ.
0: Ναι. Έμενε, δεν ήταν για εσάς.
1: Έμενε και νομίζω ότι ταυτόχρονος ήταν double score. Δηλαδή ναι, ότι παρακολουθούσε ναι, και τα εκτενόμενα.
0: Προφανώς.
1: Θυμάμαι και το όνομά του κιόλας τώρα, ένα έκλαμψη. Έχει ναι, το όνομα ενός πολύ γνωστού τηλεοπτικού δημοσιογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση φαντάζομαι, ναι, αλλά έτσι μου ήρθε ναι, η επιφύτηση τώρα. Και βέβαια τα τηλέφωνα, με τηλεφωνήματα με τον πατέρα μου δεν μπορούσαμε. Ήτανε και πάρα πολύ αραιά και ήταν ένα είδος πολυτέλειας.
0: Τα γράμματα που προλαμβάνετε, θυμάστε, ήταν κλειστά, ανοιχτά?
1: Ήταν ανοιγμένα τα γράμματα.
0: Ήταν ανοιγμένα.
1: Τα περισσότερα γράμματα ήταν ανοιγμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία. Όλες μας και ναι, οι τρεις δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία από τότε.
0: Ναι. Τα χρόνια αυτά εμείς δεν τα βιώσαμε. Μόνο είναι οι διηγήσεις και οι μαρτυρίες, γι' αυτό έχουν και μια αξία. Για να είναι σε πρώτο να ακούγονται. Γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να γραφτεί και να είναι όλα τα δεδομένα. Για να μην ναι, επιστρέψουμε. Γιατί είναι πάρα πολλοί που θα ήθελαν να φτάσουν, επιχείρησαν και το πρώτο διάστημα μετά την αποκατάσταση δημοκρατίας. Υπήρχαν περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, που οργανώθηκαν
1: επιχείρησαν
0: ναι, να οργανωθούν.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: άπειλες
0: αντί του Καραμαλή.
1: Ναι,
0: θυμάμαι ναι, τότε ναι, με τη Θεσσαλονίκη επίσης που είχαν μείνει σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, δεν είχαν βγει, υπήρχε ο φόβος.
1: Ναι, βεβαίως. Και τότε και νωρίτερα αυτό που σας είπα, ένα.
0: Το πρακτικό σουγόμα της πιτζάμας επίσης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, ήταν.
1: Και σε ένα βαρκάκι ενός φίλου του Αχιλέα Καραμαλή, κάπου έξω από το Σούνιο, δηλαδή ναι, περνάγανε το.
0: Είχαν φρουρά δική τους, θυμάστε, είχαν δηλαδή κάποιους έμπιστους ανθρώπους να είναι δίπλα τους.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είχαν.
0: Ναι.
1: Άρα στο σπίτι μας από κάτω ήταν ένας αστιφύλακας που περισσότερο, ξέρετε, σαν διακοσμητικό
0: ναι,
1: ήταν.
0: Με τη στολή.
1: Ναι.
0: Μετά, αφού γίνονται τα πρώτα βήματα, έρχονται και υπάρχει αποκατάσταση. Μπαίνουν και άλλοι πολιτικοί στο δικό σας κύκλο, γύρω από το Λαμπρία δηλαδή. Μπαίνουν, έρχονται και άλλοι άνθρωποι που ήταν συνοδοιπόροι, που μαζί αντιμετώπισαν τη χώρα και ήταν από άλλο πολιτικό χώρο. Αρχίζει η επικοινωνία, η όσμος.
1: Προφανώς, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή μέσα στο να μπαινοβγαίνουν. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Λαμπρίας δούλευε από το ξημέρωμα έως τις 2 τη νύχτα.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, δεν υπήρχε κοινωνική ζωή στο σπίτι
0: ναι,
1: με άλλους.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, δηλαδή και τις περισσότερες ώρες που τον βλέπαμε ήταν, ξέρω εγώ, την Κυριακή το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί Κυριακή μεσημέρι ήταν οπωσδήποτε
0: έπρεπε να
1: συνάντηση με.
0: Με τον Καραμαλή και να το συζητήσουμε στο πέμπτο.
1: Οι περίφημες συναντήσεις.
0: Οπότε ήταν όλες οι μέρες ήταν δεσμευμένες.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν ήταν μόνο η δουλειά. Δεν ήταν. Φανταστείτε τώρα και τον όγκο και τον οριμαγδό των πραγμάτων που έπρεπε να.
0: Ναι. Και σίγουρα μέσα αρμοδιότητας του ως υφυπουργός του Πρωθυπουργού που ήταν ο τύπος, είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή για να αντιμετωπίσει.
1: Ναι. Και τότε είπε αυτό που τον μίσησαν όλοι και πρώτοι το συγκρότημα Λαμπράκη. Ναι. Ότι ο τύπος στην Ελλάδα είναι κίτρινος.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε της Μουρλής.
0: Είχε γίνει κόλλη. Ναι, αλλά ναι, ήταν ναι, βιώματα αυτά.
1: Ναι.
0: Η Γενική Γραμματεία ήταν ένα
1: ναι,
0: πράγμα φρικτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν δημοδέσχευτη. Ήταν ένας απευθείας λογοκριτικός μηχανισμός.
1: Όπου... Ναι, αλλά για τον κιτρινισμό του τύπου είναι
0: ναι,
1: κάτι άλλο. Εκεί άρχισε ένας πόλεμος εναντίον του Λαμπρία από τον μικροπολιτικό των νέων. Mm. Ένας οργανωμένος σκληρός πόλεμος.
0: Άρα ήταν απόφαση ιδιοκτησίας
1: ναι,
0: της εποχής.
1: Ναι.
0: Για να έχει αυτή τη στάση. Εντυπωσιακό.
1: Mm.
0: Φαντάζομαι η διατύπωση αυτή ήταν με βάση τις εμπειρίες του περικίτρινου τύπου του πατέρα σου, να βάλει όλα όσα είχε δει τα προηγούμενα χρόνια. Άλλοι θυμάστε από την εποχή εκείνη άλλους δημοσιογράφους με τους οποίους σχετιζόταν ο πατέρας, λογοτέχνες, ηθοποιούς ενδεχομένως ή κάποιους άλλους.
1: Κοιτάξτε,
0: ανθρώπους.
1: Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο από το οποίο το έχει ΕΡΤ. Από το μια πρωτοχρονιά του 75.
0: Το 75, ναι.
1: Και αξίζει να το ψάξει ναι, κανείς. στο σπίτι της, του Αλεξανδράκη και της Γαλινέα, ναι, που κάνανε πρωτοχρονιάτικο πάρτι,
0: ναι,
1: και ήταν όλοι εκεί,
0: ναι,
1: και ο Βάσος Βασιλείου,
0: ναι,
1: και ο Λαμπρίας και άλλοι ηθοποιοί, ναι, πολλοί, και υπήρχε ένα
0: αυτή η ακόμη αισιοδοξία.
1: Ναι. Με το Χόρνη είχε πολύ σχέση.
0: Καραμαλή, ναι.
1: Με τον Χατζηδάκη είχε σχέση που περνούσε από τα 40 κύματα.
0: Καλά, γιατί ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Άλλο πάνω, άλλο κάτω. Και γιατί ο Λαμπρίας τον είχε τοποθετήσει. Ήταν απόφαση του Λαμπρία ο Χατζηδάκης να αναλάβει το τρίτο πρόγραμμα, που γινόντουσαν μετά τα γνωστά.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Δίκιο, το έχω ξεχάσει αυτό. Έχετε δίκιο ότι το σημειώνετε, γιατί εκεί δημιουργείται μια άλλη πολιτιστική επανάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Σε,
1: ναι,
0: ένα αραχνιασμένο χουντικό ραδιομέγαρο.
1: Ναι,
0: που,
1: ναι, με τις καθαρεύουσες και
0: με τις καθαρεύουσες, και ξαφνικά ακούγες φωνές, μελωδίες,
1: ναι,
0: παίξιμο ηθοποιών.
1: Και άλλο.
0: Και Δήμαρχο Χαρχούδα.
1: Ναι, ναι,
0: που ξαφνικά τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ακριβώς,
0: εδώ, ναι, και τι είναι αυτά που, ναι, παίζει και ποιος είναι.
1: Και νομίζω ότι τότε είχε βάλει ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οδυσσέα Ελίτη.
0: Ναι, ναι. Άρα και αυτό είναι, γιατί αυτό χρόνο στον Καραμαλή. Είναι.
1: Αυτά ήταν κυρίως.
0: Κυβέρνηση Καραμαλή, αλλά είναι Λαμπρέ. Άρα εδώ, ναι, έχουμε τον άνθρωπο, το διανοούμενο, ναι, δηλαδή, που ήθελε, ναι, να δώσει.
1: Και ένα τον Χόρν, βέβαια.
0: Και τον Χόρν, ναι. Εσείς τον Καραμαλή, ως οικογένεια, το είχατε συναντήσει, λέγω,
1: ναι,
0: ως παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνατε, ερχόταν.
1: Όχι, τον είχα συναντήσει λίγες φορές. Είχαμε πάει και κανένα δύο ταξίδια μαζί. Νομίζω ένα ταξίδι στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, ήμουνα κι εγώ με τον πατέρα μου εκεί. Και ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, ο συγγραφέας τότε. Πάρα πολύ αυστηρός.
0: Στα 18 κείμενα, έτσι, ο Κοντζιάς δεν ήταν όνομα.
1: Ναι, και πεζογράφος, ναι, πολύ γερός. Νομίζω ότι ήταν γραφείο τύπου τότε στο Λονδίνο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά ήταν μαζί σε αυτό το ταξίδι.
0: Πώς σας φαίνονται στα μάτια, θυμάστε πώς σας φαίνονται τον Καραμαλή στα μάτια σας?
1: Κοιτάξτε, εγώ τον αντιμετώπιζα προφανώς με σεβασμό, αλλά και με όλη την διάθεση αντιρρησίας της οικογένειας, της ηλικίας μου, ναι.
0: Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρέπει να γίνουν.
1: Εντάξει, ξέρετε τότε πως δεν δέχεσαι τίποτα, δεν σου φτάνει τίποτα, θες κι άλλο, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, ποιος είχε δίκιο τελικά? Τότε που
1: κοιτάξτε,
0: θέλεις κι άλλο.
1: Νομίζω ότι
0: αυτό που μπορεί να γίνει.
1: Αυτό που κατάφερε,
0: ναι,
1: αυτή την μετάβαση, ναι, χίλια πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έγιναν σωστά. Αλλά αυτά που έγιναν ήταν πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ναι, ναι, και γι' αυτό υπήρχε ο λεγόμενος ομαλός δημοκρατικός βίος.
1: Ακριβώς.
0: Μια φράση, ναι, που την έχει πει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλαξε η διακυβέρνηση το 81, έγιναν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία παραδέχτηκε το αποτέλεσμα, ναι, και παρέδωσε την εξουσία,
1: ναι, ναι, ακριβώς,
0: στον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Και οι περιγραφές τότε ήταν ότι ερχόταν η καταστροφή, δεν θα γίνει, δεν θα παραδώσει, θα έχουμε νέο πραξικόπημα. Είναι πολλά δημοσίευμα της εποχής. Και εκεί είναι το σημείο καμπής. Δύο άνθρωποι που μπορεί να συγκρούονταν πολιτικά στο Κοινοβούλιο, Καραμαλής και Παπανδρέου.
1: Συγκρούσεις άγριες.
0: Με σκληρή ρητορική.
1: Με σκληρή ρητορική, αλλά πάρα πολύ ωραία ελληνικά.
0: Και ευγένεια. Όχι χειδεότητα, ευγένεια.
1: Ναι. Με ευγένεια, επιχειρήματα και ωραία ελληνικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτά είναι ξεχασμένες μου αγάπες, δηλαδή όνειρα που φύγατε.
0: Ναι, γιατί τώρα έχουν παραλυρήματα στη Βουλή.
1: Ναι, υβρεολόγια, παραλυρήματα για ξύλινη γλώσσα.
0: Τίποτα. Ναι, τίποτα. Έβλεπες τα. Άκουγες, δεν έβλεπε. Δηλαδή, όσοι έχουν δει τα βίντεο θα καταλάβουν ότι ήταν πολύ διαφορετικό το επίπεδο, τουλάχιστον στα εκείνα τα πρώτα χρόνια της μετάβασης και της διαχείρισης εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, από τη δεξιά τότε που λέγανε, στο ΠΑΣΟΚ που οραματιζόταν το σοσιαλισμό και θα έφερνε την ανατροπή του σύμπαντος.
1: Ναι.
0: Και θα καταστρεφόταν και η χώρα μαζί και όλα.
1: Νομίζω κάποιος έχει πει ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού.
0: Ναι.
1: Αυτό το εφικτό, ναι, κατορθώθηκε τότε.
0: Το συμπέρασμά σας για το επίλογο ανήκει σε εσάς, κύριε Λαμπρέ, για τη μέρα και για την πορεία αυτή?
1: Προσωπικά ήταν, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι τρία πράγματα στη ζωή μου, το ένα ήταν αυτό. Και αυτή ξαφνικά ο κοινός ενθουσιασμός και συντροφικότητα που αισθανόσουν με όλους. Αυτά είναι ξεχασμένα.
0: Σωστά.
1: Τώρα δεν υπάρχει παρά μόνο, ξέρω εγώ, πίκρα για το πώς χειριζόμαστε και την δικτατορία, έτσι, όπου ξεπλένονται όλα.
0: Πολλά πλυντήρια.
1: Ναι. Και πώς δεν δίνουμε τόση μεγάλη σημασία σε αυτά.
0: Ναι, γιατί το θεωρούμε περίπου δεδομένο, θέσφατο.
1: Ναι.
0: Και πολλοί λένε ότι έχουμε και χούντα.
1: Καλά, εντάξει, αυτή είναι η άλλη.
0: Τραγικό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εάν το ακούτε, τι σκέφτεστε όταν ακούτε αυτό το επεισόδιο.
1: Εντάξει, νομίζω γελάω.
0: Για ένα γραφικό, έτσι. Ναι. Πολύ σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Λαμπρία.
1: Ευχαριστώ. Ελπίζω να πάω ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Θα το αξιολογήσουν ακροατές, αλλά προσωπική μου γνώμη είναι πως ναι. Ευχαριστούμε πολύ, σας κυρία Αναστασία Λαμπρία, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, το δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αγγελική Καρδιόλακα και συνεχίζουμε.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε σκαλοσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλοσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια. Παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου, οπότε και αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Στο Περιστέρι, λόγω πτώσης δέντρου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολης από το ύψος της πλατείας Μπουρναζίου στο ύψος της οδού Σολομού και στα δύο ρεύματα. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψακούδια στην Χαλκιδική, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στην Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζια πέσε σε περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισσας και της Δράμας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για αύριο, σε κόκκινο συναγερμό τίθεται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνό δεν τα κατάφερε. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχθηκε απόψε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι σώοι και η πρεσβεία είναι σε επαφή με τις αρχές. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Σύμφωνα με το Φαρς, το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο. Τον τάγκερ υπέστη ζημιά στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα αυτό το μήνα, στα πρώτα άμεσα αντίπεινα κατά της Τεχεράνης, αναφέρει η Wall Street Journal. Στόχοι ήταν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παρήχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, αναφέρει επίσης η εφημερίδα. Τώρα, η γαλλική κυβέρνηση συγκαλεί απόψε εκτάκτως το Διπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη χώρα, από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ρόντ και Λαντ, στα νότιο-δυτικά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς οι πυρκαγιές στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τον Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμή στην απομάκρυνση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Δύο άνδρες διώκονται για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο αφού συνελήφθησαν να καπνίζουν μέσα σε δάσος στην περιοχή της Ζιρόντ, στην νότιο-δυτική Γαλλία, όπου εκδηλώθηκαν τεράστιες πυρκαγιές. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάη 100,3, 11 και 13 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Την προηγούμενη ώρα πορευτήκαμε με την κυρία Αναστασία Λαμπρία, κόρη του Τάκη Λαμπρία, του ανθρώπου που ήταν δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραμάλι, με πολύτιμη μαρτυρία για την περίοδο της επταετίας αλλά και για τις πρώτες ώρες της αποκατάστασης δημοκρατίας, όταν ο Καραμαλής τηλεφώνησε στον Λαμπρία. Ο Λαμπρίας ήταν στην Αγγλία και του ζήτησε να είναι μέσα σε λίγες ώρες στο Παρίσι και τα κατάφερε ο Λαμπρίας με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Όντας άφραγκος, βρήκε τα χρήματα, εξασφάλισε εισιτήριο, πέταξε, βρέθηκε στη Γαλλία, προσγειώθηκε σε λάθος αεροδρόμιο, συνάντησε τον Καραμαλή, ο οποίος τον περίμενε στο ιδιωτικό αεροσκάφος του Giscard d'Estaing, και πέταξαν μαζί στην Ελλάδα και ήταν οι άνθρωποι που ήταν οι εγγυητές, ο Καραμαλής και οι συνεργάτες του, για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα, αφού είχαν προηγηθεί, κυρίες και κύριοι, η εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο και η κατάρρευση του συστήματος της δικτατορίας των συνταγματαρχών, της Χούντας, των ανθρώπων που σφετερίστηκαν με αυτόν τον τρόπο την εξουσία. 11 και 14 πρώτα λεπτά, έχουμε διάφορα μηνύματα, θα μεταφέρω ορισμένα εξ αυτών. Λοιπόν, μας γράφει η Μαρία, ευχαριστούμε ανθρώπινη και προσιτή χωρίς έπαρση, είναι η κυρία Μαρία Τριβιζά, για την κυρία Αναστασία Λαμπρία. Παναγιώτης, ευχαριστούμε την κυρία Λαμπρία για τις τόσο σημαντικές ιστορικές πληροφορίες. Άνθρωποι σαν τον Τάκη Λαμπρία δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα. Ο Γιώργος Καραπουλάκης επαναλαμβάνει αυτή τη φράση για το στιγμιότυπο, για την αναφορά του Λαμπρία προς τον Καραμαλή, ότι τον περιμένει το μεγαλύτερο πλήθος που υπήρξε ποτέ από την εποχή της απελευθέρωσης. Ο Καραμαλής το απάντησε, αυτό προσδιορίζει και το μέγεθος των ευθυνών μου. Και τα άλλα μηνύματα είναι διαφορετικά. Έχουμε περάσει έχουμε φύγει από την ιστορία και τώρα είμαστε στην πραγματικότητα. Ο Χρήστος ενημερώνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη, λέει, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών στην Γλυφάδα. Και ο Γιώργος Καραπουλάκης, είναι ντροπή για ένα τουριστικό νησί όπως η Κρήτη, οι κάτοικοι να μην δέχονται κουραζιρόπλα με Ισραηλινούς τουρίστες. Δεν έχει καμία σχέση πολιτική Νετανιάχου με την οικογένεια ενός Ισραηλινού που θέλει με τα παιδιά του να απολαύσει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος με τέτοια κολλημένα μυαλά. Είναι προφανές, θα συμφωνήσουμε, δεν μπορούμε να χρεώνουμε στους πολίτες τις αποφάσεις των πολιτικών που. Και τέλος πάντων, το βασικό είναι να μπορούμε να παραμένουμε άνθρωποι σε όλο αυτό που συμβαίνει. 11 και 15 πρώτα λεπτά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σε λίγο υποδεχόμαστε τους επόμενους μας καλεσμένους.

0: Στιγμιότυπα. Καλησπέρα σας. 11:19 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 2 10 48 0174. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Skyradio.gr η ιστοσελίδα. Επιστροφή στα θέματα της καθημερινότητας, της πραγματικότητας. Αυτά που βιώνουμε όλοι. Και τι άλλο. Με εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών. Η κατάσταση στις πόλεις, στα σπίτια μας. Διαμαρτυρία της Greenpeace για τις θερμικές παγίδες των πόλεων και των σπιτιών μας. Σπίτια, σάουνες, πόλεις, καζάνια, το σύνθημα. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κυρία Μυρτώ Πισπίνη, είναι υπεύθυνη προγραμμάτων στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Καλησπέρα, κύριε Πισπίνη.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Περιγράφετε τις. Κάνετε αυτή τη διαμαρτυρία για να αναδείξετε τις αβίωτες συνθήκες, όπως αναφέρετε, που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια πολίτες στα σπίτια τους στην περίοδο του καύσωνα. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί, γιατί έχουμε τόσο υψηλή θερμοκρασία εντός των σπιτιών μας?
1: Πραγματικά, νομίζω ότι είναι συμβολική διαμαρτυρία σε διάφορα μέρη της Αθήνας. Φωτογραφηθήκαμε με το σύνθημα «Σπίτια σάουνας, πόλης καζάνια». Αυτή η διαμαρτυρία ήρθε κατόπιν της δημοσίευσης που κάναμε μια πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Γραφείου, στη συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Παθητικό, Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων, όπου η έρευνα αυτή έδειξε σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και σε διαφορετικούς τύπους σπιτιών, αμόνατα, ήπια, ανακαινισμένα, περισσότερο ανακαινισμένα και παθητικά. Τα περισσότερα σπίτια μας είναι αμόνατα στην Ελλάδα, και με κάθε καλοκαίρι, με κάθε καύσωνα, αυτή η άνοδος θερμοκρασία παγιδεύεται μέσα στα σπίτια μας. Οι μετρήσεις που κάναμε, ειδικά στα αμόνατα και στα ήπια ανακαινισμένα, ήταν πάνω κάτω ίδιες. Έδειχναν ότι είναι πολύ πάνω από τη θερμική άνεση που ορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Το τι είναι αμόνατο, δηλαδή το σπίτι μας προστατεύει, σημαίνει ότι κάθε φορά που θερμαίνεται η θερμοκρασία εγκλωβίζεται. Οι πολίτες δεν ανάβουν το κλιματιστικό, αυτό έδειξε η έρευνά μας. Το ανάβουν 1 με 2 ώρες λόγω της οικονομικής πίεσης που υπάρχει. Και με αυτό την κατάσταση επιβαρύνεται και η φυσική μας υγεία και η ψυχική μας υγεία. Δηλαδή η έρευνα έδειξε ότι ο κόσμος, όταν η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή στο σπίτι, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δυσφορεί, εκνευρίζεται. Και όσον αφορά τη φυσική υγεία, οι επιστήμονες μας λένε ότι καταπονείται η καρδιά μας, ειδικά οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι, έχουν υποκείμενα νοσήματα, τα παιδιά ηλικιωμένοι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια σπίτια. Στην Ελλάδα καταγράφουμε πάνω από 4 εκατομμύρια είναι τα κτίρια όπου ζούμε, και τα μισά είναι αμόνατα. Όλο αυτό, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας καλεί, βάζει ένα πύχη πολύ ψηλά. Θα πρέπει να αρχίσουμε να ανακαινίζουμε τα σπίτια μας με πολύ γρήγορο ρυθμό και ολοκληρωμένο. Τι εννοώ ολοκληρωμένο? Δηλαδή να μην κάνουμε απλά κάποιες ανακαινήσεις, κάποιες αναβαθμίσεις που μπορεί να βελτιώνουν λίγο το σπίτι. Δηλαδή να βάλουμε μια καινούργια συσκευή πιο ενεργειακά αποδοτική, ή να αλλάξουμε μόνο τα κουφώματα. Χρειάζεται να επέμβουμε στο όλο το κέλυφος του κτηρίου, να περιορίσουμε τους χώρους από τους οποίους φεύγει η θερμότητα, η ψυχρότητα, γιατί μιλάμε για θερινή ενεργειακή φτώχεια, αλλά υπάρχει και η χειμερινή ενεργειακή φτώχεια. Απλά νομίζω ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια πως αντιμετωπίζει πολύ θερμότερα καλοκαίρια. Αν θυμίσουμε το 2024 και το 2025, ήταν τα θερμότερα καλοκαίρια από ποτέ. Το θέμα της ενεργειακής, θερινής ενεργειακής φτώχειας μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον.
0: Ναι, χρειάζεται.

0: Όμως αρκετά κεφάλαια για να κάνει κανείς μια τέτοια ανακαίνιση. Δηλαδή, για να τοποθετήσει κανείς μια θερμοπρόσωψη, είναι ένα τεράστιο έργο. Ένα φοβερό ποσό που βοηθάει για να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η επιβάρυνση.
1: Ακριβώς. Άρα... υπάρχουν αυτά τα προγράμματα του εξοικονομώ, αλλά όπως είπα, δεν είναι εις βάθος η ανακαινήση που προτείνει. Έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές νέες πολιτικές. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά και για τις ανακαινήσεις, τη οδηγία, την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, που δίνει κάποια εργαλεία στα κράτη και τα ενθαρρύνει να αρχίσουν να κάνουν μαζικές ανακαινήσεις. Επομένως, η πολιτεία πρέπει να παίξει ένα πολύ πρωταρχικό ρόλο, συντονιστικό, και να αρχίσει να γίνεται αυτό πράξη, γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πιο δύσκολα με την κλιματική κρίση. Αν δεν ξεκινήσουμε τώρα, εκατομμύρια πολίτες θα υποφέρουν. Επομένως, μπορούμε, αντί να επενδύουμε σε ορυκτικά ακάψιμα, π.χ. σε LNG ή σε εξορύξη αερίου, καλύτερα είναι να δώσουμε τους πόρους στη δημόσια υπέρ, μάλλον, των σπιτιών, των πολιτών. Είναι ένα θέμα πλέον κοινωνικό, είναι θέμα δικαιοσύνης. Η ενέργεια πολλές φορές δεν την σκεφτόμασταν σαν ένα αγαθό.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα αγαθό.
0: Προτείνεται κάτι ενδιαφέρον πάντως, ότι τουλάχιστον τους μεθερινούς μήνες ζητάτε άμεσα μέτρα μείωση του κόστους ενέργειας.
1: Ναι, υπάρχουν. Στην έρευνά μας έχουμε αρκετές προτάσεις που μπορεί να έχουμε κάποιες προσωρινές ανακοφίσεις, επιδοτήσεις, προτεραιοποίηση φυσικά στις επιδοτήσεις 100% σε ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί υπάρχουν πολλοί που, όπως είπατε, δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το κόστος. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγία ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ξεκινήσουν από τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις, δηλαδή πρέπει να γίνουν πολύ στοχευμένες στις παρεμβάσεις σε περιοχές και με υψηλή θερμική επιβάρυνση. Επίσης μπορούν να γίνουν κάποια άλλα μέτρα σε περίπτωση της καύσωνα, να υπάρχει προστασία από διακοπή ηλεκτροδότησης, να υπάρχει μείωση του κόστους ενέργειας, δηλαδή στους λογαριασμούς μας, αυτά τα πάγια έξοδα που ανεβάζουν τους λογαριασμούς μας.
0: Δύσκολη κατάσταση, ναι, αλλά...
1: Είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, και πρέπει να αρχίσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες που... στις ακραίες συνθήκες της κλιματικής κρίσης που όλοι βιώνουμε.
0: Και ταυτόχρονα και του κόστους της ανόδου της ενέργειας.
1: Ακριβώς, γιατί θα έπρεπε να στοχεύσουμε στο να η χώρα μας να είμαστε αυτάρκης όσον αφορά την παραγωγή της ενέργειας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Μάλιστα στα φωτοβολταϊκά είμαστε τρίτη χώρα στον κόσμο. Απ' την άλλη όμως ο κόσμος αναρωτιέται γιατί οι λογαριασμοί μας είναι τόσο υψηλοί.
0: Έλατε.
1: Γιατί πρέπει να επενδύσουμε και στην αποθήκευση της ενέργειας.
0: Φυσικά δεν έχει νόημα.
1: Πολλή ενέργεια χάνεται, ενώ θα μπορούσαμε να την χρησιμοποιούμε. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, στρατηγική, για να βοηθήσουμε την κοινωνία μας. Και όχι να εξαρτώμεθα από ενέργεια η οποία έρχεται απ' έξω από τη χώρα μας. Και όπως βλέπουμε κάθε φορά όταν γίνεται ένας πόλεμος, μια κρίση, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας ανέβηκαν πολύ οι τιμές, τώρα με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Το καλύτερο είναι, αφού έχουμε ήλιο, αέρα και μπορούμε να επενδύσουμε σε φθηνή ενέργεια, να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Την έκθεση μπορούμε να την διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, όποιος ακροατής μας ακούει αυτή τη στιγμή, για την ενεργειακή φτώχεια. Και ναι.
0: Και να πάρει κουράγιο.
1: Να πάρει κουράγιο, γιατί λύσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι και όλοι μας μπορούμε να τις ζητήσουμε από την πολιτεία, από τους βουλευτές μας. Έχουμε δύναμη σαν πολίτες.
0: Δεν έχουμε ελπίδα. Δύναμη έχουμε, ελπίδα δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων της Greenpeace. Στιγμή ότι πασκάει 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό. Κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Έχει ξεσπάσει πριν από πυρκαγιά σε δασική έκθεση τη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στη Σάμμο. Στις 10.30 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το κέντρο ενημερώνεται με συνεχή εικόνα από τον ντρόν και μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες και υποδομές. Έχει ενημερωθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία έχει ξεσπάσει δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στη Σάμμο. Είναι η ενημέρωση που λαμβάνουμε τώρα από τον Μιχάλη Τεζάρη. Οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 σε 11.30 με την Αγγελική Καρδιόλογα και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον πυρά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κατέρευσε σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλωσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια Αεροδρόμιο Άνω Λιώσια. Παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική. 216 κλήσεις έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοναυτικοί, δέχθηκε επίθεση απόψε στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλαιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Παρασκάει 100,3-2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Η κλιματική κρίση αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά από τη μία οι καύσονες και η εκδήλωση των πυρκαγιών είτε στις πόλεις είτε στα δάση και από την άλλη κυρίες και κύριοι αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν μια σειρά από προβλήματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα που γίνονται δίπλα μας και έρχεται το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος να αναδείξει για μια ακόμη φορά ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνου και Πάτμου το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος καταγγέλει την καταστροφική και παράνομη αλία από 4 τουρκικές μηχανότρατες. Κύριος Θεοδωρής Τσιμπίδης. Από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Τσιμπίδη.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Έχετε συντάξει μια αναλυτική ανακοίνωση που έχετε μέσα τα στοιχεία, τα δεδομένα με την κίνηση των 4 τουρκικών μηχανότρατων ανάμεσα σε αυτά τα νησιά, φωτογραφικό υλικό. Έχετε όλα τα δεδομένα για τη λειτουργία τους. Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
1: Και άλλα τόσα που έχουμε στείλει στις αρχές.
0: Και τα έχετε στείλει και στις αρχές. Και έχετε στείλει και άλλα τόσα.
1: Όπως κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα καινούργιο γεγονός. Εξελίσσεται και κάθε χρόνο, πώς το πούμε, γίνεται πιο ποιοτικό.
0: Ναι.
1: Η αλληλεπίδρασή μας με όλη αυτή την κατάσταση με τα ληφτικά δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, έχουμε στιγμές απείρου κάλους και συγκρούσεις κτλ. Και εικόνες που δεν τις βγάζουμε διότι δεν είμαστε εδώ ψευτοακτιβιστές. Εμείς αλληλεπιδρούμε με όλα αυτά τα προβλήματα επί χρόνια, χειμώνα, καλοκαίρι κτλ. Και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα. Αυτή τη φορά δεν μπορέσαμε γιατί πραγματικά πλέον αρνούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή. Αρχές δεν υπάρχουν, δεν φαίνονται πουθενά στον ορίζοντα.
0: Πουθενά,
1: και η καταστροφή είναι τρελή. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις θα φύγουν. Μόλις πάμε κοντά, καταλαβαίνουν, σηκώνουν τα εργαλεία και με
0: συγχωρείτε. Ψάρβα δηλαδή, είπα 7 μέρες.
1: Τα εργαλεία κάτω. Δεν ψαρεύουν απλώς, καταστρέφουν. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε και εσείς περισσότερο βλέπετε μια εικόνα η οποία δεν περιγράφει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε κάτω ότι σέρνονται αλυσίδες, σιδερένιες, πόρτες, δίκτυα. Και όπου περάσουν δεν ξαναγίνεται τίποτα. Διαταράσσεται το ίζημα κάτω και τα οικοσυστήματα σε αυτά τα βάθη θέλουν εκατοντάδες χρόνων για να επανέλθουν.
0: Δηλαδή, πώς να σαρώνουν το βέβαιο, το χδέρνουν, το δεν αφήνουν τίποτα.
1: Το διαλύουν.
0: Ό,τι είναι.
1: Φανταστείτε τα ασβεστολιτικά φύκη, τραγάνε στα λένε ψαράδες. Χρειάζεται εκατοντάδες χρόνων για να γίνεται. Μεγαλώνουν 0,7 το χρόνο. Δηλαδή, καταστρέφουμε ένα οικοσύστημα και ένα πώς να το πω, περιβαλλοντικό απόθεμα, να το πω έτσι, το οποίο δεν μπορεί να ξαναγίνει. Πώς το λένε. Δημιουργούμε δηλαδή ζημιές μη αναστρέψιμες. Έχουμε τους δικούς μας, λοιπόν, τους κυνηγάμε όλο το χειμώνα. Με το που σταματήσουν λοιπόν οι ελληνικές μηχανότατες, εμφανίζονται οι τουρκικές. 12 μήνες
0: πριν. Ναι, δεν είναι θέμα, δεν είναι μόνο θέμα εθνικότητας. Είναι αντίληψη, δηλαδή το κάνουν και οι δύο πλευρές.
1: Βέβαια, κανονικά και
0: οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Και με τον νόμο.
1: Έτσι.
0: Το επιτρέπει αυτό ο νόμος.
1: Όχι, τίποτα από αυτά δεν επιτρέπει όμως. Τίποτα δεν επιτρέπει και όλα εξελίσσονται παράνομα. Φυσικά είναι παράνομη η παρουσία σκαφών τρίτης χώρας μέσα και το Αιγαίο. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο να σε παίρνουν λιμενάρκες από περιοχές της Ελλάδας. Δεν θέλω πραγματικά να εκθέσω ανθρώπους και να σου λένε σε παρακαλώ, ελάτε, κάντε κάτι. Δηλαδή, θα παραιτηθώ. Δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, άρα είναι πολιτικό το ζήτημα και δεν έχει να κάνει.
0: Έχει να κάνει δηλαδή λέτε και με τους ανθρώπους, δηλαδή με τις αρχές.
1: Όχι. Οι αρχές εδώ πιστεύω πραγματικά είναι το ίδιο ανήσυχοι και το ίδιο να το πω θυμωμένοι όπως και εγώ. Δεν νομίζω ότι. Αλλά αυτή είναι με δεμένα τα χέρια. Και εμάς η δουλειά μας δεν είναι συνέχεια να
0: θέλουμε
1: σε κίνδυνο τον κόσμο για να σταματήσουμε αυτήν την
0: εποχή. Κύριε Τσιμπίδη, όπως γράφετε, αυτή η περιοχή ανάμεσα σε Σάμο, Φούρνους και Αρκιούς. Είναι θεσμοθετημένη από τον Ιούνιο του 25 όπου ισχύει η καθολική απαγόρευση αλίας Με μηχανότρατες.
1: Βέβαια. Εκεί
0: και μέχρι
1: δεν είχαμε παρανομίες ούτε από Έλληνες εφέτος. Έτσι, λόγω του ότι παρακολουθούσε και το στορυφορικό σύστημα το BMS, λόγω του ότι είμαστε όλοι στα μπάι και το ξέρουν, λέει, και κάθε μηχανότατα που θα μπει μέσα μπορεί να μην ξαναψάρεψει ποτέ τη.
0: Άρα, λοιπόν, συγγνώμη, άρα το σύστημα αυτό που περιγράψετε καταγράφει αυτούς που μπαίνουν μέσα,
1: βέβαια,
0: και μπορεί να μην ξαναψάρεψει. Την ίδια ώρα όμως θα μπουν οι τουρκικές μηχανότατες, θα το κάνουν και θα φύγουν.
1: Ακριβώς, οι οποίες δεν μπορούμε να τις δούμε, τις βλέπουμε μόνο με το ΑΕΣ, άρα τι κάνουνε, μπαίνουν οι τέσσερις, εκπέμπει ένα ΑΕΣ.
0: Το ΑΕΣ τι είναι?
1: Είναι το ανοιχτό σύστημα παρακολούθησης στο πλοίο, που αν το δείτε και εσείς, πηγαίνει και στο Marine Traffic.
0: Αυτό είναι,
1: που είναι και διάσημο. Εκεί θα το δείτε λοιπόν, είναι υποχρεωμένα όλα, κάθε σκάφος που ταξιδεύει στη θάλασσα πρέπει να έχει ανοιχτό το ΑΕΣ. Είναι για λόγους ασφαλείας και τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά. Αυτοί μπαίνουν μέσα λοιπόν, έχει μόνο ένας το ΑΕΣ ανοιχτό, μπαίνουν βαθιά μέσα στο Αιγαίο, υπάρχει μια περιοχή 7 επί 13 χιλιόμετρα περίπου, ένα μικρό κομματάκι, το οποίο είναι διεθνή. Με πρόσχημα αυτό το κομματάκι μπαίνουν βαθιά μέσα στο Αιγαίο. Έτσι και ξεκινάνε από αυτό το κομματάκι εκεί, κάνουν ότι ψαρεύουν και αρχίζουν και βγαίνουν και φτάνουν με τους πόνους. Όταν μπαίνουν, φτάνουν μέχρι την Πάτμο. Και πάλι λέγοντας, φανταστείτε από αυτές δεν μπήκανε καθόλου ούτε σε αυτό το μικρό κομμάτι που λέγεται διεθνή. Δεν αισθανόταν την ανάγκη να το κάνουν.
0: Μπήκαν καθόλου δηλαδή στα ελληνικά χωρικά είδωτα.
1: Έτσι, αν αυτά είναι τη μέρα, φανταστείτε τι γίνεται το βράδυ. Λοιπόν, πέρσι μπήκανε βαθιά, περάσανε το στενό, για όποιους το γνωρίζουν, ανάμεσα Λειψό και Αρκιούς, μιλάμε στα 30 μέτρα, κοντέψανε να φτάσουν ενδιάμεσα των δύο νησιών μέσα στην Πάτμο και δεν εμφανίστηκε κανένας. Εννοείται. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα, δηλαδή, και να μην είσαι απαντεώνας, σε προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση να γίνει, καταλάβατε, Κωθόπουλο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να γίνουν αποτεώνες, γιατί ψάρια δεν υπάρχουν, κυνηγάνε με κάθε τρόπο τα αλλιευτικά, όπου υπάρχει αλλιευτικό απόθεμα, όπου υπάρχουν ψάρια.
0: Σημαίνει ότι η δική σας προσέγγιση είναι με βάση τη γνώμη την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Φυσικά. Και ο κάθε πολίτης έχει όχι μόνο δικαίωμα, έχει υποχρέωση να υπερασπίζεται τους φυσικούς του σπόρους.
0: Σε αυτή τη θάλασσα περιοχή που ψάρουν παράνομα, όπως μας λέτε, οι τουρκικές μηχανότρατες, τι βγάζουν, τι ψάρια υπάρχουν?
1: Οτιδήποτε έχει απομείνει, να το πούμε έτσι. Γιατί τις παρακολουθάμε τις καλάδες, καθόμαστε επί ώρες για να δούμε τι θα ανεβάσουν πάνω. Πραγματικά είναι αστείες οι ποσότητες, δηλαδή δεν ξέρω αν βγάζουν μεροκάματο. Μερικές φορές βγάζουν, δηλαδή ανοιχτά από τη Λέρου που είδαμε. Και γαρίδα πολύ, είδαμε καλύτερες καλάδες. Κοντέψανε να μπουν μέσα στην Αγία Μαρίνα, μέσα στο λιμάνι της Λέρου. Και δεν υπήρχε κανένα να τους αποτρέψει. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή τους αποτρέψαμε, τα μαζέψανε, δοκιμάσαν να πέσουν δύο φορές προς το σκάφος μας. Δεν σας τα κοινοποιήσαμε αυτά τα
0: βίντεο.
1: Ναι,
0: δεν το έχουμε αυτό. Α, το έχετε και αυτό.
1: Όχι, δεν τα έχουμε βγάλει. Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο χαμηλά τους τόνους.
0: Άρα, και να προσπάθησαν να διβολήσουν, δηλαδή, τι εννοείτε?
1: Ναι, κατ' επανάληψη το κάνουν αυτό και χειρονομίες και βρισκές και απειλές και τα λοιπά, αλλά εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα να...
0: Δηλαδή έρχονται με την πλώρη, επειδή...
1: Βέβαια, τι λέτε. Κατ' επανάληψη το κάνουν αυτό το πράγμα και μία θα το γλιτώσουμε, δύο θα το γλιτώσουμε, τρία θα τρακάρουμε. Τα σκάφια μας και εμάς όμως είναι πάρα πολύ ενισχυμένα και δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα σκάφη να τα τρακάζει, να σου πω. Αν πάμε με μικρό σκάφος, δεν πάμε. Θα κινδυνεύουμε, εννοείται ότι κινδυνεύει η ζωή μας αυτό. Αλλά και εμείς προετοιμασμένοι. Αλλά δεν είναι, να σας πω,
0: ρωτήσω,
1: για να παρεξηγηθώ, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για ναυμαχίες. Είναι άλλη η δουλειά μας.
0: Προφανώς δεν θέλετε να κάνετε. Ποιος ήρεμοι άνθρωποι είστε, φαντάζομαι, δεν θέλετε να.
1: Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της αδράνειας είναι αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν ψάρια στα νησιά. Δηλαδή είναι η φούρνη με τη μεγαλύτερη αλλευτική κοινότητα στα Αιγαία αυτή τη στιγμή και δεν έχουν ψάρια για τα εστιατόρια, δεν έχουν ψάρια να πάνε οι ίδιοι. Εδώ στη Σάμο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τρία καΐκια. Η Σάμος που έβγαλε καΐκια για όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες καΐκια να αφηγηθήκαν και εκατοντάδες ψαρεύανε γύρω από τα νησιά. Είναι τρεις ψαράδες και αυτοί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Θέλω να πω ότι όλες.
0: Αυτή δηλαδή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση του πληθυσμού.
1: Τρομερές συνέπειες. Δεν κάνουμε υποθέσεις, δεν κάνουμε οικολογία. Δηλαδή, τώρα. Τα προβλήματα είναι οικονομικά, κοινωνικά, πάνω απ' όλα.
0: Θυμάμαι ότι την εποχή της πανδημίας μας λέγατε ότι είχε ανανεωθεί ο πληθυσμός των ψαρών, γιατί απαγορευόταν η αλία.
1: Απίστευτο. Απίστευτο αυτό που είδαμε και δεν το είδα κανένας και δεν θέλει να το δει. οι επιστήμονες, οι δικοί μας εδώ, οι θεολόγοι που μας λένε με τους λαγοκέφαλους να φτιάχνουμε, η μόνη πρότασή τους είναι να φτιάχνουμε τσάντες και πορτοφόλια. Δηλαδή, πού είναι ο ορθός λόγος, πού είναι οι μελέτες οι πραγματικές που διασφαλίζουν την επιβίωση της θάλασσας, κατάλαβα.
0: Μια και το αναφέρετε, η δική σας προσέγγιση για τους λαγοκέφαλους, κύριε Τσιμπίδη, ποια είναι?
1: Καμία, όποτε είδατε, δούλεψε πολύ καλά στα κοινωνικά δίκτυα, τρομοκρατήσαν τον κόσμο από άκρη σε άκρη αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουμε, ο άνθρωπος δεν έχει εχθρό στο λαγοκέφαλο. Έχει εχθρό στον εαυτό της. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι, κάθε μέρα ακούνται στις παραλίες πνιγμούς. Και δεν ασχολούμαστε με αυτό το πρόβλημα. 300 άνθρωποι φεύγουν, 350 κάθε χρόνο, και κανένας δεν έχει τραυματιστεί από θαλάσσιο ζώο. Ποτέ. Λοιπόν, πανικοβάλλουμε, αντί να μάθουμε, αντί να γίνουμε γνώστες και ίσως και λίγο πιο σοφοί, ξέρω εγώ, μπορώ να το πω.
0: Εντάξει, πάντως το λαγοκέφαλο δεν τρώμε, έτσι.
1: Δεν κινδυνεύουμε πάντως από τα λαγοκέφαλα.
0: Αντιθέτως, το λεοντόψαρο είναι ωραίο, αν και μοιάζει λίγο με τη σκορπίνα. Αλλά...
1: Το κριτήριο είναι ακριβώς το τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Μέχρι εκεί πάει η προβληματισμός μας, κύριε Κοχόβουλε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ένα. Αδειάσαν οι θάλασσες. Όσο αδειάζουμε τις θάλασσες, τις απορριθμίζουμε. Φυσικά και θα έρθουν όχι μόνο λεοντόψαρα, όχι μόνο λεγοκέφαλα. Θα έρθουν τα πάντα και κροκόδιλοι και θαλάσσιοι θα έρθουν στην περιοχή. Γιατί όχι να μην έρθουν, αν εμείς τους ερημοποιήσουμε. Ένα οικοσύστημα ισορροπημένο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και η Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά η περιοχή της Λίμνου, της Μυτιλίνης, δεν έχουν δει ποτέ τους λαγοκέφαλο. Γιατί οι ίδιες θερμοκρασίες πάνω κάτω έχουμε. Λοιπόν, τα αυγά ταξιδεύουν, γιατί με τα αυγά ταξιδεύουν τα λαγοκέφαλα, δεν κολυμπάνε να πάνε από το ένα νησί στο άλλο φυσικά. Ταξιδεύουν και φτάνουν μέχρι Βόρεια Ελλάδα. Γιατί είναι πιο ισορροπημένα τα οικοσυστήματα. Και όχι γιατί κάναμε κάτι και πήραμε κάποιο μέτρο, αλλά οι καιρικές συνθήκες στη Βόρεια Ελλάδα είναι τέτοιες που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου δεν μπορεί να ψαρέψεις. Έτσι, ένα μέτρο που αν το περνάγαμε με νόμο θα γινόταν επανάσταση.
0: Σαν μονά ζυγά, ας πούμε, να μην μπορεί να ψαρέψει όλες τις μέρες. Ούτως ή άλλως τα ψάρια υπάρχει. Δεν έρχονται πάρα πολλά, δεν είναι εισαγόμενα.
1: Πάρα πολλά. Τα πάντα σχεδόν. Μέχρι τα νησιά εδώ και δεν θέλουμε να το λέμε δυνατά. Το αποφωνάζουμε, το φοβεύουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά ο κόσμος έρχεται στα νησιά και νομίζει ότι τρώει ψάρι ελληνικό. Όχι, τρώει εισαγόμενο. Πάρα πολύ εισαγόμενο. Τι, τρώει μια τροφή τόσο ευπαθή. Το ψάρι πρέπει να καταναλωθεί εντός 24 ώρων. Λοιπόν, μετά δεν είναι βρόσιμο. Δεν είναι
0: αυτά τα ψάρια δηλαδή έρχονται για παράδειγμα τι, από τη Μάλτα, από πού?
1: Από τη Μάλτα έρχονται και μέσω της Μάλτας, αλλά πιο πολύ από αφρικανικές χώρες. Από τη στιγμή από Μαρόκο έχουμε πάρα πολλά. Πάρα πολύ και από
0: νόμιμα, νόμιμα είναι.
1: Νόμιμα στις αγωγές. Νόμιμα στις αγωγές και άπαξ και μπουν στην Ιχθυός Καλακάτω, χάνεται πλέον, δεν ξέρει κανείς από πού έρχονται.
0: Δεν ξέρει κανείς την ταυτότητα. Άρα...
1: όλα αυτά
0: από
1: για
0: το Μαρόκο πώς έρχονται δηλαδή,
1: κατεψυγμένα
0: από το Μαρόκο και μετά σερβίρονται.
1: Βέβαια. Και κυκλοφορά και πάρα πολύ νοπό που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Ναι. Τα ψάρια που τα βλέπουμε στις βιτρίνες, για να μείνει ένα ψάρι τόσες μέρες, εβδομάδες, κάνει βόλτες εδώ στα νησιά και στην Αθήνα, πρέπει να έχει φάει πάρα πολλά χημικά.
0: Το ψάρι που το βλέπουμε στη βιτρίνα για να κατανάλωσε. Ότι...
1: Φυσικά. Εννοείται ότι έχουν εμποτιστεί από την πρώτη στιγμή που πιάνονται αυτά που να φύγουν στο εξωτερικό μέσα σε χημικά αντιμικητικά. Παλιότερα και φορμόλι, όπως τη λένε. Κάτι θέλω να πω, πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων, το ψάρι όταν φτάσει εδώ και μετά από ένα μήνα, δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη τροφή για να το πάει κάπου.
0: Από τα μικρά μας χρόνια θυμόμαστε ότι το ψάρι το τρώγαμε επί τόπου. Ό,τι
1: έτσι πράγμα. Όλα αυτά που λέμε τώρα λοιπόν μας στερεί όλα αυτά. Στοιχειώδη διαχείριση.
0: Μια ερώτηση για τους αστακούς. Και τη αστακό μακαρονά, που είναι η βάση τη αστακό μακαρονά.
1: Αστακό δεν πρέπει να το τρώμε καθόλου δυστυχώς. Το βγάζουμε τώρα, βγάζουμε και μια εφαρμογή, το Fish for Life. Το είχαμε βγάλει πριν από χρόνια, αλλά τώρα το τελειοποιήσαμε και μέσω του ΑΕΣ, μέσω του ΑΕΣ. Όποτε ώστε να υπάρχει πληροφόρηση. Ο αστακός πλέον δεν πρέπει να το τρώμε, γιατί δεν υπάρχουν αστακοί. Η αστακή είναι το μόνο από τα ελάχιστα θαλάσσια είδη που κουβαλάει τα αυγά του όλο τον χρόνο. Άρα, όποτε και να το φας, έχεις κάνει ζημιά στο απόθεμα πλέον. Ναι. Δεν έχει εποχή. Γι' αυτό και λέμε για λίγο καιρό. Ναι. Καλό ήταν να μην τρώμε. Δεν θα πάθουμε τίποτα.
0: Αυτοί που έρχονται είναι ελληνικοί ή είναι από άλλες χώρες?
1: Όχι, έρχονται από παντού. Και τους ταξιδεύουν ακόμα και ζωντανούς. Εδώ τους παίρνουν. Φτάνουν εδώ πέρα. Δηλαδή, φανταστείτε τι στρες έχουν φάει αυτά τα ζώα. είναι ακατάλληλα για οτιδήποτε και να το δώσει τη γάτα στον άνθρωπο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό θα σας έλεγε ένας διατροφολόγος που ξέρει τη δουλειά του.
0: Τρομερό.
1: Εγώ κλείνοντας θα έλεγα.
0: Και τις καραβίδες το ίδιο ισχύει.
1: Καραβίδες λιγότερα είναι λίγο. Κάπου σε κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα βαστάνται από θέματα. Αλλά πιο παλιοί θυμούνται ότι οι καραβίδες στην αγορά της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, ήταν το πιο φθηνό, ήταν πιο φθηνό από την Γόπονα. Υπήρχε τεράστιες ποσότητες, ήταν πολύ δυνατό το απόθεμα. Και αυτό το διαλύθηκε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ελάχιστες σε σχέση με ότι υπήρχαν πριν 20 χρόνια. Όχι 200 χρόνια, πριν 20 χρόνια.
0: Είναι κατακλείδι, κύριε Τσιμπίδη.
1: Κατακλείδι θα έλεγα λοιπόν, εδώ που φτιάχνουμε πανάκριβα πάρκα, προσλαμβάνουμε εκατοντάδες ανθρώπους, θα σώσουμε τον πλανήτη για να προστατεύσουμε 5 βραχονισίδες στην Ελλάδα με εκατομμύρια. Θα μπορούσα αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν, αντί είναι να διαχειριστούμε την αναπαραγωγή του ψαριού. Πολύ απλά να τα αφήσουμε να γεννήσουν. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Τους μήνες που αναπαράγονται τα ψάρια δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Είναι προφανές. Ένα ζώο που αναπαράγεται δεν το σκοτώνεις. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εμείς στην εποχή που τα ψάρια θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε αν είναι καλά στην υγεία τους, αν είναι το νερό, έχει καλή θερμοκρασία κτλ. Φτάνουμε όλοι στην παράκτια ζώνη εκεί που έρχονται τα ψάρια για να γεννήσουν και τα αποδεκατίζουμε. Αποδεκατίζουμε και τα ψάρια λειτουργούν σε μια πολύ διαφορετική κλίμακα από τα δηλαστικά. Δηλαδή, ένα ψάρι μπορεί να γεννάει 200.000 αυγά, ένα τόνο μπορεί να γεννήσει 10 εκατομμύρια αυγά, ένα φορτηγό ολόκληρο. Πώς στερείς αυτή την ποσότητα λοιπόν από
0: άρα
1: τα
0: χρειάζεται τα... λέτε μια διαχείριση, να υπάρχουν.
1: Τίποτα άλλο. Να τα αφήσουμε μήνες, τα ψάρια να
0: μέρες ή μήνες απαγορεύσεων.
1: Μήνες απαγόρευση. Αυτά που λέω δεν είναι επαναστατικές λύσεις.
0: Είναι
1: ξεκάθαρος. Εφαρμόζονται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Με πρώτο παράδειγμα την Αυστραλία, η οποία ήταν η χώρα, γιατί εδώ έχουμε και αναμασάμε την κλιματική αλλαγή όλη την ώρα.
0: Ναι.
1: Η χώρα που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες από την κλιματική αλλαγή και πάρα πολύ νωρίς, πολύ πριν φτάσουν οι συνέπειες εδώ, είναι η Αυστραλία. Εκεί διαλυθήκαν και τα αποθέματα, μιλάμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Παρθήκανε μέτρα λοιπόν, ακόμα και σε μια τόσο δύσκολη περιοχή, και αυτή τη στιγμή τα αποθέματα είναι τέλεια. Όλοι πιάνουν ψάρια, οι ερασιτέχνες πιάνουν ψάρια και τώρα ο κόσμος γενικότερα, οι επαγγελματίες δουλεύουν λοιπόν, και σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμη κλείνοντας. Ναι. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ρίχνουν δυναμίτη στη θάλασσα?
1: Υπάρχουν. Είναι λίγοι ευτυχώς. Πιο πολύ κυκλοφοράνε με ένα χέρι. Λοιπόν, μου το λέω έτσι, είναι μακάβριο. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς και είναι γραφικοί, δεν τους γνωρίζει ο κόσμος. Όχι. Ο δυναμίτης έκλεισε. Όχι γιατί δεν έχει δυναμιτιστές, γιατί δεν βγάζουν τίποτα πλέον. Στην παράκτια ζώνη και ειδικά στα ρηχά νερά δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί σε αυτό συντελεί και αυτή τα λίμματα, τα τεράστιες ποσότητες που δεν το φαντάζεται άνθρωπος. Καταλάβατε. Εδώ είμαι στη Σάμο, παρουσιάζει καλή ώρα, γιατί είναι η έδρα μας η μία. Λοιπόν, εδώ έχουμε 7 βιολογικούς καθαρισμούς. Τόνοι λίμματα. Δεν δουλεύει κανένας. Το αποτέλεσμα, εμείς δουλεύουμε συνέχεια οι επιστήμονες εδώ, είναι όπως και σε πάρα πολλά νησιά, είναι πάνω στην αυτογραμμή. Οπουδήποτε υπάρχουν αστικά λίμματα, τελειώνουν όλα. Δεν μπορεί τίποτα να αναπαραχθεί. Εμείς βλέπουμε τα ψάρια, αλλά για να υπάρχουν τα ψάρια πρέπει να υπάρχει ένα οικοσύστημα. Από εκατοντάδες είδη. Έχουμε 300 είδη φυκών. Λοιπόν, δεκάδες είδες ασπόντυλων, εδραίοι οργανισμοί, πασταυράκια, η αχινή που γνωρίζουμε γιατί τους τρώμε, και πόσα άλλα είδη. Όλα αυτά εξαφανίζονται σιγά σιγά από όλη την παράκτια ζώνη όπου πέφτουν λίμματα. Και βρείτε μου σε μια περιοχή, ειδικά αυτή την εποχή, που δεν πέφτουν τεράστιες ποσότητες από λίμματα. Δεν τα βλέπουμε δυστυχώς, η αγωγή είναι κάτω από τη θάλασσα. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Καληνύχτα και καλή τύχη να κατακλείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμπίδη, για την υποβολή σας.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Μελετών, αρχιπέλαγος στη Σάμο, ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης. Σε βάχο θαλασσινός, Μάνος Λοΐζος, ραντεβού από το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στις 14 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν αφελοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλητος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη, εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο ολομαζιμπορούμε.gr. Τα έσοδα συναυλίες διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, μπορούμε. Συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο.

και εκεί στο μακελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο

Πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, για την αποφώνηση. Ο Κώστας Πανός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στην οργάνωση, εκτέλεση παραγωγής, στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος, στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και μετά μαζί σας θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο Άρης Πορτοσάλτε για τις επόμενες 3 ώρες. Είναι η τελευταία εκπομπή του Άρη, μετά πάει διακοπές. Σωστά. Ναι, νομίζω. Περισσότεροι τώρα. Οι περισσότεροι των συναδέλφων θα πάνε σε ξεκινάνε διακοπές τους, θα τους ακούσετε μετά στον Αύγουστο. Θα είμαστε όλοι εδώ. Εμείς συνεχίζουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά γενικά η ενημέρωση στο Sky 100,3 είναι αδιάκοπη, όποιος και όποια και αν είναι στον αέρα, μην είναι συντονισμένοι στο Sky.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας, πρώτα ο Θεός, μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Παρασκευή ημέρα, 24 έχει ο Ιούλιος, τελειώνει και αυτός, οπότε περνάει το καλοκαίρι, δεν το έχουμε καταλάβει. Το σωτήριο και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν η Χριστίνα και ο Αθηναγόρας. Ωραίο όνομα, Αθηναγόρας, αρχαιοπρεπές, ωραίο. Να λες το παιδί σου Αθηναγόρα και να έχεις νονό τον Άδωνη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Και σήμερα απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα επανέκαμψε ελαφρώς τραυματίας ο έφεδρος γέρον αγρότης ποτιστής Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου σήμερα το πρωί, ρύθμιση ήχου ραδιοσκηνοθεσία. Τα απόγευμα κάνει άλλες δουλειές. Είναι ελαφρώς τραυματίας και να εξηγηθώ για να μην ανησυχείτε. Χθες εκεί που πότιζε τα χωράφια του ήταν η μέρα του χθες να ποτίσει. Ξέρετε, έτσι κάνουν οι αγρότες από το ΤΟΕΒ. Γλίστρησε ο γέροντας και έπεσε. Ευτυχώς.
1: Γιατί εδώ βλέπω ότι είμαστε ηλικιωμένοι.
0: Ναι, ναι, έπεσε. Ευτυχώς έσπευσαν εκεί οι παλευρισκόμενοι και τον επανέφεραν όρθιο, σε όρθια στάση. Δεν έχει σπάσει κάτι. Επικίνδυνο το πέσιμο στους ηλικιωμένους, καθότι ξέρετε πολύ καλά ότι ο γέροντας, οι γέροντες μάλλον, ή από πέσιμο ή από χε... πάμε.
2: Τελείωσες.
1: Ναι.
2: Ρούφα τα βγός.
0: Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο, στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στην Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Καλημέρα στην Εντολό Ακαρνανία, που σήμερα θα δεχτεί δυνατές βροχές. Καλημέρα στην γενέτειρα λοιπόν την Έτωλο Ακαρνανία, καλημέρα στο Μεσολόγγητο Αγρίνιο, καλημέρα στο Τρίκορφο. Αντώνη καλημέρα. Βεβαίως καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, βεβαίως στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές, στο Μικρό Περισσό. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη, την Αγία των Πατρών. Ακούει στο 261-0205-205, ακούει στο 18300 το πενταψήφιο, ακούει και βλέπει την εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, σε όλους ευχόμαστε καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι οδηγοί το νου σας στον δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο στα Καλάβρητα, στους Λουσούς. Δεν ήταν ακριβώς τροχαίο, ένας 74χρονος άνθρωπος άφησε το αγροτικό όχημα χωρίς χειρόφρενο. Αυτό κύλησε, πήγε στο πίσω μέρος να το σταματήσει, τον παρέσυρε και τον κάρφωσε στον τοίχο. Αντιλαμβάνεστε τι έπαθε ο άνθρωπος. Πήγε το ΕΚΑΒ εκεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων, αλλά η βαρύτητα των τραυμάτων ήταν τέτοια που έπρεπε να φύγει για το Αίγιο. Στη διαδρομή άφησε την τελευταία του πνοή. Επίσης να πούμε ότι είχαμε τροχαίο ατύχημα σοβαρό, με σοβαρό τραυματιστή μοτοσυκλετιστή, στην Γλάφκου και Όθωνο Αμαλίας, τη νύχτα. Έτσι. Τώρα τι έγινε εκεί ακριβώς, συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο, θα το ψάξει, το ψάχνει η τροχιά και θα το βρει. Απογειώθηκε ο μοτοσυκλετιστής, προσγειώθηκε στον ουρανό του οχήματος, πρόσεξε, τον οποίο και μισοδιέλυσε ο άνθρωπος και μετά έπεσε στο οδόστρωμα και έχουμε σοβαρό τραυματισμό. Ελπίζουμε να σωθεί, να γλιτώσει τη ζωή του. Το νου σας στον δρόμο. Και αν θέλετε να βάλετε καύσιμο, που να μην, σας, να μην έχετε υποψία για κλέψιμο, να μην έχετε υποψία, διότι συνέχεια ακούμε ότι βρίσκουν πρατήρια βενζίνης με περίεργα λογισμικά μέσα. Εβίες 250 προτείνουμε, είναι το συνεταιρισμό ταξί το βενζινάδικο εκεί, έχει σήμα της ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε όλοι καύσιμο στο αυτοκίνητό μας. Εβίες 250 είναι καμιά 30-40 μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκου, στα φανάρια. Δεξιά θα το δείτε. Οι αντλίες είναι ελεγμένες, είναι πιστοποιημένες. Το καύσιμο είναι ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή τη δύσκολη αυτή η ώρα στην αγορά. Το πετρέλαιο έχει πάρει την ανήφορα πάλι. Πιστοποιημένες, σφραγισμένες οι αντλίες. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Γιατί οι επαγγελματίες σέβονται και προστατεύουν την τσέπη τους φυσικά και έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Εβίες 250. Λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
3: Όπως βάλαμε κανόνες για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους, όπως πήραμε πρωτοβουλίες για τα social media και για το bullying, έτσι τώρα βάζουμε κανόνες και στα ηλεκτρικά πατήματα. Γιατί όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτος. Έτσι, κάτω από τα 17, δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατημιών στον δρόμο. Ούτε και η αγορά, ούτε και η ενοικίασή. Όμως χρειάζονται κανόνες για όλους. Γι' αυτό βάζουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Κάθε πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, κάθε οδηγός να μπορεί να ταυτοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μετρώου, ώστε να ξέρουμε ποιο πατίνι ανήκει σε ποιον. Γιατί μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
0: Εντάξει. Καλό αργά παρά ποτέ. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει και κάποιος, πρέπει να υπάρχει εκείνη η δημόσια δύναμη που θα επιβλέπει την εφαρμογή του νόμου και θα επιβάλλει τα δέοντα. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαβάζω ότι βγήκαν βόλτα οι τροχονόμοι, οι μονάδες της τροχέας και έγραψαν κόσμο όσο δεν συμμορφώθηκαν. Έγινε δηλαδή μια πρώτη έτσι, επαφή με τους οδηγούς από τα πατίνια για να εφαρμοστεί ο νόμος και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα, παιδιά, απλά δεν έχουμε τροχέα. Στην Πάτρα, απλά δεν έχουμε τροχέα. Μην ζητάτε κάτι άλλο, δεν έχουμε τροχέα. Γενικώς στην Πάτρα δεν έχουμε. Σε πολλά σημεία δεν έχουμε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν. Καταλάβατε, δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως ο Καραμούζης, τα οπτικά Καραμούζης. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου είναι στη διάθεσή σας. Προστατεύετε τα μάτια σας από τις περιόδεις ακτινοβολίες. Κούτσι, Πράντα, Μπέρμπερι, Τόμ Φορντ, Ρέιμπαν, Πέρσολ, Κάρετ και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Αυθεντικά σχέδια, αυθεντική φακή με τα αυθεντικά φίλτρα, όχι μαϊμού. Απίστευτα σχέδια, πολύ καλές τιμές. Πολύ καλές τιμές. Με Ζώνος 92 στην Πάτρα, απέναντι από την πλατεία Γεωργίου, ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί για τα μάτια μας μόνο.
4: Ρε, δεν ντρέπεστε να μιλάτε έτσι την αριστερά. Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι. Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλιαρίας.
0: Ταχώνει ο Στέφανος. Ταχώνει. Τώρα ταχώνει. Είναι, ναι. Λοιπόν, Κάρνα. Εκεί θα αγοράσουμε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Η Κάρνα είναι μεγάλη πατρινή εταιρεία με πολλά καταστήματα στην πόλη, άρα κάποιο θα είναι κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Ωρία, Ελευθερίου Βενιζέλου Ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι με τον Βασιλόπουλο, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
5: Διότι όποιος γυρίζει κερδίζει. Βέβαια, εμείς ξέρουμε όποιος γυρίζει μυρίζει.
0: Τι είπε η κυρία, έλα Παναγία. Τέσσερις εποχές στο Ρίο και το καλοκαίρι ανοιχτά με έναν υπέροχο εξωτερικό χώρο, δροσερό, ήσυχο, δεν έχει κίνηση τώρα όπως το χειμώνα ο δρόμος εκεί, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θα φάτε με την ησυχία σας, θα κάνετε την κουβέντα σας, θα απολαύσετε γευστικές δημιουργίες, αγνά φρέσκα υλικά, μαγειρεμένα με μεράκι, εκεί να κάνετε και το γεύμα σας, εκεί και το δείπνο σας και το τραπεζάκι στους φίλους σας, να ευχαριστηθείτε. Φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, Somerset 65. Δίνω και το τηλέφωνο για να κανονιστείτε, 2610 910 950.
5: Αυτό το οποίο έγινε είναι όταν κάλεσα το 100, ξαφνικά όλοι οι κακοποιητές αρχίσανε να αποχωρούν από την αίθουσα. Και ξέρετε που πήγε ο κύριος Γιοργαντάς? Πήγε αμέσως δεξιά στα γραφεία του Κουκουέ και κάλεσε τον κύριο Καραθανασόπουλο σε ενισχύσεις που είχε προηγουμένως αποχωρήσει από τη διαδικασία.
6: Όταν έγιναν αυτά που γίνανε στο διάδρομο και μπροστά σε όλους δημοσιογράφους, άλλους βουλευτές, ρώτησα τον Γιώργο Αντά αν θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση για την Άρη Βασιλείας. Ούτε καν στα γραφεία ήρθε ο κύριος Γιώργο Αντάς του κόμματος, ούτε συνονοηθήκαμε. Αν θα γίνει η δεύτερη συνεδρίαση, είναι κάτι πολύ απλό. Για να μείνω ή να φύγω. Και από αυτή την άποψη το καταλαβαίνετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. Δεν λέω τους χαρακτηρισμούς που εκδόξατε τότε σε βάρος μου, κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα πω το εξής για να τελειώσουμε. Ότι το τέλος του κατήφορου είναι ο βούρκος. Αυτό το λέω για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστώ πολύ.
5: Και δεν τιμώ αυτούς που γίνανε ιδιοκτήτες των αγώνων άλλων ανθρώπων. Καθίσανε στα γραφεία, αφήνουνε τα έδρανά τους κενά μονίμως, εισπράττοντας τις αποζημιώσεις. Αφήνουν ακόμα και τα έδρανά τους με σκουπίδια μονίμως, την ώρα που υπερασπίζεστε τους εργαζομένους και μονίμως φεύγετε. Από τη Βουλή αφήνοντας τα μπουκάλια σας, τα χαρτιά σας, τα σκουπίδια σας, να τα μαζέψει κάποιος. Ποιος? Ποιος που η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας δεν αφήνει μισή καρφίτσα? Γιατί δεν θεωρούμε ότι είναι κανένας εδώ για να μας υπηρετεί και να μαζεύει τα σκουπίδια μας.
0: Κύριε Νίκο μας, κύριε Καραθανασόπουλε του ΚΚΕ, σας είπε βρωμιάριδες μες στη μούρη σας. Σας είπε ότι αφήνετε πίσω σας μπίχλα μέσα στη Βουλή. Ισχύει. Ισχύει ότι φεύγετε και τα αφήνετε όλα κάτω, ό,τι τρώτε, ό,τι πίνετε, ό,τι κάνετε εκεί πέρα, τα αφήνετε μέσα στη Βουλή. Σας είπε βρωμιάριδες, το έχετε καταλάβει.
7: Ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
0: Πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε και να ακούσουμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο.
8: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Κανακάρι όχαμος, όπως και στην Κορίνθο. Γούναρη, διπλοπαρκαρισμένη από Ψηλαλόνια έως Αγίου Ανδρέου.
0: Να αποφεύγεται δηλαδή η Κανακάρι, αποφεύγεται.
8: Ναι, γίνεται ο χαμός. Η Γούναρη, διπλοπαρκαρισμένη από Ψηλαλόνια έως Αγίου Ανδρέου και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Τι έχουμε πει, το είπα προηγουμένως με τα πατίνια. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι δυνάμεις της τροχέας και ελέγχουν και επιβάλλουν τα δέοντα εάν δεν εφαρμοστεί ο νόμος ο οποίος. Μάλιστα έγινε και γνωστός και μέσω του κυρίου Μητσοτάκη για το νόμο για τα πατίνια, για τα, ναι. Ποιοι το οδηγούν και όχι. Εδώ δεν έχουμε απλά τροχιά, δεν είναι θέμα δηλαδή ότι δεν μπορεί να... Δεν υπάρχει, οπότε καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει θέμα ούτε στη Γούναρη ούτε στην Κανακάρη, τίποτα, δεν υπάρχει κανένας. Αυτοί οι τύποι εκεί στην παλιά Εθνική Οδό, επάνω εκεί στο... Κάνουν λευκή απεργία από τότε που ο Δήμαρχος δεν πήρε δημοτικούς αστυνομικούς. Από τότε, το λέω δημόσια χρόνια τώρα. Πάμε.
8: Πρέπει κάτι να γίνει εκεί, ειδικά στη Γούναρη. Υπάρχει καθημερινό πρόβλημα.
0: Βεβαίως, καθημερινό.
8: Και το πρωί και το απόγευμα.
0: Βεβαίως, παρκαρισμένα κλείνουν τη λωρίδα την κάθετη, κλείνουν και τις δύο λωρίδες με παρκαρισμένα και ο ένας που ανεβαίνει έρχεται αντιμέτωπος μούρι με μούρι με τον άλλο που κατεβαίνει. Και φέτα! Τρέχει τίποτα. Ούτε στην Ερμού ενδιαφέρονται, ούτε τίποτα. Εκεί, καλά είναι, μια χαρά. Πάμε.
8: Η Όθωνος έχει κίνηση. Η Αγίου Ανδρέου επίσης έχει κίνηση. Το πρωί, Ευβίας και Γλάφκου, το φανάρι ήταν χαλασμένο. Mm. Δεν ξέρουμε τώρα αν έχει φτιαχτεί. Η Ιωνίας έχει δυσκολίες λόγω της λαϊκής σήμερα στην περιοχή των προσφυγικών. Η Ακροτηρίου και η Ελευθερίου Βενιζέλου στο φανάρι υπάρχουν και εκεί δυσκολίες. Γενικά σήμερα οι δρόμοι της πόλης είναι φορτωμένοι. Έχει συμβάλει και ο καιρός που είναι βροχερός.
0: Είναι βροχερός. Έχει αυτή την ψυχάλα προς το παρόν που ρίχνει λίγο. Είναι και επικίνδυνος γιατί γλιστράνε οι δρόμοι από το καλοκαίρι. Από τη γλίτσα που έχουν μαζέψει. Έχουμε θέματα σήμερα. Έχουμε θέματα.
8: Μιας και αναφέρατε αυτό λόγο ότι γλιστράει ο δρόμος, να θυμίσουμε ότι Πατρών Κλάους και Σάμου, εκεί έχει κάτσει ο δρόμος, το οδόστρωμα, το είπαμε και εχθές. Επειδή σήμερα λοιπόν δεν είναι τόσο ορατό το πεδίο λόγω της βροχής, προσοχή λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Και Σάμου, σε ποιο ύψος είναι στην Πατρών Κλάους, ξέρουμε? Έτσι να δώσουμε ένα περισσότερο πιο ειδικό στίγμα η Σάμου περίπου στη μέση, το να προσέχει ο δρόμο, να προσέχουν στους δρόμους γενικώς, γιατί και η Κανακάρη είναι υποψήφια για βουλιάγματα σοβαρά, τα βλέπουμε κιόλας, Έχει σπάσει τελείως ο δρόμος, δεν τρέχει τίποτα.
8: Πατρών Κλάους και Σάμου, να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, είναι όπως πάμε προς τα έξω πριν την Ελευθερίου Βενιζέλου. Λίγο πριν τη Βενιζέλου.
0: Λίγο πριν τη Βενιζέλου. Όπως πάμε προς. Όπως ανεβαίνουμε για το Πελοποννησιακό, λέτε.
8: Σωστά. Ναι, πριν τη Βενιζέλου.
0: Στο ρεύμα προς. Ναι, στο ρεύμα νόδι προς.

0: και το μεσημέρι δείχνει καταιγίδες, θα φουσκώσει νερό και δεν θα βλέπεις τίποτα και θα μπουκάρει το λάστιχο, θα μπει μέσα στην τρύπα, θα μπει και με φόρα. Γιατί και εν πάση περιπτώσει, τι να πρωτοπροσέξεις αυτή την πόλη. Τα παρκαρισμένα σήμερα δίνουν ρέστα, η γούναρη δεν περπατιέται και οι δημόσιες δυνάμεις, εκείνες που ο Έλληνας πολίτης απαιτεί, από εκείνες που ο Έλληνας πολίτης απαιτεί τη διευκόλυνσή του, την προστασία του κτλ., τρίχες κατσαρές δεν υπάρχουν. Βεβαίως μιλάω για την τροχιά. Και όχι μόνο για την τροχιά. Και οι Δίας μπορεί να συνεισφέρουν και τα περιπολικά της αστυνομίας του 100 μπορεί να συνεισφέρουν σε έκτακτες περιπτώσεις. Παντού μπορεί να συνεισφέρουν οι πάντες. Αλλά δεν γίνεται στην πόλη των Πατρών. Να πούμε όμως και τα καλά, ότι τους βρήκανε τους ληστές του ανθρώπου που λίστεψαν του ΑΜΕΑ με τα κινητικά προβλήματα του ανθρώπου που του πήραν το χρηματοκιβώτιο αφού τον έδιραν στο σπίτι, μπήκανε στο ισόγειο, τους βρήκανε, φυσικά στον καταβλισμό των Βραχνεϊκών. Πιάσανε δύο, να ζητούν άλλους δύο, ζευγάρια είναι, σετ, φούστα μπλούζα είναι, δεν ξέρω, δεν μαθαίνουμε αν βρέθηκαν χρήματα και κοσμήματα, αν βρέθηκε το χρηματοκιβώτιο, σιγά που θα βρέθηκαν. Τα κλαίει ο άνθρωπος, την περιουσία του, τις οικονομίες του, τα κλαίει. Αυτοί θα συνελήφθησαν, θα πάνε μέσα, αμφίβολο πόσο θα κάτσουνε, ξέρετε πολύ καλά. Τι να το κάνει όμως ο ανθρωπάκος εκεί, ούτε μπορεί να διεκδικήσει τίποτα από τους ευάλωτους, ούτε μπορεί να ελπίζει ότι θα βρεθούν τα χρήματα ή τουλάχιστον ας βρεθεί ένα μέρος και τα κοσμήματα. Εντάξει, έκανε τη δουλειά της η ασφάλεια Πατρών, μπράβο, καλά έκανε. Επόμενο ήταν να πάει στους καταβλισμούς, επόμενο ήταν. Οι δράστες θα είναι μέσα από τους καταβλισμούς. Απορώ γιατί δεν έγινε κάτι από τη δύναμη που βρίσκεται εκεί, που έχει πει ο Χρυσοχοίδης ότι υπάρχει. Δεν έχει πει ο Μιχάλης ότι υπάρχει μια δύναμη στους καταβλισμούς, που είναι μια δύναμη διαμεσολάβησης. Πώς το λέει, ρε παιδί μου, το λέει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δύναμη διαμεσολάβησης στον καταβλισμό των Βραχνεϊκών. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, εγώ πιστεύω το Μιχάλη ότι υπάρχει. Εσύ δεν πιστεύεις το Μιχάλη ότι υπάρχει μέσα στο. Εσείς στην Εγλυκάδα εκεί πάνω δεν έχετε δει τη δύναμη τη διαμεσολαβητική που είναι μέσα στον καταβλισμό? Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί, υπάρχει. Είστε, το κάνετε επίτηδες γιατί είστε ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει. Πήγαινε σε διάλειμμα, αγόρι μου.
1: Τώρα για τον Πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες.
2: Είστε έτοιμοι?
1: Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη.
3: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Από τότε που ανάλαβε. Έχουμε, τι έχουμε, κορονοϊό, έχουμε πολέμους, έχουμε πουτσιές.
4: Στοπ, που έχει τόσο μαύρη αγόρι μου.
1: Έχουμε πλημμύρες, τα πάντα. Καλός, χρυσός, αλλά είναι κατέμψη.
5: Τι να κάνουμε?
1: Να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι κατέμψης.
3: Κατανοητό.
1: Όλα ανάποδα πάμε.
6: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
7: Sky 89,4.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: ...24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα.

0: θερμοπαράδοτα, EcoPool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα perché!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Sky 89,4.
8: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χτες ανακοινώθηκαν οι βάσεις και είχαμε τις χαρές και τα πανηγύρια των παιδιών που πέτυχαν στα πανεπιστήμια και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Σήμερα έχουμε τα δυσάρεστα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, που είναι και πολύ δυσάρεστα, γιατί 10.000 θέσεις φοιτητών σε τμήματα των πανεπιστημίων, των δημόσιων, έμειναν κενές. Με τις μεγαλύτερες απολύες στις θέσεις να παρουσιάζουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρακαλώ πολύ, 1047 κοινές θέσεις. 1047. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας με 1029. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 984 κενές θέσεις. Το Πανεπιστήμιο Πατρών Τέταρτο στη σειρά με 787 κενές θέσεις. Και το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης με 751 κενές θέσεις. Οι αιτίες είναι δύο. Δεν ξέρω αν είναι και περισσότερες, θα τα μάθουμε σε λίγο. Η πρώτη είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, βεβαίως. Πάντα ήταν αυτή. Και τώρα έχουμε και μια αυξημένη, μειωμένη ζήτηση. Τώρα αυξήθηκε η μείωση της ζήτησης. Δεν γουστάρουν να πάνε στο δημόσιο πανεπιστήμιο για διάφορους λόγους και σε ορισμένα τμήματα. Και ειδού τα χάλια μας. Χρήστος Μπούρας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλημέρα σας, κύριε Πρίτανη.
11: Κύριε Ξανάλατε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα μου επιτρέψετε να πω ένα δυσάρεστο γεγονός, ότι έχει αρχίσει και εκδηλώνεται το φαινόμενο του δημογραφικού.
10: Βέβαια.
11: Το οποίο τα επόμενα χρόνια ως Αρμαγεδόν δεν θα μιλάμε για κλείσιμο τμήματων, αλλά και για κλείσιμο πανεπιστημίων.
10: Μάλιστα. Τη στιγμή που κάποιοι ονειρεύονται να φτιάξουν καινούργια εντωμεταξύ, και εδώ είναι δηλαδή
11: τα όνειρα, τα όνειρα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ο δρόμος ανάμεσα στα όνειρα και στην πραγματικότητα είναι ανήφορος. Να σας πω για να καταλάβετε λίγο, πέρυσι εμείς είχαμε 1000 κενές θέσεις. Φέτος έχουμε λιγότερες. Δεν λέει κάτι αυτό. Αυτό που πρέπει να δείτε είναι το εξής. Θα έρθουν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών 4.650 φοιτητές. Με τις μεταγραφές θα παραμείνει το ίδιο. Αυτό το οποίο με ανησυχεί εμένα είναι το αυξημένο ποσοστό διαρροών στο δεύτερο έτος.
10: Α, μάλιστα. Που δεν φαίνεται τώρα. Μάλιστα.
11: Το παρακολουθούμε όμως εμείς. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Ο φοιτητής, η φοιτήτρια δεν μπαίνει στη σχολή που θέλει και μετά ξαναδίνει και φεύγει. Υπάρχουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια που εδώ έχει να κάνει με το τρίτο επιχείρημα ότι η πόλη πια δεν είναι φιλική, είναι πάρα πολύ ακριβή. Ελπίζω από τον Σεπτέμβριο κάπως να αναστραφεί η κατάσταση με την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την περιφέρεια. Ενίκια είναι υψηλά. Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά στο να μην είναι φιλική η πόλη και να έχουμε μεγάλες διαρροές στο δεύτερο έτος.
10: Ναι. Τμήματα δικά μας εδώ του Πανεπιστημίου Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο, 106 θέσεις και νέες, ένας επιτυχών.
11: Είναι, ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Φέτος έχουμε θέμα και με το τμήμα γεωπονίας.
10: Γεωπονική. 17 επιτυχώντες, 115 και έχουμε, κενές.
11: Και έχουμε και θέμα και στην Πανεπιστημιούπολη στην Πάτρα με το τμήμα γεωλογίας και με το τμήμα μηχανικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής.
10: 59% 37.
11: Θα δούμε πράγματα τα επόμενα χρόνια που ούτε καν τα φανταζόμαστε.
10: Η φυσική στην Πάτρα με 85%
11: 37. Υπάρχουν τμήματα μαθηματικών και φυσικών και φυσικής σε άλλα πανεπιστήμια που παίρνουν 20 φοιτητές.
10: Μάλιστα.
11: Το έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω γίνει δυσάρεστος.
10: Η γεωλογία που είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, το έχω πει, είναι μια σπουδαία επιστήμη.
11: Κύριε, σπουδαία.
10: Και δύσκολη σχολή. Πόσους έχει φέτος? Έχει
11: 45. Ξέρετε ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές και έχω γίνει δυσάρεστος στο πολιτικό προσωπικό, ότι η χώρα έχει πολλά περισσότερα πανεπιστήμια από όσα χρειάζεται, πάρα πολλά περισσότερα τμήματα.
10: Ναι.
11: Το λέω για άλλη μια φορά. Το 2040 θα είναι λόγω του δημογραφικού 35.000 υποψήφοι για 70.000 θέσεις. Άρα, αν βάλετε και τα μη κρατικά που μέχρι τότε θα έχουν μεγαλώσει,
10: βέβαια,
11: θα έρθουν περίπου 30.000 φοιτητές. Δείτε το Καποδιστριακό, το εμβληματικό πανεπιστήμιο της χώρας.
10: Βέβαια.
11: Έχει χίλιες και νέες θέσεις.
10: 1029.
11: Ωραία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι και το Καποδιστριακό πιθανά τα επόμενα χρόνια θα συζητήσει το κλείσιμο τμήματων.
10: Από τα κορυφαία στον κόσμο, έτσι.
11: Ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας είναι πολύ πιο μεγάλος από όσους μπορεί να χρηματοδοτήσει η χώρα και πολύ πιο μεγάλος από όσους χρειάζεται.
10: Ναι. Και να επανέλθω ότι κάποιοι ονειρεύονται και υπόσχονται ότι θα προσπαθήσουν να φτιάξουν πανεπιστήμιο στη Δυτική Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.
11: Κοιτάξτε,
10: σήμερα με αυτά τα νούμερα που βγαίνουν στη δημοσιότητα και με αυτά που ακούν από εσάς, επιμένουν στο όνειρο, γιατί τώρα μιλάμε ρεαλιστικά δηλαδή.
11: Είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να έχει επιχειρήματα τεκμηριωμένα κλπ.
10: Καλά,
11: εγώ
10: εντάξει,
11: σέβομαι τη διαφορετικότητα, δεν την καταλαβαίνω βέβαια και το έχω πει και έχω γίνει δυσάρεστος.
10: Μάλιστα. Οι αιτίες μήπως είναι και λίγο άλλες, δηλαδή πέραν της ακριβής πόλης, βεβαίως, πέραν του ότι η πόλη δεν είναι φιλόξενη στους φοιτητές, έχει γίνει, ήταν κάποτε και ήταν και φοιτητομάνα, έτσι δεν το συζητάμε, δεν είναι πια. Και οι άλλες πόλεις όπου το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, να μιλάμε για τα δικά μας, όπου το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Μεσολόγγι που έχει κάμπους, στο Αγρίνιο που έχει εγκαταστάσεις, δεν είναι δικές της, αλλά είναι εγκαταστάσεις σοβαρές για μια πόλη σαν το Αγρίνιο. Μήπως και αυτές οι πόλεις δεν βοηθάνε? Και θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, αν η γεωπονία δεν ήταν στο Μεσολόγγι, ήταν στην Πάτρα, δεν θα ήταν καλύτερα, δεν θα είχε και ψηλότερη βάση, αν το Αγρίνιο δεν είχε καθόλου? Εγώ είμαι
11: κύριε,
10: δημόσια και τα έκατε όλα εδώ. Μήπως θέλει και αυτό.
11: Η συζήτηση για το μέλλον και για τον ακαδημαϊκό χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα γίνει ραδιοφωνικά. Θα γίνει όταν πρέπει, με επιχειρήματα, και θα κληθούν οι πάντες για να απαντήσουν αν θέλουν ένα μεγάλο και ισχυρό πανεπιστήμιο ή κάτι το οποίο θα πεθαίνει σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια.
10: Ναι, και να γίνει έστω και ιδιωτικά. Εντάξει, ιδιωτικά, και σε λίγο μετά από την ιδιωτική κουβέντα ακολουθεί και η δημόσια. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα έχει γίνει, χτες να σας πω, χτες κυριολεκτικά μιλούσα με μια υπηρεσιακή παράγοντα προϊσταμένη μεγάλης δημόσιας υπηρεσίας στην περιοχή με κομβικό ρόλο στο δημόσιο βίο, η οποία είχε την κόρη της στην Αμαλιάδα τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσε το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Αμαλιάδα. Και όταν έφτασε η κουβέντα, μιλάγαμε για τις κόρες μας και είπαμε ότι έφυγαν από την Αμαλιάδα και πήγαν στο Μεσολόγγι, η γυναίκα αυτή, φοβερή επιστήμον, υψηλού επίπεδου επιστήμων, μου είπε και καλά έκαναν και δεν έπρεπε να πάει στο Μεσολόγγι, έπρεπε να πάει στην Πάτρα. Συμφώνησε μαζί μου, διότι μου περιέγραψε λοιπόν από εκεί και κάτω μία σειρά προβλημάτων και καταστάσεων που υπήρχαν στην Αμαλιάδα την εποχή που λειτουργούσαν τα τμήματα, τα οποία βεβαίως και εμείς δεν τα ξέραμε. Μου μετέφερε δηλαδή την εμπειρία από το παιδί της, τα ζούσε. Άθλιες οι καταστάσεις. Και θυμήθηκα τις αντιδράσεις τότε της τοπικής κοινωνίας, των αρχόντων κτλ.
11: Δεν είναι ώρα να κουβεντιάσουμε αυτά. τώρα δίνουμε συγχαρητήρια στις φοιτήτριες και στους φοιτητές και να ξέρουν θα τους υποδεχτούμε στο πανεπιστήμιο. Ας μείνουμε
10: θα κάνετε
11: σε αυτό
10: φέτος
11: σήμερα.
10: Θα κάνετε πάντα, το θεσμό, πάντα. Έτσι.
11: Την τρίτη συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα.
10: Α, πολύ ωραία.
11: Σας ευχαριστώ
10: λοιπόν,
11: πολύ.
10: Θα τα πούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ επιμένω και λέω ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έτσι όπως εξελίσσεται και το δημογραφικό που είναι και αυτό ένα τεράστιο ζήτημα αλλά και η ελάχιστη βάση εισαγωγής όπως είναι και η μειωμένη ζήτηση. Η μειωμένη ζήτηση για τα τμήματα δεν είναι μόνο θέμα του επιστημονικού πεδίου, της κατάρτισης. Είναι και θέμα το πού βρίσκεται η σχολή. Και δυστυχώς και το Αγρίνιο και τώρα τελευταία και το Μεσολόγγι δεν είναι ελκυστικές πόλεις. Δεν είναι. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν δίνουν καμιά σημασία. Το μόνο που ενδιαφέρουν τις τοπικές κοινωνίες, που ενδιαφέρουν είναι να νοικιάσουν τις γκαρσονιέρες με τα. Εντάξει, πέρα περιπτώσει. Εντάξει, μια κατάσταση που ελέγχεται, αν είναι κατάσταση ανθρώπινη στα σπίτια που νοικιάζουν στους φοιτητές σε αυτή την περιοχή. Και τίποτα άλλο δηλαδή. Και να πουλάνε κανένα σουβλάκι. Ούτε το κτέλ, ρε το κτέλ, το υπεραστικό κτέλ των περιοχών αυτών δεν είναι φιλικό προς τους φοιτητές. Τα ξέρουν τα παιδιά, μαθαίνονται πια στην κοινωνία της πληροφορίας και του διαδικτύου. Υπάρχουν ολόκληρες ομάδες στο διαδίκτυο που συζητούν και τα παιδιά λένε και διαβάζουν και αυτοί που έρχονται από κοντά φοιτητές και διαβάζουν τι συμβαίνει στο Μεσολόγγι, τι συμβαίνει στο Αγρίνιο, τι συνέβαινε στην Αμαλιάδα, τι συμβαίνει στο Καρπενήσι, τι συμβαίνει παντού. Διαβάζουν για τις συνθήκες ζωής, για τις συνθήκες εκπαίδευσης, για τη συμπεριφορά των καθηγητών. Διαβάζουν τα πάντα. Προσέξτε. Μην νομίζετε ότι δεν τα μαθαίνουν τα παιδιά. Τα μαθαίνουν και σου λέει εγώ να πάω στο Αγρίνιο για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Να πάω στο Μεσολόγγι να με παρατάει το λεωφορείο αν είμαι μόνος μου και δεν κατεβαίνουν άλλοι φοιτητές, δεν είναι 5-10 φοιτητές και είναι ένας, δύο τους παρατάει στον δρόμο επάνω και διανύουν μια απόσταση αρκετών χιλιόμετρων με τα πόδια μέσα από καταβλισμούς και στο σκοτάδι. Με κινδύνους διάφορους. Παράδειγμα, φέρνω ένα από αυτά που διαβάζω. Γι' αυτό εγώ έχω πει πολλές φορές δεν πάνε να χτυπάνε κάτω, να μην πω τι, τα τμήματα αυτά πρέπει να έρθουν όλα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Όλα στην Πάτρα. Αφού οι πόλεις δεν αγαπούν τα πανεπιστήμια, τα τμήματα των πανεπιστημίων που έχει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Με στοιχεία, όχι έτσι. Λοιπόν, καλά, αυτός ο 19χρονος και ο προηγούμενος 19 χρονών τώρα, τι μυαλό κουβαλά. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι παιδάκι μου που παίρνεις το 112 τηλέφωνο και κάνεις το θύμα της ληστείας και έρχεται η αστυνομία και κάνεις φάρσα. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι. Και εσύ και ο προηγούμενος και φυσικά συνελήφθησαν. Γιατί απασχολείς την αστυνομία με φάρσες. Το 112 μπορεί να σε βρει, γι' αυτό λέγεται 112 και είναι διεθνές νούμερο, μπορεί να σε βρει μες στη χαράδρα όπου είσαι. Έχει το στίγμα σου. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι. Να σε χαίρε ότι οι γονείς τους έχουν 19 χρονών. Στο χάλι της Γούναρης στα διαβατήρια πάμε. Άλλη ντροπή αυτή. Είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει. Είναι δυνατόν αυτή η εικόνα. Τι είμαστε ρε παιδιά. Ούτε στην Αλβανία του Χότζα δεν γινόντουσαν αυτά. Κύριος Γιώργος Αποστόλου. Ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στο τηλέφωνο. Κύριε Αποστόλου, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Ξανάλαντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
10: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς, έτσι, δηλαδή ούτε στον εχθρό σου.
4: Όπως το είπα το τελευταίο καιρό, παρατηρείται μια μεγάλη συμφόρηση κόσμου, μάλλον συγκέντρωση κόσμου στα διαβατήρια. Όλοι τρέχουν να βγάλουν διαβατήρια. Βέβαια, το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει έλλειψη προσωπικού στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας αυτή την περίοδο. Το έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει και έγγραφα ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και ζητάμε ενίσχυση των υπηρεσιών της ΔΕΔ Αχαΐας, οι οποίες έχουν μείνει στο έλεος του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί οι αστυνομικοί που υπηρετούν είναι πάρα πολύ λίγοι πλέον. Λείπει πάρα πολύ προσωπικό από το δρόμο, από τη μάχη, από τα γραφεία, τα μάχημα. Όμως δεν οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη σχεδιασμού ή έλλειψη προσωπικού. Πάρα πολλοί πολίτες έχουν προστρέξει να βγάλουν ταυτότητες, να βγάλουν διαβατήρια αυτή την περίοδο, καθώς νομίζω μετά την 3 Αυγούστου αλλάζει το καθεστώς και θα πρέπει για να βγάλει διαβατήριο θα πρέπει να έχεις ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα. Οι νέες ταυτότητες, όπως ξέρετε, με τα προκαθορισμένα ραντεβού θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα Αν κλείσουμε σήμερα ραντεβού, μπορεί να βγάλουμε τα φώτα και
10: πένα. Μισό λεπτό. Ναι. Συμφωνούμε. Αυτό είναι, έτσι είναι η νομοθεσία. Από την άλλη πλευρά, αυτό το ξέραμε από πέρσι, νομίζω. Ότι...
4: Το γνωρίζαμε από πέρυσι, το γνώριζαν οι υπηρεσίες από πέρυσι. Θα
10: το ξέραμε όλοι. Όχι, το ξέραν οι πολίτες ότι τον Αύγουστο, τώρα πότε 7 Αυγούστου, πότε κλείνει η προθεσμία. Ναι, δεν θα μπορείς να βγάλεις διαβατήριο, δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν έχεις καινούργια ταυτότητα. Έτσι δεν είναι?
4: Καινούργια ταυτότητα, να βέβαια.
10: Δηλαδή αυτοί τώρα τρέχουν. Μισό λεπτό. Αυτοί τώρα τρέχουν και μαζεύονται στο πεζοδρόμιο να βγάλουν το διαβατήριο νωρίτερα για να μην βγάλουν γρήγορα την ταυτότητα. Επειδή δεν έχουν βγάλει ταυτότητα. Αυτό μου λέτε.
4: Κατά κύριο λόγο αυτό δείχνει. Δηλαδή ότι πάρα πολλοί κόσμος συνοστίζεται εκεί πέρα, γιατί αυτή τη στιγμή μετά τις 3 Αυγούστου για να βγάλουν διαβατήριο βάσει των οδηγιών, δεν ξέρω αν αυτό πάρει κάποια παράταση, πάρει κάτι ισχύει, κάτι διαφορετικό.
10: Ναι, τώρα όμως δεν ισχύει η παράταση. Τώρα 3 Αυγούστου τέλος.
4: 3 Αυγούστου από ό,τι δείχνει δεν έχει δοθεί κάποια άλλη. Θα μπορούσε να, και από το Υπουργείο να δοθεί κάποια παράταση στην έκωση διαβατηρίου με την παλιά ταυτότητα να μετακυλθεί πιο πίσω ο χρόνος, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτός ο συνοστισμός του κόσμου για την έκδοση διαβατηρίου. Ο κόσμος προφανώς, για κάποιους που θέλει να ταξιδέψει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν κλείσει σήμερα ραντεβού, θα το κλείσει τέλος Σεπτέμβρη, τέλος αρχές Οκτώβρη, έχει για την έκδοση καινούργια ταυτότητα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα έχει το χρόνο για να βγάλει.
10: Και το διαβατήριο.
4: Να βγάλει το διαβατήριο άμεσα που τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο συνοστισμός.
10: Η ανάγνωση, βέβαια η εικόνα και η ταλαιπωρία δεν το συζητάμε, ανάγνωση είναι η εξής. Ξέραμε από πέρσι ότι όσοι θέλουν ή έχουν σκοπό ή ταξιδεύουν με κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, εάν πάνε στην Ευρώπη μπορεί να πάνε μόνο με την καινούργια ταυτότητα. Άρα έπρεπε να βγάλουν ταυτότητα. Εάν πάνε στην Ευρώπη και δεν έχουν καινούργια ταυτότητα, πρέπει να έχουν σε ισχύ το διαβατήριο. Σωστό μέχρι εδώ? Προτίμησαν λοιπόν να μην βγάλουν την ταυτότητα εγκαίρως, αφού ξέρεις ότι θα φύγεις, και να τρέχουν τώρα να στέκονται στο πεζοδρόμιο κάτω από τον Τάλα Ήλιος μέσα στους 40 βαθμούς και στους 42 βαθμούς στο πεζοδρόμιο της Γούναρη για να βγάλουν το διαβατήριο πριν τους λήξει η προθεσμία για την έκδοση διαβατηρίου, αφού δεν έχουν την παλιά ταυτότητα. Αυτό είναι ελληνικό μυαλό. Τέλος.
4: Κύριε Ξανάλα, γίνει και λίγο αδύνατο από την υπηρεσία να συντονιστεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, να εκπαιδεύσει προσωπικό, να βγάζει καινούργια διαβατήρια, να φέρει καινούργια μηχανήματα μέσα σε λίγο χρόνο, εφόσον παρατηρήσει ένα τέτοιο φαινόμενο.
10: Τα οποία διαβατήρια βγαίνουν σε συνδυασμό με αποστολή των στοιχείων στην Αθήνα. Δεν είναι απλό.
4: Ακριβώς. Κανένα διαβατήριο δεν εκδίδεται εδώ. Το έντυπο εκτυπώνεται στην Αθήνα. Είναι συγκεκριμένη υπηρεσία για λόγους ασφαλείας, η οποία εκδίδει το διαβατήριο.
10: Συν να πω ότι πολλοί κάνουν τρομερά λάθη, διότι η έκδοση διαβατηρίου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είναι όπως πάμε για την ταυτότητα και σε 5 λεπτά τελειώνουμε 10. Δεν πρέπει, για παράδειγμα, να το πω να τα ακούσει ο κόσμος, να ακουμπήσουν ούτε τη φωτογραφία. Εάν έχουν φωτογραφία στο χέρι τους, δεν πρέπει να ακουμπήσουν ούτε τη φωτογραφία. Βέβαια, η φωτογραφία τώρα γίνεται και ηλεκτρονικά. Οπότε γλιτώνεις, γιατί παλιά τα διαβατήρια έτσι και ήταν η φωτογραφία με δακτυλικό αποτύπωμα. Την έβλεπαν στην Αθήνα, σου την επέστρεφαν άκυρη. Και έκανε στη διαδικασία την αρχή. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα.
4: Έχει ιδιαίτερες δικλείδες ασφαλείας ένα διαβατήριο. Είναι υποχρεωμένο το κράτος να τηρεί αυτές τις ιδιαίτερες δικλείδες ασφαλείας ενώ σε ένα διαβατήριο.
10: Γιατί μπορεί, αν κάνουν λάθος και στο δώσουν.
4: Είναι κράτος.
10: Ακριβώς. Γιατί σου κάνουν λάθος και στο δώσουν, θα πηγαίνει στο γκισέ στο αεροδρόμιο και δεν θα το κάνουν δεκτό. Έτσι, υπάρχει και τέτοιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι όμως ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν οι συνθήκες οι οποίες να είναι ανθρώπινες και να φιλοξενούν ανθρώπους όταν κατά κύματα ο Έλληνας της τελευταίας στιγμής έρχεται εκεί για να βγάλει διαβατήρια. Δεν είναι οι συνθήκες εκεί.
4: Κύριε Ξανάλαντε, εδώ θίγεται ένα άλλο θέμα. Το θέμα των κτηρίων που στεγάζεται η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στην Πάτρα. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα είναι οξύ και ειδικά με τα κτίρια αυτά τα οποία δεν έχουν καμία προδιαγραφή για αστυνομικές υπηρεσίες, για υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό. Δεν μπορεί ένα τέτοιο κτίριο, όπως είναι αυτό στη Γούναρη, να εξυπηρετεί κοινό. Έχετε μπει μέσα στο κτίριο αυτό, έχετε δει ποια είναι η διαρρύθμιση.
10: Όλους τους ρόφους ξέρω. Βεβαίως.
4: Έχετε δει ποια είναι η διαρρύθμιση του κτιρίου αυτού.
10: Είναι ένα
4: παλιό κτίριο.
10: Μπουντρούμι σε ορόφους είναι.
4: Είναι ένα μπουντρούμι σε ορόφους. Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν γίνει το νέο αστυνομικό μέγαρο. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι εδώ οι φορείς στην Πάτρα να βοηθήσουν να γίνει πράγματι το αστυνομικό μέγαρο, να μην δημιουργούμε προβλήματα. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί στο σημείο που έχει επιλεγεί, το οποίο έχουν υποδείξει οι ίδιοι φορείς εδώ, η τοπική κοινωνία έχει υποδείξει, οι τοπικοί φορείς έχουν υποδείξει το σημείο αυτό στην αστυνομία όταν αναζητούσαν οικόπεδο, υποδείξαν αυτό το σημείο. Μπορεί να δημιουργούνται κάποια θέματα με το κυκλοφοριακό, θα λυθούν και τα θέματα με το κυκλοφοριακό ή οτιδήποτε, όμως το κτίριο θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αποκτήσει πλέον και η Πάτρα ένα σύγχρονο αστυνομικό μέγαρο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Καμία υπηρεσία της αστυνομίας δεν στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο να τηρεί τις προδιαγραφές ενός αστυνομικού μεγάρου που εξυπηρετεί πολίτες.
10: Αυτό το πράγμα εκεί στα διαβατήρια, μπαίνεις σε ένα στενό, σε μια στενή είσοδο, υπάρχει και το φυλάκιο εκεί μέσα, το εσωτερικό, με δύο καρέκλες για αναμονή, και πάρεις μετά στο ασανσέρ και μπαίνετε 2-2 και ανεβαίνεις απάνω και υπάρχει ένας χώρος εκεί με άλλες 5 καρέκλες και γύρω γύρω να είναι ο κόσμος, άλλοι περιμένουν να μπουν να βάλουν τα χαρτιά τους, άλλοι περιμένουν να τους φωνάξουν, της κακομοίρας γίνεται και βγαίνει ο κόσμος και κάθεται στο πεζοδρόμιο. Αυτό εν έτη 2026 θυμίζει κάτω, υπό Σαχάρη Αφρική, δεν είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι. Δεν είναι κτίρια της αστυνομίας αυτές.
4: Δεν είναι κτίρια της αστυνομίας, είναι κτίρια τριτοκοσμικών χωρών. Δεν είναι κτίρια τα οποία μπορούν να στεγάσουν αστυνομικές υπηρεσίες. Και είναι και κακά και για τον εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και για τον ίδιο τον αστυνομικό ο οποίος εργάζεται. Φανταστείτε να εργάζεται σε ένα περιβάλλον, ένας αστυνομικός ο οποίος αισθάνεται τέτοια πίεση, όταν έχει συγκεντρωμένο τόσο κόσμο απ' έξω. Φανταστείτε τι ψυχολογική πίεση αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος, αν αντέξει ένα οκτάωρο, όλο αυτό.
10: Εδώ πλακώθηκαν στο πεζοδρόμιο όταν τους ανακοίνωσαν ότι παιδιά μην περιμένετε, δεν πρόκειται να εξυπηρετηθείτε. Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Έγινε της κακομοίρας.
4: Είναι ανθρώπινο. Δεν μπορούν οι αστυνομικοί, όσο και φιλότιμο να έχουν, όσο και καλή διάθεση να έχουν, όσο και να θέλουν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο, που πραγματικά θέλουν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο και να μην φύγει κανένας παραπονεμένος, από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είναι οι συνθήκες τέτοιες εκεί που δυσκολεύουν τον κόσμο και τον εξαγριώνουν περισσότερο, όταν ο κόσμος αναγκάζεται σε ένα τόσο στενό, τόσο πολλοί κόσμος να παραμένει πάρα πολλές ώρες σε ένα στενό τόσο χώρο, σίγουρα θα υπάρξουν και προβλήματα μεταξύ τους.
10: Τι να σας
4: είναι
10: πω.
4: Αντικειμενικά τα προβλήματα.
10: Απογοητευτική εικόνα, δυσάρεστη πολύ, ο Κοσμάκης θα λοιπόν. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά ραντεβού εκεί, τουλάχιστον να πηγαίνουν με διαφορετικό τρόπο.
4: Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά ραντεβού.
10: Άλλο και τούτο.
4: Ναι, δεν έχουν η υπηρεσία.
10: Γιατί,
4: δεν έχει...
10: γιατί να μην υπάρχουν.
4: Θα πρέπει και σε αυτό να υπάρχει ηλεκτρονικά ραντεβού. Βεβαίως, να υπάρχει μια ροή.
10: Σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικό ραντεβού πλέον. Να πηγαίνει μια ροή όπως πάτε στις ταυτότητες. Στις ταυτότητες μπορεί να έχει όγκο, αλλά στον εξωτερικό χώρο είναι μια άνετη κατάσταση. Έχει 3-4 ανθρώπους, ξέρω εγώ, 5 με κάποιον συνοδό, αν είναι κάποιος που θέλει. Και μπαίνουν σε 2-2-3-3 γραφεία και φεύγουν. Και έχει ροή. Έχει κόσμο όμως. Στο σύνολο είναι ροή. Έχει ροή. Εκεί αυτό το πράγμα, γιατί τους μαζεύουν απ' έξω. Ηλεκτρονικό ραντεβού, ρε φίλε. Πού βρισκόμαστε δηλαδή.
4: Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Έχετε δει απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το κάνουν. Θα πρέπει να το σκεφτεί η υπηρεσία να κάνει και σε αυτή την περίπτωση.
10: Βεβαίως.
4: Και στα διαβατήρια να υπάρχει ηλεκτρονικό ραντεβού.
10: Βεβαίως. Είτε είναι μια έκτακτη περίπτωση τώρα που παίζει η προθεσμία της 3 Αυγούστου, είτε κανονικά. Θέλω να βγάλω διαβατήριο κανονικά. Πότε μπορώ.
4: Αν γνώριζε ο κόσμος ότι υπήρχε ηλεκτρονικό ραντεβού, δεν θα πήγαινε τελευταία στιγμή να συνοστιστεί σε μία ουρά για να πάει να βγάλει διαβατήριο. Θα έχει κλείσει το ραντεβού του και αν δεν τον βόλευε το ραντεβού του την ημερομηνία που το έβγαζε, δεν θα βγάζει διαβατήριο. Θα ξέρω ότι δεν θα μπορέσει να βγάλει διαβατήριο. Θα έχει
10: πάρει τα
4: μέτρα. Βεβαίως. Το έγκαιρα.
10: Βεβαίως. Το μόνο που μπορώ να δεχτώ εκτός ηλεκτρονικού ραντεβού είναι οι επίγουσες περιπτώσεις υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό, οι οποίες αποδεικνύονται βεβαίως με την διαδικασία που υπάρχει, η οποία να περνάει, να προηγείται όπως προηγούνται οι έγκυες και οι ανάπηροι στα γκισέ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα όλα, όλοι εμείς θα βγάζαμε με ηλεκτρονικό ραντεβού. Τι είναι αυτό το χάλι στη Γκούναρη. Τι είναι αυτό. Είναι και το κτίριο κακά χάλια, είναι και η λογική κακή και άχρηστη αντικοινωνική να μην υπάρχει ραντεβού και ηλεκτρονικό, είναι και ο Έλληνας που δεν καταλαβαίνει Χριστό, προσπαθεί να βγάλει διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα αντί να πάει με τη σειρά να αλλάξει ταυτότητα από πέρσι, το ξέρουμε, και να πάει για ραντεβού για το διαβατήριο, μετά να πάει για το διαβατήριο, να πάει για ραντεβού στην ταυτότητα και να πάει για το διαβατήριο. Είναι όλα αυτά μαζί και ιδού οι εικόνες. Γελάει ο κόσμος. Δυστυχώς.
4: Όπως το είπατε, δυστυχώς θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι όσοι έχουν δημόσια θέση, όσοι έχουν θέση ευθύνη σε υπηρεσίες, και θα πρέπει να κάνουν έναν σωστό προγραμματισμό έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα ούτε στην εξυπηρέτηση του κόσμου αλλά ούτε και στους υπαλλήλους, οι οποίοι κάτω από αντίξωες συνθήκες καθημερινά δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για να εξυπηρετήσουν όσο τον περισσότερο τον πολίτη.
10: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
4: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
10: Προσέξτε τώρα, ο Γέρον Γκύρης διάλεξε τον Ηλία Κλωναρίδη στο Θάλασσες. Έχω πει πολλές φορές ότι τα γερόντια ζούμε με αναμνήσεις. Πάρτε ένα τραγούδι. Για χαρά. Τη Δευτέρα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα κυρίες και κύριοι είναι η πιο ωραία μέρα του Ιουλίου. Κύριε κύριοι, μια χαρά. Ξυπνήσαμε, είδαμε σύννεφα, βροχούλα, ψιλόβροχο. Τι ωραία μέρα αυτή. Από το να έχουμε γίνει τον ήλιο πάνω του κεφάλι μας και να μας βομβαρδίζει με τις ηλιακές ακτίνες και να μας φορτίζει τις μπαταρίες εντός εισαγωγικών με 38 βαθμούς Κελσίου και ισχύει τρομερή. Άσε που οι ακτίνες του δημιουργούν και καρκίνο του δέρματος και μελανώματα. Κύριοι κύριοι. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα νετρίνα. Τα νετρίνα είναι μικροσωματίδια που προέρχονται και από τον ήλιο, μας βομβαρδίζουν δηλαδή, και είναι άκρως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Άρα προτιμούμε σύννεφα, βροχές και καταιγίδες. Ο ήλιος είναι ένα ωραίο αστέρι. Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, είναι ένα όμορφο αστέρι. Έχει μια ωραία θερμοκρασία 6.000 βαθμών Κελσίου στην επιφάνειά του. Έχει ηλιακούς πίδακες που στέλνουν ενέργεια και φωτιά στο σύμπαν. Έχει τις ακτίνες του και τη διάδοση ενέργειας που φτάνει μέχρι τη γη. Έχουμε την ατμόσφαιρα που κάτι απορροφά και κάπως μας καλύπτει από όλο αυτό το σύστημα, γιατί αν είχαμε την ατμόσφαιρα δεν θα υπήρχε άνθρωπος, δεν θα ζούσαμε στον πλανήτη αυτόν. Έστω και αν κάποιοι λένε ότι εντάξει ο Θεός μας κλπ κλπ, εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε ατμόσφαιρα δεν θα μας έσωσε ούτε ο Θεός, δεν θα υπήρχαμε καν δηλαδή. Μια κυμνοία φυσική, να πω ότι το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχει πολλά κενά στη φυσική και μου είπαν ότι και το δικό μου πανεπιστήμιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης δηλαδή, το φυσικό που σπούδασα εγώ, και εκεί έχει 150 κενά, 160. Ακούσατε τον Μπρίτανη, τον κύριο Μπούρα, τι είπε στο Ξενάλατο, έτσι? Αυτά που είπε ο Μπούρα στο Ξενάλατο είναι πάρα πολύ σοβαρά και πραγματικά, μα πραγματικά θέλω να το τονίσω και να το πω αυτό. Για ποιο λόγο? Δεν είναι δυνατόν να λέμε διάφορα στην Ελλάδα, να λέμε π.χ. αλλοδαποί που έρχονται, που κάνουνε, που ράνουνε, να βρίζουμε, α, Πακιστανός, α, Αλβανός, α, Σομαλός, α, Αιγύπτιος, α, το ένα, το άλλο, και τελικά αποδεικνύεται ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Όταν για παράδειγμα ανακοινώνεται επίσημα από την Ελστάτ ότι η οικονομία, ακούστε λίγο αυτό, η οικονομία της χώρας μας είναι σε κίνδυνο διότι δεν υπάρχουν αλλοδαποί εργάτες. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας Έλληνας δεν πάει για δουλειά εκεί που έχει ανάγκη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την παραγωγή της κλπ κλπ. Αποτέλεσμα, η οικονομία να κινδυνεύει από έλλειψη μεταναστών. Αλλά μην σας κάνει εντύπωση, λέγανε κάποτε οι Μπαγκλαντέζοι στις φράουλες, οι Ινδοί στις φράουλες κλπ κλπ. Και έλεγα εγώ, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά κάποτε το εργατικό κέντρο Αμαλιάδας, κύριε Γκύρη, μια και η Βάρδα και αυτά ανήκουν εκεί, στο κέντρο το εργατικό, έκανε μια προκήρυξη θέσεων και μάλιστα διασφάλισε, προσέξτε, διασφάλισε ότι το μεροκάματο θα ήταν το νόμιμο. Δηλαδή είπε το κέντρο το εργατικό, εγώ ο συνδικαλιστής, το Αρχηγόπουλο, λέω στον Γκύρη και στο Φλαμί, ελάτε για δουλειά στις φράουλες και θα πάρετε το νόμιμο μεροκάματο και θα έχετε την νόμιμη ασφάλεια. Η προκήρυξη θέσεων, αγαπητέ κύριε Κώστα Γκύρη, που και σήμερα είσαι ηχολήπτης, ήταν για 3.500 θέσεις εργασίας. Δηλαδή ζητούσανε οι αγρότες στη Βάρδα, οι αγρότες στη Δυτική Αχαΐα, οι αγρότες στη Μανολάδα κλπ, 3.500 εργαζόμενους για να δουλέψουν στις φράουλες. Πόσοι Έλληνες πήγαν
στο κέντρο το εργατικό να δηλώσουν συμμετοχή για δουλειά. Λέγε κύριε κύριε. Όχι μηδέν, εντάξει, πήγανε κάποιοι. 150 άτομα. Και προσέξτε, πήγανε 150 άτομα με διασφαλισμένο το ότι θα παίρνανε το κανονικό μεροκάματο. Όχι δηλαδή πάρε 20 ευρώ μαύρα. Κανονικά και με ασφάλεια. Δηλαδή δεν τους έλεγε ελάτε να δουλέψετε μαύρα, πάρετε 30 ευρώ και φύγετε. Όχι. Πόσο είναι, 8 ευρώ, 50 ευρώ τη μέρα, 60. Κανονικά. Και η ασφάλειά σου. Και πήγανε μόνο 150 άτομα. Ξέρετε που ήταν οι υπόλοιποι? Στα καφενεία στη Βάρδα, στα καφέ στην Αγίου Νικολάου, στα καφέ στη Ρίγα Φεραίου κλπ. Και λέγανε μετά υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα και βρίζανε τον ένα και τον άλλον. Όχι, δεν υπάρχει ανεργία. Απλώς δεν θέλουμε να δουλέψουμε εκεί που πρέπει. Γιατί ο άλλος, εγώ τον καταλαβαίνω και τον δικαιολογώ. Δηλαδή ο Φλαμής και ο Γκύρης δεν μπορεί να μπει κάτω από ένα πλαστικό εκεί που έχουν τις φράουλες και να μπει από κάτω να μαζεύει φράουλες με 55 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπαίνει. Εγώ δεν μπαίνω. Ούτε εκείνος μπαίνει. Ο Μπαγκλαντέζος όμως που έχει 50 βαθμούς στον Μπαγκλαντές θερμοκρασία, του φαίνεται εύκολο και μπαίνει. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο να μην θέλω Μπαγκλαντές στην Ελλάδα, αφού τους έχω ανάγκη. Αλλιώς δεν θα έχω φράουλα. Δεν θα έχω καρπούζι, δεν θα έχω τίποτα. Ποιος πάει να μαζέψει καρπούζια στην Ελλάδα? Εγώ πήγα προχθές και έκανα ρεπορτάζ για τα καρπούζια. Πήγα. Και πήγα μάλιστα στον νομό Ηλίας και πήγα και στα ορεινά. Δηλαδή πάνω από τη Μανολάδα. Και βρήκα μετανάστες να μαζεύουν καρπούζια. Ρωτάω το αφεντικό που ήταν ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος επέλεξε να μείνει στην περιοχή του και να φυτεύει καρπούζια και να τα πουλάει κλπ. Κλπ. Και του λέω καλά, Έλληνες βρίσκεις? Μου λέει ποτέ. Το καταλαβαίνετε? Δίνει κανονικά μεροκάματο ο άνθρωπος. Και μου λέει δεν βρίσκω ποτέ Έλληνες. Ποτέ. Δεν έχετε κανένα να μαζέψει καρπούζια. Που δεν μπαίνει κάτω από πλαστικό, που είσαι free, ελεύθερος. Αλλά κοιτάς το καρπούζι, να δεις αν είναι έτοιμο, αν είναι όριμο, το κόβεις, το φορτώνεις και το βάζεις στην άκρη. Ένα αυτό. Δεύτερο, πανεπιστήμια, επιστρέφω. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε κύριε, αλλά έχετε καταλάβει τύπο Πρίτανης ότι το δημογραφικό χτυπάει πλέον και τα πανεπιστήμια? Δηλαδή οι κενές θέσεις του πανεπιστημίου, όταν το φυσικό έχει 180 άτομα και παίρνει 80, έχει 100 κενά. Γιατί δεν πήρε 180? Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν διότι συγγνώμη, αλλά μου ήρθε μια φωτογραφία και είδα τι είναι, εντάξει. Γιατί δεν έχουμε οικογένειες για να γεννάνε. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχουν οικογένειες να γεννάνε παιδιά στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ έχω 5 φίλες, δεν είναι καμία έγκυος, ούτε καμία είναι γεννημένη, έχει γεννήσει. Λοιπόν, με μαθηματική ακρίβεια λοιπόν, του χρόνου θα έχουμε λιγότερους φοιτητές στα πανεπιστήμια. Το 2050 η Ελλάδα θα είναι 8,5 εκατομμύρια. Και πηγαίναμε για 11. Και χάσαμε 2,5 εκατομμύρια σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και αν δεν είχαμε και τους Αλβανούς, α καλά. Πρέπει πλέον η Ελλάδα να αλλάξει τακτική και με αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που ένα παιδί γεννιέται στην Ελλάδα να είναι Έλληνας και αποκτά ελληνική παιδεία. Δηλαδή, άμα ο πατέρας είναι Αλβανός, δεν μοιάζει εμένα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Έχετε ένας από την Αλβανία και κάνει παιδί εδώ και πάει σχολείο. Έλληνας θεωρείται. Τι είναι ο Αλβανός, παιδί ο πατέρας του?
Δηλαδή εγώ, εμένα που η μάνα μου είναι Κεφαλονίτης, είμαι Κεφαλονίτης. Είμαι στην καταγωγή, έχω μια καταγωγή από την Κεφαλονιά, τέλος. Έτσι και ο Αλβανός. Δηλαδή ο πατέρας ήρθε στην Ελλάδα, γεννήθηκε εδώ το παιδί, προσέξτε, θα γεννήσει και αυτός και άλλα παιδιά μεθαύριο, και επειδή αυτός, επειδή ο πατέρας του ήταν Αλβανός, το παιδάκι το μικρό που γεννείται τώρα, που έχει παππού τον Αλβανό, θεωρείται και αυτός Αλβανός, γιατί λέγεται, ξέρω εγώ, Ραμολάρι. Ρε, είναι δυνατόν? Αλλάξτε τα αυτά.

0: nights, nights for the hunters and the hunted are you and me. Hunted for just having some form of identity.
1: Και πάω στο Καραμαδάνιο τώρα, γιατί χθες άκουσα την κυρία Ασπασία Ριγοπούλου, την διοικήτρια του νοσοκομείου, να λέει ότι βρήκε λύση τελικά με το θέμα αυτό, και του ακτινολόγου δηλαδή, και από Δευτέρα λέει θα έρθει μία η οποία μόλις έλειωσε η ειδικότητα και θα μετακινηθεί και μία ακτινολόγος από τον Αγιαντήρα του νοσοκομείου για ένα χρόνο για να κάνει βάρδια στο Καραμανδάνιο. Άρα λοιπόν θα έχουμε τρεις κατά την κυρία Ριγοπούλου. Χθες όμως έγινε κινητοποίηση από τους φορείς της πόλης στο Καραμανδάνιο. Να μιλήσω με τον κύριο Δάβουλο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα κύριε Φλαμή.
1: Λένε κάποιοι, γιατί κάνετε την κινητοποίηση από τη στιγμή που η κυρία Ριγοπούλου βρήκε, λέει, κάποια λύση, έστω και προσωρινή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουμε εμπειρία από τις προσωρινές λύσεις που μετά καταντάνε να είναι πάγιες, γιατί στον πύργο, μην το ξεχάσουμε, πόσο είναι, 2026, έχουν το 2020 μετακινούνται γιατροί για να συμπληρώνουν το εφημεριακό πρόγραμμα, έτσι, χωρίς να μπορεί να καλύψει εφημερίες στην Κεφαλονιά, το ίδιο. Στη Ζάκυνθο, παιδίατρος πάλι. Άρα θέλω να πω ότι οι προσωρινές λύσεις, προφανώς, όταν είναι προσωρινές, εντάξει, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας ορίζοντας μονιμότητας στη λύση. Δεν μπορεί να πούμε ότι είναι λύση μόνιμη και ριζική για το μοναδικό παιδιατρικό, ειδικά όταν μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, να έχουμε μετακίνηση αποδυναμώνοντας και το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, έτσι, που έχει τεράστια εισρωή ασθενών, συρροή ασθενών, και δυνώνοντας το εφημεριακό πρόγραμμα των υπόλοιπων συναδέλφων. Να λέμε ότι λύνουμε ένα πρόβλημα μετακίνηση προσωπικού για άλλη μια φορά, εμβαλωματικές δηλαδή λύσεις. Η μόνη ρεαλιστική λύση, το τονίζουμε, το έχουμε 500 φορές, είναι η άμεση με κατεπήγους διαδικασίες προκήρυξη μαζικά θέσεων, με ικανοποίηση όμως των μισθολογικών και εργασιακών ετοιμάτων μας. Γιατί, ναι, ο υπουργός λέει, εμείς τη βγάλαμε τη μία θέση. Δεν ήρθε κανένας να εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν υπάρχουν ακτινολόγοι. Άρα, εμείς το κάναμε το χρέος μας, είναι θέμα ειδικότητας. Δεν υπάρχουν ακτινολόγοι στην Ελλάδα. Αυτό είπε ο κ. Γεωργιάδης όταν ήρθε στην Πάτα πριν ένα μήνα στο Καραμανδάνιο.
1: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Η μία θα είναι, λέει, που έχει τελειώσει ειδικότητα. Εντάξει, δεν θα έχει και την εμπειρία τη μεγάλη, αλλά σαν... πέσει κάτι.
2: Είναι... Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θα έρθει, έχει τελειώσει ειδικότητα. Θα έρθει σαν αγροτικός γιατρός. Άρα τυπικά δεν έχει και δικαιοδοσία αυτό να σφραγίζει και πιστογνωματεύσεις. Δεν θα έρθει δηλαδή σαν ειδικευμένη, ότι βγήκε επικουρικό, ξέρω εγώ, και την προσλάβανε. Θα διοριστεί κάπου σαν γιατρός υπαίθρο αγροτικός, και από εκεί που θα διοριστεί αγροτικός θα την αποσπάσει το Καραμανδάνιο. Αυτό θα γίνει. Αυτή θα είναι διαδικασία.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε.
2: Το ζήτημα όμως.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι, δεν είναι το θέμα δηλαδή ότι θα μπορεί να κάνει μια πλήρη εργασία ακτινολόγου γιατρού.
2: Ακριβώς. Και το θέμα, εντάξει, γιατί εμείς στεκόμαστε και στην ουσία. Δεν στεκόμαστε τυπικά μόνο. Θα μπορούσε ο συνάδελφος να ήταν ειδικευμένη σε παιδόν και να γινόταν αγροτικός και να αποσπαζόταν. Το ζήτημα είναι η ουσία για μας. Ότι μιλάμε και για παιδιατρικούς ασθενείς, και όταν μιλάμε παιδιατρικούς, πιάνει από νεογνά μέχρι και 16 ετών. Τα νεογνά ειδικά απαιτούν μια εμπειρία συγκεκριμένη. Δεν μπορεί. Δηλαδή το γράφουν και σαν ίδιοι ακτινολόγοι, δηλαδή σε χαρτί που είχαν αποστείλει και προς τη διοίκηση του Αγίου Ανδρέα και σε γνωματεύσεις που βρήκαν στο φως δημοσιότητας, ότι είναι μειωμένη διαγνωστική ακρίβεια η εξέταση, υπήρχε τέτοια γνωμάτευση. Λόγω ηλικίας ασθενούς. Γιατί η παιδοακτινολογία δεν αποτελεί εξειδίκευση επίσημη στην Ελλάδα, και όπως και πολλές εξειδικεύσεις παιδιατρικής. Αποκτάται με την εμπειρία. Δουλεύει κάποιος σαν παιδιατρικό νοσοκομείο 10 χρόνια και βαφτίζεται ακτινολόγος που έχει εμπειρία στα παιδιά. Δεν υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Και η μόνη επαφή που έχουν οι συνάδελφοι ακτινολόγοι, αν δεν δουλεύουν σε νοσοκομείο που έχει παιδιά, είναι 4 ολόκληροι μήνες στην ειδικότητα. Δηλαδή, ένας 50χρονος ακτινολόγος έχει δει παιδιά 4 μήνες πριν 30 χρόνια. Άρα θέλω να πω, εκείνη η ουσία για μας. Δεν μπορούμε να λέμε, για να λέμε και την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να λέμε να αυξήσουμε τις εμβαλωματικές αυτές λύσεις ως μόνιμη λύση ή ως κέρδος για το νοσοκομείο, γιατί μετακινούμε έναν συνάδελφο αλλού, και επειδή εμείς έχουμε εμπειρία από το κομμάτι των μετακινήσεων, αν δεν δοθούν κίνητρα για να έρθουν συνάδελφοι, πάλι θα λέμε ότι έχουμε μετακινήσεις για μεγάλο διάστημα. Για άλλη μια φορά, όπως και με την Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στον πύργο. Δεν έχουμε εμπειρία πλέον, δεν είναι, και έχουν παραιτηθεί και πολλοί συνάδελφοι.
1: Και το θέμα είναι ότι η λύση, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο. Πρέπει να δοθεί συνολικά και όχι μόνο για το Καραμανδάνιο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και που λέτε τώρα, είναι πολλοί γιατροί οι οποίοι δεν θα έρχονται στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία για δουλειά, λόγω των συνθήκων και των χαμηλών μισθών.
2: Ακριβώς στην Πάτρα κιόλας. Γιατί τα ψάξαμε τα στοιχεία. Υπάρχουν ακτινολόγοι, τελικά δεν υπάρχουν. Δεν είχα την εικόνα προσωπικά να το πω. Είναι γραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας 75 ειδικευμένοι ακτινολόγοι. Δηλαδή στην Πάτρα, στην πόλη μας μόνο. Ό,τι έγινε κτλ. Και από αυτούς στο δημόσιο τομέα, εσύ και ΔΕΠ, δηλαδή και οι πανεπιστημιακοί μαζί επιμελητές, είναι 24. Άρα λοιπόν, μιλάμε για 51 συνδέδεμενους, πάνω από τα 2 τρίτα, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, προτιμούν να εργαστούν. Ακριβώς γιατί δεν έχει εφημερίες, έχει διπλάσιες απολαβές περίπου. Αλλά λοιπόν, γιατί να έρθει ένας συνάδελφος όταν έχει μια διέξοδο στον ιδιωτικό τομέα, να έρθει να κάνει 15 εφημερίες το μήνα, να έχει ένα κίνδυνο να μετακινηθεί κιόλας. Ήδη χθες που μιλάγαμε, μετακινήθηκε. Μίλαγα μια συνάδελφο ορειλά στο Καραμανδάνιο, που είναι από το Τόμι Ανοπόλης, που τη μετακινούν στον Αγιοντέρα να καλύψει εφημερίες. Ο παιδοκαρδιολόγος του Καραμανδάνιου παραιτήθηκε. Άρα λοιπόν απομένει όλη η περιοχή της Ελλάδας με μία μόνο παιδοκαρδιολόγο από το Ρίο.
1: Άρα λοιπόν ο ακτινολόγος πάει σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό και βρίσκει την υγεία του, που λέμε εντός αγωγικών.
2: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι όταν μιλούμε και για κουρεμένους μισθούς, γιατί δεν νομίζω ότι είναι εξάλλως, είναι όταν μιλάμε ήδη από το 2012 πετσοκομμένους 30% του μισθού των γιατρών, στον ονομαστικό επίπεδο, έτσι. Και έχουμε και αποφάσεις ακόμα και δικαστηρίων ανώτατων που τα. Που αποφασίζουν ότι είναι παράνομη και καταχρηστική αυτή η μείωση των μισθών, τι μετακινήσει, ένα περιβάλλον εργασιακό μετακινήσεων, υπερεργασία, υπερεφημέρευση, προφανώς δεν θα τα βάλει τα χαρτιά του. Και το λέμε και εδώ ότι πάντα φτάνουμε να βλέπουμε ένα πρόβλημα, η πολιτεία εννοώ, όταν φτάσει στο μη παρέκει. Επί ένα χρόνο υπηρετούσαν 2 ακτινολόγοι. Αν αυτές οι θέσεις βγαίνανε τότε μαζικά, με τις πλήρες των κινήτρων, θα βάζανε στην άλλη τα χαρτιά του. Όταν μείνει ένα, ποιο θα βάλει έναν ο δεύτερο να κάνει 15 εφημερίες? Δεν θα τα βάλει τα χαρτιά του. Και μάλιστα ο ένας συνάδελφος που ήταν στο Καραμανδάνιο είχε επιλέξει να δουλεύει στο δημόσιο τομέα, όντας πριν με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δηλαδή δείχνει, αποτυπώνει και το πρόβλημα όπως το βάζουμε. Και αναδεικνύει το ζήτημα. Και σε συνάντηση που είχαμε και με διάφορους συναδέλφους και στο Καραμανδάνιο κτλ. Και αυτοί συμφωνούν μαζί μας ότι είναι θέμα κινήτρων ξεκάθαρα. Και εργασιακού περιβάλλοντος.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ανακοίνωσε η κυρία Ριγοπούλου αυτές

0: εκεί θεραπεία σπέδων δεν έχει. Πρέπει να πάει στο Ρίο. Ο μονάδα δική γνώμη δεν έχει. Θα πάει στον Αγιοντρέα που γίνονται χειρουργία. Καταλάβατε, δηλαδή μιλάμε για ελλείψεις και σε άλλα θέματα. Είναι η κορυφή του παγόβουνου το παιδοκτηνολογικό κάθε φορά, όπως είχαμε και τα αναισθησιολογικά πριν 4 χρόνια. Άρα ναι. Λοιπόν είναι μια
1: φορά. Αλλά κακώς πανηγυρίζουν εκεί στη διοίκηση κλπ.
0: Ναι, είναι το κλασικό ότι βάζω δύο ονόματα στην εφημερία, κάλυψα το πρόβλημα. Αυτό είναι, κάτω το χαλί. Ό,τι έγινε και με τον πύργο και με τις μετακινήσεις, αντί να βελτιωθεί. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε παράδειγμα αυτό. Με διακομίζονται 200 περιστατικά κάθε μήνα τον πύργο. Άρα λοιπόν ούτε μετακινήσεις έλυσαν το πρόβλημα. Και συνεχίζουν και έρχονται 200. 5 χρόνια. Και το μόνο που έγινε είναι να παρτηθούν 5 παθολόγοι από τις μετακινήσεις.
1: Κατάλαβα. Από Ράτζα πώς πάμε γενικά στα νοσοκομεία?
0: Από Ράτζα γενικά θα σας πω και σε αυτό το θέμα. Από Ράτζα συνεχίζουμε και έχουμε αρκετά. Ράτζα τώρα ξεκινάμε εφημερία. Δεν έχουμε ακόμα μια δεκαριά στο Ρίο, αλλά ξεκινάμε Παρασκευή και Σάββατο εφημερία. Που πιστεύω θα μεγιστοποιηθούν. Είχαμε τη Δευτέρα γύρω στα 40. Και μάλιστα είχαμε και ασθενείς. Έκτη μέρα ανέβηκε στα επίγοντα.
1: Αυτό λέω, γιατί μου έστειλε τώρα μια κυρία εδώ, μου έστειλε φωτογραφία. Χθες το βράδυ συγκεκριμένα, και μου λέει, σου στέλνω τη φωτογραφία, μου λέει, από την πέμπτη μέρα που είμαι σε Ράτζο.
0: Και για να λέω, και για να τονίσω και για τη στάση της διοίκησης κάτι, βγάλαμε και καταγγελία σαν Ένωση Γιατρών χτες, γιατί έχει προχωρήσει η διοίκηση του νοσοκομείου του Ρίου δεύτερη φορά σε κλήση σε μένα, εντάξει, ως πρόεδρο της ΕΙΝΑΦ προφανώς, για δηλώσεις που έκανα για τα Ράτζα στα επίγοντα. Για προσπάθεια, σαν προσπάθεια εκφοβισμού. Που είπαμε την αλήθεια. Είπαμε ότι έχουμε ασθενείς που μείναν 5 μέρες. Και μας καλούν συμπληρωματική δήλωση. Ποιος είναι αυτός ο ασθενής, υπήρξε, δεν υπήρξε, δεν μας απαντήσατε. Δεν σκέφτεται, ξέρει η υπηρεσία κάθε μέρα ποιος είναι, πόσες μέρες είναι κάτω.
1: Και τι είναι αυτό, με αντικείμενο έρευνα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, αν εγώ πάω με μια κάμερα και τραβήξω τα Ράτζα που μου πούνε σε κατηγορώ γιατί μπήκε στο νοσοκομείο παράνομα.
0: Μα το θέμα είναι, σας λέω, ότι όταν γίνεται δικαστικός φορέας και το τονίζει, είναι ξεκάθαρα προσπάθεια εκφοβισμού. Ειδικά για μια κατάσταση που θα έπρεπε να είναι ντροπή για το νοσοκομείο. Και να βγαίνει το νοσοκομείο και να βγάλει κραυγές αγωνίας για τη δίκη.
1: Την έχω πατήσει εγώ, οπότε πάω να κάνω ρεπορτάζ για τα Ράτζα. Με κυνηγάνε εκεί από την ασφάλεια του νοσοκομείου, παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι, κάνω δύο πλάνα, φεύγω, πάω στον πρώτο, ξανακατεβαίνω πάλι κάτω. Με κυνηγάνε πάλι, δηλαδή αυτό γίνεται συνέχεια. Τα ξέρω αυτά. Δεν θέλουν προς τα έξω να φανούν τα Ράτζα.
0: Το ξέρω το ζήτημα, ότι όσο και να προσπαθούν, δεν κρύβονται τα Ράτζα. Είτε ακριβώς, είτε πάνε σε μεγαλύτερο χώρο με την ανάπλαση των επιγόντων που έπρεπε να γίνει, μην παρεξηγηθώ. Χρόνια τώρα ανάπλαση των επιγόντων, γιατί ήταν όντως πολύ παλιά τα ΤΕΠ του Ρίου και σε άσχημη κατάσταση. Αλλά και πάλι το μόνο που θα κατορθωθεί είναι απλά να είναι σε μεγαλύτερη απόσταση ασθενής. Γιατί η συρροή των περιστατικών είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και εμείς είχαμε θέσει εδώ και τους προβληματισμούς μας ότι υπάρχει ανάγκη για μια μελέτη για καινούργια πτέρυγα, εφόσον έχει αυξηθεί τόσο πολύ η συρροή περιστατικών. Όταν νοσηλεύει, η παθολογική είναι 300% πληρότητα και στο Ρίο και στον Αγιοντρέα. Και προφανώς αυτό δείχνει ότι θες και άλλη κλινική. Είπε και ογκολογική κλινική τώρα, επειδή είναι και επίκαιρο το κομμάτι του ογκολογικού, που δεν περιλαμβάνει στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου δημιουργία ογκολογική κλινική, ούτε του νέου οργανισμού. Το οποίο και αυτό το τονίσαμε. Ναι. Στο νοσοκομείο μα, το μοναδικό νοσοκομείο νομαρχιακό, α το πούμε, περιφερειακό κεντρικό, που δεν έχει ογκολογική κλινική. Που εξυπηρετεί τέσσερι νομού κιόλα, έτσι δεν εξυπηρετεί μόνο την Πάτρα, η Λία, το Λοκαρνίο, είναι νησιά. Και νοσηλεύονται ογκολογικοί στη βαγμένη στα Ράντα. Δηλαδή αυτά για μα είναι μείζωνα ζητήματα. Και διαπραγμάτευτα δηλαδή. Θεωρούμε τραγική κατάσταση σαν εικόνα αυτό και για τους ασθενείς τους ίδιους και σαν συνθήκες νοσηλείας. Και γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό με τα Ράτζα. Πάντως είναι πραγματικά τρομερό. Σας το λέω δηλαδή ότι δεν θέλει καμία δείξη. Και λογικό, την καταλαβαίνω εγώ τη δείξη, την κάθε δείξη. Δεν θέλει να βγαίνει προς τα έξω το θέμα των Ράτζων. Ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Υπάρχουν Ράτζα σε όλα τα νοσοκομεία. Αλλά όταν δει δημοσιογράφο με κάμερα ή με κινητό να είναι εκεί γύρω γύρω, τον κυνηγάει. Και τον κυνηγάνε, μας κυνηγάνε. Δηλαδή επειδή δεν θέλουν να βγει προς τα έξω το θέμα αυτό. Είδες και τραβάμε, κύριε Γκύρη. Είδες τραβάμε. Είχε πλάκα γιατί προχθές είχε και μια ημερίδα, λέει, στην Πάτρα, το μάθες αυτό, το μάθες. Για την επικινδυνότητα, λέει, του ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού. Και μιλήσανε κάποιοι που δεν έχουν σχέση με το ρεπορτάζ, πόσο μάλλον το επικίνδυνο. Από τα γραφεία μιλήσανε δηλαδή. Τι τρομερό, αλλά εντάξει, παιδιά, υπάρχουν στην Πάτρα, και το έγραψα εγώ, κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν πάει στην Αλβανία, που έχουν πάει σε φωτιές και έχουν εγκλωβιστεί, που έχουν μπει σε σεισμούς μέσα σε κτίρια για να καταγράψουν διασώσεις μέσα στα κτίρια που έχουν πέσει και θα μπορούσε να γίνει και άλλος σεισμός, π.χ. Λευκάδα, και να μας πέσει το κεφάλι τίποτα. Λοιπόν, όταν κάνετε λοιπόν κάποια ημερίδα και θέλετε να καλύψετε

0: είτε κάποιους ανθρώπους, δημοσιογράφους που είναι να μιλήσουν για την επικινδυνότητα με καλύτερα που πρέπει και όχι τους άσχετους με αυτό το θέμα. Εμένα, ας πούμε, αν με καλέσεις να πω πως στείνεται μια σελίδα εφημερίδα, θα σας πω πάρ' το Μάγνη ή πάρε, ξέρω εγώ, το Γράψα, γιατί ξέρουν πιο καλά από μένα. Αν μου πεις βέβαια να μιλήσω για επικινδυνότητα στο ρεπορτάζ, θα σου πω ναι, οκ, okay, το κάνω. Δηλαδή, έκανε στο είδος του και απορώ πραγματικά με αυτά τα οποία, με αυτές τις ημερίδες που γίνονται, και πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνονται οι επιλογές για άσχετους ανθρώπους. Με το αντικείμενο. Σε άλλα μπορεί να είναι καλή, λέω, το αντικείμενο αυτό. Καταλαβαίνετε τι είναι. Διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: 15900.
7: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τώρα μου λέει και ο φίλος μου ο Νίκος που μου στείλε φωτογραφίες, κύριε Γύρη, έχουμε λέει πάνω από το Σέγας στην Πάτρα εδώ σύννεφα μαμάτους, μαμάτους, αξίζει αυτά μαμάτους που είναι, μοιάζουν με γυναικεία στήθη για όταν είναι μαμάτους. Τα έχεις δει αυτά κύριε Γύρη εσύ, τα ξέρεις τα μαμάτους. Τώρα λέει μαμάτους σύννεφα πάνω από το Σέγας. Εντάξει, σήμερα δεν πάτε για μπανάκι ή μπορεί να πάτε για μπανάκι και να πάτε με βροχούλα ή με συννεφιά. Δεν είναι κακό. Έχεις κάνει κύριε κύριε εσύ μπάνιο με βροχούλα? Εγώ κάνει μπάνιο με κατακλυσμό. Ναι, εγώ με κατακλυσμό. Μιλάμε για πλημμύρα. Γιατί ξέρεις εκεί ήμουν με καταιγίδα. Όχι, δυστυχώς δεν πρόλαβα, γιατί ήμουν στην Ινδονησία και εκεί λοιπόν πώς γίνεται η καταιγίδα? Όταν υπάρχει rainy season, δηλαδή Γενάρη ξέρω εγώ μήνα, έχει έξω 32 βαθμούς, 30-32, μπαίνεις να κολυμπείς στην πισίνα π.χ. και ξαφνικά σε 5 λεπτά μέσα ο ουρανός μαυρίζει. Δεν προλαβαίνεις καν να βγεις από την πισίνα πάνω στο πόδι δηλαδή. Και ξαφνικά μέσα σε 5 λεπτά κατακλυσμός.

0: Για να πάω τώρα σε ένα μεγάλο θέμα το οποίο δυστυχώς εξακολουθεί και μας απασχολεί. Και λέω δυστυχώς γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κάνω θέμα για την κυβωτό της αγάπης. Γι' αυτό λέω δυστυχώς. Δηλαδή έπρεπε κάποτε να πω σταματώ να κάνω θέματα για την κυβωτό της αγάπης γιατί το θέμα λύθηκε. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον είχε παρελθόν, έχει παρόν και θα έχει και μέλλον. Καλημερίζω την κυρία Πετράδου. Καλημέρα κυρία Πετράδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πότε θα ησυχάσουμε από αυτό το θέμα?
1: Τι να σας πω, ελπίζουμε να ησυχάσουμε κι εμείς. Έχετε δίκιο, δεν μπορεί μόνιμα να ζητάμε βοήθεια. Πρέπει ναι. Κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Για ποιο λόγο τώρα γίνεται, πώς φτάσαμε πάλι στα ίδια σημεία, στα ίδια επίπεδα? Για πέστε μας.
1: Εμείς τα τελευταία χρόνια δεν παίρναμε κάποια κρατική επιχορήγηση γιατί μειωνόταν το νοσήλιο. Οπότε ναι. Εκεί χάναμε κάποια χρήματα και δεν μπορούσαν να καλυφθούν με το ποσό του της επιχορήγησης που μας δίνανε. Και τώρα καταλήξαμε να είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Φυσικά το νοσήλιο παραμένει σταθερό από το 2008, 18 χρόνια τώρα. Καταλαβαίνετε ότι 18 χρόνια τώρα δεν υπάρχει κάτι ίδιο. Δεν υπάρχει ναι. Κάποιο οτιδήποτε ίδιο σε ποσά. Μισθή, ρεύματα, ΔΕΙΑΠ, τίποτα δεν είναι ίδιο. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο. Εμείς τώρα αυτό που ζητάμε και θέλουμε είναι μια αύξηση του νοσηλείου και μια κρατική επιχορήγηση σταθερή για να μπορούμε να καλύψουμε ναι. Αυτή τη διαφορά που έχουμε μείον κάθε μήνα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει ελπίδα σε αυτό ή το βλέπετε λίγο δύσκολο?
1: Ύστερα και από τη χθεσινή συνάντηση που είχαμε με όλους τους φορείς της πόλης, πιστεύουμε πως αν όλοι μαζί κινηθούμε, μπορεί να γίνει κάτι.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή εννοείται για την αύξηση του νοσηλείου και για ταυτόχρονα για την κρατική και επιχορήγηση.
1: Και για την κρατική επιχορήγηση και για τα δύο. Και για τα δύο.
0: Και για τα δύο. Μάλιστα. Μήπως και βρεθεί άλλη άκρη. Τώρα δηλαδή εκεί οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι?
1: Είναι με έναντι. Δεν είναι εντελώς απλήρωτοι. Είναι με έναντι. Το τελευταίο ναι. Διάστημα είμαστε με έναντι. Παίρνουμε κάποιο ποσό, ναι. Μένει κάποιο φίλο. Ξανά κάποιο ποσό.
0: Ναι, όμως αυτό δεν είναι και λύση τώρα. Ξέρετε και ο άλλος ψάχνει να βρει μια άλλη δουλειά. Δεν μπορεί να ζήσει εκεί. Οπότε λοιπόν αναζητά προφανώς κάπου αλλού κάτι καλύτερο. Το ίδρυμα μπορεί να μείνει χωρίς νοσηλευτές εξειδικευμένους που να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή πολλά τα προβλήματα.
1: Προφανώς είναι πολλά τα προβλήματα. Εννοείται πως πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Όχι.
0: Μάλιστα. Και όσον αφορά τώρα βγαίνουν οι βάρδες, δηλαδή είμαστε εντάξει σε αυτό ή έχετε και εκεί θέματα?
1: Όχι, είμαστε εντάξει ακόμα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Και το προσωπικό με αυτοθυσία δουλεύει παρόλο που παραμένει απλήρωτο. Συνεχίζει να δουλεύει, συνεχίζει να φροντίζει αυτά τα παιδιά. Δεν μπορώ να πω. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά ήρωες αυτοί οι άνθρωποι εκεί, γιατί το να δουλεύεις και να έχεις πάρει, να έχεις πληρωθεί με έναντι κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Έτσι yeah. Είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να ξέρει ο άλλος ότι θα πάρει το παιδί στη δουλειά και μπορεί και να μην πληρωθεί. Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ήδη πρώτης ανάγκης κλπ. Σε φαγητά, σε καθημερινότητα, τα έχουμε αυτά? Είμαστε καλυμμένοι ή θέλουμε και εκεί βοήθεια?
1: Είχαμε και μετά από μια τελευταία ανάρτηση που κάναμε, έχουμε μαζέψει αρκετά και τρόφιμα και ήδη καθαριότητες. Φυσικά, ποτέ δεν σταματάμε να έχουμε ανάγκη. Πιο πολύ σε ήδη καθαριότητες που δεν χαλάνε. Δηλαδή σε πάνες, σε σκόνη πλυντηρίου, σε απορρυπαντικά, αυτά που δεν έχουν και άμεση λήξη.
0: Ναι.
1: Αυτά πάντα τα χρειαζόμαστε.
0: Οι πατρινοί βοηθάνε?
1: Φυσικά και βοηθάνε. Φυσικά και βοηθάνε.
0: Δηλαδή το ίδρυμα το έχουν έτσι.
1: Πάτρα, έχουν αγκαλιάσει οι πατρινοί και οι πατρινοί το συντηρούν τόσα χρόνια.
0: Ναι. Αυτό. Ωραία. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Ξέρω ότι και η περιφέρεια στο πλευρό σας και η κυρία Ντάτσικα προσπαθεί από ό,τι είχα μάθει και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να ξέρω ότι και εγώ από την πλευρά μου έκανα μια κίνηση και στον Αντένα για την τηλεμαραθώνιο. Ελπίζω να σας επιλέξουν γιατί θα γίνει τηλεμαραθώνιο μεγάλο στον Αντένα. Οπότε. Εγώ πρότεινα το δικό σας ίδρυμα για να βοηθηθεί. Ελπίζω να τα καταφέρω και εκεί. Ελπίζω ότι δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Πολύ και
0: δεν μπορώ να το υποσχεθώ αυτό. Απλώς σας λέω ότι έχω κάνει. Έτσι, δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, αλλά Αυτό ναι. έχω κάνει εγώ από την πλευρά μου. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

Σε χάος λέει η Μιλέ Φαρμέρ, ότι υπάρχει χάος. Είναι η Μιλέν Φαρμέρ, μια Καναδί τραγουδίστρια από το Μόντριαλ, η οποία τραγουδά στα γαλλικά βέβαια. Και αυτό το τραγούδι που λέγεται «Σε καός», δηλαδή υπάρχει χάος, το τραγουδάει στο Stade de France, στο Παρίσι, μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Και πραγματικά χάος υπάρχει παντού. Όπου και να κοιτάξουμε γύρω-γύρω, χάος υπάρχει, κύριε κύριοι. Οπότε καλά κάνεις και έβαλες αυτό το τραγουδάκι της Μιλέν Φαρμέρ.

Και λέει κιόλας. Έρνει ανεβάλλη, δεν πηγαίνει τίποτα καλά. Είσαι καός ακοτέ. Τουλτζίδι όντε μου αμπιμέ. Έτσι λέει το κομμάτι αυτό. Και λέει «Ζεσέχ συνάμι κυβαμεντέ». Σημαίνει ψάχνω μια ψυχή να μου βοηθήσει σε αυτό το χάος που υπάρχει γύρω μου.

Ωραία, μιλήσαμε και για την Μιλέν Φαγμέρ, την υπέροχη αυτή καναδή τραγουδίστρια. Δεν την ακούω, αλλά μ' αρέσει το κομμάτι πάρα πολύ. Δεν ακούω τέτοια μουσική εγώ, αλλά μ' αρέσει πολύ αυτά τα κομμάτια. Οπότε σας το βάλω και ο κύριος Γκίνης και σας είπα εγώ περίπου τι λέει, με τα λίγα γαλλικά που ξέρω.

Λοιπόν, είχαμε και πολλές στο αστυνομικό δελτίο και συλλήψεις είχαμε πολλές. Μάλιστα είχαμε και σύλληψη πριν μερικές ώρες και πήγαν και εισαγγελέα κιόλας κάποιων ανθρώπων για κάποιες καβάντζες με ναρκωτικά που είχαν στήσει, που λέτε, στην περιοχή των Ροητίκων αλλά και στην περιοχή του Παυλόκαστρου. Τρεις συλλήψεις. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών έχει και εταιρεία στην Όθωνος Αμαλίας, την Οδό. Αλλά φαίνεται ότι είχε, κατά το κατηγορητήριο, δεν ξέρω αν τελικά θα αποδειχθεί, έκανε και δουλίτσες με ναρκωτικά στην Πάτρα. Τρεις συλλήψεις. Είχαμε και έξι συλλήψεις χθες των Μπράβων από την Ηλία, οι οποίοι κάνουν δουλίτσα στα μαγαζιά της Πάτρας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει ανακοινώσει η αστυνομία τρία μαγαζιά, είναι τέσσερα κανονικά, δεν ξέρω. Μήπως ο τέαρος δεν ήθελε να κάνει κάτι, δεν ξέρω. Πάντως εγώ ξέρω ότι πήγαν σε τέσσερα μαγαζιά, δηλαδή ένα στην Πάτρα στην Ακτή Δημαίων, ένα άλλο στο κέντρο και δύο στο Ρίο. Η αστυνομία λέει τρία μαγαζιά. Εντάξει, οκ. Πάντως η αστυνομία την είχε πατήσει τότε γιατί σε πρώτη φάση δεν υπήρξε η κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε τι κάνουν αυτοί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Μετά όμως παρενέβη ο εισαγγελέας και ο ανακριτής και τώρα πριν από μερικές ημέρες εκδόθηκε ένταλμα και χθες είχαμε σύλληψη 6 ατόμων εκ των 10-12 των ταΐδων που είχαν πάει στα μαγαζιά αυτά ένα Σαββάτο βράδυ, μια νύχτα, ξημερώματα μάλλον Κυριακής, και στο πρώτο ρίξανε κάτι χαστούκια στον ιδιοκτήτη, στο άλλο επίσης, στο τρίτο μαγαζί χτύπησαν με μπουνιές στον ιδιοκτήτη και ξυλοφόρτωσαν άγρια εργαζόμενο στην πόρτα, ο οποίος ο άνθρωπος ήξερε πολεμικές τέχνες και είναι και γερό παιδί και από τα παιδιά που έχουν αποδείξει ότι πραγματικά ξέρουν να στέκονται στο επάγγελμα αυτό, με τα λάθη του κλπ. Καμιά σημασία, είναι από τους πλέον καλούς για τη δουλειά αυτή, αλλά το ότι πέσανε 10 άτομα, τι να προλάβει να κάνει ο άνθρωπος όταν έχει 10 αντιπάλους εκ των οποίων οι δύο γεροί πυγμάχοι. Θα πάνε ανακριτή αυτοί να απολογηθούν για τις πράξεις τους και για την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής ομάδας.

Λοιπόν, τώρα κοιτάγα λίγο τον καιρό και βλέπω ότι σύμφωνα με το meteo.gr θα έχουμε καταιγίδα στην Πάτρα, έτσι δίνει, 6 το απόγευμα. Λέει ότι θα έχουμε καταιγίδα, επαναλαμβάνω, 6 το απόγευμα, αλλά 9 το βράδυ θα έχουμε καθαρό ουρανό. Θα είναι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, μία μικρή καταιγίδα, 3 με 6 το πολύ, κάπου εκεί, και μετά θα έχουμε καθαρό ουρανό κατά το meteo.gr. Η ενημέρωση αυτή είναι πριν από λίγο. Θα κοιτάξω κι άλλο site να δω, για να μην σας λέω μόνο από ένα site. Θα κοιτάξω και το Venda Sky, το οποίο το εμπιστεύομαι κιόλας, για να δούμε. Αυτή τη στιγμή το Venda Sky δίνει καταιγίδα στο Ιόνιο και 3 το μεσημέρι πλησιάζει αυτή η καταιγίδα την Πάτρα. Όντως, δηλαδή, από 3 και μετά μέχρι 6 το πολύ θα έχουμε δυνατή βροχή στην Πάτρα με βάση 2, επαναλαμβάνω, μετεωρολογικά site. Το βλέπουμε. Κύριε Γκύρη, έχεις κανένα νέο από τα δικά σου? Έχεις δει κάτι εσύ από τα δικά σου, τις δικές σου μετρήσεις? 4 δείχνει εσένα, 4 η ώρα. Εντάξει. Okay. Άρα και έχουμε και ένα τρίτο από τον κύριο Γκύρη που λέει για 4 το απόγευμα. Εκείνη την ώρα λοιπόν θα έχουμε καταιγιδούλα. Έτσι λένε 3 site. Τώρα, αν πέσουν και τα 3 έξω, δεν φταίμε εμείς. Πρέπει να βγάλουμε σήμερα και μια κυρία, την κυρία Λίλη, αλλά δεν βγαίνει στον αέρα, λέει αυτή. Δεν θέλει να βγει, να μας καταγγείλει κάτι. Ε? Ντρέπεται? Ντρέπεται. Καλά, από Δευτέρα θα την επιχειρήσουμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγγελία από την κυρία Λίλη και ελπίζω να βγει τη Δευτέρα στον αέρα να μας τα πει. Είναι έκπληξη. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11. Σκυτάλη στον Δέλτα 30 Φιλόπουλο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά σας.

0: Κάι 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Όταν φτάνει στο τέλος μιας διαδρομής, τότε αναρωτιέσαι αν έπραξες το σωστό υποκειμενικό. Όταν πρόκειται για την τρέχουσα ειδησιογραφία, τα γεγονότα, μικρά, μεγάλα, κρίσιμα, τοπικά, πανελλαδικά, παγκόσμια, και πολλά τέτοια είχε όλη η προηγούμενη περίοδος από το Σεπτέμβρη του 25 μέχρι και σήμερα, που ραδιοφωνικά συνευρεθήκαμε για 11 χρόνια συναπτά εδώ στο Sky και κληθήκαμε όλους αυτούς τους μήνες σε τούτη την μεσημεριανή ώρα να αντιμετωπίσουμε πληροφοριακά, ενημερωτικά εις βάθους, σχολιαστικά, πολλά και κρίσιμα γεγονότα και τοπικά και πολιτικά εγχώρια και κυρίως αυτά τα ιστορικά διεθνή εξ αφορμής και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εμείς πιστεύουμε ότι νυφάλια, σταθερά, προσεκτικά και μέχρι εκεί που μπορούσαμε παρουσιάσαμε και προσφέραμε αυτό που έπρεπε. Η κρίση ανήκει πάντα στο ακροατήριο και αυτό έχει επιβραβεύσει αυτή την πορεία, η οποία σήμερα, εξού και ο λόγος τούτος, ολοκληρώνεται για την περίοδο την καλοκαιρινή. Καλώς των πραγμάτων, δεν θα επιστρέψουμε μέσα στον Αύγουστο, αν κανείς λάβει σοβαρά υπόψη του τα σημερινά λόγια του Πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν περισσότερο ξεκάθαρος παρά ποτέ ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Και τούτο το λέμε διότι όλοι είχαμε πλέον πιστέψει ότι μετά το 15 Αυγούστου η προκήρυξη της πρόωρης προσφυγής της κάλπης για τα τέλη Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη που μας έρχεται θα ανάγκαζε πολλούς εξ ημών να επιστρέψουμε στα καθήκοντά μας εδώ στο Sky. Οπότε η διακοπή των εκπομπών και τούτης, όπως κάθε χρόνο τον 8ο μήνα, τον τρίτο του καλοκαιριού, θα πήγαινε περίπατο. Μακάρι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αχρίαστες είναι οι κάλπες εδώ που τα λέμε, να είναι μια πραγματικότητα και να μην αποτελεί μια ακόμα επικοινωνιακή κίνηση προκειμένου να επιδιωχθεί και να κερδιθεί το όποιο εργαλείο εκλογικού ευνηδιασμού.

0: σε αυτήν την πορεία της ραδιοφωνικής σεζόν που ολοκληρώνεται σήμερα, για να ξαναρχίσει καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, εκεί το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, με βροχές θα φύγουμε, με βροχούλες θα επιστρέψουμε μάλλον, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς εκφράσατε και ικανοποίηση και δυσφορία, είχατε ερωτήματα, απαντήθηκαν, άλλα δεν απαντήθηκαν, και εγώ πάντοτε έλεγα και σήμερα θα πω ότι η ιδιωτική ραδιοφωνία παρέχει λίγο απ' όλα. Πλουραλισμό, υποκειμενικότητα, αντικειμενικότητα, δεν είναι όμως μαγαζί κανένας. Εξημών. Αυτά τα περίεργα αιτήματα, και θα πεις αυτό και θα κάνεις εκείνο, εκεί που βάζετε το χέρι στην τσέπη και πληρώνετε για την καλή σας ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Εκεί που πέφτει το παραδάκι και εξοδεύετε ασύστολα. Εμείς σας μείνουμε στα της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, της λειτουργίας υπευθύνει αυτού που ακούγεται ή αυτού που υπό την ιδιοκτησία του έχει μια επιχείρηση, και ό,τι θέλει την κάνει. Από εκεί πέρα είναι θέμα επιλογής. Υπάρχει η δυνατότητα, όπως και του κοντρόλου στην τηλεόραση, έτσι και ενός άλλου ραδιοφώνου στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος τούτης της ραδιοφωνικής σεζόν. Και καλό μεσημέρι Παρασκευής να έχετε. Μέχρι τη μία και σήμερα, επίκαιρα θα σταθούμε. Η επομένη των βάσεων εισαγωγής στις σχολές των πανεπιστημίων έχει προκαλέσει μια κουβέντα, γιατί έχουν βγει και κάποια πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν κόμματα και έχουν αρχίσει πάλι την ίδια παπαγαλία, για να χρησιμοποιήσω όρο συναφή με τις Πανελλήνιες. Για εθνικό απολυτήριο των αποφύτων του Λυκείου μιλάει ο Τσίπρας. Η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός, λέει: έχω καλέσει εδώ και καιρό να κάνουμε αυτό το διάλογο όλοι μαζί και να συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι παίζουν με τον πόνο των παιδιών που προετοιμάζονται για του χρόνου, των καθηγητών τους, των φροντιστών τους, των γονέων τους. Αλλά έχει και μια ουσία όλο αυτό, γιατί όλο λέμε μετά από την ανακοίνωση των βάσεων ότι πρέπει, όσο και αν είναι ανεξάρτητες οι διαδικασίες των γραπτών εξετάσεων, να δούμε κάτι άλλο και να διευκολύνουμε τη νέα γενιά να επιλέξει τη μόρφωσή της και το επαγγελματικό της μέλλον, να πολεμήσουμε την παραπαιδεία, να κάνουμε την παιδεία πραγματικά δωρεάν, και κάπου αφήνεται όλο αυτό. Συμφέροντα είναι, πολιτική βούλη δεν υπάρχει. Θα τα δούμε. Ο Κωνσταντίνος Γύρης έχει επιστρέψει σήμερα, είναι στο στούντιο των προσφυγικών, και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη επίσης κοντά μας χορηγικά μας ακολουθεί μέχρι η μία.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε στον απόϊχο των εξετάσεων ενώ των βάσεων, αφού αποστείλω και εγώ ένα μπράβο μεγάλο σε όλους όσοι έδωσαν και αυτή την δοκιμασία, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς και τα ίδια τα παιδιά να το χαίρονται και τους γονείς τους και στο διαδίκτυο να μιλούν για αυτήν τους την επιτυχία, να πιστεύουν στην καλή μόρφωση και να υπερηφανεύονται για αυτό το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει επιτευχθεί. Υπάρχει μέλλον μπροστά, υπάρχει συνεχή προσπάθεια που εύχομαι να πάει καλά, και το σημαντικότερο είναι και προτιμότερο να μην ακολουθηθεί αν η σχολή που κάθε ένας και κάθε μία από σας πέτυχε δεν είναι τις επιλογές του. Μην χάνετε χρόνο, δεν είναι απλά να βγείτε και να πείτε εγώ πέτυχα, ή να βγει ο μπαμπάς και η μαμά και να πει κάτι το αντίστοιχο στο φίλο και στο συγγενή. Γιατί διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο του πρώην υφυπουργού και πρώην βουλευτή Αχαΐας του κινήματος, του κ. Θόδωρου Παπαθεοδόρου, για αυτά τα οποία το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα ανακοίνωσε σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερος στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και σας καλημερίζω μαζί με τους ακροατές και ακροατρίες μας.
0: Έχω την εντύπωση ότι την επομένη της θεσινής μέρας των βάσεων πάντοτε φουσκώνουμε τα μυαλά του υποψήφιου φοιτητή, του γονέα, ακόμα και του καθηγητή, με διάφορες έτσι φιλοσοφίες περί αλλαγής του συστήματος εισαγωγής από πανεπιστήμια. Τώρα πάλι κουβέντα για το Εθνικό Απολυτήριο. Για να σας ακούσω, γιατί έχετε εμπεριστατωμένη άποψη από αυτόν.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια που έχουμε έχει φτάσει πλέον στα όρια του, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Παραμένει βεβαίως πάντα, αν θέλετε, αξιόπιστο ως προς την οργάνωσή του, αλλά είναι πάρα πολύ άδικο, είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι, αν θέλετε, αντιεκπαιδευτικό σε πολλά από τα στοιχεία της οργάνωσής του. Επομένως πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σύστημα. Και έχω προτείνει τέτοια συστήματα στο δημόσιο διάλογο, τέτοιο σύστημα στο δημόσιο διάλογο. Έτσι ώστε να αναζωογονηθεί το Λύκειο, να ξαναναστηθεί το Λύκειο, γιατί το Λύκειο αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι ένας προθάλαμος εξεταστική κέντρου που είναι οι πανελλήνιες εκτάσεις. Όμως, ο διάλογος αυτός με πρωτοβουλία κοινοβουλευτική του ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει όταν ζητήθηκε από την Βουλή να συζητήσουμε την προοπτική κατάργηση των μοναδικών εξετάσεων και αντικατάστασής τους από ένα άλλο σύστημα, ταυτόχρονα με την θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου. Αυτό συζητάμε πλέον στο επίπεδο του Εθνικού Διαλόγου που έχει ξεκινήσει. Πώς δηλαδή θα υπάρξει ένα Εθνικό Απολυτήριο το οποίο θα έχει ορατότητα, θα έχει αναγνωρισιμότητα, θα είναι ισχυρό, διεθνώς αναγνωρισμένο, και ταυτόχρονα πώς θα σκεφτούμε ένα νέο σύστημα το οποίο θα είναι λιγότερο εξοδοτικό για τα παιδιά, θα δίνει πολλαπλές ευκαιρίες, γιατί το βασικό αυτό είναι. Μην ξεχνάτε ότι τι έχουμε σήμερα. Έχουμε σε κάθε μάθημα από τα 4 της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει το παιδί μία εξέταση τριών ωρών. One off, μία και έξω. Χωρίς να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι εξαιρετικό για τα παιδιά. Και μάλιστα μετά λένε ότι η τρίτη ηλικία δεν υπάρχει γιατί τα παιδιά κάνουν φροντιστήρια. Μα εμείς έχουμε φτιάξει το σύστημα. Αν θέλετε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα προτείνει αυτή τη διέξοδο στα παιδιά, και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα βεβαίως, εγώ εξέφρασα τις πολύ σοβαρές

0: αντιρρήσεις μου στην πρόταση που δημοσίευσε, που ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η κ. Τσίπρα, για το νέο σύστημα το οποίο το ίδια θέλει να εφαρμόσει. Και
1: το οποίο κόμμα επιμόνω στο άρθρο σας το αποκαλείτε ΣΥΡΙΖΑ 2. Γιατί?
0: Κοιτάξτε, γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ 2? Όταν ο πρώην αρχηγός διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ 1 για να πάρει κάποια στελέχη και να τα βάλει στον προθάλαμο του ΣΥΡΙΖΑ 2 για να περάσουν μαζί μετά στην ΕΛΑΣ, είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. Αν δείτε ποιοι βουλευτές μέχρι τώρα έχουν υπακούσει στις προτροπές του κ. Τσίπρα και έχουν παραιτηθεί, άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι και από τη βουλευτική του έδρα, για να περάσουν το πολιτικό κάστινγκ του κ. Τσίπρα και κάποιοι από αυτούς να βρεθούν στην Ελλάδα, δεν θα βρεθούν. Όλοι είναι γνωστό πλέον αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, Παύλα Ελλάς.
1: Ωραία. Αν επιστρέφουμε στο ηθικό αποκτηρίο.
0: Ηρωνία, απλώς.
1: Ναι, ναι. Επιστρέφουμε στο σύστημα του εθνικού αποκτηρίου, γιατί έχω και ένα ερώτημα να σας θέσω.
0: Ναι.
1: Αν έχετε ολοκληρώσει. Δεν είδα το ΠΑΣΟΚ να επιδεικνύει πολιτική προθυμία όταν προμηνώνηκε υπουργός κυρία Ζαχαράκη. Κάλεσε τα κόμματα να ανοίξουν αυτόν τον διάλογο και να πάνε σε ένα άλλο εναλλακτικό σύστημα εισαγωγής πανεπιστήμια με κεντρικό κορμό το εθνικό αποκτηρίο.
0: Συγγνώμη, ίσως να μην έγινε εγώ κατανοητός.
1: Πείτε.
0: Προηγουμένως. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέτε. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση κοινοβουλευτικά στην Επιτροπή Παιδείας να υπάρξει ένας διάλογος για το εθνικό αποκτηρίο και την αλλαγή του συστήματος. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αυτό, δημιούργησε μια επιτροπή.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Δημιούργησε έτσι μια επιτροπή. Δεν είναι κάτι το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο θεωρούσε πάντα επιβεβλημένο. Επομένως το έκανε από πεποίθηση. Δεν είπε την επόμενη μέρα μπράβο σας, ήρθατε στις θέσεις μας. Όχι, είπε συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο με τον πρόεδρο τον κύριο Στακιανάκη, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα εξελίσσονται ομαλά. Δεν συμμετέχουν μόνο κόμματα, συμμετέχουν και άνθρωποι από την εκπαίδευση, άνθρωποι οι οποίοι έχουν βαθιά εμπειρία, και αυτό το οποίο ευελπιστούμε ότι θα βγει από αυτόν τον διάλογο, ακόμα και αν δεν είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας που υπήρχε κάποτε και το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να βγει μια πρόταση η οποία θα έχει και αποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα και από την κοινωνία, και να είναι το ίδιο αδιάβλητη και αξιόπιστη με τη σημερινή, χωρίς να είναι τόσο εξοντοτική, σκληρή, απάνθρωπη και μία και έξω. Γιατί αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά πρέπει να δίνουμε πολλαπλές ευκαιρίες. Γι' αυτό εγώ έχω προτείνει, και το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει, ότι θα πρέπει να δούμε το Λύκειο μέσα από νέα προγράμματα σπουδών ως τρεις τάξεις του Λυκείου. Θα πρέπει με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας να αξιολογούνται τα παιδιά και στην πρώτη τάξη και στη δεύτερη και στην τρίτη, φυσικά με διαφορετικό και μικρό, χαμηλό βαθμό συντελεστή βαρύτητας, μέχρι ότου φτάσουμε στο εθνικό αποκτηρίο και έτσι να πάρουν όλες τις δεξιότητες, όλα τα στοιχεία που έχουν τα παιδιά και από τις τρεις τάξεις Λυκείου, να προσθέσουν σε αυτό το βαθμό του εθνικού αποκτηρίου και από εκεί και πέρα να μπορούν να είσαι το πανεπιστήμιο.
1: Έχω και ένα ακόμα ερώτημα, να προλάβω να το θέσω και να σας ακούσω. Είστε και του χώρου. Σήμερα έχουμε κάποια παιδιά να μην έχουν περάσει και κάποια άλλα να έχουν περάσει μένα, αλλά όχι στην σχολή επιλογής τους. Μπορεί να μας πει το ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο να μην έχουν σήμερα τη δυνατότητα, αν και η οικογένειά τους έχει την επίσης οικονομική δυνατότητα, να επιλέξουν ένα από τα λειτουργούντα πλέον ιδιωτικά πανεπιστήμια? Σας το λέω γιατί έχετε μία αιμονή.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρη η απάντηση σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει ποτέ ότι δεν θέλει να υπάρξουν μη
1: κρατικά
0: πανεπιστήμια.
1: Δεν είστε και ευρυμήτατοι υποστηρικτές
0: των πανεπιστήμιων? Όχι. Και προσωπικά, αλλά και ο πολιτικός φορέας, το ΠΑΣΟΚ, έχει πάρει ξεκάθαρη θέση. Ποια είναι η θέση του? Ότι πρώτον δεν πάμε να βαφτίσουμε όλα τα κολέγια πανεπιστήμια, δεν νομίζω να διαφωνείτε, ότι άκρητα πρέπει να γίνουν όλα τα κολέγια πανεπιστήμια, γιατί τότε πέφτει η ποιότητα. Και το δεύτερο είναι...
1: Άκρητα έχει γίνει μέχρι σήμερα, πιστεύετε? Γιατί λειτουργούν
0: κάποια. Εγώ θεωρώ, θα σας απαντήσω και νομίζω και θα συμφωνήσουν και οι ακροατές μας, όταν σε 2 χρόνια, σε 1,5 χρόνο από τότε που έχει ξεκινήσει η ιστορία των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχουν

κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που μπορούν όμως να ιδρύουν και Έλληνες. Που μπορούν να ιδρύουν και Έλληνες. Σήμερα δεν μπορούν να τους ιδρύσουν, να ιδρύσει ελληνικό πανεπιστήμιο ένα, ή κάποιος φορέας, η ΚΕΔΕ, ή κάποιος φορέας, παραδείγματος χάρη, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Δεν μπορεί να ιδρύσει πανεπιστήμιο. Γιατί δεν μπορεί να ιδρύσει? Γιατί το απαγορεύει ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέμε είναι ξεκάθαρες προϋποθέσεις για μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια που θα συμπληρώνονται από, θα συμπληρώνουν τα δημόσια πανεπιστήμια και θα λειτουργούν σε μια παραγωγική κατεύθυνση για την παιδεία. Φυσικά αυτό θέλουμε, με αλλαγή του άρθρου 16. Είναι ξεκάθαρο. Και ξέρετε κάτι, σκεφτείτε, λέμε για, ότι δεχόμαστε στην Ελλάδα μόνο παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Τώρα στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε ότι κάποια από αυτά ήταν απλά κολέγια που μεταμφιέζονται και εμείς θέλουμε προϋποθέσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ των κρατικών, των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με αξιόπιστες προϋποθέσεις και έλεγχο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως έχουν έλεγχο και τα δημόσια πανεπιστήμια. Πιο ξεκάθαρες θέσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Αρκεί να μην προσπαθούμε κάθε φορά, ξέρετε, όταν διαμαρτύρονται όλοι οι υποψήφοι, που έχουν καταθέσει αιτήσεις για αναγνώριση μη κρατικών πανεπιστημίων, ότι δεν μπορείτε να αλλάζετε συνεχώς εν κινήσει τους κανόνες. Αυτό έχουμε καταγγείλει στη Βουλή, ξέρετε. Ότι αλλάζουν εν κινήσει οι κανόνες. Άρα υπάρχει μια πρόθεση, έτσι, η οποία δεν μπορεί

0: Είναι μεν σοβαρό, αλλά δεν έχει συνάφεια με αυτό το οποίο συζητήσαμε πριν με τον κύριο Υπουργό για την επομένη των βάσεων και το τι μελιγενέστε με την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλωσορίζω τον πρόεδρο των καθηγητών γυμνασίων και λυκείων της Πάτρας, της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Σπύρο Ψαρά, ο οποίος έχει έναν τεράστιο μπελά στο κεφάλι του εδώ και μέρες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το σχολείο το οποίο διευθύνει, και είναι ένα ιδιαίτερο, ένα ειδικό σχολείο, έχει δεχθεί βανδαλισμούς και ο ίδιος έχει εκφράσει φοβίες ότι ίσως να μην μπορέσει να ξαναβρεθεί σε τροχιά λειτουργίας. Μάλιστα, είναι θετικό από την άλλη το θέμα ήδη έχει φτάσει στη Βουλή, να το δει η Υπουργός, να το δει η κυβέρνηση και να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά. Τι κάνετε, κύριε Ψαρά, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βεφλόπουλε, και στους όσους μας ακούν. Εύχομαι, καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να δώσω συγχαρητήρια.
0: Για μένα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα ερώτημα επί των Πανελληνίων, αφού πείτε αυτό που θέλετε, να μην σας διακόπτω.
1: Ναι, απλά να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και να πω σε όσους δεν κατόρθωσαν να περάσουν τις πόρτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι η ζωή συνεχίζεται, οι προσπάθειες πρέπει να συνεχίζονται και δεν χάθηκε τίποτα και η ζωή όλη είναι μπροστά τους και θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες. Να μην το βάλουμε κάτω. Αυτό σαν μήνυμα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Το λένε πολλοί. Έτσι είναι στην τελική, στην πραγματικότητα. Αναρωτιέμαι αν και εσείς τους δικούς σας τους κόλπους, το συνδικαλιστικό κίνημα της εκπαίδευσης, συζητάτε συχνά πυκνά ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δοκιμασία του τρίωρου μια και έξω, που μπορεί να αδικεί ακόμα και καλά διαβασμένα παιδιά, και ότι θα πρέπει να επιχειρήσει η πολιτεία μαζί με εσάς συντεταγμένα μια αλλαγή. Τώρα συζητάνε για το εθνικό απολυτήριο. Τι άποψη έχετε?
1: Έχει τοποθετηθεί και η Ομοσπονδία μας από αυτού. Αυτό που θέλουμε να καταγγείλουμε εμείς είναι ότι για όλα αυτά που σχεδιάζονται να γίνουν, ποτέ δεν έχει καλεστεί η Ομοσπονδία να κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ερωτάται ποτέ η γνώμη της Ομοσπονδίας μας. Παίρνονται κάποιες αποφάσεις, ο κάθε υπουργός, η κάθε κυβέρνηση εξαγγέλει και να κάνει και καινούργια συστήματα, να αλλάξει το ένα, να αλλάξει το άλλο. Αλλά εμείς ποτέ δεν έχουμε ερωτηθεί. Θα ήταν πολύ γόνιμο και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να βγει από αυτή την κουβέντα σήμερα. Επιτέλους να καλεστούν οι ομοσπονδίες σε ισότιμη συμμετοχή για να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι για να γίνει το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πιο αντικειμενικό, να μην είναι τόσο βαρύ για τους μαθητές και να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση του να γίνει κάτι καλύτερο. Και γιατί καλός ή κακός, το μόνο σύστημα που δουλεύει μέχρι τώρα είναι το ισχύον.
0: Έρχομαι τώρα στο σχολείο σας και αναρωτιέμαι, από την πρώτη φορά που συνέβη αυτό που επαναλήφθη προημερών, μιλάμε για ένα ειδικό σχολείο, το ΕΕΚ Αχαΐας. Καλά θησαύρο έχει και έρχονται εκεί όσοι έρχονται και κάνουν ό,τι κάνουν. Τι είναι αυτό το πράγμα με το δικό σας, με τη δική σας σχολική μονάδα?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο θησαυρός του ΕΕΚ Αχαΐας είναι οι μαθητές του. Γι' αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται και κάνουν βανδαλισμούς σε ένα ειδικό σχολείο. Είναι σαν να βγαίνει να κλέβει μια εκκλησία. Λοιπόν, ο θησαυρός λοιπόν, ξαναλέω, είναι οι μαθητές. Και αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω από την πλευρά τη δικιά μου, αλλά και με την ιδιότητά μου σαν πρόεδρος ΑΛΦΑΜΕ, είναι ότι θα πιέσουμε και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε για να εξασφαλίσουμε το ότι αυτή η σχολική μονάδα, όταν θα γίνει ο αγιασμός, θα κάνει και το δικό της αγιασμό και οι μαθητές θα έχουν αυτό που εν τέλει τους αξίζει. Τώρα, τι συμβαίνει? Αρχές του μήνα, κάποιοι γνωστοί άγνωστοι, θα έλεγα εγώ, χτύπησαν, στοχοποίησαν τον υποσταθμό της ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος είναι στο υπόγειο χώρο που στεγάζεται το ειδικό σχολείο. Μπήκανε μέσα, προξενήσανε τρομερές ζημιές στους μετασχηματιστές, θα διαλύσει την κυριολεξία όλα, και τι πήρανε? Αυτό που τους ενδιέφερε, το χαλκό. Πήραν τους χαλκούς, κόψαν τις καλωδιώσεις, με αποτέλεσμα να έχουν προξενήσει μια ζημιά που υπερβαίνει τις 65.000 ευρώ για να αποκατασταθεί, και αφήσανε τρεις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, το ΕΕΚ Αχαΐας, το ειδικό δημοτικό, το ειδικό νοικιαγωγείο των Κουφών, χωρίς σχολείο στην ουσία, Γιατί άμα, ένα, ο άνθρωπος δεν είναι

0: ύλη αυτά τα διδακτήρια δεν μπορούν και να λειτουργήσουν. Ήθελα να, από εκεί και πέρα, έχω προβήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Καταθέσει μηνύσεις. Έχει έρθει η αστυνομία. Έχει κάνει τα απαραίτητα που κάνει η αστυνομία κάθε φορά. Προσπαθεί να βρει τους δράστες. Το θέμα είναι όμως ποιο. Ότι μέχρι στιγμής έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας και είναι σαν να έγινε η κλοπή εχθές. Βεβαίως έχουν έρθει από το Δήμο, έχουν ελέγξει, έχουν δει τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά όλα είναι στο προφορικό και στο ότι θα φροντίσουμε να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να λειτουργήσει όλη τη μόναδα. Ακόμη δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω, να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο να εξασφαλίζει ότι όλα αυτά θα προλάβουν να γίνουν μέσα στον Αύγουστο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας ιδιαίτερος μήνας που έχουμε άδειες, υπάρχει έλλειψη προσωπικού κτλ.
1: Εμείς άμα εδώ... επειδή έχει σημασία, σας διακόπτω. Και επειδή εδώ υπάρχει ένα περιβάλλον αυξημένης ανασφάλειας, την πρώτη φορά που είχατε ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο παραπέμπει σε κινήσεις Ρωμά κατά τα αστυνομικά δελτία πάντα, όχι υποκειμενικά και ρατσιστικά, ζητήσατε την αστυνόμευση του χώρου και δεν ανταποκρίθηκε η τοπική αστυνομία ή...
0: Είναι το πρώτο περιστατικό που συνέβη. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενων αποπείρων διάρρηξης. Ήτανε μία και έξω. Σαν να γνωρίζανε. Ήρθαν, διαρρήξανε, μπήκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν προχωρήσανε αλλού. Ενώ θα μπορούσαν να πάνε να ανεβούν στη σχολική μονάδα, τις σκάλες, να κλέψουν. Του κόσμου τα πράγματα. Όχι. Πήγανε συγκεκριμένα. Χαλκό και φύγανε.
1: Ναι.
0: Το ξέρανε ότι ήταν εκεί ο υποσταθμός. Το γνωρίζανε. Ναι. Και αυτό τους ενδιέφερε. Και δεν είχαμε ξανά στο παρελθόν, ξαναλέω, κάποιο περιστατικό να πεις ότι να μας ενοχλήσει, να μας ρητήσει.
1: Τώρα που συμβουλεύομαι λίγο τις σημειώσεις μου, αναφέρομαι στα 4 απανωτά χτυπήματα στο ειδικό σχολείο της Κάτω Αχαΐας. Είναι παρεμφερές το περιβάλλον το σχολικό, το μαθησιακό, γι' αυτό και το δεν αφορά στο δικό σας σχολικό κτίριο.
0: Όμως...
1: Και είστε αναμονή τώρα, είστε αναμονή από ό,τι κατάλαβα. Επί διορθώσεων και σαφούς και βέβαιης επαναλειτουργίας, από ό,τι κατάλαβα.
0: Όμως, κύριε Τραταφυλόπουλε, θα πούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε έκπληκτοι, έτσι, αλλά και ό,τι θα πρέπει να κοιτάξουμε να αποποιηθούμε από τις ευθύνες μας. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι δημιουργηθεί χθες. Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς αλυσίδας παραλήψεων, αδιαφορίας και αναβλητικότητας. Και θα έλεγα από όλες τις κυβερνήσεις, τις περιφερειακές, τις δημοτικές αρχές και από κάθε αρμόδιο φορέα που ενώ γνώριζε την κατάσταση, δηλαδή τα σχολεία είναι αναφύλακτα,
1: ναι,
0: δεν έχει προχωρήσει στο να λαφθούν όλα αυτά τα μέτρα προστασίας. Έτσι. Ο κάθε ένας έχει το από την πλευρά του τα δίκαια του. Ο Δήμος, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει: δεν έχω προσωπικό, δεν έχω τους σπόρους, δεν έχω τα κονδύλια. Το επίπεδο περιφέρεια λέει κάτι άλλο, η κυβέρνηση κάτι λέει κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι όλες τις σχολικές μονάδες είναι απροστάτευτες. Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα ξαναπάνε αύριο το βράδυ να κλείσουν και τα υπόλοιπα.
1: Κατάλαβα.
0: Ποιος θα τους σταματήσει, κανένας.
1: Μένουμε σε αυτά γιατί περιμένει. Και είναι λίγο λεπτό το θέμα ο επόμενος καλεσμένος μου από το χώρο της υγείας. Να έχετε καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό αποτέλεσμα.
0: Πάνω ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρέα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ψαράκη.
0: Ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύετε το πρόβλημα. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά εδώ.
2: Sky 89,4.
1: Σεβόμενος και την επαγγελματική ενασχόληση, πάω γρήγορα στον πρόεδρο των γιατρών των νοσοκομείων της Αχαΐας, τον κύριο Χρήστο Δάβουλο, για να έχω ένα συμπερασματικό του σχόλιο για την χθεσινή κινητοποίηση διάσωσης ενίσχυσης του Καραμαρδανίου Νοσοκομείου Παιδών Πάτρων. Τι κάνετε, πρόεδρε?
3: Καλημέρα και σας και ακροατές, κύριε Τραταφυλόπουλε.
1: Βγήκε νόημα από αυτή την κινητοποίηση? Εστάλει το μήνυμα, γιατί έχουμε και μια δήλωση του κυρίου Υπουργού, ο οποίος λέει: λίγα συντόμως θα λυθεί το ζήτημα. Για πάμε να σας ακούσουμε.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ευχάριστη είναι η εικόνα από τη χθεσινή κινητοποίηση, με την έννοια ότι είχε συμμετοχή πάρα πολλών φορέων, δηλαδή με αποφάσεις, με τοποθετήσεις, δηλαδή ειδικά ενώσεις γονέων, ομοσπονδία γονέων τοποθετήθηκε, σύλλογο γονέων και ιδεμών, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνουν αφορά δεν μιλάμε, που και όλο το θέμα της υγείας προφανώς είναι σημαντικά, αλλά όταν μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο, για τα παιδιά δηλαδή, το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο όλης της Δυτικής Ελλάδας, είναι λίγο σημαντικό ζήτημα. Και αν κρίνουμε από τον τρόπο προσπάθειας επίλυσης, δηλαδή χτες βγήκε η διοικήτρια του Καραμανδάνη και ανακοίνωσε ότι λύθηκε το θέμα. Άξι, αν κρίνουμε, εξαρτάται από ποια μεριά το θεωρεί καθένας ότι λύθηκε. Άμα θεωρούμε λύση, απλά να υπάρχει μια κάλυψη του εφημεριακού προγράμματος από ένα όνομα, προφανώς ναι, θα μπορούσαμε να πούμε λύθηκε. Γιατί μετακινείται μια συνάδελφος από χτες, από τον Αντρέα, ακτινολόγο, στο Καραμανδάνιο για ένα μήνα, και θα μετακινηθεί και μια συνάδελφος ειδικευόμενη που τελείωσε την ειδικότητα ως αγροτικός, θα διοριστεί αγροτικός και θα μετακινηθεί στο Καραμανδάνιο. Αυτό θεωρεί λύση η διοίκηση του νοσοκομείου του Καραμανδάνιου για μας. Επειδή έχουμε και εμπειρία από τέτοιες λύσεις, δηλαδή από τον Πύργο, από τη Ζάκυνθο, από την Κεφαλονιά, όπου εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται ακόμα, έχει φτάσει εξαετία. Δηλαδή, από έφεκτες λύσεις έχουν γίνει πάγιες λύσεις ή μετακινήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όπως καταλαβαίνουμε, και νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε νοήμων, δεν μπορεί όταν έχεις ένα περιστατικό να μην έχεις μια επιστημονική συνέχεια στην παρακολούθησή του. Και όταν μιλάμε ειδικά για ακτινολογικό έλεγχο, που δεν αποτελεί ξεχωριστή εκτιδίκευση στην Ελλάδα σαν απόκτηση ειδικότητα, και η μόνη εμπειρία που έχουν οι συνάδελφοι ακτινολόγοι με παιδιά είναι μόνο ένα τετράμινο στη διάρκεια τη ειδικότητα. Δηλαδή, ένα συνάδελφο, τον Λιανά, στον κόσμο είναι 50 χρονών, στον Άγιο Ανδρέα, που δεν έχει και παιδιατρική, μπορεί να έχει να εξετάσει παιδί από τα 26 του χρόνια που ήταν ειδικευόμενο παιδιατρική στην Αθήνα, ξέρω εγώ.
1: Κύριε Πρόεδρε, επειδή με έχουν ενημερώσει ότι πρέπει άμεσα, γρήγορα, τώρα σε λίγο να σας αποδεσμεύσω, επιβεβαιώστε μου αν πράγματι ισχύει η πληροφορία ότι ο μοναδικός παιδοκαρδιολόγος του Καραμανδανίου παραιτήθηκε και αν ετοιμάζουν, χειρουργοί προσφυγή στον εισαγγελέα. Αυτά τα δύο θέλω να μου πείτε.
3: Κοιτάξτε, είχαν προσφύγει από ό,τι ξέρω και οι συνάδελφοι στα πλαίσια της μη εφημερίας επί ένα τετραήμερο του ακτινολογικού του Καραμανδάνιου την προηγούμενη Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, που δεν εφημέρευε γιατί είχε μείνει μόνη της συνάδελφος και προφανώς δεν μπορεί να δουλεύει 30 μέρες το μήνα και αυτό είναι και επισφαλές και προφανώς αντιπιστημονικό και απαράδεκτο. Δεν μπορεί ούτε τα παιδιά να μεταφέρονται πηγενέλα. Ένα περιστατικό μπορεί να είναι από τροχέα ή οτιδήποτε άλλο στα γύρω νοσοκομεία βόλτα, ταλαιπωρώντας και τις οικογένειες και τους γιατρούς, αλλά προφανώς γύρει και ζητήματα ασφάλειας. Ούτε οι γιατροί να μετακινούνται, όπως είπα και πριν, για να καλύψουν τις τρύπες για άλλη μια φορά. Η μόνη λύση το βάζουμε, το ξαναβάζουμε, γιατί να τελειώσω και με αυτό. Δεν υπάρχουν ακτινολόγοι, όπως είπε ο Υπουργός, υπάρχουν, αλλά είναι σε ιδιωτικό τομέα. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Στην Πάτρα είναι γεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας 75 ειδικευμένοι ακτινολόγοι. Από αυτούς στο δημόσιο σύστημα δουλεύουν οι 24. Άρα λοιπόν είναι 51 συναδελφοί μας στον ειδικό τομέα. Άρα λοιπόν δεν είναι θελκτικό το ΕΣΥ. Πώς θα γίνει θελκτικό, μην ικανοποιήσει των ετοιμάτων μας. Αν αυτά υπήρχαν και είχαν γίνει και ειδικά πριν παραιτηθεί ο έτερος ακτινολόγος, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε πρόβλημα στο ακτινολογικό του Καραμανδάνιου και θα λειτουργούσε όπως έπρεπε. Είναι και άλλα ζητήματα. Και το παιδοκαρδιολογικό, όπως είπατε, για να ολοκληρώσω, είναι η μονάδα εντατικής παιδών που δεν υπάρχει στο Καραμανδάνιο, που γίνονται χειρουργία, αλλά δεν υπάρχει μονάδα εντατικής παιδών, ούτε μονάδα εντατικής νεογνών, παρά μια μονάδα αυξημένης φροντίδας που υπάρχει στον Άγιο Ανδρέα, που δεν έχει παιδιατρική κλινική. Άρα λοιπόν μιλάμε για παθογένειες χρόνιες, οι οποίες πρέπει να λυθούν άμεσα, εδώ και τώρα.
1: Σας αφήνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για λίγο τα επόμενα. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια και να ολοκληρώσουμε. Ήφιστε κάτι σαν θεσμός τέτοια μέρα που είναι η τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής σεζόν. Νομίζω είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που κλείνω με τον πρώτο πολίτη της Πάτρας, τον Δήμαρχο Κώστα Βελετίδη, βάζοντας του κάποια θέματα τα οποία κυριάρχησαν σε αυτή τη σεζόν και έχω δύο, αφού τον καλωσορίσω και τον ευχαριστήσω. Κύριε Δήμαρχε.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν καθίσουμε λίγο και αδειάσει το μυαλό μας από τα πολλά, ευχαριστώ που έχετε τον χρόνο και πάω γρήγορα στο πρώτο θέμα. Νομίζω ότι είναι αυτό που προχθές το Δημοτικό σας Συμβούλιο αποτύπωσε με την άποψη του καθενός εκάστου και ξεκινάει η δημοτική σας αρχή την υλοποίηση της ανάπλασης του παραλληλικού μετώπου. Γιατί πιστεύετε ότι τα έχετε καμωμένα μέχρι τώρα όλα σωστά και έχουν άδικο οι κατήγοροι της αντιπολίτευσης?
4: Καμωμένα, καταρχήν εμείς είμαστε πολίτες. Εμείς εκείνο το οποίο οφείλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι τεχνοκράτες. Εμείς παίρνουμε και φτιάχνουμε διαδικασίες και επιταχύνουμε, διότι διακαής πόθος όλων των πατρινών είναι να γίνει ανάπλαση η παραλιακή, να επιτέλους να είμαστε δίπλα στη θάλασσα και να χαρούμε την φύση που μας έκανε ένα τέτοιο δώρο και να απολαύσουμε το φυσικό μας πλούτο. Αυτό είναι η επιθυμία των πατρινών δεκαετίες. Άρα εμείς τι κάνουμε, εμείς εκείνο το οποίο κάνουμε είναι να βρούμε τα χρήματα, να κάνουμε τις διαδικασίες όπως πρέπει και κάναμε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς όπως προβλέπονται με τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, τον τρόπο που γίνονται τα έργα. Βγήκε μελετητική ομάδα, αυτή η ομάδα εγκρίθηκε από τις διαδικασίες, εξασφαλίστηκαν τα χρήματα για να υλοποιηθεί η μελέτη, υλοποίησαν το πρώτο κομμάτι, έχουν χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Νοέμβριο να μας παραδώσουν τεύχη δημοπράτησης και να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό ώστε το 2027 να έχουμε ανάδοχο για να προχωρήσει πλέον η κατασκευή της παραλιακής ζώνης. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία είναι. Τώρα, αν κάποιοι που ψάχνουν να βρουν κάτι, γιατί δεν θέλουν να γίνει κάτι. Βρήκανε τώρα για παράδειγμα και λένε, ας πούμε, γιατί θα πρέπει να είναι, δώσαμε εντολή στους μελετητές ότι το τρένο θα περνάει υπόγειο. Μα αυτές είναι αποφάσεις όχι μόνο των δημοτικών μας συμβουλίων πρόσφατα, αλλά από τον τις δημοτικές αρχές του κυρίου Φούρα, του κυρίου Δημαρά, με βάση το ότι έχουμε ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε και έγινε στο φύλλο της κυβέρνησης νόμος το 2011, προέβλεπε ότι θα πρέπει το τρένο να περάσει υπόγεια. Άρα σε αυτή την απόφαση διαχρονικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις από όποια κατεύθυνση και να είναι το δεχθήκαμε και το υλοποιούμε. Πού υπάρχει η ένσταση? Δεν είναι ότι είναι μια πολιτική δύναμη έρχεται και λέει θα θέλω αυτό. Το άλλο είναι ότι έχουμε το κτίριο του Λιμένα Πατρών, το Τερωνείο, το οποίο από το 2008 που είχαμε το σεισμό είναι εκεί πέρα και κατεστραμμένο, και το οποίο το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της πόλης μας πάλι από το 2011 είπε ότι αυτό θα πρέπει να κρεμιστεί και αυτό υλοποιούμε. Δώσαμε εντολή δηλαδή με βάση τους κανόνες που επιβάλλει η δημόσια διοίκηση και αυτά που έχουμε αποφασίσει να τα έχουν υπόψη τους οι μελετητές ώστε το έργο το οποίο θα κάνουν. Αυτά είναι. Και έρχεται τώρα η παράταξη του, οι άλλες παρατάξεις με μικρό διαφοροποίηση να βγαίνουν και να λένε, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να δώσουμε εντολή να γκρεμιστεί το κτίριο. Αυτό είναι άποψη. Αλλά εμάς οι αποφάσεις που παρθήκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτοί που λέμε τώρα και βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες για να μην εγκρίνουμε την μελέτη την οποία φέραν οι τεχνοκράτες όπως ορίζουν οι κανόνες εκτέλεσης ενός έργου. Δεν είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει τη μελέτη. Μελέτη γίνεται από τους επιστήμονες.
1: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το οποίο έχει μείνει στην τοπική κοινωνία και με την προθεσινή συζήτηση είναι ότι εσείς θέλετε ένα παράκτιο μέτωπο για περίπατο και οι άλλες παρατάξεις θέλουν και επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία πιστεύουν ότι θα οδηγήσει σε ανάπτυξη και εσείς δεν τη θέλετε. Είναι έτσι?
4: Είπατε το πιο κρίσιμο κομμάτι. Είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ξαναλέω. Να είσαστε ντόμπροι, λέω στην αντιπολίτευση. Να βγαίνετε και να λέτε τι θέλετε να κάνετε. Όχι, θέλουμε επιχείρημα. Πέστε μας τι θέλετε να κάνετε. Βγαίνει για παράδειγμα ο κύριος Βούλης και λέει ότι θέλουμε να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο 15ήμερο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, συζητήσαμε τις εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου που και εκεί διαφωνούσανε και εκεί βάζανε στάσεις, δεν μας αρέσει, δεν θέλουμε, τι και χίλια δυο, πλην όμως εκεί προβλέπεται να γίνει ένα τεράστιο συνεδριακό κέντρο το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Ποιο είναι, ποια είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα που θέλουν να την ονοματίσουν, να πούν ότι θέλουμε αυτό? Ακούσατε εσείς κάτι που είπανε? Λέει για παράδειγμα κάποιος, εγώ θα ήθελα ένα ενιδρίο. Το ενιδρίο που θα το κάνουμε? Πες το. Βγάλε να πεις. Δεν προχωρά ο τόπος μας με λόγια. Το ενιδρίο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που είστε και από πολλά χρόνια, θυμόσαστε από πόσα χρόνια πριν γινόταν κουβέντα να λέμε που όλοι οι πόλεις ότι θα κάνουμε νησιά όπου
1: πήγαινε
4: κάθε πόλη που είχε προχωριστεί. Αυτά έτσι δεν χτίζονται οι πόλεις.
1: Για το Ρίο είχαν πει επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κατσικόπουλου, θυμάμαι. Για το Ρίο είχαν πει.
4: Χρόνια ολόκληρα, χρόνια ολόκληρα. Αλλά εδώ δεν θα μιλάμε. Τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε ενέργειες. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που εσείς είστε έμπειρος και θα το καταλάβετε. Είναι ότι αυτά τα έργα γίνονται από μια δημοτική αρχή της λαϊκής εσπήρωσης. Και επειδή εμείς λέμε ότι δεν είμαστε λόγια αλλά είμαστε πράξεις, και όταν η πράξη έρχεται να επιβεβαιώσει το τι θέλει η πόλη μας, εκεί πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο είτε να δυσφημίσουμε το έργο το οποίο πάει να γίνει και με κεντρικό στόχο να απομακρυνθεί από τη διοίκηση του Δήμου η λαϊκή συσπήρωση. Αυτή είναι η αγωνία τους. Εμείς όμως δεν ξεκινούμε με την αγωνία αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε. Εμείς ξεκινάμε από την αγωνία να ικανοποιήσουμε τις αγωνίες των παιδιών μας και του πατραϊκού λαού να απολαύσει τη θάλασσα, να γίνει η πόλη μας παραλιακή, και μετά όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως θα αποδώσει ο πατραϊκός λαός τη δικαιοσύνη του, θα πει ποιον θέλει, ποιον δεν θέλει, και όποιος έρθει να ακολουθήσει όποιον επιλέξει ο πατραϊκός λαός. Άλυσα. Σήμερα όμως κρινόμαστε από το αν είμαστε δίπλα του και τις γωνίες του τις παίρνουμε και τις μετατρέπουμε σε προσπάθεια θετική για να πάμε να έχουμε επιτέλους. Ήταν μέρα χαράς η προχθέσινη.
1: Έρχομαι
4: ιστορική
1: και στο δεύτερο.
4: Ιστορική μέρα είπαν κάποιοι. Διότι πραγματικά...
1: Έρχομαι και στο δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι κυριάρχησε αυτή την για μένα ραδιοφωνική σεζόν. Για σένα, για σας κύριε Δήμαρχε, στο πλαίσιο της διοίκησης του Δήμου, είναι το θέμα του τρένου. Σε ποια φάση είμαστε και τι αναμένουμε?
4: Εμείς είμαστε τώρα στη βάση να προχωρούμε και σε εκλογές και ερχόμαστε πλέον και καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις να ξανατοποθετηθούν και να μας πούν τι θέλουν να κάνουν με αυτή την πόλη. Θέλουν να την καταστρέψουν ή θέλουν να την αναπλάσουν και να την φέρουμε στο ύψος της αγωνίας των πατρινών και να ικανοποιήσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Θα πάμε ξανά εμείς και στα Υπουργεία. Έχει αλλάξει και ο αρμόδιος υφυπουργός στο συγκεκριμένο θέμα. Θα ξαναπάμε να του βάλουμε τα δίκαια αιτήματά μας ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Υπήρχε και μία πρόταση από το επιμελητήριο που έλεγε ότι να γίνει παράκαμψη της πόλης από το Χάραδρο. Να δούμε και αυτό αν υπάρχει βούληση από τη μεριά της κυβέρνησης. Ωστόσο, εκείνο το οποίο εμείς λέμε ότι το τρένο να διχοτομήσει την πόλη, να θύει και να μας αποκλείσει από τη θάλασσα, να γίνει η πόλη μας μια πόλη η οποία να μην βλέπετε, δεν θα το επιτρέψουμε.
1: Είστε πολύ σαφείς. Να έχετε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα τα πούμε πάλι πρώτο Θεός από φθινόπωρο. Ευχαριστώ κύριε Πελετίδη για τον χρόνο σας.
4: Εγώ ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι σε εσάς και σε όλους.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Πάμε στην αγορά για ένα μήνυμα, να τιμήσουμε και την προηγική μας ακόλουθο και επιστρέφουμε.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο φινάλε εσίως. Καλά να ήμασταν, γιατί ήταν και μια δύσκολη χρονιά με ατομικά προβλήματα υγείας που παρεμπόδισαν ως ένα βαθμό σημαντικά και έτσι την ύπαρξή μας εδώ στα ραδιοφωνικά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πιο στενό συνεργάτη μου εδώ, τον Κωνσταντίνο Γύρη. Ταλαιπωρήθηκε, είναι αλήθεια, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προήλθαν από τη δικιά μου την πλευρά, αλλά είναι μαεστρία σε αυτά και τα αντιμετωπίζει. Να έχετε καλό καλοκαίρι, να αναπαυθεί το είναι σας, να ερεμήσει και το αυτή σας. Εδώ στην ώρα μας 12 με 1 θα είναι οι συνάδελφοι από την Αθήνα, το Sky 100.3, και να είμαστε υγιείς, όρθιοι, δυνατοί, να μπορέσουμε να επανακάμψουμε εδώ στο πόστο μας, στο Sky, για τη δική σας πληροφόρηση και ενημέρωση. Χαίρετε, καλό καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.